0: Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Αθήνα, 26 Μάη 2026. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως.

0: Φύρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.
1: Φύρα τις άγκυρες και βάλε πλώρη μακριά από το έρημο το φτωχό χωρί.
2: Έλα κάτσου, σαλπάρουμε.
3: Έλα, φύγαμε.
2: Βήρα τις άγκυρες.
3: Πάμε.
2: Προς ολοταχώς.
3: Έτσι, μπράβο. Άντε, ρε παιδί μου, ευτυχώς δεν μπορούσα άλλο αυτή την αγωνία. Πώς θα το πει το κόμμα Αλέξης Τσίπρας και πότε θα ανακοινώσει το κόμμα Αλέξης Τσίπρας και γιατί αργεί ο Αλέξης Τσίπρας και μην αργείς Αλέξη και κάνει το Αλέξη. Το έκανε ο άνθρωπος εχθές. Εκεί σε. Εντάξει, πολύ ωραία τοποθεσία, έτσι. Πολύ ωραία τοποθεσία.
2: Καλά, είχα, ήταν πολύ ωραίο το φόντο βασικά. Τώρα να έχει τον ιερό γράφο.
3: Σκηνοθετικά ήταν άρτιο όλο αυτό το που παρουσιάστηκε χθες. Σκηνοθετικά, γιατί ήμουν και εκεί, το κάλυψα. Άρα σας λέω λοιπόν ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο και το όνομα. Να πούμε, το αποκαλύψουμε.
2: Καλά, γιατί κρυφό είναι.
3: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ελλάς.
2: Ελλάς.
3: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
2: Βήρα τις άγκυρες.
3: Έλα,
2: λοιπόν,
3: πάμε.
2: Με νέο κόμμα, άλλο ένα κόμμα το οποίο έρχεται να προσθεθεί στο πολιτικό σκηνικό. Και βέβαια θέλουμε τις δικές σας πρώτες εντυπώσεις από τη χθεσινή παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο στούντιο a3fm.gr. Σας εντυπωσίασε, ήταν αυτό που περιμένατε, ήταν κατώτερο των προσδοκιών? Πείτε μας λοιπόν τις δικές σας εντυπώσεις και για το όνομα του κόμματος, αλλά και για την παρουσίαση, την ιδρυτική διακήρυξη που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Το έρημο, το φτωχό χωρί.
3: Κοίτα, εγώ να πω, θες να βάλεις κάτι άλλο ηχητικό για να
2: θα
3: πω...
2: Θα βάλουμε πολλά ηχητικά.
3: Ωραία, να πω ότι λοιπόν, δεν υπήρχαν εν ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το είχαμε πει εδώ από αυτήν εδώ την εκπομπή, κανείς, ουδής, ούτε καν, και θα το λέω για την Όλγα Γεροβασίλη, γιατί είναι πολύ στενή, όχι μόνο συνεργάτη, θα το λέξει, Τσίπρα, από τους ανθρώπους πολύ κοντινούς του, δεν ήταν. Ο ίδιος δεν ήθελε να είναι εν ενεργεία βουλευτές, με το δίκιο του, διότι ανήκουσε σε ένα άλλο κόμμα. Είδα όμως διάφορους άλλους που ήταν στέλεχοι του παλιά του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έχουν φύγει, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι τέτοιοι, πάρα πολύ, είχε κόσμο.
2: Κόσμο είχε, αυτό με ενδιαφέρει.
3: Είχε κόσμο, είχε.
2: Είχε κόσμο.
3: Είχε.
2: Παλμό είχε.
3: Παλμό είχε.
2: Ενθουσιασμό είχε.
3: Είχε.
2: Γιατί άκουσα εκεί πέρα κόσμο την ώρα που έφτανε ο Αλέξη Τσίπρας στο Θησείο να τον υποδέχονται με θέρμη.
4: Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα! Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα! Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα!
3: Κάπου ακούστηκα και εγώ. Λοιπόν,
2: ίσως σωτήρας μας, ναι. Αγαπάμε, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα.
3: Ναι, ήταν εκεί που ετοιμαζόταν να βγει ο Αλέξης Τσίπρας. Όχι, ήταν σε ένα μέρος που τον ετοιμάζαν για να βγουν. Είχε μαζευτεί ο κόσμος εκεί, τον χειροκροτούσε, ακούσαμε και τι έλεγε. Είχα πάει εκεί να βγάλω κανένα βίντεο να στείλω υλικό στον Ιωσή, βεβαίως εγώ. Εντάξει, ευδιάθετος ο Αλέξης Τσίπρας. Χαλαρός, επικοινωνιακός, αυτό πρέπει να το πούμε, ένας χαρισματικός πολιτικός. Αλέξανδρε, μην γράψετε διαμηνύματα, εμείς δεν είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε κανέναν. Εμείς λέμε την προσωπική μας άποψη και βεβαίως την σχολιάζουμε, τα τεκτενόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα. Εντάξει, όχι το... Βρε, Ιωσήφ μου, επειδή το παρακολούθησα. Εγώ είδα λοιπόν, δεν είδα νέα πρόσωπα. Νομίζω ότι τα νέα στελέχη θα ανακοινωθούν και θα εμφανιστούν σιγά σιγά, αυτό καταλαβαίνω, και μέχρι το Σεπτέμβριο. Τις αυτές 7 δεσμεύσεις άκουσα, που νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, και το πρόγραμμα του κόμματος θα το δούμε αργότερα.
2: Το Σεπτέμβριο.
3: Το Σεπτέμβριο.
2: Το είπε ο κύριος Γαβρόγλου.
3: Okay, ναι.
2: Ότι το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο.
3: Ναι. Αυτά.
2: 7 δεσμεύσεις λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στην παρουσίαση είπε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, για τουλάχιστον ένα χρόνο, όπου και αν πήγαινα, αυτό που μου έλεγαν όλοι είναι κάντε κάτι. Κάντε επιτέλους κάτι. Ήρθε λοιπόν, λέει, η ώρα να το ανακοινώσω. Και ανακοίνωσε λοιπόν ότι ξεκινάει το μεγάλο ταξίδι.
5: Αθήνα, 26 Μάη 2026. Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
3: Δεν θέλω φουρτούνα μόνο. Να μην έχει φουρτούνα δεν με πειράζει.
2: Πάλι θάλασσα. Στα καράβια θα
3: δεν
2: πούμε.
3: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να ζαλίζομαι. Δεν το θέλω. Πώς θα το κάνουμε. Πιστεύω να είναι, ρε παιδί μου, ήρεμες οι θάλασσες. Να πω μόνο τη λέξη συμπαράταξη. Υποδηλώνει τη συσπήρωση, όχι μόνο συμμαχία, λένε από τις πηγές της Αμαλίας.
2: Μα το τόνισε αυτό. Έτσι, δηλαδή, δεν χρησιμοποίησε πολλές φορές τον όρο κόμμα ή κίνημα.
3: Ακριβώς.
2: Χρησιμοποίησε τον όρο συμπαράταξη.
3: Ναι.
2: Εδώ στο προηγούμενο ηχητικό που ακούσαμε είχαμε και Ναζίμ Χικμέτ, την πιο όμορφη θάλασσα, γιατί είχαμε και διάφορα σημειολογικά τα οποία θα πρέπει να επισημάνουμε. Ένα από αυτά λοιπόν ήταν το ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ. Όπως λέει λοιπόν η Αμαλία, τόνισε ιδιαίτερα στην ομιλία του χθες την συμπαράταξη, λέγοντας ότι θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Αυτό πάει στην Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα λέει.
3: Α, μάλιστα.
2: Είμαστε κάτι παραπάνω.
3: Το είπε και ίδιος, να χρησιμοποιήσω, λέει, τον όρο που χρησιμοποιεί.
2: Είμαστε,
3: ομάδα.
2: Λέει, κάτι παραπάνω από μία ομάδα.
3: Α, εκεί πήγαινε.
5: Ξέρετε κάτι. Θέλουμε, φιλοδοξούμε να είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Για να κλέψω το σύνθημα μιας αγαπημένης ομάδας. Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη, γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά. Μια μεγάλη πολιτική παράταξη που έχει δώσει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο.
2: Εκεί λοιπόν πάει η συμπαράταξη και στη συνέχεια ανέλησε ποια είναι αυτή η συμπαράταξη, λέγοντας ότι πρόκειται για την ριζοσπαστική αριστερά, την σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα... Είδα τον κύριο Λιάκο, θυμάστε τον κύριο Λιάκο, ήταν νομίζω και στην κυβέρνηση, όταν κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, είναι πολύ καλός στα οικονομικά ο κύριος Λιάκος, τεχνοκράτης, ο κύριος Γαβρόγλου, περισσότερο ανεξάρτητη κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Η κυρία Λινού ήταν που, ήταν που είναι ανεξάρτητη.
3: Για αυτό το λέω, δεν είναι
2: Σαρακιώτης.
3: Ναι, ναι, αυτοί που θέλουν και έτσι κι αλλιώς θέλουν να και κοιτούν ξεκάθαρα προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως ήταν ο κύριος Καλογύρου, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν η κυρία Πεπέ και εκείνη εξ απορρίτων του Αλέξη Τσίπρα. Από τότε που ήταν και πρωθυπουργός, αλλά και τώρα. Είδα αυτούς τους ανθρώπους που είχε πάντα κοντά του Αλέξη Τσίπρας.
2: Και επειδή αναφερθήκαμε στη σημειολογία, είπαμε λοιπόν για τον Ναζίμ Χικμέτ, είπαμε για την Μπαρτσελόνα. Κάπου λοιπόν εκεί το πράγμα θύμισε Πασόκ. Αυτό λένε και από το Πασό.
3: Το κοριτσάκι εμένα μου θύμισε λίγο, όχι.
2: Ήτανε δύο οι λόγοι. Α. Το ένα ήταν το κοριτσάκι, το οποίο ανέβηκε πάνω στη σκηνή για να δώσει το χαρτάκι με το όνομα στον Αλέξη Τσίπρα, θυμίζοντας το κοριτσάκι που είχε ανέβει στη σκηνή πάνω το 81 στην ομιλία του, στο 85 μάλλον, στην ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου. Και το άλλο ήταν η ιδρυτική διακήρυξη. Εδώ κρατάω την ιδρυτική διακήρυξη όπως την κρατούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου την 3η του Σεπτέμβρη του 1974. Αυτό τουλάχιστον λένε από την πλευρά του Πασόκ. Αυτό καταλογίζουν, είναι η πρώτη κριτική. Τι ήταν όμως αυτή η ιδρυτική διακήρυξη και τι σημαίνει σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω εδώ στα χέρια μου απόψε είναι η δική μας πηξίδα. Η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα. Ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Πηξίδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Αλλά και πηξίδα προς ένα νέο πατριωτισμό. Γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας.
2: Ναι. Πηξίδα λοιπόν πηξίδα. Είναι η ιδρυτική διακήρυξη και το σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας που χρειάζεται η χώρα.
3: Ναι, αναφέρθηκε βεβαίως έκανε και επιθέσεις στην κυβέρνηση, αναφέρθηκε στο θέμα του ΠΚΠ, στο θέμα των υποκλοπών, στα ΤΕΜΠΗ, σε όλα αυτά τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Μίλησε για το κράτος δικαίου, για τους θεσμούς, για τη δικαιοσύνη. Ήταν ολομέτωπη η επίθεση και νομίζω ότι με αυτά θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας και μέχρι τις εκλογές, αφού δούμε ξαναλέω και το εγώ. θέλω να δω το πρόγραμμα του κόμματος, όπως και τα στελέχη. Αλλά λένε πάρα πολύ ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξαναβρει το χαμόγελό του και το επικοινωνιακό χάρισμα που έχει.
2: Καλά, αυτό το έχει.
3: Έτσι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
2: Είναι ένα λαμπερό πρόσωπο.
3: Έτσι,
2: είναι ένα ζεστός άνθρωπος, ο οποίος σε κερδίζει.
3: Ναι.
2: Και αυτό... έχει επικοινωνιακό χάρισμα. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Επίσης είναι ένα πολιτικό on.
3: Δεν το συζητώ αυτό.
2: Ό,τι και αν καταλογίσει κάποιος τον Αλέξη Τσίπρα, είτε διαφωνεί είτε συμφωνεί, είναι ένα πολιτικό on.
3: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί το λέω αυτό, είναι σημαντικό για να έχουμε ανθρώπους που έχουν ένα πολιτικό υπόβαθρο στην πολιτική σκηνή του τόπου.
2: Και πλέον έχει και μία εμπειρία, έτσι.
3: Φυσικά έχει εμπειρία, έχει κυβερνήσει τη χώρα, ήταν πρωθυπουργός και σε δύσκολες στιγμές. Άρα και αυτό θεωρώ ότι μετράει. Από εκεί και πέρα, τι λένε πολλοί. Άλλοι διαφωνούν με το όνομα. Άλλοι σου λέει ναι, όλα ωραία, καλώς καμωμένα, αλλά πού είναι το πρόγραμμα, πού είναι τα στελέχη. Παιδιά, σιγά-σιγά γίνονται αυτά. Δεν γίνεται. Ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας λέει: κάνουμε ένα καινούριο πολιτικό εγχείρημα. Ένα κόμμα άμυα, ένα πολιτικό φορέα από την αρχή. Και είστε όλοι, γιατί πολλές φορές είπε το εμείς, η κοινωνία.
2: Ναι, είπε όπως ο Μακρυγιάννης. Πρέπει να βάλουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Ήταν πάρα πολλές οι αναφορές.
3: Ναι.
2: Και σε ιστορικά πρόσωπα και σε ιστορικές περιόδους. Καθώς ο Αλέξης Τσίπρας θύμισε και τις καταβολές της συγκεκριμένης παράταξης, την κληρονομιά δηλαδή, την οποία κουβαλάει.
5: Ερχόμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες και προχωράμε μπροστά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος. Του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
2: Αυτά λοιπόν είναι η κληρονομιά. ΕΑΜ, Εθνική Αντίσταση, ΕΔΑ, τα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ της αλλαγής.
3: Τόνισε, γιατί μετά τα έχωσε στο ΠΑΣΟΚ, αυτό το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Είπε για τα δάνεια κτλ. Ότι είναι το ίδιο με την Νέα Δημοκρατία, ότι πάνε στελέχη από εδώ και από εκεί σε υπουργικούς και όχι μόνο θόκους. Θέλω να πω, έκανε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρη ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Ναι, γιατί είπε ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ χρεοκόπησαν τη χώρα. Έφτασαν τη χώρα εκεί που την έφτασαν. Από εκεί και πέρα, μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει η επιλογή του ονόματος. Είναι ένα όνομα που κανείς, είναι η αλήθεια, δεν περίμενε.
3: Ήταν, λέει, το κρατούσε ο ίδιος 2 μήνες επί τα σφράγη στο μυστικό και ο ίδιος το αποφάσισε, ο ίδιος το επέλεξε.
2: Και το όνομα λοιπόν αυτού, Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άλλη κριτική τώρα από εκεί. Γιατί κάποιοι λένε, για παράδειγμα, η κριτική που έρχεται από τα αριστερά, ότι προσπαθεί να οικειοποιηθεί ή και να καπηλευτεί, όπως λένε από την αριστερά και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον Ελλάς, τον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό. Υπάρχει και η κριτική από τα δεξιά. Α, θέλεις να μας γυρίσεις πίσω.
3: Ναι.
2: Θέλεις να έχουμε πάλι στο μυαλό μας τον εμφύλιο και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Υπάρχει και αυτή η κριτική. Κάποιοι λένε, για παράδειγμα, δηλαδή λέει ο Αντώνης Σαμαράς, άμα κάνει κόμμα τώρα πρέπει να το ονομάσει ΕΔΕΣ.
3: Ακριβώς. Γίνεται χαμός διαδίκτυο.
2: Γίνεται και αυτό. Άλλοι λένε ότι μπερδεύεται με την ελληνική αστυνομία. Θα πάρουμε το 100, λέει, για να μάθουμε τις προγραμματικές θέσεις του νέου κόμματος. Έχει προκαλέσει λοιπόν συζητήσεις και το όνομα, η επιλογή του ονόματος, που είναι το Ελλάς.
6: Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς.
2: Ναι, αυτό ακριβώς.
3: Αυτό,
2: έχει
3: αυτό.
2: Και πολλά τραγούδια.
3: Έτσι, άλλη μόνο.
2: Έτσι. Πείτε μας λοιπόν πώς σας φάνηκε και η επιλογή του ονόματος. Το Ελλάς για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο στούντιο atrialfm.gr. Και γενικότερα η πρώτη εντύπωση από την χθεσινή πρεμιέρα, από τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Καλό τάξιδο λοιπόν. Εκεί στις νέες θάλασσες, βήρα τις άγκυρες, προς ολοταχώς.
3: Και φύγαμε.
2: Τράβα μπρος, όπως είναι και το μουσικό θέμα το οποίο παίζει από κάτω. Εντάξει Μαρία, μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αρκετά κουνηθήκαμε με την Αλίκη στο ναυτικό.
3: Κάτι τους αρέσουν στους πολιτικούς, στα καράβια και η θάλασσα.
2: Ναι ρε παιδί μου, όλο μέσα σε ένα πλοίο μας έχουν.
3: Δεν μπορώ βρε Ιωσήφ μου, δεν μπορώ.
2: Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε.
3: Ναι, δεν μας αφήνουν να πάμε έτσι με ένα λεωφοριάκι, έτσι σε ένα ωραίο εθνικό δρόμο που δεν έχει λακκούβες, έτσι μια ευθεία. Να μην ζαλιζόμαστε, να μην έχει φουρτούνες, να μην έχει... κύματα, να μην έχει τίποτα. Πώς θα γίνει τώρα, ρε παιδιά.
2: Δεν μπορώ εγώ τη θάλασσα κιόλας.
3: Και
2: εντάξει, ότι... δεν μπορώ.
3: Γιατί μπορεί στον αέρα.
2: Με πιάνει ναυτία, δηλαδή. Θέλω γράμμα μήνες.
3: Και εγώ το ίδιο.
2: Όχι, ούτε τον αέρα. Μαζί εγώ είμαστε. Θέλω κάτω.
3: Και εγώ να πατάω. Θερά, τι και εγώ. Αφήστε εκεί. Μπείτε σε ένα λεωφορείο. Αφήστε τις θάλασσες. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με μόλις 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο vei.gr/fiber.
2: Καλημέρα στον Νίκο. Τον Σάντσι με μία λέξη λέει ο Αλέξης Τσίπρας χθες ήταν εξαιρετικός. Εμείς θα τα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα, και τα θετικά και τα αρνητικά. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Ξέρετε, λέει, η αρνητική διαφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση.
3: Καλά, το έχει δίκιο.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί του.
3: Ναι. Και ο Παντελής ο Χάρος λέει, τρίζουν τα κόκαλα της εθνικής αντίστασης. Αυτό.
2: Και ο Δημήτρης Εάμ λέει, και η εθνική αντίσταση, μάλιστα, μα δεν τρέπεται λιγάκι. Είναι το μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο Δημήτρης. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καμία σημασία δεν δίνω λίγο στο όνομα. Η ουσία έχει νόημα. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου,
3: δίκιο,
2: αγαπητή
3: έχει δίκιο,
2: Κατερίνα.
3: Έχει δίκιο.
2: Καλημέρα και στον Ανδρέα. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Ο Χριστόφορος, όταν ακούει, λέει, για σωτήρες που έρχονται να μας σώσουν, θυμάμαι αυτή τη φράση. Ο Θεός υποσχέθηκε στους ανθρώπους ότι οι καλές υπάκουες γυναίκες θα βρίσκονται σε όλες τις γωνιές του κόσμου και μετά έκανε τον κόσμο στρογγυλό. Κάτσε, αγαπητέ Χριστόφορε, γιατί έχουμε πολλούς σωτήρες. Το πολιτικό μας μέλλον είναι τουλάχιστον.
3: Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Θα μας σώσουν.
2: Είναι τουλάχιστον ευίωνο, ναι, το πολιτικό μας μέλλον, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να σώσουν τη χώρα. Για άλλη μια φορά τουλάχιστον.
7: Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Τέλος.
2: Τέλος θέλει να κυβερνήσει.
3: Θέλει να κυβερνήσει, γιατί να μην θέλει.
2: Αυτό είναι ο κύριος Βελόπουλος.
3: Το κατάλαβα. Γιατί
2: υπάρχουν κι άλλοι όμως οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν.
3: Όλοι
2: θα τους ακούσουμε στη συνέχεια, ναι, γιατί είναι πολύ διατεθειμένοι.
3: Μπράβο.
2: Να μας σώσουν.
3: Ναι. Ωραία. Τώρα και θα κοιμάμαι ήσυχα από εδώ και πέρα.
2: Η Μαρία από την άλλη, για τον Αλέξη Τσίπρα, επιτέλους λέει, βρήκαμε στέγη ξανά.
3: Κοίτα, τότε δημιουργούνται νέα κόμματα. Βεβαίως ο κ. Τσίπρας είναι παλιός στην πολιτική. Δεν είναι ένα εισερχόμενο πρόσωπο. Είναι κυρία Καριστιανού, ας το πούμε έτσι. Το θεωρώ μια δημοκρατική διαδικασία. Γιατί μπορεί να εκφράζουν και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Και θέλω να πω, μέσα μπορεί και κάποιοι άνθρωποι με αυτό το υπάρχον πολιτικό σύστημα να μην μπορούν να εκφραστούν. Μπορεί τα νέα κόμματα που θα δημιουργηθούν, γιατί περιμένουμε και τρίτο κόμμα να δημιουργηθεί, είναι το Αντώνη Σαμαρά. Τώρα οι πληροφορίες μιλούν για Ιούνιο. Δεν ξέρω, λέω οι πληροφορίες μιλούν για Ιούνιο. Άρα θα έχουμε μια παλέτα από κόμματα να διαλέξουμε όταν θα έρθουν οι εκλογές.
2: Φυσικά.
3: Και αναλόγως με τι ο καθένας τον καλύπτει, έτσι, και τι του προσφέρει το κάθε κόμμα.
2: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Δεν αντέχει άλλο κόσμος. Επιφυλακτική για Τσίπρα, αλλά και πάλι λέει, σου δίνει μια ελπίδα αλλαγής. Γιατί έχει βαλτώσει ο τόπος, είμαστε χειρότερα από ποτέ. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα και στη Μαρία. Αγαπητή Μαρία, μας κατάλαβες δυστυχώς για εμάς. Άκουσα, λέει, τα 5 πρώτα λεπτά της εκπομπής σας για να καταλάβω το ρόλο του Τσίπρα και τις εντολές που σας έδωσαν. Αφού κατάλαβες τις εντολές που μας. Όλο το βράδυ δεν κάναμε τίποτα άλλο. Ήμασταν στα τηλέφωνα και παίρναμε εντολές. Ρε παιδιά, δηλαδή ειλικρινά, μετά... τώρα σας το λέω με αγάπη. Με αγάπη, ειλικρινά, δηλαδή από τα βάθη της ψυχής μου. Σταματήστε να βλέπετε φαντάσματα. Σταματήστε, δηλαδή, να κάνετε σενάρια.
3: Προσθέτω,
2: δηλαδή, εγώ γελάω, πραγματικά
3: γελάω. Και εγώ πια
2: γελάω.
3: Δεν μπορώ, δεν εκκρεμίζω. Ο Μιχάλης λέει, καλημέρα παιδιά, καλημέρα, ο ψεύτης ψεύτης μένει. Αυτή είναι η άποψη του Μιχάλη.
2: Το σίγουρο είναι ότι ξύπνησαν τα πάθη, τα πολιτικά,
3: ναι,
2: πάθη.
3: Ναι, αυτό, εντάξει, σίγουρα.
2: Έχουμε και πάλι ένταση στο πολιτικό σκηνικό. Όλοι εναντίον όλων. Γιατί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί και απέναντι από την κυβέρνηση και απέναντι από το ΠΑΣΟΚ και μάλλον περισσότερο. Εκεί θα υπάρξει ο μεγάλος πόλεμος.
3: Ναι, λογικό είναι. Εντάξει, ξέρεις τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης σου λέει ότι μπορεί να του κόψει κάτι ο κύριος Τσίπρας. Οπότε και εκεί θα έχουμε μπιφ. Το Πασόκ φυσικά έχει και να διμέτωπη μάχη και με την κυβέρνηση. Γιατί το Πασόκ είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι. Περιμένοντας και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, της κυρίας Καριστιανού και του κύριου Τσίπρα, του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, άρα θα έχει ενδιαφέρον πολιτικά το επόμενο διάστημα. Να διαβάσω ένα μήνυμα της Κατερίνας από το Πασαλιμάνι. Πολλοί καπετανέλη μαζεύτηκαν, αλλά εγώ μια ναυτία και μια ανακατοσούρα την έπαθα πρωί-πρωί. Την καλημέρα μου, υπέροχα πλάσματα. Να σε καλά, Κατερινάκι μου.
2: Και εσύ την έπαθες, Κατερίνα.
3: Και εκείνη, σαν και
2: εμένα. Ομοιοπαθείς.
3: Ναι.
2: Σαν και εμάς.
3: Ναι.
8: Σας έπιασε η θάλασσα, σαν την εφορία. Με έπιασε και με ταρακούνησε. Πολύ ζαλίζω. Μα δεν κουνιέται και πολύ το πλοίο. Κουνιέται, δεν κουνιέται, εγώ ζαλίζομαι, κύριε. Δεν αισθάνομαι καλά, ζαλίζομαι, κάτι μου έρχεται. Με συγχωρείτε.
2: Είναι επειδή ξεκινήσαμε τώρα, έχουμε ξανοιχτεί γι' αυτό και έχουμε τον πρώτο κυματισμό που μας χτυπάει. Μετά θα φτιάξουν τα πράγματα. Μόλις βγούμε στα ανοιχτά, έρχονται καλύτερες θάλασσες. Ετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί το ταξίδι ξεκίνησε.
5: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βύρα τις Άγκυρες, προς Ολοταχώς.

0: Τα έλεγε ο Νταλάρας, τα έλεγε χρόνια τώρα. Μη μιλάς, μη γελάς.
1: Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς.
0: Να, και ήρθε η Ελλάς. Ήρθε λοιπόν. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματά σας και είναι και όλων των αποχρώσεων, όλων των απόψεων. Αγαπητέ Γιάννη, αναφέρομαι στον Γιάννη Πάπο, θα μετέφερα με χαρά το μήνυμά σου, απλά είναι υβριστικό. Οπότε δεν θα το μεταφέρω όπως καταλαβαίνεις. Τώρα με τέτοιους χαρακτηρισμούς δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα λέει αγαπημένα μου. Αν και αποσύρθηκε κάποια από το ΣΥΡΙΖΑ από τα 18 μου λέει, όταν ήταν νεάρα ακόμα, ομολογώ ότι το Ελλάς ήταν μια πολύ έξυπνη επιλογή. Όλοι μιλάνε γι' αυτό, έστω και αρνητικά. Τους ανάγκασε όλους να ασχολούνται με το όνομα. Άρα πέτυχε, το τι θα κάνει μετά έχει σημασία. Πάντως λέει, βλέπω ρεύμα. Καλημέρα στη Στέλλα. Και ο Νίκος, βλέπουμε το δέντρο λέει που είναι το όνομα και χάνουμε το δάσος που είναι οι πολιτικές. Δεν νοιάζει το μεσοπολίτη με όλα αυτά που περνάει ένα όνομα, αλλά πώς θα βρεθεί ένας άνθρωπος για να κάνει τη ζωή μας καλύτερη με αξιοπρέπεια. Ο Κωνσταντίνος λέει: εγώ πάντως χθες ένιωσα μια αισιοδοξία, μια ελπίδα για την επόμενη ημέρα, για κάτι διαφορετικό. Ό,τι και να του προσάψουν, αυτός δεν είχε ο ΠΚΠ και όλα τα υπόλοιπα. Είπαμε, διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας. Ο Προβοκάτορας, εκεί που περιμέναμε φιέστα με Γιαμάλ στην Μπαρτσελόνα, μας προέκυψε φιέστα με το Μίτσο το Μαυρίκι του Πανιωνίου. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Ο Γιώργος, ελπίζουμε σε κάτι καλό για την πατρίδα, αλλά το όνομα λέει μου φαίνεται περίεργο.
2: Εντάξει, είναι, ξέρεις, υποκειμενικό ρε παιδί μου, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Σε κάποιους αρέσει, κάποιοι δεν δίνουν σημασία στο όνομά σου. Λέει, εμένα με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Τσίπρας, το πρόγραμμά του, τι άποψη πια έχει για συγκεκριμένα θέματα, σοβαρά, για τα εθνικά που αναφέρθηκε πολλές φορές στα εθνικά θέματα χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Αρκετές φορές.
0: Ο Θωμάς, είχαμε ψηφίσει, λέει, το όχι και το έκανε ναι. Μήπως τώρα λέει, ψηφίσουμε Τσίπρα και μείνει ο Μητσοτάκης. Καλημέρα και σε σένα. Ενώ ο Godzilla, μήπως το Ελλάς σημαίνει ένας λαμπερός άλλος ΣΥΡΙΖΑ. Είστε και ευρηματικοί, έχετε βάλει και τη φαντασία σας να δουλεύει. Καλημέρα αγαπητέ, να σε καλά φίλε. Ενώ ο Πάνος αναρωτιέται πόσα κόμματα αντέχει αυτή η χώρα. Εύλογη η απορία σου. Πόσα να αντέχει. Πόσα θα κατέβουν και πόσα θα μπουν στην επόμενη Βουλή. Καλημέρα και στον Παλιάτσο, να μην κάνει λέει μια αναφορά χθες ο Αλέξης τον Ολυμπιακό, δεν το περίμενα. Δείχνει ότι δεν είναι υπεράνω όπως ο Ιωσήφ που λέει Ολυμπιακός πρωταθλητής και γεμίζει το στόμα του. Καλά αγόρι μου, καλά, θα σε φτιάξω πίσω, έχει αχλάδα την ουρά. Καλημέρα και στην Κατερίνα.
2: Χαμός
0: γίνεται, ναι.
2: Χαμός.
0: Καινούριο καλαθάκι μου λέει και που να σε κρεμάσω, κρατώ μικρό καλάθι, ο χρόνος θα δείξει, θα κλέψει από το Πασόκ και από άλλα κόμματα. Εμείς λέει τι θα κάνουμε, ο καθένας όταν θα έρθει η ώρα θα πάρει τις αποφάσεις του. Ενώ ο Νίκος από την άλλη πρόκειται λέει για καρικατούρα του Ανδρέου Παπανδρέου, δεν μπορεί να υποδηθεί τον μεγάλο και ανεπανάληπτο Ανδρέα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας με κριτική, με εντυπώσεις από τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματος.
2: Και με θετική ανταπόκριση, έτσι. Η Δανάη λέει Ελλάς, Ελλάς για την Ελλάδα. Καλημέρα. Να, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
0: Καλά,
2: να κάνουμε.
0: Αυτό το Ελλάς, Ελλάς. Εγώ όταν ακούω Ελλάς, Ελλάς πήγαινε αλλού το μυαλό μου. Και με... Ιστορικό σύνθημα έχει μείνει
2: και
0: τώρα.
2: Και τώρα το λες και σήμερα που εχθές τις έριξε τις βομβίτσες.
0: Ο άλλος λέει γιατί δεν το έλεγε ο Ομπάμα.
2: Προφέσεις.
0: Και ο Ομπάμα έχει, ναι, και ο Ομπάμα έχει αναφερθεί στο παρελθόν.
3: Thank you very much. Ζήτω η Ελλάς.
0: Ορίστε, και ο Ομπάμα λέει ζήτω η Ελλάς.
2: Πού το θυμήθηκε τώρα, αγάπη μου γλυκιά. Πού το θυμήθηκε.
0: Και ο βασιλιάς Κάρολος, όχι μόνο ο Ομπάμα.
3: Ζήτω η Ελλάς.
0: Ορίστε. Πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματα, πραγματικά γίνεται χαμός. Εντάξει, είναι το πολιτικό θέμα της ημέρας.
2: Λογικό είναι, έτσι. Επανεμφάνιση στην κεντρική πολιτική σκηνή για τον Αλέξη Τσίπρα με ένα νέο κόμμα. Έτσι. Νέο όνομα.
0: Εγώ περίμενα όμως χθες.
2: Τι.
0: Όλη αυτή η παρουσίαση να έχει κάτι πιο σύγχρονο, κάτι πιο ευρηματικό. Μου φάνηκε έτσι λίγο.
2: Τι?
0: Παλαιά σκοπή.
2: Ναι. Πάντως σκηνοθετικά ήταν πολύ ωραίο, έτσι. Αυτό λέω.
0: Εντάξει, σκηνοθετικά ήταν ωραίο, αλλά περίμενα έτσι κάτι διαφορετικό, κάτι πιο ευρηματικό, κάτι πιο σύγχρονο. Ακόμα και στο λογότυπο του κόμματος. Λέω τώρα, εγώ σαν θεατής, έτσι. Σαν τηλεθεατής, όπως το παρακολούθησα, Επίσης, τον Αλέξη Τσίπρα προλόγησαν η Μαριάννα Τουμασάτου με τον Εμίλιο Χιλάκη.
2: Ναι.
0: Εγώ έχω μεγάλη αδυναμία να ξέρεις το Χιλάκη. Μεγάλη
2: και
0: αδυναμία.
2: Εγώ το λατρεύω.
0: Έτσι, πραγματικά.
2: Και είναι και πολύ καλός ηθοποιός.
0: Εξαιρετικός ηθοποιός. Μ' αρέσουν και οι απόψεις του. Όσες φορές τον έχω ακούσει σε συνεντεύξεις, είναι και πανάθα να τα λέμε αυτά. Και επί της ουσίας είχαν φτιάξει ένα θεατρικό για να προλογίσουν την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Ευρηματικό, κάποιες φορές, με πολιτικές αναφορές.
2: Εκείνη από μέσα όμως, δύο-τρεις ατάκες, δεν μπορούσα να τα... Εντάξει.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι έριξαν κάποια καρφιά στη Μαρία Γαριστιανού. Δεν το περίμενα τώρα. Δηλαδή στην παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να ρίξουν τώρα καρφιά στη Μαρία Γαριστιανού μου έκανε εντύπωση. Τουλάχιστον εγώ έτσι το κατάλαβα. Εάν κάνω λάθος, πες μου και εσύ να μου πούνε και οι ακροατές στο στούντιο 3LFM.gr.
4: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρια, να ανεβάσω ένα Instagram story?
5: Δεν είσαι και η καλύτερη influencer, εντάξει.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
5: Ωραία ερώτηση. Θα δείξει. Αλλά αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους ή πρωτοεμφανιζόμενες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν ρίζες και ιστορία. Το νήμα ξεκινάει από την κυβερνόσα αριστερά.
0: Εμένα έτσι μου φάνηκε λοιπόν, σαν καρφί για τη Μαρία Γαριστιανού. Να πετάξουμε ένα περιστέρι και να ανεβάσουμε live στο Instagram.
2: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
0: Εσύ δεν είσαι influencer, τα νέα κόμματα.
2: Δεν χρειαζόταν αυτό, λες.
0: Ναι. Ναι, τώρα στη χθεσινή βραδιά που ήταν πραγματικά η γιορτή για την... για το νέο κόμμα, αυτή η αναφορά και είναι και από διαφορετικό πολιτικό χώρο. Πες με περίεργο, τώρα δεν ξέρω, μου χτύπησε λίγο άσχημα. Απλά το αναφέρω. Η ώρα είναι 9 παρά 20, είναι η ώρα που έχετε αγαπήσει όλοι.
2: Βέβαια.
0: Καθώς στο στούντιο βρίσκεται κοντά μας ο Παναγιώτης Βολάνιος να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Θα ήταν πιο εύκολο να πούμε την κίνηση όπου δεν υπάρχει, γιατί πραγματικά είναι. Γεμάτοι όλοι οι δρόμοι. Στο Κόκκινο και Φυσό στην Άνοβα από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην Άνοβα και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στις δύο κατευθύνσεις της Ιεράς Οδού σε Εγάλεο και Ελαιώνα. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ομόνια στη Σμάρνη Πατησίων. Και Πειραιώς, μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, κυκλοφοριακή δυσχέρεια, ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος. Από τις Τζιφιές μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Άλυμο μέχρι Φάληρο. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο ύψος του Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που πλέον ανήκει και στο Ευρωπαϊκό Πάνθεον.
0: Το είπαμε αυτό. Κάθε μέρα θα το λέμε. Όποτε λέμε την κίνηση για τον Πειραιά, δηλαδή θα πρέπει να αναφέρουμε γι' αυτό.
6: Εγώ αναφέρομαι στην κίνηση.
0: Ναι, αλλά το κολλάς και αυτό από πίσω.
6: Είναι αλληλένδετο.
0: Είναι αλληλένδετο.
6: Μεγάλη διάκριση.
0: Εντάξει, σε συγχωρώ γιατί είναι το πρώτο που ζεις. Το άλλο ήσουν ένα μικρό παιδάκι, δεν το θυμάσαι.
6: Δημοτικό
0: οπότε,
6: και τα δύο.
0: Το πρώτο που έζησες, οπότε καταλαβαίνω. Εντάξει, για πάμε.
6: Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από Πλακεντίας ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση.
2: Δεν σε πείραξε πολύ σήμερα, Παναγιώτης. Κράτησε χαρακτήρα, δεν σε πείραξε πολύ.
0: Τώρα, αυτές τις μέρες εμείς βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο. Ας τους άλλους να βλέπουν μπάσκετ, εμείς όλη μέρα ποδόσφαιρο. Και έρχεται και το Μουντιάλ τώρα τον Ιούνιο σε Ηνωμένες Πολιτείες, σε Μεξικό, σε Καναδά. Γι' αυτό και εγώ είπα να όλη μέρα ποδόσφαιρο. Και έρχεται και το Μουντιάλ τώρα τον Ιούνιο σε Ηνωμένες Πολιτείες, σε Μεξικό, σε Καναδά. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω-γύρω και όλα αυτά τα ωραία. Η Μαρία Πένα.

0: Όργος εσύ.
1: Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και με δωρεάν μεταφορικά. Τι άλλο θέλεις? Προετοιμάσου για το μουντιάλ που έρχεται στα public.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι για τα φρούτα και τα λαχανικά που δεν τα τρώει ο Σίφ, αλλά τα τρώω εγώ. Οπότε θα πάω να το αγοράσω, θα φάω εγώ, θα φάει και εκείνος αναγκαστικά. Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυμένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Φύγαμε λοιπόν στα Lidl για φρούτα και λαχανικά.
1: Καλημέρα και στη Μαρίκα.
0: Ναι.
1: Αναφέρεται σε αυτό που είπαμε νωρίτερα για την αναφορά στην κυρία Καρισιανού. Και εμένα μου ξένησε, λέει, στην αρχή αυτή η σπόντα, αλλά η όλη ομιλία ήταν προεκλογική και επιτέθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους. Έτσι, λέει, μου φάνηκε και η κυρία Καρισιανού είναι πολιτικός του αντίπαλος, οπότε έχει και εκείνη ένα νέο κόμμα. Ίσως δεν θα έπρεπε, λέει, να μας ξενήσει τόσο. Είναι, λέει, μία σκέψη.
0: Ναι.
1: Την ακούω, τη σέβομαι, ναι, αλλά εγώ είπα τη γνώμη μου, έτσι.
0: Κοίταξε, τώρα θα ανέβει η πολιτική αντιπαράθεση. Είναι σίγουρα, θα γίνει ο κακός χαμός το επόμενο διάστημα. Να πω ότι σήμερα συνεδριάζει η Νέα Αριστερά. Και σύμφωνα με πληροφορίες, πάρα πολλά στελέχη της εξετάζουν την ανεξαρτητοποίησή τους. Μάλιστα, με κοινή δήλωση, είναι αυτά τα στελέχη που κοιτάνε προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα, θα έχουμε εξελίξεις σήμερα και στη Νέα Αριστερά.

0: Κατζού. Μάλλον κάτι κάνουμε σωστά.
1: Γιατί?
0: Θα σου πω γιατί.
1: Περίμενε να βάλω το κουσικά μου.
0: Λοιπόν, έχει γίνει η αναφορά από την αρχή της εκπομπής στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το Ελλάς.
1: Ναι.
0: Ή την Ελλάς. Μάλλον γιατί είναι η ελληνική Ελλάς. Αριστερή συμπαράταξη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μέχρι να το συνηθίσω.
1: Κι εγώ να σου πω, μπερδεύομαι. Ναι, κι εγώ. Πήγα να λέω εθνική,
0: Κι εγώ
1: το σκέφτομαι ακόμα.
0: Υπάρχουν λοιπόν και κάποια μηνύματα από δύσπιστους ακροατές και καλά κάνουν οι άνθρωποι και είναι δύσπιστοι και έτσι πρέπει να είναι και πάντα επιφυλακτικοί. Αλλά αυτά τα λίγα μηνύματα που προέρχονται από δύσπιστους ακροατές είναι χωρισμένα σε δύο κατηγορίες. Είναι λοιπόν τα μηνύματα που λένε «Α, προσπαθείτε να αποδομήσετε και έχετε πάρει εντολές κτλ.» Και υπάρχουν και τα άλλα μηνύματα τα οποία λένε ότι κάνετε support στο Τσίπρα. Και
1: δεν αποφασίστε
0: και τον αποθεώνετε.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Δηλαδή, παιδιά, okay, κάτι κάνουμε καλά τότε.
1: Τους έχουμε μπερδέψει.
0: Όχι, αυτό πάει να πει ότι κρατάμε ίσες αποστάσεις. Κάνει ο καθένας την κριτική έτσι όπως έχει τα πράγματα στο μυαλό του.
1: Ναι.
0: Χωρίς καμία εμπάθεια και χωρίς κανένα κίνητρο. Καλημέρα και στο Γιώργο στις Βρυξέλλες που μας ακούει φανατικά. Ένα μη ελασίτικο λέει μήνυμα. 30 και πλέον βαθμοί στη Βόρεια Ευρώπη. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εκεί στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Εντάξει, ειλικρινά. 11 νεκροί λέει. 7 στη Γαλλία, νομίζω. Βρετανία έχεις δει.
0: Άλλοι 4 νεκροί στη Βρετανία.
1: Ακριβώς. Και Ιταλία. Και στην Ιταλία. Είναι, λέει, θερμοκρασίες ρεκόρ. Όλων των εποχών. Δεν ξέρω τέτοια εποχή, Μάιο. Τέτοιες θερμοκρασίες. Η Βόρεια Ευρώπη δεν την έχει δει.
0: Είναι ρεκόρ. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ, μα ποτέ
1: μας
0: στην
1: έρχεται,
0: ιστορία.
1: Μας έρχεται, να ξέρεις.
0: Τέτοια επίπεδα θερμοκρασιών και στην Γαλλία και στην Αγγλία. Και μάλιστα λέει μέχρι το Σαββατοκύριακο μπορεί να φτάσει τους 39 και τους 40. Οι άνθρωποι είναι σε τραγική κατάσταση.
1: Και να ξέρετε ότι δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις χώρες. Στην Βρετανία δεν έχουν κανένα air condition, δεν έχουν κλιματισμό. Δεν είναι όπως εμείς εδώ που έχουμε συνηθίσει. Έχουμε συνηθίσει. Εντάξει, εμείς.
0: Τα τελευταία 15-20 χρόνια έχουμε συνηθίσει.
1: Είναι πραγματικά οι συνθήκες και όλη η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Καλημέρα Γιάννη, ο Γιάννης είναι στη Βεγγάζη.
0: Καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Και μάλιστα στη Βρετανία είναι οι 4 νέοι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, οι οποίοι προσπάθησαν να δροσιστούν και να κολυμπήσουν και πνίγηκαν. Ο ένας μάλιστα από θερμικό σοκ, γιατί τα νερά είναι ακόμα κρύα. Σε συνδυασμό λοιπόν με την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας πήγε το παιδί να μπει μέσα και έπαθε θερμικό σοκ και έχασε τη ζωή του. Δραματική κατάσταση λοιπόν με τον καύσωνα σε χώρες της Ευρώπης όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία αλλά και άλλες χώρες στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Ναι. Και η Ολλανδία, η αδερφή μου έλεγε ότι τέτοιες θερμοκρασίες και τέτοια εποχή δεν υπάρχουν στην Ολλανδία. Πραγματικά οι άνθρωποι αισθάνονται και άσχημα, έχουν δυσφορία.
0: Είναι αποπνικτικά.
1: Αυτό που λες ακριβώς.
0: Εμείς εδώ, ευτυχώς παιδιά, δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία στην Αττική. Το νιώθεις ότι έχει ζέστη, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε κάτι ακραίο. Τώρα, για το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα, γιατί πρέπει να τα πούμε αναλυτικά. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, κυρίως τους ιδιοκτήτες αλλά και ενοικιαστές. Τι είναι αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης που έρχεται από την 1η-1η του 2027. Όπως θα πούμε και για την χθεσινή ομιλία του Κώστα Καραμαλή, που έστειλε πολλά μηνύματα από το Μέγαρο Μουσικής. Μίλησε στην παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Φίλη και Αρβανιτόπουλου.
1: Ναι. Και ήταν έντονε επικριτικός. Έτσι, έντονε και για το κράτος δικαίου, για τις υποκλοπές και για τα εθνικά. Και δημιουργείται και ένα δίπολο, βρε παιδί μου. Δηλαδή, από κάτω είναι ο κύριος Σαμαράς. Δεν ξέρω αυτό τι σημαίνει και τι θα σημαίνει, γιατί πλέον όλοι λένε ότι ο κύριος Σαμαράς θα το κάνει το κόμμα. Δεν το ξέρω, δεν μιλώ με το συγκεκριμένο, δεν ξέρω παραπάνω. Δεν κάνω ρεπορτάζ του συγκεκριμένου χώρου. Όμως λένε ότι είναι βέβαιο ότι θα κάνει κόμμα. Αυτή είναι, δηλαδή, συνοδοιπόρη αυτό. Δεν το ξέρω. Και ο κύριος Μαζί, δηλαδή και οι δύο, και ο κύριος Καραμαλής ακολουθεί τον κύριο Σαμαρά. Δεν το ξέρω, λέω. Μου προκάλεσε πάντως έναν προβληματισμό όλο αυτό που είδα χθες.
0: Θα τα πούμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς και για την έρευνα που λέει για τους Έλληνες που σχεδιάζουν φέτος τις διακοπές τους. Θα τα πούμε εκεί πέρα. Σχεδιάζετε διακοπές. Ετοιμάζεστε? Δεν νομίζω, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. Όσον αφορά τον πόλεμο τώρα, δεν έχουμε κάποιο καινούριο. Παιδιά, όλο στο μπλα μπλα είναι.
1: Η συμφωνία.
0: Όλο πλησιάζουν.
1: Ή τίποτα, λέει ο Ρούμπιο.
0: Ναι, εντάξει, αλλά κάθε μέρα Είναι όλο κοντά σε συμφωνία.
1: Ναι.
0: Και κοντά σε συμφωνία και μας μένει ένα θέμα. Μόνο τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν να ξεπαγώσουν.
1: Ναι, ναι,
0: στα υπόλοιπα
1: ναι.
0: τα έχουμε βρει. Αλλά κάθε μέρα είναι ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Η αβεβαιότητα συνεχίζεται. Οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν. Και εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε κανονικά. Στην υγεία του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι,
0: μπράβο
1: και σου λένε
0: του.
1: Και όλοι οι οργανισμοί διεθνείς και όχι μόνο ότι έρχονται, δεν, αυτό είναι σοκ και ενεργειακό και επισητιστική κρίση και θα ανέβουν οι τιμές των τροφίμων. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος και να τελειώσει ο πόλεμος, καλά, η ακρίβεια θα μείνει. Θα δούμε πότε θα αποκατασταθεί η ισορροπία στην ενεργειακή αγορά και όχι μόνο.
0: Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι και σήμερα μαζί μας είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Και με το υπέροχο design που έχει και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 4.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

Μανούλα, ελάς, πώς μας τυρανάς. Βρε τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. 40 χρόνια, όποιος και να έρθει αρχηγός. Τα λέγει ο Σταύρος Λογαρίδης.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλά ταξίδια. Βίλα τη Άγκυρα.
1: Έχει φαγωθεί με την Μπουρού σήμερα.
0: Προσολοταχώ. Τουλάχιστον ρε παιδί μου, ξύπνησαν τα πάθη, ζεστάθηκαν τα αίματα.
1: Εντάξει, ναι,
0: να το βλέπεις εδώ τώρα και στον κόσμο, ο οποίος αρχίζει, τοποθετείται, κρίνει.
1: Ναι, ναι, τώρα.
0: Και καλά κάνει,
1: καλά
0: κάθε
1: κάνει,
0: άποψη.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Είναι δεκτή και σεβαστή. Ο καθένας έχει το δικό του κριτήριο και βγάζει τα συμπεράσματά του και για τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς, σαν αυτόν του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χθες στο Θησίο, την ελληνική δηλαδή αριστερή συμπαράταξη.
1: Θα το μάθουμε. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο καπετάνιος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Καλά, καπετάνιο δεν με λες.
2: Σας έπιασε η θάλασσα, σαν την εφορία. Με έπιασε και με ταρακούνησε. Οχ, πολύ ζαλίζω. Μα δεν κουνιέται και πολύ το πλοίο. Κουνιέται, δεν κουνιέται, εγώ ζαλίζομαι, κύριε. Οχ, δεν αισθάνομαι καλά, ζαλίζομαι, κάτι μου έρχεται. Με συγχωρείτε.
0: Πώς ακούς το Βέγκο,
1: ναι.
0: Έτσι είμαι. Εγώ για να μπω μέσα πρέπει να έχει ένα μποφόρ.
1: Λαδιά.
0: Λαδιά.
1: Λαδιά.
0: Να είναι λίμνη.
1: Όχι, εντάξει, εγώ παίρνω.
0: Μόλις δω προβατάκια μέσα και τα λοιπά,
1: εσύ δεν είσαι για πουθενά να πηγαίνεις.
0: Είπαμε. Γη. Γη. Να πατάω γη. Σταθερά. Τι να κάνω, παιδί μου. Έχω τόσα προτερήματα. Να μην έχω και ένα ελάττωμα.
1: Αυτό που
0: δηλαδή.
1: Το πας, ναι, βέβαια. Τώρα
0: σε παρακαλώ.
1: Εξάλλου τους φίλους μας τους αγαπάμε με τα ελαττώματά τους.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι είναι. Εγώ πάλι το λέει και η Σοφία, λέει: έχεις και μικρόφωνο και λες ότι δεν θες την εποχή που έχουν αεροπλάνα, διαστημόπλαια, εσύ δεν μπορείς. Δεν μπορώ, τι να κάνω. Με δεν μπορώ και τον αέρα δεν μπορώ. Μπαίνω στο αεροπλάνο, εγώ δεν είμαι σαν τον Ιωσήφ. Μπαίνω, αλλά με μισή καρδιά. Δεν είναι και το καλύτερό μου. Δεν είναι και το καλύτερό μου, ξέρει ο Ιωσήφ και αυτό το λέω.
0: Ναι. Καλημέρα Κατερίνα, πού τα ξετρυπώνετε λέει αυτά τα άσματα. Μήπως είστε λύση σουπιά και όχι λέει καλαμάρι.
1: Α, έτσι, μπράβο.
0: Κοίταξε τώρα, δεν γίνεται να μην έχουμε ετοιμάσει άσματα, έχουμε ετοιμάσει πολλά. Και το μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς. Και το Ελλάς του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και το Μανούλα Ελλάς του Σταύρου Λογαρίδη. Και το Καφενείον η Ελλάς με τη φωνή της Μελίνας Μερκούρη σε μία εκτέλεση. Και πάρα πολλά άλλα.
1: Τα καλύτερα, όταν έχει τέτοιο και ξέρετε, ο Ιωσήφ υπάρχει κάτι και του αρχίζει και η φαντασία του δουλεύει και θυμάται και ψάχνει και ένα μοναδικό αρχείο, δεν χρειάζεται και πολλά. Αυτό ήταν. Μετά τα βγάζει όλα.
0: Μια αφορμή, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, έχεις
0: να
1: δίκιο.
0: Μου δώσει κάποιο κίνητρο.
1: Να σου δώσω, Αλέξη Τσίπρα.
0: Εγώ τον ευγνωμονώ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, τα είπαμε τα πολιτικά, θα τα ξαναπούμε βεβαίω.
0: Ναι, γιατί έχουμε κι άλλα τα οποία έρχονται.
1: Έρχονται.
0: Μας περιμένουν κι άλλα.
1: Κι άλλα μας περιμένουν.
0: Ναι,
1: κάτσε
0: άκου,
1: να κάτσε από για το σουφλάκι.
0: Όχι μόνο τώρα. Και στις δεύτερες εκλογές, όταν και αν έρθουν,
1: Παναγία μου.
0: Θα έχουμε και εκεί εξελίξει. Θα σου πω εγώ σε λίγο. Πες μου για το σουβλάκι τώρα, γιατί είναι πιο σοβαρό.
1: Μα είσαι καλά τώρα, το εθνικό φαγητό σουβλάκι τώρα. Ξέρετε, λέει, υπάρχει. Πώς το τρώγαμε το σουβλάκι. Παλιά παιδιά. Δεν ξέρω, παιδιά βάζεις πατάτες εσύ στο σουβλάκι.
0: Εγώ παιδιά.
1: Όταν
0: στο σουβλάκι, πατάτες, ποτέ.
1: Ωραία.
0: Ποτέ. Περιμένετε.
1: Όταν ήμουν παιδί, δεν εβάζαμε πατάτες. Όταν άρχισα και μεγάλωνα στην εφηβεία και τα λοιπά, εν παιδί, ενώ πολύ μικρό, αρχίζαν λοιπόν και μπαίναν διάφορα στο σουβλάκι. Τώρα έχει γίνει και με σος και με μουστάρδες και πατάτες. Έλα μδε. Και το τρώνε πάρα πολλοί άνθρωποι το σουβλάκι με πατάτα, ντομάτα, ρε παιδί μου. Τώρα λέει τέλος η πατάτα από το τυλιχτό.
0: Τι τέλος.
1: Λένε οι επαγγελματίες. Τέλος. Δεν μπαίνει η πατάτα στο τυλιχτό. Όχι γιατί επιστρέφουμε στις ρίζες μας. Το κλασικό σουβλάκι ποιο ήταν, παιδιά? Το κρέας, η πίτα και το κρεμμύδι. Και αν είχε και ντομάτα, εγώ δεν θυμάμαι. Δηλαδή, ξέρω ένα στην Ερυθρέα πολύ παλιό, πολύ ωραίο σουβλάκι. Πού δεν βάζει? Βάζει το κρέας, την πίτα και το κρεμμύδι. Αν θέλει το κρεμμύδι. Δεν βάζει ντομάτες και τέτοια. Εγώ θυμάμαι λοιπόν αυτό το σουβλάκι. Μετά τα τελευταία χρόνια είχαμε την πατάτα και πολλά άλλα. Τώρα τέλος η πατάτα λόγω της ακρίβειας.
0: Αν θες μόνο την επιλέγεις δηλαδή εσύ με τη χρέωση την ανάλογη.
1: Γιατί έχει φτάσει 4,5. Τώρα δεν θα μιλήσω για 5 και 5,5 σε κάποια νησιά κτλ. Εγώ σας λέω 4,5. Αυξάνεται όταν μπαίνει η πατάτα, αυξάνεται η τιμή. Άρα τι σου λέει ο κόσμος? Βγάζω την πατάτα, να φάω το σουβλάκι, να μην έχει την πατάτα, να γλιτώσω αυτά τα 20-30 λεπτά. Και έτσι πλέον λέει το σουβλάκι το τυλιχτό είναι το κρέας, ανάλογο θα πάρει, το κρεμμύδι, το τζατζίκι και άντε και ντομάτα. Μέχρι εκεί. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε.
0: Καλά, κοίταξε. Εγώ δεν βλέπω διαφορά γιατί εγώ έτσι το έτρωγα. Δηλαδή, εγώ έτρωγα μόνο την πίτα με το κρέας. Είτε ήταν αυτό το καλαμάκι.
1: Εντάξει, αλλά πολλοί άνθρωποι βάζαν πατάτες μέσα. Ναι. Και
0: τα... Βέβαια, οι περισσότεροι.
1: Πάρα πολύ. Και τα παιδιά, ρε παιδί μου, οι έφηβοι και τα λοιπά, βάζουν και πατάτες, τους αρέσουν και μέσα και για να είναι πιο χορταστικό. Τώρα λόγω της ακρίβειας έχει ακριβήνει και η πατάτα. Έχει ακριβήνει και το λάδι να, να την τηγανίσεις, μάλλον και όλα αυτά.
0: Γιατί και τι δεν έχει ακριβήνει. Όλα έχουν ακριβήνει.
1: Και το ενεργειακό κόστος, γιατί δεν πιέζει ρεύμα για να την.
0: Εννοείται.
1: Μπορεί να αυξάνει την τιμή.
0: Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Του τυλιχτού. Σου λένε οι άνθρωποι ότι χωρίς πατάτα τόσο, με πατάτα τόσο. Άρα και οι πολίτες, εμείς οι κατανοητές, τι λέμε, βάλε ένα χωρίς πατάτα αφού είναι φτηνότερο. Γιατί άμα είναι, έχει 4,5, λέω εγώ μια τιμή, και χωρίς πατάτα έχει 4, και τα 50 λεπτά κάποιος θα σκέφτεται όταν έχεις 3 παιδιά και θες να φάνε σουβλάκι, οι 2. Έτσι λοιπόν, ορφανό το σουβλάκι, που λέει και ένας φίλος. Ορφανό, παιδιά, μόνο το κρέας, το κρεμμυδάκι και πολύ μας πάει.
0: Ξεχάστε λοιπόν και τις πατάτες. Καλημέρα στον Δημήτρη στα Χανιά. 2 ερωτήσεις λέει, δεν θα ήταν καλύτερα να πει το κόμμα Ζουρνάς 2.0. Και δεύτερον, την κυρία Λιόλιου λέει που έχει αύριο ο κύριος Χατζηνικολάου, την φέρνει για να τρολάρει τους Παναθηναϊκούς. Όχι Δημήτρη. Κοίταξε να δεις, τώρα μιλάμε για διαβολική σύμπτωση. Ήταν προγραμματισμένη η συνέντευξη.
1: Κοίτα να δεις.
0: Πριν πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Απλά τώρα, συμπίπτει με αυτό το γεγονός. Τι να κάνουμε, θα το υποστούμε και αυτό. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα στη Δήμητρα. Να, είπες για το σουβλάκι στην Κύθινο, 5,50 το τυλιχτό.
1: Ορίστε. Να το.
0: Καλημέρα στην Κύθινο.
1: Για 5,5 ευρώ έχει φτάσει το σουβλάκι. 5,5 ευρώ, πραγματικά κάποτε. Θυμάμαι η κόρη μου όταν ήταν στην εφηβεία. Και είναι 23, δεν είμαστε πολλά χρόνια δηλαδή που έχουν περάσει. Τη έδινα 2-2,5 ευρώ και έπαιρνε ή έπαιρνε 2 καλαμάκια ή έπαιρνε ένα τυλιχτό.
0: Τώρα ξέχασε το. Και λέει ο Αντώνης, ίσα ίσα λέει είναι καλύτερο αυτό. Γιατί με την πατάτα θα βάζουν περισσότερο γύρο. Όσο πιο πολύ πατάτα είχε μέσα, ήταν τόσο πιο λίγος και ο γύρος. Είναι μία άποψη. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα, παιδιά. Τι 4 ευρώ λέει η πατάτα, πάνω από 0,70, άντε 1 ευρώ δεν έχει στα σούπερ μάρκετ. Ναι, το κιλό. Εδώ μιλάμε τώρα για το σουβλάκι. Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Για πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε πολλά θέματα που πρέπει να καλύψουμε σε αυτή τη δεύτερη ώρα, καθώς την πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως ναι, ήταν λογικό, ασχοληθήκαμε περισσότερο με την χθεσινή ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα για τον νέο πολιτικό φορέα, για την Ελλάς. Ακούσατε και αποσπάσματα από την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού και μεταφέραμε και αρκετά από τα δικά σας μηνύματα. Πάμε λίγο στο... Πού θες να πάμε?
1: Να πάμε λίγο σε μια εξέλιξη των τελευταίων λεπτών,
0: ναι,
1: για
0: βεβαίως
1: να ενημερώσουμε,
0: ναι,
1: και τον, ναι, κόσμο. Λοιπόν, να πούμε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Κινήματος Αλλαγής, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτει σήμερα μήνυση ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών κατά του Υπουργού Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, για τις πράξεις της κουφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης, αναφορικά με σειρά δημοσίων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συγκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτό που είχαν πει στο ΠΑΣΟΚ, ότι θα κάνουν μήνυση, ο κύριος Ανδρουλάκης θα κάνει μήνυση στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Και καθώς αναφέρεσαι σε αυτή την εξέλιξη, να πούμε ότι στις 11 τώρα, σε περίπου 2 ώρες θα είναι στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, φιλοξενούμενος από τον Νίκο Χατζηνικολάου, οπότε θα δώσει και τις απαντήσεις σε αυτή την τελευταία εξέλιξη.
1: Ακριβώς, γιατί θα δώσει τις απαντήσεις του σίγουρα, θα μιλήσει για όλα και αυτή τη μήνυση θα πάει να καταθέσει ο κύριος Ανδρουλάκης εναντίον του.
0: Τι γίνεται, η Αμαλία μου, με το τέλος τοπικής ανάπτυξης που ανοίξαμε χθες το θέμα, που θα έρχεται στους λογαριασμούς ρεύματος από 1η-1η του 2027 και στην ουσία είναι η ενοποίηση
1: δύο φόρων
0: που υπάρχουν σήμερα, του τέλους ακίνητης περιουσίας και του φόρου για τα ηλεκτροδοτούμενα.
1: Πολύ σωστά. Εγώ έχω μπερδευτεί, γιατί άκουσα χθες τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, να λέει ότι δεν θα υπάρξει καμία αύξηση και ουσιαστικά θα υπάρχουν και μειώσεις, γιατί από δύο φόροι γίνονται ένας.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Λιβάνιος, έτσι για το θέμα.
3: Που δεν ανακριβέστερο ότι έρχεται ένας νέος ένφια. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι κάτι που είναι απολύτως λογικό, κοινοποιούνται δύο φόροι οι οποίοι υπάρχουν σήμερα και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δικαιότερο. Η ενοποίηση, ναι, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση, η οποία μπορεί να φτάσει από τα 15-13 ευρώ για ένα κίνητο 100 τετραγωνικό στην Κυψέλη και μπορεί να είναι και περισσότερο αν ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων είναι μεγαλύτερος με απόφαση του Δήμου.
0: Ο κύριος Λιβάνιος λοιπόν λέει ότι θα υπάρχει σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση από την ενοποίηση αυτών των δύο φόρων με το νέο τέλος. Αυτό λέει ο κύριος Λιβάνιος. Σημαντική μείωση θα προκύπτει στην ετήσια επιβάρυνση.
1: Εγώ πάντως ακούω και τους ιδιοκτήτες να λένε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Πραγματικά έχω μπερδευτεί, γι' αυτό το λέω. Έχω μπερδευτεί.
0: Επειδή είπες για τους ιδιοκτήτες, να ακούσουμε και τον κύριο Παραδιά, τον πρόεδρο της Μοβιδά, τι είπε χθες στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτρου στο Open. Ο κύριος Λιβάνιος μίλησε στην τηλεόραση του Sky, ο κύριος Παραδιάς στον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμίτρου.
4: Πάμε σε τριπλασιασμό τελικά του υφιστάμενου τέλους ακίνητης περιουσίας, το οποίο δεν αλλάζει την βασική του μορφή ότι πρόκειται για ένα μέτρο επαύξησης των προλογικών υποχρεώσεων, από το γεγονός ότι καταργείται ο φόρος ληξιδοτημένων χώρων, ο οποίος ήταν και πολύ λιγότερο και αφορούσε τους ενοικιαστές. Αυτό που λέει μέσα ο νόμος είναι ότι θα το πληρώνει ο ενοικιαστής καταρχήν και στη συνέχεια θα το ζητάει να, να το κόψει από τον ιδιοκτήτη. Θα ανοίξει δηλαδή μήνα-μήνα λογιστήριο ο κάθε ενοικιαστής με τον κάθε ιδιοκτήτη και θα αρχίσουν άλλου είδους αντικλήσεις, το και τ' άλλο. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αν το ποσό το οποίο κόβεται από το ενίκιο μεγαλώσει πολύ, η ΑΔΕ θα βλέπει λήψεις καταβολές ενοικίων και θα έχουμε μετά τις συνέπειες που θα υπάρχουν από τις 1 Οκτωβρίου και μετά, για όταν δεν καταβάλλονται όλα τα ενίκια μέσω τραπεζικής καταβολής.
1: Άρα,
0: αυτές είναι οι ανησυχίες που εκφράζονται από τους ιδιοκτήτες.
1: Και τις φυλάξεις.
0: Φοβούνται λοιπόν για τριπλασιασμό του συγκεκριμένου τέλους, γιατί εδώ, όπως λέγαμε και χθες, Αμαλία, θα είναι στην ευχέρεια των Δήμων. Και
1: ακριβώς,
0: των περιφερειών.
1: Να το υιοθετήσουν, να υιοθετήσουν αυτό το φόρο και να τον εφαρμόσουν, έτσι.
0: Και μπορεί λοιπόν να μπει ο Δήμος και να το ανεβάσει κατά 0,35 της χιλής.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί να μπει και η περιφέρεια μετά και να το ανεβάσει άλλο 0,35
1: άρα,
0: της χιλής.
1: Άρα.
0: Και να φτάσει λοιπόν στα επίπεδα του 1,05. Άρα να διπλασιαστεί ή να τριπλασιαστεί αυτό το τέλος.
1: Σου λέω ότι
0: ο κύριος Λιβάνιος, όπως τον ακούσαμε.
1: Αυτό το λέω. Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες εκφράζουν τελείως διαφορετική άποψη. Περιμένω να το δω. Δεν έχω καταλάβει. Αλλά πραγματικά, αν είναι ένας νέος φόρος, ένα νέο χαράτσι. Γιατί είπες και ένα παράδειγμα χθες, ότι από τα 70 ευρώ μπορεί να φτάσει στα 200 ευρώ ετησίως, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μικρό ποσό. Δεν είναι μικρό ποσό. Αν ο κύριος Λιβάνιος επιμένει, όχι. Εγώ πάντως ακόμα, ξαναλέω, δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό μου για αυτό το νέο φόρο. Πείτε το τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης, πώς το λένε, τοπικής ανάπτυξης, δεν ξέρω πώς το λένε.
0: Τέλος τοπικής ανάπτυξης,
1: ναι.
0: Θα είναι και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, εφόσον, όπως είπαμε νωρίτερα, μπουν και οι περιφέρειες σε αυτόν τον σχεδιασμό. Και γίνεται και ο συνειρμός, βέβαια, επειδή θα έρχεται στους λογαριασμούς του ρεύματος. Όλοι θυμούνται εκείνο το περίφημο χαράτσι, έτσι, θυμάστε, το οποίο είχε ανακοινώσει ο κύριος Βενιζέλος πάνω από τη Θεσσαλονίκη.
1: Εμείς το
0: περίφημο χαράτσι στους λογαριασμούς τότε, το οποίο ήρθε ως προσωρινό και έμεινε παντοτινό νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Πώς το είπες, παλικάρι μου.
0: Βοήθειά μας.
1: Πώς το είπες, παλικάρι μου, ωραία ήταν.
0: Ορίστε, έκανα το σταυρό μου τώρα, είπα και την προσευχή μου, μπήκε ο Βολάνιος. Επίτηδες το κάνει, δεν εξηγείται διαφορετικά. Πες μας τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, Παναγιώτη Βολάνιε.
5: Καλημέρα και πάλι. Εγώ πριν από την κίνηση αναρωτιέμαι αν είναι μεγαλύτερο πρόβλημα η κίνηση τις πρωινές ώρες στο σουβλάκι χωρίς πατάτες.
1: Αμπρά, Παναγιώτη μου, μπράβο. Πες μας, Παναγιώτη μου, την άποψή σου.
0: Εσύ που είσαι νέο παιδί.
5: Σοβαρά ζητήματα και τα δύο.
0: Εσύ νομίζω πώς το τρως, παιδί μου.
5: Πάντα η πατάτα είναι.
0: Βάζει και την πατάτα μέσα.
1: Να το βλέπει που σου λέω.
5: Δεδομένη.
1: Τα παιδιά.
0: Τα έχουν μάθει τα νεότερα παιδιά.
1: Ναι, και χορταίνουνε, παιδί μου. Τώρα βολάνε ω τέτοιο παλικάρι, δύο μέτρα παιδί πάνω στην ανάπτυξη. Μπορεί να φάει μόνο ένα σκέτο. Μπορεί να φάει πέντε τέτοια για να χορτάσει.
5: Και δεν γίνεται χωρίς πατάτες, δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα στα δικά μας.
5: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση στον Κηφισό, στην Άνοβα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθου από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά και στο ρεύμα Εσόβα από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων, Σταδίου και Πειραιώς στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, ουρές χιλιομέτρων στην άνδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην Κάθοβα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης σε άλλη Μαργυρούπολη. Sold out οι δρόμοι στο πρωταθλητή Ευρώπης Πειραιά. Δυσκολίες στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Μοσχάτο Φάλιρο.
0: Πρέπει να το είχα πνίξει όταν ήταν μικρό.
1: Έλα.
5: Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις αρκετές και στην Αττική Οδό, 25 έως 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την περιποίηση. Να σε καλά, παλικάρι μου.
5: Παρακαλώ.
1: Από το Βολάνιο θα το βρεις.
0: Εγώ το είπα.
1: Παναγιώτη μου, μη μασάς καθόλου εσύ,
0: όταν
1: μπράβο
0: ήρθε,
1: γόρι μου.
0: Ήταν μικρό και αθώο, καθόταν στη γωνιά του, μαζεμένο.
1: Τώρα όμως το βλέπεις, λέγανε, και τσούμισε.
0: Πάρε λίγο θάρρος, μην είσαι τόσο μαζεμένος. Άφησε λίγο τον εαυτό σου ελεύθερο. Εγώ φταίω, που δεν το πνίξα όταν ήταν μικρό.
1: Τι να πνίξει εσύ, αθώο, είσαι.
0: Ούτε μερμήκες
1: μιλήσει εσύ, όπως έχουμε καταλάβει. Μόνο κοκκινίσεις σαν τον μπαρμπούνι, άμα τσαντιστείς κοκκινίσεις, κατεβάζεις τη μούρη, αυτά, μέχρι εκεί φτάνεις. Εν τω μεταξύ, χθες εγώ τον καημένο τον ταλαιπώρησα, γιατί ήμουνα, είχα πάει να καλύψω την εκδήλωση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα. Αργήσα να φύγω από εκεί, δεν έβρισκα ταξί, είχα αφήσει αλλού το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, βρέθηκα σε κάτι δρόμους που δεν υπήρχε ψυχή για να ψάξω να βρω ταξί και βρω τον Ιωσήφ για συμπαράσταση.
0: Εγώ μόντερα εκείνη τη στιγμή.
1: Λέω,
0: ταξί.
1: Να μιλάμε, του λέω μέχρι να μπω κάπου να έχει έναν δρόμο με κόσμο.
0: Ήμουνα στην κάψα τη δουλειά πάνω εκεί πέρα, άκουγα Τσίπρα, άκουγα Καραμαλή, του άκουγα όλου. Μου λέει, είμαι σε έναν δρόμο σκοτεινό, μου λέει, δεν έχει κόσμο, λίγο να σου μιλάω, να νιώθω καλύτερα. Άντε, λέω, τι να κάνω, το κάνω και αυτό.
1: Τι τραβάει και αυτό το παιδί.
0: Τι τραβάω, από αχάραγα, που νωρίς το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα. Κάτσε να πω τώρα για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία, με συγχωρείτε. Και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και η Λεμεσός διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μία εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public, το δίχως ηλικία.
1: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr / Fiber. Καλά, σήμερα το έχω το σαρδάμ την κούραση. Για πλάκα είναι που είμαι.
0: Σήμερα περίμενα.
1: Σήμερα εδώ είναι χειρότερο.
0: Θέλεις τίτλους ειδήσεων και ήθελα να πάμε στον Κώστα Καραμαλή. Δεν πειράζει, θα το κάνουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρώσα Ία για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: 32 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Το χρειαζόμαστε. Αυτό που το πας πέρα δόθε, αυτά, το χρειαζόμαστε. Ναι. Ακόμα τουλάχιστον. Ναι. Εντάξει. Όχι, Μαρία μου, πρέπει να τη τα λέω. Γιατί άμα δεν τη τα λέω, θα μας το κάνει καλοκαιρινό εδώ το στούντιο.
1: Δεν τρέπεις.
0: Καθόλου.
1: Δεν τρέπεις.
0: Έλα, πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε πολλά να προλάβουμε μέχρι και τις 10.
1: Με αυτούς τους πρώην, τι γίνεται.
0: Ποιος πρώην.
1: Πρώην πρωθυπουργός. Δηλαδή, είχαμε τον πρώην πρωθυπουργό, δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Και χθες μας. Δηλαδή, όλοι ασχολούμαστε μαζί του για να. Τι ανακοίνωση.
0: Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός.
1: Μα δεν το λέω.
0: Είναι λογικό να ασχολούμαστε
1: φυσικά
0: μαζί.
1: Φυσικά είναι λογικό να ασχολούμαστε μαζί. Λέω όμως ότι έχουν κλέψει την παράσταση.
0: Α, ναι.
1: Εκεί ήθελα να το πάω. Εκεί ήθελα να το πάω, βρε παιδί μου.
0: Α, κατάλαβα τώρα το συνειρμό.
1: Έλα, βρε.
0: Θέλει να πάει σε άλλον πρώην.
1: Γι' αυτό το είπα έτσι.
0: Στον Κώστα Καραμαλή.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος έδωσε το παρόν χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Φίλη και Αρβανιτόπουλου στο Μέγαρο Μουσικής. Και στην ομιλία του έστειλε πολλά μηνύματα. Έστειλε μηνύματα πρώτα απ' όλα για τα εθνικά μας θέματα και για τις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις.
1: Ναι.
0: Χαρακτηρίζοντας αυτό το νομοθέτημα που ετοιμάζει η Τουρκία ως εξωφρενικό, είπε ο Κώστας Καναμαλής ότι ναι, σίγουρα δεν παράγει κάποια αποτελέσματα που μπορούν να επηρεάσουν το διεθνές δίκαιο, αλλά από την άλλη είναι ένας νόμος που αν περάσει θα τον χρησιμοποιεί η Τουρκία κάθε λίγο και λιγάκι και αποδεικνύει την αναθεωρητική της στάση, η οποία ενισχύεται και εδραιώνεται.
1: Και εκεί μιλήσε και για την ουσιαστικά ότι αυτός δεν πίστεψε ποτέ, θα το λέω λίγο περιφραστικά, στα ήρεμα νερά.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Αυτό. Έτσι ουσιαστικά αυτό για μένα είναι το καρφί. Ότι για ποια ήρεμα νερά μιλούσε η κυβέρνηση την ώρα που η Τουρκία κάνει αυτό που κάνει με το νομοσχέδιο της γαλάζιας.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Διότι όσο κατανοητή κι αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχρεωτικότητα στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματός μας ακόμα και στην καρδιά του Αιγαίου ή απαλλάσσει την Τουρκία από το βάρος της επιθετικής συμπεριφοράς στα μάτια των τρίτων, υποκριτικά βέβαια γιατί τους βολεύει, το κόστος καθίσταται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος. Σωστά λοιπόν ενισχύεται η αμυντική και αποτρεπτική ικανότητα της χώρας. Πιστεύω όμως ότι ήρθε η ώρα να κατευθυνθεί πλέον σε εταίρους και συμμάχους ακόμα και μια διαρκή εκστρατεία δημόσιας διπλωματίας και με τρόπο επίμονο και σαφή το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας. Και προς την Τουρκία, καθαρά και εξάστερα το μήνυμα ότι κανείς στην Ελλάδα δεν προσφέρεται για εκπτώσεις σε ζητήματα διεθνώς κατοχυρωμένων δικαίων και δικαιωμάτων της χώρας.
1: Γιατί υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα που θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν εκπτώσεις όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά.
0: Όχι, αυτό λέει ο Κώστας Καραμαλής.
1: Όχι, λέω, υπάρχει κάποιος. Έχουμε δει τα τελευταία πολλά χρόνια κάποια.
0: Εγώ δεν θεωρώ
1: κυβέρνηση
0: για κανέναν Έλληνα πρωθυπουργό και για καμία ελληνική κυβέρνηση ότι είχε ποτέ καμία τέτοια πρόθεση. Για κανέναν.
1: Γι' αυτό το λέω, γιατί αυτό είναι και. Δηλαδή, κάπως μου ακούγεται. Ποια ελληνική κυβέρνηση τα πολλά τελευταία χρόνια έκανε οποιοδήποτε βήμα πίσω από τις κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί από την πατρίδα, από την Ελλάδα.
0: Ναι, κάποια στιγμή εκεί στη δεκαετία του 90.
1: Εντάξει.
0: Είχαμε κάποια βήματα τώρα που έγιναν πίσω, αλλά.
1: Τέλος πάντων,
0: μην ξύνουμε τώρα
1: πληγές. Λέω όμως γενικότερα, και ήρθε και απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη, έτσι δεν είναι, σε όλο αυτό που ετοιμάζει η Τουρκία, νομίζω ότι δεν το άφησε να απάντητο η ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό το σχολιάζω. Αυτό σχολιάζω. Είναι βεβαίως γνωστές οι θέσεις του κυρίου Καραμαλή για τα εθνικά θέματα, με όλο το σεβασμό, αλλά δεν έχω δει και καμιά υποχώρηση και κάτι, ενδοτικότητα, οτιδήποτε άλλο.
0: Όπως είπε ο πρώην πρωθυπουργός, πολύ σωστά ενισχύεται η αμυντική θωράκιση της χώρας, η αποτρεπτική ισχύς, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει μια διπλωματική εκστρατεία, όπως τόνισε, ώστε να κάνουμε γνωστές τις θέσεις μας και κυρίως τις προκλήσεις των Τούρκων. Βλέπω εδώ μηνύματα για εκείνη την κουμπαριά που είχε κάνει ο Κώστας Καραμαλής με τον Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό ήταν σε μια άλλη εποχή, όταν ο Κώστας Καραμαλής ήταν στην εξουσία και ήταν ένας τρόπος προσέγγισης με την άλλη πλευρά για να έχουμε καλύτερες σχέσεις εκείνη την περίοδο.
1: Πάντως λέω ότι όλοι συνομιλούσαν, όλοι οι πρωθυπουργοί.
0: Φυσικά.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν πήγαινε, δεν χόρευε ζεμπέκικα, δεν φύτευε ηλιές. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν είχε προχωρήσει τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι τα ήρεμα νερά και να είναι ο διάβολος επικοινωνίας ανοιχτός με την Τουρκία δεν είναι κάτι καινούριο που το ακούμε και γίνεται. Τώρα η Τουρκία πάντα έχει τις αξιώσεις και τις έχει όλες πάνω στο τραπέζι. Βεβαίως θεωρώ ότι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, αν προχωρήσει αυτό και να δούμε και το νομοσχέδιο ότι θα περιλαμβάνει, γιατί ακούμε μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν νομίζω ότι θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτό λέω εγώ.
0: Από την άλλη, όμως, ένας πρώην πρωθυπουργός έχει δικαίωμα να εκφράζει τις ανησυχίες του.
1: Βεβαίως.
0: Και πάντα είναι χρήσιμες οι απόψεις και των πρώην πρωθυπουργών. Βέβαια, ο Κώστας Καραμαλής δεν στάθηκε μόνο στα εθνικά θέματα, αναφέρθηκε και στην εσωτερική επικαιρότητα, κάνοντας λόγο για προσπάθεια χειραγώγησης των θεσμών, κάτι το οποίο ενοχλεί τους πολίτες. Και μάλιστα συμπλήρωσε ότι οι παρακολουθήσεις, ακόμα και οι τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις, πλήττουν τη δημοκρατία και ότι αυτό που ενοχλεί τους πολίτες είναι η προσπάθεια που βλέπουν για χειραγώγηση θεσμών, κάτι το οποίο ενισχύει την αντισυστημικότητα. Αυτό είπε ο Κώστας Καραμαλής χθες στην ομιλία του. Και επειδή είμαστε ακόμα έτσι λίγο σε πολιτικό περιβάλλον, ακούσαμε στην αρχή για τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, όλες τις θέσεις κτλ. Θες να πούμε ότι κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη και η κυρία Καριστιανού του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Τι είπε λοιπόν χθες η κυρία Καριστιανού στις δηλώσεις που έκανε έξω από τον Άριο Πάγο? Ότι η ιστορία ξαναγράφεται, αλλά αυτή τη φορά από την ίδια την κοινωνία, και αρνήθηκε ότι το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει σχέση με την διαμαρτυρία και την οργή.
4: Σήμερα καταθέσαμε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, που δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, με κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
0: Δεν έχουμε σχέση λοιπόν με κόμματα οργής και διαμαρτυρίας. Ήρθαμε, ναι, για να μετουσιώσουμε την αλλαγή σε πράξη. Έχουμε λοιπόν για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, και με τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων και με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Το καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή το πιάνει κατευθείαν στην ατμόσφαιρα. Ο κύριος Βελόπουλος χθες εμφανίστηκε στο Open.
5: Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Τέλος. Και αυτό σημαίνει θα κυβερνήσουμε με το δικό μας πρόγραμμα. Γιατί?
0: Καθίστε, ο Ανδρουλάκης λέει.
5: Τα παιδιά, δεν είναι κακό να έχει φιλοδοξία.
0: Πρώτη ψήφο διαφορά.
5: Α, το άνθρωπο να κυβερνήσει.
0: Λέει πάμε για πρωτάθλημα την Μπαρτσελόνα. Η Καριστιανού λέει πάμε πρώτη.
5: Όχι, Λεβάντε είναι ο Τσίπρας.
0: Ο Λεβάντε.
5: 16 βαθμολογία τη Ισπανία.
0: Για πρωτάθλημα πάει.
5: 16 βαθμολογία τη Ισπανία.
0: Η Καριστιανού λέει πάμε για πρωτιά.
5: Εγώ λέω θα κυβερνήσουμε μόνοι μας. Με κανένα συνεργασία. Θα ρίξουμε το Μητσοτάκι και θα κυβερνήσουμε.
0: Τέλος.
1: Θα ρίξει το Μητσοτάκι και θα κυβερνήσει.
0: Δεν είσαι με μόνο. Τώρα λέει ποιος Ανδρουλάκης τώρα, ας πούμε, και ποιος Σύρουρα. Το έχει ξαναπεί. Αυτό βέβαια, να είμαστε δίκαιοι. Ο πρόεδρος το έχει πει.
5: Τσίπρας, Ανδρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για Μίτσου δεν κάνουν. Ούτε για Μούτσου.
1: Έφτιαξα και εμένα. Κάνει Σαρδάμ, δεν κάνουν.
0: Ούτε για Μίτσου, ρε παιδί.
1: Μίτσου δεν κάνουν, Τσίτσου, Μίτσου.
0: Ούτε για Μίτσου. Σου έχω και το καλύτερο.
1: Τι μου είσαι, παιδί.
0: Νομίζω ότι θα μείνω εγώ τώρα.
1: Καλά, είμαι σίγουρη.
0: Γιατί έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, έχουμε πει, ας πούμε, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ναι, για τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, για τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ακούσαμε την κυρία Καριστιανού. Ποιος άλλος ετοιμάζεται να μπει στα πράγματα? Εδώ τώρα σε θέλω. Ποιος άλλος ετοιμάζεται? Κουπεπέ, κουπεπέ.
1: Μη μου λες, γιατί κάπου πάει έρχεται το μυαλό μου και μη μου το λες αυτό. Πραγματικά δεν θα το αντέξω κι άλλο χτύπημα. Δεν μπορώ. Αλήθεια σου.
0: Πρόσεξε τώρα. Πάνω Καμένος. Τηλεοπτική εμφάνιση στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και λέει λοιπόν τα προγνωστικά του για τις επόμενες εκλογές.
5: Μάλιστα. Εγώ θεωρώ ότι σε δεύτερη θέση θα είναι η Καριστιανού. Θεωρώ δηλαδή ότι επειδή ακριβώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης με αυτοδυναμία από την πρώτη και εκεί, θα υπάρχει μια έντονη ψήφος διαμαρτυρίας και ιδιαίτερα
0: προκαλεί. Θα το και στις δεύτερες εκλογές μετά?
5: Όχι. Δεν το θεωρώ. Θεωρώ ότι στις δεύτερες εκλογές θα γίνουν άλλοι σχηματισμοί προκειμένου να δημιουργηθεί κυβέρνηση και να υπάρχει μια σταθερότητα.
0: Στις πρώτες εκλογές δεν βλέπει κυβέρνηση. Βλέπει δεύτερο κόμμα την κυρία Καριστιανού, αλλά δεν θα μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση, η οποία θα σχηματιστεί στις δεύτερες εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα σχηματιστεί στις δεύτερες?
1: Κάνει και. Τι θέλω να πω, προβλέπει και το σχηματισμό.
0: Άκου λοιπόν.
1: Μάλιστα.
6: Να ρωτήσω κάτι, εσείς θα σκέφτεστε να επανακάμψετε στην πολιτική?
5: Κοιτάξτε, εγώ έχω αποφασίσει με τους Αλεξάνδρους Έλληνες ότι δεν θα συμμετέχουμε. Και στην πρώτη Κυριακή έτσι και έτσι δεν θα συμμετέχουμε. Εάν δω όμως ότι θα υπάρξει ανάγκη στη δεύτερη Κυριακή να δημιουργηθούν συμμαχίες για να γίνει, για να σχηματιστεί κυβέρνηση με όρους βέβαια, είναι πολύ πιθανό να εμπλακούμε.
1: Μην μου το κάνεις αυτό.
0: Κι όμως, εάν δει ότι υπάρχει
1: πόσα
0: πρόβλημα.
1: Πόσα χτυπήματα της μοίρας να δέξω.
0: Και δεν μπορεί να σχηματιστεί
1: θα
0: κυβέρνηση.
1: Θα μπει μπροστά.
0: Θα κάνει την καρδιά του Πέτρα.
1: Έτσι και θα.
0: Και θα μπει.
1: Αυτά είναι.
0: Οπότε υπάρχει ελπίδα αυτό. Εκεί αυτό θέλω να καταλήξω.
1: Το κατάλαβα.
0: Δεν θα μας σώσει ο ένας, θα μας σώσει ο άλλος.
1: Κάποιος θα μας σώσει.
0: Κάποιος θα μας σώσει.
1: Εντάξει, τώρα ηρέμησα. Θα κοιμάμαι ήσυχο το βράδυ.
0: Το κεφάλι
1: θα κοιμάμαι το βράδυ, παιδί μου. Ευτυχώς που έχω και σένα και τα. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω και με ενημερώνει για τα πάντα. Να ησυχάσω και το βράδυ τώρα θα κοιμάμαι ήσυχη.
0: Δεν μου λες, αφού θα κοιμάσαι ήσυχη και θα τα έχεις όλα λιμένα, διακοπές, πού θα πας?
1: Προς το παρόν δεν έχω κλείσει κάτι.
0: Και ούτε θα κλείσεις.
1: Και δεν βλέπω να κλείω. Το πολύ πολύ εκεί που είναι ο Γιάννης να πάω εκεί, ξέρεις που, που είναι, ξέρεις, δεν πληρώνει.
0: Συνεργάζει.
1: Κάπου, ελπίζω να...
0: Να πας, καλά είναι εκεί, να πας. Και στη Λιβύη.
1: Ελπίζω να
0: Γιάννη,
1: μην...
0: Γιάννη, να τη δώσεις, να πάρεις καμιά καμήλα.
1: Ελπίζω να είναι σε άλλη χώρα, μήπως και. Ακόμα δεν έχω κλείσει. Πάντως να ξέρετε ότι το Ινστιτούτο Έρευνας Λεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών έκανε μία έρευνα.
0: Ναι.
1: Για το αν θα πάνε, πόσοι θα πάνε διακοπές φέτος. Τι προκύπτει λοιπόν από την έρευνα?
0: Για πες μας.
1: Λοιπόν, 50% των Ελλήνων δεν προγραμματίζουν διακοπές το καλοκαίρι του 26 λόγω οικονομικών πιέσεων.
0: Ένα στους δύο δηλαδή Έλληνες, ναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σχεδιάζει, δεν σκέφτεται καν, ναι, διακοπές. Λόγω?
1: Λόγω των οικονομικών πιέσεων, της ακρίβειας και ότι δεν φτάνουν τα μισθά. Εσύ πού θα πας, αλήθεια?
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Στο σπίτι μου.
1: Α, και εγώ. Μαζί θα κάνουμε, εντάξει. Ωραία. Θα, εκεί θα μιλάμε. Ο μέσος χρόνος διακοπών για όσους ταξιδέψουν είναι 11,4 ημέρες, με πλειοψηφία να επιλέγει εξοχικές κατοικίες και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το 41% των καταναλωτών μαγειρεύει συχνά στις διακοπές για εξοικονόμηση χρημάτων. Κάποτε παλιά, όταν πηγαίναμε με τους γονείς μου, θυμάμαι ότι μαγείρευε η μαμά.
0: Το κάναμε αυτό, βέβαια.
1: Με τρία παιδιά.
0: Φυσικά.
1: Και μαγείρευε μέσα. Το 62% προτιμά να αγοράζει τοπικά προϊόντα στηρίζοντας την τοπική οικονομία.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι, ναι. Και ξέρεις τι κάνουν πολλοί πλέον? Επειδή τα σούπερ μάρκετ έχουν και αυτά τα έτοιμα γεύματα.
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολλοί λοιπόν, αντί και να μαγειρέψουν ακόμη, παίρνουν τα έτοιμα γεύματα από τα σούπερ μάρκετ. Και γι' αυτό βλέπεις ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στον τζίρο, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές, γιατί οι άνθρωποι πλέον στις διακοπές τους τρώνε στα καταλύματα τα οποία έχουν ενοικιάσει. Γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν για να πάνε σε ένα εστιατόριο. Συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Ναι, και ο Βασίλης άκουσε ότι δεν έχουμε κανονίσει διακοπές και λέει: τον ευχαριστούμε πολύ. Σας φιλοξενώ στη Μάνη τον Αύγουστο. Θα βολευτούμε. Να σε, Βασίλη μου, είναι
0: λες
1: και
0: ήρθαμε καλά.
1: Λοιπόν, η υπηρετική Ελλάδα είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός, με 57% των ταξιδιωτών να την επιλέγουν. Η υπηρετική Ελλάδα γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια και πας ο δικός. Τώρα θα μου πεις: ο δικός πας, αλλά έχει ανέβει βενζίνη. Πάλι το σκέφτεσαι. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα βασικά ευρήματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ, του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.
0: Οπότε, ένας στους δύο Έλληνες δεν σχεδιάζει για φέτος διακοπές, γιατί δεν βγαίνει οικονομικά. Υπάρχουν προτάσεις. Μα, εγώ θα καταθέσω μία, θα την ακολουθήσω και εγώ. Εάν θέλετε, κάνετε κι εσείς το ίδιο, να κάνουμε παρέα τα μπάνια μας.
7: Και εσείς, κύριε Γκίκα, πού θα περάσετε τα διακοπάς? Ίσως πίνακα στις Ομονίες. Εκεί κατά την οδό 3 Σεπτεμβρίου. Με παίρνει αυτό το λοξό.
1: Και ακούει ο Γιάννης τη Βεγγάζη αυτά που λέει για τις καμήλες και για μένα ο Ιωσήφ και λέει: να σε δώσω στους μαύρους να ησυχάσω.
0: Γιάννη μου, με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια. Και θα πάρεις και καμήλα. Εις τους πίδακας της Ομονίας λοιπόν για τα φετινά μας μπάνια. Όλοι μαζί εκεί πέρα, παιδιά, στην πλάση της Ομονίας. Θα περάσουμε υπέροχα.
1: Θα έρθεις εκεί στη δροσιά.
0: Εσύ θα είσαι στη Βεγγάζη, άστο.
1: Εγώ θα κάτσω εκεί πέρα, θα κλειδωθώ μέσα εκεί. Εγώ δεν πάω γιατί ξέρω εγώ, το έχετε κάνει εσείς πλακάκια. Θα έρθεις εκεί στη δροσιά.
0: Εσύ θα είσαι στη Βεγγάζη, άστο.
1: Εγώ θα κάτσω εκεί πέρα, θα κλειδωθώ μέσα εκεί. Εγώ δεν πάω γιατί ξέρω εγώ, το έχετε κάνει εσείς πλακάκια.
0: Με συνεννοηθεί με τον Γιάννη.
1: Έτσι αφού απαντάει.

0: Καλημέρα, Χάρης. Γι' αυτό έκανα νωρίτερα την αναφορά στη δεκαετία του 90, ότι είχαμε κάνει κάποια βηματάκια πίσω. Απλά είπα τώρα να μην το ανοίξουμε το θέμα, γιατί είμαστε και στο τέλος. Άστο τώρα, μην βαρύνουμε το κλίμα. Αλλά το είπατε, δεκαετία του 90, εκεί στα τέλη. Έγιναν κάποιες υποχωρήσεις σε εθνικά θέματα, για να τα λέμε όλα. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design, το οποίο έχω αγαπήσει, αλλά και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα στον Χρήστο. Εάν υπάρχει λέει, πληροφορία για παράταση για τις δηλώσεις για το ελαιοκομικό μητρό. Να το δούμε, αγαπητέ
1: να το
0: Χρήστο.
1: Δεν το ξέρω, να το δούμε και να απαντήσουμε. Βεβαίως, θα ρωτήσω και θα σας απαντήσω.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη στο Χαλάνδρη. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοχάρα. Και στον Θεόδωρο Παπαγεωργίου.
1: Βλέπεις τώρα, εντάξει, σήμερα το νέο κόμμα του Τσίπρα, εντάξει, μονοπολεί την επικαιρότητα και τα μηνύματα των ακροατών. Δηλαδή, βλέπεις ότι, παιδί μου, δημιούργησε μια αίσθηση, μια κουβέντα, μια συζήτηση. Δεν λέω εγώ, είναι άλλα θετικά τα σχόλια και άλλα αρνητικά. Αλλά είναι ένα θέμα. Είναι και είναι ένα θέμα σημαντικό. Όταν ξαναβγαίνει μπροστά στην κεντρική πολιτική σκηνή ο πρώην Πρωθυπουργός, έτσι, με ένα νέο κόμμα και χωρίς να. Εχθές δεν είδαμε στο αθησιό κανέναν εν ενεργεία βουλευτή ή κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε από τη Νέα Αριστερά.
0: Διάβασα μια συνέντευξη που έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο Instagram.
1: Ναι.
0: Σε ένα κανάλι. Και τι λέει εκεί λοιπόν. Ήμουν άφραγκος λέει όλη τη ζωή μου και ξαφνικά έγινα εκατομμυριούχος στα 20. Okay. Μίλησε λοιπόν για το πώς άλλαξε η ζωή του. Και είπε ότι οι περισσότεροι αθλητές, 6 στους 10 αθλητές, πτωχεύουν στα 6 χρόνια, τα πρώτα 6 χρόνια μετά το τέλος της καριέρας τους. Γιατί ξοδεύουν αλόγιστα.
1: Μάλιστα.
0: Συμβαίνει, λέει, γιατί επικεντρώνονται στα πολυτελή αυτοκίνητα, στις χρυσές αλυσίδες.
1: Υλικά αγαθά, δηλαδή.
0: Και σε έναν εξέφρενο τρόπο ζωής. Το να είσαι πλούσιος, λέει, είναι αυτό που βλέπεις. Ο πλούτος όμως είναι αυτό που δεν βλέπεις. Ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις, αλλά έχεις. Δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις. Έτσι λοιπόν λειτουργεί εκείνος. Τα χρήματά σου λέει διπλασιάζονται κάθε 7 χρόνια. Αν τα επενδύσω λέει στην αγορά, ακόμα και αν δεν κάνω κάτι, πιθανότατα θα γίνω δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα παίζω μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, γιατί έχει κάνει τρομερές επενδύσεις ο Αντετοκούμπο.
0: Πραγματικά. Φτάνουμε στο τέλος. Να θυμίσουμε και το μεγάλο μας διαγωνισμό. Κλήρωση 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Εκεί θα έχετε διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Και δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Εκεί όπου θα βρείτε μοναδικά sleep combos για την άνοιξη και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. GrecoStrom.gr για περισσότερες πληροφορίες. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό,
1: real.gr.
0: Εκεί λοιπόν στον Real Player θα βρείτε και τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας και φυσικά η εκπομπή σήμερα δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά.

0: δίνει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση? Στην Τουροστίκ να τρέξει. Το κέρδος στην ενέργεια.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πάμε, πάμε, αλλά πού πάμε είναι το θέμα. Πού πάμε και πώς πάμε, πολύ βασικότερο. Είναι γενικότερα. Ναι, έχω ξυπνήσει σήμερα με, πώς να το πω, με αναζητήσεις. Αναζητήσεις φιλοσοφικού περιεχομένου, έτσι, χαρακτήρα. Με αμπελοφιλοσοφίες. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω, ίσως να είναι το κλίμα. Ίσως να μην έχουν επηρεάσει κάποια πραγματάκια, τα οποία θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα χτυπήσουμε τις καμπάνες πάρα πολύ δυνατά μέχρι τις 6, τις καμπάνες ενημέρωσης, ξέρετε εσείς. Και μετά τις 6 και μέχρι τις 8 με το τσουνάμι μας θα αποκαλύψουμε τα πάντα. Όχι ότι 5 με 6 δεν θα έχουμε αποκαλύψεις. Θα έχουμε πολλές αποκαλύψεις. Έχουμε μπόλικο ρεπορταζάκι για πολλά θέματα. Για πάρα πολλά θέματα. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πρώτα απ' όλα, πολλές καλημέρες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης. Το ξέρετε πλέον το κόλπο. Απέναντί μου στην ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ του cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM, ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος. Γιώργη μου, πως είσαι? Εντάξει, εγώ πρόσφερα καφέ, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ξεματιάξτε το κιόλας λίγο το παλικάρι μας, γιατί το έχουν φάει με τα μάτια τους και με τη σκέψη τους. Γιατί έτσι έχουμε και ομορφάντρες εμείς εδώ πέρα, να το ξέρετε. Δεν υπάρχουν ομορφάντρες μόνο σε συγκεκριμένα σημεία. Έχουμε και εδώ πάρα πολλούς ομορφάντρες. Εξαιρείται ο ομιλών. Δεν υπήρξα ποτέ ομορφάντρας και είμαι πάρα πολύ υπερήφανος γι' αυτό. Λοιπόν, η κυρία Φράνσις Παράσχη, φεύγει η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Στο πόστο της η κυρία Φράνσις Παράσχη, στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, το ξέρετε το κόλπο πάρα πολύ καλά. Όσοι βαριέστε να γράψετε, καλείτε στο 211-200-8200 και εκεί θα σας υποδεχθεί η κυρία Φράνσις Παράσχη. Εάν δεν θέλετε να σας ακούσετε, να σας ακούσουν, τι θέλετε να βγει στον αέρα, στούντιο papakirialfm.gr. Γράφετε το μηνυματάκι σας, πατάτε ένα enter, στέλνετε την αποστολή μάλλον, στέλνετε το mail σας, εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο, το μπουμπουνίζουμε στον αέρα και το συζητάμε. Έτσι πάει το πράγμα, γιατί αυτή η εκπομπή είναι καθαρά δική σας εκπομπή. Σήμερα, ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Μεγάλη εισαγωγή, δυνατή, και υπάρχει λόγος. Υπάρχει πραγματικά λόγος. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ήδη ένας πανικός. Έχετε ξεκινήσει να στέλνετε μηνύματα πριν ακόμα καθίσουμε εδώ στη θεσούλα μας και μας αρέσει ιδιαίτερα. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Έχω την εντύπωση πως μέχρι τις εκλογές το θέμα συζήτησης, αυτό το οποίο θα μας έχει μείνει, θα είναι ως θέμα συζήτησης οι διακυμάνσεις των δημοσκοπικών ποσοστών των δύο νεοφερμένων κομμάτων, αυτό του κυρίου Τσίπρα και το έτερο της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Θα μας έχει μείνει μπόλικος ο ΠΚΠ και θα μας έχει μείνει και μια τεράστια μήνυση. Βασικά είναι πολλές οι μηνύσεις στην πολιτική ζωή του τόπου, αλλά δείτε το ως μια μεγάλη τεράστια εικόνα. Ανδρουλάκης Γεωργιάδης, επεισόδιο νούμερο 172. Δεν πάει καλά αυτό, δεν πάει καθόλου καλά αυτό. Πέσανε και οι μηνύσεις, έχουμε και αντεκκλήσεις. Όλο το ρεπορτάζ βεβαίως θα σας το δώσουμε και θα το συζητήσουμε. Στην ημερήσια διάταξη ξαναμπαίνει δυστυχώς η τουρκική προκλητικότητα. Η αναθεωρητική επιθετική ρητορική συνεχίζεται. Το χτύπημα προήλθε αυτή τη φορά από τον Γκιουλέρ. Δόθηκε άμεση απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ασφαλώς και θα τα πούμε και ασφαλώς θα το προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπάνω. Ο Τραμπ, τα δικά του. Θανάσης Τσίτσας, η ανταπόκριση, ο ανταποκριτής μας θα μας δώσει τα νεότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Πάμε, συνεχίζουμε δυναμικά.

Όταν θα φτάσεις στα επίπεδα του Νόλαν και θα τον ξεπεράσεις, είμαι σίγουρος, Γιώργη μου, να θυμηθείς ότι η ωραία Ελένη κατά την αρχαιότητα ήταν λευκή. Ο ήλιος θα ανατείλει 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 40 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος.

Ο αγαπημένος μας Ντόναλντ, ο Σέριφ Μαν, ναι, μαζί με τον deputy sheriff των Divans, θυμήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα παραμείνει ανοιχτά, θα είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούς για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του. Αυτό ξεκαθάρισε ο κύριος Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο. Την ώρα βεβαίως που ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποιούσε νέες επιθέσεις στο Ιράν. Έπληξαν στρατιωτική εγκατάσταση που, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που μίλησε στο Reuters, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Θα μας τρελάνει αυτός ο τύπος. Μα την Παναγία, θα βάλω μία τελεία. Θα το ρίξω όλο πάνω στο Τζίτσα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Εγώ τα είπα, ουδεμία ευθύνη φέρω.

πολλές και ενδιαφέρουσες και σήμερα οι γωνίτσες της ατζέντας μας του ημερολογίου με πάρα πολλά γεγονότα τα οποία στιγμάτισαν, ήτανε μία μικρή, ήτανε μία, ένα μικρό point. Έλα, άμα μου ψάχνω εγώ τη λέξη να τη βρω, άμα δεν θέλει να έρθει η ρημάδα δεν έρχεται με την καμία. Μ' αρέσει που θέλω να το κάνω κιόλας και ποιητικό. Εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές γωνίτσες στο ημερολόγιό μας. Και για πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλίσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο την ηλιακή έκλειψη και επειδή είμαι ανάποδος άνθρωπος, ασφαλώς στα αρχαία μας γνωμικά δεν θα έχουμε το Θαλή το Μιλίσιο. Όχι, όχι, όχι, την ώρα που πρέπει θα σας αποκαλύψουμε τον αρχαίο Έλληνα, διότι στην αρχαία Ελλάδα έδωσαν απαντήσεις για όλους και για όλα. Σαν σήμερα το 1871 συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων. Το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Το 1952, μου φαίνεται ότι αργήσαμε λιγουλάκι, δεν αποκλείεται. Σαν σήμερα επίσης το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Το 1979 υπογράφεται στο περιστήριο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς στη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και θυμόμαστε και το... Όχι, δεν θυμόμαστε. Το 1979, 4 χρονών ήμουν, ρε Γιώργη, τι να θυμάμαι, αλλά τα διάβασα μετά γιατί έπρεπε να τα γνωρίζω. Τη σκληρή κριτική που είχε δεχθεί τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από την αντιπολίτευση, τα κούσμανον υφλή. Ακόμα περιμένω, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω. Είναι το τέταρτο το δικό μου, σε 15 λεπτάκια, μετά από 3 μέρες. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν που συνέβη αυτό το γεγονός το 1979, τότε η αντιπολίτευση είχε ασκήσει πολύ σκληρή κριτική στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ότι μας βάζει σε μια κοινότητα η οποία δεν θα κάνει καλό στην πατρίδα. Τα συμπεράσματα ασφαλώς δικά σας, του ελληνικού λαού. Σαν σήμερα το 1980 και νάτι η Nottingham Forest που κερδίζει 1-0 το Αμβούργο στον Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Και σαν σήμερα το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Σήμερα έχει γενέθλια η Kylie Minogue, αγαπημένη, πραγματικά. Θα μου πεις γιατί δεν έβαλες Kylie Minogue, θα έπρεπε να βάλουμε In Excess, αλλά δεν, ναι, δεν το διαπίστωσα. Κλείνει τα 58 σήμερα και παραμένει πανέμορφη, διότι τι 30, τι 40, τι 50, τι 60, τι 70, το θέμα είναι να κρατιόμαστε καλά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Σαν σήμερα θα είχε επίσης γενέθλια ο Ιαν Φλέμινγκ, το 1908 γεννήθηκε. Είναι ο άνθρωπος που έγραψε τα μυθιστορήματα με ήρωα το James Bond, 007. Πόσους 007 έχουμε στη σύγχρονη εποχή, όλοι τους Έλληνες. Αυτά, προχωράμε.

καλημέρα μου, ασφαλώς την καλημέρα μου, μάνο μου, ασφαλώς και αστειεύομαι. Βέβαια δεν καταλαβαίνω το αυριανό, τι κλείνουμε, έτσι όπως μου το έχεις γράψει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Την αγάπη μου να προσέχετε στον δρόμο και εσύ και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς, εκπομπάρα. Στις 6 ώρα το πρωί ανοίγουν το μαγαζί στο Open. Ο Μάνος Κολοκυθάς πήγα να πω. Ο Μάνος Κολοκυθάς και ο Γιάννης Νιφλής. Ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς. Εκπομπάρα, να την παρακολουθείτε. Βγάζουν ειδήσεις. Εχθές μάλιστα, κυβερνητικός εκπρόσωπος, ελπίζω να μην έχω κάνει λάθος στις ημέρες, κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης είπε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι θα αποτελέσουν γνώμονα ο δικός χάρτης για τις επόμενες ημέρες όσον αφορά στο πολιτικό σκηνικό και στις κινήσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Το άσμα το γνωρίζετε, οπότε πάμε γρήγορα στο αρχαίο μας γνωμικό. Κλεόβουλος, Ολύνδιος, έμπνευσης του κυρίου Σταυρακάκη. Συνεχίζουμε το κοινωνικό πείραμα, σύμφωνα με το AI. Το πιο διάσημο αρχαίο γνωμικό που αποδίδεται στον Κλεόβουλο το Ολύνδιο, έναν από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας, είναι το μέτρον άριστον, που σημαίνει ότι το μέτρο και η ισορροπία είναι η καλύτερη επιλογή σε όλες τις ανθρώπινες πράξεις. Τροφή για σκέψη νούμερο 1, όχι νούμερο 2, έρχεται το νούμερο 2. Νούμερο 1. Και για ποιο λόγο είναι μπόλικη τροφή για μπόλικη σκέψη? Διότι αυτό το οποίο επίσης έλεγαν στην αρχαία Ελλάδα είναι ότι όποιος έχει πάθη δείχνει και την αδυναμία του. Κρατήστε το αυτό. Γι' αυτό το μέτρον άριστον ήρθε και κούμπωσε μια χαρά. Πάμε στο δεύτερο. Όσιμησης εταίρο μη ποιήσεις. Μην κάνεις στους άλλους αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν. Είναι ο θεμελιώδης κανόνας της ηθικής. Από τον Κλεόβουλο, παρακαλώ πολύ. Και βεβαίως το πόνους, εγώ θα το διαβάσω, θα το πω. Μην με πυροβολήσετε. Φιλίκον είναι μάλλον ή πολύλαλον. Να σου αρέσει να ακούς περισσότερο παρά να μιλάς πολύ. Πιστέψτε με, εκτός μικροφώνου το προσπαθώ ο Άμυρος. Όχι πάντα με πολύ μεγάλη επιτυχία, οφείλω να ομολογήσω. Εσείς όμως να το τηρήσετε. Πιστέψτε με, το να ακούς είναι πολύ πιο ευεργετικό από το να μιλάς. Προχωράμε, κύριε Ταβαρίνε. Πάμε.

Το 1979 λοιπόν η Ελλάδα, η χώρα μας, έγινε το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της ΕΟΚ, μετέπειτα Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι μετονομάστηκε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την απόλυτη οικονομική νομισματική ένωση, να υπάρχει κοινό κοινοτικό δίκαιο, γενικότερα να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς όπως λειτουργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική άποψη, αλλά νομίζω πως δεν πήγε πολύ καλά. Ναι, από αύριο ξεκινά τριήμερο. Έχουμε το τριήμερο, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Η Δευτέρα που μας έρχεται είναι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Εμείς θα είμαστε εδώ. Δεν πιστεύω να μουλακίσετε, να πάτε τη βολτίτσα σας κανονικότατα, να περάσετε όσο το δυνατόν πιο όμορφα, όσο πιο όμορφα μπορείτε, αλλά τα αυτιά σας συντονισμένοι να είσαστε στον Real FM. Θα είμαστε μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί. Τώρα δεν ξέρω αν θα ξεκινήσουμε στις 6 ή στις 5 το πρωί. Θα σας ενημερώσουμε και αύριο μέρα είναι για να το γνωρίζετε. Αλλά θα είμαστε εδώ, στις επάλξεις της ενημέρωσης, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Θα παρακολουθούμε και εσάς που βγαίνετε και εσάς που μπαίνετε. Στο κλεινό νάστι εννοώ.

Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε από το και να δώσουμε έτσι λίγο αναλυτικότερα, όχι λίγο, πολύ αναλυτικότερα το ρεπορτάζ όσον αφορά στη μήνυση την οποία υπέβαλε χθες ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης εναντίον του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Το επίμαχο είναι το σπίτι. Αυτό το οποίο αναφέρει συχνά πυκνά ο κύριος Γεωργιάδης σε διάφορες τηλεοπτικές του συνεντεύξεις για να πλήξει την πολιτική, αν θέλετε, να πλήξει πολιτικά τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εχθές λοιπόν σε 9 η ώρα το πρωί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο κύριος Ανδρουλάκης έστειλε τους πληρεξούσιους δικηγόρους του και υπέβαλαν μήνυση εναντίον του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Ποια είναι η κατηγορία, τι κατηγορεί τι αναφέρεται μάλλον στην μήνυση αυτή, όπως έχουμε μάθει, ενώπιον λοιπόν του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών κατά του Υπουργού Υγείας κατατέθηκε η μήνυση για τις πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε ηχηρότατη απάντηση εδώ μέσω του Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Ήταν μαζί του και ο Αντώνης Δελατόλας. Μπλέξατε τώρα που μου κάνατε μήνυση και κατηγόρησε για πολιτική υποκρισία τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Μετά υπήρξανε κιόλας, ανέβασε ένα βίντεο στα social media ο κύριος Γεωργιάδης που σούρνει τα εξαμάξει στον κύριο Ανδρουλάκη. Απάντησε με έτερο βίντεο, με ανάλογο βίντεο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, το κύριος Κώστας Τσουκαλάς, του έσυρε και αυτός μπόλικα πραγματάκια. Σπέρνει τον ιό της λάσπης, λέει, στην πολιτική ζωή ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Καλημέρα, συνονόματε, ο Σπύρος, ο ταξιτζής μας. Την αγάπη μου, να είσαι καλά, να προσέχεις. Μακριά από τις περίεργους τα έχουμε πει, μπόλικο μεροκαματάκι το βράδυ στο σπιτικό σου και σταθερά χέρια στο τιμόνι. Αυτή η ευχή για σένα και για όλους τους συναδέλφους σου, για τους πάντες, για όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, που είσαστε με το τιμόνι στα χέρια και προσπαθείτε να μας μεταφέρετε από σημείο σε σημείο. Γεια σου ρε Νίκο, ο Νίκος ο Αγγελίδης. Καλή εκπομπή, φίλε Σπύρο, από το Αρτοπείο, από το Μπελβί εκεί στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλημέρα στο Βαγγέλη με τα κουλουράκια του που μας ακούει, συνάδελφος. Γεια σου Βαγγέλη με τα κουλουράκια σου. Καλημέρα σε όλους τους αρτοπιούς και εκεί στην Γλυφάδα που μας στέλνετε συχνά πυκνά μηνύματα και στον Άσο από το γυμνό Ευβίας και κάτω εκεί στο χωριουδάκι μου στους Μολάους που ακούνε οι αρτοποιοί μας, ο Σόβολος, ο Πουλίκος, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Να είσαστε πάντα καλά, να αντέξετε, διότι όντως υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Μάνο μου, κερδίζουμε τη μάχη του κρεμμυδιού. Την κερδίζουμε. Εχθές τα κρεμμύδια Ινδίας είχαν αντικατασταθεί με κρεμμύδι από τα Βάτικα. Από τη Νεάπολη, εκεί Λακωνίας, από τη Νεάπολη Βιών, είναι τα καλύτερα κρεμμύδια. Γιατί κάτω στη Λακωνία έχουμε τους καλύτερους καρπούς, ρε αδερφέ. Μπορεί να βγάζουμε λίγα προϊόντα, αλλά αυτά τα λίγα τα οποία βγάζουμε είναι τα καλύτερότερα, συμφωνείτε κύριε Νιφλή? Άμα δεν αυτό το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Πώς το λέει? Στα 90 λεπτά έπεσε η τιμούλα. Γιατί λέμε, αλλά λέμε και τα θετικά τα οποία βρίσκουμε, βλέπουμε, εντοπίζουμε. Στα 90 λεπτά αρχίζει να αγγίζει την τιμή που πρώτο είχαμε δει όταν ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τα κρεμμυδάκια. Στα κατεψυγμένα πάλι γίνεται ένας πανικούλης. Είδα επίσης μειωμένες τιμές
στον καφέ, στις κάψουλες και γενικότερα. Οπότε σε κάθε περίπτωση, okay, κάτι μπορεί να γίνει. Δεν είμαστε ακόμα στο σημείο που πρέπει, κάθε άλλο. Τα πάντα είναι πανάκριβα. Αλλά αυτά τα οποία εντόπισα εχθές, εμένα με γέμισα, με λίγη αισιοδοξία. Έστω ρε παιδί μου, μία αμυχή. Δώσ' τον Ταβαρίνε.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε με το Θανάση Τσίτσα, θα πούμε τα ελληνοτουρκικά για να τα δέσουμε κιόλας με όλο το, με όλα αυτά τα οποία γίνονται στη διεθνή σκηνή. Ο ΠΚΠ, έχουμε μπόλικο ο ΠΚΠ ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Καλή μπάζα κάνανε, πολύ καλή μπάζα κάνανε. Εκμεταλλεύθηκαν το σύστημα και έβαλαν πολλά χρήματα στη τσέπη. Αλλά τώρα τους πιάσαμε. Τους έπιασαν οι αρχές. Και εμένα να σας πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, σας μιλάω ειλικρινά, εάν τελικά ήταν η Ευρωπαία εισαγγελέα αυτή η οποία έκανε, έπραξε τα δέοντα, ή αν ήταν οι ελληνικές αρχές, είχαν ξεκινήσει νωρίτερα. Δεν είναι το λιγότερο. Σημασία έχει ότι τους έπιασαν. Αυτό έχει σημασία. Εν τω μεταξύ, σε ανακριτή έχουν παραπευθεί 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, σε βάρος των οποίων οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα. Είναι τα καλόπαιδα τα οποία πηγαίναν στους συγχωριανούς τους και τους εκβίαζαν. Τι τους εκβίαζαν? Έχουν ρίξει ξύλο, έχουν κάψει αυτοκίνητα, έχουν χαλάσει αμπέλια. Ποιο ήταν το κίνητρό τους? Πήγαιναν παραδείγματος χάρη και τους έλεγαν: θα δηλώνουμε εμείς τα στρέμματα τα οποία σας ανήκουν. Εάν έλεγες μα, σου ερχόταν η πρώτη μπούφλα. Αν έλεγες δεύτερο μα, μπορεί να υπήρχε και ένας πυροβολισμός σου και έκανε το αυτοκίνητο, επαναλαμβάνω. Ένας ανθρωπάκος, λέει, κληρονόμησε τον πατέρα του. Πέθανε ο πατέρας, του άνοιξε τη διαθήκη, του άφηνε ένα χωράφι. Πάει στο χωράφι, το είχαν ήδη σειρματοπλέξει τα καλόπαιδα, είχαν μπει μέσα και κάναν τα δικά τους. Και όταν πήγε να τους πήρε, παιδιά, τι κάνετε εδώ, αυτή είναι η περιουσία μου, είναι η περιουσία του πατέρα μου. Ο άνθρωπος έφυγε κακήν κακός. Περνούσε από εκεί, τους έβλεπε μέσα στο χωράφι του, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και βάζε τα κλάματα. Και εδώ πρέπει να αναρωτηθούμε το εξής. Όλες οι καταγγελίες το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γιατί πέσανε στο κουβά? Προφυλακιστές κηρύχθηκαν μετά την πολυωρή απολογία τους. 7 από τους κατηγορούμενους που φέρονται να σχετίζονται και με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Όλα τα είχε ο Μπαξές. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Ο Τάσος από το διαδίκτυο μου στέλνει και μια φωτογραφία, δεν θα την περιγράψω, το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Πάντως μου λες, θα διαβάσω το σχόλιο το οποίο, την ατάκα την οποία έχεις γράψει. Το καλύτερο σχόλιο, λέει ο Τάσος, το έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Το ακούσαμε προσεκτικά και αυτό.

0: Είμαστε στα 28 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας για το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριό, εκεί που ζείτε, εργάζεστε, αναπνέετε, ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε και πάει λέγοντας. Δεν έχετε παρά να εκμεταλλευτείτε αυτό το τεραστίων διαστάσεων ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM με συνεργαζόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς παντού, να βρείτε τη συχνότητά μας και να παραμείνετε εκεί συντονισμένοι, να μας ακούτε, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας δίνετε τον παλμό του δικού σας τόπου. Το θέλουμε πάρα πολύ, μας αρέσει. Και βεβαίως, αν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, να μην ανησυχείτε καθόλου. Δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε Real.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, πατάτε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Νίκος, ο οποίος Νίκος στέλνει την καλημέρα του από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Εδώ μας ακούνε στη Σαϊγκόν, μωρέ. Δεν θα μπορείτε να μας ακούσετε στην Πρέβεζα. Δεν θα μπορείτε να μας ακούσετε στη Νεάπολη, στο Γήθιο, παντού μπορείτε να μας ακούσετε. Ρώτησε στην προηγούμενη εβδομάδα τι ομάδα υποστηρίζω, μου γράφει ο Νίκος. Μία είναι η Βασίλισσα και επειδή είμαι φίλαθλος δεν άκουγα ζωντανά αυτές τις μέρες γιατί τα αυτιά μου δεν αντέχουν τη συνεχή μετάδοση ενός άσματος. Τι εννοείς, τον ύμνο του Ολυμπιακού εννοείς? Α, εμείς μία φορά τον... Μόνο μία φορά και μάλιστα όχι με δική μου πρωτοβουλία. Εγώ έπαιξα το We Are the Champions. Εντάξει, μου, ευρωπαϊκό σηκώσαμε, να μην το τέτοιο. Όταν εμείς παίρναμε ευρωπαϊκό στην καλαθοσφαίριση, κάποιοι νόμιζαν ότι τα καλάθια ήταν ψάθινα όπως των φουρναρέων. Δεν έχεις άδικο σε αυτό το οποίο λες, διότι η ΑΕΚ ήταν η πρώτη το 1968 που σήκωσε το κύπελο κυπελούχων. Και μάλιστα ήταν μια κάτι παραπάνω από μαγική βραδιά. Εκεί στο Καλλιμάρμαρο, στο ανοιχτό Καλλιμάρμαρο, ήταν ένα ρεκόρ το οποίο έχω την εντύπωση ότι ακόμα όχι έχω την εντύπωση, σε αγώνα μπάσκετ επίσημο δεν έχει καταρριφθεί. 70.000 κόσμος. Και αυτό το δίνουμε στην ΑΕΚ. Φίλαθλος λέει της παλιάς θύρας 21 στο πέταλο. Τη ομάδα λέει του Φάντροκ και του Λουκά Μπάρλου. Σήμερα πρωταθλήτρια Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Τη μία και μοναδική ΑΕΚ. Έχουμε δώσει και τα συγχαρητήριά μα και να το χαρείτε το πρωτάθλημα πραγματικά. Εμά μα αρέσει, εντάξει, έχουμε μεγαλώσει, έχουμε φύγει από την. Μα αρέσει να πειραζόμαστε. Και την αγάπη μου. Την αγάπη μου, Νίκο, εκεί στη Σαϊγκόν. Να περνά καλά με την οικογένειά σου. Καλημέρα και στον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. 17 ως 22 βαθμούς Κελσίου, λέει η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ. Ναι, εμείς εδώ μπαίνουμε σε λίγο έτσι πιο ζεστό mood. Από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα μην πάρεις. Αλλά επειδή θα έχει λίγες νεφώσεις, λέει το μεσημέρο απόγευμα. Στην Αττική, εντάξει, ας υπάρχει και μια ομπρελίτσα, ποτέ δεν ξέρω, και δεν το νομίζω, δεν. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική ο καιρός, λοιπόν, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου, δεν σας έκανα πλακίτσα, αυτή είναι η πρόβλεψη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σας το είπα λίγο νωρίτερα. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη με αυτόν τον τύπο. Σας μιλάω ειλικρινά. Τη μία μιλάει στους δημοσιογράφους, λέει συγκεκριμένα πράγματα, άλλα λένε τα λόγια του, άλλα βλέπουν τα μάτια του, άλλα ακούν τα αυτιά του και άλλα τελικά κάνει. Είναι τελείως διαφορετικές οι πράξεις του. Μιλάω για τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα μας τα εξηγήσει λοιπόν, για να μην πω εγώ σε αυτή τη διαδικασία, που δεν έχω και το ρεπορτάζ, ο ανταποκριτής μας ο Θανάσης ο Τσίτσας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλή σου μέρα, Θανάση μου.
2: Καλημέρα σε όλους. Καλό δρόμο σε όσους πάνε στις δουλειές τους. Ναι, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον λένε ότι θέλουν συμφωνία, αλλά συνεχίζουν να πυροβολούν ένας τον άλλον και καμία δεν φαίνεται πλευρά πρόθυμη να κάνει το πρώτο ουσιαστικό βήμα πίσω. Αυτή η νύχτα ήταν ανίσχυση στα στενά του Ορμούζ. Είχαμε νέα αμερικανικά πλήγματα. Το Ιράν, σύμφωνα με την αμερικανική κεντρική διοίκηση, εκτόξευσε 5 drones πάνω από το στενό του Ορμούζ, στοχεύοντας αμερικανικές δυνάμεις και εμπορικά πλοία. Οι ΗΠΑ κατέριψαν τα 4 από αυτά. Πριν εκτοξευτεί το 5ο αμερικανικά αεροσκάφη F-35-F-18 έπληξαν κατευθείαν το σταθμό ελέγχου εδάφους στο Μπαντάρα Μπάς, ένα ιρανικό λιμάνι που το χειριζόταν. Είναι το δεύτερο αμερικανικό πλήγμα μέσα σε τρεις μέρες. Την Τρίτη είχαν χτυπήσει ιρανικά σκάφη, ταχύπλοα που τοποθετούσαν άρκες στο στενό. Ακούστηκαν και πριν από λίγες ώρες εκρήξεις ανατολικά του λιμανιού του Μπαντάρα Μπάς, ενεργοποίηση αντιεροπορικών. Οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν με αποφασιστική ανταπόδοση και ο ανώτατος ηγέτης Χαμενεΐ μιλά πλέον για πιθανή επανάληψη πληγμάτων σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο. Το πρωί είχαμε τη συνεδρίαση του Προϊκού Συμβουλίου, όπου εκεί όλοι ανέμεναν ότι ίσως ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώσει κάποια σημεία της συμφωνίας που συζητά με την Τεχεράνη. Διέρευσε από τα ειρηνικά μέσα ένα σχέδιο συμφωνίας 14 σημείων, στο οποίο περιλαμβάνεται το άνοιγμα των στενών, η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, η διαχείριση της ασπλοείας από Ιράν, Ομάν και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή. Ο Λευκός Οίκος, λίγο πριν τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, το διέψευσε με σφοδρότητα ως πλήρες κατασκευασμένο, μη θεύματα και απαράδεκτο. Ο Τραμπ, κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ήταν ξεκάθαρος. Δεν βιάζεται, δεν τον νοιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Το είπε για πρώτη φορά. Δεν τον νοιάζει ουσιαστικά το πολιτικό κόστος, αλλά και οι αρνητικές δημοσκοπήσεις, και ότι το Ιράν δεν μπορεί, όπως είπε, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Παραμένει ανοιχτός σε διπλωματική λύση, αλλά δεν αποκλείει νέα στρατιωτικά πλήγματα. Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, παραδείχθηκε ότι βασικοί στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί. Το Ιρανικό καθεστώς παραμένει όρθιο και μεγάλο μέρος του πυραυλικού οπλοστασίου του είναι ακόμα ανέπαφο. Συνέδεσε μια πιθανή συμφωνία με τη διεύρυνση των συμφωνίων του Αβραμ από τα κράτη του κόλπου. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι όποιος υπογράψει αυτές τις συμφωνίες ουσιαστικά αναγνωρίζει και το Ισραήλ, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο για τα κράτη του κόλπου. Το ζήτημα των πυρηνικών παραμένει εκτός τραπεζιού για την ώρα, αλλά ο Τραμπ αποκλείει πλέον τη μεταφορά του ιρανικού αποθέματος ουρανίου σε Ρωσία ή Κίνα. Βήματα πίσω ουσιαστικά. Ξημερώνει η μέρα, θα είμαστε σε μια άλλη, σε ένα άλλο mood, σε μια άλλη διάθεση.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, πραγματικά φοβερό. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί και να μην, πώς το είπες ενδιάμεσα στο ρεπορτάζ, ότι δεν τον ενδιαφέρει τον Τραμπ, δεν τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών.
2: Έτσι λέει τώρα.
0: Εμάς πάντως το δηλώνουμε ευθέως ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το γεγονός ότι βλέπουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα
2: στις
0: τιμές του πετρελαίου. Και δυστυχώς στην Ελλάδα μπορεί στις διεθνείς τιμές να έχουμε σκαμπανεβάσματα, στην Ελλάδα έχουμε μόνο ανεβάσματα.
2: Ανεβάσματα, σωστό γι' αυτό.
0: Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Να είσαι καλά, Θανάση μου, ωραίες γραβάτες σου. Σε παρακολουθούμε.
2: Καλά.
0: Την καλημέρα μου. Καλημέρα.

Και εκεί λοιπόν που παρακολουθούσαμε τα εσωτερικά δρόμενα και εκεί που παρακολουθούσαμε και τα εξωτερικά, εκεί που, για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Μέση Ανατολή, ναι, ξέρετε, έχουμε το νου μας. Έχουμε το νου μας διότι αυτός ο τύπος, όπως πολύ καλά ακούσατε το Θανάση, έχει τα δικά του, δεν ξέρω. Πιστεύει στο δικό του Θεό, έχει το δικό του σκεπτικό. Δεν είναι τελείως μα τελείως απρόβλεπτος, ίσως και αυτός να είναι ο σκοπός του. Σημασία όμως έχει ότι ένας ολόκληρος πλανήτης κινείται με βάση τα δικά του τερτύπια, τα δικά του καπρίτσια και ασφαλώς πλήττεται η παγκόσμια οικονομία. Δεν μιλάω μόνο για τις τοπικές οικονομίες, βλέπετε εμείς εδώ πώς δεινοπαθούμε. Έχει εξαγγείλει μέτρα με κοινωνικό πρόσημο ο κύριος Μητσοτάκης. Έχουμε ακούσει και την εξειδίκευση. Θα δούμε αν αυτά, το λέω ρητορικά, μη μου την πέσετε, εάν φτάνουν αυτά τα μέτρα. Απλά είμαι πάντα υπέρ της άποψης για να δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Πρώτα πώς λειτουργεί και μετά να κάνουμε κριτική. Αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα χρειαστούν και άλλα μέτρα. Πολλά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το κύμα το ενεργειακό, αλλά και το κύμα της ακρίβειας, το οποίο αυτό το κύμα είναι μόνιμο. Δυστυχώς είναι μόνιμο. Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά είχαμε και ένα γκιουλέρ. Είχε και ένα γκιουλέρ το όλο σύστημα, το μενού. Ο οποίος γκιουλέρ, αυτό το οποίο είπε μεταξύ άλλων, ξαναμίλησε ρε παιδί μου για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Υπήρξε έντονη απάντηση και αντίδραση από την πλευρά του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας. Έχουμε πηγές από το, πληροφορίες αν θέλετε, από την πλευρά του Υπουργείου Άμυνας. Και μάλιστα αυτό το οποίο μας τονίζουν με ιδιαίτερη έμφαση, αν καταφέρω εδώ να το βρω στα διάφορά μου, εδώ είμαστε. Η απάντηση: η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια, ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια.

Διαβάζω λοιπόν στο ελληνικός.gr. Σε μία περίοδο που η Άγκυρα μεθοδεύει τη νομική θωράκιση των μονομερών διεκδικήσεών της μέσω του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα, νομίζω το έχουμε εξαντλήσει αυτό το θέμα. Όλοι μίλησαν για το θέμα της Γαλάζιας Πατρίδας, για αυτό το νόμο, για αυτό το οποίο, ναι, τα τερτύπια είπαμε, το Ερντογάν, για εσωτερική κατανάλωση που όμως μπορούν να του δώσουν πατήματα στο μέλλον. Για αυτό το νόμο, για αυτό το οποίο, ναι,

απέναντι σε δημοσιεύματα, σε περιραίουσα ατμόσφαιρα ή σε κάτι το οποίο πρόκειται να ή θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση είναι σε εγρήγορση η Αθήνα. Από τα ελληνοτουρκικά λοιπόν σύνορα στον Εύρο, Γκιουλαέρ επανέφερε τις τουρκικές αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, στέλνοντας παράλληλα μηνύματα για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Τα έβαλε όλα μέσα στο καζάνι ο Γκιουλαέρ, μέσα στο ίδιο καζάνι. Εξήρεσε πρώτη φάση το επίπεδο ετοιμότητας των τουρκικών δυνάμεων ο Γκιουλαέρ, και μετά αυτό το οποίο είπε, έβαλε στο στόχαστρο τα ελληνικά νησιά, την αμυντική του θωράκιση, συνέχισε την πάγια αυτή τακτική της Άγκυρας. Μία ακόμη προσπάθεια διαστρέβλωσης του διεθνούς δικαίου, μία ακόμη προσπάθεια αφισβήτησης των νόμιμων δικαιωμάτων της χώρας μας. Ο Γκιουλαέρ επιτέθηκε ανοιχτά στην Αθήνα για την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στα νησιά του Αιγαίου, και μάλιστα αναρωτήθηκε αν θα έπρεπε να βρίσκονται σε μη, στρατιωτικοποιημένο καθεστώς, και ότι οι ενέργειες από την πλευρά μας είναι ασύμβατες με τις σχέσεις καλής γειτονίας. Τώρα εμείς να υπενθυμίσουμε στον Γκιουλαέρ ότι η τέταρτη στρατιά έχει φτιαχτεί και κοιτάει πάντα, έχει το βλέμμα της προς τα ελληνικά νησιά, ότι οι επιθετικές συστοιχίες των πυράβλων της Τουρκίας στοχεύουν πάνω στα ελληνικά νησιά πολλά, ότι υπάρχει μία μόνιμη αναθεωρητική επιθετική ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας. Θα ξεχάσουμε παραδείγματος χάρη τον Ερντογάν, θα έρθουμε νύχτα, έτσι δεν είχε απειλήσει? Μετά θα μου πείτε ήρθε η διακήρυξη των Αθηνών. Ποια? Ναι, η διακήρυξη των Αθηνών. Πόσο μακρινή φαίνεται αυτή η διακήρυξη, ε? Τα ήρεμα νερά, παρόλο που η κυβέρνηση ασφαλώς υπεραμείνεται της πολιτικής των ήρεμων νερών, νομίζω ότι δεν και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κυματίζουν τα ήρεμα νερά με πάρα πολύ έντονο τρόπο. Προσπαθούν. Ξύνονται στην κλίτσα του Τσοπάνη οι Τούρκοι. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι έχει χάσει το βηματισμό της η Τουρκία, ότι αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έφερε και το ξεγύμνωμα της αμυντικής θωράκισης της γειτονικής χώρας. Αυτό φάνηκε διότι ζητούσαν από τον ΝΑΤΡΟ, από τον ΝΑΤΟ συστοιχίες Patriot για να μπορέσουν να αποτρέψουν την οποιαδήποτε επίτηδες επίθεση εναντίον τους. Ή κατά λάθος, γιατί συμβαίνουν και λάθη σε ένα πόλεμο. Όταν πετάνε drones από εδώ, drones από εκεί, πυραυλάκια από εκεί, θε από εδώ, θε παραπέρα, μπορεί να σου πέσει κατά λάθος και κανένα. Το θέμα είναι εάν υπήρχε αμυντική θωράκιση. Φάνηκε ότι δεν έχει αεράμινα η Τουρκία. Οι συμφωνίες και, εάν θέλετε, αυτό το σφιχταγκάλιασμα, οι συνεχείς συναντήσεις κορυφής Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου, το γεγονός ότι έχει διεισδύσει η χώρα μας, έχει διεισδύσει στις χώρες τις αραβικές, συνεχείς συναντήσεις, αλληλοεπισκέψεις, όλο αυτό έχει ενοχλήσει την Τουρκία, τον Ερντογάν. Να βάλουμε μέσα στην εξίσωση και την ελληνογαλλική συμφωνία, την επέκταση της ελληνογαλλικής στρατιωτικής αμυντικής συμφωνίας. Να βάλουμε και την επέκταση της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα F-35 που έρχονται, τα Ραφάλ που είναι εδώ, η Μπελαρά που πλέουν στο Αιγαίο, τα υποβρύχια, η ετοιμότητα. Όλα αυτά έχουν φέρει εκνευρισμό. Και ξέρετε, δεν είναι καλός ο εκνευρισμός, γιατί όταν εκνευρίζεσαι κάνεις και λάθη. Το τελείωμα του τραγουδιού, έτσι για να το απολαύσουμε, βέβαια εντάξει ο κύριος Δαβαρίνος θα κρίνει, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό μηνυματάκι.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: And you can dance. For inspiration.

0: Ούτως ή άλλως η Τουρκία μας έχει συνηθίσει διάφορες έτσι συνθήκες να μην τις τηρεί στο έπακρο. Μία γρήγορη ματιά να ρίξει κάποιος στην ιστορία και να ξεκινήσουμε ακόμα και από την συνθήκη του Μοντρέ, με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε μετέπειτα, πατώντας πάνω στο γεγονός η Τουρκία ότι άλλαξε το καθεστώς στη γειτονική χώρα. Πολλά από τα κομμάτια αυτής της συνθήκης δεν τα εφάρμοσε ποτέ η Τουρκία. Ποτέ, πραγματικά ποτέ. Η Τουρκία λοιπόν, γι' αυτό το λόγο υπήρξε και μετά της Λοζάνης και όλα τα σχετικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν είσαι ηττημένος από ένα πόλεμο, γίνονται συνθήκες, συνήθως ο ηττημένος, ειδικά επαναλαμβάνω μετά από πόλεμο, αναγκάζεται να κάνει πολλές εκπτώσεις και πολλά βήματα πίσω. Να κάνει βηματάκια προς τα πίσω. Η Τουρκία μονίμως θεωρεί ότι, δεν ξέρω, παιδί μου, είναι το αδικημένο παιδί της περιοχής. Είναι το αδικημένο περιοχή, το αδικημένο παιδί της περιοχής. Η Μικρά Ασία ήταν Ελλάδα. Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς την έχουν δει, αλλά μπας περιπτώσει. Λοιπόν, καλημέρα Αβραάμ, την αγάπη μου. Είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Θα έχουμε την ενημέρωση, την αθλητική βεβαίως ενημέρωση, από τον αρχισυντάκτη του αθλητικού τμήματος του Real FM, τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, ο οποίος είναι εδώ. Τι κάνετε, κύριε Σταυρακάκη?
1: Καλημέρα. Λοιπόν, η Crystal Palace το βράδυ νίκησε 1-0 την ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό που έγινε στη Λειψία και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Conference League. Η ομάδα του Λονδίνου εξασφάλισε και τη συμμετοχή της στη League Phase του Europa League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Θυμίζω ότι στο αγγλικό πρωτάθλημα η Crystal Palace τερμάτισε στη 15η θέση. Έγινε η ομάδα του Λονδίνου η τρίτη αγγλική ομάδα που παίρνει την διοργάνωση του Conference League μετά τη West Ham και την Chelsea. Πρέπει να σου πω τώρα ότι η Αγγλία θα έχει 2, 4, 6, 8, 9 ομάδες στις επόμενες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή θα είναι στη League Phase του Champions League η Arsenal, η Manchester City, Manchester United, η Aston Villa και η Liverpool. Στο Europa League θα είναι η Bournemouth και η Sunderland και η Crystal Palace. Και στα προκριματικά του Conference League θα είναι η Brighton. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι αγγλικές ομάδες έχουν 2-2 μέχρι τώρα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις στο ποδόσφαιρο, αφού η Aston Villa την περασμένη εβδομάδα πήρε το Europa League και χθες η Crystal Palace πήρε το Conference League. Έρχεται μπροστά μας το Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα ο τελικός του Champions League στη Βουδαπέστη, εκεί όπου η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal θα ανταγωνιστεί με την κάτοχο του τίτλου και πρωταθλήτρια Γαλλίας Paris Saint-Germain. Καταλαβαίνει κανείς ότι μπορεί να γίνει και το 3-3 για τις ομάδες από το νησί στις φετινές ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Από εκεί και πέρα, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, συγγνώμη, έχουμε σήμερα την έναρξη των ημιτελικών αναμετρήσεων, όπου στις 6 ώρα το απόγευμα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ στις 8 και 4 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ένα γιορτινή ατμόσφαιρα, γιατί θα είναι και οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού να αποθεώσουν την ομάδα για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα παίξει στις 8 και 4 με την ΑΕΚ. Στις 2 νίκες είναι η πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης του ελληνικού πρωταθλήματος. Με 4-2 ο Ολυμπιακός νίκησε την Βουλιαγμένη στον πρώτο τελικό της πόλο των γυναικών της Α1 στο κολυμπητήριο του Πειραιά, 11-4-2 στα πέναλτι, 11-11 ήταν η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Στις 3 νίκες εδώ είναι ο τίτλος και μεταφέρεται αύριο η σειρά το απόγευμα στην Βουλιαγμένη. Αύριο στις 6 το απόγευμα έχουμε και τον τέταρτο τελικό της Α1 στο hardball των ανδρών. Η ΑΕΚ στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων του ΑΚΑ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Με 2-1 νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός και θέλει ακόμα μία για να κατακτήσει και το πρωτάθλημα της hardball premier των ανδρών.
0: Μια χαρά. Αυτό το 3-3 δεν έχει ξαναγίνει.
1: Δεν θυμάμαι, πρέπει να το ψάξουμε. Άσε να γίνει πρώτα, γιατί θα παίξουν στο Σάββατο. Εντάξει, δεν το θυμάμαι αυτό, πρέπει να το ψάξουμε. Για να σου πω, για να μαζί σου τίμιος, και δεν το θυμάμαι. Αλλά είναι τώρα πολύ πιθανό να γίνει.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να γίνει, γιατί εντάξει, η Arsenal είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση, αλλά από εκεί πέρα έχει να αντιμετωπίσει την Paris Saint-Germain, που είναι πάντα μια πολύ πολύ μεγάλη ομάδα, κάτοχος τίτλου, με αστέρια που θέλουν να δείξουν. Έρχεται και Μουντιάλ και καταλαβαίνει κανείς ότι όλα αυτά συνθέτουν ότι πρώτο ο Θεός το Σάββατο 7 η ώρα, γιατί ο τελικός είναι πλέον στις 7 η ώρα του Σαββάτου. Τον βάζει η UEFA, συνήθως τον έβαζε 10 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι, γιατί τόσο νωρίς, με το φως της ημέρας.
1: Αχ, Παναγία μου, τι τραβάω με σένα. Γιατί αγόρι μου, για να πιάσει και την αγορά της Ασίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Να πιάσει Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, την αγορά την Ασιατική. Που εκεί τώρα θα είναι η διαφορά της
0: ώρας. Πολλά τα λεφτά.
1: Καταλαβαίνεις. Εντάξει, ο κόσμος θα ήθελε και την Αυστραλία. Ο κόσμος θα ήθελε να δει φυσικά στις 10 η ώρα το βράδυ στην Ευρώπη. 9 Ευρώπης, 10 η ώρα εδώ σε εμάς. Θα ήθελε να δει το ματσάκι αυτό στο σπίτι του ή έξω κάπου, με το ποτό του, την πύρα του, την πίζα του, τα σουβλάκια του, τα κόλπα του. Όμως θα περιοριστούν να το δουν 7 η ώρα το παιχνίδι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση έχεις?
0: Καμία, διότι πρέπει να πάμε στον Άφλιο.
1: Πολύ ωραία από τον Άφλιο.
0: Είναι πολύ ωραία από τον Άφλιο.
1: Πολύ ωραία. Έχεις πάει?
0: Εννοείται. Έχω πάει και στο Μπούρτζι. Ανέβει και στο Παλαμίδι.
1: Ναι.
0: Έχω δει και όλες και το κελί που είχαν ρίξει τον Κόλο Κοτρώνη.
1: Ναι. Οπότε έχεις πάει σε αυτή την πιο ωραίες πόλεις. Που όμως δυστυχώς το Σαββατοκυριακό, αν πας Σάββατο μεσημέρι στον Άφλιο, πρέπει να σου πω ότι η κίνηση είναι χειρότερη από την Πανεπιστημίου.
0: Είναι γεγονός αυτό.
1: Έχει θεματάκι με την κίνηση.
0: Ψυχραιμία και περνάμε καλά.
1: Αλλά περνάς καλά στον Άφλιο.
0: Ναι. Και έχει και ωραίο φαγητό. Πολύ ωραίο.
1: Αυτό, ετοίμασα μπούκα στο μυαλό σου. Καλή συνέχεια.
0: Εννοείται. Εννοείται, Δημήτρη. Αυτό δεν το σκέφτεσαι ποτέ. Είναι γεγονός. Λοιπόν. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Εκμεταλλευτείτε τον, είναι πάρα πολύ εύκολος ο τρόπος συμμετοχής. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο, λοιπόν, με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarendecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο μεγάλο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο, λοιπόν, η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη, όχι Δευτέρα, γιατί Δευτέρα είναι 1η Ιουνίου. Είναι το Αγίου Πνεύματος. Την Τρίτη, λοιπόν, θα γίνει η κλήρωση 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Έχω μπόλικα μηνυματάκια, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Καθόλου, Λοιπόν, την επόμενη ώρα θα πάμε σε αλλαγή ώρας, σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα καλημερίσουμε και θα ευχαριστήσουμε και τον κύριο Νταβαρίνο που μας ανέχτηκε, και για τη συνεργασία βεβαίως και για τις τραγουδάρες. Θα τα πούμε και αύριο, κύριε Νταβάρη, ναι. Θα τα πούμε και αύριο, λοιπόν. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Δικό σας. Real FM.

0: Βάζει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καμία αλλαγή. Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές. Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
0: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
0: Καλά έκανες. Μπράβο. Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει. Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Εδώ είμαστε, μπαίνουμε δυναμικά στη δεύτερη ώρα. Είμαστε 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Έχουμε ασφαλώς να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ανοίξει την πεντάλια της ενημέρωσης και όλων των θεμάτων που μας έχουν απασχολήσει το τελευταίο 24ωρο. Βλέπω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις μηνύσεις που πέσανε χθες. Θα δώσουμε και άλλο ρεπορτάζ, θα τα συζητήσουμε με αναλυτικό τρόπο, διότι όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, αυτό το τοξικό κλίμα θα μας πάει με αυτό το τοξικό κλίμα θα πάμε μέχρι τις εκλογές, εάν δεν αλλάξει λίγο η διάθεση των πολιτικών μας εκεί μέσα στην Ολομέλεια και έξω από την Ολομέλεια της Βουλής. Έτσι θα πορευτούμε μέχρι την άνοιξη του 2027. Γιατί άνοιξη του 2027, μα το επανέλαβε εχθές ο κύριος Μητσοτάκης. Εχθές το είπε ξεκάθαρα και μάλιστα η ερώτηση που δέχθηκε ήταν ότι εντάξει, λέτε την ημερομηνία των εκλογών και μετά μπορείτε να αποχωρήσετε, του είπε ο Αντώνης Ρόιτερ. Και αυτό το οποίο επανέλαβε ο Πρωθυπουργός είναι ότι οι εκλογές την άνοιξη του 2027. Έχω την εντύπωση ότι ήταν όλες αυτές οι διαρροές, όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε, ότι σκέφτεται σοβαρά ο κύριος Μητσοτάκης να πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο μετά τη ΔΕΘ, και οι δηλώσεις τελεχών ότι εντάξει, δεν θεωρούνται πολύ πρόωρες οι εκλογές εάν γίνουν τον Οκτώβριο. Τελικά ο σχεδιασμός ένας και μοναδικός, και ο μοναδικός στόχος ήταν να αποκαλυφθούν όσο γίνεται πιο νωρίς τα νέα κόμματα. Να ανακοινώσουν τα νέα κόμματα ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρισιανού. Θεωρητικά εδώ και 2 λεπτάκια έχει ανατύλει ο ήλιος. Και το λέω θεωρητικά διότι ακόμα μας κάνει παιχνίδια και είναι κρυμμένος πίσω από την Πεντέλη. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε εμείς εδώ από το παρατηρητήριο του Real FM. Ένας καταγάλανος αττικός ουρανός, να προσέχετε στο δρόμο σε κάθε περίπτωση και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Να αρχίσετε από εδώ και πέρα να μπαίνετε σε mood καλοκαιριού, να ντύνεστε και ανάλογα, εμείς δεν χρειάζεται να αλλάξουμε γκαρνταρόμπα, τα ξέρετε, και γενικότερα έρχεται το ελληνικό καλοκαιράκι με όλα τα καλά του και τα κακά του, με τα θετικά του και τα στραβά του. Λοιπόν, ο ήλιος θα δει 40 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ και διανύουμε ήδη την 148η ημέρα του έτους. Ημέρα Πέμπτη, 28 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλημέρα. Καλημέρα πρωτεύουσα. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης απέναντί μου στην ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ του κόκπιτ, του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας κύριε Σαπρανίδη. Εμένα λίγο οι ώμοι μου, να ξέρεις, με έχουν πιάσει. Κύπελο από εδώ, πρωτάθλημα από εκεί, παραπέρα το Νατάλο, εντάξει. Αλλά και μόνο το βαρύτιμο τρόπαιο του Euroleague είναι αρκετό λίγο για να πονέσουν οι ώμοι μας. Είναι και καλή άσκηση για τα μπράτσα βεβαίως. Λοιπόν, εντάξει, έτσι για να πειράξουμε λίγο και τους υπόλοιπους. Καλημέρα σας κύριε Καλαμαράκη, την αγάπη μου. Πολλά τα μηνυματάκια σας, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Ο Αβραάμ μου λέει, Σπύρο μου λέει, δεν βαριόμαστε να γράφουμε πάντως. Το βλέπω ειδικά εσύ Αβραάμ, πραγματικά, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι προνόμιο. Η πολιτική σκηνή έχει μπει σε άγρια κόντρα. Η τουρκική κυβέρνηση συνεχίζει να παραλυρεί και τα στρατηγικά σχέδια Τραμπ Νετανιάχου ξεδιπλώνονται μέρα με την ημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ σε όλη την παρέα του Real και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα αυτό με την Τουρκία και θα ξεκινήσω, μάλλον θα συνεχίσω από εκεί που το άφησα, όσον αφορά στις προκλητικές, πραγματικά απίστευτα προκλητικές δηλώσεις του Γκιουλέρ, του Υπουργού Άμυνας. Έχει πάρει τη σκυτάλη από τον Ερντογάν και τους λοιπούς και αμφισβητεί τα πάντα. Έχουν ένα κόλλημα, ρε παιδί μου, οι Τούρκοι. Έχουν ένα τεράστιο κόλλημα με το Αιγαίο. Δηλαδή, να τους υπενθυμίσει κάποιος με πάρα πολύ ευγένεια, απάντησε το Υπουργείο Άμυνας, τουλάχιστον έδωσε το ρεπορτάζ, λέγοντας ότι η Ελλάδα θα τα κυριαρχικά της δικαιώματα θα τα υπερασπιστεί no matter what, θα πω εγώ. Αλλά οι Τούρκοι. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ο Γκιουλέρ, ο οποίος γνωρίζει
και το πώς είναι στημένη η άμυνα, η επίθεση μάλλον της Τουρκίας, να έχει τέτοιες απαιτήσεις. Επαναλαμβάνω, μια χώρα που έγραψε στα παλαιά των υποδημάτων της τη συνθήκη του Μοντρέ. Μια χώρα η οποία δεν υπολογίζει το διεθνές δίκαιο. Απειλεί, κάνει bullying σε ολόκληρη την περιοχή, είναι το κακό παιδί, το άτακτο παιδί της περιοχής. Και ασφαλώς υπάρχει η στρατιά του Αιγαίου, η τέταρτη στρατιά. Είναι μία από τις τέσσερις κύριες στρατιές του τουρκικού στρατού. Εδρεύει στη Σμύρνη. Σμύρνη, ελληνικό όνομα, κύριε Ερντογάν, γιατί η Μικρά Ασία και όλα τα παράλια είναι ελληνικά, έχουν έντονη την ελληνικότητα. Όπου και να σκάβεται, αρχαία ελληνικά βρίσκεται. Αλλά δεν έχουμε τέτοια αιμονή. Κωνσταντινούπολη. Χαμένες πατρίδες. Δεν έχουμε αιμονή και κάθε τρεις και λίγο να λέμε «Α, θα σηκώσουμε το λάβαρο της Επανάστασης και θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη πίσω, την Αγία Σοφιά». Ακούστε λοιπόν τώρα. Η τέταρτη στρατιά που εδρεύει στη Σμύρνη είναι επιφορτισμένη με την άμυνα των δυτικών ακτών της Τουρκίας και έχει έντονα επιθετικό και αποβατικό προσανατολισμό. Προσανατολισμό προς τα ελληνικά νησιά, ε! Προς τα ελληνικά νησιά. Και υπό τη διοίκησή της υπάγονται επίλεκτες δυνάμεις όπως ταξιαρχίες καταδρομών, πυροβολικού. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Και να σοβαρευτεί λίγο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σοβαρευτεί λίγο και το ΝΑΤΟ, που βλέπει αυτές τις κινήσεις και απλά τις παρακολουθεί, διότι ναι μωρέ, είναι ανάμεσα σε συμμάχους. Δεν νομίζω Τάκη. Κύριε Κώστα, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Τώρα τι να διαβάσω, κύριε Κώστα μου, από αυτό το μήνυμα. Προφανώς βρισκόμαστε σε διαφορετική σελίδα. Πραγματικά σε διαφορετική σελίδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσες φορές και να στείλετε το μήνυμά σας, δεν θα με βάλετε στη διαδικασία να απαντήσω με τρόπο που δεν θα ήθελα. Απλά το αφήνω. Το μόνο πράγμα το οποίο λέω είναι ότι βρισκόμαστε σε τελείως διαφορετική.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει έκριθμη. Η εξίσωση όσο πάει και γίνεται χειρότερη, γίνεται και πιο δύσκολη. Δεν χρειάζονται μόνο πολύ καλοί λίτες για να μπορέσουν να βγάλουν άκρη με αυτά τα οποία θέλει να κάνει ο Τραμπ. Μας τα είπε λίγο νωρίτερα ο Θανάσης ο Τσίτσας. Και πραγματικά δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις όταν ακούς διαφορετικά πράγματα τη μία στιγμή από τον Τραμπ, διαφορετικά την άλλη, και στο τέλος πράττει κάτι διαφορετικό. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο και διαβάζω από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, ότι η κατάσταση, παραδείγματος χάρη, στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ είναι πολύ τεταμένη. Ένα κόμμα, ακούστε, είναι ασύλληπτος ο αριθμός. 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί σε όλο το Λίβανο. Ο αριθμός των θυμάτων συνεχώς αυξάνεται, διότι από τις 2 Μαρτίου και μετά, ό,τι και να λέμε, έχουμε πανέναρξη των εχθροπραξιών. Δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Συζητάνε, λέει, για οικεχηρία και την ίδια ώρα δεν έχουν κατεβάσει τα όπλα. Ακούστε επίσης αυτό. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι γύρω από τουλάχιστον 4 κτίρια της πόλης της Τύρου και άλλα 4 σε περίχωρά της, διαμηνύοντας πως θα εξαπολύσει βομβαρδισμούς εναντίον του σιητικού κινήματος Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε 37 στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από δήλωση της οργάνωσης και απλά έχουν μπλέξει και δεν βλέπω να έχουμε καλά ξεμπερδέματα με όλη αυτή την ιστορία. Επειδή με ρωτάτε, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η απάντηση είναι ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η απάντηση στην Τουρκία, στον Γκουλέρ, τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία θέλει να αλλάξει το status quo της περιοχής. Το κάνει όπως πάντα με άγαρμπο τρόπο και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και τη συγκυρία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχει βάλει και έχει υψώσει ένα στρατιωτικό τείχος η Αθήνα με τη βοήθεια της Κύπρου. Ο Ερντογάν τα έβαλε και με το Ισραήλ. Απειλές που αφήνει ξεκάθαρα να εννοηθεί ο Ερντογάν ότι και μία επίθεση θα μπορούσε να ήταν μέσα στα σχέδιά του. Πιστεύετε ότι το τραβάω από τα μαλλιά? Μακάρι να το τραβούσα από τα μαλλιά.

Έχουμε μπόλικο ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ δεν θα μας, θα μας πάει, θα μας συντροφεύσει μέχρι τις εκλογές. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, και μετά αν χρειαστούν και δεύτερες εκλογές, δεν ξέρω, και τρίτες ή οτιδήποτε, εκεί θα πηγαίνουμε χεράκι χεράκι με τον ΟΠΚΠΕ. 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΚΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα βρέθηκαν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Μάλλον θα βρεθούν σήμερα, συμπαθάτε με. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, σε ανακριτή παραπέμφθηκαν 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, σε βάρος των οποίων οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την πολύ ωραία απολογία τους 7 από τους κατηγορούμενους, που φέρονται να σχετίζονται και με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Και πάμε τώρα στα αγαπημένα σας. Πάμε στις πολιτικές κόντρες. Διότι είναι πολλές και είναι και πασπαλισμένες και με μηνύσεις. Ο Τάσος, καλησπέρα Τάσο μου, τώρα να το διαβάσω στον αέρα. Δηλώνεις τι έχεις ψηφίσει, τι πρόκειται να ψηφίσεις, τι θα ψηφίσεις αν και εφόσον. Αλλά στο τέλος αφήνεις και ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναψηφίσεις αυτό που είχες ψηφίσει τις δύο τελευταίες φορές. Είναι πολλής κόσμος προβληματισμένος. Μιλούσαμε δημοσκόπους τις δύο τελευταίες μέρες και μου έλεγαν το εξής, ότι υπάρχουν απαντήσεις που είναι πολύ σκληρές από τους πολίτες. Είναι μεγάλο το ποσοστό των πολιτών που κλείνουν το τηλέφωνο, που δεν θέλουν να ασχοληθούν. Ειδικά στις νεότερες ηλικίες υπάρχει αντίδραση. Δεν γνωρίζουν κιόλας και δεν μπορούν ασφαλώς να μπουν στην ψυχολογία του κάθε πολίτη που χτυπάει το τηλέφωνο του και κλείνεται για να δώσει απαντήσεις, για να συμμετάσχει στις έρευνες. Δεν γνωρίζουν εάν οι απαντήσεις είναι και ειλικρινείς. Να μείνουμε όμως σε αυτά τα οποία έχουμε. Οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν έχουμε ανατροπή, αλλά έχουμε μία αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό. Φαίνεται πόσο εύπλαστο είναι το πολιτικό σκηνικό. Εάν εξαιρέσουμε τη Νέα Δημοκρατία, που παραμένει πρώτο κόμμα, και μάλιστα με διαφορά σε σχέση με το δεύτερο, με απώλειες, υπάρχει δημοσκοπική λειψιδρία στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι λένε ότι έλα ρε παιδί μου, είναι παροδικό. Ότι όσο περνάνε οι μέρες και έρχονται παροχές, θυμάστε το πείραμα του Στάλιν. Ναι, το έχουν αρκετοί αυτό το πείραμα στο μυαλό τους η κυβέρνηση. Για όσους δεν το γνωρίζετε, έκανε ένα πείραμα. Ο Στάλιν κρατούσε μία κότα στα χέρια του και την ξεπουπούλιαζε. Τι εικόνα τώρα σας δίνω πρωί-πρωί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σφάδαζε από τους πόνους η κότα. Όταν την άφησε κάτω, πήρε στα χέρια του μερικούς, πήρε λίγο στάρι και τις έκανε και το έβαλε στη μουσούδα της και άρχισε να τρώει. Από εκείνο το σημείο και μετά, η τραυματισμένη αυτή κότα που σφάδαζε από τους πόνους, τον ακολουθούσε σε κάθε του βήμα για μία χούφτα στάρι. Λοιπόν, αυτά. Αυτό λοιπόν το συζητάνε και σε διάφορα κυβερνητικά κτίρια. Κοινώς θα δοθούν χρήματα, θα υπάρξουν εξαγγελίες μέτρων με κοινωνικό πρόσημο και όλα καλά. Θα είναι όλα καλά. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας δημοσκοπικά τουλάχιστον έρχεται με φόρα. Η κυρία Καριστιανού, η τελευταία δημοσκόπηση, τη δείχνει πιο πάνω από το Πασόκ. Τέταρτο το Πασόκ. Υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει ανησυχία, υπάρχει μούδιασμα
και την ίδια ώρα κάνουν και μηνύσεις.

0: Λοιπόν, για αυτό το Σάββατο πρέπει να σας πω ότι σας έχω μάλλον μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Να πάρετε τα παιδάκια σας και να πάτε να διασκεδάσετε, να γίνετε και σοφότεροι, διότι θα μάθετε πάρα πολλά πράγματα. Χρειάζεται να ανοίγουμε και τους οριζοντές μας και χρειάζεται, μωρέ, αυτό να το κάνουμε με όμορφο, με ωραίο τρόπο. Και έναν από αυτούς τους τρόπους τους γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αυτό το Σάββατο λοιπόν το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site βεβαίως του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ο Σκανταγιάρης λοιπόν εξωγήινος, για να σας δώσω και να σας κάνω έτσι λίγο να είμαι και μαρτυριάρης. Ο Σκανταγιάρης εξωγήινος Στιτς το σκάει από ένα πείραμα γενετικής σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Λίλο. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και οχάνα, που στην παράδοση της Χαβάης σημαίνει οικογένεια. Τι ωραία μηνύματα, μωρέ. Πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι αξίζει τον κόπο. Να ξέρετε ότι θα το κάνουμε και εμείς. Θα περάσουμε μια βολτίτσα και εγώ και η Στεφανία. Ωραίες εικόνες όμως.
1: Στεφανία εδώ είναι εντωμεταξύ. Συγγνώμη, καλημέρα. Ναι, σας έχει μια δουλειά και δεν μιλάει. Για καλό είναι, για καλό είναι.
0: Για καλό, εντυπωσιακό, εξελισσόμεθα.
1: Ναι. Για τον ενικό εννοώ, αλλά για καλό είναι. Λοιπόν, θα τα δούμε τις επόμενες ώρες και μέρες.
0: Εγώ πάντως διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο ενικός.gr. Το πάμε από μαύρο που λέμε και στο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο ενικός.gr το ρεπορτάζ για τα ελληνοτουρκικά. Για αυτά τα οποία ξεστόμησε ο Γκιουλέρ. Ξεχνώντας ο Γκιουλέρ, γράφοντας τα παλαιά των υποδημάτων του.
1: Και αυτός.
0: Και αυτός. Σε συνέχεια του Ερντογάν, βεβαίως. Την αναθεωρητική πολιτική όλων των προηγούμενων ετών. Το γεγονός ότι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να αλλάξουν το status quo της περιοχής. Να πούμε κι άλλα. Τους ενοχλεί με τον τρόπο που το έχουν στο μυαλό τους, γιατί αυτοί προφανώς έχουν στο μυαλό τους ότι στα νησιά, επειδή είναι και σήμερα κιόλας, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιαν Φλέμινγκ, έχω την εντύπωση ότι νομίζουν ότι τα νησιά του Αιγαίου μπορεί να είναι και, ξέρεις, να είναι χτισμένα.
1: Σπύρο,
0: ότι ανοίγουν από κάτω, βγαίνουν πύραυλοι, κάνουν ραν.
1: Σου κάνει, δεν μου κάνει κάποια εντύπωση, ξέρεις, η ρητορική της Τουρκίας. Εγώ δεν βλέπω, δεν καταλαβαίνω. Σε επίπεδο δηλώσεων, το έχω ξαναδεί. Δεν μου κάνει κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Άκουγα πολύ προσεκτικά, ξέρεις, τον κύριο Σέρμπο χθες, ο οποίος μίλησε εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και κάποια στιγμή κλήθηκε να σχολιάσει αυτό το την ομιλία του Κώστα Καραμαλή. Αυτή την επισήμανση ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία. Και εξηγούσε ουσιαστικά ότι αυτό είναι ήταν μια φάση τακτικής αναδίπλωσης, η οποία και ήταν συγκυρία. Και ξεκίνησε ουσιαστικά από την Τουρκία, που ήθελε μετά τους σεισμούς, με την λόγω της κατάστασης οικονομίας της, και επειδή ήθελε να επαναπροσεγγίσει τη Δύση, χαμήλωσε ταχύτητα, κατάλαβε, στο κομμάτι της πρόκλησης. Αλλά καταλαβαίνω ότι είχε ημερομηνία λήξης.
0: Την διακήρυξη των Αθηνών, τη θυμάσαι?
1: Και σύμφωνα, που έλεγε, βεβαίως, θυμάμαι.
0: Αυτοί δεν τη θυμούνται όμως.
1: Το ξέρω. Και σύμφωνα με. Όχι, απλώ σου λέω ότι όλο αυτό το πράγμα ακούγα την ανάλυση του κ. Σέρου, που είχε πολύ ενδιαφέρον. Πίσω λέγε ότι ξέραμε ότι είχε μια ημερομηνία λήξη όλο αυτό. Και ότι έχει λήξει ουσιαστικά, κατά τη δική του άποψη τουλάχιστον, από το 2025.
0: Ναι.
1: Και παρεμπιπτόντως στάθηκε εκεί πέρα ουσιαστικά τη διεθνοποίηση των ζητημάτων, όπως.
0: Ναι. Έχει πει πάντως ο κύριος Γεραπετρίτης, έχει μιλήσει και ο κύριος Γεραπετρίτης, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, για το δικαστήριο της Χάγης, αλλά έχει βάλει μία πολύ σημαντική λεξούλα, με συνυποσχετικό.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή πηγαίνουν οι δύο πλευρές έχοντας στα χέρια τους ήδη ένα συμφωνητικό. Ήδη ότι έχουν συμφωνήσει. Μα πώς να συμφωνήσουν με αυτό το κλίμα το οποίο δημιουργείται. Ξεχνάνε οι Τούρκοι. Ο κύριος Γκουλέρ, στρατιωτικός άνθρωπος, θα μας πει για την τέταρτη στρατιά. Που η έδρα της είναι στη Σμύρνη, η στρατιά του Αιγαίου. Θα μας πει, ας πούμε, τον αποβατικό χαρακτήρα που έχει η συγκεκριμένη στρατιά. Για ποιο λόγο, απόβαση που θα κάνουν.
1: Πουθενά.
0: Στο Ισκί Σεχίρ. Ναι, θέλω να σου πω, προετοιμάζονται γι' αυτό για να.
1: Κάτσε να. Γιατί προετοιμάζονται, δεν το εννοεί με αφορμή των ομοσπονδιακών.
0: Όχι, παιδί μου, εννοώ όταν κάνουν ασκήσεις και όλα τα σχετικά, οι ασκήσεις έχουν ένα συγκεκριμένο σενάριο. Ποιο είναι το σενάριο απόβαση σε ελληνικά νησιά.
1: Εντάξει.
0: Τώρα θα τρελαθούμε. Λοιπόν,
1: επίσης κάτσε, κλείνουμε. Επίσης κάτσε να δούμε το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα.
0: Ναι.
1: Κάτσε να το δούμε.
0: Όχι, δεν λέει να το δούμε τώρα.
1: Όχι, κάτσε να το δούμε.

0: Σήμερα στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα Αμερικανό αξιωματούχο, στρατιωτική εγκατάσταση θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα το πρακτορείο Φάρς ανέφερε ότι τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της Ιρανικής λιμενικής πόλης Μπανταραμπάς. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Περισσότερα στο real.gr. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

0: Έχει συνωμοτήσει με τον Σεπρανίδη, του είπε ότι θα συζητήσουμε για Άδωνη Γεωργιάδη, Νίκο Ανδρουλάκη και όλα τα σχετικά. Okay. Και έβαλε τσαχπινογαργαλιάρικο τραγούδι.
1: Τσαχπινογαργαλιάρικο τραγούδι, αυτό δεν το σκέφτηκα.
0: Όχι, σε πάρα. Τσαχπινογαργαλιάρικο.
1: Τι είπε χθες εδώ μεταξύ ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ, τι είπε, τι έλεγε.
0: Καθόμουν και άκουγα τη συνέντευξη.
1: Τι έλεγε.
0: Την άκουσα και δύο και τρεις φορές.
1: Καλά, υπερβολή κι εσύ.
0: Τι εννοείς υπερβολή.
1: Εντάξει.
0: Όχι, για να κόψω τα κομμάτια, για να ξέρω τα τέτοια, τα σημεία.
1: Για
0: πολιτική υποκρισία τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Αυτά σου έκαναν εντύπωση από τη συνέντευξη.
0: Όχι κι άλλα, δεν είναι. Όλα θέλεις να τα πούμε.
1: Όχι, εντάξει, τώρα δεν πεις ότι ποτέ αυτό που λέγεται το Τσίπρα. Εντάξει, πες μου για τον Ανδρουλάκη.
0: Εγώ έμεινα στο κομμάτι της μήνυσης.
1: Όχι της μήνυσης μόνο.
0: Έμεινα στο κομμάτι της μήνυσης, ρε παιδί μου. Όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, γνωστός Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, πάντως λέει στεναχωριέμαι είμαι πάρα πολύ για το Πασόκ. Ναι. Πιστεύω ότι πραγματικά ότι είναι μοιραίο για το χώρο αυτό ότι έχει πέσει το Πασόκ στα χέρια του Νίκου Ανδρουλάκη και ότι δεν τραβάει και ότι αν τραβούσε εγώ ο Τσίπρας.
0: Δεν κάνει για πολιτική.
1: Ναι, δεν το είπα ακριβώς. Ναι, ότι ο Τσίπρας δεν θα υπήρχε σήμερα και δεν θα έκανε κόμμα.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Και ότι με άλλα λόγια, επειδή είναι κολλημένο το η Βελόνα. Γι' αυτό το λόγο ο Τσίπρας κάνει κόμμα.
0: Η καλύτερη...
1: Και ότι θα αθωωθεί για τη μήνυση, λέει.
0: Ναι,
1: πάντως... Έτσι πιστεύει και όταν αθωωθεί
0: θα τους κάνει, αγωγή για συγκοφαντική δυσφήμιση και...
1: Για δική βλάβη.
0: Για δική βλάβη, πώς το είπε. Εν πάση περιπτώσει, εχθές 9 η ώρα το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης έστειλε πουρνό-πουρνό τους δικηγόρους του και είπε έβαλαν μήνυση στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Αντικείμενο το σπίτι, αυτά τα οποία λέει δημόσια ο κύριος Γεωργιάδης, έχουν ενοχλήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ανάρτηση που έκανε ένα βίντεο ο κύριος Σουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου, ο οποίος μίλησε για τοξικότητα από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη. Τέλος πάντων, μία ευχάριστη ατμόσφαιρα. Αντικείμενο συζήτησης τώρα ανάμεσα σε πολιτικούς.
1: Ποιο? Καλά, εντάξει, τον καίτανε.
0: Όλο αυτό.
1: Και βαριά αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης βαρύνει. Απλώς το θέμα είναι ότι ο κ. Τα δημοσιεύματα.
0: Ναι.
1: Κατά κάποιο τρόπο στα δημοσιεύματα στηρίχθηκε. Αυτό είπε και ο ίδιος. Και η αλήθεια είναι ότι δεν τώρα. Η αλήθεια είναι ότι πήρε κάποια δημοσιεύματα και στήριξε πάνω σε αυτό την κριτική του.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι από την άλλη και ότι την πολιτική κριτική. Αντιλαμβάνομαι αυτό που είπε και ο ίδιος. Αντιλαμβάνομαι ότι η μήνυση όμως είναι γιατί ξέρεις. Καμιά φορά επειδή γράφει κάποιος κάτι, είναι ανάγκη να το υιοθετεί. Και εσύ. Γενικότερα, δεν μιλάω τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Μιλάω γενικά. Ως επιχείρημα. Για τον Τσίπρα εντωμεταξύ.
0: Πριν πας στον Τσίπρα. Απλά με βλέπεις προβληματισμένο. Δεν μιλάω από την άποψη ότι εκεί στη Βουλή που να πάρει ευχή. Που βρίσκονται αυτοί οι 300 που τους έχει βάλει ο ελληνικός λαός. Υποτίθεται ότι είναι ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν βλέπεις το μήνυμα που περνάνε στους υπόλοιπους πολίτες, που είμαστε και ένας λαός, που είμαστε και λίγο δικομανούλιδες, έτσι. Με το παραμικρό θα σου κάνω μήνυση, θα κάνω θαράνω. Όταν λοιπόν συμβαίνουν τέτοιου είδους πράγματα ανάμεσα σε πολιτικούς, σε πολιτικά πρόσωπα, αναρωτιέμαι ποιο είναι το μήνυμα το οποίο φτάνει στους πολίτες. Αυτό, μόνο αυτό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Οι άνθρωποι να τα βρουν, μπας περιπτώσει.
1: Ποιο είναι το μήνυμα που έχει.
0: Όταν βλέπεις πολιτικούς τώρα να αλληλομηνύονται. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον κύριο Ανδρουλάκη απέναντι στον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι,
0: έχει να κάνει και με τον κύριο Γεωργιάδη απέναντι.
1: Εσύ,
0: την
1: έκανε
0: τελικά τη μήνυση απέναντι στον κύριο Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, λοιπόν. Δεν έχει να. Γενικότερα όμως, δεν έχει να κάνει και μόνο με τις μηνύσεις. Έχει να κάνει με το ότι μία φορά τη βδομάδα τουλάχιστον ανοίγει. Αν ανοίξεις ποτέ Βουλή, θες να την κλείσεις. Όχι, δεν μιλάω για εμάς που είναι η δουλειά μας, αλλά αν ανοίξει κάποιος άνθρωπος Βουλή που θα έπρεπε ενδεχομένως. Ενδεχομένως θα είχε κάποιο ενδιαφέρον για τους πολίτες να την παρακολουθούν, γιατί από εκεί πέρα περνούν όλα τα πράγματα που τους ενδιαφέρουν. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως, ότι τα πράγματα τα οποία τους ενδιαφέρουν, δηλαδή όσα περιλαμβάνουν, μας αφορούν την τσέπη μας, τη ζωή μας, όλα αυτά περιλαμβάνονται σε κάποια νομοσχέδια. Το πρόβλημα είναι ότι όταν έρχεται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, συζητούνται όλα τα υπόλοιπα, σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα, συν τα επιπροσωπικού, αν τα βάλεις και τα θρήσεις, γίνεται ένα ροντέο στη Βουλή. Τελικά δεν ακούει κανείς τίποτα. Κάποιοι βουλευτές, οι οποίοι θέλουν να τοποθετηθούν, δεν τους ακούει κανείς.
0: Όχι.
1: Οριακά δεν ακούνε και τους εκάστοτε υπουργούς για να... που τέλος πάντων παρουσιάζουν κάποια πράγματα. Γενικότερα δεν είναι θέμα το ποιος μιλάει. Το θέμα είναι το τι λέει. Και τελικά εκεί πέρα το μόνο που λένε είναι τσιτάτα.
0: Από το στόμα μου το πήρες.
1: Ή μάλλον όχι.
0: Συγγνώμη, σε όλα τα κανάλια, στα δελτία ειδήσεων. Όταν δίνεται η εντολή λοιπόν να φτιάξουμε το βιντεάκι, είπε αυτό το τσιτάτο ο Μητσοτάκης, απάντησε αυτό το τσιτάτο ο Ανδρουλάκης, βάλτε τα τσιτάτα μεταξύ τους. Και στο τέλος του βίντεο, μετά από 6 λεπτά που έχουν αποδομηθεί οι προσωπικότητες και οι χαρακτήρες, έχουν τσακωθεί, έχουν υποθεί πράγματα και θάματα, πέρασε το τάδε νομοσχέδιο με 156 ψήφους. Και τελειώνει η ιστορία εκεί. Και ο κόσμος λοιπόν δεν μαθαίνει.
1: Αυτό που λες για τους πολίτες, γενικότερα οι πολίτες, γι' αυτό έχουν... πολύ.
0: Αποστασιοποιηθεί.
1: Όχι απλά αποστασιοποιηθεί. Είναι στον καναπέ, το λέω με την έννοια ότι την Κυριακή των εκλογών. Τα τελευταία χρόνια είναι στον καναπέ, είναι στην παραλία, δεν ξέρω, είναι τέλος πάντων κάπου αλλού έξω από την κάλπη. Πολύ.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το στίχημα σε ένα βαθμό κάποιων των δύο νέων κομμάτων. Αν θα μπορούν αυτούς τους ανθρώπους, αυτό αφορά κυρίως νομίζω την κυρία Καριστιανού, γιατί σου λέω νομίζω ότι αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό εκείνη, αυτό το κόμμα, αν θα μπορέσει να τους σηκώσει από αυτό τον καναπέ, να τους φέρει από τις παραλίες.
0: Υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής.
1: Και ρώτα τη νεολαία να ασχολείται. Πρέπει κάποιος να ασχοληθεί, παιδιά, με τη νεολαία. Δεν θέλουνε, δεν ξέρουνε, δεν τους αρέσει τίποτα.
0: Μα πώς να τους πείσεις πρώτα απ' όλα να παρακολουθήσουν τα δρόμενα όταν έχουν αυτή την κατάληξη. Αυτό και μόνο.
1: Ποια κατάληξη.
0: Εννοώ την κατάληξη του τσακωνόμαστε.
1: Ξέρεις κάτι, η νεολαία δεν είναι μόνο για αυτό που δεν το παρακολουθεί. Η νεολαία είναι γιατί βλέπει ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν της προσφέρει ελπίδα και όραμα για το μέλλον.
0: Ταλαιπωρείται η νεολαία.
1: Γιατί
0: ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Δεν τους λύνουν τα προβλήματα. Κανείς δεν ακούνε λύσεις προβλημάτων. Είναι πάρα πολύ βασικό. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να το καταλάβουν.
1: Τέτοια απαξίωση.
0: Πρέπει να το καταλάβουν.
1: Από τη νέα γενιά στην πολιτική δεν έχω ξαναδεί. Και δεν μπορείς να τους πεις ότι δεν έχουν άδικο τα παιδιά.
0: Θυμάσαι.
1: Δεν βλέπουν τίποτα, καμία προοπτική.
0: Θυμάσαι παλιότερα. Όταν παραδείγματος χάρη μας είχαν στείλει για πρώτη φορά στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Ή όταν συναντήσαμε για πρώτη φορά τον τάδε ή τον δίνα βουλευτή. Ανεξαρτήτως κόμματος. Υπήρχε ένα σεβασμός, υπήρχε ένα δέος, ρε παιδί μου. Ότι αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούσαν και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ψήφων πάνω τους. Και τις σέβονταν αυτές τις ψήφους που είχαν πάρει από τους συμπολίτες τους. Τώρα, το απόλυτο μηδέν.
1: Εντάξει, το απόλυτο μηδέν, κοντά.
0: Κοντά στο απόλυτο μηδέν, λοιπόν, για να μην είμαι και...
1: Μηδενιστής
0: και αφοριστικός σε κάθε περίπτωση.
1: Λοιπόν...
0: Αυτά.
1: Ξεσπάσαμε.
0: Ναι. Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Χρόνια πολλά στους Διόσκουρους.
0: Ναι. Στους Διόσκουρους.
1: Τιμάται η μνήμη του Αγίου Διοσκορίδη.
0: Α, μάλιστα.
1: Έβλεπα το εορτολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Τιμάται η μνήμη του Αγίου Διοσκορίδη.
0: Α, μάλιστα.
1: Έβλεπα το εορτολόγιο.
0: Μάλιστα. Οκ.
1: Δεν ξέρεις κανέναν.
0: Όχι, το απέφυγα σήμερα.

0: 29. Αρχίζουν οι Πανελλήνιες.
1: Μετά την...
0: Αρχίζουν οι Πανελλήνιες.
1: Μετά την 5η 28 αρχίζουν είναι η Παρασκευή 29.
0: Οι Πανελλήνιες, θα πούμε τα...
1: Όπως βλέπεις, Απρανίδη, και το... εδώ παράγουμε γνώση.
0: Μπράβο. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι Πανελλήνιες, λοιπόν, οι φετινές για τα γελ. Λοιπόν, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
1: Nice. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Καλή... Δεν χρειάζεται άγχος.
0: Και να μην πάνε όλα καλά, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, ναι. Μην νομίζετε. Ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Κάντε την προσπάθειά σας. Όχι με άγχος. Τώρα θα μου πεις, παπαδάκι.
0: Πάτα ένα κουμπί και βγάλε το άγχος. Ναι. Αυτό το, είναι λίγο αστείο αυτό που λέμε. Όχι με άγχος, γιατί είναι γενικότερα.
1: Δηλαδή,
0: είναι
1: παπαδάκι, εσύ όταν έδινες δεν είχες άγχος. Ασφαλώς. Δεν σου λέγανε να μην έχεις άγχος. Ασφαλώς. Μπασιάρε ζαλίσει. Μην έχεις άγχος, μην έχεις. Πώς είναι δυνατόν να μην έχεις άγχος? Και την ίδια ώρα σου λέγανε: δεν πιστεύω να μην γράψεις καλά φυσική. Όχι. Εσύ είσαι αστέρι. Δεν πιστεύω να μην γράψεις καλά μαθηματικά. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από όλους.
0: Εσύ πάντως είναι καλό που έχει λίγο ανοίξει αυτή η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Για το θέμα των Πανελληνίων. Ότι αυτό το σύστημα λίγο πια είναι ξεπερασμένο. Ξέρω ότι ξανά άνοιξε με ένα τραγικό περιστατικό, αλλά.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι καλό που έχει ξεκινήσει επιτέλους σοβαρά αυτή η συζήτηση.
1: Είναι η πρώτη φορά που το ακούω, ακούω αυτή τη συζήτηση από το 1993.
0: Όχι, εντάξει, έχει ξαναϋποθεί, αλλά το πρώτη φορά.
1: Αστειεύομαι. Ναι. Κάθε τρεις και λίγο λέμε τα ίδια πράγματα.
0: Όχι, για σοβαρά εννοώ ότι έχει ξαναϋποθεί.
1: Και τώρα που έγινε το συγκεκριμένο αυτό περιστατικό φέτος με τα δύο 17χρονα κορίτσια, ξαναφούντωσε αυτή η συζήτηση. Ναι, πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Δεν είναι, το είδα με την κόρη μου, με την Άννα, τώρα πέρυσι που έδινε πανελλαδικές. Ήθελε να ακολουθήσει, ήθελε να πάει σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, ρε παιδί μου. Ήθελε να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο. Δεν πέρασε εκεί.
0: Ωραία.
1: Έτσι, τώρα θα μου πεις φιλολογία, σπουδάζει φιλόλογος. Πηγαίνει κανονικότατα, είναι συνεπής, έχει βάλει στόχο. Ούτε καν 4 χρόνια και μία μέρα, μου λέει. 4 χρόνια παρά μία μέρα. Θέλω να πάρω το πτυχίο για να πάω μετά να κάνω αυτό το οποίο θέλω, να σπουδάσω αυτό το οποίο θέλω.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν να μην δίνεις το δικαίωμα στο παιδί, να μην δίνεις το δικαίωμα να σπουδάσει αυτό το οποίο θέλει? Έτσι, πρέπει να αλλάξει το... Από την αρχή, ασφαλώς. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Ενδεχομένως να γίνονται εισαγωγικές για τα πανεπιστήμια. Και να πηγαίνει το παιδί στο πανεπιστήμιο που θέλει, να εγγράφεται, να δίνει τις εξετάσεις και να το δέχονται ή να μην το δέχονται. Δεν ξέρω.
0: Κοίτα, όλο αυτό για
1: τώρα
0: να αλλάξει.
1: Τώρα το λέμε πολύ.
0: Όχι, όλο αυτό για να αλλάξει απλώς. Πρέπει, δηλαδή, το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι Πανελλήνιες θεωρείται, εξακολουθούν να θεωρούνται ένα από τα πιο αδιάβλητα συστήματα εισαγωγής. Εντάξει. Και γι' αυτό νομίζω ότι σε ένα βαθμό εκεί οφείλεται το γεγονός ότι τόσα χρόνια δεν έχει αλλάξει το σύστημα. Δηλαδή, η αξιοπιστία που ακολουθεί τις Πανελλήνιες, που έχει ταυτιστεί, είναι αξιόπιστες. Νομίζω ότι για τα δεδομένα της Ελλάδος, επειδή γενικότερα έχουμε ένα θέμα με αυτό, σε διάφορους άλλους τομείς, είναι ένας λόγος για τους οποίους οι πανελλαδικές παραμένουν και εξακολουθούν να θεωρούνται. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Όμως πρέπει να δούμε, πρώτον, τι μαθαίνουμε μέσα από τις Πανελλήνιες, από τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο καταλήγουμε να, φτάνοντας να δώσουμε Πανελλήνιες, πρέπει να δούμε ένα παιδί τι μαθαίνει μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, ενώ τις γνώσεις παίρνει.
1: Ανοίγεις πολύ μεγάλη κουβέντα, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Πρέπει να δούμε τι μαθαίνει, τον τρόπο που μαθαίνει, τον τρόπο σκέψης, το τι μάθημα δίνει, Σπύρο, επίσης, τι μαθήματα δίνει με το τι μαθήματα θα παρακολουθήσει στο πανεπιστήμιο, δηλαδή αυτή η αντιστοιχία.
1: Ανοίγεις πολύ μεγάλο θέμα.
0: Είναι
1: πολύ μεγάλο θέμα.
0: Είναι λίγο. Α, και να σου πω κάτι. Μας είχε γράψει κάποια στιγμή ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης στο ελληνικός.gr πριν από κάποιες 2-3 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτό με τις μέρες, ξέρεις, έχω ένα θέμα. Λοιπόν, για τις Πανελλήνιες.
1: Καλά, δεν τοποθέτησε το κάπου εκεί.
0: Ποια είναι τα προβλήματα. Ναι. Οπότε μπορούν να μπουν οι ακροατές και οι ακροάτρες να το διαβάσουν. Είναι εξαιρετικά

0: ενδιαφέρον.
1: Τελειώναμε το Λύκειο. Εγώ μόνο αυτό θα πω. Τελειώναμε το Λύκειο και βασικές, δυνατές γνώσεις τις είχαμε μέσα στο μυαλουδάκι μας.
0: Λοιπόν, Πανελλήνιες, τα δύο μεγάλα προβλήματα του εξεταστικού συστήματος, γιατί θεωρείται παροχημένο και άδικο ο τίτλος. Το βρήκα πριν μια εβδομάδα, 16 Μαΐου.
1: Τώρα δεν γίνεται δυστυχώς το ίδιο πράγμα. Τελειώνουν το Λύκειο τα παιδιά, εάν δεν ακολουθήσουν τη διαδρομή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μπερδεύονται τι γιορτάζουμε, ποια είναι η επέτειος της 25ης σε σχέση με την 28η. Έτσι, τώρα θα μου πεις, εδώ έχουν ρε παπαδάκι, μπερδευτεί μέχρι και πολιτική. Ουσιαστικά, μόνο με αυτό είναι η επίρρωση όλων αυτών των οποίων συζητάμε με τη Στεφανία. Τώρα θα αναρωτηθείτε τι μας έπιασε. Εξ αφορμής του γεγονότος ότι ξεκινάνε από αύριο το δικό τους αγώνα αυτά τα παιδιά και πρέπει να καταλάβουν ότι, ναι, τώρα με αυτά που είπαμε βέβαια τους αγχώσαμε περισσότερο, ότι είναι μία μάχη, είναι μία πρώτη μάχη, δεν είναι όμως ο πόλεμος.
0: Ναι, βέβαια, σωστά.
1: Έτσι. Και πολλές μάχες θα συναντήσετε, αγαπητά μας παιδιά, στο διάβα της ζωής σας. Θα δώσετε πάρα πολλές μάχες που η συγκεκριμένη μάχη θα την αναπολύτε και θα λέτε «Έρε τότε που αγχωνόμουν, δεν ήξερα τι με περίμενε».
0: Έλατε.
1: Αυτό. Έλατε. Δεν ξέρετε τι σας περιμένει. Λοιπόν, ψυχραιμία. Έβαλα πολλά λοιπόν, θα μου βάλουν χέρι. Και
0: πρέπει
1: θα
0: να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Σπύρο μου.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί έχουμε πιάσει την κουβεντούλα. Έτσι, ναι. Πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: αυτά που λέμε στο διάλειμμα εδώ και συζητάμε το Σαπρανίδι, άμα τα λέγαμε στον αέρα, νομίζω θα έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Σίγουρα.
0: Ναι. Σίγουρα. Μπορεί βέβαια να ήταν η τελευταία εκπομπή, αλλά δεν έχει καμία σχέση.
1: Θα είναι τα... επίσης σίγουρα.
0: Λοιπόν, αστειευόμαστε. Και εμείς εδώ, μην νομίζετε.
1: Το φτιαράκι.
0: Ναι, το φτιαράκι. Ασχολούμαστε και με τα θέματα της επικαιρότητας. Μας προβληματίζουν και εμάς όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί έξω. Όντως, όταν υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα, αυτά τα μνημόνια, αυτή η περίοδος από το 2010 και μετά, έχουν κάνει πραγματικά πολύ μεγάλο κακό στην ελληνική κοινωνία και αυτό φαίνεται στα νεότερα παιδιά που να πάρει ευχή. Και πονάει η ψυχή μου που το διαπιστώνουμε πρώτον και που είμαστε αναγκασμένοι να το πούμε δεύτερον.
1: Κύριε Σπύρο, είδατε τα στοιχεία που δείχνουν πόσοι Έλληνες μπορούν να πάνε διακοπές? Είδες το ρεπορτάζ του κυρίου Χριστούλια χθες με βάση τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ?
0: Το είδα. Κάνε μας σοφότερος.
1: Ότι όνειρο θερινής νυχτός αποτελούν για ένα στους δύο Έλληνες οι καλοκαιρινές διακοπές.
0: Όταν λοιπόν μιλάμε για το 50%.
1: Έχει.
0: Εντάξει. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα.
1: Έκανε υπολογισμούς ο Δημήτρης. Ναι. Και σύμφωνα με αυτούς, μία τετραμελής οικογένεια θα χρειαστεί για να κάνει 5 μέρες διακοπές σε ένα νησί των Κυκλάδων, μέσου κόστους, θα χρειαστεί να δαπανίσει τουλάχιστον 2.100 ευρώ για 5 διανυκτερεύσεις. Δηλαδή, θα δώσει τουλάχιστον 500 ευρώ για εισιτήρια σε οικονομική θέση, 500 ευρώ για φαγητό, 1.000 ευρώ για διαμονή και 100 ευρώ για μετακινήσεις. Και αυτά λέει χωρίς ιδιαίτερη σπατάλη. Σου είπα, η έρευνα του ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι μόλις ένα στους δύο σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές, αυτούς στους 10 επιλέγουν οικονομικούς τύπους διακοπών. Περίπου 11 ημέρες ο μέσος χρόνος διακοπών. Η πλειοψηφία επιλέγει η πυρωτική Ελλάδα. Το 45% θα μειώσουν τις δαπάνες στις διακοπές τους. Με έναν στους δύο καταναλωτές να μαγειρεύουν στις τιμές διακοπές τους. Στέκομαι λίγο στο μαγειρεύουν. Και αυτός είναι ένας λόγος. Μας το έχουν εξηγήσει και τα τελευταία χρόνια άνθρωποι της αγοράς και του τουρισμού, ότι αυτός είναι και ένας λόγος που έχουν αυξηθεί η ζήτηση στα διαμερίσματα, στα Airbnb, τύπου Airbnb. Στο κομμάτι εννοώ διακοπών και στα νησιά και όλα αυτά, γιατί επιλέγουν καταλήμματα τα οποία έχουν μέσα και κουζίνα για να μαγειρεύουν. Για να γλιτώσουν λίγο από εκεί.
0: Εγώ νομίζω ότι κάνετε.
1: Δηλαδή να φτιάχνεις πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τέλος πάντων για όλη την οικογένεια, γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ και το να πας σε μια ταβέρνα να φας. Το οποίο έχει αυξηθεί. Εγώ πήγα στην Κέρκυρα που έπρεπε να πάω, ξέρετε για ποιο λόγο. Και νόμιζα ότι με κλέψαν. Λέω, αποκλείεται, δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό, να έχω πληρώσει τόσα. Γιατί είχα πάει πέρυσι εκεί. Λέω, αποκλείεται, δεν μπορεί να συμβαίνει.
0: Εγώ δεν χρειάστηκε να πάω στην Κέρκυρα. Πήγα να πάρω σουβλάκια και όταν μου είπαν την τιμή, λέω, με συγχωρείτε, μήπως έχετε κάνει λάθος. Τρία σουβλάκια πήρα και δύο μέγεθες πατάτες. Μου λέει, όχι, γιατί το λέτε.
1: Ναι, γιατί. Δηλαδή, εγώ κοίταζα την απόδειξη, δεν το πίστευα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε.
0: Ήθελα μόνο να πω ότι εσύ και ο Χριστούλιας έχετε κάνει λάθος στην ανάλυση σας.
1: Σίγουρα.
0: Είναι ένα σχέδιο.
1: Σατανικό.
0: Της πολιτείας, διότι δεν μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να μου φεύγατε Ντουμπάι από εδώ, Βρυξέλλες από εκεί, παραπέρα, Παρίσια, τον Ατάλο, στα χωριά σας διακοπές.
1: Έτσι. Λοιπόν, και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσει δωρεά popcorn και να βγάλει αναμνηστική φωτογραφία ο Σπύρο μας. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια λοιπόν στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή λοιπόν προβάλλει το Fame, το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο. Όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε επιστρέφοντας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αλλαγή ώρας. Real FM.

0: Ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς σπίτι.

0: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Ορική προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στην ίδια στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα το προκτορείο Φάρς ανέφερε ότι τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της Ιρανικής λιμενικής πόλης Μπαντάρα Μπάς. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και παρακείμενων περιοχών, διαμηνύοντας ότι θα εξαπολύσουν βομβαρδισμούς εναντίον της Χεζμπολάχ. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείτε ο τέταρτος περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι 7 κατηγορούμενοι για σχέσεις με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών που εξάρθρωσε η αστυνομία την προηγούμενη εβδομάδα στην Κρήτη. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας.
6: Στην Eurobank, εδώ και 5 χρόνια, υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
8: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Στον τελικό που έγινε στη Λειψία, η ομάδα του Λονδίνου νίκησε με 1-0 την ισπανική Ράγιο Βαγιακάνο. Εξασφάλισε παράλληλα τη συμμετοχή της στη Link Face του Europa Link. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμιδυτική έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Στη high season τρέχεις non-stop.
14: Παιδιά, την παραγγελία!
13: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
16: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Στο μικρόφωνο Μανώλης Παπάζογλου, καλώς ήρθατε στην πρώτη καλημέρα. Εννοείται παρέα με τον Τιτάνο τεράστιο Πέρι Βασιλάκη. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, κάντε καφεδάκι, καθίστε αναπαυτικά και φύγαμε.

μας έκανε και σήμερα στα νησιά του Αιγαίου, από ό,τι βλέπουμε και εμείς εδώ από το στούντιο του Real Voice. Φυσάει λιγάκι, η αλήθεια είναι, φυσάει λιγάκι. Εντάξει, χρειάζεται και αυτό, χρειάζεται μια δροσιά. Όπως και να έχει, εδώ είμαστε εμείς από τις 7 η ώρα το πρωί εδώ στο Real, μέχρι και αργά το απόγευμα με όλες τις εκπομπές, με όλους τους συνεργάτες του σταθμού. Για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση εδώ εννοείται να μείνετε. Από τη στιγμή που θα βάλετε το ραδιόφωνο σας στο ίντερνετ, στο Real, ξέρω δεν το αλλάζετε και πάρα πολύ καλά κάνετε. Και για οποιαδήποτε είδηση σας ξέφυγε, ρε παιδί μου, θέλετε να τη θυμηθείτε, μπείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr.

μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber, στον αριθμό, έτσι, στην αφιέδρωμη επικοινωνία που έχουμε παρεούλα καθημερινά στο 698 919 99 95.

0: Καλημέρα στο Ραφαήλ, καλημέρα και στο Κυλικείο Τυρόπιτα. Θα περάσω να πάρω μετά ένα, ξέρεις, μετά την εκπομπή κατευθείαν. Καλημέρα και στο Θοδωρή στη Λέρο. Θοδωρή μου, καλημέρα, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα και στην Άργυρο από τα Πολούνα. Άργυρούλα μου, καλημέρα. Τι όμορφα που είναι να είμαστε έτσι μια παρέα από το πρωί και να λέμε καλημέρα, έτσι καλημέρα, μέσα από την καρδιά μας, ρε παιδί μου, να βγαίνει. Πες την, κι ας πέσει κάτω που λέμε.
1: Απ' τη χαρά μου που θα σε βλέπα, πάτησα πάνω στο νερό.
0: Αυτό αφιερωμένο για τον απόϊχο του Δημοτικού Χθεσινού Συμβουλίου, αφιερωμένο στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ.

εδώ μια υποσημείωση θέλω να κάνω, γιατί το ξέχασα, στον διαβασμένο πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ. Εντός της ημέρας θα έχουμε και αποτελέσματα από το Harvard για να δούμε τις γνώσεις του πρόεδρου, γιατί όλοι οι υπόλοιποι είμαστε αδιάβαστοι. 40 κύματα, μα δεν με νοιάζει κι αν αργώ, τώρα που ξέρω πως... Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Νικήτα, καλημέρα και στο αεροδρόμιο και στο πάρκινγκ πίσω. Αγαπημένη μου, καλημέρα. Και στον Άγγελο καλημεραστικό. Άγγελε, άμα προλάβω θα σε πάρω τηλέφωνο τώρα εδώ στον αέρα, να ξέρεις, όπως είμαστε.

Και τι δεν είχαμε χθες εκεί και τι δεν είχαμε, έτσι, από παρουσιάσεις για το έργο με τα drones στην παλιά πόλη, μέχρι να φωνάξουμε την αστυνομία, μέχρι τα πάντα. Τα πάντα όλα έχει πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο. Δόξα τω Θεώ, περνάει η ώρα. Καλημέρα κυρία Μαρία από τη Σίμη, καλημέρα.

0: Θα μπορούσε να το αφιερώνει και ο Δήμαρχος αυτό το τραγούδι κάπου. Και αναφέρομαι στο επικό άδειασμα νούμερο 2.
1: Μας έμαθες εσύ.
0: Αδιάβαστος και ο Δήμαρχος της Ρόδου μάλλον. Τουλάχιστον έτσι είπε ο κύριος Βαγιανός, ότι όσοι δεν έχετε διαβάσει τη σύμβαση δεν ξέρετε τι λέτε. Είστε αδιάβαστοι. Πώς διαταράζονται οι σχέσεις όμως, πώς διαταράσσονται αυτές οι σχέσεις. Αφιερωμένο λοιπόν το τραγούδι, εγώ και εσύ.

0: Δεν μπορώ άλλο με αυτό το Μπέρι. Πραγματικά δεν μπορώ άλλο με το Βασιλάκι.
1: Μου λες πως έτσι είναι οι σχέσεις. Εγώ σου λέω χωρίς εσένα δεν ζω.
0: Έτσι είναι οι σχέσεις όντως.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λιγάκι για να δούμε τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταρχάς, το πιάνω από την αρχή το νήμα και δηλώνω πραγματικά περήφανος που ανήκω σε αυτό το team. Που ανήκω στο Real Voice 995. Επαναλαμβάνω, έτσι για να το εμπεδώσουμε λίγο, στον Real Voice 995.
1: Μα εγώ για κάτι τέτοιο διαφορώ. Σ' αγκαλιάζω και σε σφίγω δυνατά.
0: Όσοι παρακολουθήσατε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο, καταλάβατε όλοι, έτσι και από τα μηνύματα που μας στείλατε, ότι εάν δεν ήταν ο Real Voice,
1: ανοίγω πόρτες το πρωί,
0: αυτό το θέμα θα περνούσε στα ψηλά γράμματα. Μέχρι που υποχρεώθηκαν μετά από 2 εβδομάδες να απαντήσουν. Απάντησαν στους αδιάβαστους, λέει. Μάλιστα.

Πάρα πολύ λοιπόν καλός έκανε ο σταθμός και επέμεινε με αυτό το θέμα με τα drones, έτσι για να καταλαβαινόμαστε. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι οι απαντήσεις που έδωσαν μας έπεισαν κιόλας. Έτερον εκάτερον, έτσι δεν το συζητάμε, δεν γίναμε σοφότεροι. Ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θα κάνει τελικά ο ιδιώτης.

Μας έκανε μια παρουσίαση λοιπόν ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο κύριος Βαγιανός, στο Δημοτικό Συμβούλιο, με προτζέκτορα κιόλας, με διάφορα μας έδειξε εκεί πέρα, για να μας πείσει ότι είμαστε αδιάβαστοι καταρχάς, έτσι, και ότι είναι όλα εντάξει με τα ντρόουν, ότι δεν θα είναι πάνω τα κεφάλια μας, θα είναι λέει στα 1500 πόδια, δεν θα φαίνονται λέει πρόσωπα και κάτι τέτοια. Αναφερόμενο στην τεχνολογία τώρα, προσέξτε. Δηλαδή και οι κάμερες δεν έχουν ούτε zoom ούτε τίποτα. Αλλά okay, είμαστε αδιάβαστοι εμείς. Δεν είμαστε του Χάρβαρντ. Είμαστε του Μακουφιού από τα Πόλωνα. Και επειδή μιλάμε την ίδια γλώσσα, την ίδια ακριβώς γλώσσα, έτσι, είναι ντροπή αυτά που υπόθηκαν εχθές και ειδικώς και ειδικά για το σταθμό εδώ, τον δικό μας, για το Real. Δεν έχω καταλάβει ακόμα, έτσι, προφανώς ούτε και εσείς οι ίδιοι, τι ακριβώς ήθελε να πει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ. Γιατί αν δεν ήταν ο Real, εχθές δεν θα συζητούσαμε άλλα των άλλων και τρέχα γύρευ, θα συζητούσαμε να αυτά που συζητάει ο κύριος Μαντρακόπαντος. Εγώ είμαι το Βαγγέλη το Μαντρακόπαντος. Ο κόσμος πνίγεται, εκείνος έχει δικιά του ατζέντα. Τι ατζέντα, Μαρινάκη λέει Γρηγοριάδη, και τι έγινε στο ΆΚΑ την ημέρα του τελικού. Οκ. Okay. Υπήρξε λοιπόν μια προσπάθεια του Προέδρου, του κύριου Βαγιανού, να μας πείσει ότι δεν είναι ένα εκατομμύριο, λέει, κάτι αυτά που ακούτε από αδιάβαστους. Είναι λιγότερα, λέει, τα λεφτά. Είναι κάπου στις 200 τόσες χιλιάδες για τα drones. Προσέξτε τώρα τι μας είπε. Άρης, και δεν είναι μία σύμβαση όλο αυτό, έτσι. Και έτρεξε το απόγευμα να κάνει μια ανάρτηση, αλλά δεν ξέρω αν έχει καταλάβει και ο ίδιος τι ανάρτηση έχει κάνει. Έκανε μια ανάρτηση με την τοποθέτησή του ολόκληρη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στον τίτλο που βάζει μόνος του, στο δικό του το κείμενο, προσέξτε, στο δικό του το κείμενο μόνος του, μιλάει για ενοποιημένο σύστημα ασφάλειας της μεσαιωνικής πόλης, μάλιστα. Αλλά όταν υπόθηκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ήταν ενοποιημένο, ήταν κάτι ξεχωριστό, ήταν 200 χιλιάρικα κάτι η σύμβαση. Και είστε αδιάβαστοι, εσείς που λέτε για ένα εκατομμύριο. Βέβαια, είμαστε αδιάβαστοι. Και το βράδυ κάνει ανάρτηση και μιλάει για ενοποιημένο σύστημα. Μάλιστα. Πόσο κοστίζει αυτό το ενοποιημένο σύστημα, κύριε Βαγιανέ?

Ναι, ναι, Σπύρο, είμαι καταγωγής από Μακούφι. Εγώ το παραδέχομαι, είμαι αδιάβαστος. Παντελώς αδιάβαστος. Αλλά έχω άποψη όταν αναφέρονται και στο δικό μου το. Πώς να το πω. Το δικό μου το κομμάτι, αλλά και στο δικό μου το σταθμό. Εδώ που εμείς πρώτοι αναδείξαμε το πρόβλημα, το θέμα, απορίες είχαμε, ερωτήσεις είχαμε και τελικά 2 εβδομάδες έγινε ένας πόλεμος. Λέγοντας λοιπόν εμάς ουσιαστικά διάβαστος, εννοεί και τους νομικούς ίσως που τοποθετήθηκαν επίσημα και εδώ στο σταθμό, αλλά και σε προσωπικές τους δηλώσεις. Μάλλον είμαστε όλοι αδιάβαστοι, αν δεν το καταλάβατε. Δεν έβαλε τίτλο μόνος του, λέει το ChatGPT του τον έδωσε. Βρε εσείς βρε, σαντανάδες πρωί πρωί.

Εν τω μεταξύ, λέγοντας εμάς αδιάβαστους, έτσι, και όσοι είστε εναντίον αυτής της σύμβασης, της πρότασης που κάνει ο κύριος Βαγιανός, πέρα το ότι έχουμε κάτι να κρύψουμε και είμαστε παραβατικοί όσοι δεν θέλουμε, λέει, τα ντρόουν, okay, ναι, παραβατικότητα, μάλιστα, μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη κουβέντα, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, επαναλαμβάνω. Αλλά anyway, πάμε παρακάτω. Όσο λοιπόν μας είπε αδιάβαστος εμάς, μάλλον δεν κατάλαβε ότι είπε και το δήμαρχο της Ρόδου, τον κύριο Κολιάδη αδιάβαστο. Ο κύριος Κολιάδης τι είπε ακριβώς? Είπε ότι θα το δούμε αυτό με τις άδειες και αν δεν εγκριθούν οι άδειες, τότε δεν θα προχωρήσει και τίποτα. Τελεία και παύλα. Το ίδιο είπε και ο κύριος Τηλεμαχός Καμπούρης ουσιαστικά. Τελεία και παύλα. Τόσο απλή τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου. Τι είπε όμως ο στενότατος συνεργάτης? Τι είπε? Είστε αδιάβαστοι, γιατί πρέπει να τσέχεις αυτές τις άδειες για να μπεις στο διαγωνισμό. Μάλιστα. Άρα και ο Δήμαρχος αδιάβαστος, και η Δημοτική Σύμβουλη και αδιάβαστοι, και η Δημοσιογράφη αδιάβαστοι, και οι νομικοί που τοποθετήθηκαν αδιάβαστοι, και όλοι μείναμε μεταξεταστεί σύμφωνα πάντα με τον κύριο Βαγιανό. Και κάπου εκεί ήρθε το επικό άδειασμα προφανώς του Δημάρχου της Ρόδου. Το δεύτερο επικό άδειασμα, θα πω εγώ. Έτσι, ακόμα δεν έχει συνέλθει από το πρώτο, πήγαμε στο δεύτερο. Προφανώς. Γιατί είπε το απόλυτα λογικό ο Δήμαρχος. Είπε άλλα πράγματα βέβαια, αλλά okay, σε αυτό το κομμάτι είπε το λογικό. Αν δεν πάρουμε τις άδειες, δεν θα προχωρήσει και τίποτα. Και θα τελειώσει εδώ η συζήτηση. Δηλαδή, ουσιαστικά το νομικό σκέλος, έτσι, είναι αυτό το οποίο θα αποφανθεί αν θα προχωρήσει η όλη διαδικασία με τα drones στην παλιά πόλη της Ρόδου ή όχι.

Όλο αυτό ξεκίνησε και από την ερώτηση του κυρίου Γερονικόλα, μια τοποθέτηση, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, εξαιρετικότατη. Εγώ από όλο ό,τι είπε ο κύριος Γερονικόλας για το θέμα αυτό, συγκρατώ μια πάρα πολύ έξυπνη πρόταση την οποία έθεσε, έτσι. Τι είπε ο κύριος Γερονικόλας? Η Ρόδος δεν χρειάζεται drones για να θυμίσει ότι υπάρχει κράτος. Χρειάζεται κράτος μέσα στη μεσαιωνική πόλη. Τελεία και παύλα. Ποια είναι η πρόταση λοιπόν του κυρίου Γερονικόλα? Αντί να έχουμε drones και ιστορίες τέτοιες των διαβασμένων που έφεραν την πρόταση αυτή, προτείνει ο κύριος Γερονικόλας, όπως κάνουν και σε άλλους δήμους, έτσι, και άλλες περιοχές και εκτός Ελλάδος, έτσι, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, να βοηθήσουμε με κάποιον τρόπο υπεροριακά, έτσι, που γίνεται αυτό σε άλλες περιοχές, αστυνομία, τουριστική αστυνομία, να υπάρξει μια τέτοια συνεννόηση και να υπάρξει μια προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στα υπουργεία, έτσι, τα εμπλεκόμενα υπουργεία, να υπάρξει μια προγραμματική σύμβαση για να υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό, έτσι, ασφαλείας στη μεσαιωνική πόλη. Αυτό είπε ο κύριος Γερονικόλας. Γι' αυτό και η πρόταση αυτή που σας είπα και πριν, να βάλουμε κράτος μέσα στη μεσαιωνική πόλη. Και αφού μας έκανε λοιπόν μια ανάλυση σαν τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού, ο κύριος Βαγιανός, θυμάστε τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού, όταν εμείς αυτό, που εκεί έμεινε εμείς το άλλο που ήρθε εκείνο και το άλλο πήγε μόνο του. Κάπως έτσι, και όταν εμείς θέλαμε εκείνοι δεν θέλανε και κάπως έτσι. Αφού τελείωσε λοιπόν όλο αυτό το σκηνικό, μας είπε και μας έβαλε και τον τίτλο «Αδιάβαστος». Και πώς και μπήκε σε μια τέτοια διαδικασία να απαντήσεις, αγαπητέ πρόεδρε, μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι, στους αδιάβαστους? Μήπως ήταν λίγο η πίεση που δέχτηκες από το Real? Λέω εγώ, μήπως είναι η πίεση που δέχτηκες από τους νομικούς που τοποθετήθηκαν εδώ στο Real, στη Ρένα, την Παυλάκη, συγκεκριμένα? Γιατί αν δεν ήταν η Ρένα πάντως να ασχοληθεί όπως ασχολήθηκε με το θέμα και ο Real, έτσι. Αλλά θα πω τη Ρένα την Παυλάκη, γιατί ασχολήθηκε πάρα πολύ με το θέμα και πάρα πολύ καλά έκανε τελικά. Δεν το συζητάμε αυτό. Και ενοχληθήκατε, προφανώς και ενοχληθήκατε. Η αδιάβαστη λοιπόν αρένα τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν πάρα πολύ διαβασμένη. Μάλλον. Στο άγχος σας πάνω και στον πανικό προσπαθούσατε να μας πείτε χθες ότι δεν είναι ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο είναι όλο μαζί με κάτι άλλο, με το ένα, με το άλλο, με το έτσι, με το γιουβέτσι και με κάτι τέτοια. Αλλά μιλάμε για ενοποιημένο σύστημα ασφαλείας μετά στην ανάρτησή μας. Οκ. Okay.

Τελείωσε λοιπόν όλο αυτό. Μετά μας έκανε και μια παρουσίαση με το τι κάνει η διεύθυνση, λέει, μεσαιωνικής πόλης, τι έχει κάνει επί των ημερών του. Θα σας παραδώσω ένα στικάκι, είπε, στα πρακτικά, με τα έργα και την σημαντική αναβάθμιση της παλιάς πόλης επί των ημερών του. Μάλιστα. Και μας έδειξε σε κάτι φωτογραφίες 5 καθαρισμούς, 2-3 διαγραμμίσεις μέσα στο πλακό στρωτό της παλιάς πόλης, διαγραμμίσεις, αλλά είναι άλλη συζήτηση αυτή, anyway. Αυτά μας έδειξε, κάτι καθαρισμούς, κάτι τέτοια πράγματα. Απλά να ενημερώσουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ ότι μπορεί να καταθέσει ένα αστικάκι όντως, και πάρα πολύ καλά κάνει και κάνει έργα που χρειάζονται μέσα στην παλιά πόλη. Από την άλλη μπορούμε να του φέρουμε μια μπαλέτα αστικάκια, αν θέλει, με προβλήματα της παλιάς πόλης. Όπως σας το λέω, μια μπαλέτα αστικάκια με προβλήματα. Από τους αδιάβαστους του Real θα είναι αυτό, έτσι αφιερωμένο.

Εν ολίγης, στο χωριό μου, εκεί στο Μακούφι, από εκεί που είμαι εγώ τενεκές, έτσι. Ποιος είναι αυτός που μιλάει? Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Αρέσει ή δεν αρέσει. Την ίδια γλώσσα πάντως μιλάμε. Μην ξεφεύγετε και μην ξεχνιέστε ορισμένοι. Μην ξεχνιέστε ορισμένοι. Έτσι. Προτιμάω λοιπόν εγώ, ο χωριάτης, να είμαι σύμφωνα με το δικό σας σκεπτικό, με το λάθος πλευρό της, με τη λάθος πλευρά της ιστορίας. Αλλά τελικά, τι άκουσαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο? Και βασικά δεν ξέρω, επειδή αναφερθήκατε και σε Ροδίτες γενικώς, αν έχουμε ρωτήσει τους Ροδίτες πώς είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω, διαβάζετε ποτέ, υπάρχει ενημέρωση? Γιατί από ό,τι μαθαίνουμε ετοιμάζεστε να γίνετε και δήμαρχος τώρα τελευταία. Δεν ξέρω αν το team σας λοιπόν, τέλος πάντων, σας ενημερώνει για τα σχόλια που κυκλοφορούν από τότε που υπάρχει αυτό το θέμα με τα drones. Δεν ξέρω. Και όπως καταλαβαίνετε, η προσπάθεια στο να πηρύξουμε ευθύνες ότι είμαστε κατά της τεχνολογίας ορισμένοι, δεν νομίζω, γελάει πια κόσμος, έτσι.

Αντί λοιπόν να βγει, να πει, να απαντήσει σε αυτά που πρέπει και αυτά που τέθηκαν στα θέματα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο και από τον κύριο Γερονικόλα αλλά και γενικώς, τι ακούσαμε, ηρωνίες και ιστορίες για το Real, για διάβαστους, για δεν ξέρω κι εγώ τι...

Και ότι είμαστε της παραπληροφόρησης. Μάλιστα. Ο κύριος Βαγιανός το είπε αυτό, έτσι. Κάπου εκεί τοποθετήθηκε και ο δήμαρχος της Ρόδου για κάτι παιδάκια που πήγαν και τον επισκέφτηκαν τον δήμαρχο στο δημαρχιακό Μέγαρο, όπου το θέμα, ένα από τα θέματα συζήτησης ήταν και η παραπληροφόρηση, και τον ρώτησαν, λέει, τα παιδιά τον δήμαρχο, μα πώς αντέχετε να βλέπετε τη φάτσα σας, έτσι το πάνε λέει τα πιτσιρίκια, πώς αντέχετε να βλέπετε τη φάτσα σας στα ίντερνετ, στα social και να σας κράζουν και κάπως έτσι. Τέλος πάντων, τέθηκε η ερώτηση από έναν πιτσιρικά. Και η απάντηση που δόθηκε προφανώς είναι: αφήστε το, ξεπεράστε το, έτσι είναι η πολιτική. Και εδώ στη Ρόδο έτσι και εδώ αλλιώς, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Κάπως έτσι απάντησε και ο δήμαρχος της Ρόδου. Βέβαια. Καλά είναι τα μαθήματα περί παραπληροφόρησης, αλλά μπορούμε να κάνουμε και εμείς μαθήματα περί δημοκρατίας στα παιδάκια αυτά. Όπως π.χ. για κάποιους δημοσιογράφους που πάνε και ρωτάνε και τους βγάζετε τσουβαλιά στους έξω, εκνευρισμένος. Όπως για άλλους δημοσιογράφους που ρωτάνε επίσης μια ερώτηση και εκνευρίζεστε και απαντάτε με ειρωνίες. Αυτά περί δημοκρατίας. Έτσι, θα ρίξει και τον διώχνεις κάποιον από το σπίτι σου. Ε, ναι. Δεν ξέρω, αυτά περί δημοκρατίας γενικώς που υπόθηκαν. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία, γιατί και ο δήμαρχος, σύμφωνα πάντως με τον κύριο Βαγιανό, αδιάβαστος είναι.

Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Θα σε αναγκάσει να κάνεις αίτηση να βγάλεις τουλάχιστον ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο, λέει ο Σωτήρης. Είμαι σίγουρος. Δεν το θέλω το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο είναι το πανεπιστήμιο της ζωής. Μπορεί για τον ΑΒ λόγο να μην κατάφερα να κάνω αυτά που ήθελα στη ζωή μου. Τα κατάφερα να τα κάνω, θεωρώ, σε μεγάλη ηλικία. Και εγώ πέρασα από τέτοιες εποχές. Χάλια εποχές, ελεηνές. Αλλά κάποια στιγμή έρχεσαι και λες ότι πατάω στα πόδια μου και προχωράω παρακάτω. Κι ας είσαι αδιάβαστος. Δεν πειράζει. Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα τη

0: Και τελικά καταλάβατε εσείς τι πρόκειται να γίνει. Όχι, αν δεν καταλάβατε, τι να σας πω, είστε τενεκέδες αδιάβαστοι. Τελεία και παύλα.
1: Κι όμως εμοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου λίγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
0: Γι' αυτό χαίρομαι λοιπόν και το λέω και θα το ξαναπώ που ανήκω σε αυτήν την ομάδα που εδώ δεν έχει, εδώ ό,τι είναι να υποθεί θα υποθεί στη μορφή που πρέπει να υποθεί. Τελεία παύλα, όποιος παρεξηγείται παρεξηγείται και είναι πολύ, η αλήθεια είναι, αλλά τι να κάνουμε. Για κάποιο λόγο είμαστε το πρώτο ραδιόφωνο της Δωδεκανήσου. Ελπίζω αυτό να το καταλαβαίνουν. Μάλλον το καταλαβαίνουν, γι' αυτό και όλα αυτά γίνονται. Τώρα μπορείτε σε λιγάκι να βγείτε σε κάτι τρίτο, τέταρτα τρατζιστοράκια που ακούγονται μέχρι τα φάντου, να βγείτε να κλάψετε. Οι διαβασμένοι.

0: όλο αυτό πώς ξεκίνησε? Από μια ανάρτηση που έκανε δικηγόρος, γιατί χτες ακούστηκε ένας πολίτης, λέει, από έναν πολίτη. Προσέξτε, από έναν πολίτη, λέει, έγινε. Ο πολίτης αυτός ήταν και υποψήφιος για το δικηγορικό σύλλογο της Ρόδου, κατά λάθος. Ο πολίτης. Ο αδιάβαστος, αδιάβαστος και εκείνος. Δεν έχει καταλάβει ο κύριος Βαγιανός ότι εμείς οι δημοσιογράφοι γενικώς, και ειδικά εδώ για το, και το Real, στον οποίο ανήκω, κρινόμαστε κάθε μέρα. Ελάτε μια μέρα να κάτσετε εδώ παρεούλα δίπλα μας, να βλέπετε τα νούμερα εδώ live, για να καταλάβετε τι σημαίνει κρίνομαι κάθε μέρα και όχι κρίνομαι με guest εμφανίσεις και πυροτεχνήματα, έτσι για να υπενθυμίζω ότι υπάρχω κι εγώ εδώ και ίσως λέω εγώ στο πίσω μέρος του μυαλού μου να σκέφτομαι και κάτι παραπάνω, που οι φιλοδοξίες, οι προσωπικές φιλοδοξίες του καθενός, έτσι, προφανώς και πρέπει να υπάρχουν, δεν το συζητάμε, αλλά ακούς μια ερώτηση, βγαίνεις και απαντάς. Εσύ βγήκες, κυρωνεύτηκες όλο τον κόσμο ότι όλοι είμαστε αδιάβαστοι και ο μόνος διαβασμένος πάνω στο νησί είναι ο κύριος Βαγιανός.
1: Όταν τη δεις με τον άλλον ξανά κι αν μιλήσεις.
0: Κατά τα άλλα συντηρεί ο Real ή κάποιοι άλλοι συναδέλφοι και εκτός Real συντηρούν την τοξικότητα, συντηρούν όλα αυτά. Ποιος τη συντηρεί ακριβώς την τοξικότητα? Γιατί προς το παρόν μία ερώτηση κάνουμε και μετά είμαστε αμυνόμενοι συνέχεια όλα αυτά. Ποιος τη συντηρεί ακριβώς την τοξικότητα? Γιατί προς το παρόν μία ερώτηση κάνουμε και μετά είμαστε αμυνόμενοι συνέχεια. Δεν το συζητάμε.

Αν δεν ήταν ωραία, τι θα απαντούσατε, ξέρετε, τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και αν δεν το πήγαινε κάποιος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την αγαπώ. Μη της το πεις, πως δεν ξέχασα και. Αλλά να λέει τώρα ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ που ασχολείται με το νερό και με βιολογικά και με το βιολογικό και με όλα αυτά και τα λοιπά, τα λοιπά, να λέει σε ένα νομικό για νομοθεσία είσαι αδιάβαστος, με ξεπερνάει. Εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπε και ο δήμαρχος της Ρόδου αλλά και ο τηλεμάχος Καμπούρης. Αφήστε να δούμε τι θα γίνει. Αφήστε να δούμε τι θα γίνει και αν θα πάει παρακάτω και αν δεν κοπεί όλο αυτό το έργο, έτσι. Και τότε θα το συζητήσουμε. Αυτό είναι, αυτό είπε ξεκάθαρα. Και επέμενε ο κύριος Βαγιάς, ήταν διάβαστη. Και να λέει ο κύριος Καμπούρης, άρα διάβαστος και ο δήμαρχος με λίγα λόγια. Τίποτα, όλοι αδιάβαστοι. Όλοι αδιάβαστοι με αλφα κεφαλαίο.

0: Κυριακές.
1: Λοιπόν, αυτά τα ωραία έγιναν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου και ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε για ένα θέμα, έτσι, για μια απλή ερώτηση, για μια απλή συζήτηση που ξεκίνησε προημερών, έτσι, και αν θέλετε και μια απλή ένσταση, μια απορία που είχε κάποιος πολίτης, όντως πολίτης του νησιού, γιατί πολίτες είμαστε όλοι αυτού του νησιού, και έχουμε τώρα 2 εβδομάδες που για κάποιο λόγο προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι εντάξει όλα με τη σύμβαση και ότι εμείς είμαστε κατά της τεχνολογίας, έτσι, και είμαστε και αδιάβαστοι πάνω στην τεχνολογία και στη σύμβαση και το τι προβλέπει το έργο και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Πολύ ορθά εκεί είπε και ο Καμπούρης, ο τηλέμαχος, όλα αυτά μήπως έπρεπε πριν τη Δημοτική Επιτροπή, όχι στο Δημοτικό Συμβουλίο, να υποθούν, να μας δοθούν, να ακουστούν και τα λοιπά, τα λοιπά. Όχι ότι υπήρξε κάποια διαφορά, καμία απολύτως διαφορά. Δηλαδή αυτός που προσπαθεί να σε πείσει ότι δεν είναι 1 εκατομμύριο, αλλά είναι 260.000 τον drone. Και κάναμε και διαίρεση, γιατί είμαστε και μαθηματικοί τύποι και βγαίνει κάπου 500 κάτι, λέει, τόσο την ημέρα, 500 ευρώ εννοώ, αλλά δεν είναι έτσι όπως το λέτε, δεν είναι 1 εκατομμύριο, είναι 200 κάτι χιλιάρικα. 1 εκατομμύριο πάει μαζί με όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή ποια υπόλοιπα, γιατί φτάνει 1 εκατομμύριο αφού είναι 260.000, υπάρχουν δηλαδή και κάτι άλλο που πληρώνουμε. Και το βράδυ κάνει μια ανάρτηση ο κύριος Βαγιανός και μιλάει για ενοποιημένο σύστημα. Μάλιστα. Δηλαδή τελικά είναι ένα. Θα μας δείξατε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο 2-3 συμβάσεις, 4, άλλοι το ντρόουν, άλλοι το προσωπικό, άλλο ιδιώτης, άλλο τι θα κάνετε εσείς κτλ. Εγώ πάντως μέχρι τώρα δεν έχω καταλάβει τι θα κάνει ο ιδιώτης. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω καν ούτε τι θα κάνει, ποια είναι η σχέση του δηλαδή με τη σύμβαση και ποιος θα είναι ο ρόλος του.

Εγώ πάντως επιμένω με την πρόταση του κύριου Γερονικόλα. Θεωρώ ότι ήταν μια πρόταση για μένα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. To the point, άλλο η φυσική παρουσία, άλλο το να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στην παλιά πόλη. Έτσι, με αστυνόμευση. Με αστυνόμευση τώρα, όχι με παιχνίδια τώρα εδώ, ούτε με παιχνιδάκια και ιστορίες. Με αστυνόμευση. Γιατί και τον drone, ρε παιδί μου, αν θα δει κάτι, τι θα κάνει. Δηλαδή, πείτε ότι βλέπει μια παραβατικότητα τον drone, το πετυχαίνει μέσα στην παλιά πόλη, το πιάνει τέλος πάντων. Τι θα κάνει. Θα πρέπει κάποιον να ενημερώσει, σωστά. Έτσι είναι. Αυτό λέει ο κύριος Γερονικόλας. Μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το 1 εκατομμύριο τόσο, ή τόσο είναι. Αφήστε τα 200 χιλιάρικα τώρα, τόσα που λέει ο κύριος Βαγιανός. Πάμε παρακάτω, τελείωσε αυτό. Το είπε απλά για να το πει, για να φύγουν τα βλέμματα από πάνω από το όγκο του ποσού που ακούγεται. Δεν σκεφτούμε κανένας γιατί βγαίνει τόσο. Μόνος του εχθές έπιασε να το διαχωρίσει. Και γιατί, για να βγάλει ψεύτες στο Real. Ότι είναι αδιάβαστος με τη σύμβαση. Αλλά είναι ενοποιημένο σύστημα τελικά. Μάλιστα. Πόσο αδιάβαστος είσαι τελικά, ρε Real.

Αυτό είπε λοιπόν ουσιαστικά ο κύριος Γερονικόλας, δηλαδή να βοηθήσουμε και εμείς μέσω προγραμματικής σύμβασης, έτσι, πάνω στο θέμα αυτό και να το πιάσουμε το πρόβλημα από τη βάση του, από τη ρίζα του, όχι με υποθέσεις και τέτοια. Κανένας δεν τη φοβάται την τεχνολογία. Την τεχνολογία πρέπει να τη βάλουμε στη ζωή μας όπως πρέπει και όχι όπως τα πρέπει κάποιον ή τα θέλω μάλλον, όχι τα πρέπει, τα θέλω κάποιον, έτσι ξαφνικά. Drone πραγματικά υπάρχουν παντού, πραγματικά, δεν το συζητάμε, στην καθημερινότητά μας, ναι, τα βλέπουμε από εδώ και από εκεί. Ιδιωτών δεν έρχεται κάποια υπηρεσία δημόσια του Δήμου και τα λοιπά και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, θα σε παρακολουθώ, θα βάλω drone πάνω το κεφάλι σου. Α, συγγνώμη, είμαι αδιάβαστος. Δεν είναι πάνω το κεφάλι μου, είναι στα 1500 πόδια. Συγγνώμη ρε παιδιά. Ας πει κάποιος στον τεχνολογικά εξελιγμένο πρόεδρο της ΔΕΙΑΡΟ ότι μπορεί να κάνεις zoom πλέον από τα drone αυτά τα συγκεκριμένα. Τα συγκεκριμένα drone μπορείς να κάνεις zoom από εδώ απέναντι στην Τουρκία. Σπύρο μου, τα δεδομένα, σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε χθες, τα δεδομένα και αυτά που θα καταγράφονται από το σύστημα θα είναι ανήκουν στο Δήμο. Αυτό είπε χθες ο κύριος Βαγιανός. Ξεκάθαρα.

0: έχεις χαράξει.
1: Λοιπόν, αυτά, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο για το Δημοτικό Συμβούλιο ή αυτό που έγινε, τέλος πάντων. Θα ακούσετε και περισσότερα αργότερα και στην εκπομπή της Ρένας Παυλάκη στο πρωινό Express. Εγώ αυτό που θέλω να πω πριν κλείσω για ακόμα μια φορά θα το πω και θα το ξαναλέω, θα το λέω και θα το ξαναλέω. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που είμαι με τους αδιάβαστους, που είμαι στο team του Real, που εδώ η ενημέρωση, η πληροφορία και το κάθε τι δεν έχει φιλτράρισμα, έχει έτσι όπως είναι θα υποθεί, έτσι όπως είναι και σε όποιον διαβασμένο ή μη αρέσει. Αν ενοχλούμε, καλώς κάνουμε και ενοχλούμε. Μάλλον ενοχλούμε, γιατί 43 λεπτά σύμφωνα με το δικό μου ρολόι και το ρολόι που γράφει στο live streaming, μίλησε ο Δήμαρχος της Ρόδου για τη δικιά του τοποθέτηση. 39 λεπτά προσπαθούσε να μας πείσει εμάς τους αδιάβαστους που, γιατί ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, ασχολήσε με τους αδιάβαστους, δηλαδή έπρεπε να απαντήσει στους αδιάβαστους. Ας το προσπερνούσες, πήγαινες παρακάτω. Αλλά 39 λεπτά ακούσαμε το θέμα το οποίο εμείς εδώ στο Real, έτσι, αναδείξαμε. 39 λεπτά από τα οποία τα 20-20 κάτι ήταν απαντήσεις τύπου ηρωνίας, έτσι. Αλλά στο τέλος της ημέρας συμφώνησε μάλλον μαζί μας. Μάλλον. Αλλά δεν θέλει να το παραδεχτεί.

Δεν πρόλαβα να πάρω και το φίλο μου τον Άγγελο από την Go. Θα σε πάρω αύριο να ξέρεις. Το σημαντικό το γεγονός είναι αύριο, έτσι, θυμάστε, θα τα έχουμε πει και θα έχουμε ξαναπεί, θα έχουμε και live συνδέσεις εμείς με την άφηξη εδώ και των Ευρωπαίων, με όλο αυτό το οποίο ο Γιώργος Χατζημάρκος φέρνει εδώ στο νησί μας, πάνω από 100 περιφερειάρχες και δημάρχοι, ο χαμός θα γίνει. Τι σημαντικό είναι αυτό το οποίο κατάφερε, γιατί πρέπει να καταφέρεις να το κάνεις αυτό, δεν το συζητάμε, έτσι, να γίνει συνεδρίαση αυτή εδώ στη Ρόδο με όλους αυτούς τους επίσημους, έτσι, τους επισήμους που και ποιος δεν θέλει, ποιο μέρος, να το πω και έτσι, δεν θα ήθελε να το φιλοξενήσει όλο αυτό. Εμείς θα το έχουμε εδώ. Θα έχουμε πάρα πολύ υλικό, να ξέρετε, το οποίο θα κυκλοφορήσει σίγουρα και από αύριο και με ζωντανές συνδέσεις και με συνεντεύξεις και ό,τι και αν θέλετε, ό,τι και αν χρειάζεστε από ενημέρωση, μην ακούτε στο Real, εδώ. Εδώ στους αδιάβαστους που τα νούμερα τους και τα ποσοστά τους δεν τα λέμε εμείς. Δεν θέλουμε να αυτοδιαφημιζόμαστε εμείς. Εσείς μας κάνετε διαφημίσεις. Εδώ λοιπόν στους αδιάβαστους να μας συνεχίσετε να μας έχετε πρώτους. Το ξέρω, προβληματίζει αυτό. Προβληματίζει. Αλλά τι να κάνουμε παιδιά, όλα καλά. Επιτρέπετε, Πέρι, επιτρέπετε να κάνω μια διαφήμιση, επιτρέπετε, έτσι. Λοιπόν, αναβράζουν χιλιάρι και περνάνε όλα.

0: μεν θα κάνω κύκλο και εκεί μέσα θα χορεύω.
1: Και με αυτό το τραγούδι εγώ θα σας αφήσω σιγά σιγά. Έχει έρθει Ρένα η Παυλάκη, το πρωινό εξπρές. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα εδώ στο Real. Διαβασμένοι, κοιτάξτε να είστε αύριο. Θα προσπαθήσω κι εγώ αδιάβαστος.

Αυτά. Λοιπόν, από μένα, το Μανώλη Παπάζουγλου και τον Πέρι το Βασιλάκη. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Πέμπτης. Να είστε πάντα πάντα καλά, με υγεία. Να διαβάζετε. Για να μην σας λένε αδιάβαστους. Και μην φύγει κανένας. Έρχεται το πρωινό Express η Ρένα Ιβαβλάκη και έρχονται και οι υπόλοιποι συνεργάτες. Έτσι. Θα γίνει χαμός εδώ στο Real, όπως κάθε μέρα. Πρώτους μας έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και εμείς σας αγαπάμε το ίδιο. Αυτά, καλημέρα, φιλιά πάρα πολλά σε όλους.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: κοινωνικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στην ίδια στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ απενεργοποιώντας το ραντάρ του, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Στη συνέχεια, όπως προσθέτει, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταπέδωσαν τα πυρά σε μια καμένη περιοχή γύρω από τον Μπαντάρα Μπάς. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτροπτικής ισχύως. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείτε ο τέταρτος, περισσότερα στο ενικός.gr.
5: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 4-2 στα πέναλτι, ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Βουλιαγμένη στον πρώτο τελικό της Α1 στο Πόλο των Γυναικών. 11-11 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο κολυμπητήριο της Βουλιαγμένης. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. την Κυριακή 31 Μαΐου στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy Play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
8: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
11: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
8: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
11: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
8: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Στη high season τρέχεις non-stop.
14: Παιδιά, την παραγγελία.
13: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
17: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
18: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
17: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβησα μπήκαν.
19: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

0: Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη μας παρέα, στο Real Voice 99,5, στο πρωινό μας Express. Είναι 5η, 28 Μαΐου, η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου, ένας υπέροχος καιρός, μια υπέροχη θέα. Εδώ, από το στούντιο, με την ωραιότερη θέα, δεν νομίζω να υπάρχει πουθενά αλλού αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς. Όταν κάνουμε τις εκπομπές μας. Έχουμε και σήμερα μια πολύ γεμάτη εκπομπή. Γιατί αυτές οι μέρες είναι πολύ γεμάτες. Πολύ επικαιρότητα, πολλά γεγονότα, σημαντικά γεγονότα. Και ελπίζω να προλάβω να χωρέσω στην εκπομπή μας το χρόνο που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας αυτά τα οποία θέλω να σας πω. Να σας παρουσιάσω, να σχολιάσουμε με τους προσκεκλημένους μας. Γι' αυτό θα προσπαθήσω στην εισαγωγή μου να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομη. Παρουσιάζω λοιπόν αμέσως την ομάδα μας, Πέρης Βασιλάκης, που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Στα γραφεία σύνταξης η Δέσποινα Κουλούμπρη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η Νατάσα Παμπρή με τα δελτία ειδήσεων. Ανά ώρα κοντά σας ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10, θα δώσει συνέχεια στην πρωινή ζώνη που ξεκίνησε νωρίς το πρωί με τον Μανώλη Παπάζογλου και σας έχει δώσει ήδη ένα πρώτο στίγμα, μια πρώτη εικόνα. Είναι ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στη τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Είμαστε κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα για τις αγορές σας με υπέροχες προσφορές. Δύο καταστήματα, δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και στην Ιαλισσό από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, αλλά το ξέρουμε εδώ και 70 χρόνια. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Τους ευχαριστούμε για την υποστήριξη της εκπομπής μας. Χάρη σε αυτούς, το πρωινό Express έρχεται κοντά σας κάθε πρωί λίγο μετά τις 8. Είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο χθες και ένα πολύ μεγάλο μέρος της συνεδρίασης το μονοπόλησε το θέμα των drones. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη, μπήκε όμως στη συζήτηση γιατί το βάλαμε εμείς εδώ από τον Real Voice. Αν δεν το είχαμε βάλει με τέτοια επίταση το θέμα, δεν επρόκειτο να συζητηθεί τίποτα. Όχι βέβαια ότι πήραμε απαντήσεις. Απέναντίας, αν έβαζα ένα τίτλο, θα σας έλεγα σήμερα ότι τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο θολά. Ακόμα πιο γκρίζα. Μετά το One Man Show που επιχείρησε ο Σωτήρης Βαγιανός για να πέσει σε απίθανες, στα όρια του κωμικοτραγικού τελικά, αντιφάσεις. Άλλα τη μια, άλλα την άλλη. Στο μόνο που επέμεινε, γιατί το είπε καμιά πενινταριά φορές στη διάρκεια της τοποθέτησής του, ήταν το ότι κατηγόρησε τον Real και εμένα προσωπικά για παραπληροφόρηση. Αλήθεια. Αλήθεια. Μιλάνε για παραπληροφόρηση. Τέλος πάντων, θα τα δούμε και θα σας πω εγώ ποιος παραπληροφορεί τελικά και ποιος είναι αυτός που διαστρεβλώνει. Εδώ είμαστε. Θα ασχοληθούμε λοιπόν μετά του Δημοτικού Συμβουλίου και θα είναι κοντά μας στην πορεία της εκπομπής ο Τηλέμαχος Καμπούρης και ο Νίκος Γερονικόλας. Πέραν αυτού του θέματος όμως, Θα είναι κοντά μας και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Μανώλης Κουτουλάκης, για τη μεγάλη εκδήλωση του Σαββάτου που έχει να κάνει με τη λειψιδρία και τις πλημμύρες στα νησιά. Ενώ κοντά μας θα είναι και ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, ο κύριος Ανδρουλάκης, για να δούμε λίγο τι γίνεται με την αστυνόμευση στους δρόμους. Τέσσερις προσκεκλημένοι λοιπόν σήμερα, τρία τα μεγάλα θέματα. Δεν ξεχνάμε βεβαίως ότι αύριο το πρωί έχουμε στο Καστέλο τη μεγάλη συνάντηση της αυτοδιοίκησης. Και εδώ δεν μπορώ παρά να επισημάνω αυτό το τεράστιο κοντράστ, το επίπεδο της δικής μας αυτοδιοίκησης στον πάτο όπου το έχουν οδηγήσει, και θα το τεκμηριώσω σε λίγο αυτό το οποίο λέω, και από την άλλη πλευρά να έρχεται εδώ η αφρόκρεμα της αυτοδιοίκησης σε επίπεδο περιφερειών και δήμων, με περιφερειάρχες και δημάρχους που ανάκουγαν. Είμαστε.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 27, υψηλότερη θερμοκρασία στην Ανατολική Ρόδο από 19 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Η αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες να μην απασχολούν. Άνεμοι επιμένουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28, υψηλότερη θερμοκρασία στην Ανατολική Ρόδο μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου, 29 το πολύ στην Λίνδο. Να δούμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για το Σαββατοκύριακο, αλλά και πώς θα ξεκινήσει ο Ιούνιος. Υπέροχες καιρικές συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν, φίλες και φίλοι, το Σαββατοκύριακο, αλλά και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε όλα τα νησιά, ενώ οι βραδιές θα κυλάνε με ξάστερο ουρανό. Καλοκαιρινός πλέον προβλέπεται ο καιρός. Οι θάλασσες τώρα θα είναι καλοτάξιδες, με τους ανέμους να πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις το Σάββατο, φτάνοντας στα 5 μέχρι μποφόρ. Όμως την Κυριακή και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα εξασθενήσουν περαιτέρω στα 3 με 4 μποφόρ και θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, επικρατώντας κατά τις μεσημβρινές ώρες μια έτσι δυτική-βορειοδυτική για λίγες ώρες αύρα. Οι θερμοκρασίες θα ανεβαίνουν κάθε μέρα και έναν βαθμό, και την 1η Ιουνίου, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, θα ξεπεράσουν και τους 30 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, ειδικά στις γνωστές περιοχές του νομού, όπως στην Ανατολική Ρόδο και

Στο Καστελόριζο δεν αποκλείεται και η Σίμη να ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς. Τα βράδια μόνο στα ορεινά θα πέσει ο υδράγειος, θα πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλό τριήμερο, καλό μήνα και καλά να περάσετε.

0: πριν πάω στο θέμα των drones, όπου τα πράγματα, όπως σας είπα, έγιναν ακόμα πιο θολά, ακόμα πιο γκρίζα, ακόμα πιο ασαφή, με απίθανες αντιφάσεις τις οποίες έπεσε ο γνωστός πια Βαγιανός, δεν μας εκπλήσει. Θέλω να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο για την ποιότητα και της χθεσινής συνεδρίασης. Και όλα αυτά τα απίθανα τα οποία ακούγονται εκεί μέσα και κάποιοι τα ανέχονται. Θα ξεκινήσω από αυτό το απίστευτο το οποίο είπε ο Ευάγγελος Μανδρακός, ο οποίος έφερε άκουσον άκουσον στο Δημοτικό Συμβούλιο το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη στο ΑΚΑ. Από την πόλη έρχομαι. Για να πει ότι έχουμε και εδώ τέτοια. Wow. Τι ήταν αυτό? Τι εφιολόγημα ήταν αυτό? Γι' αυτό σας είπα, το contrast με την αυτοδιοίκηση εδώ, όπως την έχουν φτάσει στον πρώτο βαθμό, αναφέρομαι πάντα στο Δήμο της Ρόδου. Της Ρόδου, γιατί τέτοια ρεζιλίκια που παρακολουθούμε τα τελευταία 3 χρόνια δεν νομίζω να έχουν προηγούμενο στην ιστορία της αυτοδιοίκησης. Από τη μία αυτό και από την άλλη η μεγάλη συνάντηση των αυτοδιοικητικών της Ευρώπης που γίνεται αύριο στο Καστέλο, ημέρα με τη νύχτα. Να το επαναλάβω. Μία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όλα αυτά τα απίθανα τα οποία λέγονται εκεί μέσα, να άκουγαν οι άνθρωποι αυτοί, θα είχαν κάνει καρακύρι, ειλικρινά. Είναι τραγικό να συνειδητοποιείς πόσο κάτω και πιο κάτω και ακόμα πιο κάτω τραβάνε το θεσμό. Παίρνει λοιπόν την πάσα ο μεγάλος πασαδόρος Κολιάδης και δίνει μια παράσταση μελό. Λίγο ακόμα και θα βγάζαμε χαρτομάντιλα. Η υποκρισία χθες χτύπησε κόκκινο. Ήρθανε, λέει, παιδιά στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω πού, στο γραφείο του, δεν ξέρω πού τον ευρήκανε. Και ακούστε, παιδιά του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου, τι ερώτηση του θέσανε. Ήταν το πρώτο πράγμα που είχαν να θέσουν τα παιδάκια. Πώς γίνεται, λέει, να βλέπεις τη φάτσα σου στα social, ξέρω εγώ, στα site και τα λοιπά, και από κάτω να υπάρχει τέτοια παραπληροφόρηση? Σόπα! Ξέρανε τα παιδάκια ότι αυτά είναι παραπληροφόρηση του Δημοτικού και του Γυμνασίου, κάτω από τη φωτογραφία του με τη φάτσα του. Και εγώ τους είπα ότι εντάξει, έτσι έχουν τα πράγματα. Δυσκολεύτηκα, λέει η αλήθεια. Α, ξέχασα το βασικό. Τον ρωτήσανε σαν δήμαρχο, αλλά και σαν πατέρα. Και δυσκολεύτηκε να τους απαντήσει, αλλά να, αυτά έχει η ζωή, η πολιτική, τέλος πάντων, αυτό είναι το επίπεδο. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι και όλα αυτές τις ανοησίες, τις οποίες λέει κάθε φορά, αυτό το μελό, σας λέω λίγο ακόμα και θα βγάζαμε χαρτομάντιλα. Ξεχνάει ή νομίζει ότι έχουμε μνήμη αμοιβάδας και δεν θυμόμαστε ποιος έφτασε στον πάτο το επίπεδο του δημοσίου διαλόγου, ποιος έχει εκχυδαίσει μέχρι εκεί που δεν πάει το Δημοτικό Συμβούλιο, όταν τον πρώτο χρόνο κυρίως, γιατί μετά δεν ξέρω τι άλλαξε, δεν ξέρω τι έγινε μετά, που μεταλλάχθηκαν τα πράγματα και τι και πώς και ποιοι και γιατί και ποιος συμφώνησαν και τι συμφώνησαν και τι έκαναν. Να θυμηθούμε την περίπτωση της επίθεσης στον τηλέμαχο Καμπούρη. Αυτό το αμόκ που είχε πάθει ο Κολιάδης καθυβρίζοντάς τον, εκεί δεν σκέφτηκε, εγώ δεν θα σας πω την οικογένεια αυτού που έβαλε μπροστά και τον σφυροκοπούσε με τις πιο χυδαίες εκφράσεις που έχουν ακουστεί ποτέ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ντροπή, ντροπή για την αυτοδιοίκηση της περιοχής. Δεν θα πω λοιπόν την ίδια την οικογένεια του συγκεκριμένου Δημοτικού Συμβούλου του τηλέμαχου Καμπούρη. Θα πω για το παράδειγμα που έδινε αυτός ο πατέρας, που χθες συγκινήθηκε ο πατέρας και δεν μπορούσε να απαντήσει στα παιδιά. Στα παράδειγμα που έδινε στα δικά του παιδιά που τον ακούγανε να καθυβρίζει τους δημοτικούς συμβούλους και όποιον δεν του γούσταρε και όποιον δεν του άρεσε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί νόμιζε ότι με το που έγινε δήμαρχος έγινε και σερίφης. Αυτά τα ξέχασε και νομίζει ότι τα ξεχάσανε κι άλλοι και ήρθε χθες δακρύβρεκτος να μας πει με πόση δυσκολία, πόσο δυσκολεύτηκε να απαντήσει στα παιδάκια που του είπανε πώς γίνεται κάτω από τη φάτσα του να βλέπει αυτά που του γράφουν και που του λένε. Τι επιλεκτική μνήμη και τι επιλεκτική ευαισθησία. Ξέχασε ο Κολιάδης τι έσερνε στον Αντώνη Καμπουράκη. Υπάρχει άνθρωπος που να διασύρθηκε περισσότερο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Κολιάδη όπως ο Αντώνης Καμπουράκης? Προφανώς και δεν μπορώ να τα επαναλάβω από τα μικρόφωνα αυτά που του έλεγε και τα υπονοούμενα που άφηνε, και όχι μόνο υπονοούμενα, μπροστά του τα έλεγε. Αυτός ο οποίος κόπτεται για τα παιδάκια που τον ρωτήσανε, δεν σκέφτηκε εκείνη την ώρα ότι και ο Αντώνης Καμπουράκης έχει και οικογένεια και παιδιά και ακούει αυτά τα ανίκουστα, τα υβριστικά, τα χυδαία? Ποιος έχει εκχυδαίσει, Αλέξανδρε Κολιάδη, το δημοτικό βίο, το δημοτικό συμβούλιο, και έρχεσαι τώρα να κλάψεις δακρύβρεκτος μελό, υποκρισία, φαρισαϊσμός, μέχρι εκεί που δεν πάει, για τα παιδάκια που ήρθαν στο γραφείο σου να σε ρωτήσουν σαν δήμαρχο και σαν πατέρα? Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, δεν τρέπεστε να τα λέτε αυτά και να δίνετε αυτές τις παραστάσεις του εσχίστου είδους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Είναι πραγματικά εξοργιστικό. Και να σας πω, επειδή αυτά γίνανε σε κοινή θέα, live streaming μάλιστα, υπάρχουν, καταγεγραμμένα είναι. Μην βγούνε και μου πούνε ότι δεν τα πάνε και ότι η Παυλάκη είναι υπερβολική και παραπληροφορή και δεν ξέρω εγώ τι άλλες ανοησίες θα βρουν να πούνε, γιατί τα έχουν πει και είναι καταγεγραμμένα. Καταγεγραμμένα σε φάκελο που γράφει ιστορία για τον εκχυδαϊσμό του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Αλέξανδρο Κολιάδη προσωπικά. Προσωπικά. Είναι ανίκουστο, είναι εξοργιστικό να θεωρούνε ότι απευθύνονται σε ανόητους, σε αμνήμονες, σε ανθρώπους που δεν έχουν στοιχειώδη κρίση και δεν θυμούνται τα απίθανα τα οποία έχουν συμβεί μέσα σε εκείνη την αίθουσα. Και απορώ με τον Αντώνη Καμπουράκη. Πραγματικά, δεν τον πρόδωσε μόνο πολιτικά την εμπιστοσύνη του, τον πρόδωσε και ανθρώπινα. Και όλοι ξέρουμε, και τη φιλοξενία και τα πάντα όλα. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται, πώς καταδέχεται, όχι σε πολιτικό επίπεδο, αλλά σε ανθρώπινο επίπεδο. Απορώ πώς καταδέχεται ο Αντώνης Καμπουράκης να βάζει πλάτη σε έναν άνθρωπο που τον έχει διασύρει. Και επαναλαμβάνω, όχι πολιτικά, ανθρώπινα. Είναι ζήτημα ανθρώπινης αξιοπρέπειας πια. Και τον ακολουθεί και συμφωνεί με ό,τι πει και έχει γίνει το δεκανίκι του Κολιάδη ο άνθρωπος που διασύρθηκε με τον πιο χυδαίο τρόπο από αυτόν τον άνθρωπο. Πραγματικά όμως, απορώ. Και για να το κλείσω, χθες είχαμε και μια διαφοροποίηση και τον τιμά αυτό. Μιχάλης Κορδίνας πήρε πίσω την ψήφο του. Δεν ξέρω αν ουσιαστικά μπορεί να την πάρει, πολιτικά όμως την πήρε. Την ψήφο που είχε δώσει για τα ντρόνς μέσα στην Δημοτική Επιτροπή. Είχε ψηφίσει ναι. Και χθες, όταν έγινε η συζήτηση και άκουσε όσα άκουσε, ανέκρουσε πρίμναν και είπε ότι όχι, ανακαλώ, δεν είχα την ενημέρωση, δεν μπορείτε να παρακολουθείτε τους πολίτες χωρίς την έγκρισή τους. Και νομίζω αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, πάμε στον τηλέμαχο Καμπούρη που είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, για να σχολιάσουμε μαζί του αυτά τα απίθανα τα οποία ακούσαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Καμπούρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Παυλάκη.
0: Εσείς δεν συγκινηθήκατε όταν ακούσατε εκείνο το λογίδριο, το μελό, για το ότι τον ρωτάνε τα παιδάκια για το τι γίνεται όταν βλέπει τη φάτσα του με τα σχόλια από κάτω? Δεν συγκινηθήκατε, δεν δακρύσατε, δεν κλάψατε?
1: Εγώ όπως πολύ καλά γνωρίζετε και ποτέ δεν το κρύψα, και άλλωστε ήμουν ένας από αυτούς που γνώριζε καλύτερα τον καθένα τον Αλέξανδρο Κολιάδη. Ήμασταν στενοί φίλοι για τα χρόνια της θητείας μας, τουλάχιστον στα πρώτα 3,5 χρόνια, μέχρι να πάρει την απόφαση να αυτονομηθεί και να διεκδικήσει τη Δημαρχία της Ρόδου, είχαμε μια πάρα πολύ στενή επαφή, οπότε δεν ξαφνιάζουμε με τίποτα από τις αντιδράσεις και τις συμπεριφορές του Αλεξάνδρου Κολιάδη, οπότε μοιραία και δεν συγκινούμε. Να σας πω όμως κάτι το οποίο θέλω να μείνει και να καταδειχθεί, ότι το μόνο θετικό στην χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ότι εν τη απουσία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Κυριάκου Κασάπη, και αντικαθιστώντας τον
0: ο Καρίκης,
1: τουλάχιστον έγινε μια συζήτηση και ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και ερωτήσεις επί ερωτήσεων και ερωτήσεις επί κάποιων δηλώσεων που έγιναν. Τουλάχιστον έγινε μια
0: γεγονός. Έχετε δίκιο από αυτή την άποψη. Ναι.
1: Διαφορετική συνεδρία σε σχέση με όλες τις προηγούμενες. Αλλά όπως και να έχει, αυτό δεν αλλάζει την κατάσταση που υπάρχει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα επανέλθει ο κ. Κασάπης, θα επανέλθουμε και εμείς τα ίδια. Είναι
0: ναι,
1: σίγουρο αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: δεν τρέφω ελπίδες ότι θα αλλάξει κάτι.
0: Mm-hmm. Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα αυτό. Γίνατε σοφότερος εσείς χθες. Έτσι, θέλω λίγο τη σημειολογία της χθεσινής συνεδρίασης. Το πώς τοποθετήθηκε ο Κολιάδης, ο Βαγιανός, η μη τοποθέτηση Χαλκιά, αλλά και μία κίνηση η οποία έγινε και όντως μας προκάλεσε έτσι ένα ενδιαφέρον και μία απορία. Όταν γύρισε ο Κολιάδης και είπε στον κύριο Καρίκη να κόψει το Βαγιανό. Όταν άρχισε να μιλάει για τα ανδραγαθήματά του στη Μεσαιωνική πόλη. Κάτι τέτοιο πιάσαμε. Εσείς που ήσασταν εκεί φαντάζομαι το είδατε καλύτερα από ότι εμείς οι απ' έξω.
1: Ναι. Θα σας πω. Θεωρώ ότι η χθεσινή παρουσίαση των drones έπρεπε να έχει προηγηθεί και της Δημοτικής Επιτροπής, στην οποία τέθηκε ως θέμα η διακήρυξη του διαγωνισμού για τα drones. Διότι δεν θα κρίνω την παρουσίαση αυτή καθεαυτή και αν ήταν λεπτομερής και επαρκής. Θα κρίνω όμως ότι δεν υπήρχε ενημέρωση στο σώμα σε ό,τι έχει να κάνει με τα drones.
0: Ναι.
1: Οπότε θα ήταν πολύ καλύτερο και πολύ αποδοτικότερο αυτή η παρουσίαση να έχει προηγηθεί της Δημοτικής Επιτροπής που ψήφισε ομόφωνα τη διακήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θεωρώ ότι η χθεσινή, έστω και αργά, ήρθε μια παρουσίαση η οποία έδωσε μια μυρωδιά, ας το πούμε λαϊκά,
0: ναι,
1: τι θα αποτελεί αυτή η προμήθεια σε συνδυασμό με το εργατικό προσωπικό το οποίο θα προσληφθεί. Τέλος πάντων, έδωσε μια μυρωδιά,
0: ναι,
1: της όλης σύμβασης η οποία προτίθεται να συνάψει στη Δημοτική Αρχή με τον οποιοδήποτε ανάδοχο.
0: Εδώ όμως, θέλω έτσι, επιτρέψτε μου να πω το εξής, κύριε Καμπούρη, ότι εάν δεν το είχαμε σηκώσει το θέμα αυτό εμείς εδώ, και μιλήσαμε και μαζί τις προηγούμενες μέρες, έτσι, αν δεν το είχαμε σηκώσει αυτό το θέμα, μην απατάστε, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό το οποίο έγινε χθες. Αυτό προκλήθηκε λόγω των πολλών τοποθετήσεων και νομικών που έγιναν μέσα εδώ στα μικρόφωνα, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι στην ουσία, λέει, το μόνο που έκαναν ήταν να επιβεβαιώνουν τον πρόλογο της δημοσιογράφου. Πάρα πολύ προσβλητικό για τους ανθρώπους που μίλησαν, γιατί εγώ έβγαλα ανθρώπους ως, και εσείς νομικός είστε, και νομικούς που έβγαλα για τη νομική τους άποψη για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Έτσι.
1: Κυρία Παυλάκη, είναι προσφυλή συνήθεια της Δημοτικής Αρχής ό,τι δεν την βολεύει να το υποβαθμίζει και να το κατηγορεί. Από εκεί και πέρα είδαμε το εξής πρωτάκουστο στην παρουσίαση των drones. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε αυτό. Στην παρουσίαση, σε ό,τι έχει να κάνει με τα drones, είχε τους τίτλους των συνεντεύξεων όλων εμάς που τολμήσαμε γιατί μάλλον τους ενόχλησε ότι τολμήσαμε
0: να κάνετε ερωτήσεις.
1: Ναι. Και να κάνουμε όχι ερωτήσεις, να σχολιάσουμε την αυστηρότητα της νομοθεσίας σε ό,τι έχει να κάνει με τα προσωπικά δεδομένα.
0: Και την
1: δυσκολία που θα αντιμετωπίσει η Δημοτική Αρχή, αλλά και ο μελλοντικός ανάδοχος, προκειμένου να εξασφαλίσει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τολμήσαμε λοιπόν να πούμε ότι υπάρχει μια αυστηρή νομοθεσία η οποία πρέπει να ξεπεραστεί προκειμένου να φτάσουμε στο τελικό στάδιο και να το δούμε να υλοποιείται.
0: Ναι.
1: Αυτό το είδαμε, να ξέρετε, τις δηλώσεις μας και τους τίτλους των δηλώσεών μας με ονόματα, και δεν έχω και λόγο να μην τους κατονομάσω, και ο κύριος Μαλιαράκης και ο κύριος Τεχνίτης και ο κύριος Σαββής και εγώ, που επιλέξαμε το σταθμό σας για να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας, θα το πω,
0: mm-hmm,
1: σε ό,τι έχει να κάνει με την αυστηρότητα της νομοθεσίας και αν θα μπορέσει να ξεπεραστεί τελικά. Είδαμε να είμαστε μέρος της παρουσίασης των drones. Δηλαδή καμία σχέση με την ουσία.
0: Ναι, από την άλλη όμως, αυτό δείχνει ότι και εμείς εδώ ως μέσο ενημέρωσης, κύριε Καμπούρη, και εσείς, όπως οφείλεται ως πολίτες, και ως πολίτες θα το πω εγώ, και ως επιστήμονες νομικοί, από τη στιγμή που δεν έχουμε τα δεδομένα ως τοπική κοινωνία, έτσι, πήρανε μια απόφαση να εγκρίνουν τους όρους ενός διαγωνισμού μιας δημοπράτησης, και εχθές που κουνούσε το δάχτυλο ο Βαγιανός, ο γνωστός Βαγιανός, ότι είστε αδιάβαστοι στη μελέτη, γιατί δόθηκε ποτέ αυτή η μελέτη, παρουσιάστηκε ποτέ αυτή η μελέτη, για να μην υπάρχουν απορίες. Αλήθεια τώρα.
1: Κύριε Παυλάκη, ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι, και τώρα μιλάμε για τα αυτονόητα, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, είναι να λέει την αλήθεια και με επιχειρήματα και να αναδεικνύει τα προβλήματα πριν φτάσει στην κατάσταση να τα πληρώσει ο πολίτης και η τοπική οικονομία. Διακρίναμε κάποιο πρόβλημα, τολμήσαμε κατά τη Δημοτική Αρχή να βγούμε και να το συζητήσουμε στο δημόσιο διάλογο σε ένα μέσο, και αυτό ήταν το αμάρτημά μας. Τέλος πάντων, ας μπούμε λίγο στην ουσία.
0: Ναι.
1: Για το θέμα των ντρόν στη Μεσαιωνική Πόλη είμαστε ξεκάθαροι, και νομίζω όλο το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράστηκε, σχεδόν όλο το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράστηκε κατά τον ίδιο τρόπο. Όλοι θέλουμε την ασφάλεια, όμως η ασφάλεια δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για αποφάσεις χωρίς να υπάρχει επαρκή διαφάνεια ή ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο. Και να σας πω και κάτι πολύ, πολύ ορθολογικό. Μιλάμε για ένα έργο με πάρα πολύ μεγάλο κόστος, σε ένα χώρο ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας, με χιλιάδες επισκέπτες, με κατοίκους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται καθημερινά. Θέσαμε λοιπόν κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες κάποιες ψιλοαπαντήθηκαν μέσω της παρουσίασης, κάποιες όμως έμειναν αναπάντητες. Και αυτές οι αναπάντητες είναι αυτές που θα δούμε ανάλογα με την εξέλιξη που θα έχει και την τροπή που θα πάρει η συγκεκριμένη διακήρυξη, εάν θα απαντηθούν και αν θα μπορέσουν να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Δεν μιλάμε απλώς για μια τεχνική προμήθεια, μιλάμε για μια συνεχή επιτήρηση σε ένα ζωντανό οικισμό που τη χάνει να είναι και μνημείο UNESCO, έτσι.
0: Ναι. Και τώρα πάνω σε αυτό που λέτε, επειδή είδα και εγώ τις κάρτες που έβγαλε, την παρουσίαση την οποία έκανε, ουσιαστικά αυτό το οποίο προκάλεσε όλη τη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα είναι η κάλυψη του συνόλου, η αστική επιτήρηση, κάτι το οποίο απαγορεύεται ρητά από την νομοθεσία. Αφού λοιπόν μας κατηγορούν και εμάς και εσάς για παραπληροφόρηση και άγνοια και αδιάβαστη και όλες αυτές τις ανοησίες που ακούσαμε χθες, εγώ διαβάζω: επιχειρησιακή λειτουργία μη επανδρομένων αεροσκαφών, άμεση κάλυψη του συνόλου της περιφέρειας Μεσαιωνικής Πόλης σε πραγματικό χρόνο, άμεση επέμβαση συμβάντων, άμεση επέμβαση σε περίπτωση συμβάντος παροχής πρώτης βοηθειών. Και εδώ ακούσαμε και το εξής γελίο. Γελίο κατά την άποψή μου, και το λέω ευθαρσώς, κύριε Καμπούρη, αντιφατικό μέχρι εκεί που δεν πάει. Από τη μια να λέει ο Βαγιανός ότι θα πετάνε σε 1500 πόδια ψηλά και από εκεί δεν έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν ούτε πρόσωπα.
1: Προφανώς αναφέρεστε στο περιστατικό με το εστιατόριο,
0: ναι,
1: και το...
0: ούτε πινακίδες, κατά τα άλλα όμως από εκεί πάνω που δεν θα μπορεί να διακρίνει τίποτα, θα διακρίνει τον πελάτη του εστιατορίου που μπορεί να πνίγεται, ενώ δεν θα τον έχει δει, ας πούμε, ο διπλανός του, δεν θα τον έχει δει τον καρσόνι, δεν θα τον έχει δει ο καταστηματάρχης, θα τον δει τον ντρόν, το οποίο θα στείλει την πληροφορία στην εταιρεία, η εταιρεία θα τη στείλει στο Δήμο, ο Δήμος θα τη στείλει σε αυτόν που θα πρέπει να παρέμβει. Αυτά είναι γελιότητες, με συγχωρείτε, αυτά είναι γελιότητες.
1: Κυρία Παυλάκη, εγώ τους αφήνω στην κρίση του κόσμου και αυτόν που βλέπει και ακούει. Σε κάθε περίπτωση εγώ καλύφθηκα απόλυτα με την απάντηση του διαστόματος και του κυρίου Κολιάδη, που μας είπε ότι σε περίπτωση που πάρουμε τις αδειοδοτήσεις θα προχωρήσουμε. Σε περίπτωση που δεν τις πάρουμε, δεν θα προχωρήσουμε.
0: Ναι, αυτό όμως δεν είναι τόσο απλό. Και εγώ το επισήμανα αυτό, κύριε Καμπούρη, γιατί ξέρετε κάτι. Η απόφαση που πήρε
1: η
0: Δημοτική Επιτροπή δέσμευσε λεφτά γι' αυτό.
1: Θα σας πω και γι' αυτό. Είναι κάτι το οποίο δεν είχε ακουστεί από την αρχή και σίγουρα είναι προς τη θετική σκοπιά το γεγονός ότι έστω και εκ των υστέρων ακούστηκε αυτή η παραδοχή. Από εκεί και πέρα, σε αυτό που θέτεται, σίγουρα θα ήταν προτιμότερο και σίγουρα θα ήταν πολύ σωστότερο να έχουν προηγηθεί όλες οι επικοινωνίες, όλες οι αδειοδοτήσεις που θα έπρεπε να έχει η συγκεκριμένη σύμβαση προτού ψηφιστεί στη Δημοτική Επιτροπή, προτού βγει στον αέρα η διακήρυξη, σίγουρα θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί και να έχουν εξασφαλιστεί όλες εκείνες οι αδειοδοτήσεις που δεν πρόκειται να το σταματήσουν. Και αν θέλετε και από οικονομική σκουπιά, αυτή τη στιγμή έχει δεσμευτεί, έχει γίνει ανάληψη δαπάνης για 1.200.000, το οποίο σίγουρα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε άλλες δράσεις, ξέχωρα από το ότι ένας τόσο μεγάλος διαγωνισμός θα αργήσει να τελεσυνδικήσει και να έχει οριστικό ανάδοχο. Οπότε λοιπόν αυτά τα 1.200 δεσμεύονται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλού στον προϋπολογισμό του Δήμου. Εντάξει, είναι τεχνικές λεπτομέρειες τις οποίες σίγουρα έπρεπε και να σκεφτούν,
0: ναι,
1: και να
0: αναλογιστούν. Να σας πω, δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό το θέμα αυτό, γιατί και στο επίπεδο της δαπάνης, η οποία έχει αναλυφθεί από τη Δημοτική Επιτροπή, όπως λέτε, για κάτι που είναι αμφίβολο και αναγκάστηκαν χθες να παραδεχτούν ότι δεν ξέρουν και οι ίδιοι αν θα προχωρήσει. Και επιτρέψτε μου λίγο εδώ να ακούσουμε μαζί, κύριε Καμπούρη, την ομολογία από πλευράς Βαγιανού ότι δεν υπάρχει, δεν ζητήσανε καμία νομική γνωμοδότηση, αυτό το οποίο συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν ζητήσανε καμία νομική γνωμοδότηση γιατί άκουσον έκαναν, λέει, copy-paste τον διαγωνισμό, τη μελέτη, από άλλον, από κάπου αλλού, από το Κιμδύς, από κάποιο άλλο δηλαδή, δεν ξέρω, φορέα, εν πάση περιπτώσει. Το ότι ο άλλος φορέας αδειοδοτήθηκε δεν σημαίνει ότι θα αδειοδοτηθεί και αυτό το οποίο πάνε να κάνουν, γιατί προφανώς και δεν είναι το ίδιο όταν βάζεις επιτήρηση συνεχή σε real time ενός ολόκληρου ιστορικού χώρου που έχει χιλιάδες κόσμο κάθε μέρα.
1: Εκεί πρέπει να εστιάσουμε.
0: Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Να το ακούσουμε. Ένα δευτερόλεπτο. Ένα λεπτάκι είναι και για τον κόσμο που μας ακούει, κύριε Καμπούρη, και το σχολιάζουμε αμέσως μετά. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, το κομματάκι αυτό με τον Βαγιανό.
2: Δεν εξηγήσω πια. Σας το ρώτησα και μου το απαντήσατε.
3: Ακούστε λίγο. Καταδεικνύει ένα και μόνο. Δεν διαβάσα τη μελέτη.
2: Σας το ρώτησα.
3: Όταν δεν διαβάζουμε τη μελέτη, δεν βγαίνουμε να ζητήσουμε ότι εγώ θα ζητήσω τη γνωμοδότηση του νομικού τμήματος. Εδώ σας παραδέχω 45 αποφάσεις του ελεκτικού που την ίδια εμείς την αντιγράψαμε τη μελέτη. Από το Κιμδύς την βρήκαμε. Μην νομίζετε ότι εφήβραμε το εδώ πέρα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω και εγώ τι,
2: εδώ
3: την Αμερική.
2: Κύριε Βαγγελέμ, και έχει το
3: σήμερα είναι, πρέπει να είναι κρίσιμο ότι ο συμμετέχοντας για να μπει και.
0: Μάλιστα. Το αντιγράψαμε, λέει. Και από τη στιγμή που το αντιγράψαμε, σου λέει, και αδειοδοτήθηκε εκείνο, ανάγκη είναι να πηγαίνουμε τώρα να ψάχνουμε νομικές νομοδοτήσεις και για το δικό μας. Μα δεν είναι το ίδιο. Χθες έβγαλε μια λίστα ότι και άλλοι, λέει, φορείς το έχουν κάνει και θα δώσω το Excel και είναι στα πρακτικά του αυτό. Μα εγώ αυτό το Excel το οποίο είδα, κύριε Καμπούρη, ουδέ μία σχέση έχει με αυτό που λένε αυτοί. Το Excel που έδωσε έχει να κάνει με την φύλαξη με drones σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων. Είναι το ίδιο οι σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις με τον αστικό ιστό μιας περίκλειστης περιοχής όπως είναι η Μεσαιωνική Πόλη που περνάνε χιλιάδες κόσμος κάθε μέρα?
1: Εγώ και εσείς το αντιλαμβανόμαστε αλλιώς. Η Δημοτική Αρχή, και να σας πω την αλήθεια, συγκεκριμένα μάλλον ο κ. Βαγιανούς, γιατί είδα και μια, όχι διαφοροποίηση, αλλά μια αδράνεια, μια απάθεια σε σχέση με τον κύριο Βαγιανό όσον αφορά τον Δήμαρχο και τον κύριο Χαλκιά, που συνήθως υπερθεματίζουν σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα που φέρνει ο κύριος Βαγιανός.
0: Εννοείται ότι κρατάνε αποστάσεις από όλο αυτό.
1: Νομίζω το θέσατε πολύ σωστά. Χθες κρατήθηκε μια απόσταση. Αφήσατε τον κύριο Βαγιανό να κάνει την παρουσίαση και μείναμε στην δήλωση ότι σε περίπτωση, και εδώ κολλάει αυτό, σε περίπτωση που αδειοδοτηθούμε θα το κάνουμε, κρατήστε αυτή τη δήλωση. Σε περίπτωση που αδειοδοτηθούμε θα το κάνουμε, σε περίπτωση που δεν αδειοδοτηθούμε δεν θα προχωρήσουμε, so what, δεν έγινε και τίποτα. Από το σώμα του κύριου Γολιάδη, από το σώμα του κύριου Χαλκιά δεν ακούστηκε το παραμικρό.
0: Που είναι και νομικός σε τελευταία ανάλυση. Και μάλιστα και προχθές στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, τον μπαλάκι στην εξέδρα το πέταξε, στον αρμόδιο λέει αντιδήμαρχο, εγώ δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω, ζητήστε τα από εκεί, τις λεπτομέρειες, μη ζητάτε από μένα. Δηλαδή ήταν φανερό ότι δεν ήθελε να τοποθετηθεί πάνω στο ζήτημα αυτό.
1: Εντάξει. Είναι δικαίωμά τους και είτε θα διωθούν εκ του αποτελέσματος, είτε θα δούμε καταστάσεις οι οποίες δεν θα μας τιμούν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα ούτως ή άλλως θα έχει συνέχεια.
1: Είναι δικαίωμά τους και είτε θα διορθούν εκ του αποτελέσματος, είτε θα δούμε καταστάσεις οι οποίες δεν θα μας τιμούν.
0: Μάλιστα.

0: το επάγγελμα του δικηγόρου τα τελευταία χρόνια, αλλά και οι συνάδελφοί μου που βγήκαν να υπερασπιστούν, που βγήκαν να πούν την άποψή τους σε ό,τι έχει να κάνει με την νομοθεσία, είναι πραγματικά λυπηρό να λιδωρούνται και να προσβάλλονται με αυτόν τον τρόπο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή τόλμησαν να βγουν και να πούν την άποψή τους σε ό,τι έχει να κάνει με ένα πολύ σημαντικό θέμα που επίκειται να δούμε τα επόμενα χρόνια στο νησί μας. Είναι πραγματικά λυπηρό, ειδικά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι το ανώτερο όργανο, να λιδωρούνται και να προσβάλλονται. Εγώ το έχω συνηθίσει, άλλωστε είναι και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι λίγο άχαρος, αλλά τουλάχιστον οι επαγγελματίες δικηγόροι και οι άνθρωποι που θέλουν να εκφράσουν τη γνώμη τους, που βγαίνουν και την ελευθερία, δεν μπορούν με αυτόν τον τρόπο να λιδωρούνται και να προσβάλλονται μέσα σε δημοτικό
1: σύστημα.
0: Και είναι τουλάχιστον ντροπή. Γι' αυτό και λίγο μπήκα στη θέση τους και προσπάθησα με κάποιο τρόπο χθες να τους υπερασπιστώ.
1: Ναι. Μα εντάξει, συνηθίζουμε. Δηλαδή το ξέρει πια όλη η κοινωνία, έτσι. Ότι από αυτούς εκεί μέσα. Και κυρίως από Κολιάδη και Βαγιανό, δεν έχουν κανέναν ενδιασμό να προσβάλλουν τον οποιοδήποτε όταν δεν εξυπηρετεί το αφήγημά τους. Χθες τους είπανε και αδιάβαστους, τους είπανε και καθοδηγούμενους, τους είπανε και χειραγωγούμενους.
0: Ο δικηγόρος.
1: Ναι, τον είπε ο Βαγιανός, αδιάβαστα τον δικηγόρο.
0: Και περιστατωμένα με τα προσωπικά δεδομένα.
1: Ναι.
0: Και κρυμμένο ο κύριος Τεχνίτης, δεν γνωρίζω τον κύριο Μαλιαράκη, μπορεί να σας το επιβεβαιώσει ο ίδιος, αλλά και εγώ έχουμε περάσει και σεμινάρια για τα προσωπικά δεδομένα και έχουν πάρει και την πιστοποίηση.
1: Ναι,
0: και τα προσωπικά
1: το ξέρω,
0: δεδομένα.
1: Το γνωρίζω. Βέβαια, είστε αδιάβαστοι, εννοείται. Μπροστά στο Βαγιανό, τι είστε εσείς μπροστά στο Βαγιανό. Σοβαρά τώρα. Τι θράσος είναι αυτό που έχετε τώρα, να μας λέτε ότι ξέρετε εσείς περισσότερα από το Βαγιανό. Έλα τώρα.
0: Λοιπόν, τους αφήνω στην κρίση του κόσμου, κυρία Παυλάκη.
1: Ναι. Να είστε καλά, κύριε Καμπούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα
1: σας. Καλημέρα σας. Το θέμα θα επανέλθουμε και λίγο αργότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα είναι εδώ στην τηλεφωνική γραμμή εννοώ, ο κύριος Νίκος Γερονικόλας, ο οποίος έκανε και μια συγκεκριμένη πρόταση, όχι ότι θα τύχει δηλαδή κάποιες αποδοχής ή πρότασης, σιγά τώρα μην καταδεχτούνε, να ακούσουν και να λάβουν στα σοβαρά την πρόταση κάποιου άλλου. Έχουν το αλάφητο του Πάπα, όπως έχετε καταλάβει, και όποιος δεν συμφωνεί με αυτά τα οποία αποφασίζουν να κάνουν, ουέ και άλλοι μονό τους. Χθες λοιπόν μας είπανε και για τον προϋπολογισμό, αυτό το 1,25, ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, ότι ένα κομμάτι μόνο, κάπου 200 τόσες χιλιάδες είναι για τα ντρόν, και εμείς παραπληροφορούμε και κάνουμε και δείχνουμε. Τη μια μέρα λοιπόν, τη μια ώρα έλεγαν λοιπόν αυτό, τη μια φορά, και μετά έλεγαν ότι όλο αυτό είναι ενοποιημένο το σύστημα της επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης, δεν μπορείς να το διαχωρίσεις και όλο αυτό είναι πάνω από ένα 200. Αποφασίστε, παιδιά, τελικά είναι όλο μαζί ή είναι κομμάτι-κομμάτι. Θα το δημοπρατήσετε όλο μαζί, που προφανώς δεν θα μπορέσετε να το δημοπρατήσετε αν δεν αδειοδοτηθεί το ένα κομμάτι, ή θα το σπάσετε ή θα το κατατμήσετε. Και άλλα θα πάτε σε διαγωνισμό και άλλα θα επικαλεστείτε, όπως η ίδια η απόφαση που πήρε η Δημοτική Επιτροπή, θα πάτε με την επίκληση της ανωτέρας βίας για να κάνετε αυτήν την διαδικασία, πώς τη λένε, τη διαπραγμάτευση εκτός διαγωνισμού, δηλαδή που θα καλέσετε ένα-δυο να σας δώσουν προσφορά και να αποφασίσετε. Αποφασίστε τελικά τι ακριβώς κάνετε. Αποφασίστε τι ακριβώς κάνετε για να καταλάβουμε κι εμείς που παραπληροφορούμε, ενώ εσείς είστε ο ορισμός της διαφάνειας, και αν δεν ήταν αυτός εδώ ο σταθμός να αναδείξει αυτά τα θέματα, δεν υπήρχε περίπτωση να πείτε τίποτα, αλλά είναι κατανοητό ότι σας τη χαλάσαμε την ιστορία. Δεν το περιμένατε αυτό που συνέβη. Δεν το περιμένατε. Νομίζατε ότι θα περνούσε κάτω από το ραντάρ, όπως περνάνε όλα και δεν μιλάει άνθρωπος. Έλα όμως που εδώ ήταν πολύ σοβαρό το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, και μας σηκώθηκε η τρίχα όταν ακούσαμε τι θέλατε να κάνετε. Και αναγκαστήκατε τελικά να συρθείτε κακήν κακός στο να πείτε αυτά τα απίθανα, από τη μια ότι θα πετάνε πάνω ψηλά και δεν θα βλέπουνε, αλλά από την άλλη θα βλέπουν τον τουρίστα που πνίγεται γιατί του κάθισε η σαλάτα στο λαιμό, ή τον άλλο που πάει να μπει από το παράθυρο. Και αν εγώ ξεχάσω τα κλειδιά μου, ρε παιδί μου, και προσπαθήσω να μπω από το παράθυρο, δηλαδή θα με συλλάβετε, θα με συλλάβει τον ντρόν, τι θα κάνει ακριβώς, τι θα κάνει ο ιδιώτης, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει. Σοβαρευτείτε. Ρεζίλι των σκυλιών έχετε κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, θέλω να αλλάξω λίγο.

0: θέμα, αν και σε ένα βαθμό κάπου αυτά συναντώνται, αφόσον έχουμε να κάνουμε με την αστυνόμευση, με την επιτήρηση, αλλά αυτά όλα, ξέρετε, είναι δουλειά της αστυνομίας. Η αστυνομία, η οποία, το αστυνομία, τροχέα κτλ., βάλετε τον τελευταίο καιρό, γιατί είμαστε και περίεργος λαός. Από τη μία υπερθεματίζουμε, ναι, η τάξη, η ευταξία, η παρανομία, το να τ' άλλο. Αλλά όσον αφορά τους άλλους, έτσι και μας σταματήσει εμάς η τροχέα μαύρη της μοίρα, έτσι, και μας κάνει κανέναν έλεγχο για το τι έχουμε στο πορμπαγκάζ, αν έχουμε τα είδη που χρειάζονται σωστικά ή οτιδήποτε άλλο. Μαύρη μας μοίρα, έτσι. Ο κύριος Μανώλης Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, είναι κοντά μας για να το συζητήσουμε το θέμα. Καλημέρα σας, κύριε Ανδρουλάκη. Τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα.
0: Μεγάλες στιγμές ζούμε όμως, έτσι. Είναι φοβερό.
1: Ευευχερίες αυτό που είπατε προηγουμένως, θα ήθελα να πω ότι επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση και ανησυχούν τον κόσμο, έχουμε δει να... από διάφορα site, από το Facebook και όλα αυτά, να ενημερώνεται λάθος ο κόσμος, να λένε υπερβολές, ότι η αστυνομία ψάχνει διάφορα, κάνει ελέγχους σε διάφορα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, γίνονται και αυτοί οι ελέγχοι, αλλά δεν είναι το σκοπός η αστυνομία να ψάχνει, όπως ακούγονταν τις προηγούμενες ημέρες, τους πυροσβεστήρες, τα τρίγωνα και όλα αυτά. Αυτά είναι υπερβολές. Η αστυνομία κάνει στοχευμένους ελέγχους, αναζητά επικίνδυνες παραβάσεις, όπως είναι παραβιάς κόκκινου σηματοδότητα, stop, τα μεθυσμένους, οδήγηση, επικίνδυνη οδήγηση, τέτοιες παραβάσεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε πάρα πολλά, κύριε Ανδρουλάκη, τους τελευταίους μήνες, ότι έγιναν και υπερβολές. Δηλαδή, μου έλεγαν μένα κάποιοι, να μας γράψανε 300 ευρώ γιατί ο τύπος του πυροσβεστήρα δεν ήταν ο σωστός. Ή γιατί δεν είχαμε το σφυράκι, το περιβόητο αυτό για να σπάσουμε το τζάμι. Πολλά τέτοια.
1: Ναι. Έχουν βεβαιωθεί περίπου σε όλο το νησί 10 παραβάσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, σε σχέση δηλαδή με τις υπόλοιπες παραβάσεις είναι σταγόνα στον ωκεανό, και δεν ξέρω και για ποιο λόγο βεβαιωθήκαν αυτές τις παραβάσεις. Σας είπα, η αστυνομία και οι κατευθύνσεις είναι να αναζητούνται επικίνδυνες παραβάσεις, όπως είναι η χρήση του προστατευτικού κράνους, όπως είναι η χρήση ζώνης ασφαλείας, όπως είναι η οδήγηση με τη χρήση κινητού τηλεφώνου, όπως είναι η μέθη, όπως είναι οι ερυθροί σηματοδότες, τα stop, τέτοιες παραβάσεις, επικίνδυνη οδήγηση, που δημιουργούν πρόβλημα στην οδική κυκλοφορία και πρόβλημα στον κόσμο που κυκλοφορεί, είτε είναι πεζός, είτε είναι με όχημα. Αυτό νομίζω ότι δεν πιστεύω να έχει κάποιος αντίρρηση να γίνονται τέτοιοι έλεγχοι. Ίσα που εισπράττουμε καθημερινά, γιατί και εμείς εδώ πέρα ζούμε, εδώ είναι οι οικογένειές μας, έχουμε κοινωνική ζωή, εισπράττουμε από όλο τον κόσμο την ευχαρίστησή τους ότι υπάρχει αστυνομία πλέον στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα να φτάνουμε στο σημείο της υπερβολής και να λέμε τέτοια πράγματα, ότι η αστυνομία στοχεύει σε τέτοιες παραβάσεις, αυτό είναι τουλάχιστον γελίο. Έτσι, και δεν πρέπει να παραπληροφορούμε τον κόσμο. Και αυτοί που το κάνουν να ξέρουν ότι δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα από τον... και δεν δημιουργούν στην αστυνομία, δημιουργούν στον κόσμο. Έτσι, και αυτό είναι άσχημο. Ναι. Δεν μπορεί να μου λέει εμένα τροχονόμος ότι σταματάω τον άλλο και πριν καν το ρωτήσω να μου λέει έχω πυροσβεστήρα και τρίγωνο.
0: Ναι, από το ότι έχει τρομάξει δηλαδή, ναι, από το φόβο του δηλαδή το λέει.
1: Ναι, από αυτή την εικόνα που έχει δημιουργηθεί,
0: ναι,
1: που είναι ψευδέστατη. Ψευδέστατη. Δηλαδή, ό,τι και να μου λέει με ένα τροχονόμος, λόγω του απάντησης, εγώ τι σας ζήτησα? Άδεια, δίπλωμα και ασφάλεια. Σας ζήτησα πυροσβεστήρα. Γιατί μου το λέτε?
0: Ναι. Δηλαδή, πώς βγήκε όμως όλο αυτό, πραγματικά απορώ δηλαδή, πώς βγήκε όλο αυτό έτσι και έγινε τόσο ντόρος?
1: Εγώ σας είπα και σας μιλάω με στοιχεία.
0: Ναι.
1: Περίπου 10 παραβάσεις έχουν τους τελευταίους μήνες έχουν βεβαιωθεί για τέτοια θέματα, πυροσβεστήρες, ζώνες, τρίγωνα. Περίπου 10, μπορεί να είναι και λιγότερες. Λοιπόν, πώς γίνεται να γίνεται αυτός ο ντόρος? Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, δημιουργεί άσχημο κλίμα και δεν ισχύει, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ναι, και στην πραγματικότητα ανταποκρίνεται ότι η αστυνομία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει κάνει πιο έντονη την παρουσία της. Ήταν το ζητούμενο, το ζητούσε η τοπική κοινωνία, έτσι, το ζητούσε, το ζητάει ο κόσμος γιατί θέλει να κυκλοφορεί με ασφάλεια. Είδατε τι συνέβη πριν από μερικές μέρες στη Ροδουγίνδου, τη σοβαρά, πέρα από το θανατηφόρο που είχαμε και άλλα σοβαρά ατυχήματα. Ζητάει ο κόσμος την παρουσία της αστυνομίας και ειδικά της τροχέας. Και θα σας είπα, η στόχευση είναι σε επικίνδυνες παραβάσεις. Ναι. Ζώνες, κράνη, οδήγηση με τη χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, stop, υπό την επίρρεια αλκοόλ, επικίνδυνη ή γρήγορη οδήγηση. Αυτές είναι οι παραβάσεις που στοχεύουν κατά κύριο λόγο.
0: Μάλιστα. Τώρα, πέραν της οδικής, ναι, πέραν του θέματος τροχέα, γιατί τώρα εγώ μιλάμε για τους, για τους δρόμους. Γενικότερα τώρα, σε τι κατάσταση βρίσκεστε η αστυνομία σε τοπικό επίπεδο, κύριε Ανδρουλάκη, και για την δυνατότητα γενικότερα πάταξης της παραβατικότητας, της εγκληματικότητας, μικροεγκληματικότητας, ή δεν ξέρω κι εγώ πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε.
1: Αυτή τη στιγμή, για φέτος μάλλον, έχουμε πάρει μια πάρα πολύ γενναία ενίσχυση. Εγώ δεν θέλω, μ' αρέσει να λέω τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Άλλες χρονιές που είχαμε πρόβλημα και δεν ενισχυόμασταν, έβγαινα και το έλεγα ευθαρσώς, δεν κρυβόμουν πίσω από τα λόγια μου. Λοιπόν, έχουμε πάρει μια γενναία ενίσχυση, η οποία αυτή η ενίσχυση και στο αεροδρόμιο και στις περιφερειακές υπηρεσίες, που ήταν ζητούμενο, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ενισχυόταν τα αεροδρόμια του Ρόδου και οι περιφερειακές υπηρεσίες και οι κεντρικές στην πόλη της Ρόδου δεν ενισχυόταν, οι οποίες και σε αυτές τις υπηρεσίες υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση κατά την θερινή περίοδο του όγκου εργασίας. Λοιπόν, φέτος έχουν ενισχυθεί και οι περιφερειακές υπηρεσίες, ξεκίνησαν δειλά-δειλά από πέρσι, η ενίσχυση φέτος ήταν καλύτερη. Έχουμε κάποια θεματάκια.
0: Πόσο κόσμο παραπάνω έχετε, δηλαδή τώρα, με πόσο προσωπικό έχετε ενισχυθεί?
1: Περίπου μαζί με τους δόκιμους, οι οποίοι τα παιδιά και αυτά που είναι μαθητευόμενοι προσφέρουν εργασία και συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας παροχής της υπηρεσιών, είμαστε περίπου στο νότιο Δωδεκάνησα, περίπου στα 250 άτομα. Είναι μια ικανοποιητική ενίσχυση. Έχουμε ένα θεματάκι ακόμα. Έχει έρθει ενίσχυση στο λιμάνι, στο διαβατηριακό έλεγχο του λιμανιού. Μέχρι τώρα επαρκεί, αλλά με τον όγκο που θα αυξηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να υπάρξει έξτρα ενίσχυση, το οποίο εκτιμώ ότι θα γίνει. Γίνει και αυτό. Όπως είχε γίνει και πέρσι, ήρθε ένα γκρουπ το Μάιο, μετά τον Ιούνιο είχαμε περαιτέρω ενίσχυση. Σας είπα, μέχρι στιγμής υπάρχει ικανοποιητική ενίσχυση και μπορούν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικές υπηρεσίες να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες της σεζόν. Από εκεί πέρα είναι θέμα διαχείρισης κάθε υπηρεσίας, των εντολών που δίνονται, πώς θα αξιοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι, ώστε να είναι αποτελεσματικοί. Πιστεύω όμως ότι και ο κόσμος βλέπει ότι υπάρχει παρουσία της αστυνομίας, όχι μόνο τροχέας, γενικότερα υπάρχει παρουσία της αστυνομίας. Πολύ περισσότερο το τελευταίο χρονικό διάστημα και το νιώθει. Έτσι, και σας είπα, ο κόσμος πλέον την παρουσία της αστυνομίας την επιζητά. Μόνο οι παραβάτες, οι παράνομοι δεν την επιζητούν.
0: Κάτι που θέλω έτσι επί τη ευκαιρία να σας ρωτήσω, επειδή είναι πολύ έντονα στον δημόσιο διάλογο, κύριε Ανδρουλάκη, είναι το ζήτημα της μεσαιωνικής πόλης και την παρακολούθηση με ντρόν και του κόσμου, τι θα κάνει για να παταχθεί η παραβατικότητα, λέει, από αυτόν που πάει να μπει από το παράθυρο σε ένα σπίτι, ας πούμε, μέχρι αυτόν που θα πνιγεί σε ένα εστιατόριο την ώρα που τρώει. Δεν ξέρω πραγματικά αυτού του τύπου η αστική επιτήρηση του χώρου, ενός χώρου πολυσύχνας του 24 ώρες το 24ωρο, αν είναι, θεωρώ ότι δεν είναι νόμιμο, από ό,τι έχουμε διαβάσει και από ό,τι μας έχουν πει νομικοί, δεν είναι νόμιμη αυτή η όλη διαδικασία. Ακόμα και η αστυνομία για να το κάνει αυτό, δηλαδή να πετάξει ντρόνς, θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο, χωροθετημένο και οριοθετημένο το πεδίο δράσης. Το ένα είναι αυτό. που δεν ξέρω κατά πόσον το γνωρίζετε την νομοθεσία, τι προβλέπει σε αυτό. Και το δεύτερο, μια πρόταση η οποία έχει κατατεθεί ειδικά για τη Μεσαιωνική Πόλη, εάν θα μπορούσε να υπάρξει μια προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το Δήμο, το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να ενισχυθεί το προσωπικό με φυσική παρουσία, δηλαδή μέσα στην Μεσαιωνική Πόλη. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά?
1: Το ότι να ξεκινήσω ανάποδα λοιπόν, έτσι όπως κάνατε την ερώτησή σας, το ότι θα μπορούσε να ενισχυθεί με προσωπικό, με αποκλειστική αρμοδιότητα τη Μεσαιωνική Πόλη και τη Γίνδο, γιατί ακούστηκαν κάποια σχέδια το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυτό θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είναι και η Μεσαιωνική Πόλη και η Γίνδος και άλλα τουριστικά σημεία της περιοχής μας. Καλό θα είναι να υπάρχει πρόβλεψη για έξτρα αρτινόμευση.
0: Θα μπορούσε δηλαδή να λειτουργήσει μια προγραμματική σύμβαση, έτσι, που να βάλει μέσα και
1: νομίζω την... Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος προγραμματική. Αν υπάρχει μια παράσταση και μια απέτηση από τοπικούς άρχοντες και από την τοπική κοινωνία ότι απαιτείται να υπάρχει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι και είναι τεκμηριωμένο και στοιχειοθετημένο, νομίζω ότι το Υπουργείο θα ανταποκριθεί. Δηλαδή δεν έχει δείξει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις κοφεύει.
0: Ναι.
1: Θα ανταποκριθεί όταν υπάρχει μια τέτοια ανάγκη.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα αυτό που είπατε με τα ντρόουν και αυτά δεν ξέρω κατά πόσο, το άκουσα κι εγώ, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Δεν θέλω ούτε να πω αν είναι καλό ή κακό, γιατί δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρετε, εντάξει. Κατανοητό. Κατανοητό.
1: Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο βέβαια αυτό που λέτε τώρα, να παρακολουθείτε τα μαγαζιά, να παρακολουθείτε αν γίνεται μια κλοπή ή όλα αυτά. Το βλέπω πάρα πολύ στην εφαρμογή του, δηλαδή το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Και επειδή είπατε και προηγουμένως κάτι για την... με προστασία των προσωπικών
0: δεδομένων. Ναι, τα προσωπικά δεδομένα, εκεί προσκούν όλα αυτά.
1: Να ξέρετε
0: ναι.
1: ότι οι κάμερες, επειδή ασχοληθήκαμε τελευταία και με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για ένα πρόγραμμα που το είχαμε κουβεντιάσει πριν από μερικά χρόνια, αλλά τώρα βρισκόμαστε λίγο πιο κοντά.
0: Το θυμάμαι, να σας προμηθεύσει το υλικό, ναι, έτσι, η Περιφέρεια.
1: Τις κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας κυρίως και μετά υπάρχει και δυνατότητα τοποθέτησης καμερών για πρόληψη θεμάτων ασφάλειας. Αυτές όμως οι κάμερες, να ξέρετε, τοποθετούνται με πάρα πολύ σοβαρές δικλείδες ασφαλείας. Παίρνει την έγκριση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Υπάρχουν ειδικές δικλείδες, δεν μπορεί να τις διαχειρίζεται ο οποιοσδήποτε.
0: Mm-hmm.
1: Παίρνουν ειδικά φίλτρα τα οποία προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή αν δείτε και τις τελευταίες κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στην Αθήνα, επειδή εξ ανάγκης θα πρέπει να λαμβάνετε φωτογραφία από το μπροστινό μέρος του οχήματος για να φαίνεται αν κάνει ο οδηγός τη χρήση της προστατευτικής ζώνης ή χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο. Υπάρχουν κάποια φίλτρα τα οποία θολώνουν το πρόσωπο, ό,τι δεν χρειάζεται, δηλαδή στοχεύουν αποκλειστικά και μόνο να θέλουν να ελέγξουν. Αυτές οι διαδικασίες δεν μπορεί να γίνουν τόσο απλά, παίρνουμε τις κάμερες, τοποθετούμε και λαμβάνουμε.
0: Εδώ δεν μιλάμε καν για κάμερες, έτσι, εδώ μιλάμε για ντρόνς, τα οποία...
1: Ή το οτιδήποτε. Για να είναι αξιοποιήσιμο κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο. Επειδή είχα ασχοληθεί τότε και είχα ζητήσει, γιατί εμείς δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, ζήτησα λοιπόν από το αρχείο μας να μου δώσουν με τις διαδικασίες, με ποιες διαδικασίες γίνεται κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί, θα πρέπει να τοποθετηθούν και να υπάρξει και κατά τη χρήση τους η έγκριση των αν τηρεί προσωπικά δεδομένα και έχει αυτούς τις δικλείδες ασφαλείας. Θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά εκπαιδευμένα άτομα από το αρχηγείο το δικό μας, τα οποία θα διαχειρίζονται αυτό το υλικό, και δεν θα μπορεί να έχει γίνει προσβάσιμο στον οποιοδήποτε. Δηλαδή δεν θα μπορώ εγώ, για να καταλάβει ο κόσμος, επειδή απλά είμαι αστυνομικός ή απλά είμαι διοικητής σε μια υπηρεσία ή αστυνομικός διευθυντής, να εισέρχομαι σε αυτό το χώρο. Θα πρέπει η κάθε υπηρεσία που θα χρειάζεται να αξιοποιήσει αυτά τα δεδομένα, να μάθουμε για παράδειγμα αν ένα όχημα που διαπράττει κλοπές ή ένας που κινείται και διαπράττει κλοπές, πώς κινήθηκε αυτά, θα πρέπει να γίνονται με έγγραφα, με τα οποία βάσει αυτών των εγγράφων θα δίνονται τα στοιχεία και μόνο αυτά.
0: Ναι. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία τελικά, έτσι.
1: Ακριβώς. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό να βλέπουμε και να διαχειριζόμαστε, όπως σας είπα, και να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία που παίρνουμε, έτσι. Το να τοποθετήσει μια κάμερα, και εγώ μπορώ να τοποθετήσω στο σπίτι μου για να βλέπω ποιος μπορεί να μπει, ποιος μπορεί να περάσει, να μου χαρακώσει το αυτοκίνητο. Αλλά δεν μπορεί να τα διαχειριστείς αυτά και πόσο μάλλον να τα χρησιμοποιήσεις κατά την αποδεικτική διαδικασία, δηλαδή στα δικαστήρια, καταλάβατε. Αυτά που και η αστυνομία δεν κάνει, δηλαδή στην Αθήνα που γίνεται κάτι τέτοιο, υπάρχει ειδική ομάδα που ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Δεν μπορεί να ασχοληθεί ο καθένας. Δεν μπορώ εγώ να πάρω μετάθεση και να πάω να υπηρετήσω εκεί, αν δεν εκπαιδευτώ και δεν πιστοποιηθώ.
0: Ναι, γιατί χθες ακούσαμε, ας πούμε, ότι αυτό το υλικό το οποίο θα παίρνει η εταιρεία ιδιωτική η οποία θα εγκαταστήσει τα drones, θα πηγαίνουν μετά σε υπαλλήλους του Δήμου που αυτοί θα τα έχουν.
1: Νομίζω δεν είμαι ο κατεξοχήν αρμόδιος να σας πω, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί και δεν μπορεί να το διαχειρίζεται ιδιώτης, και αν το διαχειρίζεται ιδιώτης θα πρέπει να είναι επιστοποιημένος, εκτιμώ.
0: Ναι. Γιατί ξέρετε, φέρνουν ως παράδειγμα τώρα αυτό που κάνει εδώ τη μεγάλη διαφορά, κύριε Ανδρουλάκη, είναι το εξής. Βεβαίως και χρησιμοποιούνται κάμερες και drones ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά πολύ στοχευμένα σε ό,τι αφορά το χώρο και το χρόνο. Και είναι κάποιες εγκαταστάσεις. Μπορεί να είναι όντως και δημοτικές εγκαταστάσεις. Μπορεί να είναι σχολικά συγκροτήματα που συμβαίνουν διάφορα. Μπορεί να είναι κάποια πάρκα όπου εμφανίζονται σε κάποιες ώρες της νύχτας ή της μέρας κάποια παραβατικότητα ή μια διακίνηση ουσιών. Μπορεί να είναι ας πούμε μέσα μεταφοράς, όπως είναι σιδηρόδρομοι, για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, των λεωφορείων και όλα αυτά.
1: Για να τοποθετηθείς μια κάμερα σε δημόσιο χώρο, θέλει ειδική άδεια. Δεν είναι άλλο ιδιωτικός χώρος και άλλο δημόσιος. Θα πρέπει να το διαχωρίσουμε. Και πόσο μάλλον να θέλουμε να αξιοποιήσουμε
0: Και το υλικό, και το υλικό που θα έχει καταγραφεί. Ναι, γιατί αυτό το οποίο λένε τώρα και το παρουσιάσανε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι θα υπάρχει συνεχής καταγραφή της κίνησης των πολιτών, δηλαδή επισκεπτών, καταστηματαρχών, όλων μέσα στη Μεσαιωνική πόλη, real time, συνεχώς, 24 ώρες το 24ωρο, για να μπορεί, λέει, να εντοπίζει την όποια κατάσταση που μπορεί να υπάρξει, είτε έκτακτης ανάγκης, είτε υγείας, είτε παραβατικότητας, και ελέγχθησαν χαρακτηριστικά ένας πολίτης ο οποίος μπορεί να πνιγεί την ώρα που τρώει και να ειδοποιήσουν δεν ξέρω ποιον, ή σε περίπτωση που κάποιος πάει να μπει από ένα παράθυρο. Αυτό όμως είναι δυνατόν να πετάνε τα drones και να τα καταγράφουν 24 ώρες το 24ωρο όλα αυτά?
1: Καταρχήν μου είπατε, μου δώσατε, δεν το ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό, σας ξαναλέω, πρέπει να το ξαναπώ. Αλλά τώρα, έτσι, με αυτά που μου είπατε προηγουμένως, μου δώσατε πολλές πληροφορίες για διαφορετικά θέματα. Δηλαδή είναι άλλο το να βλέπουμε από ψηλά ότι έχει κόσμο, ή όπως βλέπουμε κατά καιρούς από τα αθηναϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που σηκώνουν έναν ντρόν και βλέπουν την κίνηση στους δρόμους γενικά από ψηλά, χωρίς να φαίνεται ποιο όχημα κινείται, και απλά παρατηρούν
0: τη ροή της κυκλοφορίας, να θέλεις να
1: δεις. Ναι, άμα δεις, να βλέπουμε, ναι, αν έχει κόσμο στην παλιά πόλη, να σας πω, 4 ώρα το πρωί, 3 ώρα το πρωί από ψηλά, και για να κάνουμε ίσως κάποιες δράσεις που αφορά την καθαριότητα, που αφορά την ασφάλεια, που αφορά... Είναι άλλο αυτό να βλέπουμε γενικά αν κυκλοφορεί πολλοί κόσμος, και άλλο πράγμα τώρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς μπορώ να βλέπω τώρα, όταν είμαι μέσα σε ένα εσωτερικό χώρο, σε ένα μαγαζί, αν κάποιος πνιγεί, αν κάποιος... Πρακτικά μου φαίνεται λίγο περίεργο.
0: Λίγο απίθανο αυτό. Μάλιστα. Μάλιστα. Να δούμε.
1: Ή πώς μπορεί να λειτουργήσει σε μια έκταση όπως είναι η παλιά πόλη, τόσο μεγάλη, να δεις όταν πάει να μπει κάποιος σε ένα σπίτι και να ξέρεις ότι αυτός μπαίνει στο σπίτι, είναι εκλέφτης, δεν είναι ο ιδιοκτήτης.
0: Αυτό πήγα να πω προηγουμένως. Αν ξεχάσω τα κλειδιά μου, δηλαδή, και πάω να μπω από το παράθυρο ή να πηδήξω από το μπαλκόνι για να μπω μέσα, δηλαδή, τι θα με κάνουν? Θα μου έρθει η αστυνομία να μου χτυπάει την πόρτα και να μου πει, με ειδοποίησε τον ντρόν ότι έκανες διάρρηξη? Δηλαδή, αστειότητες.
1: Να σας κάνω μια εκτίμηση πάλι κι εγώ, εκτίμηση προσωπική μου, γιατί και εμείς θα το ζούμε. Εκτιμώ ότι τα ζητήματα που έχει παλιά πόλη είναι τελείως διαφορετικά, είναι σε ζητήματα συμπεριφοράς των κάποιων, γιατί οι περισσότεροι είναι σωστοί κάποιων καταστηματαρχών, με το θέμα της Άγρας, με τα αυθάνητα ζητήματα που δημιουργούν.
0: Ναι, αλλά αυτούς τους ξέρεις ποιοι είναι, δεν χρειάζεσαι τον τρόνο για να σου πούνε ποιοι είναι.
1: Λοιπόν, είναι συγκεκριμένα, γίνεται με τελείως διαφορετικό τρόπο, είναι το ζήτημα της επετείας που είναι και τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί. Είναι τα ζητήματα που κυκλοφορούν κάποιοι και μπορεί να δημιουργούν κάποια ζητήματα, αλλά νομίζω ότι αυτά δεν αντιμετωπίζονται. Είναι πιο πολύ αυτό που είπατε στην αρχή, το να υπάρχει μια φυσική παρουσία και ένα σχέδιο αστυνόμευσης στην παλιά πόλη ή σε τέτοιες περιοχές όπου είναι, όπως είναι, θα πω και το Φαγηράκι, θα πω και το την οδό Ορφανίδου, που έχει διαφορετικές ανάγκες, έτσι. Απλά τα βάζουμε τώρα γενικότερα λόγω της τουριστικής περίοδου. Τα βάζουμε όλα μαζί. Άγια αστυνόμευση σε Άγιο Ορφανίδου, άγια αστυνόμευση σε Άγιο Παγιαπόγειο, άγια αστυνόμευση σε Άγιο Γίντος, άλλη το Φαγηράκι. Αντιλαμβάνεστε. Καλό, εκτιμώ ότι με το αυτό που είπατε στην αρχή, ότι το να ζητηθεί να υπάρχει μια ειδική ομάδα, να έρθει μια ενίσχυση συγκεκριμένα, όπως έρχεται συγκεκριμένα για τα αεροδρόμια, συγκεκριμένα για το λιμάνι, συγκεκριμένα για τις υπηρεσίες, για την τροχιά, έρθει συγκεκριμένα για την παλιά πόλη, για τις περιοχές που θα επιλέξει. Όχι μόνο οι αστυνομικές υπηρεσίες και οι αστυνομικές υπηρεσίες, αλλά και η κοινωνία και οι φορείς εδώ πέρα που παρουσιάζουν κάποια ζητήματα για να αντιμετωπιστούν. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα είναι λίγο...
0: Πιο ρεαλιστικό και πιο αποτελεσματικό. Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις που μας δώσατε και για τα δύο αυτά θέματα και για το θέμα των ελέγχων, των τροχονομικών και όλη αυτή τη φιλολογία που αναπτύχθηκε, αλλά και αυτό το μεγάλο θέμα που συζητάμε τώρα, της επιτήρησης, παρακολούθησης, εποπτείας ή δεν ξέρω κι εγώ πώς αλλιώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Καλή σας μέρα. Ναι. Σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Τα ακούσατε και από τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων. Δεν γίνονται αυτά στην πράξη. Δεν μπορεί να τα κάνει ιδιώτης αυτά. Δεν μπορεί να παρακολουθεί τον κόσμο. Θέλουν πολλές άδειες, πιστοποιήσεις, εκπαίδευση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τα προβλήματα της μεσαιωνικής πόλης, όπως είπε, γνωστά. Είναι συγκεκριμένα, είναι συμπεριφορές, είτε είναι κράχτες, είτε είναι καταλήψεις δημοσίου χώρου, είτε είναι επέτες. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Δεν χρειάζεσαι τον drone για να στα δείξει αυτά.

0: Λοιπόν, να κάνω μια ανακεφαλαίωση λοιπόν σε όλα αυτά τα οποία έχουμε πει από το πρωί, σε περίπτωση που ανοίγετε τώρα τα ραδιόφωνά σας, που έρχεστε τώρα στην παρέα μας, που δεν μας παρακολουθήσατε από το πρωί. Λοιπόν, Δημοτικό Συμβούλιο χθες με πάρα πολλή ώρα να αναλωθεί στο θέμα των drones με τον σταθμό τον αυτό τον συγκεκριμένο εδώ, τον Real Voice, και εμένα προσωπικά να βρισκόμαστε στο στόχαστρο κυρίως του Βαγιανού και του Κολιάδη για παραπληροφόρηση, ότι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, δεν ξέρουμε τι λέμε, με μια, εν πάση περιπτώσει, πολύ απαξιωτική αντιμετώπιση ανθρώπων οι οποίοι μίλησαν εδώ στα μικρόφωνα και ξέφρασαν τους προβληματισμούς τους για κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό και έχει να κάνει με τα προσωπικά δεδομένα και τα συνταγματικά κατοχυρωμένα προσωπικά δεδομένα, την ιδιωτικότητα, την ελευθερία, όλα αυτά τα οποία έχουμε βάλει ως προβληματισμό. Και προφανώς κάτι κάνουμε καλά σε αυτό το σταθμό, γιατί αναγκάσαμε τη Δημοτική Αρχή με καθυστέρηση 2 εβδομάδων να βγει και να μιλήσει. Τώρα, αν δεν είχαμε επιμείνει προφανώς πάνω σε αυτό το θέμα, τίποτα δεν θα είχε γίνει. Προφανώς πίστευαν ότι θα περάσει και αυτό όπως πήραν την απόφαση στη Δημοτική Επιτροπή και δεν θα άνοιγε ρουθούνι για κάτι τόσο σοβαρό, ότι μπορεί να μην το παίρναμε και χαμπάρι, μπορεί να μην καταλαβαίναμε και τι ακριβώς θα γίνει. Προσπάθησαν άλλωστε να το παρουσιάσουν ως κάτι πάρα πολύ μεγάλο, κάτι πάρα πολύ θεαματικό, πολύ καινοτόμο, πρωτοποριακό. Μας είπανε και φοβικούς όσον αφορά την τεχνολογία. Και τι δεν μας είπανε? Μας είπανε και παραβατικούς, ότι από τη στιγμή που αντιδρούμε, άρα είμαστε παραβατικοί. Προφανώς εδώ δεν μιλάμε για αντίδραση, εδώ μιλάμε για ερωτήματα θεμελιώδη, εδώ μιλάμε για απορίες, για ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα που και εμείς εδώ τις διατυπώσαμε ως μέσο, και βέβαια οι άνθρωποι οι οποίοι νομικοί έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό και έβαλαν τα μεγάλα ζητήματα για τα οποία τελικά φαίνεται ότι πάσχει όλο αυτό το πράγμα. Για να καταλήξουμε λοιπόν χθες στην ομολογία του Βαγιανού ότι όχι, δεν έχουμε πάρει καμία νομική γνωμοδότηση. Και γιατί δεν την έχουν πάρει? Γιατί κάνανε copy-paste από το ΚΙΜΔΙΣ ενός άλλου διαγωνισμού, ενός άλλου τώρα δήμου, δεν ξέρω τι, πιθανότατα της Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, και από τη στιγμή σου λέει που πέρασε αυτό, θα περάσει και το δικό μας. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Και ειδοποιώς διαφοροποίηση εδώ, επαναλαμβάνω, είναι η επιτήρηση συνεχής του δημοσίου χώρου, του αστικού περιβάλλοντος, του αστικού ιστού. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Ομολογία λοιπόν ότι το περάσανε ομόφωνα μάλιστα από τη Δημοτική Επιτροπή, αλλά χθες διαφοροποιήθηκε και ανακάλεσε την ψήφο του ο Μιχάλης Κορδίνας, όταν προφανώς και αυτός μπήκε στο νόημα του τι πάνε να κάνουνε από όλα αυτά τα οποία άκουσε από τους ανθρώπους που μίλησαν σε αυτόν εδώ το σταθμό, και ανακάλεσε την ψήφο του. Δεν έχει σημασία αν πρακτικά μπορεί να την ανακαλέσει, σημασία έχει ότι πολιτικά χθες διατύπωσε την αντίθεσή του σε όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, ο Βαγιανός, ο γνωστός Βαγιανός, δημιούργησε περισσότερες γκρίζες ζώνες και σκοτεινά σημεία για όλη αυτή την κατάσταση από αυτή που είχαμε πριν. Τα έκανε πιο δύσκολα. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι θα κάνουν οι ιδιώτες. Είτε οι ιδιώτες που θα διαχειρίζονται το σύστημα, είτε αυτούς με τους οποίους θα έχουν, λέει, συνεργασία στα επιμέρους ζητήματα τα οποία θα αντιμετωπίζονται από τα drones μέσα στη Μεσαιωνική πόλη. Πήγε να τα μπερδέψει και τα μπέρδεψε, νομίζοντας ότι έτσι θα βγει αλόβητος σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό. Από τη μια μας έλεγε ότι είναι ένα 240 πόσο είναι, ότι είναι ενοποιημένο όλο αυτό και δεν μπορεί να σπάσει. Την επόμενη στιγμή το έσπαγε και το έκανε, ξεχώριζε τα drones για να μας πει ότι παραπληροφορούμε τον κόσμο όταν λέμε ότι είναι 1,2 ενώ είναι μόνο 200 τόσες χιλιάδες. Μα όταν είναι ενοποιημένο όλο αυτό και δεν μπορείς να το δεις χωριστά, άρα σημαίνει ότι θα το δημοπρατήσεις και συνολικά. Άρα αν δεν μπορείς να πάρεις άδεια και εγκρίσεις για ένα κομμάτι, προφανώς πάει στα βράχια όλο. Την ίδια ώρα όμως έχεις δεσμεύσει, έχεις κάνει ανάληψη δαπάνης, με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που σημαίνει ότι για κάτι που ομολογείς εκ των υστέρων ότι δεν έχεις τεκμηριώσει νομικά, εσύ έχεις δεσμεύσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ για ένα έργο που μπορεί και να μην γίνει όπως αναγκάστηκες θες να πεις, γιατί οι διαδοτήσεις που θέλει είναι τόσες πολλές. Είναι τόσες οι δικλείδες ασφαλείας που αμφίβολο είναι εάν θα πάρεις έγκριση για να το κάνεις. Θα το κάνεις ολόκληρο, θα το δημοπρατήσεις ολόκληρο ή θα το σπάσεις σε κομμάτια για να πάνε κάποια με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, δηλαδή χωρίς διαγωνισμό αλλά με πρόσκληση ενώ μιας-δυο εταιριών για να επιλέξεις τελικά σε ποια θα δώσεις το έργο. Πολλές γκρίζες ζώνες, πάρα πολλές γκρίζες ζώνες. Είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νίκος Γερονικόλας, ο οποίος κατέθεσε και μια πολύ συγκεκριμένη και, όπως μας έλεγε και ο κύριος Ανδρουλάκης νωρίτερα, πιο ρεαλιστική εν τέλει πρόταση. Όχι βέβαια ότι θα περάσει, σιγά τώρα μην αντιληφθούν ότι έχουν κάνει λάθος, αλλά πολιτικά είναι καταγεγραμμένη. Κύριε Γερονικόλα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Παυλάκη, καλημέρα στο στούντιο και στους ακροατές.
0: Δεν ξέρω τώρα, εσείς γίνατε σοφότερος θες, καταλάβατε τελικά τίποτα από τα χθεσινά που ακούσατε για όλα αυτά τα απίθανα που ζούμε?
1: Η αλήθεια είναι, καλύψατε πάρα πολλά στο ρεπορτάζ σας και μπράβο σας, γιατί έχετε πιάσει σχεδόν όλες οι διαστάσεις της συζήτησης αυτής. Αλλά ξέρετε, ο καθένας στην πίστα που παίζει, δηλαδή και εμείς από το διοικητική, στο θεσμικό μας ρόλο βγάλαμε κάποια θέματα, τουλάχιστον παρουσιάστηκαν επίσημα, όχι επίσημα, θα έλεγα επίσημα, δημόσια κάποια στοιχεία αυτής της μελέτης η οποία πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω πώς με αυτά, γιατί περισσότερα ερωτήματα δημιουργήθηκαν.
0: Έτσι, ναι, σωστά. δεν είναι μόνο δική μου εντύπωση.
1: Και από το πράγμα ομόφωνα, ναι. Εντάξει, να εξαιρέσω βέβαια τον Μιχαλίδου Κορδίνα, ο οποίος ανακάλυψε την ψήφο του εχθές. Αλλά πώς ψηφίστηκε αυτό το πράγμα ομόφωνα? Αλλά πριν πάμε εκεί, θα πω το εξής, αν μου επιτρέπετε ένα σχολιασμό.
0: Ναι,
1: παρουσίαση. Πριν φτάσουμε στα στοιχεία, κόντεψε δηλαδή να μετατραπεί σε το Δημοτικό Συμβούλιο σε πάνελ πρωινάδικο. Δηλαδή δεν μπορεί δηλαδή, να διαβάζουμε σχολιασμούς που είχαν διατυπώσει την άποψή τους σε πρώην αυτοδιοικητική, μην αυτοδιοικητική, νομική, για την... για την νομική του διάσταση και να χαρακτηρίζονται. Έχω σημειώσει μια ατάκα απίστευτη δηλαδή του κύριου Βαγιανού. Λέει πρώην αυτοδιοικητικοί που έχουν ψυχικά τραύματα για διαρροές.
0: Ναι, το άκουσα και εγώ αυτό. Ναι,
1: δεν θα το χωνέψω.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει μην μείνω εκεί. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα τώρα που άνοιξε αυτή η παρουσίαση παρά απαντήσεις. Mm-hmm. Παρά απαντήσεις. Θα τα πάρουμε ένα-ένα, ό,τι θέλετε εσείς.
0: Εντάξει, και για την οικονομία του χρόνου, εγώ θέλω να μας πείτε αυτά που σας έκαναν, τα ερωτήματα τα οποία σας προέκυψαν εσάς. Επιγραμματικά έστω. Τι απορίες σας δημιουργήθηκαν μετά το χθεσινό? Γιατί αυτοί έχουν την εντύπωση ότι τα απαντήσανε όλα και ότι εντάξει, εμείς όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, είμαστε αυτοί που δεν καταλαβαίνουμε τι μας λένε. Ναι.
1: Καταρχάς, η Δημοτική εκεί προσπαθεί να παρουσιάσει ως σύγχρονη αστυνόμευση ένα ακριβό σύστημα ιδιωτικής επιτήρησης που στην πράξη δεν λύνει το βασικό πρόβλημα. Και ποιο είναι αυτό? Η εφαρμογή του νόμου. Mm-hmm. Έτσι, ένα ακριβό σύστημα, γιατί λέω ακριβό, γιατί είναι, βέβαια χωρίζεται σε τμήμα Α και τμήμα Β, το σύνολο είναι 256,615. Το οποίο, στο τμήμα Α το 1,153,737 είναι ανοιχτό διαγωνισμό. Και το τμήμα Β, δηλαδή το 20% είναι με απευθείας ανάθεση, mm. αλλά όλο αυτό είναι για 17 μήνες, κύριε Παυλάκη.
0: Mm.
1: Είναι για 17 μήνες. Και εγώ τους έδωσα μία άλλη οδό, θα πάμε και στην πρότασή μου αργότερα, να σας εξηγήσω, η οποία ανοίγει χρηματοδοτικά εργαλεία. Δηλαδή, αν σε μια επόμενη φάση, μετά τους 17 μήνες, από ιδίους πόρους ο Δήμος δεν μπορεί να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα, πέφτει στο κενό.
0: Mm.
1: Δηλαδή, κάναμε κάτι
0: mm.
1: για τα μάτια, ή για δεν ξέρω για ποιο σκοπό, εξυπηρετεί και μετά. Πάλι από την αρχή. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα σημείο μέσα στη μελέτη που αναφέρει επιτήρηση σιδηροδρομικών γραμμών. Εδώ προφανώς δείχνει αυτό που λέγατε και εσείς τόσο καιρό, ότι είναι copy-paste.
0: Ναι, αλλά είναι άλλο να επιτηρείς αστικό περιβάλλον κόσμο που πάει και έρχεται χιλιάδες κόσμο, και άλλο τα τρένα, τις σιδηροδρομικές γραμμές που είναι θέμα ασφάλειας.
1: Θα μπορούσε μόνο ένα drone, ας πούμε, να καλύψει.
0: Ενδεχομένως δολιοφθοράς ή οτιδήποτε άλλο, όταν μιλάμε τώρα για την ασφάλεια των πολιτών. Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και για αυτό που ακούσαμε χθες από τη μελέτη, ότι ξέρετε, πάει να ενταχθεί σε ένα σύστημα πυρασφάλειας. Δηλαδή, αλήθεια τώρα, θα περιμένεις τον drone για να εξασφαλίσει ότι υπάρχει φωτιά μέσα στην μεσαιωνική πόλη? Δηλαδή, αυτό που καίγεται το ακίνητο, ποιο είναι, ναι, δεν θα.
0: Δεν θα υπάρξει κάποιος να πει, ας πούμε, να ειδοποιήσει ότι αυτό. Περιμένει τον drone να πάρει την πληροφορία, να τη δώσει στο κέντρο, στους υπαλλήλους. Τα ακούσαμε και αυτό, θα είναι υπαλλήλοι εκεί μέσα. Να το δώσει στους υπαλλήλους του Δήμου και ο Δήμος μετά να κάνει. Δηλαδή, για ποιο λόγο να γίνει αυτό το σπαστό, αυτή η διαδρομή, ας πούμε, όταν μπορεί να γίνει απευθείας?
1: Εδώ η ίδια η μελέτη τους αδειάζει, γιατί η ίδια μελέτη παραδέχεται ότι οι ιδιώτες είναι η εταιρεία δηλαδή, θα ενημερώνουν, θα καταγγέλουν. Τώρα, εγώ λέω ακριβώς έτσι πως διατυπώθηκε. Θα υποστηρίζουν, λέει, αυτοψίες, θα ειδοποιούν την αστυνομία. Άρα, ούτε πρόστιμα βεβαιώνουν στο κομμάτι της παράβασης, ούτε σύλληψη, ας πούμε, ούτε εφαρμόζουν κάποιο νόμο. Οπότε
0: τι χρειάζονται?
1: Αγοράζουμε με 1,2 εκατομμύρια ευρώ για παράδειγμα.
0: Και τι θα κάνουν?
1: Ένα τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ναι, άμα είναι δηλαδή αυτοί όλοι, δεν ξέρω πόσοι θα είναι, να ειδοποιούν το Δήμο και ο Δήμος να ειδοποιεί μετά την πυροσβεστική, την τροχέα, την αστυνομία, το νοσοκομείο, το ΕΚΑΒ, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Γιατί χρειάζεται όλη αυτή η τεθλασμένη γραμμή, δηλαδή? Δεν κατάλαβα.
1: Είναι ένα καλό ερώτημα. Δηλαδή, και εντάξει, παραπέμπει ότι είναι πλέον ιδιωτικοποίηση της αστυνόμευσης. Δηλαδή, δεν ξέρω, η μελέτη μιλάει για κινητή φύλαξη, περιπολίες, εποπτεία, παραβατικότητα, άμεση επέμβαση, υποβοήθηση επίγειων δυνάμεων. Το ακούσαμε και αυτό τώρα. Βαφτίστηκε η εταιρεία Security επίγειες δυνάμεις. Okay, ωραίος τρόπος να το βαφτίσουν, αλλά τι επήγε δυνάμεις? Για εταιρεία security μιλάμε.
0: Καλέ, εδώ ακούμε επίθανα πράγματα. Προχθές μας είπε ο Κολιάδης σε μια ραδιοφωνική του συνέντευξη, έφερε ως μεγάλο παράδειγμα για να δείξει την αναγκαιότητα να έχει ντρόν, που δεν ξέρω εκεί πέρα τι θα έκανε τον ντρόν, εν πάση περιπτώσει, ότι η security απειλήθηκε με μαχαίρι από κάποιον που είχε το μηχανάκι και ήθελε ντε και καλά να μπει.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν, αφού πάλι security θα βάλεις μέσα στη μεσαιωνική πόλη, όταν να τον απειλήσει κάποιος άλλος, θα έρθει τον ντρόν.
1: Θα πάει ή δεν ξέρω ποιον.
0: Τον ντρόν εκεί τι θα κάνει ακριβώς δηλαδή?
1: Και η εταιρεία security τι θα κάνει?
0: Και η εταιρεία security τι θα κάνει, αφού security είναι και αυτός που απειλήθηκε από την, με το μαχαίρι, όπως είπε προχθές.
1: Δεν ξέρω. Ακούγεται πάντως για πεδίο εργολαβικής επιτήρησης και τίποτα πάλι. Υπάρχει μια αντίφαση βέβαια, άλλο ζήτημα εδώ, για τα ντρόν συγκεκριμένα. Θα πετούν, λέει, στα 1500 μέτρα, δηλαδή περίπου 450 μέτρα ύψος. Και άκουσα και πριν την τοποθέτηση του κυρίου που σχολιάζατε.
0: Του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Εδώ υπάρχουν θέματα, γιατί... λέει, την ίδια στιγμή μας λένε ότι θα εντοπίζουν παραβατικότητα, θα κατευθύνουν δυνάμεις, θα υποβοηθούν επιχειρήσεις στα 450 μέτρα. Αλλά επίσης λένε ότι δεν διακρίνονται λίγο. Δεν διακρίνονται πινακίδες. Δεν γίνεται αυτοποίηση. Συγγνώμη, αλλά εδώ κάποιος κοροϊδεύει τον κόσμο. Ή βλέπουν τελικά αυτά.
0: Ή βλέπουν ή δεν βλέπουν. Εντάξει.
1: Ξέρω τι να τους πω παραπάνω. Μετά μπαίνει και το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και νομικοί έχουν καταθέσει την άποψή τους, αλλά αυτά τα δεδομένα για να περάσουν και τις άδειες, έτσι, θα έπρεπε τουλάχιστον να διαχειρίζεται η ελληνική αστυνομία και όχι κάποιος ιδιώτης. Ναι. Γι' αυτό κατέθεσα τη δική μου πρόταση, κυρία Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Θα μας την πείτε την πρότασή σας, αν και την ανέφερα και εγώ και τη συζητήσαμε και με τον κύριο Ανδρουλάκη, που την βρήκε πάρα πολύ λογική, και ότι αυτοπρόσωπη, ανθρώπινη παρουσία θέλει η
1: μεσαιωνική. Με στελέχη της αστυνομίας.
0: Ναι, με στελέχη της αστυνομίας, με ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης, και από ό,τι μας είπε, ούτε καν προγραμματική σύμβαση δεν χρειάζεται σε μια τέτοια περίπτωση. Αν είναι, εν πάση περιπτώσει, ναι, ανθρώπινη παρουσία. Ξέρετε,
1: το έχουν κάνει όμως. Εγώ τον πήρα το παράδειγμα από άλλο Δήμο.
0: Ναι, το έχουν κάνει. Το έχουν κάνει. Και συγκεκριμένα τώρα, τις προάλλες διάβαζα για το Δήμο Κηφισιάς, έτσι, που μάλιστα το τονίζουν οι άνθρωποι και λένε, παρότι η ασφάλεια δεν αποτελεί αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να το πούμε αυτό, έτσι. Δεν.
1: Εκλειδώνουν κάποια κονδύλια προφανώς και υποβοηθούν. Το κράτος και υπάρχει συνεργασία. Γι' αυτό εγώ έβαλα και την περιφέρεια του Αιγαίου, γιατί υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση. Υπήρξε μάλλον μια ανοιχτή πρόσκληση. Δεν ξέρω καν να διαθέσιμα πλέον τα χρήματα, αλλά υπήρξε η καλή διάθεση εκεί πέρα. Θα μπορούσαν δηλαδή, αντί να τραβήξει ο Δήμος από ιδίους πόρους αυτά τα χρήματα, που δεν είναι λίγα, που μέχρι χθες δεν είχαν χρήματα να κάνουν τίποτα, σήμερα ξαφνικά βρήκαν ένα 200 για ντρόνους και επιτήρηση. Όχι, μα υπάρχουν άλλοι τρόποι, που υπάρχουν διαθέσιμα και ευρωπαϊκά κονδύλια κλπ. Που να γίνει αυτή η προγραμματική.
0: Πάνω σε αυτό το οποίο λέτε τώρα με τα χρήματα, γιατί από την ώρα που ελήφθη η απόφαση από τη Δημοτική Επιτροπή δεσμεύτηκε. Έγινε ανάληψη δαπάνης, όπως λέμε στη γλώσσα της αυτοδιοίκησης. Έτσι. Δεσμεύσανε δηλαδή ένα 240, ένα 250 πόσο είναι, για κάτι που χθες ομολόγησαν ότι δεν έχουν πάρει νομική γνωμοδότηση και δεν ξέρουν αν θα προχωρήσει. Και ότι αν δεν πάρει τις αδειοδοτήσεις που είναι και πάμπολες, είναι άπειρες, δεν θα προχωρήσει. Γιατί τα δεσμεύεις λοιπόν? Και υποτίθεται ότι δεν έχεις και λεφτά. Και εδώ θα σας πω κάτι που το είχα και τελευταία στην επικαιρότητα. Ζητήσανε, ο κύριος Τσαμπίκος Καραγιάννης μου το έχει πει πολλές φορές αυτό, 100.000 για το ρημοτομικό της Απολακιάς.
1: Να.
0: Και ο Χαλκιάς αρνήθηκε να το βάλει καν, ενώ αρχικά πέρυσι το είχε αποδεχτεί. Εκ των υστέρων το άφησε, όχι λέει, δεν θα γίνει, δεν το εγγράψαν στον προϋπολογισμό, δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχεις λεφτά για το ρημοτομικό της Απολακιάς 100.000, να κάνεις μια ανάληψη δαπάνης. Έχεις όμως να κάνεις ανάληψη δαπάνης για κάτι που δεν ξέρεις αν θα γίνει. Εκτός αν πιστεύεις ότι το copy-paste που έκανες από το Κινδύς μέσω άλλης εταιρεία, για μια άλλη εταιρεία, μια άλλο δήμο, δεν ξέρω, άλλο φορέα τέλος πάντων, ότι αυτό αυτομάτως σου ανοίγει και το δρόμο της νομιμοποίησης. Δεν ξέρω αν έχουν μια τέτοια εντύπωση.
1: Έχετε δίκιο, γιατί η 355-26 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, όπως λέτε, για την έγκριση μελέτης στο κατάρτιση των όρων διακήρυξης, με τον τίτλο, ας πούμε, παροχή υπηρεσιών φύλαξης, σελίδα 3, αν τη διαβάσετε, δεν μιλάει για σπάσιμο του έργου, αλλά για διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού. Άρα οι προσφορές που θα κατετούν θα έχουν και τις προλεπόμενες άδειες. Έχετε δίκιο εδώ. Δεν ξέρω τι να σας πω παραπάνω, ότι όπου θέλουν υπάρχουν χρήματα, όπου θέλουν δεν υπάρχουν χρήματα, όπου υπάρχουν fast track διαδικασίες εγκρίνονται, εκεί που δεν μας βολεύει δεν εγκρίνονται.
0: Κοιτάξτε, το διατάφτα, έτσι, σε αυτήν εδώ την ιστορία, είναι ένα και νομίζω ότι έχει γίνει πια πολύ σαφές. Είναι πολύ σαφές πια μετά από τόσες συζητήσεις που έχουμε κάνει 2 εβδομάδες τώρα. Αύριο κλείνουν 2 εβδομάδες από τότε που το ανοίξαμε το θέμα. 2 εβδομάδες για να μιλήσουν και να πούνε 2 κουβέντες γι' αυτό. Αλλά τελικά, όπως είπατε και εσείς, περισσότερα γκρίζα σημεία και απορίες δημιούργησαν παρά από αυτές που έλυσαν. Εγώ ένα πράγμα καταλαβαίνω και νομίζω ότι όποιος το παρακολουθεί αυτό έχει καταλάβει. Μια βιασύνη, μια πρεμούρα να προχωρήσει ο διαγωνισμός ή η ανάθεση σε κάποια.
1: Πράγματα, ναι,
0: έτσι. Γιατί εάν δεν βιαζόντουσαν και θέλανε να τα κινήσουν όλα κανονικά, θα είχαν δέσει, θα είχαν πάρει τις αδειοδοτήσεις, θα είχαν ζητήσει γνωμοδότηση και από νομικούς και από την ανεξάρτητη αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και αφού ήταν σίγουροι ότι αυτό εδώ μπορεί να προχωρήσει, να κάνανε και μία παρουσίαση αυτής της μελέτης που την είδανε 5 άνθρωποι μέσα στη Δημοτική Επιτροπή, δεν τη δημοσιεύσανε ποτέ πουθενά, δεν την παρουσιάσανε και ήρθανε χθες να κατηγορήσουν και τα μέσα ενημέρωσης και εσάς ότι είστε αδιάβαστοι. Έτσι, και δεν ξέρετε τι σας γίνεται και όλα αυτά τα πράγματα, για κάτι που το κρατήσανε επτασφράγιστο μυστικό και προφανώς για να μην προκαλέσουνε. Προφανέστατα, κύριε Γερονικόλα, εγώ κάθε λόγο να καταλήγω πια σε αυτό το συμπέρασμα. Προφανώς για να μην έχουνε αυτές τις αντιρρήσεις που είχανε. Θεωρούσαν ότι θα το περάσουν κάτω από το ραντάρ με βάση άλλες αντίστοιχες συμβάσεις από το Κιμδύς και όλα καλά και όλα ωραία.
1: Για να δούμε όμως, γιατί μέχρι τώρα το ιστορικό και το βιογραφικό αυτής δημοτικής αρχής βρεθεί, έτσι, από...
0: Για κάμερες τοποθετημένες σε σταθερά σημεία και σε περνάνε γενναίες 14 οι ελεγκτικές αρχές για να σου δώσουν την άδεια. Πόσο μάλλον ντρόνς να πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας, έτσι, γιατί αυτό θα είναι.
1: Εγώ πρότεινα την προγραμματική, γιατί σε θωρακίζει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Είναι πιο, πώς να το πω, είναι πιο θωρακισμένες διαδικασίες αυτές. Ναι. Όχι, προτιμούν ένα άλλο τελείως διαφορετικό μοντέλο διοίκησης που συνεχώς προσπρούει. Δηλαδή βιάζονται, βγάζουν την ανακοίνωση, παρουσιάζουν όλο ενθουσιασμό και μετά πάλι κολλάμε.
0: Και μετά πάλι κολλάμε. Όχι, γιατί ακολουθούν, να σας πω κάτι, βάζουν το κάρο μπροστά από το άλογο. Αυτό κάνανε αυτοί τώρα.
1: Ναι.
0: Αν δηλαδή θέλουμε να το πούμε απλά και λαϊκά να καταλάβει ο κόσμος, πρώτα προχωράνε στο διαγωνισμό, μα το είπανε άλλωστε.
1: Δεν έχουμε μια αλληλεργία με τη συνεργασία, με άλλους φορείς. Γενικά, ακόμα και για τη Δημοτική Αστυνομία που το άνοιξα το χθες, δεν πήρα απάντηση βέβαια. Έτσι. Θεωρώ ότι αυτό θέλει άμεση παρέμβαση, ας πούμε, από φορείς, βουλευτές, δεν ξέρω, ίσως και ο Περιφερειάρχης μπορεί να βοηθήσει με το πολιτικό του εκτόπισμα για εγρήγορση των διαδικασιών. Δεν παίρνω ποτέ απαντήσεις όταν η συζήτηση αφορά συνεργασία με άλλους φορείς. Ποτέ.
0: Όχι, δεν παίρνετε απαντήσεις, όχι μόνο όταν αφορά άλλους φορείς, ό,τι έχω καταλάβει εγώ, κύριε Γερονικόλα. Όταν παρουσιάζεται μία άλλη πρόταση, παρουσιάζεται με ΑΙ, η οποία δεν συνάδει με αυτό το οποίο έχουν αποφασίσει αυτοί να κάνουν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Σιγά τώρα, μην δώσουν σημασία σε άλλη πρόταση. Βεβαίως το θέμα είναι ορθάνυχτο, μπάζει από παντού, όπως φαίνεται. Αποδείχθηκε χθες ακόμα περισσότερο ότι είναι διάτριτο όλο αυτό. Το άγχος τους να το δημοπρατήσουν, και εδώ δεν κατάλαβα τελικά, είναι ενοποιημένο το σύστημα ασφάλειας της Μεσαιωνικής Πόλης όπως διατυμπανίζει ο Βαγιανός και θα πάει όλο μαζί. Θα το σπάσει τελικά σε κομμάτια, άλλο να το πάει σε διαγωνισμό και άλλο να το πάει σε ανάθεση.
1: Ναι. Έχει τμήμα Α και τμήμα Β, όπως είπα. Το 20% είναι με απευθείας ανάθεση, γύρω στους 102.000. Το υπόλοιπο είναι με διαγωνισμό.
0: Ναι.
1: Το 153. Αλλά εντάξει, τώρα δεν ξέρω, όσο διαβάζω εγώ τη μελέτη, τόσο περισσότερο φαίνεται ότι, δεν ξέρω, είναι καθαρά μια ιδιωτική επιχείρηση αυτό.
0: Βέβαια,
1: διάφορα σκέλη μέσα, και την υγεία, μπλέκουν και την υγεία μέσα. Αυτό ανοίγει άλλα κεφάλαια.
0: Βεβαίως ανοίγει άλλα κεφάλαια.
1: Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα κέντρο Αγίου στην Παλιά Πόλη, για όνομα του Θεού, θα εξυπηρετήσει. Αλλά ο ιδιώτης τώρα με πού θα στελεχώσει.
0: Ο ιδιώτης, τι θα κάνει ο ιδιώτης εκεί, τι θα γίνει εκεί πέρα, ναι, τι θα γίνει εκεί πέρα.
1: Θα μετράμε το ζάχαρο, δηλαδή αυτό το πρόβλημα μετράμε το ζάχαρο. εγώ έχω ζάχαρο και είμαι ένα μηχανάκι και το μετράω όπου θέλω. Δεν ξέρω δηλαδή αν.
0: Τι να σας πω.
1: Εντάξει.
0: Αυτός ο τουρίστας που θα πνιγεί και θα δυσφημίσει τον προορισμό, θα περιμένει τον ντρόνι, δεν ξέρω εγώ ποιον. Δεν θα είναι ο διπλανός του που κάθεται, δεν θα είναι ο καταστηματάρχης, δεν θα είναι τον καρσόνι. Έτσι, θα περιμένουμε να κινηθεί όλο αυτό.

0: το σύστημα, όπως το περιγράψανε χθες, για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στον άνθρωπο.
1: Εντάξει, ναι, δηλαδή... που και πάλι βασίζεται στην αλληλεπίδραση με το κράτος, με κρατικές υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Λέω εδώ, δεν χρειάζεται ένα ακριβό σύστημα εντυπωσιασμού επιτήρησης. Χρειάζεται κράτος μέσα στη μεσογειακή πολιτική. Και γι' αυτό κατέθεσα την πρόταση, γιατί σας ανοίγω το δρόμο. Σας λέω, κοιτάξτε εδώ πέρα, μην το προχωρήσετε αυτό που πάτε να κάνετε, γιατί είναι ξεκάθαρη ιδιωτικοποίηση κρατικών υπηρεσιών. Σας ανοίγω τον δρόμο και σας λέω, κάντε προγραμματική με το κράτος το ίδιο, το οποίο μπορεί. Ναι, είναι υποστελεχωμένο γιατί δεν υπάρχουν πόροι. Ωραία. Ορίστε, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα από προγραμματικές συμβάσεις, ακριβώς.
1: Όταν είναι μια σοβαρή δημοτική αρχή, έτσι κάνει ένα σοβαρό φορέα.
0: Για να δούμε, θα καταλάβουμε που το πάνε αν ξεκινήσουν άμεσα τα επιμέρους τώρα, έτσι, τα κομμάτια που έχουν ξεχωρίσει από το διαγωνισμό. Θα τα καταλάβουμε όλα. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών κοντά τα Σάββατα, που λέει και ο λαός.
1: Εντάξει.
0: Κύριε Γερονικόλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
0: Έτσι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας.

Άνω τελεία βάζουμε, όπως καταλάβατε, σε αυτό το μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, γιατί από όσα ακούσαμε χθες, μόλις ανοίγει το θέμα αυτό, έτσι. Μόλις ανοίγει.

Για να πούμε και κάτι άλλο, έτσι λίγο πιο ευχάριστο, από όλα αυτά τα απίθανα τα οποία ακούσαμε πάλι χθες. Βλέπω τη σημερινή ανάρτηση του Περιφερειάρχη του κυρίου Χατζημάρκου με φωτογραφίες από το Εθνικό Θέατρο, το οποίο συνεχίζεται, το εργοτάξιο συνεχίζεται εντατικά η αποκατάστασή του. Πραγματικά είναι κάτι υπέροχο, όπως το βλέπουμε σιγά σιγά να παίρνει την εικόνα του, να ξαναβρίσκει την έγκλη του και τη δόξα του. Γράφει λοιπόν ο Περιφερειάρχης: μια σημαντική μέρα η χθεσινή για το έργο αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου. Έφτασαν στο εργοτάξιο όλα τα κουφώματα του κτηρίου, ιδιαίτερα και πολύ προσεγμένα, κατασκευασμένα με σεβασμό στην ιστορία του κτηρίου, πολλά από τα οποία είναι με αλάβαστρο αντί γυαλιού. Αλάβαστρο που μάλιστα με ειδική επεξεργασία στο εξωτερικό και όλα αυτά για να γίνει ακριβώς όπως ήτανε. Ένα έργο ζωής για όσους συμμετέχουν στην πορεία του και φυσικά για την πόλη της Ρόδου που αναζητά την επιστροφή του στέματός της. Την επιστροφή του στέματός της. Τι ωραίο. Το Εθνικό Θέατρο Ρόδου προχωρά με κόπο, με μάχη, με συνεννόηση, με υπομονή, με υπέρβαση. Αυτή είναι η ανάρτηση του Περιφερειάρχη σήμερα. Και δεν μπορώ για πολλωστή φορά παρά να κάνω το κοντράστ. Πώς λειτουργεί ένα κομμάτι της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας και πώς λειτουργεί ένα άλλο με αυτά τα απίθανα τα οποία βιώνουμε κάθε φορά που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάθε φορά που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τον τρόπο που λειτουργούν, από το πώς αντιλαμβάνονται το θέμα διοίκηση, αλλά και με την εκφορά του πολιτικού λόγου, με τον εκχυδαϊσμό του πολιτικού λόγου, με το διασυρμό υπολήψεων και προσωπικότητων, με το θέατρο του παραλόγου, με τις μελόπαραστάσεις, με την υποκρισία να χτυπάει ταβάνι, με την αμετροέπεια, με την έλλειψη σεβασμού απέναντι στην αντίθετη άποψη, με την προσβλητική στάση απέναντι σε επιστήμονες, σε ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση, αυτοί που έχουν το αλάθητο του Πάπα και όλα τα σφάζουνε, όλα τα μαχαιρώνουνε, με την αμετροέπεια και την αλαζονία που ξέρετε όταν η αλαζονία συνδυάζεται, όταν η αλαζονία συνδυάζεται με την άγνοια, εδώ έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα που δυστυχώς το πληρώνει ο τόπος.

0: Έχουν τραβήξει την τοπική, κοινωνία σε ό,τι αφορά το κομμάτι Δήμος Ρόδου στον Πάτο, κυριολεκτικά. Και σε επίπεδο πόλης δεν ήταν ποτέ η πόλη σε χειρότερη κατάσταση. Αλλά εκεί που πραγματικά έχουν εξίσει και τον Πάτο και πάνε ακόμα πιο κάτω, είναι το επίπεδο δημοσίου διαλόγου. Ο εκφυλισμός και ο εκχυδαϊσμός του Δημοτικού Συμβουλίου. Δυστυχώς με την ανοχή πολλών εκεί μέσα. Πραγματικά δεν μπορώ να χωνέψω με τίποτα όμως την ανοχή του Αντώνη Καμπουράκη, πως καταδέχεται μετά από όλα αυτά που του έχει σούρει, που του έχει καταμαρτυρήσει με το δημόσιο διασυρμό, να γίνεται δεκανίκη αυτού του ανθρώπου, πολιτικό του δεκανίκη, να έχουν πιει το αμύλιτο νερό. Όταν δεν συμφωνούν, δεν μιλούν καθόλου. Και χθες πραγματικά μου έκανε εντύπωση η διαφοροποίηση του Μιχάλη του Κορδίνα. Το έχουμε αυτό το απόσπασμα, κύριε Πέρι Βασιλάκη? Ελάχιστα δευτερόλεπτα είναι, αλλά είναι ενδεικτικό να τα ακούσουμε.
1: Και, για τα drones. Στην, στην Οικονομική Επιτροπή ψήφισα παρόν. Θέλω να το διορθώσω. Βέβαια δεν διορθώνεται, είχε αναρτηθεί, τελείωσε. Αλλά θέλω να ψηφίσω κατά. Μετά από σκέψη, ναι. Μετά από σκέψη, έχω το πολιτικό θάρρος να αναιρώ την άποψη την αρχική και να πω ότι είμαι κατά. Η αστυνόμευση των πολιτών πρέπει να έχουν την άδεια των πολιτών. Δεν μπορεί γενικά και αόριστα να γίνεται αστυνόμευση στους πολίτες εν αγνία τους. Αυτά.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Κορδίνα.
0: Υπάρχει χρόνος, ξέρετε, και υπάρχει δυνατότητα να σώσει κανείς την πολιτική του αξιοπρέπεια.

Λοιπόν, να σας πω, κυρίες και κύριοι, σας είχα προαναγγείλει το πρωί την συμμετοχή στην εκπομπή μας του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του κ. Μανώλη Κουτουλάκη. Και με ενημερώνουν τώρα ότι προέκυψε κάτι έκτακτο και του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του κ. Μανώλη Κουτουλάκη. Και με ενημερώνουν τώρα ότι προέκυψε κάτι έκτακτο.

Είναι οι διάλογοι του νερού, είναι η πρώτη Water Dialogues με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα, είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, όπως αντιλαμβάνεστε.

Όλα αυτά τα θέματα, λειψιδρία, πλημμύρες, ανομβρία, αν και ξέρετε άλλο πράγμα είναι λειψιδρία και άλλο πράγμα είναι ανομβρία, όλα αυτά λοιπόν θα αποτελέσουν αντικείμενο των πρώτων διαλόγων του νερού στο Grande Albergo Tel Rose, στο καζίνο της Ρόδου το Σάββατο, με πολλούς σημαίνοντες ομιλητές και από το πολιτικό φάσμα και από το Υπουργείο και ακαδημαϊκοί και τεχνοκράτες και μηχανικοί και αυτοδιοικητικοί θα είναι εδώ για να συζητήσουμε αυτό το μεγάλο θέμα. Είναι η μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, κυρίως βεβαίως για τις νησιωτικές περιοχές, αλλά όχι μόνο. Γιατί τελευταία βομβαρδιζόμαστε πραγματικά από τα στοιχεία, από τις έρευνες, από τις μελέτες που γίνονται από διάφορους οργανισμούς παγκόσμιας εμβέλειας που ανησυχούν για το κλίμα. Και επαναλαμβάνω, δυστυχώς οι ενδείξεις για το μέλλον που είναι κοντά μας κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικές είναι. Βλέπετε τι γίνεται στην Δυτική Ευρώπη. Κάθε μέρα ο αριθμός των νεκρών σε Γαλλία και Βρετανία αυξάνονται λόγω της ακραίας ζέστης. Ένα πρωτοφανές για την εποχή, και όχι μόνο για την εποχή, γενικώς κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. 14 άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς. Γιατί οι άνθρωποι βούτυξαν σε λίμνες, ποτάμια, όπου έβρισκαν, αναζητώντας μια ανάσα δροσιάς. Δύο θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πολλοί πολίτες, 10 περίπου, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Φοβερό, έτσι. Ως μια σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης χαρακτήρισε ο ΟΗΕ, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, τον πρωτοφανή καύσωνα που σπάει ιστορικά ρεκόρ σε Ευρώπη και Ασία. Ο επικεφαλής του Οργανισμού για το Κλίμα, Σάιμον Στιλ, υπογράμμισε ότι η επιστήμη σαφώς συνδέει αυτά τα ακραία φαινόμενα με την ανθρωπογενή δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών απευθύνει επίγουσα έκκληση για άμεση απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ταχύτερη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Σε κάποιους ευαίσθητους για το περιβάλλον να τα πει αυτά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών που ζουν εκτός τόπου και χρόνου. Σε εισαγωγικά βέβαια το βάζω το ευαίσθητους για το περιβάλλον, έτσι μην παρεξηγούμαστε. Τι να περιμένουμε τώρα στην Ελλάδα? Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί πως ο καύσωνας της βορειοδυτικής Ευρώπης σταδιακά υποχωρεί, με τις θερμές μάζες του να μην επηρεάζουν την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας δεν βρίσκεται στο κέντρο ενός ισχυρού αντικυκλονικού θόλου θερμότητας. Προς το παρόν. Αλλά όλο το καλοκαίρι είναι μπροστά μας.

0: Μάλιστα.
1: Πάλι η Maggie Riley. Man in the Rain. Πάλι Mike Oldfield. Εξήγησέ μου, όχι, θέλω να το βρεις αυτό. Αν το βρεις και να μου το εξηγήσεις.

Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί όταν τραγουδάει η Maggie Riley, πουθενά, YouTube, όπου και να το ψάξεις, σε όλες τις πλατφόρμες, τα πάντα όλα, δεν υπάρχει πουθενά το όνομά της. Και παντού είναι το όνομα του δημιουργού, των τραγουδιών της, του Mike Oldfield. Βροχή θες τώρα εσύ, και εγώ πιθανό, Mine in the Rain. Λένοξ.

αφού το πας έτσι, βάλε και μια Queen of Rain τον Ρόξετ. Αφού μας έφερες βροχή εδώ στα τέλη του Μάη και ενώ ψήνεται η Ευρώπη. Εμείς είμαστε μια χαρά, υπέροχες θερμοκρασίες. Στους 22 βαθμούς είμαστε αυτή την ώρα. Ιδανικές θερμοκρασίες, παιδιά, έτσι. Η καλύτερη εποχή, χαρείτε την. Η καλύτερη εποχή, οι καλύτερες θερμοκρασίες είναι αυτές. Λοιπόν, θέλω κλείνοντας να σας πω και δύο λόγια, ίσως και λίγο παραπάνω, για την μεγάλη συνάντηση την αυριανή εδώ στη Ρόδο. Στο Καστέλο, στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αύριο. Περισσότεροι από 100 αυτοδιοικητικοί, περιφερειάρχες και δήμαρχοι της Ευρώπης, αυτοί οι οποίοι ανήκουν, οι περιφερειάρχες που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, και είναι μέλη της Επιτροπής Περιφερειών, με ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό για τις χρηματοδοτήσεις, τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Κάποιες χώρες εισηγούνται να αλλάξει τελικά ο τρόπος διαχείρισης των χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Αυτή η διαχείριση να γίνεται κεντρικά από τις κυβερνήσεις. Και κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, λένε αρκετά παιδιά με τη συνοχή, ό,τι πήρανε οι χώρες, μέχρι τώρα θα πρέπει να την έχουν επιτύχει την συνοχή, να το αλλάξουμε το μοντέλο. Όμως δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Όπως συζητούσαμε χθες και με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο Ντάλι, η Ευρώπη είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Γιατί ξέρετε, πόλεμος δεν σημαίνει μόνο είμαι στο πεδίο της μάχης. Σε εμπόλεμη κατάσταση είσαι εκ των πραγμάτων, έχεις μπει και όταν υφίστασε τις συνέπειες του πολέμου, σε οικονομικό επίπεδο. Και αυτές οι επιπτώσεις σε οικονομικό επίπεδο είναι προφανές ότι αποτυπώνονται στις τοπικές κοινωνίες, στις κοινωνίες τις ευρωπαϊκές. Η συνοχή λοιπόν, την οποία κάποιοι θέλουν να την τερματίσουν στην επόμενη προγραμματική περίοδο, όχι μόνο πρέπει να διατηρηθεί, αλλά και να ενισχυθεί. Γιατί τώρα δεν είναι μόνο οι ανισότητες που λέγαμε παλιά μεταξύ Βορρά-Νότου, οι πλούσιες χώρες του Βορρά και οι φτωχές του Νότου, οι pigs της Μεσογείου. Θυμάστε με τι απαξιωτικό τρόπο μας χαρακτήριζαν pigs οι φίλοι μας, οι Γερμανοί, την εποχή των μνημονίων, που ήμασταν τα κακά παιδιά. Η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, pigs μας έλεγαν. Τα θυμάστε αυτά? Τα αρχικά pigs, τα θυμάστε, την εποχή των μνημονίων από τους αλαζόνες βόρειοευρωπαίους Γερμανούς. Θυμάστε τον Σόιμπλε, θυμάστε τον Ντάισελμπλουμ, τους θυμάστε όλους αυτούς. Και ήρθε το πράγμα και τώρα αυτές οι ανισότητες έχουν αντιστραφεί. Γιατί ο Νότος παρουσιάζει ανάκαμψη, και η Ελλάδα είναι μία από αυτές τις χώρες που έχει ανακάμψει θεαματικά μετά την εποχή των μνημονίων στα μακροοικονομικά της μεγέθη. Ενώ αντιθέτως οι αλαζόνες ισχυροί αντιμετωπίζουν σοβαρότατες κρίσεις. Και η Γερμανία και η Γαλλία, που είναι και σε πολιτική κρίση τα τελευταία χρόνια. Καλά, δεν συζητώ για το Ηνωμένο Βασίλειο, για τη Μεγάλη Βρετανία που έκανε τη μεγάλη της βλακεία ως απόρρια των λαϊκιστών να βγει από το ευρώ και σήμερα έχουν μετανιώσει πικρά για το Brexit, γιατί τους έχει στοιχήσει πάρα πολύ στην οικονομία τους και στην κοινωνία τους και τώρα προσπαθεί ο Στάρμερ να συνάψει κάποιες διμερείς συμφωνίες με την Ευρώπη, ώστε μπορεί να μην είναι μεν κανονικά επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να αρχίσει να προσεγγίζει εκ νέου την οικογένεια της Ευρώπης. Όταν λοιπόν τα έχεις όλα αυτά, όταν οι ισχυροί έχουν πρόβλημα, ποιος είναι αυτός που θα πει ότι δεν απαιτείται
Όχι απλά διατήρηση των πολιτικών συνοχής, αλλά και ευάθυνσή τους. Η συνοχή να γίνει ακόμα πιο ισχυρή. Και βέβαια εμείς εδώ έχουμε και τις ανισότητες τις δικές μας. Νησιωτική περιοχή. Και μόνο εξορισμού έχει τις ιδιαιτερότητές της η περιοχή αυτή. Αυτά λοιπόν τα θέματα θα τεθούν, κυρίες και κύριοι, στην συνάντηση αυτή τη μεγάλη που ξεκινά αύριο το πρωί στο Καστέλο, στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Θα δοθεί και συνέντευξη τύπου. Θα είμαστε εκεί, θα έχετε ενημέρωση. Θα συζητήσουμε πολύ για αυτά τα θέματα. Είναι κρίσιμα. Και θα κλείσω με αυτό, με μια παρατήρηση που την έκανα το πρωί. Είναι πραγματικά φοβερό, φοβερό να βλέπεις ανθρώπους, αυτοδιοικητικούς, περιφερειάρχες, δημάρχους. Τα έλεγε ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο περιφερειάρχης, και στην Ατάσα Παμπρή πριν από 2 μέρες. Να κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι, να συνομιλούν, να καταλήγουν, να συμφωνούν. Θα έχουμε και τη διακήρυξη της Ρόδου σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Να βλέπεις σε ένα άλλο επίπεδο, με πλήρη συνέστηση του τόπου, του χρόνου, των προκλήσεων, των προβλημάτων, των αναγκών, των κρίσεων, και να έχεις το τσίρκο από την άλλη μεριά, την παιδική χαρά των ασχέτων, των αλαζόνων, των αμετροεπών, των εκχυδαϊστών του δημόσιου βίου. Το κοντράστ είναι φοβερό. Είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο πραγματικά. Και είναι και σοκαριστικό. Πόσο κάτω μπορούν να επιχειρήσουν να τραβήξουν την κοινωνία κάποιοι που λειτουργούν με αυτούς τους όρους, και από το πρωί σας είπα πάρα πολλά και θυμήθηκα και παλιά. Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις? Αντίσταση κάνεις. Αντίσταση πρέπει να κάνει η κοινωνία σε αυτό τον πάτο που την οδηγούν. Αντίσταση πρέπει να κάνει. Με αυτό σας αποχαιρετώ. Σας εύχομαι μια υπέροχη μέρα. Σε επανάληψη εκπομπή μας στις 5 το απόγευμα, εμείς αύριο το πρωί και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Για χαρά να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστώ. Η Νατάσα Παμπρή κοντά σας τώρα, δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά με την εκπομπή της μαζί στις 10 θα είναι εδώ στο μικρόφωνο του Real Voice.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Οι εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την αναγέννηση του εμβληματικού κτηρίου του νησιού. Χθες έφτασαν στο εργοτάξιο όλα τα νέα κουφώματα του θεάτρου, πολλά από τα οποία έχουν κατασκευαστεί με αλάβαστρο αντί γυαλιού, ακολουθώντας πιστά την ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του μνημείου. Το έργο αποκατάστασης εξελίσσεται με προσοχή στη λεπτομέρεια και σεβασμό στην ιστορία του κτηρίου. Στο εμβληματικό έργο που έχει στόχο να επιστρέψει στο νησί ως το πιο λαμπερό στολίδι του, αναφέρεται σε ανάρτησή του σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Η Ρόδος θα βρίσκεται αύριο στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, όπου θα χτυπάει η καρδιά της αυτοδιοίκησης. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συγκεντρωθούν στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου για την συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα συγκεντρώσει κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής σκηνής. Στόχος, όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκος στον Real Voice, είναι η συζήτηση για το μέλλον του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, σε μια καθοριστική στιγμή για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στη συνεδρίαση της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που πραγματοποιείται στην Ρόδο ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σωτήρης Ντάλης, μιλώντας στον Real Voice. Χαρακτήρισε πολύ σημαντική την ευρωπαϊκή διοργάνωση, τονίζοντας ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας και του ίδιου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Σκληρή νομική κριτική στις δηλώσεις του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη και του εκπροσώπου τύπου Κώστα Χαλκιά για το σχέδιο επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης με drones, άσκησε μιλώντας στον σταθμό μας ο δικηγόρος Χρήστος Μαλιαράκης, εστιάζοντας κυρίως στο ζήτημα της νομιμότητας, της συνταγματικής προστασίας της ιδιωτικότητας και της σύγχυσης αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμου και αστυνομικών αρχών. Τέλος στη γραφειοκρατία του Δημοσίου βάζει εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς πλέον με μία απλή υπεύθυνη δήλωση θα αρκεί για να ολοκληρώσει ο πολίτης μία συναλλαγή με το Δημόσιο. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στην Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Πρεμιέρα αύριο των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στα γενικά λύκεια, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο στο μάθημα των νέων ελληνικών. Στα Δωδεκάνησα είναι 1.471 υποψήφοι από τα ΓΕΛ και 459 από τα ΕΠΑΛ, που θα εξεταστούν σε συνολικά 28 εξεταστικά κέντρα ΓΕΛ και 11 ΕΠΑΛ στο νομό, όπως δήλωσε στον Real Voice ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθύντης εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Μπάμπης Ψαράς. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου στις 5 το απόγευμα. Τα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα στην ΚΟΒ βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη Φιλίμωνα Ζανετίδη με φορείς και συλλόγους του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου. Από σήμερα έως και το Σάββατο 30 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί δωρεάν διανομή κομποστοποιητών από τον Φόδεσδα Νοτίου Αιγαίου στον χώρο του επαρχείου Κονησίρου, καλώντας τους πολίτες να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη συγκεκριμένη δράση, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το ΤΕΕ διοργανώνουν στην Ρόδο εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιωτικά οικοσυστήματα, με δύο βασικές θεματικές ενότητες. Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο πρόεδρος του ΤΕ Γιώργος Τασινός. Τον συντονισμό θα έχουν οι δημοσιογράφοι Ρένα Παυλάκη και Ιωάννα Καρδάρα. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο στο Grande Albergo de la Rose στις 7.30 το απόγευμα και χορηγός επικοινωνίας είναι ο Real Voice. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα, Πέμπτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 27, υψηλότερη θερμοκρασία στην Ανατολική Ρόδο από 19 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Η αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες να μην απασχολούν. Άνεμοι επιμένουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28, υψηλότερη θερμοκρασία στην Ανατολική Ρόδο μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου, 29 το πολύ στην Λίνδο. Να δούμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για το Σαββατοκύριακο αλλά και πώς θα ξεκινήσει ο Ιούνιος. Υπέροχες καιρικές συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν, φίλες και φίλοι, το Σαββατοκύριακο αλλά και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε όλα τα νησιά ενώ οι βραδιές θα κυλάνε με ξάστερο ουρανό. Καλοκαιρινός πλέον προβλέπεται ο καιρός. Οι θάλασσες τώρα θα είναι καλοτάξιδες με τους ανέμους να πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις το Σάββατο φτάνοντας στα 5 μέχρι μποφόρ. Όμως την Κυριακή και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα εξασθενήσουν περαιτέρω στα 3 με 4 μποφόρ και θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, επικρατώντας κατά τις μεσημβρινές ώρες μια έτσι δυτική-βορειοδυτική για λίγες ώρες αύρα. Οι θερμοκρασίες θα ανεβαίνουν κάθε μέρα και έναν βαθμό και την 1η Ιουνίου, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, θα ξεπεράσουν και τους 30 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, ειδικά στις γνωστές περιοχές του νομού, όπως στην Ανατολική Ρόδο και στο Καστελόριζο, δεν αποκλείεται και η Σήμη να ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς. Τα βράδια μόνο στα ορεινά θα πέσει ο υδράγειος, θα πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλό τριήμερο, καλό μήνα και καλά να περάσετε.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
6: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
5: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
6: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία
8: το Κρυθώνης Paradise Hotel. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11.
9: Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 5η 28 του Μάη, 14 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα στη Ρόδο, την Κό, την Κάλυμνο, την Κάρπαθο, την Κάσο, το Καστελόριζο, τους Αρκιούς, την Πάτμο, τους Λειψούς, το Αγαθονήσι, την Ίσυρο, το Μαράθι, την Τέλενδο, την Ψέριμο, την Κίναρο, τη Σίμη, την Τήλο και την Χάλκη. Η εκπομπή μαζί στις 10, όπως άλλωστε Δευτέρα με Παρασκευή, όπου καταγράφουμε και μεταφέρουμε σε όλους εσάς το στίγμα της επικαιρότητας από όλα τα δωδεκάνησα, με πλούσια ειδησιογραφία, ζωντανές συνθέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Μέδρα βεβαίως πάντα τη Ρόδο, στις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις καταγράφουμε τα νέα και αναλύουμε τις προεκτάσεις τους. 24 ώρες το 24ωρο, η αγαπημένη συχνότητα κοντά σας, στους 99,5, σε συνεργασία με το πρώτο ραδιόφωνο της χώρας, τον Real FM. Με αναλυτικά ρεπορτάζ από όλα τα σημεία των γεγονότων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Τον ήχο και την επιλογή της μουσικής είναι ο Πέρης Βασιλάκης. Στα γραφεία σύνταξης του σταθμού και στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής η Δέσποινα Κουλούμπρη, που σήμερα έχει και την εκπομπή της στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσί, δημοσιογραφικές βολές. Στην υποστήριξη της παραγωγής η Νατάσα Κούλαρου, στην πρόγνωση του καιρού ο Γιάννης Μανολάς, τεχνικός υπεύθυνος ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, στην ΕΚΟ με τις ανταποκρίσεις της η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου, στο μικρόφωνο η Νατάσα Παμπρή, και θα πάμε έως τις 11 μαζί. Και βέβαια όλη η ειδησιογραφία μας καταγεγραμμένη και μέσα από την ηλεκτρονική μας έκδοση realvoice995.gr. Σας θυμίζω ότι αν θέλετε να μας στείλετε τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις σας, είτε στο press@realvoice995.gr, είτε στο info@realvoice995.gr. Και βεβαίως στα social media, Facebook, Instagram, στην προσωπική μου σελίδα, στα social media περιμένουμε τα μηνύματά σας, όπως επίσης και στην γραμμή του Viber 6989-199-995. Νομίζω ότι ο Βαγγέλης Καρακατσάνης που μόλις έφτασε θα ήθελε να είναι στην Ελέρο, σε αυτό τον παράδεισο το Κρυθώνης Παραντάις, που η εκπομπή μας είναι με την ευγενική υποστήριξη αυτού του μοναδικού ξενοδοχείου, εκεί όπου η πολυτέλεια αποκτά νόημα. Καρδούλες μας στέλνει ο Βαγγέλης, καρδούλες στέλνουμε και εμείς εκεί στην Ελέρο, στην οικογένεια Ασβεστά. Και με αυτό το εξαιρετικό προσωπικό που έχουν ανελιπώς 20 χρόνια σε αυτό το φοβερό καταφύγιο υψηλής αισθητικής δίπλα στην θάλασσα, με τους εκλεπτισμένους χώρους, με προσεγμένες υπηρεσίες και εμπειρίες που μένουν αξέχαστες σε κάθε επισκέπτη, σε κάθε ταξιδιώτη. Εκεί αφαιθείτε πραγματικά στην απόλυτη χαλάρωση, σε ένα υπέροχο κατάλημα στην μοναδική ούτως ή άλλως Λέρο. Η Ρένα Παυλάκη νωρίτερα με το 2ωρο πρωινό εξπρές με φουλ επικαιρότητα αναφέρθηκε αναλυτικότατα στα χθεσινάτα του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου, ενώ αύριο έχουμε και την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στις 5 το απόγευμα. Και βεβαίως αύριο στραμμένα όλα τα βλέμματα της αυτοδιοίκησης στην Ρόδο, εδώ που θα χτυπά η καρδιά της αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, ο παλμός της αυτοδιοίκησης του πρώτου και δευτέρου βαθμού, σε μία πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Προέδρου της ΕΝΠΕ, του Γιώργου Χατζημάρκου, όπου θα βρεθούν περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στο εμβληματικό παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Έλεγε πριν από 2 ημέρες εδώ μέσα από την εκπομπή μας αναλυτικά ο κύριος Χατζημάρκος για αυτή τη συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα συγκεντρώσει, όπως καταλαβαίνετε, κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής σκηνής.
Η Ρόδος πρωταγωνιστή στο επίκεντρο βρίσκεται των ευρωπαϊκών εξελίξεων και στόχος είναι η συζήτηση για το μέλλον του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 σε μια καθοριστική στιγμή για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης.

Στο κορυφαίο θέμα της ιστοσελίδα μας θα δείτε σήμερα πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την ανάρτηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου του Γιώργου Χατζημάρκου για το Εθνικό Θέατρο Ρόδου, για αυτό το εμβληματικό, το ιστορικό κτίριο που μετατρέπεται και πάλι σε στολίδι για το νησί μας. Έφτασαν τα κουφώματα με αλάβαστρο πολλά από αυτά για την αποκατάσταση αυτού του εμβληματικού κτιρίου. Στην ανάρτησή του σήμερα αναφέρεται ο κύριος Χατζημάρκος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε αυτό το γεγονός, τονίζοντας ότι ήταν μια σημαντική μέρα η χθεσινή για το έργο αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου. Έφτασαν στο εργοτάξιο όλα τα κουφώματα του κτηρίου, ιδιαίτερα και πολύ προσεγμένα, κατασκευασμένα με σεβασμό στην ιστορία του κτηρίου, πολλά από τα οποία είναι με αλάβαστρο αντί γυαλιού. Ένα έργο ζωής για όσους συμμετέχουν στην πορεία και φυσικά για την πόλη της Ρόδου που αναζητά την επιστροφή του στέματός της. Το Εθνικό Θέατρο Ρόδου προχωρά με κόπο, με μάχη, με συνεννόηση, με υπομονή, με υπέρβαση. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και τα έχουμε γράψει βεβαίως αντίστοιχα, ότι το έργο αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου εξελίσσεται με ιδιαίτερη προσοχή στην λεπτομέρεια και με σεβασμό στην ιστορία του κτηρίου, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά τοπόσημα της Ρόδου. Με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να παραδοθεί ως ένας σύγχρονος πολιτιστικός χώρος διεθνών προδιαγραφών, επιστρέφοντας την πόλη ένα από τα πιο εμβληματικά στολίδια της. Σας προτείνω να μπείτε και στο θέμα, να δείτε και τις σχετικές φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας από την εξέλιξη των εργασιών. The sound of laughter as the music plays.

0: Οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν στην χώρα. Στον Άριο Πάγο αναμένεται να μεταβεί στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ή αλλιώς Ελλάς, ήρθε συνεπής στο ραντεβού της με την ιστορία. Τώρα ξεκινάμε όλες και όλοι μαζί σε ένα όμορφο ταξίδι συμμετοχής και αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα, αναφέρει σήμερα σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας. Χθες, με άλλη ανάρτησή του, ο πρώην Πρωθυπουργός απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη που παρουσιάστηκε την Τρίτη κατά την εκδήλωση στο Θησείο. Βεβαίως τα σχόλια έχουν πάρει φωτιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολύ τρολάρισμα έχει πέσει με την ονομασία που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο πολιτικό φορέα Ελλάς και με πολλές αντιγραφές που τα είπαμε και χθες αναλυτικά. Η υποδοχή τώρα για την Ελλάς του Τσίπρα με φόντο αντιδράσεις και σκληρή κριτική σχολιάζεται σήμερα μέσα από ένα ρεπορτάζ μου με πολλές δηλώσεις συμπολιτών μας μετά τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην εφημερίδα Δημοκρατική. Και έχουμε κοντά μας ήδη τον κύριο Νίκο Τρυπολίτη. Ο κύριος Τρυπολίτης είναι επίτιμος πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων Ρόδου και ιδρυτής και επικεφαλής της Γραμματείας Στήριξης Ανέργων και Ευπαθών Ομάδων στην Ρόδο, ο οποίος θα ξεκινήσουμε έτσι με ένα σχόλιο γύρω από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που θυμίζω ότι ως πρόεδρος του κινήματος Πράτο Δωδεκανήσου του κυρίου Κοντζιά, κύριε Τρυπολίτη, ήσασταν ένας από τους υποστηρικτές του τότε πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Παμπρή, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Οπότε έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους ακροατές να ακούσουν και τις απόψεις ανθρώπων που ήταν έτσι υποστηρικτές τότε του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Για πείτε μας λοιπόν πώς βλέπετε την επανεμφάνισή του.
1: Θα ξεκινήσω το εξής. Όταν ο κύριος Κοντζιάς με κάλεσε, δέχτηκα με τιμή να είμαι επικεφαλής του κινήματός του, η οποία είναι μια πατριωτική κίνηση, λέγεται Πράτο, ο οποίος συνεργάστηκε με τον κύριο Τσίπρα, την κυβέρνηση όπου είχε αναλάβει υπουργός εξωτερικών.
0: Ναι.
1: Και μέχρι τώρα έχω τύψεις για αυτό, κυρία Παμπρή.
0: Έχετε τύψεις, διότι, λέτε.
1: Διότι ο κλάδος ο δικός μου, η μικρομεσαίοι δηλαδή, οι εργολάβοι και όλοι οι επαγγελματίες στην Ελλάδα υποφέραμε από την πολιτική φορομπηκτική του Τσίπρα. Μας ζητούσε 100% προκαταβολή για το χρόνο που δεν ξέρουμε αν είχαμε δουλειά ή όχι. Πρώτο. Δεύτερο. Τι να πω, για το ασφαλιστικό που την πληρώνουν όλοι οι συνάδελφοί μου με 700 ευρώ σύνταξη, ενώ πριν το κατρούκαλο βγαίνανε με 1200. Τι να σκεφτώ, τις πάμπολες κινητοποιήσεις, απεργίες, τα ΜΑΤ που μας έβαλε στην Άνης Μαρία στα γραφεία τους που πήγαμε να βιδώσουμε το ψήφισμα, τους συνταξιούχους με τα ΜΑΤ. Τι να σκεφτούμε από την πολιτική, και έχει το θράσος να βάζει και τη φωτογραφία του Παπανδρέου, το ίδιο στυλ με το κοριτσάκι, με τη διακήρυξη. Ένας ήταν ο Ανδρέας, τελείωσε. Λοιπόν, όχι. Δεν πρόκειται, εγώ προσωπικά, δεν πρόκειται να τον ξαναεμπιστευτώ ποτέ και θα κάνω και αγώνα κατά του. Τόσο πολύ μας έχει απογοητεύσει. Κλαίγαμε από χαρά τότε. Και μετά έρχονταν τα δάκρυα που δεν μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα.
0: Και ξέρετε, το οξύμορο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά από ήττες σε εκλογικές μάχες, τότε που είχε πάει στο 17% ο ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Έχασε σε απανωτές εκλογές, είπε ότι φεύγει. Τώρα ξαναγυρνάει με ένα νέο πολιτικό κόμμα και την ιδρυτική διακήρυξή του. Βεβαίως, με έναν ΣΥΡΙΖΑ που είναι υποδιάλυση, έχει γίνει 1000 κομμάτια, έτσι, και θυμόμαστε με μετά τον Τσίπρα το τι ακολούθησε και πόσα κομμάτια έγινε βεβαίως αυτό το κόμμα και τι έχει μείνει τώρα σε ποσοστά από ό,τι καταγράφεται δημοσκοπικά, και τώρα πάει υποδιάλυση ό,τι έχει μείνει από αυτό για να πάνε ξανά μαζί του.
1: Ναι, ο κόσμος όμως επειδή τα έχει περάσει αυτά, δεν πρόκειται να ξανατσιμπήσει, που λέω εγώ λαϊκά.
0: Ναι.
1: Και αν θυμάστε, κυρία Παμπρή, που ήμασταν έτοιμοι εδώ να κάνουμε εγκαίνια τότε, επί ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση Τσίπρα, στην τεχνική επιθεώρηση. Μας είχε δώσει ο κύριος Χατζημάρκος στα γραφεία κάτω στην εφορία, στο κτίριο της εφορίας.
0: Ναι.
1: Βρήκαμε μαζί με τον Χατζησάδα τότε υπαλλήλους, ειδικούς επιθεωρητές, να το στελεχώσουμε έτοιμοι για εγκαίνια και τελευταία στιγμή μας κοροϊδεύει.
0: Μάλιστα.
1: Ο Νεκτάριος ο συγχωρεμένος έκανε ό,τι μπορούσε. Πήραμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, άκυρο. Κάτσε καλά. Εσένα θα εμπιστευτεί ο λαός? Όχι. Δεν πρόκειται.
0: Άρα
1: ειδικά
0: ναι.
1: Όλοι οι γνωστοί μου και οι φίλοι μου που μιλάω μετά από τη διακήρυξή του, όλοι τα ίδια με μένα λένε. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο. Και πανελλαδικά που μιλάω με πρόεδρους εργατικών κέντρων, τα ίδια. Τα ίδια. Δεν πρόκειται ο κόσμος να τον εμπιστευτεί. Είναι καμένο χαρτί.
0: Είναι καμένο.
1: Γιατί τον είχαν βγάλει Πινόκιο? Τυχαίο? Δεν είναι τυχαίο. Στο Ροδίνη θυμάστε τι είπε με το ΦΠΑ? Με το μνημόνιο να το σκίσει?
0: Mm-hmm.
1: Θα ξεχνάει ο λαός αυτά? Όχι ότι είμαστε ευχαριστημένοι με τη σημερινή πολιτική. Όχι, κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν αντέχει ο κόσμος αυτή τη δυστυχία. Αλλά όπως το είπατε κι εσείς, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι διαλυμένος. Τελείωσε.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να πάρει τα πάνω του. Εύχομαι να βρει τα βήματά του και αυτό, διότι θέλουμε μια αξιόλογη αντιπολίτευση.
0: Έτσι όπως είναι κατακαιρματισμένη όλη η κέντρο αριστερά, δεν θεωρείτε ότι είναι βούτυρο στο ψωμί του Κυριάκου Μητσοτάκη και με τις δημοσκοπήσεις να κρατάει γερά, να είναι στην πρώτη θέση, να έχουν πέσει βεβαίως ασφαλώς λόγω της φθοράς της κυβερνητικής τα ποσοστά, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι μικρότερη η διαφορά μεταξύ του δεύτερου, του τρίτου κόμματος κλπ? Δεν βλέπετε να κλείνει η ψαλίδα, αντιθέτως παραμένει σταθερή και ξέρετε όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές που θα υπάρχει και η πόλωση των κομμάτων, θα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη πιστεύω η διαφορά.
1: Βεβαίως, γιατί αυτό που είπατε, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Διαλυμένη αριστερά και είναι βούτυρο στο ψωμί, όπως ακριβώς το είπατε. Αυτό λέει και ο κόσμος. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση και κάνει ό,τι θέλει ο Μητσοτάκης. Ο οποίος ναι μεν παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα, απ' την άλλη πανηγυρίζει για την οικονομική πολιτική του. Δεν μπορεί δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πρέπει κάτι να γίνει με την αντιπολίτευση, να ενωθούν. Μπορεί να ενωθούν για το καλό του τόπου.
0: Άρα εσείς θα θέλατε μια κυβέρνηση συνεργασίας και ιδανικά μεταξύ ποιών κομμάτων, κύριε Τρυπολίτη?
1: Όλοι.
0: Όλοι μαζί δεν γίνεται να κάνουν κυβέρνηση, το καταλαβαίνετε.
1: Όχι, να μοιράσουν τα υπουργεία, τις παρέκκλειες τους. Διότι έχουμε και ένα γείτονα απέναντι, το οποίο θα είναι θερμό το καλοκαίρι.
0: Φανταστείτε, κύριε Τρυπολίτη, αν μπουν 8 κόμματα, 9 στη Βουλή, να βρούνε υπουργούς, παράδειγμα, και από τα 8 ή 7 ή 9 ή 10 όσα κόμματα είναι. Δεν θα αποφασίζουν για τίποτα. Και δεν πρόκειται να γίνει βεβαίως αυτό.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα όμως πάρα πολύ σοβαρό, που είναι η εξωτερική πολιτική απέναντι. Απέναντι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό εννοώ την ένωση.
0: Ναι.
1: Να γίνει μια κυβέρνηση εθνική, όλοι μαζί, ελάτε εδώ να βγάλουμε τη χώρα από το τέρμα. Είτε είναι η φτώχεια, είτε είναι η επικίνδυνη πολιτική των απέναντι. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, να γίνει η εθνική κυβέρνηση, λέτε, συνεργασίας για τα εθνικά μας θέματα. Λοιπόν, ήσασταν πολύ σκληρός για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και για την επανεμφάνισή του.
1: Και θα είμαι.
0: Και θα είστε, λέτε, και θα είσαστε και απέναντι τους, οπότε εξηγήσατε τους λόγους και για τη μεσαία τάξη, για τη φορολογία, για τον ΦΠΑ, για την κοροϊδία που μας είπατε με την τοπική διεύθυνση στη Ρόδο με τεχνικούς ασφαλείας, για τους συνταξιούχους, για όλα αυτά που αναφέρατε αναλυτικότατα. Για το κόμμα Καριστιανού τι λέτε για την περίπτωση αυτού του κομματικού φορέα?
1: Κοίταξε, εγώ χαίρομαι που έχει το τσαγανό να βγει μπροστά. Όχι ότι με... ψηφοφόρος της, αλλά κάτι τέτοιοι ανθρώποι μέσα από τον πόνο τους μπορούν να προσφέρουν στην πατρίδα. Δεν είναι κακό δηλαδή για μένα που έκανε ένα πολιτικό φορέα, πολιτικό κόμμα. Ας τη δούμε κι αυτή.
0: Ναι. Γιατί πολλοί λένε ότι με τον πόνο της, με το ανθρώπινο δράμα, προσπάθησε έτσι να εκμεταλλευτεί τον ανθρώπινο πόνο. Εσείς λέτε ότι όχι, δεν το συμμερίζεστε αυτό.
1: Όχι, επειδή έχω τον ίδιο πόνο με το δικό της, την καταλαβαίνω απόλυτα και θέλει να δώσει αυτό το είναι για μια αλλαγή. Mm-hmm. Όχι. Μην την καταδικάζουμε.
0: Τον Νίκο Ανδρουλάκη πώς τον βλέπετε, που παραμένουν εκεί τα ποσοστά με κολλημένη βελόνα στο Πασόκ, και τώρα οι επικοινωνιολόγοι υποστηρίζουν, θα το δούμε αυτό στις προσεχείς δημοσκοπήσεις, κύριε Τρυπολίτη, ότι θα του κάνει ζημιά ο Τσίπρας. Τι πιστεύετε?
1: Σίγουρα θα κάνει ζημιά σε όλους, όχι μόνο στον Ανδρουλάκη. Κοιτάξτε, ο Ανδρουλάκης τα στελέχη του δεν έχουν βγει έξω να απογκραστούν την κοινωνία. Εγώ δεν έχω δει κανέναν να έρθει να πλησιάσει ένα κλάδο και να πει τι προβλήματα έχετε, παιδιά, εδώ στη Ρόδο, αυτό και αυτό και αυτό. Με το να έρχεται κάθε 5-6 μήνες ένας πολιτικός του ΠΑΣΟΚ δεν λέει κάτι. Τα προβλήματα είναι πάμπολα για όλους τους κλάδους, για όλα τα επαγγέλματα. Να τα απογκραστούν, να τους δει ο λαός ότι είναι κοντά τους. Τι να το κάνω εγώ τα ταξίδια που έρχεται, είστε Αποστολάκη. Ωραία, και τι έγινε που είσαι? Ακουγκράστηκε όλα τα προβλήματα του κλάδου, των κλάδων. Δεν ξέρουν τι περνάει ο λαός, δεν ξέρουν. Αυτό είναι το παράπονο μου. Ενώ παλαιότερα θυμάμαι, από όλα τα κόμματα βγαίνανε, τα δώσανε στο επιμελητήριο, τους φορείς, τι προβλήματα έχουμε ρε παιδιά, είτε κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ, είτε η Νέα Δημοκρατία, ξέρανε ποια είναι τα προβλήματα. Εδώ πέρα το λες για ένα θέμα και σου λέει, α, αυτό είναι.
0: Ναι. Οπότε...
1: Και ένα πολύ βασικό, συγγνώμη κυρία Παπαδάκη, διακόψω, γιατί θέλω να βοηθήσω σε αυτό το κράτο. Είναι και τα παιδιά με τον ΑΜΕΑ που δεν μπορούν να τα αφήσουν πουθενά αυτοί οι άνθρωποι. Είτε είναι ΑΜΕΑ, είτε είναι με διάφορες άλλες παθήσεις. Δηλαδή, άμα φύγουν αυτοί οι γονείς από τη ζωή, πού θα πάνε αυτά τα παιδιά?
0: Και
1: είναι πάρα πολύ γνωστοί φίλοι που με παίρνουν τηλέφωνο. Πρόεδρε, όποτε ευκαιρίσεις, πες και αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Θέλω να τα αφήσουμε 2-3 ώρες κάπου και δεν υπάρχει, όπως στην Αθήνα, υπάρχει. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Mm-hmm. Να ξεκουράζονται και αυτοί οι άνθρωποι. 1-2-3 ώρες, όσο μπορούν.
0: Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό που αναφέρετε, κύριε Τρυπολίτη. Θέλω να πω σε ένα θέμα ακόμη για να προλάβω, γιατί εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά. Είναι σοκαριστικά τα στοιχεία που καταγράφονται για τα εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα στη χώρα, καθώς από τις αρχές του χρόνου έχουν χάσει τη ζωή τους 66 εργαζόμενοι, ενώ ακόμη 115 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά κατά την ώρα της εργασίας τους. Αυτά τα στοιχεία που αναφέρω είναι από την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιθεωρών Ζήσεων Ελλάδος, που δημοσιοποιήθηκαν από τον Αθήνα 984, και είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, έτσι, όταν βλέπεις ότι μόνο σε μία εβδομάδα 7 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους σε διάφορα σημεία της χώρας, αντιστοιχεί σε έναν θάνατο την ημέρα, είναι τρομακτικό. Και θέλω να μου πείτε, έτσι, για να επανέλθω στην υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας και την έλλειψη προληπτικών ελέγχων, που αποτελούν βασικές αιτίες και πρωταρχική σας προτεραιότητα, την δική σας τοποθέτηση.
1: Λοιπόν, επειδή με τον συνάδελφο πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Σπερνενίδη, τον Αντρέα, συζητάμε πάρα πολύ για αυτά τα θέματα. Όπως είναι στη Ρόδο, η ανύπαρκτη τεχνική επιθεώρηση υπάρχει σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, δυστυχώς. Είναι καθαρά θέμα πρόληψης. Είναι αυτό που πάλευα 40 χρόνια και δεν το κατάφερα να στελεχωθούν τοπικά με τεχνικούς επιθεωρητές. Εδώ πέρα επαγόμαστε στον Πειραιά, κυρία Παντρή.
0: Ναι, και εκεί
1: και έχουν μείνει για όλο το Αιγαίο 4 άτομα.
0: 4 υπάλληλοι, μάλιστα. Ναι.
1: Οι οποίοι είναι και για συνταξιοδότηση οι δύο. Λοιπόν, δεν επαρκούν αυτοί να ελέγξουν Πειραιά με ναυπηγό επισκευαστική ζώνη, με τόσα εργοστάσια και τη Ρόδο και τα νησιά. Είναι δυνατόν? Η πρόληψη λοιπόν σώζει ζωές. Αυτό έκανα εγώ. Εγώ είχα καταφέρει από τα 12 θανατηφόρα ατυχήματα που είχαμε στην περιοχή μας, τα είχα μηδενίσει. Γιατί τους κατέβαζα με δικά μας έξοδα κάτω. Σωματείο.
0: Για πείτε μου, κύριε Τρυπολίτη, η οικοδομική δραστηριότητα πώς πάει σήμερα στη Ρόδο?
1: Ναι, είναι οι ανακαινήσεις που τελειώνουν, ολοκληρώνονται μέχρι τέλος του μήνα, δηλαδή 10 Ιουνίου το πολύ, βλέπω να έχουν τελειώσει οι ανακαινήσεις των ξενοδοχείων και υπάρχουν νέες μονάδες. Δεν υπάρχει έλλειψη προσωπικού στην τεχνικό κλάδο.
0: Ναι, τα είχαμε πει και για αυτά. Παρότι είχατε απευθύνει και έκκληση μέσω του σταθμού μας έτσι να βρεθεί προσωπικό και ότι είναι και καλά τα μεροκάματα που δίνονται, συνεχίζει να υπάρχει και στον κλάδο σας λοιπόν η έλλειψη προσωπικού.
1: Ναι, υπάρχει έλλειψη. Γι' αυτό και έρχονται από άλλες περιοχές της χώρας.
0: Ναι. Λοιπόν, θα μείνουμε επί του παρόντος σε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία
1: Εγώ
0: που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, κύριε Τρυπόλη.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Και εσείς. Γεια σας. Καλημέρα. Ο κύριος Τρυπολίτης, επίτιμος πρόεδρος των οικοδόμων Ρόδου, συνδικαλιστής πρώτης γραμμής χρόνια. Και ιδρυτής και επικεφαλής της Γραμματείας Στήριξης Ανέργων και Ευπαθών Ομάδων στη Ρόδο.

0: είπε για τον Τσίπρα ο Νίκος Τρυπολίτης. Έχω λέει τύψεις γιατί τον στηρίξαμε τότε με το Πράτο. Γιατί υποφέραμε από την φορομπηκτική πολιτική του κυρίου Τσίπρα. Τι, και τι δεν είπε για το ασφαλιστικό, για τις απεργίες, για τα ΜΑΤ, για την απογοήτευση που προκάλεσε στον ελληνικό λαό. Μάλιστα τον χαρακτήρισε καμένο χαρτί, Πινόκιο, με τα ψέματα που αράδιαζε στον ελληνικό λαό, όπως είπε. Και σίγουρα κάτι πρέπει να αλλάξει, προτείνοντας εθνική κυβέρνηση συνεργασίας. Χαίρομαι που έχει το τσαγανό να βγει μπροστά, είπε για την Καριστιανού, όχι ότι είμαι, λέει, οπαδός της ή ψηφοφόρος της. Τα στελέχη τώρα του Πασόκ δεν έχουν βγει να αφογκραστούν την κοινωνία, δεν ξέρουν τι περνάει ο λαός, ανέφερε και για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και πάμε σε αυτό το σημείο στην ΕΚΟ. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα. Είμαι στην πάρα πολύ γεμάτη από κόσμο αυτοκίνητα, μηχανάκια, ποδήλατα, εδώ Γεωργίου Αβέροφ. Mm-hmm. Οπότε ελπίζω να μην έχει πολύ φασαρία.
0: Μια χαρά σ' ακούμε, μια χαρά.
1: Τέλεια. Να πούμε λοιπόν ότι ξεκίνησαν χθες εδώ στην ΚΟΗ εργασίες του πρώτου παγκόσμιου συνεδρίου Health in Buildings Υγεία 2026 που διοργανώνει το ελληνικό παράρτημα της ΑΣΧΑΡΕ. Σε μια διοργάνωση με ιδιαίτερο συμβολισμό για το νησί μας, το συνέδριο φέρνει για πρώτη φορά σε κοινό διάλογο τον ιατρικό και τον τεχνικό κόσμο με επίκεντρο τη σχέση της υγείας των κτηρίων με τη σωματική και ψυχική ευεξία των ανθρώπων. Το παρόν έδωσε ο Δήμαρχος της ΚΟΟ, Θεοδόσης Νικηταράς, ο οποίος καλωσόρισε τους συνέδρους, τονίζοντας ότι η ΚΟΣ αποτελεί τόπο με παγκόσμια μοναδικότητα και ισχυρό συμβολισμό φυσικά λόγω της σύνδεσής της με τον Ιπποκράτη. Διαδικτυακά απίευθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Γιατρών Γιώργος Πατούλης, ο οποίος και υπογράμμισε ότι η ποιότητα του αέρα, ο φωτισμός αλλά και η θερμική άνεση στους χώρους όπου ζούμε και εργαζόμαστε αποτελούν βασικούς παράγοντες δημόσιας υγείας, αναδεικνύοντας την ανάγκη συνεργασίας γιατρών, μηχανικών αλλά και ειδικών επιστημόνων. Ενώ από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Γιατρών Αντώνιος Πολυδόρου αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία να γίνει το συνέδριο στην ΚΟ, σημειώνοντας ότι ξένοι σύνεδροι από 10 χώρες θα επισκεφθούν και το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα, αλλά και το Ασκληπείο, συνδέοντας το επιστημονικό συνέδριο με την ιατρική κληρονομιά του νησιού.
0: Ναι.
1: Τώρα, να πούμε ότι ο Δήμαρχος της ΚΟ, κύριος Νικηταράς, βρίσκεται στην Αθήνα για μια σειρά επαφών σε Υπουργεία αλλά και ως ομιλητής σε θεματικό πάνελ στην έκθεση Attica Green Expo, όπου διεκδικεί μεταξύ άλλων σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης για την αποκατάσταση του παραλιακού μετόπου στην Κέφαλο. Ενώ στόχος είναι και η χρηματοδότηση της αποκατάστασης των λιμένων Μαστιχαρίου και Καρδάμενας για τη λειτουργική αποκατάσταση των βαθών. Mm-hmm. Και να πούμε, Νατάσα, ότι ξεκινάει από σήμερα πάλι στο νησί μας η δωρεάν διανομή κομποστοποιητών από τον ΦΟΠΣΕ Νοτιού Αιγαίου, στο πλαίσιο των δράσεων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης αλλά και τη σωστή διαχείριση των οργανικών αποβλήτων. Σήμερα λοιπόν, 5η 28 και αύριο Παρασκευή 29, αλλά και το Σάββατο 30 Μαΐου, στο χώρο του επαρχείου Κόνης Ιρού, στην οδό Ακτιμιαούλη, θα διανέμονται κομποστοποιητές με στόχο της πρωτοβουλίας φυσικά την πρόθεση της οικιακής κομποστοποίησης. Ανακοίνωση έκανε η έπαρχος Κόνης Ήρου, κυρία Σβήνου, η οποία φυσικά καλεί τους πολίτες να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα συμμετοχής. Όποιος δεν έχει προλάβει να πάρει από τις προηγούμενες επισκέψεις, δηλαδή του ΦΟΣΔΑ, είναι τώρα μια καλή ευκαιρία.
0: Και μείωση των απορριμμάτων και προστασία του περιβάλλοντος. Καλό είναι να συμβάλλουν ένα και περισσότεροι σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη δράση και να κατευθυνθούν εκεί προς το επαρχείο. Είπαμε, εκεί γίνεται η διανομή.
1: Ακριβώς. Ωραία. Κάτω από το Δημαρχείο, ακριβώς.
0: Τέλεια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κλεοπάτρα μου. Καλημέρα στην ΚΟΤΑ. Λέμε αύριο πάλι. Παρασκευή. Για χαρά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε βεβαίως την καταγραφή της πολιτικής επικαιρότητας μετά τον κύριο Νίκο Τρυπολίτη που ήταν καταπέλτης κατά του Αλέξη Τσίπρα και του νέου κομματικού φορέα Ελλάς. Και τι δεν είπε ο κύριος Τρυπολίτης? Όχι, λέει, απλά δεν θα τον ψηφίσω, εμείς που τον στηρίξαμε τότε, θα είμαι και απέναντί του. Πινόκιο τον είπε καμένο χαρτί, ότι έχω τύψεις που τον στηρίξαμε τότε με το Πράτο, ότι υποφέραμε από τη φορομπηχτική πολιτική του Τσίπρα, για το ασφαλιστικό, για τις απεργίες, για τα ΜΑΤ, για το ΦΠΑ. Και τι δεν είπε? Πάμε να ακούσουμε τώρα και τον κύριο Μιχάλη Καβουκλή, πολιτικός επιστήμον και διεθνολόγος που είναι ήδη κοντά μας. Είχατε τύψεις, κύριε Καβουκλή, χθες για τις δηλώσεις σας στη Δημοκρατική. Μήπως φαινόντουσαν λίγο σκληρές, αλλά από ό,τι είδατε, όλο το ρεπορτάζ, όλο τον γκάλο που έχω κάνει με συμπολίτες μας, είτε είναι κομματικά στελέχη, πολιτικά, είτε ενεργοί πολίτες, όλοι ταυτίστηκαν από όλα τα κόμματα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι, πραγματικά καταρχά ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εδώ και στη Δημοκρατική. Να πω ότι μέχρι χθε όντω είχα, θυμάσαι, σα τα ξέρω, μεγάλε αφιβολίε για το τι πάω να κάνω σχολιάζοντα. Τελικά νομίζω ότι ήμουν από του πιο απαλού και
0: επίκαιρου σχολιασμού μου.
1: Συγκρατήθηκα αρκετά.
0: Λοιπόν, θέλω να μας κάνετε έτσι την ακτινογραφία του Αλέξη Τσίπρα μέσα από αυτή την επανεμφάνιση στο Θησείο, με όσα είδαμε. Σήμερα καταθέτει και την ιδρυτική διακήρυξη και επίσημα. Εσείς είστε και πολιτικός επιστήμονας, οπότε έχει και βαρύτητα ο λόγος σας, κύριε Καβουκλή. Και τελικά θέλω να μου πείτε αυτό το νέο που περιμέναμε τόσους μήνες, το πολυδιαφημισμένο, μήπως τελικά είναι παλιό και αντιγραφή του παλιού?
1: Κοιτάξτε, ειλικρινά θα σας το πω, αν κάποιος περίμενε ότι θα έχει οτιδήποτε καινούριο να προσφέρει, ο κύριος Τσίπρας πραγματικά ήταν αφελής. Δεν περιμέναμε κάτι καινούριο, περιμέναμε την καινούργια κίνηση του Τσίπρα, που θα ήταν ακριβώς ό,τι είχε κάνει ήδη, δηλαδή το ξέραμε αυτό από το βιβλίο. Mm-hmm. Από το βιβλίο με την Ιθάκη.

0: του κυριολεκτικά μας έδωσε ένα πολύ καλό πάτημα για να ξέρουμε τι να περιμένουμε. Και το τι θα περιμένουμε ήταν ότι είναι ο καλύτερος, ο ιδανικότερος, ο μοναδικός που έχει όραμα και όλοι οι υπόλοιποι είναι απλά άχρηστοι. Και η δική του η προηγούμενη και η αντιπαλή του. Οπότε αυτό είδαμε και εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ. Mm-hmm. Έρχεται σαν πεφωτισμένος δεσπότης, πατέρας, πατερούλης που τους αρέσουν αυτά στην αριστερά και μας διδάσκει το τι πρέπει να κάνουμε. Είναι οι πέντε πρώτες σελίδες της διακήρυξης, γιατί είναι πέντε σελίδες οι πρώτες της διακήρυξης, μια διεθνής ανάλυση, καθαρά με έναν αριστερό πρόσημο, mm-hmm. με την οικολογία μέσα, με πολλές ανησυχίες, είναι πάρα πολύ ωραίο το κείμενο. Σε όλα αυτά δεν μας λέει τι λάθος έκανε πριν.
1: Ναι.
0: Γιατί καταψηφίστηκε το 19, γιατί έχασε τόσο πολύ το 23.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό δεν το ακούσαμε πουθενά.
1: Άρα αυτογνωσία
0: μηδέν. Δεν υπάρχει
1: πουθενά
0: ούτε στο βιβλίο του, που είναι μια αυτοβιογραφία, που υποτίθεται μια κατάθεση που κάνει αυτοκριτική, που την έγραψε και πάρα πολύ νωρίς για τον εαυτό του. Άρα αποδεικνύει ότι ήταν ένα καθαρά επικοινωνιακό τέχνασμα για να δώσει πάτημα για το σημερινό. Αυτά που ζούμε σήμερα με το Ελλάς.
1: Ναι, άρα ένας προπομπός ήταν η Θάκη.
0: Εντελώς. Ήταν καθαρά στη μερόλη. Όλοι ξέρουν ότι έχει μια μεγάλη γαλλική εταιρεία για δημοσιότητα, δημοσίων σχέσεων από πίσω του και τον κατευθύνει. Αυτό δεν είναι ξένο. Το ξέρουν όλοι.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε αυτό το βλέπουμε σε αντιπράγμαση. Δηλαδή βλέπετε, ας πούμε, σημειολογία. Πιάνει το χαρτάκι από το κοριτσάκι στο live, βλέπει λίγο την Ακρόπολη και μετά το ανοίγει. Λες και δεν ξέρει ποιο είναι το όνομα. Βλέπετε όλα αυτά. Είναι μια διαδικασία που γίνεται πολύ επιτηδευμένα. Που εμάς που δεν είμαστε οπαδοί του, ούτως ή άλλως θα τα κατακρίνουμε και θα τα σχολιάσουμε αρνητικά. Αυτοί που είναι μαζί του είναι γιατί τον συμπαθούν και πιστεύουν σε αυτόν, ούτως ή άλλως μαζί του θα είναι και το είδαμε.
1: Mm-hmm.
0: Βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις, στην τελευταία δημοσκόπηση, την πρώτη που βγήκε με το νέο κόμμα, ας πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ πήρε 0,5%.
1: Ναι.
0: Είναι, δηλαδή ούτε οι γραμματίστε θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι μαζί θα πάνε στον Τσίπρα κατευθείαν.
1: Και ενώ η κυρία Καβουκλή το προηγούμενο διάστημα προσπαθούσε να φανεί ότι έκανε άνοιγμα προς τον κεντρό χώρο, κέντρο αριστερά, χθες, μάλλον προχθές το βράδυ, φάνηκε ένα κάλεσμα προς την αριστερά, σαν να έφυγε και πάλι από το κέντρο που νομίζω ότι δεν ήταν τελικά ποτέ. Τι λέτε?
0: Θα διαφωνήσω λιγάκι.
1: Ναι.
0: Το κάλεσμα στην αριστερά ήταν ξεκάθαρο.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά θεωρώ ότι ξεκάθαρα ήταν και το άνοιγμα στον κεντρό. Δηλαδή ο λόγος του δεν ήταν διχαστικός. Απέφυγε πάρα πολύ να είναι λαϊκιστής. Μίλησε για πολύ μεγάλα θέματα. Αν δηλαδή δεν ξέραμε ποιος είναι ο κύριος Σίδρος, θα λέμε ότι έρχεται ένας πολύ καλός πολιτικός και θα μας μιλήσει και θα κάνει πράγματα και έχει μια πολύ ωραία, έστω και αριστερή, αριστερόστροφη, ας πούμε, αντίληψη για τα πράγματα. Αλλά ο λόγος του ήταν πάρα πολύ καθαρός. Μπορεί να κάνει resonate, συγγνώμη για τα αγγλικά μου, να κάνει συσχετισμό με τους κεντρώους. Το θέμα είναι ότι ξέρουμε ποιος είναι ο κύριος Τσίπρας.
1: Mm-hmm.
0: Και ξέρουμε ακριβώς πού βάλει. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πιάσει το καθαρό κεντροαριστερό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Και εκεί υπήρχε το κέντρο. Mm-hmm. Οι αναφορές στα διεθνή ή κάποια καταδίκη στη Ρωσία, ας πούμε. Που ήταν πολύ ξεκάθαρη στη διακήρυξη. Αυτό είναι κάτι που αποξενώνει ένα μεγάλο κομμάτι των πιο αριστερών που είναι εξαιρετικά ρωσόφιλοι.
1: Ναι.
0: Αυτό το βλέπουμε. Δηλαδή, πήρε σε ξεκάθαρη θέση ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός των τοποθετήσεών του.
1: Mm-hmm. Γενικότερα, στην live αυτή η εμφάνισή του, είδατε διαφορές από τον Τσίπρα που ξέραμε? Εγώ τον είδα πιο ψυχρό, έλειπε το συνέστημα που μας θύμιζε παλαιότερες εμφανίσεις του. Έλειπε αυτό. Μου φάνηκε πολύ στημένος αυτή τη φορά.
0: Ναι,
1: και αμήχανος. Και αμήχανος.
0: Προφανώς έχετε δίκιο, γιατί ξέρετε, γιατί η άποψή μου είναι πάντα αυτή.
1: Ναι, και η δική μου βεβαίως, γι' αυτό συζητάμε.
0: Ήταν προαξαρισμένος, ήταν mm-hmm. προπονημένος να κάνει αυτό. Εκεί πέρα δεν βλέπαμε τον Τσίπρα, βλέπαμε τον Τσίπρα φιλτραρισμένο από τα μάτια ενός επικοινωνιολόγου.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπόρεσε να καταγγείλει, δεν μπόρεσε να μιλήσει αρνητικά, δεν μπόρεσε να λαϊκίσει όπως κάνει συνήθως.
1: Ναι.
0: Που είναι πάρα πολύ εύκολο για αυτόν, τον έχουμε δει να το κάνει με πάρα mm-hmm. πολύ ταλέντο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό μας φάνηκε ξένο, γιατί το συνέστημα και το πάθος του Τσίπρα είναι κυρίως όταν χρησιμοποιεί το λαϊκισμό και το συνέστημα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό δεν το είχε.
1: Mm-hmm.
0: Έπρεπε να περάσει, αυτό που προσπάθησε να περάσει την προηγούμενη, πριν δύο μέρες, ήταν καθαρά όραμα, μήνυμα αισιοδοξίας, ελπίδας. Δεν κατήγγειλε. Το παρατηρήσατε κι εσείς,
1: βέβαια.
0: Δεν κατήγγειλε. Εντάξει, προφανώς και υπήρχαν κάποιες αρνητικές αναφορές. Πάλι κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Δεν χτύπησε την Δημοκρατία, χτύπησε mm-hmm. το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι ξεκάθαρο, ότι ο προσανατολισμός του είναι να φάει το κομμάτι του αριστερόστροφου ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι. Γιατί είναι πιο εύκολα να αντλήσει από εκεί.
0: Ναι, το βλέπετε. Η αναφορά είναι διάδοχος του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων.
1: Ναι.
0: Πάει στον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Σωστά.
0: Το θέμα είναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ πλέον αυτός, μετά από 45 τόσα χρόνια.
1: Πάντως οι αντιδράσεις, οι πρώτες αντιδράσεις ήταν εντελώς αρνητικές για τον ίδιο, όχι μόνο από τα τοπικά εδώ που συζητάμε, αλλά γενικότερα και από το Πανελλήνιο, από όλες τις αντιδράσεις που είδα. Ήταν πολύ σκληροί οι πολίτες απέναντί του, προφανώς γιατί δεν ξεχνάνε.
0: Ναι, πάρα πολύ. Και κοίταξτε, είναι οι επιλογές που έκανε, δηλαδή το όνομα Ελλάς τώρα.
1: Ναι. Θα πήγαινα σε αυτό και με προλάβατε.
0: Πάει και,
1: ναι.
0: Πάει και στην ακροδεξιά για το είναι Ελλάδα. Mm-hmm. Πάει και στον Ελλάς, δηλαδή είδατε, στην διακήρυξη ναι. μέσα, κάνει αναφορά σαν διάδοχος του ΕΑΜ, ναι. όχι του ΕΑΜ Ελλάς. Ναι. Δεν ξεχνάμε πράγματα. Επίσης το λογότυπο, πολλοί το ταυτίσαμε στις 17 Νοέμβρη άλλων δημοκρατικών οργανώσεων. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε κάνει κάποιες επιλογές. Οι οποίες πραγματικά ξενίζουν, είναι για να προκαλέσουν. Και δεν ξέρω, όταν προκαλείς, ωραία, παίρνεις τη δημοσιότητα πάνω σου, γίνεσαι το buzz of the town και σε μιλάει όλος για σένα. Αλλά στο μακροχρόνιο κομμάτι δεν ξέρουμε πώς θα του βγει. Όπως είδατε και η χρωματική, για πρώτη φορά βλέπουμε σε κάτι που κάνει ο Τσίπρας μπλε, κίτρινα, έτσι, κιανό. Ναι. Βλέπουμε έντονα χρώματα προς το κέντρο. Απέφυγε το πράσινο παρόλα αυτά. Μπορούμε να τονίσουμε. Η χρήση του Παρθενώνα, δηλαδή μας πέθανε με τον Παρθενώνα και στο τρέιλερ. Ή το πιο κορυφαίο που για μένα, ας πούμε, γέλασα πάρα πολύ όταν τώρα, που η ελληνική σημαία παρελάζει ένα παιδί σε ένα νησί. Που ήταν κατάσταση των παρελάσεων. Δηλαδή είναι ταυτωτικά θέματα τα οποία τα έβαλε μέσα και είναι ξένα αυτόν. Δεν ξέρω κατά πόσο τα πιστεύει αυτά τα μηνύματα που λέει.
1: Ναι. Άρα εμφανίστηκε με ένα περιτύλιγμα νέο, αλλά με το αφήγημα του χθες. Έτσι, αν μπορούσαμε να το συνθέσουμε σε έναν τίτλο.
0: Ναι. Θα σας έλεγα το αφήγημα είναι καινούριο, αλλά ο τρόπος και η απόδοση είναι του χθες. Και αυτό μειώνει το μήνυμα. Mm-hmm. Το μήνυμα ξεκάθαρα. Δηλαδή μιλάει για τεχνολογία, μιλάει για τελεπτά. Ξέρουμε ότι ο ίδιος δεν είναι καν ηλεκτρονικός. Δηλαδή. Και οι υπουργοί του, θυμάστε τους υπουργούς ναι. με τα post-it τους κωδικούς πάνω στις φωτογραφίες στις υπουργικές. Δηλαδή δεν το έχουνε. Και υπάρχει πολύ ψέμα εκεί μέσα, δηλαδή ναι. δεν μας έχει δείξει ακόμα άτομα. Mm-hmm.
1: Άρα για να πάμε τώρα στην εικόνα των κομμάτων γενικότερα. Πιστεύουμε και οι δύο ότι θα κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ. Σίγουρα τον ΣΥΡΙΖΑ που τον διέλυσε θα τον αποτελειώσει προφανώς. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Σκόνη και θρύψα λαϊκή. Όλα αυτά τα κομματάκια που έγιναν μετά την δική του παρέτηση τότε, γιατί ο ίδιος εγκατέλειψε τον ΣΥΡΙΖΑ, τι Δημοκράτες, τι Βαρουφάκηδες, τι Κωνσταντοπούλου, τι όλα αυτά. Πιστεύετε ότι θα μαζευτούν κάπου?
0: Αν μαζευτούν δεν θα είναι κάτω από τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Γιατί δεν εξυπηρετούν την αφήγηση που έχει τώρα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει μια πολύ ακραία φωνή ούτως ή άλλως και είναι εντελώς προσωποπαγής. Τέτοια κόμματα προσωποπαγή είτε ακυρώνονται από μέσα είτε απλά δεν υπάρχουν, σταματάνε να υπάρχουν. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι ένα πολύ συλλεκτικό κόμμα με πολύ συγκεκριμένες ιδεολογίες, με συγκεκριμένες προσεγγίσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ταιριάσει ένα κεντροαριστερό, σχεδόν κοινωνικά φιλελεύθερο αφήγημα που προσπαθεί να πλασάρει ο κύριος Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ εντάξει, είναι ταγμένοι άνθρωποι, θα πάνε αναγκαστικά πάνω. Πολλοί από αυτοί γνωρίζονται, είναι φίλοι χρόνια, είναι συναγωνιστές. Μην το ξεχνάμε αυτό. Οι προσωπικές σχέσεις, ειδικά στην αριστερά, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και δεν πρέπει να το ακυρώνουμε. Υπάρχουν φιλίες, στείνονται φιλίες πάνω στους αγώνες, το πιστεύουν. Δεν έχει σημασία αν οι αγώνες για μας φαίνονται αστείοι ή δεν μη πρακτικοί. Για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντική η δεσμή αυτή που υπάρχουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο όποιο κόμμα θα ακολουθεί και όποια στελέχη από αυτά θα ακολουθήσουν μέσα. Αλλά βλέπετε, ας πούμε, φεύγουν σώματα, βγάζει σώματα από μέσα από την αριστερά. Όπως τον κύριο Πολάκη, ας πούμε, που δεν πρόκειται να έχει καμία επαφή με το νέο σχήμα, δεν έχει κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ πλέον, που ήταν εξαιρετικά αντιδραστικά. Οπότε βλέπουμε μια πιο ήπια κατάσταση. Αυτό είναι που το λένε και επικοινωνιολόγοι, ότι ο λαϊκισμός δεν μπορεί, γιατί έχουμε πληθώρα λαϊκιστικών κινημάτων και κομμάτων στην πολιτική μας σκηνή. Δεν χωράει άλλο ένα. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε μια εναλλακτική σταθερότητας. Και αυτό προσπαθεί να περάσει ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Αλλά δεν ξεχνάμε. Δηλαδή, εντάξει, ο 17ης ο σημερινός που θα ψηφίσει του χρόνου πιθανόν να μην θυμάται τίποτα. Ναι. Ο 25ης θυμάται. Mm-hmm. Ο 30ης θυμάται. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιος δεν θυμάται ακριβώς τι περάσαμε. Ειδικά εκείνους τους πρώτους 6 μήνες.
1: Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι, κύριε Καβουκλή, ότι θα έχουμε πολλά να λέμε από εδώ και πέρα και θα είσαστε πολύ συχνά κοντά μας, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί ούτως ή άλλως μπαίνουμε σε μια προεκλογική χρονιά, όποτε και αν γίνουν, στο τέλος της τετραετίας, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, στην άνοιξη του 27, όπως και να έχει, είμαστε ήδη σε προεκλογική τροχιά. Θέλω πολύ σύντομα να σας ρωτήσω, επειδή είσαστε και πρόεδρος του Σπίτι της Ευρώπης τόσα χρόνια, ασχολείστε με όλα αυτά, με τη νεολαία, με την Ευρώπη. Έχουμε αύριο στην Ρόδο, αλλά θέλω πολύ σύντομα σε ένα δίλεπτο να είσαστε περιεκτικό σε αυτό. Η Ρόδος αύριο είναι στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων με πρωτοβουλία του Γιώργου Χατζημάρκου. Ο Περιφερειάρχης καταφέρει να συγκεντρώσει αύριο την αφρόκρεμα της αυτοδιοίκησης στο νησί. Έτσι και θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς.
0: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό γεγονός από μόνο του. Ο κ. Χατζημάρκος ούτως ή άλλως είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αυτό από μόνο του δίνει, ότι φέρνει τον κόσμο στη Ρόδο να βιώσει, δίνει ισιωτικότητα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι πολύ διαφορετικό να μιλάς για τα θέματα της Ρόδου των νησιών μας στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο και στις άλλες μεγάλες πόλεις που συνεδριάζουν αυτές οι επιτροπές, και άλλο να φέρνεις αυτόν τον κόσμο να επισκεφθεί, να μπει στο αεροπλάνο, να κάτσει ώρες στο αεροπλάνο, να δει το νησί, να δει ότι απέναντι είναι η Τουρκία, ότι γύρω-γύρω είσαι θάλασσα. Mm-hmm. Αυτά είναι εξαιρετικού συμβολισμού. Σύντομα ότι και η Ρόδος προσφέρεται, είναι ένα καλό παράδειγμα για την Ελλάδα, να την προβάλλουμε ακόμα και στην κατάσταση που είναι σήμερα. Οπότε η σημειολογία είναι εξαιρετικά σημαντική και είναι μεγάλη επιτυχία αυτή, γιατί δεν είναι εύκολο να φέρεις ακριβώς να συντονίσεις τόσους ηγέτες, τοπικούς ηγέτες από όλη την Ευρώπη και να τους φέρεις σε ένα τόσο απομακρυσμένο σημείο. Συνήθως πάνε όπου μπορούν να οδηγήσουν και μία ώρα πτήση. Και όλοι αυτοί θα πετάξουν να έρθουν στη Ρόδο για να συζητήσουν για τα θέματα που αφορούν και κυρίαρχα τη Ρόδο. Γιατί η ατζέντα που τη θέτει ο κύριος Χατζημάρκος σαν οικοδεσπότης θα έχει να κάνει κυρίως με θέματα που αφορούν τα νησιά μας. Και αυτό είναι εξαιρετικής πολιτικής σημασίας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καβουγκλή. Καλημέρα. Έχουμε υπερβεί και το χρόνο του δελτίου. Σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν σε δελτίο. Αμέσως μετά ο Γιάννης Μανολάς με την πρόγνωση του καιρού. Να είστε καλά. Αύριο Παρασκευή την ίδια ώρα. Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Οι εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την αναγέννηση του εμβληματικού κτηρίου του νησιού. Χθες έφτασαν στο εργοτάξιο όλα τα νέα κουφώματα του θεάτρου, πολλά από τα οποία έχουν κατασκευαστεί με αλάβαστρο αντί γυαλιού, ακολουθώντας πιστά την ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του μνημείου. Το έργο αποκατάστασης εξελίσσεται με προσοχή στη λεπτομέρεια και σεβασμό στην ιστορία του κτηρίου. Στο εμβληματικό έργο που έχει στόχο να επιστρέψει στο νησί ως το πιο λαμπερό στολίδι του, αναφέρεται σε ανάρτησή του σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Η Ρόδος θα βρίσκεται αύριο στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, όπου θα χτυπάει η καρδιά της αυτοδιοίκησης. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συγκεντρωθούν στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου για την συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα συγκεντρώσει κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής σκηνής. Στόχος, όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκος στον Real Voice, είναι η συζήτηση για το μέλλον του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, σε μια καθοριστική στιγμή για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στη συνεδρίαση της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που πραγματοποιείται στην Ρόδο ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σωτήρης Ντάλης, μιλώντας στον Real Voice. Χαρακτήρισε πολύ σημαντική την ευρωπαϊκή διοργάνωση, τονίζοντας ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας και του ίδιου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Σκληρή νομική κριτική στις δηλώσεις του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη και του εκπροσώπου τύπου Κώστα Χαλκιά για το σχέδιο επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης με drones, άσκησε μιλώντας στον σταθμό μας ο δικηγόρος Χρήστος Μαλιαράκης, εστιάζοντας κυρίως στο ζήτημα της νομιμότητας, της συνταγματικής προστασίας της ιδιωτικότητας και της σύγχυσης αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμου και αστυνομικών αρχών. Τέλος στη γραφειοκρατία του Δημοσίου βάζει εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς πλέον με μία απλή υπεύθυνη δήλωση θα αρκεί για να ολοκληρώσει ο πολίτης μία συναλλαγή με το Δημόσιο. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στην Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Πρεμιέρα αύριο των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στα γενικά λύκεια, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο στο μάθημα των νέων ελληνικών. Στα δωδεκάνησα είναι 1.471 υποψήφοι από τα ΓΕΛ και 459 από τα ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν σε συνολικά 28 εξεταστικά κέντρα ΓΕΛ και 11 ΕΠΑΛ στο νομό, όπως δήλωσε στον Real Voice ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθύντης εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Μπάμπης Ψαράς. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου στις 5 το απόγευμα. Τα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα στην ΚΟ βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη Φιλίμωνα Ζανετίδη με φορείς και συλλόγους του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου. Από σήμερα έως και το Σάββατο 30 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί δωρεάν διανομή κομποστοποιητών από τον Φόδεστα Νοτίου Αιγαίου στον χώρο του επαρχείου Κονησίρου, καλώντας τους πολίτες να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη συγκεκριμένη δράση, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το ΤΕΕ διοργανώνουν στην Ρόδο εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιωτικά οικοσυστήματα, με δύο βασικές θεματικές ενότητες. Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. Τον συντονισμό θα έχουν οι δημοσιογράφοι Ρένα Παυλάκη και Ιωάννα Καρδάρα. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο στο Grande Albergo de la Rose στις 7.30 το απόγευμα και χορηγός επικοινωνίας είναι ο Real Voice. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 27, υψηλότερη θερμοκρασία στην Ανατολική Ρόδο από 19 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες να μην απασχολούν. Άνεμοι επιμένουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28, υψηλότερη θερμοκρασία στην Ανατολική Ρόδο μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου, 29 το πολύ στην Λίνδο. Να δούμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για το Σαββατοκύριακο αλλά και πώς θα ξεκινήσει ο Ιούνιος. Υπέροχες καιρικές συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν, φίλες και φίλοι, το Σαββατοκύριακο αλλά και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε όλα τα νησιά, ενώ οι βραδιές θα κυλάνε με ξάστερο ουρανό. Καλοκαιρινός πλέον προβλέπεται ο καιρός. Οι θάλασσες τώρα θα είναι καλοτάξιδες, με τους ανέμους να πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις το Σάββατο, φτάνοντας στα 5 μέχρι μποφόρ. Όμως την Κυριακή και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα εξασθενήσουν περαιτέρω στα 3 με 4 μποφόρ και θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, επικρατώντας κατά τις μεσημβρινές ώρες μια έτσι δυτική-βορειοδυτική για λίγες ώρες αύρα. Οι θερμοκρασίες θα ανεβαίνουν κάθε μέρα και έναν βαθμό και την 1η Ιουνίου, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, θα ξεπεράσουν και τους 30 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, ειδικά στις γνωστές περιοχές του νομού, όπως στην Ανατολική Ρόδο και στο Καστελόριζο, δεν αποκλείεται και η Σήμη να ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς. Τα βράδια μόνο στα ορεινά θα πέσει ο υδράγειος, θα πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλό τριήμερο, καλό μήνα και καλά να περάσετε.
0: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Χατζηνικολάου.
3: Μπορούμε να μιλήσουμε στον Ενικό Ιρό, όπως μιλάμε, στη ζωή.
0: Φυσικά.
3: Καλώς όρισες, Ιρό. Επιβεβαιώνεται με αυτή την ερμηνεία που μόλις άκουσα, σε αυτή την υπέροχη διασκευή, αυτό που έχω πει για σένα παλιότερα και το εννοώ απολύτως, ότι σε πολλά από τα θρυλικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου η δεύτερη εκτέλεση είναι ανώτερη της πρώτης. Και μιλώ για τις δικές σου εκτελέσεις σε μια σειρά, δεν λέω σε όλα, λέω όμως ότι σε πάρα πολλά θρυλικά τραγούδια προτιμώ τη δική σου εκτέλεση από την πρώτη εκτέλεση. Δεν ξέρω πώς το έχεις πετύχει αυτό ή πώς το έχετε πετύχει αυτό, γιατί φαντάζομαι θα έχει κάποια συνεισφορά και η μουσική διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου ή όχι.
0: Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια που λες και τώρα, και με είχες συγκινήσει όταν είχες ξαναμιλήσει έτσι για μένα στον αέρα πέρυσι.
3: Να, και δεν πρόλαβα να μιλήσω και έσκασε και το μήνυμα από τη γυναίκα μου, από την Κρίστη, που λέει όπως το δείχτη, το λέει καλύτερα από ότι το ακούσαμε στην πρώτη εκτέλεση.
0: Να μου τη φιλήσεις, τη λατρεύω, το ξέρει. Σας ευχαριστώ, είναι πολύ τιμητικά όλα αυτά. Μακάρι να είναι έτσι.
3: Είναι η αλήθεια.
0: Το σίγουρο είναι.
3: Και το ακούω από χιλιάδες ανθρώπους, δεν το λέω
0: μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σίγουρο είναι ότι βάζω την ψυχή μου. Δεν προσπαθώ επουδενή να φτάσω τις πρώτες εκτελέσεις. Δεν γίνεται αυτό, γιατί θεωρώ ότι ακριβώς και λόγω ιστορίας οι πρώτες εκτελέσεις έχουν εντυπωθεί διαφορετικά στο μυαλό μας, στην ψυχή μας. Όμως, ίσως αν αρέσουν οι δικές μου ερμηνείες είναι γιατί προσπαθώ να ξεπερνώ τον εαυτό μου και όχι τις πρώτες εκτελέσεις, αλλά και να βιώνω το τραγούδι, να εννοώ το στίχο. Εκεί έρχεται και κουμπώνει και η διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου, ο οποίος σου λέει πες το κείμενο. Το πες το κείμενο, πολλές φορές το προσπερνάμε.
3: Νιώσε το, εννοεί.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή να καταλαβαίνεις, να νιώθεις τι λες.
3: Και βέβαια η διασκευή αυτή είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω ποιος την έκανε.
0: Ο Paper Cut.
3: Ναι, καταπληκτική η διασκευή και πολύ συγκινητική η συμμετοχή του Σταύρου Ξαρχάκου στο τραγούδι με αυτή την δυνατή αρενοπή.
0: Ναι, γιατί έχει αυτή την υπέροχη φωνή.
3: Φοβερή.
0: Ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του, αυτή η φωνή.
3: Τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω και για ένα άλλο τραγούδι που φαντάζομαι ότι έχει πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικό χαρακτήρα για σένα. Μιλώ για το ταξίδι για το Σάντα Φε. Αυτό το τραγούδι πώς γεννήθηκε, πώς μπήκε ο Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ, ο γιος σας, σε αυτή τη διαδικασία.
4: Ερήμην του. Είχε μόλις ξεκινήσει μαθήματα πιάνου και η αλήθεια είναι ότι είδαμε μέσα σε πολύ λίγο καιρό, ξεκίνησε με τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη, ο οποίος είναι και συνεργάτης μας, και αυτός και η μικρή μας κάνουν μαθήματα πιάνου. Και είχαν αρχίσει να παίζουν κάποια τραγούδια του πατέρα τους, ας πούμε, τα τρένα που φύγαν και τα λοιπά. Ο μικρός τότε σκάρωσε μία μελωδία, μιλάμε για 1-1,5 χρόνο πριν. Και την έπαιζε συνεχώς στο σπίτι. Τον έχω σε βιντεάκια να το παίζει από εδώ, να το παίζει.
3: Ναι, του κόλλησε.
4: Ναι, του κόλλησε η μελωδιούλα του. Κάποια στιγμή ανακάλυψα λοιπόν μία παλιά μελωδία του Σταύρου, από ένα παλιό του δίσκο, που λέγεται αυτή η μελωδία «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα». Μου άρεσε πολύ. Και λέω στον Νεοκλή, αυτή τη μελωδία κάτι πρέπει να την κάνουμε. Το βάζουμε κάτω στο πιάνο, την ακούμε, αλλά δεν μας έβγαινε ρεφρέν. Οπότε του λέω, δεν κοιτάς, μήπως δένει με του μικρού τη μελωδία. Για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό. Και όντως έδεσε η μία μελωδία, η μελωδία του πατέρα με τη μελωδία του γιου. Μπήκανε και οι στίχοι και το τραγουδήσαμε με τον Μπάμπι Στόκα και νομίζω έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
3: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και θα επανέλθω στη συζήτησή μας.

0: Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Η συνεργασία με τον Μπάμπη Στόκα πώς ήταν?
1: Ο Μπάμπης είναι ένα υπέροχο πλάσμα, πολύ απλός, πολύ μάγκας, έτσι.
0: Όντως.
1: Και με σπουδαία φωνή. Νιώθω σαν να τον ξέρω χρόνια και τέριαξαν πολύ και με το μαέστρο.
0: Η φωνή του είναι σαν να έρχεται από τα λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια της δεκαετίας του 60.
1: Ακριβώς.
0: Και του 50.
1: Και είναι και μια φωνή που μπορεί πραγματικά να στηρίξει και αυτά τα τραγούδια. Εγώ έχει τύχει να τον ακούσω δηλαδή και σε κανένα δυο λαϊκά και είναι εξαιρετικός.
0: Τώρα, η δική σου φωνή έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια να μεταμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή σου να τραγουδήσεις λαϊκό, ρεμπέτικο, έντεχνο. Μέσα σου σε ποιο είδος νιώθεις πιο κοντά? Πότε νιώθεις πιο χαρούμενη? Όταν τραγουδάς λαϊκό τραγούδι, όταν τραγουδάς ρεμπέτικα, όταν τραγουδάς μπαλάντες?
1: Όταν τραγουδάω τραγούδια που μου αρέσουν. Για πάρα πολλά χρόνια βασανίστηκα επειδή μου λέγανε είσαι για το ρεμπέτικο, είσαι για το δημοτικό, είσαι για το έντεχνο, είσαι για, για την μπαλάντα, είσαι... Από τη στιγμή που η φωνή μου μπορεί να τραγουδήσει κάποια είδη με τον τρόπο που πρέπει, δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ πρέπει να περιορίζομαι στις ταμπέλες που θα μου βάλουν οι άλλοι. Και γενικότερα είμαι κατά της ταμπέλας σε οτιδήποτε.
0: Με ποιο τρόπο επιλέγεις να τραγουδήσεις ένα τραγούδι?
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν τραγούδια.
0: Ό,τι σου φτιάχνει το κέφι.
1: Όχι απαραίτητα,
0: το τραγουδάς,
1: όχι. Μπορεί
0: όχι
1: να μου φτιάχνουν όλα το κέφι,
0: ναι.
1: Υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι όλα για να σου φτιάξουν,
0: ναι,
1: το κέφι.
0: Είναι
1: αλλά
0: πολύ εσωτερικά,
1: πολύ,
0: για παράδειγμα.
1: Αλλά το θέμα είναι να σου ταιριάζει. Δεν ξέρω, αυτό είναι και λίγο μεταφυσικό. Δεν ερμηνεύεται πάντα με λόγια. Mm-hmm. Ένα τραγούδι που εμένα μπορεί να μιλάει στην καρδιά μου, εσένα μπορεί να μην σου λέει τίποτα. Είναι υποκειμενικό και αυτό είναι και το ωραίο της τέχνης. Στον κάθε άνθρωπο μιλάει διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, εμένα με νοιάζει να αγγίζει την ψυχή μου το τραγούδι για να μπορώ να το πω καλά. Δεν μπορώ να πω τραγούδια που δεν μου αρέσουν πολύ, δεν τα λέω καλά.
0: Τι αναζητάς μέσα από τη μουσική? Αναζητάς την συγκίνηση, την αλήθεια, τον πειραματισμό,
1: την έκφραση,
0: την επιτυχία?
1: Κοίταξε, όλα αυτά που λες υπάρχουν, και η επιτυχία, και την επιτυχία αναζητάμε. Και όποιος πει το αντίθετο νομίζω ότι λέει ψέματα.
0: Εννοείται.
1: Και τη συγκίνηση αναζητάμε και να βρίσκουμε πράγματα και να ταυτιζόμαστε εμείς οι ίδιοι ακούγοντας ένα τραγούδι, ή να θυμόμαστε ή να παίρνουμε δύναμη. Η δύναμη της μουσικής είναι τεράστια. Αναζητώ όμως την έκφραση μέσω του τραγουδιού. Αναζητώ να ανοίξει η ψυχή μου περισσότερο με το τραγούδι, γιατί, κοίταξε να δεις, το τραγούδι είναι η ανάγκη της ψυχής να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα.
0: Η ισορροπία ανάμεσα στην εμπορικότητα και στην προσωπική έκφραση. Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι?
1: Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι όταν ένα τραγούδι είναι καλό μπορεί να πετύχει και τα δύο. Τώρα, όταν δεν είναι αυτός σκοπός η εμπορικότητα, για μένα αυτό είναι καλό. Μακάρι ένα τραγούδι να πετυχαίνει και να έχει και εμπορικότητα. Κανένας δεν νομίζω ότι λέει όχι σε αυτό στο να γίνει ένα τραγούδι επιτυχία. Απλώς για μένα δεν είναι αυτό ο σκοπός. Δηλαδή δεν τραγουδάω ένα τραγούδι με το γνώμονα ότι αχ, αυτό θα μπορέσει να τους πιάσει όλους. Όχι, τραγουδάς κάτι και δεν ξέρεις τι απήχηση θα έχει. Για μένα ο αυτοσκοπός είναι να έχει συνέστημα το τραγούδι, να έχει να πει κάτι. Καταρχάς σε μένα.
0: Τώρα, αυτή η περίοδος είναι για σένα ένα νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο? Θέλω να πω, δεν ξέρω, έτσι βλέποντας απ' έξω αυτά που κάνεις και τη διαδρομή σου, αισθάνομαι σαν να μπαίνεις σε μια νέα φάση της διαδρομής σου της μουσικής.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ
0: έτσι?
1: Σωστά, πολύ σωστά το λες. Έτσι είναι, έτσι νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
0: Σε απελευθερώνει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Με απελευθερώνει, γιατί ήθελα όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά να είμαι πολύ δίπλα τους. Με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία σχεδόν αυτός ο δίσκος.
0: Πότε θα κυκλοφορήσει?
1: Οκτώβριο όλα τα τραγούδια. Τώρα προς το παρόν έχουν βγει τα δύο.
0: Τα δύο.
1: Το ταξίδι για το Σάντα Φε και η διασκευή του δεν έχει αρχή. ένας δίσκος ο οποίος ετοιμάστηκε, όπως σου είπα, 10 χρόνια, γιατί ο μαέστρος δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να τον πιέσεις. Έγραφε ένα τραγούδι το 17, άλλο ένα το 18. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό, γελάει ο φίλος μας εκεί. Λοιπόν, και με το καλό ξεκινάμε. Τα τραγούδια θα πρωτοπαρουσιαστούν, όχι όλα, κάποια από αυτά, στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου, που έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος την παράστασή του που λέγεται «Στο παρόν», μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου στο πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος τα καινούργια τραγούδια εγώ, τρίτο μέρος ο Δημήτρης Μπάσης με τα παιδιά.
0: Ηρώδιο, 5 και 6 Ιουνίου.
1: Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν
0: έχει όμως
1: ανοίγει για μένα.
0: Και στις 24 Ιουνίου έχω διαβάσει ότι έχει αυτή την συναυλία που τον τιμά η Βουλή.
1: Ναι. Ναι,
0: αυτό είναι επίσης υπέροχο.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ
0: μια σημαντική τιμή.
1: Πολύ
0: συγκινητικό.
1: Όντως.
0: Αλλά 5 και 6 Ιουνίου, φαντάζομαι θα περιμένεις και εσύ και αυτός με μεγάλη χαρά αυτή τη συναυλία στο Ηρώδιο.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν είναι μόνο η χαρά που θα βγω εγώ να πω κάποια καινούργια τραγούδια του Σταύρου. Για μένα η χαρά είναι και η χαρά της μαθήτριας που βλέπει πώς δημιουργείται μια παράσταση, που βλέπει πώς ο Σταύρος Ξαρχάκος αλληλεπιδρά με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ό,τι έχω δει δηλαδή από τις πρόβες είναι κάτι το συγκλονιστικό, να βλέπεις αυτούς τους δύο δημιουργούς να μιλάνε μεταξύ τους. Μόνο αυτό είναι για μένα σχολείο.
0: Είναι ιερά τέρατα.
1: Κατάλαβες.
0: Είναι λοιπόν, ιερά τέρατα.
1: Και ταιριάζουν έτσι πολύ, αγαπιούνται πολύ. Από αυτούς τους ανθρώπους πρέπει νομίζω να παίρνουμε μόνο. Εγώ κάθομαι σε μια γωνιά και τους κοιτάω. Επίσης περιμένω πάρα πολύ να δω τα παιδιά επισκηνής, τα παιδιά αυτά στη Σύρο που είχε γίνει αυτός ο χαμός τότε.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ο μαέστρος τα έχει στηρίξει πάρα πολύ αυτά τα παιδιά.
0: Θα είναι στη συναυλία
1: τα
0: παιδιά.
1: Θα είναι στη συναυλία τα παιδιά αυτά που είχε γίνει ο χαμός με
0: την ταβέρνα. Με τα μπουζούκια
1: τους, την ταβέρνα. Ακριβώς, τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν.
0: Αν θυμάμαι καλά, παίζανε τη Φραγκοσυριανή. Και σηκώθηκε ο μαέστρος.
1: Ακριβώς,
0: και
1: ακριβώς.
0: Κάθισε μαζί τους για να την παίξουν σωστά.
1: Ακριβώς. Μα τα παιδιά αυτά είναι στη σχολή Εν Χορδές και Οργάνης στη Σύρο. Μια σχολή για την οποία ο Σταύρος βοήθησε πάρα πολύ να ιδρυθεί και είναι και πρόεδρος εκεί πέρα. Και τώρα λοιπόν που τα παιδιά πια μεγάλωσαν και μπορούν να έρθουν, θα τα παρουσιάσει
0: νομίζω
1: στο Ηρώδιο.
0: Νομίζω θα είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό.
1: Για μένα είναι η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς. Ήδη τη φαντάζομαι.
0: Διακοπή. Πάμε για διαφημίσεις και για τίτλους ειδήσεων. Θα μπούμε στο δεύτερο μέρος με το αγαπημένο δίχτυ από την Ηρώ Σαΐα και την υπέροχη, τη μαγική φωνή της. Και έχω πολλά να σε ρωτήσω ακόμα.
1: Ό,τι θες.

0: Real FM.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο βήμα για τις έρευνες υδρογων ανθράκων στο Ιόνιο. Η εταιρεία Σεύρων υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρσιακού κόλπου. Περισσότερα στο real.gr. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Αθήνα μεταφέρονται για την απολογία τους οι 17 συλληφθέντες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Ιερά Οδό έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Καθυστερήσεις στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίο Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προ Σύνταγμα.

0: στους 97,8.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι τραγούδι είναι αυτό και τι ερμηνεία είναι αυτή. Και πρέπει να σου πω, αυτή η ηχογράφηση, γιατί είναι live και αυτό το τραγούδι
1: και
0: που
1: το
0: ακούσαμε
1: προηγούμενο.
0: Και το προηγούμενο.
1: Και δεν κυκλοφορούν.
0: Αυτή πρέπει να είναι παλιότερη ηχογράφηση.
1: Είναι δεκαετία.
0: Γιατί τις τελευταίες φορές που σε έχω ακούσει, το λες ακόμη πιο εσωτερικά.
1: Νομίζω και εγώ ναι.
0: Ακόμη πιο εσωτερικά. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που κάθε φορά που το ερμηνεύεις σε συγκινεί το ίδιο? Θέλω να πω, εγώ έχω την εικόνα ότι ένας καλλιτέχνης που ξαναλέει ένα τραγούδι δεκάδες φορές σε δεκάδες συναυλίες ή μουσικές παραστάσεις, κάποια στιγμή μπορεί και να το λέει μηχανικά, μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή η επανάληψη να το καθιστά άνευρο, χωρίς αισθήματα.
1: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι συναδελφοί μου. Εγώ προσπαθώ κάθε φορά που είμαι στη σκηνή.
0: Το νιώθεις κάθε φορά?
1: Προσπαθώ και νομίζω ότι το καταφέρω να επανεφευρίσκω το συναίσθημά μου και να είναι σαν να το λέω πρώτη φορά. Καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη.
0: Υπάρχει
1: για
0: κάποιο τραγούδι που όσες φορές και να το πεις σε συγκινεί το ίδιο?
1: Όλα
0: θα
1: τα διάλεγες
0: κάποιο, θα ξεχώριζες κάποιο?
1: Όχι, δεν ξεχωρίζω τα τραγούδια.
0: Που σε κινητοποιεί περισσότερο? Όχι.
1: Όχι. Γιατί αν καθίσω να κάνω αυτή την αξιολόγηση, θα είναι άδικο και για τα τραγούδια και για αυτό που ζω εγώ. Αυτό που ζω εγώ είναι πραγματικά, γι' αυτό και θεωρώ ότι μια συναυλία για μένα είναι κόστος ψυχικό. Πώς να σου πω,
0: δηλαδή
1: βάζω τον εαυτό μου όλο μέσα.
0: Το νόημα ενός τραγουδιού αλλάζει ανάλογα με τη συγκυρία, ανάλογα με αυτά που ζεις την περίοδο που το ερμηνεύεις.
1: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Ναι, δεν είμαι ανεπηρέαστη. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από αυτό που ζω, από αυτό που τραγουδάω. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από τη συνθήκη που γίνεται, αν θες μια συναυλία. Αλλιώς είναι να είσαι σε μια ταβέρνα, να σηκωθείς με τους φίλους σου δίπλα, να πεις, ας πούμε, ένα τραγούδι χαρούμενο κτλ. Αλλιώς να πεις το ίδιο τραγούδι όταν είναι μια συναυλία που το κοινό είναι μακριά κτλ. Όλα παίζουν ρόλο. Αλλά σίγουρα, τουλάχιστον για μένα, καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη. Καμία. Μπορεί να είναι χειρότερη μία, καλύτερη άλλη κτλ. Αλλά καμία δεν είναι ίδια.
0: Ξαρχάκος, πώς είναι να ζεις καθημερινά με το Σταύρο Ξαρχάκο? Δηλαδή, σε εμάς τους υπόλοιπους, αυτός ο μύθος, αυτό το ιερό τέρας, όπως είπα πριν, μοιάζει έξω από τη φαντασία μας, το ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος που ζει μαζί του από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Και ορθώς είναι έξω. Ορθώς είναι έξω από τη φαντασία σας, διότι είναι από αλλού φερμένος. Νομίζω ότι μάλλον είμαι κι εγώ από αλλού φερμένη για να καταφέραμε να ταιριάξουμε τόσα χρόνια. Είναι όμορφα, μαγικά και δύσκολα να ζεις με τον Σταύρο Ξαρχάκο.
0: Γιατί δύσκολα, επειδή είστε
1: και
0: στον ίδιο χώρο?
1: Γιατί δεν είναι
0: και
1: ο ευκολότερος άνθρωπος του κόσμου. Όχι, επειδή είμαστε στον ίδιο χώρο. Νομίζω ότι η δουλειά μας μπαίνει τόσο όσο μέσα στο σπίτι μας, όχι όσο.
0: Δεν
1: όσο
0: υπάρχουν στιγμές που διαφωνείτε καλλιτεχνικά?
1: Ασφαλώς.
0: Και ποιος υποχωρεί συνήθως?
1: Όποιος έχει δίκιο. Όποιος έχει άδικο. Νομίζω ότι ευτυχώς έχουμε φτάσει.
0: Αν αυτό συμβαίνει, είναι μηχανισμός ασφαλείας.
1: Έχουμε φτάσει, νομίζω, σε τέτοιο βαθμό συνεννόησης με τα χρόνια που έχουμε εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα ο ένας στην άποψη του άλλου. Ακόμα και όταν, πώς να σου πω, διαφωνούμε, ακούμε τον άλλον και ακούμε τι έχει να μας πει. Δηλαδή, εγώ τον ακούω, εννοείται, με σεβασμό και θέλω να πιστεύω ότι και αυτός λαμβάνει πολύ σοβαρά τη γνώμη μου. Και επικρατεί αυτό που πραγματικά είναι αντικειμενικά το σωστό. Αυτό το έχουμε κερδίσει με τα χρόνια.
0: Επικρατεί στη σχέση σας, επικρατεί η συντροφικότητα ή η συνεργασία, η επαγγελματική?
1: Η αγάπη επικρατεί. Ποια συνεργασία?
0: Αλίμονο.
1: Η αγάπη, η συμβίωση, το δέσιμό μας, η αφοσίωση στην οικογένειά μας, αυτό επικρατεί. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Η συνεργασία μπορεί να υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς είμαστε 18 στα 19 χρόνια μαζί και σε αυτά τα 18-19 χρόνια δεν συνεργαζόμαστε αποκλειστικά. Δηλαδή, δεν είμαι συνέχεια εγώ στις συναυλίες του Σταύρου. Έχω συνυπάρξει και συνυπάρχω και με άλλους συνθέτες και με άλλους τραγουδιστές κτλ. Δεν μπορεί αυτό να είναι υγιές αν είναι συνεχώς.
0: Μέσα στο σπίτι σας υπάρχει συνεχώς μουσική?
1: Όχι.
0: Γιατί αυτό είναι μια μόνιμη απορία μου.
1: Ούτε καν. Εγώ ήμουν πολύ του ραδιοφώνου όταν εμένα μόνη μου. Τώρα, επειδή πολλές φορές μπορεί τα παιδιά να έχουν μαθήματα κτλ., δεν έχω συνέχεια ένα ραδιόφωνο να παίζει. Και σίγουρα πλέον ακούω πιο επιλεγμένα ραδιόφωνο. Και επειδή πολλά ραδιόφωνα παίζουν playlist, εγώ δεν μπορώ να μου επιβάλλουν συνεχώς αυτά που θέλουν.
0: Ναι, σε αυτό έχεις μεγάλο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα. Με ενοχλεί και εμένα το playlist.
1: Τρελαίνομαι.
0: Πάρα πολύ.
1: Τρελαίνομαι.
0: Τα παιδιά τώρα, τα δίδυμα, είναι περίπου αναπόφευκτο να ασχοληθούν με τη μουσική?
1: Καθόλου δεν το ενστερνίζομαι αυτό. Καθόλου.
0: Ρωτώ.
1: Ναι, καθόλου, καθόλου. Τα παιδιά,
0: δηλαδή,
1: είναι αναπόφευκτο.
0: Αν εσείς οι δύο τους καθοδηγείτε προς τα εκεί.
1: Τα παιδιά είναι αναπόφευκτο να μάθουν μουσική. Δηλαδή θα μάθουν μουσική όπως και να έχει. Από εκεί πέρα όμως, το τι θα ακολουθήσουν είναι εντελώς δικό τους θέμα. Θεωρούμε και ο Σταύρος και εγώ ότι η μουσική είναι μέρος της εκπαίδευσής τους. Άλλο αυτό. Το τι θα κάνουν στη ζωή τους όμως είναι εντελώς δική τους απόφαση. Και επίσης και για τη μουσική που λέμε, και αυτό παίρνει συζήτηση. Δηλαδή, αν τα παιδιά φτάσουν 14-15 χρόνια και πούνε «Δεν γουστάρω να κάνω μουσική».
0: Δεν θέλω.
1: Δεν θα κάνουν μουσική. Δεν,
0: ναι.
1: Δεν μπορείς κάποια πράγματα, ξέρεις, να τα επιβάλλεις, γιατί μέχρι τώρα δείχνουν και μια αγάπη. Γι' αυτό και είναι μέρος της ζωής τους. Αν τα παιδιά δείξουν ότι δεν το θέλουν, δεν μπορείς ένα παιδί να το υποχρεώσεις να κάνει.
0: Πιστεύεις ότι τα παιδιά έχουν έναν πιο αυθεντικό τρόπο να προσεγγίζουν την τέχνη?
1: Να προσεγγίζουν τα πάντα. Τα παιδιά είναι πιο αυθεντικά στον τρόπο που προσεγγίζουν τα πάντα, όλα τα παιδιά του κόσμου. Και ευτυχώς, γιατί τα παιδιά μας λένε και πράγματα πολλές φορές που μπορεί να μην σκεφτούμε.
0: Από τον Ξαρχάκο, αν σου ζητούσα να μου πεις τι κρατάς, τι έχεις μάθει όλα αυτά τα χρόνια, τι θα ξεχώριζες?
1: Αυτή είναι τώρα πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Δύσκολη
1: έπρεπε
0: ερώτηση.
1: Να μου την έχεις δώσει, να τη μελετήσεις. Κοίταξε να δεις. Δεν πετώ τίποτα αν θέλεις. Ούτε και τα αρνητικά που μπορεί να έχουν γίνει.
0: Μελετήσεις.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν πετώ.

0: πίστα δυσκολίας. Γι' αυτό και έγινα καλύτερη και νομίζω ότι κάθε τραγουδιστής, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι, κάθε τραγουδιστής στα χέρια του αναδεικνύεται γιατί. Γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Αυτό είναι κάτι μαγικό που το έχει μόνο αυτός.
1: Σε μια συνέντευξή σου πριν από λίγο καιρό, άκουσα να λες ότι στην αρχή της σχέσης σας προσπαθούσες να αποδράσεις με κάθε τρόπο,
0: ναι,
1: φοβούμενη τη διαφορά της ηλικίας,
0: αυτό
1: τα
0: βασικά
1: σχόλια που άκουγες,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: για τη διαφορά αυτή της ηλικίας. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, είστε πόσα χρόνια μαζί, Ρο?
0: Κοντεύουμε 19.
1: 19 χρόνια. Κοντεύετε τα 20, λοιπόν. Κοντεύετε τα 20 χρόνια. Σε αυτές τις δύο δεκαετίες υπήρξαν στιγμές που ένιωσες ότι η διαφορά της ηλικίας δυσκολεύει τη σχέση σας ή συμβαίνει το αντίθετο? Γιατί εγώ που έχω βγει και μαζί σας και έχω φάει, νομίζω ότι ο πιτσιρικάς στη σχέση είναι ο Σταύρος.
0: Εννοείται αυτό. Κοίταξε να δεις. Κάποιος μεταξύ των δύο πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος.
1: Έχει τέτοιο νεανικό δυναμισμό
0: πολύ
1: μέσα του.
0: Δεν θα τον ερωτευόμουν διαφορετικά. Σκέψω ότι όταν τον γνώρισα το Σταύρο ήταν 68, έμοιαζε σαν να είναι 55. Και εγώ ήμουνα ένα πιτσιρίκι 28 χρονών, το οποίο, εντάξει, ερωτεύτηκε τρελά αυτόν τον άνθρωπο και νομίζω
1: καλά,
0: ότι είχε 100.000 λόγους. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Ένα
0: δεν ήταν
1: μύθο
0: μόνο
1: της ελληνικής
0: σε
1: μουσικής.
0: Σε αυτή την ηλικία δεν ξέρω.
1: Ο οποίος πρέπει να ξέρουν όσοι μας ακούν οι νεότεροι ότι υπήρξε κούκλος, δηλαδή ένας
0: για μένα
1: από τους νεότερους
0: άντρες. Για μένα ακόμα είναι.
1: Εννοείται.
0: Πρόσεξε, στα 28 σου δεν κοιτάς το
1: όχι
0: μύθο.
1: Όχι μόνο για σένα, για όλους είναι.
0: Στα 28 σου κοιτάς τη γοητεία, αυτό ήτανε.
1: Απλώς στην ηλικία των 30 ή των 40 η ομορφιά έχει άλλη δύναμη. Από μια ηλικία και μετά οι άντρες δεν πουλάνε ομορφιά, να σου το πω έτσι.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Άλλα επικρατούν στην εικόνα τους. Παραμένει ένας κούκλος, ένας από τους γοητευτικότερους άνδρες. Και αν σκεφτεί κανείς την ηλικία του, πράγματι ακόμα και σήμερα μοιάζει 20, 25, 30 χρόνια νεότερος.
0: Μοιάζει, κάποια χρόνια αρκετά
1: είναι
0: νεότερος.
1: Είναι αδύνατος, έχει αυτό το νεύρο μέσα του.
0: Αυτό είναι, κοίταξε να δεις, πέραν της ομορφιάς, η οποία για μένα είναι αυταπόδεικτη.
1: Όταν τον βλέπεις να διευθύνει, τρελαίνεις.
0: Ακριβώς, είναι όλη η γοητεία που φέρει αυτός ο άνθρωπος. Όλο αυτό το μαγικό που δεν μπορεί να περιγραφεί απαραίτητα με λόγια, που μπορεί να κάθεται σε μια πολυθρόνα και να διαβάζει ένα βιβλίο και εμένα μου αρέσει να το βλέπω. Θα μου πεις, αυτά είναι τα μάτια τα δικά μου, γιατί τα μάτια τα δικά μου βλέπουν αλλιώς τον άντρα μου και ευτυχώς. Λοιπόν, δεν το συγκρίνω με κανέναν. Δεν υπάρχει κανένας για μένα αντίστοιχος και αντικειμενικά, πέραν από την υποκειμενικότητα τη δική μου, αντικειμενικά είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν συναντάς κάθε μέρα στη ζωή σου.
1: Εννοείται, τι δεν συναντάς κάθε μέρα.
0: Κατάλαβες.
1: Ξαρχάκος, λοιπόν, θα κάνει πολλές δεκαετίες να ξαναφανεί στην ελληνική
0: και θα πω ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα
1: σκηνή
0: του. Ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του είναι η καθαρότητα της ψυχής και του χαρακτήρα του. Αυτό για μένα είναι κάτι το οποίο δύσκολα συναντάμε.
1: Είναι έντιμος άντρας.
0: Είναι άντρας, άντρας, βασικά.
1: Έτσι. Τώρα, τι φοβάσαι περισσότερο και τι ονειρεύεσαι περισσότερο σήμερα?
0: Το μόνο που φοβάμαι και θα φοβάμαι είναι η απώλεια. Αυτό φοβάμαι. Ευτυχώς οι γονείς μου είναι καλά, τα αδέρφια μου είναι καλά, τα νύψια μου είναι καλά, τα παιδιά μου, ο άντρας μου, όσοι αγαπώ είναι καλά. Αυτό είναι που φοβάμαι και θα φοβάμαι.
1: Και τα όνειρα, τι ονειρεύεσαι?
0: Ονειρεύομαι ασφαλώς υγεία πάνω απ' όλα, γιατί αν η υγεία υπάρχει, όλα τα υπόλοιπα όνειρα, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ονειρεύομαι υγεία και όλα έρχονται.
1: Υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος για σένα?
0: Πολλά δεν γνωρίζει. Ο κόσμος νομίζει ότι γνωρίζει για κάποιους ανθρώπους που εκτίθενται. Νομίζει ότι γνωρίζει. Δεν γνωρίζει κανένας τίποτα στην πραγματικότητα. Εδώ εγώ δεν γνωρίζω πράγματα για μένα και τα ανακαλύπτω καθημερινά. Γνωρίζουν οι άλλοι? Ασφαλώς και όχι. Πάρα πολλά πράγματα τα ανακαλύπτω, γιατί ξέρεις, αλλάζω. Γιατί δεν είμαι η ίδια που ήμουν πέρυσι, δεν είμαι η ίδια που ήμουν χθες. Επομένως, και εγώ ανακαλύπτω νέα ελαττώματα, νέα προτερήματα, νέα

0: νέες δυνάμεις και πραγματικά χαίρομαι, γιατί αυτό σημαίνει εξέλιξη. Η αλλαγή σημαίνει εξέλιξη για μένα.
1: Αν μπορούσες να κρατήσεις μόνο μία στιγμή από τη μέχρι τώρα πορεία σου, ποια θα ήταν? Ζώρικο ερώτημα.
0: Τα επαγγελματικά μου λες, οπότε...
1: Ναι.
0: Θα κρατούσα... Τώρα είναι πολλές οι στιγμές και μου βάζεις να...
1: Ναι, εκεί είναι. Η ερώτηση πρέπει να έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Δεν γίνεται.
0: Απίστευτο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
1: Δεν υπάρχει μια στιγμή που θεωρείς ότι ήταν η πιο δυνατή?
0: Είναι πολλές. Είναι πολλές. Γι' αυτό και με ακούς να δυσκολεύομαι.
1: Ωραία, πες δύο.
0: Να πω δύο. Λοιπόν, να πω δύο. Η πρώτη στιγμή ήταν η στιγμή που πάτησα το πόδι μου στη σκηνή, όταν ήμουν 18 χρονών. Ήμουν ακόμα μια μαθήτρια που τότε ήμουν στα σεμινάρια ερμηνείας τραγουδιού του Σταμάτη Κραουνάκη, που μετά έγινε και η Σπύρα Σπύρα κτλ. Η πρώτη μου στιγμή στη σκηνή δεν ξεχνιέται, ασφαλώς. Ήταν στο χωροθέατρο ΡΟΕΣ της Σοφίας Πυράτου. Και σίγουρα θα πω το περσινό Ηρώδιο, το ταξίδι στο φως με το Σταύρο Ξαρχάκο. Ήταν για μένα, εντάξει, δύο συναυλίες, ειδικά του Ηρωδίου αλλά και σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Ένιωθα ότι πετούσα σε αυτές τις συναυλίες. Δεν ξέρω γιατί, ήταν για μένα πραγματικά ένα ταξίδι στο φως, στους εθέρες.
1: Εύχομαι ολόψυχα να το ξανανιώσεις και φέτος αυτό το υπέροχο συναίσθημα.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Τι θες να μείνει πίσω σου μέσα από τα τραγούδια σου? Τι θες να αφήσεις πίσω σου?
0: Ωραία ερώτηση. Θα ήθελα ιδανικά αυτό που ένιωθα εγώ τη στιγμή που το τραγουδούσα να βγει στις καρδιές του κόσμου. Τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ τι θα αφήσω αργότερα. Με ενδιαφέρει αυτό που ζω εκείνη την ώρα στη σκηνή, να πιάνει τον κόσμο. Τώρα, καλές είναι και οι καταγραφές. Καλό είναι να τα ακούμε τα τραγούδια και να αισθανόμαστε. Το συναίσθημα με ενδιαφέρει πολύ. Με τη φωνή μου να μπορέσω να κάνω κάποιους ανθρώπους να αισθανθούν. Να νιώσεις είναι το δύσκολο στην εποχή μας.
1: Σε ευχαριστώ από καρδιάς,
0: Ηρώ
1: Σαΐα, για τη σημερινή συνάντησή μας.
0: Να είσαι καλά.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συν ένα, μενού 5 ευρώ, παράγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώνεις σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και 12 παρα 5 ενώπιος ενώπιον. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα, Βασίλη!
7: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
5: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
13: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΗΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα.
15: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Οι εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την αναγέννηση του εμβληματικού κτηρίου του νησιού. Χθες έφτασαν στο εργοτάξιο όλα τα νέα κουφώματα του θεάτρου, πολλά από τα οποία έχουν κατασκευαστεί με αλάβαστρο αντιγυαλιού, ακολουθώντας πιστά την ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του μνημείου. Το έργο αποκατάστασης εξελίσσεται με προσοχή στη λεπτομέρεια και σεβασμό στην ιστορία του κτηρίου. Στο εμβληματικό έργο που έχει στόχο να επιστρέψει στο νησί ως το πιο λαμπερό στολίδι του, αναφέρεται σε ανάρτησή του σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Η Ρόδος θα βρίσκεται αύριο στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, όπου θα χτυπάει η καρδιά της αυτοδιοίκησης. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συγκεντρωθούν στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου για την συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα συγκεντρώσει κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής σκηνής. Στόχος, όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκος στον Real Voice, είναι η συζήτηση για το μέλλον του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, σε μια καθοριστική στιγμή για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στη συνεδρίαση της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που πραγματοποιείται στην Ρόδο ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σωτήρης Ντάλης, μιλώντας στον Real Voice. Χαρακτήρισε πολύ σημαντική την ευρωπαϊκή διοργάνωση, τονίζοντας ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας και του ίδιου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Σκληρή νομική κριτική στις δηλώσεις του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη και του εκπροσώπου τύπου Κώστα Χαλκιά για το σχέδιο επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης με ντρόουνς, άσκησε μιλώντας στον σταθμό μας ο δικηγόρος Χρήστος Μαλιαράκης, εστιάζοντας κυρίως στο ζήτημα της νομιμότητας, της συνταγματικής προστασίας της ιδιωτικότητας και της σύγχυσης αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμου και αστυνομικών αρχών. Τέλος, στην γραφειοκρατία του Δημοσίου βάζει εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς πλέον με μία απλή υπεύθυνη δήλωση θα αρκεί για να ολοκληρώσει ο πολίτης μία συναλλαγή με το Δημόσιο. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στην Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Πρεμιέρα αύριο των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στα γενικά λύκεια, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο στο μάθημα των νέων ελληνικών. Στα δωδεκάνησα είναι 1.471 υποψήφοι από τα ΓΕΛ και 459 από τα ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν σε συνολικά 28 εξεταστικά κέντρα ΓΕΛ και 11 ΕΠΑΛ στο νομό, όπως δήλωσε στον Real Voice ο αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθύντης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Μπάμπης Ψαράς. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου στις 5 το απόγευμα. Τα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα στην ΚΟ βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη Φιλίμωνα Ζανετίδη με φορείς και συλλόγους του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου. Από σήμερα έως και το Σάββατο 30 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί δωρεάν διανομή κομποστοποιητών από τον Φόδεστα Νοτίου Αιγαίου στον χώρο του επαρχείου Κονησίρου, καλώντας τους πολίτες να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη συγκεκριμένη δράση, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το ΤΕ διοργανώνουν στην Ρόδο εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιωτικά οικοσυστήματα, με δύο βασικές θεματικές ενότητες. Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Πρόεδρος του ΤΕ Γιώργος Στασινός. Τον συντονισμό θα έχουν οι δημοσιογράφοι Ρένα Παυλάκη και Ιωάννα Καρδάρα. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο στο Grand Albergo in Telerose στις 7.30 το απόγευμα και χορηγός επικοινωνίας είναι ο Real Voice. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα, Πέμπτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 27, υψηλότερη θερμοκρασία στην Ανατολική Ρόδο από 19 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Η αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες να μην απασχολούν. Άνεμοι επιμένουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28, υψηλότερη θερμοκρασία στην Ανατολική Ρόδο μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου, 29 το πολύ στην Λίνδο. Να δούμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για το Σαββατοκύριακο αλλά και πώς θα ξεκινήσει ο Ιούνιος. Υπέροχες καιρικές συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν, φίλες και φίλοι, το Σαββατοκύριακο αλλά και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε όλα τα νησιά ενώ οι βραδιές θα κυλάνε με ξάστερο ουρανό. Καλοκαιρινός πλέον προβλέπεται ο καιρός. Οι θάλασσες τώρα θα είναι καλοτάξιδες με τους ανέμους να πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις το Σάββατο φτάνοντας στα 5 μέχρι μποφόρ. Όμως την Κυριακή και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα εξασθενήσουν περαιτέρω στα 3 με 4 μποφόρ και θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, επικρατώντας κατά τις μεσημβρινές ώρες μια έτσι δυτική-βορειοδυτική για λίγες ώρες αύρα. Οι θερμοκρασίες θα ανεβαίνουν κάθε μέρα και έναν βαθμό και την 1η Ιουνίου, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, θα ξεπεράσουν και τους 30 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, ειδικά στις γνωστές περιοχές του νομού, όπως στην Ανατολική Ρόδο και στο Καστελόριζο, δεν αποκλείεται και η Σύμη να ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς. Τα βράδια μόνο στα ορεινά θα πέσει ο υδράγειος, θα πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλό τριήμερο, καλό μήνα και καλά να περάσετε.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης, ρύζι με καλαμπόκι, 600 γραμμάρια, 2,49. Κίγνος πασάτα, 3 επί 250 γραμμάρια, 1,31. Toast and Taste, παριζάκι 550 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 500 γραμμάρια, 1,99. Kellogg Special K Classic, 335 γραμμάρια, 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Στη high season τρέχεις non-stop.
8: Με πια την παραγγελία.
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
9: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Γιώργη, σαν και αυτή, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, παιδιά, είχαμε μια μικρή επανάσταση σήμερα εδώ με τον Περί Βασιλάκη. Παρεμπιπτόντως, είμαι η Νατά Σαράγιο. Σας κάνω παρέα κάθε μεσημέρι στις 12 από την εκπομπή Real Blonde. Λοιπόν, ήθελα να αρχίσουμε με Acasa di Rene. Niente altro che un muro sormontato da cocci di bottiglia. Ωραίο, δεν λέω. Acasa di Rene si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente. Πόσα χρόνια, ρε φίλε, το Acasa di Rene. 60 χρόνια και 70 χρόνια σχεδόν. E poi ci sei tu a casa di Rene. E quando mi vedi. Προσέξτε, εκείνος ήθελε εκείνο. Ακούστε τι ήθελα να αρχίσω εγώ.

0: Εντάξει. Δείτε τι τραβάω εδώ μέσα.
1: Παιδιά, ξύπνησα με Κινούση σήμερα. Στο μυαλό μου είχα Γιώργο Κινούση. Θεός, Γιώργος Κινούσης, ρε φίλε.
2: Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te a casa di Irene.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας, κυρίες και κύριοι, λες να αναφέρεται σε αυτόν το Black Pepper του Real Voice. Λέει μπελάς, μπελάς, ελάς, μπελάς. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν πήγε στον Αρειοπάγο για την κατάθεση των υπογραφών της Ελλάς του κόμματός του. Θα τον συνοδέψει, αν δεν τον συνοδεύει ήδη, η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, πρόεδρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Άσχετα. Είχαμε μία μανούρα στο νοσοκομείο Αττικών, γιατί εμφανίστηκαν κρούσματα γαστρεντερίτιδας και όλοι μιλούν για πανδημία ξαφνικά. Όχι, δεν θέλω ιδίες τώρα. Γαστρεντερίτιδα με στο χαμό. Μια αναστάτωση. Εντάξει. Ωραίο είναι αυτό μετά το Casa di Rene. Μπράβο, Πέρι, είσαι φοβερός. Συγχαρητήρια. Άτε να χάθει. Κινούση θυμήθηκα εγώ, ρε φίλε. Πω, πω.

0: Αυτό είναι αφιερωμένο στην τρελή πορεία του πετρελαίου για το Διεθνή Συναγερμό. Παιδιά, έχουμε άλμα στις τιμές μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν. Είναι αυτά της εκεχηρίας, τα αποτελέσματα που λέγαμε. Τρομερή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν. Έτσι θα το κοιτάμε το πετρέλαιο σε λίγο στα βενζινάδικα, με ματάκια πλανή. Άντε πάλι, ο Άδωνης Γεωργιάδης τι είπε, ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 40%. Όπα, καλώς άραξε λίγο, ρε εσύ, Άδωνη. Ψυχραιμία. Ο Τσίπρας λέει: μ' αρέσει ως αντίπαλος, ο Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική. Και εμείς συνεχίζουμε να ψάχνουμε για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα. Τελικά είναι πολύ ακριβός σπόρο πόλεμος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρειαστούν χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα σε Tomahawk, Patriot και όλα αυτά. Αλλά δεν τον ενδιαφέρει αυτό τον Ντόναλντ, γιατί να τον ενδιαφέρει.
1: Το περιθώριο θέλει ζόρι και κουπί, και δεν μπορείς πάντα να κάνεις το παπί.
0: Από ό,τι φαίνεται μπορούμε να κάνουμε το παπί. Θέλουμε, δεν θέλουμε.
1: Και φέρεσαι αλόκοτα και παρατάς το κόκο.
0: Το ότι υπάρχει στη Ρόδο μια εταιρεία που προσφέρει δωρεάν καύσιμα μέχρι και 5.000 χιλιόμετρα για την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, το λες και εξαιρετικά πρωτότυπο. Κωστάκης Auto Center βρίσκεται σε νέο σύγχρονο χώρο στο 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, με μεγάλο στόλο από ποιοτικά μεταχειρισμένα και καινούργια αυτοκίνητα για κάθε ανάγκη και κάθε budget. Παιδιά, η εταιρεία του κυρίου Κωστάκη προσφέρει δωρεάν καύσιμα έως για 5.000 χιλιόμετρα με την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Παραδίδονται όλα τα οχήματα που δίνει με γενικό σέρβις, με εγγύηση καλής λειτουργίας για κινητήρα σας MAN και ηλεκτρικά μέρη, εγγύηση χιλιόμετρων, με βιολογικό καθαρισμό στα παραδίδει, test drive βέβαια προηγείται. Αλλά αυτό το ότι δίνει την δυνατότητα αποπληρωμής μέχρι και σε 96 μήνες και με 0% προκαταβολή, και αν το συνδυάσεις με τα δωρεάν καύσιμα έως 5.000 χιλιόμετρα, νομίζω ότι είναι άκρο συμφέρον.

0: Σου πάρω μια χάντρα να φοράς, Πέρι.
1: Το θάλασσι της θάλασσας κι όλο το μπλε του χάρτη να μπει στη χάντρα που...
0: Αν μας έμεινε κάτι από τη χθεσινή μέρα και όσοι παρακολουθήσαμε φαντάζομαι όλη την κηδεία της γογός μας Τροκώστα, είναι πάλι ο Τραϊανός, αυτό το αρσενικό 100% που ήταν εκεί δίπλα πάντα στην αγάπη της ζωής του και μας λύγησε όλους με αυτό που εκφώνησε στην κηδεία. Ένας άντρας που στήριξε μέχρι τέλος τη γυναίκα του με όλες του τις δυνάμεις, δεν μπόρεσε να αποτρέψει το μοιραίο, αλλά πρόκειται για μια μοναδική ιστορία αγάπης, αυτή που κάθε γυναίκα και κάθε άντρας θα ήθελε να ζήσει. Που ωστόσο, αν και είχε θλιβερό τέλος, θα μπορούσε να είναι οδηγός αυτή η ιστορία αγάπης για όλα τα ζευγάρια. Να σας πω κάτι, ή αγαπήστε πολύ και αληθινά τους συντρόφους σας ή φύγετε μακριά. Σε πορτοκαλί συναγερμό 8 διαμερίσματα στη Γαλλία. Κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα, σας τα έλεγα και χθες. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να κάνουν με τόση ζέστη. Αυτός ο πρόωρος καύσωνας έχει σοκάρει τους κλιματολόγους και τους μετεωρολόγους, η αλήθεια είναι. Τον περιμένουμε και εμείς σιγά σιγά και με το μαλακό. Όσο για την έξαρση γαστρεντερίτιδας που σας είπα στην αρχή, με τους 25 και πάνω υγειονομικούς να έχουν νοσήσει και υπάρχουν και κρούσματα σε πολλούς ασθενείς και συνοδούς, λένε ότι μπορεί να μπει σε καραντίνα το νοσοκομείο, δεν νομίζω.

Να είσαι σε αεροπλάνο που εκτελεί πτήση εκεί στην Κολομβία και να κλαις και να προσεύχεσαι. Είχε κάνει δύο αποτυχημένες προσγειώσεις ο πιλότος και προσπαθούσε για την τρίτη και τους είδε στα γόνατα όλους να κλαίνε και να προσεύχονται. Παναγία.

Έχετε αναρωτηθεί πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν? Άγνωστο. Άγνωστο.

Είχαμε σκηνές Far West, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Δύο οδηγοί μάλωσαν και ο ένας έβγαλε πιστόλι. Δεν μπορώ, παιδιά. Συνελήφθη ο δράστης από τους αστυνομικούς. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι κρότουμε για μυστήρα και 11 φυσίγκια. Κατάλαβες, οδηγείς και έχεις και τον πιστολάκι στην άκρη σε περίπτωση που σου τύχει κάτι. Βέβαια.

0: θα προσδιορίσω.
1: Έχουμε άλλη δημοσκόπηση. Από εδώ και πέρα οι δημοσκοπήσεις θα δίνουν και να παίρνουν. Να ξέρετε, η Real Polls αυτή τη στιγμή δίνει 27,5 στη Νέα Δημοκρατία, 16,1 Τσίπρας, 13,1 Καριστιανού και μονοψήφιο για το Πασόκ.

Αυτό που το Πασόκ έχει περάσει τέταρτο, νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης δεν θα αισθάνεται και πάρα πολύ καλά πλέον. Και ακόμα δεν έχει μπει στο παιχνίδι, αν μπει τελικά ποτέ, ο Σαμαράς. Πολύ δύσκολα φεγγάρια για το πολιτικό σκηνικό.

Δύσκολα φεγγάρια για όλους, κυρίες και κύριοι. Από ό,τι βλέπω όμως για το παρακολουθώ αυτό στο Αττικόν, είναι καθησυχαστική η διοίκηση για τον Νοροϊό. Τώρα η γαστρεντερίτιδα λέγεται Νοροϊός, καινούριο είναι αυτό. Εντάξει. Βαφτίστε τα όπως θέλετε, να μην κολλήσουμε είναι το θέμα.

0: Όταν πήρα αυτή την επιστολή από το φίλο μου τον Νίκο τον Ναούμη, πραγματικά έτσι μέσα μου κάτι ξύπνησε. Έτσι όπως πιστεύω θα ξυπνήσει σε όλους. Αγαπητή μου Νατάσα, σου στέλνω αυτό το βιβλίο, όχι γιατί ήθελα απλώς να γράψω μια ιστορία, αλλά γιατί δεν άντεχα άλλο τη σιωπή μου. Η φυλακή μου και εγώ είναι το δικό μου ίχνος, η δική μου προσπάθεια να βγω από τους τοίχους που με γέννησαν και να συναντήσω τα δικά σου μάτια. Θα ήθελα πολύ να σου γράψω μια αφιέρωση με το χέρι μου στην πρώτη σελίδα, όμως ξέρεις πως η τυφλότητα μου στέρισε αυτή τη δυνατότητα. Μου χάρισε όμως κάτι άλλο, την ανάγκη να ψηλαφώ τον κόσμο με τη σάρκα και την αλήθεια, αναζητώντας την ουσία πίσω από την εικόνα. Αυτή η επιστολή είναι η δική μου χειραψία μαζί σου. Είναι η δική μου προσωπική υπογραφή. Το βιβλίο που κρατάς είναι μια κατάθεση για τους τοίχους που υψώνουμε γύρω μας, για τη δύναμη που χρειάζεται για να τους γκρεμίσουμε. Είναι η απόδειξη πως το μελάνι μπορεί να ανοίξει μια τρύπα στο σκοτάδι, αρκεί να υπάρχει κάποιος στην άλλη πλευρά για να δει το φως. Σε ευχαριστώ που δέχεσαι να γίνεις μέρος αυτού του ταξιδιού. Εύχομαι οι λέξεις μου να βρουν το δικό τους χώρο στη σκέψη σου. Ο Νίκος ο Ναούμης, αυτός ο υπέροχος φίλος, ο υπέροχος άνθρωπος, υπογράφει με εκτίμηση και αλήθεια και έγραψε ένα βιβλίο, πραγματικά λέγεται «Η φυλακή μου και εγώ», για το οποίο θα μας μιλήσει αμέσως τώρα, αφού ακούσουμε ένα σχετικό τρέιλερ για το βιβλίο. Ο Νίκος ο Ναούμης έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει σε μια αγροτική οικογένεια και είναι γαλοχημένος με τις σταθερές αξίες της επαρχίας. Έχασε την όρασή του το 2004, όμως δεν έπαψε ποτέ να βλέπει τα όνειρά του ζωντανά και δεν έπαψε ποτέ να δίνει μηνύματα σε όλους τους ανθρώπους που έχουν χάσει την όρασή τους, αλλά και σε εμάς όλους τους υπόλοιπους, που μας καλεί να δούμε με άλλο μάτι, γιατί εμείς μπορούμε να δούμε με άλλο μάτι αυτή την κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε.
1: Το σώμα μας είναι ένας χάρτης που δεν λέει ποτέ ψέματα. Εκεί καταγράφονται όλες οι αλήθειες που φοβόμαστε να πούμε. Έγραψα το βιβλίο «Η φυλακή μου εγώ» για να ψηλαφίσω τα σημάδια και να βρω την έξοδο προς το φως. Είναι ένα ταξίδι από την απομόνωση στην ελευθερία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Επίμετρο», «Απαζήσει». Σας περιμένω στην άλλη πλευρά των λέξεων.
0: Νικόλα μου.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον. Διαβάζω από το βιβλίο σου. Η μοναξιά δεν είναι μόνο δάσκαλος, είναι και τύραννος. Προστάτηδα, μια αρχαία αυστηρή μητέρα που σε κοιτά σιωπηλά, δίχως χάρη, δίχως θέρμη, μα με μια υπομονή που σου φανερώνει τη βαθύτερη πρόθεση. Να σε δει, να οριμάζεις. Τη γνώρισα στο κελί μου σε όλες τις μορφές. Μίλα μας για αυτό το κελί και για αυτή τη φυλακή.
2: Πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω. Μιλάμε στον Νίκο, γιατί...
0: Εννοείται, Νίκο μου, εννοείται. Νίκο μου, αλίμονο.
2: Λοιπόν, αυτό το βιβλίο, το κείμενο βγήκε μέσα σε 2 μέρες στην αρχική του μορφή.
0: Ναι.
2: Ήταν η πίεση που ένιωσα και ήθελα να μοιραστώ με τον κόσμο, με τους ανθρώπους, για το πώς κάποιος βρίσκεται εγκλωβισμένος. Πολλοί θεωρούν ότι είναι να τάσουμε ένα βιβλίο για την τυφλότητα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ένα βιβλίο για την τυφλότητα. Εγώ τουλάχιστον δεν το έγραψα γι' αυτό ως οδηγό ή αυτοβοήθεια ή κάτι τέτοιο. Είναι ένα βιβλίο που ψηλαφεί το σκοτάδι του καθενός. Ο καθένας μας έχει
0: το σκοτάδι του, ναι, ανεξάρτητα του αν έχει σχέση με την όραση ή όχι, βεβαίως.
2: Ακριβώς. Όλοι έχουμε τοίχους που μας εμποδίζουν, μας εγκλωβίζουν, μας δημιουργούν την καθημερινότητα και τις δυσκολίες. Και αυτό εγώ προσπάθησα να ψηλαφίσω, να δώσω από τη δική μου οπτική αυτό το σκοτάδι.
0: Και, να σου πω και κάτι άλλο, Νίκο, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Κάποιοι από εμάς που βλέπουμε και έχουμε την όρασή μας, έχουμε σκοτάδια μέσα μας χειρότερα από τα σκοτάδια της τύφλωσης και της τυφλότητας, έτσι. Διότι το σκοτάδι για έναν άνθρωπο που είναι τυφλός και δεν βλέπει, με κάποιο τρόπο αντιμετωπίζεται. με αυτή την επικοινωνία, με τον τρόπο του ο καθένας, με τον τρόπο που επιλέγει να ζει. Άλλα σκοτάδια, ψυχικά σκοτάδια που δεν έχουν σχέση με την όραση, δεν αντιμετωπίζονται και σε καταδικάζουν πάρα πολύ χειρότερα, έτσι δεν είναι?
2: Και το χειρότερο είναι ότι δεν αναγνωρίζεις αυτά τα σημάδια που λες των σκοταδιών των συγκεκριμένων. Για να βοηθηθείς, να ζητήσεις βοήθεια, υπάρχει αυτό το πρόβλημα πάντα. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ναι.
2: Για μένα το σκοτάδι είναι το εργαστήρι μου. Έμαθα να ζω μέσα σε αυτό, να δημιουργώ. Ξέρεις πολύ καλά ότι μέχρι τα 20 κάτι χρόνια μου ήμουνα βλέποντας, κυκλοφορούσα, σπούδαζα, ζούσα έξω. Και προσπαθώ τώρα μέσα από αυτό το κείμενο να δώσω τις διαφορές. Πώς αντιλαμβάνεται ένας που βλέπει και ένας που δεν βλέπει τον κόσμο.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα αυτό το εγχειρίδιο και δεν είναι όπως το λες, δεν απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι τυφλοί, απευθύνεται σε όλους μας, γιατί ακριβώς αναλύεις πώς αντιμετωπίζει τον κόσμο ένας που βλέπει και ένας που δεν βλέπει. Από την άλλη, δεν ξέρω τι είναι πιο σκληρό, να γεννηθείς τυφλός. Φαντάζομαι πως είναι χειρότερο το άλλο από κάποια στιγμή κέπειτα, ενώ ξέρεις τι είναι ο κόσμος, τι είναι να βλέπεις, να το χάσεις αυτό. Αυτό είναι πιο σκληρό, δεν είναι?
2: Πιστεύω πως όχι.
0: Όχι.
2: Πιστεύω πως όχι, γιατί θέλω να φανταστείς πώς θα περιέγραφε ένας εξιονετής, ας πούμε, τυφλός,
0: ναι,
2: πώς θα περιέγραφε τη φωτιά.
0: Ναι.
2: Μπορεί να την περιγράψει. Εγώ όμως
0: ναι,
2: ξέρω τι είναι η φωτιά.
0: Εσύ
2: την έχω δει,
0: τι είναι,
2: έχω
0: ναι,
2: καταλάβει πώς είναι. Ξέρω πώς είναι η θάλασσα. Να την περιγράψεις σε έναν τυφλό, να του πεις, ξέρεις, η θάλασσα είναι αυτό, είναι απέραντη, είναι τεράστια. Η όρη, εντάξει, είναι εύκολη, έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά την πραγματικότητα, την απεραντοσύνη και την ομορφιά της θάλασσας δεν μπορείς να την περιγράψεις.
0: Όχι, άρα θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό που τα έχεις δει όλα αυτά και
2: ακριβώς
0: ξέρεις πώς είναι. Εγώ το είπα με την άποψη ότι της γενικής αρχής ότι καλή, ίσως είναι καλύτερα να χάνεις, μάλλον όχι, είναι χειρότερο να χάνεις κάτι όταν το έχεις παρά να μην το έχεις καθόλου.
2: Ξέρεις κάτι, είναι δύσκολο, είναι πολύ σκληρό. Εξαρτάται από τον καθένα και τι έχει μέσα,
0: ναι,
2: του για
0: σωστά
2: να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Γιατί δεν είναι πολλά τα παραδείγματα, ας πούμε, ανθρώπων. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι με απώλεια όρασης, οι
0: ναι,
2: οποίοι είναι εγκλωβισμένοι σπίτι τους. Δεν έχουν κοινωνική ζωή, δεν έχουν τίποτα, έτσι. Εγώ όμως επειδή είχα καταλάβει από νωρίς, είχα καταλάβει ότι μπορεί να συμβεί κάτι με την όρασή μου,
0: ναι,
2: είχα αρχίσει και το πάλευα, το δούλευα μέσα μου. Για παράδειγμα, κάτι χαρακτηριστικό, όταν σπουδάζα αστυνομική,
0: ναι,
2: τότε είσαι πρωτοζήν το μετρό και έπαιρνα το μετρό.
0: Πούντος ο Νίκος, χάθηκε, έπεσε η γραμμή. Θα τον ξαναπάρουμε, θα τον ξαναπάρουμε. Τι να κάνουμε, έχουμε και αυτά τα... Πάντως είναι ένα πραγματικά συγκλονιστικό βιβλίο. Λέγεται «Η φυλακή μου εγώ», γραμμένο από έναν άνθρωπο που ξέρει τι σημαίνει να μην βλέπεις, όταν δε ξέρει πως είναι και το να βλέπεις.

0: μέτρα του πόλου.
1: Εδώ είμαστε πάλι λοιπόν. Ένας αφηγητής σε ένα βιβλίο, ο οποίος αφηγητής ζει 20 χρόνια στο απόλυτο σκοτάδι. Παρόλα αυτά, δεν έχει αποτελέσει εμπόδιο για τη δραστηριότητά σου, ρε Συνίκο. Εγώ και όλοι αυτό θαυμάζαμε πάντα σε σένα. Έφτασες μέχρι όχι μόνο να κάνεις πράγματα εκατοντάδες γύρω σου, να συμμετέχεις σε όλα τα επίπεδα που μπορεί να συμμετάσχει ένας άνθρωπος. Έχεις σπούδασες πολιτικές επιστήμες, νομική. Έφτασες μέχρι και το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Είσαι παρόν σε κάθε φάση της ζωής.
2: Ναι, ζητώ συγγνώμη και για την διακοπή, την απότομη. Για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν, δεν ξέρω αν ακούστηκε. Όταν εγώ βημάτιζα, μέτραγα ακόμα και τα βήματα, γιατί είχα κάτι στο μυαλό μου ότι κάτι μπορεί να συμβεί, να χάσω την όραση μου, και έτσι έμαθα, ψηλάφισα το έδαφος με τα μάτια τότε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όσον αφορά την πορεία μου γενικότερα, ναι, έχω χρηματίσει αντιδήμαρχος, έχω συμμετάσχει σε ψηφοδέλτια τοπικής αυτοδιοίκησης κατά κύριο λόγο και το 2024, όπως είπε, στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά έγιναν με γνώμονα πάντα να προσφέρω από το δικό μου μετερίζει τη δική μου οπτική και την οπτική των ανθρώπων με αναπηρία.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι είσαι φάρος για όλους αυτούς τους ανθρώπους με αναπηρία. Ένα ζωντανό παράδειγμα φάρους και δημιουργικότητας, χωρίς να έχεις κλειστεί, όπως είπες, όπως χιλιάδες άλλοι άνθρωποι με προβλήματα όρασης στο σπίτι σου. Θα μπορούσες να κλειστείς όπως εκείνη. Δεν το έχεις κάνει. Σπούδασες, ήσουν αναπληρωτής γραμματέας ΑΜΕΑ της ΟΝΕΔ, ήσουν επιστημονικός συνεργάτης, δημοτικό σύμβουλο στην Ατωλοκαρνανία εκεί στο Ξηρόμερο, αρθογραφής, έντυπα σε ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, συγγραφέας πια, ραδιόφωνο, ακτιβιστική δράση. Πώς το κάνεις?
2: Σύντομα.
1: Και YouTuber σύντομα, μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η θέληση, η επιμονή και η ανάγκη για δημιουργία δεν έχει όρια. Ότι μπορεί να μην έχεις τα μάτια σου, την όρασή σου, αλλά έχεις τη φωνή σου και έχεις την όρεξη για δημιουργία. Και αυτό είναι εκπληκτικό.
2: Έχω και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό την πορεία μου.
1: Ναι.
2: Δίπλα μου έχω ανθρώπους που με αγαπάνε, με εμπιστεύονται, ξέρουν τις δυνατότητες μου και προχωράμε και με βοηθάνε όσο μπορούν και οι ίδιοι από την πλευρά. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι με αναπηρίες δεν είναι τόσο τυχεροί. Ούτε οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να έχουν που να τους υποστηρίζει, ούτε έχουν κοινωνικοποιηθεί σωστά. Και αυτό είναι ακόμα πιο σκληρό. Εγώ δυστυχώς ή ευτυχώς το έχω αυτό σε σχέση με τους άλλους και νιώθω ευγνώμων.
1: Ναι, είναι σαν να μην αποτελεί εμπόδιο η τυφλότητα, το ότι γεγονός δεν μπορεί να δεις εσένα. Σαν να είναι, σχεδόν το λέω κιόλας, σαν να είναι λεπτομέρεια. Δεν είναι, αλλά εσύ το έχεις κάνει να είναι λεπτομέρεια. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση.
2: Αυτό είναι γεγονός, είναι στην θέληση του καθενός και στην ψυχή που κουβαλάει και την δύναμη που κρύβει μέσα του. Το δουλεύω βέβαια πάρα πολύ. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο και το βράδυ όταν ξαπλώνω το κρεβάτι μου, έτσι βγαίνει όλη αυτή η κούραση, η πίκρα, η ψυχική, η σωματική και λέω αξίζει, ναι, γιατί θέλω να ζήσω και την επόμενη μέρα, να δω, είμαι περίεργος να δω τι μας ξημερώνει.
1: Ναι. Πολύ σημαντικό. Όμως ήρθε μια στιγμή που θέλησες να το μοιραστείς όλο αυτό και να μιλήσεις για μια προσωπική φυλακή. Η φυλακή μου εγώ. Τι σημαίνει αυτός ο τίτλος?
2: Η φυλακή μου εγώ είναι η ανάγκη που μου δημιουργήθηκε να μοιραστώ, όπως είπα και στην αρχή, το πώς βιώνω την όλη κατάσταση εγώ προσωπικά και μέσα από το παράδειγμά μου να μπορέσω να οδηγήσω και άλλους ανθρώπους να αναθεωρήσουν τον τρόπο σκέψης τους. Σκεφτείτε για παράδειγμα, όλοι δεν έχουμε προβλήματα οικονομικά, επαγγελματικά, οικογενειακά, προσωπικά, έτσι. Σκεφτείτε να έχετε να αντιμετωπίσετε και ένα πρόβλημα όρασης, να ξυπνάτε το πρωί και να μην βλέπετε τον καιρό. Να μην βλέπετε, ας πούμε, μόνο να νιώθετε στο δέρμα σας τι ρούχα πρέπει να φορέσετε. Και ακούω συνεχώς όλους να τα περιγράφουν μαύρα. Ρε παιδιά, δεν ξέρετε πραγματικά τι είναι μαύρο και τι είναι σκοτάδι.
1: Ναι.
2: Αυτό ήταν το κίνητρο για να μπορέσω να, να πω στον κόσμο ότι μήπως πρέπει να δείτε τον κόσμο αλλιώς, τα πράγματα αλλιώς.
1: Ναι, και ο τρόπος που αρχίζει στο βιβλίο, στον πρόλογο, ότι λες ότι το φως δεν είναι ποτέ μόνο φως, είναι μια υπόσχεση, ένα κάλεσμα, ένα δάκρυ που κυλά στις ρογμές της ύλης. Το σκοτάδι δεν είναι ποτέ μόνο σκοτάδι, δεν είναι η απουσία, αλλά η ουσία, κρύβει και φανερώνει. Μιλάς για τη δική σου αλήθεια και λες το φως, τι είναι αλήθεια τελικά, το φως που σε πείθει πως βλέπεις ή το σκοτάδι που σου ψιθυρίζει πως όλα είναι πιθανά. Είναι βαθιά φιλοσοφημένο αυτό το βιβλίο που έχεις γράψει.
2: Ναι, είναι δύσκολο βιβλίο και δυσκολεύτηκα, η αλήθεια είναι πάρα πολύ...
1: Είναι σαν να βιάζεις την ψυχή σου.
2: Ναι, έχει αυτό το ρίσκο και έχει και πολλά προσωπικά κομμάτια μέσα τα οποία... πολλές φορές σκέφτηκα, έπρεπε να τα βάλω, δεν έπρεπε. Δεν μπόρεσα όμως από τη στιγμή που πήρα αυτόν τον δρόμο να μην τα βάλω και να τα ακολουθήσω. Είναι κατάθεση της ψυχής μου, είναι ένα κείμενο. Αυτό που λέω, αν είναι να ξεκινήσω το εκδοτικό μου ταξίδι, ναι, θέλω να είναι αυτό. Θέλω να με γνωρίσει πρώτα ο κόσμος έτσι. Ναι. Δεν είμαι ένα συγγραφέα που γράφει για την τυφλότητα, αλλά μέσα από αυτήν προσπαθεί να μιλήσει τον κόσμο.
1: Ναι, είναι ακριβώς όπως το λες. Θα μου επιτρέψεις να διαβάσω άλλο ένα μικρό απόσπασμα από το πραγματικά υπέροχο βιβλίο, και το λέω συγκλονιστικό αυτό το βιβλίο, γιατί δεν έχει να κάνει με αυτό που λες, είναι ένα βιβλίο που έχει γράψει ένας άνθρωπος που είναι τυφλός, αλλά είναι ένα βιβλίο εγχειρίδιο για όλους μας. Έχω διαβάσει πως το φως διώχνει το σκοτάδι. Εγώ όμως έμαθα πως το σκοτάδι αφήνει πίσω του σκιά. Όταν πλησιάζει η αλήθεια, δεν είναι όλα καθαρά. Υπάρχει φόβος, υπάρχει απώλεια, υπάρχει η σκιά του φωτός, εκεί όπου δεν υπάρχει η όραση, αλλά μόνο η ψυχή. Δεν θυμάμαι, λες, πως είναι το φως. Κι όμως, υπήρξε κάποτε, το έχω δει και το ξέρω. Ήρθε και έφυγε σαν καλοκαίρι που ξεθόριαζε στη μνήμη. Σαν μια μακρινή ακτή που είδα από το κατάστρωμα χωρίς ποτέ να πατήσω το πόδι μου στη γη της. Θυμάμαι ότι υπήρχαν σχήματα, αντικείμενα που είχαν βάρος και θέση στο χώρο, όρια που τους έδιναν υπόσταση. Και τώρα, 20 χρόνια μετά, όλα είναι μια αδιάκοπη έκταση χωρίς σύνορα, ένας κόσμος που δεν έχει αρχή ούτε τέλος, που με χωρά αλλά δεν μου επιτρέπει να τον ορίσω. Είσαι τόσο περιγραφικός. Εμείς η αλήθεια είναι υπόλοιποι που δεν ξέρουμε πώς είναι να μην βλέπεις, παρά μόνο όταν κλείσουμε για λίγο τα μάτια μας. Μετά έχουμε αμέσως τη δυνατότητα να τα ανοίξουμε και να δούμε αυτό που δεν θέλουμε να δούμε προς στιγμή. Αλλά πραγματικά εσύ θυμάσαι, έχεις εικόνες μετά από 20 χρόνια. Ξέρεις πώς είναι η θάλασσα, ξέρεις πώς είναι το δέντρο, ξέρεις πώς είναι ένας άλλος άνθρωπος. Γιατί λες ότι έχουν ξεθοριάσει η μνήμη της εικόνας?
2: Έχει ξεθοριάσει. Για παράδειγμα, μ' αρέσει να μιλάω με παραδείγματα. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Το αντιληπτό αυτό που θέλω να περάσω. Θα σου πω 2-3.
1: Ναι.
2: Από μεσάνα, σε θυμάμαι στην τηλεόραση, το κεντρί.
1: Ναι.
2: Έτσι. Σε έχω ως εικόνα, όμως δεν θυμάμαι, ας πούμε, χαρακτηριστικά όπως τα μάτια σου, δεν θυμάμαι τι χρώμα είναι.
1: Ναι.
2: Θυμάμαι τη σιλουέτα, το μαλλί, το ξανθό. Θυμάμαι αυτό.
1: Ναι.
2: Έχω μείνει με την εικόνα σου γιατί σε παρακολουθούσα.
1: Ναι.
2: Μετά αυτό που λέω, που λες και εσύ που διάβασε, για να δοκιμάστε σε μια συζήτηση με έναν άνθρωπο να κλείσετε για λίγο τα μάτια σας και να τον ακούτε να μιλάει.
1: Ναι.
2: Θα καταλάβετε τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που θα αντιλαμβανόσασταν με τα μάτια ανοιχτά. Έτσι λειτουργεί ο ανθρώπινος οργανισμός.
1: Ναι.
2: Εγώ προσωπικά, ας πούμε, την περίοδο που, τα χρόνια που έβλεπα, επέλεγα φίλους, παρέες, συνεργάτες με βάση την εξωτερική τους εμφάνιση.
1: Ναι.
2: Αν δεν μου άρεσε κάτι, αν με χάλαγε κάτι στον άνθρωπο, τον απέφευγα.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν έχω αυτό το δικαίωμα της επιλογής. Εγώ μόνο να τον ακούω μπορώ, και αν αυτό που μου λέει η ψυχή του με αγγίξει,
1: ναι,
2: χωράμε και ναι, συνεργάζομαι.
1: Ωστόσο λες σε ένα σημείο του βιβλίου σου ότι η ζωή δεν σταματά, δεν τη βλέπω, μα την ακούω, ονειρεύομαι, γιατί τα όνειρα δεν ζητάνε φως, αλλά μόνο ψυχή. Όσο ανασένω, όσο η μέρα έρχεται μετά τη νύχτα, θα ζω. Το ακούς? Για σένα λοιπόν πλέον η ακοή και η αφή και οι υπόλοιπες αισθήσεις, δηλαδή, προσπαθούν να καλύψουν την έλλειψη της όρασης.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό και ας πούμε η όσφρηση, πολύ σημαντική για ναι. μένα, γιατί μπορεί να μην το πιστεύετε, αλλά η επαφή με έναν άνθρωπο ναι. Γίνεται πρώτα με την όσφρηση.
1: Μα ναι, να... ναι, αλήθεια είναι, η μυρωδιά του άλλου.
2: Η μυρωδιά, ναι, βέβαια. Είναι πολύ,
1: δεν λέμε... Μα δεν είναι τυχαίο, ρε Σύνικο μου, δεν είναι τυχαίο που όλοι όταν φεύγει η μητέρα μας ή ο πατέρα, η μητέρα μου εμένα όταν έφυγε μου έχει μείνει έντονη, μου έχει μείνει η μυρωδιά της.
2: Για μένα έχασα τον μπαμπά μου πριν 2,5 χρόνια, τρία. Ναι. Όσο περνάει ο καιρός, θυμάμαι όλο και περισσότερο το χέρι του, το άγγιγμα, τις τελευταίες στιγμές που τον σήκωνα για να του δώσω λίγο νερό.
1: Ναι.
2: Αυτό το... Πώς...
1: Τον χάσαμε πάλι. Έλα, τον χάσαμε. Με διακοπές θα τον ακούμε τον Νίκο Ναούμη. Αλλά είναι τόσο συναρπαστικά πραγματικά αυτά που λέει, που τουλάχιστον να τον πάρουμε άλλη μια φορά για να δούμε τι ακριβώς έχει να μας πει ακόμα.

0: Μην ανησυχείς, δεν πρόκειται κανείς να μας πτωήσει. Θα παίρνουμε τηλέφωνο όσο και να πέφτει συνέχεια, Νίκο μου.
1: Τίποτα, δηλαδή στενοχωριάμαι γιατί...
0: Μη στεναχωριέσαι γιατί, όχι, δεν θα τα αφήσουμε εμείς αυτή την αναποδιά τώρα να μας ορίσει. Άλλα μας ορίζουν σε αυτή τη ζωή. Όταν έλεγε λοιπόν ο μικρός πρίγκιπας του γνωστού βιβλίου και αναγνώσματος όλων ότι... Εκείνο που βλέπει, ο τρόπος που πρέπει να βλέπουμε είναι με τα μάτια της ψυχής. Είναι κυριολεκτικό, δεν είναι ποιητικό, δεν είναι φιλοσόφημα, δεν είναι ποιητική αδεία.
1: Όχι, μα ακριβώς γι' αυτό έχει γίνει διαχρονικό και είναι παράδειγμα αυτό το βιβλίο. Είναι οδηγός όλων.
0: Όντως με τα μάτια της ψυχής βλέπεις καλύτερα.
1: Είναι κλισέ, τη θεωρώ αυτή τη φράση, όμως σίγουρα βλέπεις.
0: Όντως με τα μάτια της ψυχής βλέπεις καλύτερα.

0: Προφανώς. Ακριβώς έτσι, γι' αυτό έλεγα ότι δεν είναι ένα εγχειρίδιο για την διαχείριση της τυφλότητας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά είναι ένα εγχειρίδιο, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, για τη διαχείριση όλων, της ζωής μας, έτσι, της συμπεριφοράς μας.
1: Ναι.
0: Αυτό φιλοδοξώ να είναι.
1: Ναι. Και πάμε για να κλείσουμε. Πριν ξανακλείσει το τηλέφωνο, δεν θα το αφήσω, θα του δώσω την ευκαιρία να κατέβει. Θέλω να πω, να αποκαλύψω, γιατί δεν πρόκειται τώρα περί αποκάλυψης του τέλους, αλλά πραγματικά η τελευταία φράση είναι εξαιρετική. Ανοιχτά ή κλειστά, τα μάτια πάντα βρίσκουν διέξοδο στο όνειρο. Αυτό νομίζω είναι η φράση πολύ δυνατή. Είναι πάρα πολύ δυνατές όλες οι φράσεις του βιβλίου, αλλά αυτό είναι εξαιρετικό.
0: Αυτό είναι και ένα μότο που έχω εγώ, δηλαδή από τότε, μπορεί να έχασα την όραση μου πολλά χρόνια πριν, δεν έπαψα όμως ποτέ να ονειρεύομαι. Και αυτό συνιστώ σε όλους.
1: Ναι, αυτό.
0: Να μην σταματάτε να ονειρεύεστε.
1: Η φυλακή μου εγώ απευθύνεται σε αναγνώστες που αγαπούν την ψυχογραφική και υπαξιακή λογοτεχνία, κείμενα που μιλούν με ειλικρίνεια στην ψυχή και επιδιώκουν να αφήσουν αποτύπωμα πέρα από την ανάγνωση. Και αν επεδίωκες να αφήσεις πέρα από την ανάγνωση ένα αποτύπωμα ψυχής, σε μένα τουλάχιστον ως αναγνώστρια το άφησες, και να ξέρεις ότι το έχεις αφήσει και σε όλους. Δεν ξέρω τι feedback έχεις από όλους εκείνους που έχουν διαβάσει το βιβλίο σου ή που θα το επιλέξουν, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα αφυπνιστικό ανάγνωσμα.
0: Είναι το θέμα, αυτό που θέλω να πετύχω είναι να φτάσει σε όσους περισσότερους γίνεται. Έτσι το μήνυμά μου. Αυτό είναι πρωταρχικό μου μέλημα. Προσπαθώ με όλους τους τρόπους, social media, YouTube, προσπαθώ να το μοιράσω.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα θα δείξει, ο χρόνος θα δείξει. Εγώ πάντως θα συνεχίζω να παλεύω με τις λέξεις, είτε τυφλός είτε αν πούμε ότι το μέλλον μπορεί να ξαναδώ και στο φως.
1: Αχ, αγόρι μου. Είναι οι εκδόσεις Επίμετρο, να ξαναπώ. Θέλω να μου πεις και δύο λόγια πριν κλείσουμε για το εξώφυλλο, το οποίο ένας άνθρωπος που είναι τυφλός έχει επιλέξει να μιλήσει για τη φυλακή του και έχει βάλει ένα ορθάνυχτο μάτι στο εξώφυλλο.
0: Ναι, γιατί το μάτι, έχουμε πει, είναι μία ύλη. Το να βλέπεις δεν απαιτεί μάτια, απαιτεί ψυχή, απαιτεί καρδιά.
1: Ναι. Δεν το βλέπεις εσύ το εξώφυλλό σου, ξέρεις όμως πώς είναι, μπορείς
0: εγώ
1: να το φανταστείς.
0: Εγώ έδωσα τις κατευθύνσεις στον γραφίστα που το έφτιαξε.
1: Είναι εξαιρετικό, πες του γραφίστα, το εξώφυλλο.
0: Είναι εκδόσεις Παπαζήσι. Η Επίμετρο είναι ένα παρακλάδι των εκδόσεων
1: Παπαζήσι.
0: Ιστορικό.
1: Ναι.
0: Το μάτι της λογοτεχνίας λέγεται Επίμετρο.
1: Επίμετρο, ναι. Και πού βρίσκει κανείς το βιβλίο σου?
0: Πάντου, σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία, σε όλες τις αλυσίδες και στον οποιονδήποτε βιβλιοπόλη πάτε, επειδή δεν θα υπάρχει στόκ, μάλλον έχει τελειώσει την πρώτη έκδοση από ό,τι γνωρίζω. Και διαδικτυακά το στέλνουμε σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα. 21 ποιητικά κεφάλαια με έναν ήρωα που στοχάζεται για όλα τα θέματα της ανθρώπινης ζωής, τον έρωτα, τη φιλία, την αξιοπρέπεια, το χρόνο, τη μνήμη, την αγάπη. Και η αφή, όπως λες, μετατρέπεται σε βεβαίωση ζωής, οι μυρωδιές σε φορείς μνήμης, οι φωνές σε νήματα επικοινωνίας, ενώ η σιωπή λειτουργεί ως καθρέφτης της ψυχής. Και το σκοτάδι δεν εμφανίζεται ως στέρηση, Νίκο μου, αλλά αποκαλύπτεται ως χώρος γνώσης, αποδοχής και τελικά ελευθερίας. Μας δίνεις ένα μάθημα ότι το σκοτάδι μπορεί να είναι ελευθερία.
0: Ναι, βέβαια, γιατί στο σκοτάδι, δεν έχουμε πει πολλές φορές ότι όλοι φοβούνται το σκοτάδι.
1: Ναι, όλοι.
0: Νύχτα.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς όμως η μέρα κρύβει τα μεγαλύτερα εγκλήματα, όχι το σκοτάδι. Το σκοτάδι καλείται, σε καλεί να το αναγνωρίσει, να το ανακαλύψει.
1: Σωστά. Δυστυχώς τελικά το φως και η μέρα κρύβουν τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Έχεις δίκιο, βαθιά φιλοσοφημένη σκέψη σου, όπως είναι έτσι αποτυπωμένη σε αυτό το βιβλίο, η φυλακή μου εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκος Ναούμης, κυρίες και κύριοι. Χαιρετισμούς στην Ετωλοακαρνανία, την αγαπημένη.
0: Να είσαι καλά, σε όλους όσους μας άκουσαν, συγγνώμη για τα.
1: Δεν φταίσαι εσύ, αγόρι μου, δεν φταίσαι εσύ. Δεν φταίσαι εσύ. Άλλα είναι τα σκοτάδια. Άλλα είναι τα σκοτάδια, αγαπημένα μου.
0: Καλά.
1: Από πολλά σκοτάδια, όπως το δικό σου, αναδεικνύεται και ξεχύνεται ένα φως. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Γεια σου, Νικόλα.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλους.

Συναγερμός, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο στην Ελβετία. Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζυρίχη, φωνάζοντας Αλλαχού Ακμπαρ. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη μετά από την επίθεση αυτή στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βίντερτουρ. Μέσα από τη δικιά σου τη ματιά. Και μην αναζητάτε κίνητρο της επίθεσης όταν ακούτε να φωνάζει Αλλάχου Ακμπαρ. Είναι όλοι αυτοί διασκορπισμένοι σε όλη την Ευρώπη που έχουμε ανοίξει την αγκαλιά μας και η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη να υποδεχθούμε τους μετανάστες και να τι κάνουν. Σκοτώνουν, εγκληματούν, έτσι. Αλλά εμείς είμαστε φιλάνθρωποι πάνω απ' όλα. Τρεις τραυματίες μέχρι στιγμής εκεί στην Ελβετία. Αλλά Αλλάχου Ακμπαρ.

Ο Θεό, ο Αλάχ, όχι ο Θεός, ο Αλάχ είναι μεγάλος, ο Αλάχ είναι ο ύψιστος. Αυτό σημαίνει Αλάχου Ακμπαρ. Και τη χρησιμοποιούν οι πιστοί εκεί, οι Άραβες, στην καθημερινή τους προσευχή. Δεν ξέρω αν τους υπαγορεύει ο Αλάχ να έχουν και ένα μαχαίρι, ένα όπλο να σκοτώνουν παράλληλα. Αυτό κάνουν όμως.

Όχι ότι εδώ τα πράγματα στην Ελλάδα είναι καλύτερα. Έχουμε στα Πατήσια αυτή τη στιγμή σκηνές καταδίωξης και πυροβολισμούς. Έχουμε ένα βίντεο με απίστευτες εικόνες από κινηματογραφική καταδίωξη 4 δραστών που πυροβόλησαν έναν επιχειρηματία μέσα στο κατάστημά του στην Οδό Πατησίων χθες το απόγευμα και τράπηκαν σε φυγή. Κυκλοφορεί και βίντεο. Σκηνές απίστευτες, Far West, μέσα στο κέντρο της Αθήνας.

Σας έλεγα πριν για τις έρευνες υδρογων ανθράκων στο Ιόνιο. Η αμερικανική Chevron μπαίνει με 70% στο οικόπεδο 10. Προχωράμε. Στη μία πλευρά του πλανήτη γίνεται πόλεμος. Μειώνονται τα αποθέματα πετρελαίου. Εμείς ψάχνουμε για υδρογων άνθρακες, γιατί πρέπει να έχουμε τις εναλλακτικές, όπως καταλαβαίνετε. Και ο κόσμος συνεχίζει να γυρίζει. Γύρω από τον εαυτό του ενίοτε, γύρω από τους άλλους.

0: Τραγική ηρωνία. Σήμερα, σα σήμερα, πριν από 16 χρόνια, παντρεύτηκαν ο Τραϊανός με τη Γωγό. Ήταν σήμερα, την επόμενη της κηδείας της, η επέτειος του γάμου της. Προσέχετε με τον καιρό, γιατί μας έχουν προειδοποιήσει για διάφορα φαινόμενα περίεργα. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν και στη Ρόδο. Έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες σήμερα, 30, 32, 33. Αλλά λένε ότι αναμένεται επιδείνωση του καιρού. Περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, όχι εδώ, σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν θα είναι τα πράγματα τόσο καλά όσο τα περιμένουμε. Θα δούμε.
1: Είμαστε ίδιοι, βαθιά.
0: Δέσποινα Κουλούμπρη και Γιάννης Μινατσής στη συνέχεια. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 12.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Οι εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την αναγέννηση του εμβληματικού κτηρίου του νησιού. Χθες έφτασαν στο εργοτάξιο όλα τα νέα κουφώματα του θεάτρου, πολλά από τα οποία έχουν κατασκευαστεί με αλάβαστρο αντί γυαλιού, ακολουθώντας πιστά την ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του μνημείου. Το έργο αποκατάστασης εξελίσσεται με προσοχή στη λεπτομέρεια και σεβασμό στην ιστορία του κτηρίου. Στο εμβληματικό έργο που έχει στόχο να επιστρέψει στο νησί ως το πιο λαμπερό στολίδι του, αναφέρεται σε ανάρτησή του σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Η Ρόδος θα βρίσκεται αύριο στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, όπου θα χτυπάει η καρδιά της αυτοδιοίκησης. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συγκεντρωθούν στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου για την συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα συγκεντρώσει κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής σκηνής. Στόχος, όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκος στον Real Voice, είναι η συζήτηση για το μέλλον του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, σε μια καθοριστική στιγμή για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στη συνεδρίαση της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που πραγματοποιείται στην Ρόδο ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σωτήρης Ντάλης, μιλώντας στον Real Voice. Χαρακτήρισε πολύ σημαντική την ευρωπαϊκή διοργάνωση, τονίζοντας ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας και του ίδιου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Σκληρή νομική κριτική στις δηλώσεις του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη και του εκπροσώπου τύπου Κώστα Χαλκιά για το σχέδιο επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης με drones, άσκησε μιλώντας στον σταθμό μας ο δικηγόρος Χρήστος Μαλιαράκης, εστιάζοντας κυρίως στο ζήτημα της νομιμότητας, της συνταγματικής προστασίας της ιδιωτικότητας και της σύγχυσης αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμου και αστυνομικών αρχών. Τέλος στην γραφειοκρατία του Δημοσίου, βάζει εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς πλέον με μία απλή υπεύθυνη δήλωση θα αρκεί για να ολοκληρώσει ο πολίτης μία συναλλαγή με το Δημόσιο. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στην Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Πρεμιέρα αύριο των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στα γενικά λύκεια, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο στο μάθημα των νέων ελληνικών. Στα δωδεκάνησα είναι 1.471 υποψήφοι από τα ΓΕΛ και 459 από τα ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν σε συνολικά 28 εξεταστικά κέντρα ΓΕΛ και 11 ΕΠΑΛ στο νομό, όπως δήλωσε στον Real Voice ο αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθύντης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Μπάμπης Ψαράς. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου στις 5 το απόγευμα. Τα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα στην ΚΟ βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη Φιλίμωνα Ζανετίδη με φορείς και συλλόγους του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου. Από σήμερα έως και το Σάββατο 30 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί δωρεάν διανομή κομποστοποιητών από τον Φόδεστα Νοτίου Αιγαίου στον χώρο του επαρχείου Κονησίρου, καλώντας τους πολίτες να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη συγκεκριμένη δράση, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το ΤΕΕ διοργανώνουν στην Ρόδο εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιωτικά οικοσυστήματα, με δύο βασικές θεματικές ενότητες. Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. Τον συντονισμό θα έχουν οι δημοσιογράφοι Ρένα Παυλάκη και Ιωάννα Καρδάρα. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο στο Grand Albergo in Telerose στις 7.30 το απόγευμα και χορηγός επικοινωνίας είναι ο Real Voice. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 27, υψηλότερη θερμοκρασία στην Ανατολική Ρόδο από 19 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Η αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες να μην απασχολούν. Άνεμοι επιμένουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28, υψηλότερη θερμοκρασία στην Ανατολική Ρόδο μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου, 29 το πολύ στην Λίνδο. Να δούμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για το Σαββατοκύριακο αλλά και πώς θα ξεκινήσει ο Ιούνιος. Υπέροχες καιρικές συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν, φίλες και φίλοι, το Σαββατοκύριακο αλλά και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε όλα τα νησιά ενώ οι βραδιές θα κυλάνε με ξάστερο ουρανό. Καλοκαιρινός πλέον προβλέπεται ο καιρός. Οι θάλασσες τώρα θα είναι καλοτάξιδες με τους ανέμους να πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις το Σάββατο φτάνοντας στα 5 μέχρι μποφόρ. Όμως την Κυριακή και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα εξασθενήσουν περαιτέρω στα 3 με 4 μποφόρ και θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, επικρατώντας κατά τις μεσημβρινές ώρες μια έτσι δυτική βορειοδυτική για λίγες ώρες αύρα. Οι θερμοκρασίες θα ανεβαίνουν κάθε μέρα και έναν βαθμό και την 1η Ιουνίου, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, θα ξεπεράσουν και τους 30 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, ειδικά στις γνωστές περιοχές του νομού, όπως στην Ανατολική Ρόδο και στο Καστελόριζο, δεν αποκλείεται και η Σήμη να ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς. Τα βράδια μόνο στα ορεινά θα πέσει ο υδράγειος, θα πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλό τριήμερο, καλό μήνα και καλά να περάσετε.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
6: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
5: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
6: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Στη high season
8: τρέχεις non-stop.
9: Παιδιά, την παραγγελία!
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
10: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου.
11: Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
12: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
15: Δημοσιογραφικές βολές.
8: κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice τους 99,5 σε όλα τα δωδεκάνησα.
1: 14 λεπτά μετά τη μία γίνει η εκπομπή Δημοσιογραφικές Βολές.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη
1: και ο Γιάννης Μπινατσής.
0: Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο Πέρης Βασιλάκης.
1: Ενώ στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Βαγγέλης Καρικατσάνης.
0: Τι χαμπάρια.
1: Τώρα βλέπω εδώ, πήραμε και μήνυμα από κράτηρα μόλις μπήκαμε στο στούντιο για ένα τροχαίο που έγινε. Για άλλη μια φορά πριν από λίγο έγινε αυτό. Από ό,τι βλέπω είναι στο κέντρο της πόλης μας. Οπότε να ακούσουν κάποια ασθενοφόρο, είναι αυτό το τροχαίο το οποίο έχει γίνει. Βλέπω τώρα όμως το είχε ανεβάσει και η εφημερίδα Οροδιακή. Είναι Γιάννη σε διασταύρωση των οδών Καποδιστρίου και Κολοκοτρώνη. Δίκυκλο συγκρούστηκε πλαγιωματοτοπικά με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο αναβάτης στο κεφάλι. Μάλιστα βρέθηκε στο σημείο γιατρός, έδωσε τις πρώτες βοήθειες σύμφωνα όμως αναφέρει η Ροδιακή. Διασώσεις του ΕΚΑΒ που βρίσκονται στο σημείο μεταφέρουν στο νοσοκομείο της Ρόδου τον οδηγό αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό και να μην υπάρχει πρόβλημα με τον άνθρωπο. Άλλο ένα τροχείο δηλαδή στο κέντρο της πόλης μας.
0: Πέρασε ο απόϊχος του μεγάλου συμβάντος εκεί με την απώλεια των δύο γυναικών και ξαναμπήκαμε πάλι στην καθημερινή, στη ρουτίνα της τρέλας. Όταν και μέσα στην πόλη έχουμε τέτοια περιστατικά, τι να πούμε άλλο τώρα, παιδί μου, και αυτά τα μηχανάκια, τα ρημάδια είναι πραγματικά οδηγείς. Σου βγαίνουν από δεξιά, σου βγαίνουν από αριστερά. Κυρίως τα παιδιά που κάνουν delivery και μέχρι ενός σημείου σεβόμαστε τη δουλειά τους και την δυσκολία που έχει η δουλειά τους. Αλλά ρε αδέρφια, δεν είναι ανάγκη να τρέχετε με αυτή την ταχύτητα. Περνάνε αστραπή μπροστά σου, ρε παιδιά. Δεν προφτάζεις να τους δεις. Και κάνουν και παραβάσεις, παραβιάσεις εκεί και σημάτων και ούτω καθεξής. Πώς να μην προκύψουν ατυχήματα. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα, τι να πούμε. Εσύ περπατάς ή οδηγείς στα καλά καθούμενα μέσα στον δρόμο, σου έρχεται ο άλλος στην κομπανάει και αντιγιά. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός έχει ήλιο, αλλά έχει και κρύο. Φυσάει.
1: Οπότε δεν είναι ιδέα μου ότι έχει και λίγο κρύο, έχει και αέρα. Θέλω να πω κάτι με φορή πριν το τροχαίο. Γιατί εγώ επιλέγω να οδηγώ αμάξι, όχι και όχι μηχανάκι. Γιατί το μηχανάκι πάντα με φόβιζε για όλα αυτά που βλέπω, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και επειδή νωρίς το πρωί πέρασε εκεί από τη Ρόδο Λίνδου Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις περάσει από το Κωστάκης Auto Center, είναι σε ένα σύγχρονο χώρο πλέον, είναι στο 12ο χιλιόμετρο της Ρόδου Λίνδου. Διαθέτει ένα μεγάλο στόλο από ποιοτικά μεταχειρισμένα αλλά και καινούργια αυτοκίνητα. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη, άλλος για πιο ακριβό, άλλος για πιο φθηνό. Υπάρχουν
0: την καινοτομία, δηλαδή, πες μου, η οποία είναι σημαντική.
1: Υπάρχουν και λύσεις για κάθε ανάγκη και ανάλογα με το budget του κάθε ανθρώπου. Και μάλιστα ότι η εταιρεία προσφέρει δωρεάν καύσιμα για έως 5.000 χιλιόμετρα
0: αυτό,
1: για
0: αυτό.
1: Την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.
0: Δηλαδή, όταν θες
1: να πας... Είναι καινοτόμο αυτό το πράγμα.
0: Βεβαίως, όταν θες να πάρεις ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, σου δίνει σαν bonus, έτσι, σαν δώρο.
1: Ναι.
0: Η βεζίνη 5.000 χιλιόμετρα
1: και μάλιστα
0: 5.000
1: χιλιόμετρα, ναι. Τώρα η παροχή των καυσίμων υπολογίζεται, λέει, βάση της μέσης κατανάλωσης που δίνει ο κατασκευαστής κάθε οχήματος. Λογικό είναι αυτό.
0: Εντάξει, είναι ένα κίνητρο, μια πρωτοτυπία η οποία πραγματικά έχει και εμπορική
1: αξία. Δεν το βλέπουμε εύκολα πάντως επιχειρήσεις να στηρίζουν έμπραχτα τον πελάτη απέναντι στην ακρίβεια και στο αυξημένο κόστος της μετακίνησης.
0: Έχει και κοινωνική διάσταση
1: το
0: θέμα, πέρα από την εμπορική δηλαδή. Μπράβο στον κύριο Κωστάκη και ελπίζουμε να βρει και μιμητές.
1: Εγώ αυτοκίνητα μόνο από τον Κωστάκη παίρνω εδώ και χρόνια. Και Fiat και όλα αυτά, αλλά όποιος και θέλει να δει αμάξι και να είναι αξιόπιστο και με τον πόνους αυτό,
0: πολλές εταιρείες
1: 12 χιλιόμετρο της Ρόδου Λίνδου.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στη Λέρο και να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας τα μεσημβρινά, τα μεσημεριάτικα στον Γιώργο το Ζουμπούλη, ο οποίος είναι ένας επιχειρηματίας αυτοδημιούργητος στο νησί, ο οποίος παρακαλώ μπροστά στα διαμερίσματά του, τα οποία νοικιάζει προφανώς, έχει μια μικρή παραλία και αγωνίζεται τώρα ο άνθρωπος πολλά χρόνια, έχει μπλέξει με τους αρμόδιους εντός εισαγωγικών, με τους ανεγκέφαλους των υπηρεσιών, να του δώσουν μια άδεια να βάλει 5 ομπρέλες μπροστά στα διαμερίσματά του, γιατί λέει είναι 4,70 τα μέτρα.
1: Και δεν είναι 5.
0: Από τη θάλασσα και δεν είναι 5. Λοιπόν, πραγματικά
1: δεν είναι. Δηλαδή, σημασία στη λεπτομέρεια, αυτό βλέπουμε.
0: Άλλη μια ανεγκεφαλιά του δημόσιου χώρου, του κράτους αυτού του ανεγκέφαλου και των υπαλλήλων, βέβαια, οι οποίοι παίρνουν τη μεζούρα να εφαρμόσουν το νόμο και καλά κάνουν, αλλά όταν έχουμε χτυπητές περιπτώσεις...
1: Γιατί Γιάννη, αν δεν εφαρμόσουν και πάλι το νόμο, μετά υπάρχουν επιπτώσεις. Αλλά πρέπει αυτό να γίνει πιο ευέλικτο το σύστημα.
0: Μα έχουμε περιπτώσεις τώρα, σκαστές παραβάσεις που είναι ok και κάνουν στραβά μάτια ή δίνουν άδειες. Και ένας άνθρωπος στο νησί της Λέρου τώρα, που δεν υπάρχει αντιδικία μπροστά στα διαμερίσματά του, δεν έχει τέσσερα μέτρα, έχει 3,70. Εντάξει, τώρα αναγκάστηκε ο άνθρωπος να κάνει αναθεώρηση γιατί είχαν γίνει λάθος τα σχέδια και ελπίζουμε, εμείς το δημοσιοποιούμε.
1: Αυτό σημαίνει και κόστος βέβαια για να τα κάνεις όλα αυτά.
0: Πληρώνει μηχανικούς, να στείλει ξανά πρωτόκολλα.
1: Γραφειοκρατία, ναι. Καθυστέρηση,
0: είναι
1: όλα αυτά.
0: Στη μέση τη σεζόν και δεν το αφήνουν τέσσερις, κυριολεκτό, 4-5 ομπρέλες. Ναι. Αυτός είναι ο χώρος όλος. Έλεος ρε παιδιά δηλαδή. Και πιο πολύ η οικογενειακή χρήση, λέει ο άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό τώρα που τα λέμε, ποιοι τα ακούν, άραγε.
0: Ακούνε. Ακούνε οι δημόσιες υπηρεσίες.
1: Ναι, οι δημόσιοι ακούνε, αλλά ακούν και εδώ παραβλέπουν. Αυτοί που πρέπει το ακούνε, όχι.
0: Δεν ξέρω. Ελπίζω.
1: Το μεταφέρουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι, ας πούμε, στους άλλους που είναι ανευθυνοϋπεύθυνοι και καρεκλοκένταυροι, γιατί έτσι γίνεται τελικά. Δεν κατάλαβα.
0: Με τα νέα στοιχεία που θα καταθέσει ο άνθρωπος, να καταλάβουν οι υπηρεσίες ότι εντάξει, δεν θα εφαρμόσουν τώρα όλη τη σκληρότητα του νόμου σε ένα άνθρωπο ο οποίος και προσπαθεί να επιβιώσει, ένας αυτοδημιούργητος συμπατριώτης μας στο νησί της Λέρου. Λοιπόν, και όταν
1: και άλλες περιπτώσεις, Γιάννη, σίγουρα δεν είναι μόνο του κ. Ζουμπούλη, σίγουρα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις και στη Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά.
0: Μα λέω ότι χτυπητές περιπτώσεις παρακάμπτονται και κάνουν τα στραβά μάτια. Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, λέω γενικά. Και διηλύσουν τον κόνοπα όταν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, για λίγα μέτρα ή ξέρω εγώ, για θέματα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρά, τους ταλαιπωρούν μήνες, χρόνια και ούτω καθεξής. Λοιπόν, του χαιρετισμού μας στη Λέρο, στην οποία Λέρο, μετά την παρέμβαση που έκανε ο Βαγγέλης ο Χαρκατσάνης, και εκεί το σήμα μας είναι εξαιρετικό, μας στέλνουν πολλά μηνύματα αρκετοί φίλοι, και βεβαίως και στα υπόλοιπα νησιά. Έμαθα ότι ακούσανε το σχόλιο που κάναμε για τον γιατρό στην Όλυμπο και οι βουλευτές κινητοποιήθηκαν. Ελπίζουμε ότι να βρεθεί μια άκρη, να πάει κάποιος κάτω.
1: Γιατί οι βουλευτές δεν το ήξεραν, περιμένουν από εμάς για να κινητοποιηθούν.
0: Το ήξεραν, αλλά.
1: Εδώ ξέρουν κάποια πράγματα από πρώτο χέρι. Πώς και δεν το γνωρίζουν αυτό.
0: Δέσποινα, πρέπει να βγούμε στον αέρα, να τα.
1: Γιατί
0: να τα
1: πρέπει δηλαδή σήμερα να βγούμε, να καταγγείλουμε, να πούμε και να γίνει μετά αυτό. Και πρέπει τα αντανακλαστικά λίγο να αλλάξουν. Δεν επιτρέπεται να μην έχουν μειωμένα αντανακλαστικά κάποιοι, Γιάννη. Συγγνώμη.
0: Εντάξει. Και όχι τίποτα άλλο. Ακούμε και τα σχολιανά μας μετά. Γιατί το δημοσιοποιήσατε, γιατί το κάνατε θέμα, μα πώς θα γίνει δηλαδή. Εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Όταν έρχεται μια καταγγελία, ένα τόσο σοβαρό θέμα, θα είναι εγκληματική η αδιαφορία μας αν δεν το δημοσιοποιήσουμε. Οφείλουμε να το κάνουμε μέσα στα πλαίσια προφανώς της δημοσιογραφικής διοντολογίας και της δουλειάς που πρέπει να κάνουμε.
1: Πάντως σήμερα κάποια άτομα ξύπνησαν με διαφορετική έτσι. Βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Όχι, γιατί κάποιοι κλήρωσαν, λέω, κέρδισαν το λαϊκό λαχείο εδώ στο νησί
0: μας. Ρόδο.
1: Στη Ρόδο είναι ο δεύτερος αριθμός του λαϊκού λαχείου.
0: Λεφτά.
1: Μοιράστηκε, λέει, το ποσό των 50.000 ευρώ.
0: 50.
1: Τώρα που το σκέφτομαι, είχα πάρει και τον λαϊκό. Πρέπει να το δω, μήπως είμαι μέσα σε αυτό.
0: Για δέσω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Οτιδήποτε μας δίνουν.
1: Ναι.
0: Και
1: αν έχω κερδίσει, σας προσκαλώ να πάμε για ένα ομαδικό προσκύνημα στην Ιερά Μόνη του Πανορμίτη.
0: Έμαθες ότι έχει πρόβλημα το όνομα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
1: Το Ελλάς, μίλα μας και μας αγαπάς. Δεν θα είχε. Τι πρόβλημα δηλαδή.
0: Θα σου πω τώρα. Ναι. Ο Άριος Πάγος ενδέχεται να μην εγκρίνει αυτή την επωνυμία, αυτό το όνομα τέλος πάντων, το λογότυπο. διότι υπάρχει νόμος από το 2012 που λέει ότι δεν μπορεί τα κόμματα να χρησιμοποιούν τίτλους και λογότυπα που παραπέμπουν σε ονόματα δημοσίων υπηρεσιών. Και αυτό προφανώς, βλέπω και στο διαδίκτυο απίστευτα, πώς το λένε...
1: Γιατί λέει δεν ονομάστηκε έλεος, λένε κάποιοι.
0: Απίστευτα, απίστευτα πράγματα. Και κυρίως με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν τον κύριο Τσίπρα αστυνομικό μέσα σε ένα, πώς το λένε, σε ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, υπάρχει ενδεχόμενο να απορριφθεί από τον Άριο Πάγο η υιοθέτηση αυτού του ονόματος. Δεν τους ενδιαφέρει η ανάλυση, η επιμέρους, αλλά επειδή τα αρχικά μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση, αλλά και να είναι και να παρασύρουν τους ψηφοφόρους και να τους επηρεάσουν, υπάρχει ενδεχόμενο να μην εγκριθεί. Οπότε καταλαβαίνεις τι, ξανά μανά θα ψάχνει να βρει όνομα ο κύριος Τσίπρας, και αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο. Βεβαίως έχει δημιουργήσει τεράστια συζήτηση η επιλογή του συγκεκριμένου λογότυπου. Από εκεί και πέρα ο κόσμος αποφασίζει αν θα ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα ή αν θα τον μαυρίσει, διότι εντάξει, ξαφνικά ήρθε, λες και προέκυψε από παρθεναγένεση, δεν, ας πούμε ότι δεν υπήρχε παρελθόν, οφείλουμε να ξεχνάμε αυτά τα οποία μας βασάνισαν και μας έφεραν στο χείλος του γκρεμού, και τώρα ξανά ο άνθρωπος θέλει να μπει στην πολιτική σκηνή, στο πολιτικό πεδίο, και μάλιστα διεκδικεί ξανά και περίοπτη θέση στην πολιτική σκηνή. Λοιπόν,
1: καλό μεσημέρι στους καταστηματάρχες στη Μεσσωνική Πόλη. Μήνυμα έχουμε από εκεί. Δεν λέει ποιος είναι, βέβαια.
0: Έπεσε κανένα ντρόν, τι.
1: Κύριος Νίκος. Όχι, δεν έπεσε κανένα ντρόν. Έτσι όπως πάμε, μπορεί και να μην πέσει. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Πάντως, να είστε συντονισμένοι, φίλοι ακροατές, εδώ από το πρωί. Θα ακούτε αναλυτικά όλες τις εξελίξεις από την Ρένα Παυλάκη.
0: Σταύρος, όχι.
1: Τι Σταύρος?
0: Ο κύριος Καρίκης, πώς είναι το μικρό του?
1: Ο Στράτος.
0: Ο Καρίκης χθες διέπρεψε εκεί ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Είχε μια καλή αντίδραση.
0: Ναι, όλοι ομολογούν ότι ήταν άψογος όσον αφορά το...
1: δεν πρέπει να είμαστε και λίγο έτσι?
0: Ναι, μπράβο. Και μάλιστα...
1: Όταν μιλάμε για τα ανακλαστικά, πρέπει να τα έχουμε τα ανακλαστικά.
0: Καλά, είναι και δικηγόρος ο άνθρωπος, ο οποίος έχει εμπειρία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Δεν μιλάμε τώρα για το συγκεκριμένο, αλλά γενικά, παιδιά, πρέπει να αποκτήσετε κάποιοι αντανακλαστικά. Δεν ξέρω, είναι σε χειμερή ανάρκη.
0: Τι εννοείς?
1: Τι εννοώ?
0: Εντάξει, μια χαρά είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα ανακλαστικά καλά πάνε. Δεν ακούστηκε.
1: Γενικά, εγώ σου μιλάω ότι πρέπει να βλέπουμε πλέον ανθρώπους που να έχουν καλά αντανακλαστικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ξέρουν και αντιδρούν και προβλέπουν, αποφασίζουν και υλοποιούν.
0: Στον κύριο Καπουράκη λες τώρα?
1: Ναι. Πού τον θυμήθηκε ο κύριο Καπουράκη?
0: Πώς ξεχνιέται ο Αντώνης, δεν ξεχνιέται.
1: Καλό μεσημέρι και στο Ρόδος Παλάς, που το βλέπουμε απέναντι από εδώ. Είσαι όμως, είσαι λίγο κακός, έτσι?
0: Εγώ γιατί είμαι κακός?
1: Ναι. Εγώ ξεκίνησα από τη Μεσσωνική Πόλη, όπου έχουμε μήνυμα. Εσύ πήγε τώρα μέσω Δήμου και Ρόδος Παλάς.
0: Ναι, αλλά εσύ έφτασε στο Ρόδος Παλάς. Εγώ δεν είπα κάτι. Παρακαλώ στον Αντώνη. Πού είναι ο Αντώνης?
2: Είναι μέσα μας.
1: Εδώ μας λέει ο κρατής μας ότι δεν έχει την αναμενόμενη κίνηση, αγοραστική κίνηση, η Μεσσωνική Πόλη.
0: Εντάξει, περνάμε μια μικρή κρίση, αλλά να μην γκρινιάζουμε τώρα, ακόμα δεν ξεκινήσει η σεζόν.
1: Αρχή είναι...
0: Όταν στο γύρω κόσμο γίνεται αυτή η κοσμογονία, πόλεμη, κάψιμα, ιστορίες κλπ, εμείς να λέμε δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Ανεξάρτητα αν είναι 2,5 ευρώ περίπου, κοντεύει να τα φτάσει η τιμή της βενζίνης.
1: Περίπου σε βενζινάδικο εδώ κοντά έχω δει ότι έχει φτάσει το 2,5 ευρώ.
0: Ναι, και να...
1: Πάντως αν βάζεις 20 ευρώ βενζίνη, επειδή κάποιοι λένε ότι 20 έβαζα και 20 βάζω, κάποιοι δεν ξέρουν γιατί τους γίνεται. Δηλαδή σου λέει έβαζα 20, βάζω 20. Ναι, αλλά πόσα χιλιόμετρα έβαζες με 20 πριν από δεν ξέρω ένα χρόνο?
0: Πόσα και λίτρα.
1: Συγγνώμη, πόσα λίτρα. Άλλα διάλογο λέω και εγώ σήμερα. Πόσα λίτρα έβαζες?
0: Ναι. Το λένε πολύ. Εντάξει, ρε παιδιά, λέει εγώ 20 ευρώ, τα 20 βάζω.
1: Γιατί το 20 πια πλέον έχει γίνει δεκάρικο, σαν να βάζει 10 ευρώ είναι.
0: Τίποτα, τα 20 είναι.
1: Στα 20 λίτρα πέρι είναι 9 λίτρα βενζίνη.
0: 5-6 χιλιόμετρα σε αυτό.
1: Τόσο.
0: Δεν βάζει 30 ευρώ σήμερα, σε 4 μέρες πρέπει να ξαναβάλει. Ναι. Αυτό είναι. Έτσι το μετράμε εμείς.
1: Για εμάς που κάνω πράγμα. Παραπάνω χιλιόμετρα και είμαστε στα μάξι συνέχεια, παραπάνω. Σε μια μέρα θα σε 20 άργο περίπου. Με αφορμή τη μεσονική πόλη, όσοι πέρασαν το προηγούμενο διάστημα, θα είδαν ένα τεράστιο κρασιερόπλοιο, το Men Ship 5. Ήταν στο λιμάνι μας, μετέφερε περίπου 2.000 επιβάτες.
0: Ένα νησί δηλαδή ολόκληρο.
1: Ένα νησί,
0: ένα και μικρό νησί.
1: Πολύ έτσι επιβλητικό το κρουαζιερόπλοιο.
0: Γέμισε όλο το λιμάνι. Και απορώ και πώς μπορούν τα επιβατικά πλοία και βρίσκουν χώρο και παρκάρουν.
1: Φοβερό. Αλλά ξέρεις τώρα, οι καταστηματάρες λένε κατεβαίνουν, αλλά δεν ψωνίζουν, η αγοραστική δύναμη δηλαδή είναι μειωμένη. Το καταλαβαίνουμε.
0: Αυτή από τα ημερόπλοια εννοείς.
1: Από τα κρουαζιερόπλοια.
0: Εντάξει τώρα, οι άνθρωποι περισσότερο έχουν να γνωρίσουν την παλιά πόλη. Όλο και κάτι τσιμπάνε, ρε παιδί μου, ότι όλο και κάτι παίρνουν.
1: Κάτι πάντως αφήνουν όλοι αυτοί.
0: Αν τους αφήσουν οι κράχτες να περπατήσουν.
1: Αυτό για το λιμάνι. Η κρουαζιέρα, λένε οι πληροφορίες, θα πάει καλά τη σεζόν που διανύουμε, γιατί αναμένονται περίπου 400 προσεγγίσεις πλοίων στο λιμάνι της Ρόδου συνολικά.
0: Αυτό δεν
1: για το 26.
0: Αυτά δεν περνάνε από το στενό του Ορμούς, έτσι.
1: Όχι, έρχονται,
0: έρχονται κατευθείαν.
1: Κατευθείαν.
0: Πάντως είναι πραγματικά απίστευτα τα σκαριά αυτά και το χάζευα και εγώ προχθές που ερχόμουν να τη λέω ότι, ρε παιδί μου, ποιοι είναι αυτοί οι ναυπηγοί που το φτιάχνουν αυτό το πράγμα και πόσα χρόνια, δεν ξέρω, πόσο χρόνο χρειάζεται για να γίνει αυτή η ελευθερία.
1: Είναι μια μικρή πολιτεία, η οποία έχει τα πάντα μέσα.
0: Απίστευτο πράγμα δηλαδή. Απίστευτο πράγμα. Βέβαια, είχαμε και τις περιπτώσεις με τα κρούσματα εκεί. Και ήταν και ακριβή κρουαζιέρα. Εκεί που την πάτησαν με το. Πώς τη λένε αυτή την αρρώστια, την καινούργια.
1: Εντάξει, τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, αν πας σε σούπερ μάρκετ τοπικά ή και αλυσίδες τέλος πάντων. Θα δεις και πάρα πολλούς επισκέπτες από Τουρκία, οι οποίοι προφανώς έχουν νοικιάσει Airbnb.
0: Εδώ.
1: Και ψωνίζουν, γιατί έχουν τώρα το. Είναι γιορτή, είναι η θρησκευτική γιορτή του Κουρμπάν Μπαϊράμ. Και χθες μάλιστα ο Σύλλογος Μουσουλμάνων από δίπλα, γιατί είμαστε μέσω τυχεία, μας έφερε και τσάι και κάποια έτσι γλυκά τα οποία είχαν χθες.
0: Τα φάγατε, δεν μας αφήσετε τίποτα.
1: Ναι, μάλλον άλλη μοίρα μας έφερε γλυκά.
0: Κοίταξε, και ενώ συμβαίνουν αυτά που λες. Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, και οφείλουμε να το σημειώσουμε αυτό, ξεσπάθησε πάλι χθες και άκουσον.
1: Τι είπε, ναι, άκουσον. Φοβερό αυτό που είπε.
0: Φύγετε από τα νησιά, λέει, όσοι πουλήστε τα σπίτια.
1: Αν έχετε σπίτι σε νησί, ναι, του Αιγαίου, πουλήστε και φύγετε.
0: Και δρόμο, διότι ερχόμαστε.
1: Ναι.
0: Έλα ρε μάγκα, άμα είσαι μάγκας, έλα. Έλα να δεις τη γλυκά.
1: Αυτοί όμως αντιθέτως έχουν αγοράσει σπίτια
0: τώρα
1: από εμάς.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εμείς, πώς το λένε, κάνουμε πλάκα, αλλά πραγματικά είναι πολύ σοβαρή αυτή η εξέλιξη, διότι διαστόματος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας. Πουλήστε τα σπίτια σας, σπίτια στα νησιά, γιατί θα έρθουμε και θα τα καταλάβουμε ή θα επιτεθούμε και όποιος αντέξει.
1: Να.
0: Εκεί φτάσαμε. Τώρα εγώ δεν ακούω και κάτι από την πλευρά την ελληνική.
1: Δεν υπήρξε αντίδραση μέχρι στιγμής.
0: Ξέρω και εγώ, ρε,
1: έπρεπε
0: παιδί,
1: να υπάρξει μια αντίδραση. Να εδώ άλλο, όταν μιλάμε για τα ανακλαστικά.
0: Περιμένουμε.
1: Δεν έπρεπε μια δήλωση, κάτι. Δεν ξέρω αν μας έχει ξεφύγει αυτή η δήλωση.
0: Δεν
1: αλλά
0: ξέρω, αλλά δηλαδή, τι περιμένουμε να δούμε στις παραλίες μας. Ή στον ουρανό μας από πάνω.
1: Έλατε.
0: Και μετά να αρχίσουμε να μυρολογούμε.
1: Πάντως Γιάννη, ο αριθμός των ημερόπουλων που καταφθάνουν καθημερινά από τη γείτονα χώρα έχει αυξηθεί και μάλιστα υπάρχει εκτίμηση ότι μέχρι την Κυριακή θα αναχωρήσουν και τελευταίοι εκδρομής και θα έχουν επισκεφθεί τη Ρόδο περίπου 6.500 τουρίστες από την Τουρκία. Αυτό είναι λόγω της θρησκευτικής γιορτής που έχουν.
0: Ωραία.
1: Είναι κάτι ανάλογο Πάσχα δικό μας δηλαδή.
0: Γιατί και αρκετοί δικοί μας πάνε από εκεί.
1: Είναι
0: καλός
1: και καλοί πελάτες οι Τούρκοι επισκέπτες.
0: Να ξαναπούμε άλλη μια φορά, με τον απλό λαό, δεν έχουμε κάτι να μοιράσουμε. Αυτοί οι οποίοι.
1: Έχουμε και φίλους εδώ στη Ρόδο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Το θέμα είναι ότι αυτοί που διαφεντεύουν τους λαούς και συγκεκριμένα το συγκεκριμένο λαό, αυτοί είναι που χαλάνε τη σούπα. Λοιπόν, βλέπεις ότι έρχονται άνθρωποι, είναι ευγενέστατοι. Είναι και ευκατάστατοι, ψωνίζουν.
1: Πληρώνουν σε ξενοδοχεία, εκτιμούν το καλό φαγητό και
0: έχουν
1: ψάχνουν
0: καλή,
1: τα καλά εστιατόρια.
0: Για τους Έλληνες και την Ελλάδα. Έτσι, όπως και εμείς όταν πάμε απέναντι, δεν ξέρω αν έχεις πάει καμιά φορά απέναντι.
1: Έχω πάει.
0: Δεν έχουν πώς να μας κάνουν οι άνθρωποι.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι, φίλοι μας. Αλλά έρχεται το βαθύ κράτος αυτή, οι κυβερνήτες, οι οποίοι ασκούν αυτή την δική τους πολιτική με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάση περιπτώσει, πάντως βλέπω ότι είναι λίγο χαλαρή η Ελλάδα όσον αφορά τις αντιδράσεις σε τέτοια θέματα και δεν καταλαβαίνω γιατί. Δηλαδή.
1: Τώρα μήνυμα από Λέρο, ακροάτρες, κυρία Σάννας, λέει ότι αγαπάνε και τη Λέρο οι Τούρκοι τουρίστες.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: είπαμε
0: ναι,
1: αυτή,
0: ναι,
1: κυρία Άννα. Ναι.
0: Το είπαμε πάρα πολλοί κόσμος. Όταν είμαστε στο λιμάνι και περιμέναμε το καταμαράν, δύο ταχύπλοα πλοία, μεγάλα σκάφη της Τουρκίας, περιμένανε να αράξει το, γιατί έτσι λέει το λιμενικό εκεί, να αράξει το καταμαράν το δικό μας για να μας πάρει και μετά να δέσουν τα δύο πάνε και έρχονται κάθε μέρα. Και επίσης πάρα πολλά κότερα από την Τουρκία στη Λέρο. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό το πράγμα. Άρα βλέπεις ότι υπάρχει μια ανταλλαγή, μια κίνηση και από τότε που καταργήθηκε και η βίζα, νομίζω.
1: Είναι πιο εύκολο από τα πράγματα και μπορούν και έρχονται πιο.
0: Έρχεται πολύ σκόρμα.
1: Και πιο οικονομικά θα μπορούσα να πω.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Θεός να βάλει το χέρι του και ο Αλλάχ να βάλει το χέρι του, να μην έχουμε ιστορίες, αλλά αυτά που βγαίνουν από
1: τα. Πάντως εδώ όλοι οι επιχειρηματίες είναι πάρα πολύ φιλικοί και θέλουν τους Τούρκους επισκέπτες γιατί είναι. Τονώνουν στην τοπική αγορά και την τοπική οικονομία. Να μην
0: σου πω ότι και στο Καστελόριζο έχουμε κουμπαριές, έχουμε
1: ναι, έτσι, πολλά πράγματα.
0: Πολύ δεμένοι άνθρωποι εκεί. Λοιπόν, δεν ξέρω, μπορούμε να πάμε σε ένα τραγούδι και να επικοινωνήσουμε με τον καλεσμένο μας λίγο.

0: 38 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, είστε συντονισμένοι στο Real Voice. Γιάννη Μινατσή στο ένα μικρόφωνο.
1: Και η Δέσποινα Κουλούμπρη στο άλλο.
0: Και απέναντί μα ο Πέρι Βασιλάκη μα αντέχει, μα επιλέγει την καλύτερη μουσική βέβαια, την οποία έχουμε επιλέξει και εμεί για να τον βοηθήσουμε τι προηγούμενε μέρε.
1: Και θα συνομιλήσουμε με το πιο πολυταξιδεμένο αντιπεριφερειάρχη τη περιφέρεια Νοτιού
0: Αιγαίου. Το πιο εκείνητο λε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ακίνητο είναι ο Φιλίμωνα Ανετήτη.
1: Βρίσκεται στην Σύρο, από τη Σύρο δεν μπορεί να.
0: Και ο Ευστρατείου είναι ακίνητο όμω.
1: Εντάξει.
0: Και ο Σπράκη είναι, έχουμε.
1: Νομίζω το ρεκόρ το έχει ο Ζανετίδη.
0: Κύριε Ζανετίδη, καλό μεσημέρι. Έχετε πιάσει το ρεκόρ εσεί?
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Κυρία Κουλούμπρη, κύριε Μινατσή. Καλημέρα στο σταθμό σα και στους ακροατές που μας
0: ακούν. Γιατί ξέρετε τι, λέμε είναι στην Κόζο Ανετίδης.
1: Μα ναι, ναι.
0: Μετά παίρνουν,
1: ναι.
0: Λέμε είμαι στη Ρόδο. Μα πότε προλάβατε και ήρθατε στη Ρόδο?
1: Ναι, και βέβαια το αντικείμενο είναι δύσκολο. Είναι πολύ σοβαρό, πρωτογενής τομέας και όχι μόνο. Και κυρίως τώρα με όσα συμβαίνουν με τις αρρώστιες κλπ. Αλλά ο άνθρωπος πάει, ταξιδεύει, έρχει επαφή με τον κόσμο εκεί, συναντά και τους ηθήνοντες αλλά και τον κόσμο που ασχολείται με τη γεωργία ή την κτηνοτροφία. Κάνει δουλίτσα δηλαδή. Ναι. Με μεγάλη εμπειρία προφανώς.
0: Κύριε Ζανετίδη, ποιος ο λόγος τώρα του ταξιδιού σας στην ΚΟΗ? Είναι το γνωστό θέμα με τα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των ζωονόσων.
2: Στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων που εφαρμόζουμε στην περιφέρειά μας, στα νησιά μας, για την πρόληψη των ζωονόσων, το τελευταίο διάστημα μας και η περίπτωση της Λέσβου με τον αφρόδη πυρετό, αλλά και η Ευλογιά και η Πανόλη που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, είμαστε συνέχεια σε μια φυλακή, μια εγρήγορση. Οι κτηνιατρικές μας υπηρεσίες είναι συνέχεια σε επιφυλακή. Ενισχυθήκαμε μετά από αίτημά μας με στρατιωτικούς κτηνιάτρους από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τους ευχαριστούμε γι' αυτό σε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται. Ευχαριστούμε διότι είναι πολύτιμη η προσφορά των στρατιωτικών κτηνιάτρων τόσο στο νησί εδώ της Ρόδου με 4 και άλλους 4 στο νησί της ΚΟ και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουν και το υπόλοιπο διάστημα. Ευελπιστούμε ότι θα ανανεωθεί η παραμονή τους για αυτό το σκοπό. Επιχειρούμε με επισκοπήσεις σε όλο το ζωικό κεφάλαιο της περιφέρειας, μη τύχον και υπάρχει κάτι που δεν έχουν αντιληφθεί οι κτηνοτρόφοι μας. Είμαστε σε επαφή μαζί τους, τους ενημερώνουμε συνεχώς, τους καλούμε οτιδήποτε αντιληφθούν και είναι ύποπτο αμέσως να έρχονται σε επαφή να μας ενημερώνουν, να ενημερώνουν τους κτηνιάτρους, έτσι ώστε να προλάβουμε στην αρχή το οποιοδήποτε θέμα ήθελε προκύψει. Δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα καθαρά είμαστε, καθαρά είναι τα νησιά μας, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, ωστόσο η συνεργασία πρέπει να συνεχιστεί. Έχουμε μια καλή συνεργασία με τους φορείς του πρωτογενή τομέα, με τους συλλόγους. Κάθε ευκαιρία ερχόμαστε σε επαφή, τα λέμε, ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας, τους ενημερώνουμε για τα προγράμματα που τρέχει η περιφέρειά μας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι η συνεργασία απαιτείται αυτούς τους δύσκολους καιρούς για τον πρωτογενή τομέα και εμείς την προσφέρει η περιφέρειά μας με εντολή του περιφερειάρχη μας να είμαστε σε επαφή με τον κόσμο και με την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Όπως λέμε, πάει καλά το πράγμα αυτό, κύριε Ζανετίδη, όπως έχετε πει, αλλά εδώ να υπενθυμίσω ότι και δηλώσεις που είχατε κάνει συνέντευξη τύπου πριν από κάποιους μήνες, το μότο τι ήταν, επαγρύπνηση και επιφυλακή, για να μην έχουμε πρόβλημα.
2: Έτσι. Έτσι ακριβώς και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια με τακτικούς ελέγχους στο ζωικό κεφάλαιο, ενημερώσεις των κτηνοτρόφων, ενημερώσεις των επισκεπτών που επισκέπτονται την γειτονική χώρα που είναι φορτωμένη με τον αφρόδη πυρετό αυτό το διάστημα, όπως μας ενημερώνει το Υπουργείο και μας ενημερώνουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε συνεχώς σε επιφυλακή. Όπου υπάρχει, σε όποιο νησί υπάρχει διασύνδεση με την γειτονική χώρα, τηρούνται τα μέτρα ή προσπαθούμε να τα τηρήσουμε, να τα εφαρμόσουμε. Ξέρετε, δεν υπάρχουν παντού, εμείς δεν έχουμε προσωπικό σε όλα τα νησιά. Ακόμα και στα 13 νησιά, τα 13 επαρχία που έχει η περιφέρειά μας, και εκεί υστερούμε σε προσωπικό, σε γεωτεχνικό προσωπικό. Αντιλαμβάνεστε, είναι μια δύσκολη κατάσταση με την υποστελέχωση. Ωστόσο, με τη συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τις τελωνιακές αρχές, πολύ σημαντική η προσφορά τους, καθότι κατάσχουν οτιδήποτε ζωικό, προϊόν παίρνει στη χώρα ή προσπαθούν να την βάλουν στη χώρα μας, κατάσχεται άμεσα και καταστρέφεται.
0: Ναι. Αυτό το είχατε ξανατονίσει, κύριε Ζανετίδη. Είχατε πει, ας πούμε, ότι 5 νησιά που έχουν επισκέπτεται από τη γείτονα χώρα είναι η Ρόδος, είναι η Λέρος, η Καστελόριζο, η Σίμη και η Κος. Η εφαρμογή των μέτρων είναι αυστηρή εδώ και πάρα πολλούς μήνες.
2: Και τώρα θα αυξήσουμε την επιτήρηση και στα νησιά στο βόρειο συγκρότημα που είναι με το Βόρειο Αιγαίο, δηλαδή αναφέρομαι στα νησιά του Αγαθονησίου, τους Αρκιούς, το Φαρμακονήσι. Ναι. Θα επισκεφτούμε τις επόμενες μέρες και εκείνα τα νησιά με την βοήθεια των στρατιωτικών φτηνιάτρων, να γίνει και εκεί επισκόπηση του ζωικού κεφαλαίου, όπου δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά ένα φρεσκάρισμα, να δούμε τι γίνεται. Ωραία. Να είμαστε πάντα σε εγρήγορση και επιφυλακή.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα. Με το θέμα των ελαφιών είχαμε καμιά εξέλιξη, κύριε Ζανετίδη?
2: Όχι, κύριε. Δυστυχώς. Αυτό το θέμα, μακάρι να είχαμε εμείς την αρμοδιότητα, να το λέμε εδώ, είμαστε την αρμοδιότητα να ασχοληθούμε εμείς. Δεν
1: ακόμη τίποτε,
2: υπάρχει κάποια κίνηση. Είναι αρμόδιο, το ξέρετε, το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Εμείς προσπαθούμε με φορείς να ενημερωθούμε και να μας δώσουν τα φώτα της προκειμένου πώς, με ποιο τρόπο να προτείνουμε, έστω με προτάσεις, διότι όλες οι προτάσεις που έχουμε κάνει έχουν τορπιλιστεί από τους διάφορους που δεν τους διαφέρει, δεν τους νοιάζει.
1: Ναι.
2: Ούτε η προστασία των ελαφιών που κάθε μέρα έχουμε ατυχήματα και σκοτώνονται, ούτε η προστασία των καλλιεργειών, πολύ σημαντικό, ούτε ο πρωτογενής τομέας, με την εικόνα αυτή που παρουσιάζει το νησί μας. Ευτυχώς είναι μόνο το νησί μας. Όμως το νησί της Ρόδου είναι το μεγαλύτερο νησί, έχει πρωτογενή τομέα, έχει ισχυρό πρωτογενή τομέα, αλλά έχουμε αυτά τα προβλήματα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, Δέσποινα, εγώ έχω άλλη μια ερώτηση, αν δεν έχεις κάτι εσύ.
0: Δεν έχω κάτι, αλλά πολύ σύντομα για να
1: κλείσουμε.
0: Με
1: δύο λόγια, υπάρχουν διαμαρτυρίες από πολλούς των οποίων κάηκαν οι ελιές και τα άλλα δέντρα. Ακόμη δεν έχουν αποζημιωθεί από τον ΕΛΓΑ, αν δεν κάνω λάθος, η νεοφορέα. Έχουμε κανένα νεότερο? Ναι.
2: Ακούστε, η ενημέρωση που έχω, ναι, από τον ΕΛΓΑ, που συνεχώς και εκεί πιέζουμε προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία,
1: ναι,
2: είναι στο τελευταίο στάδιο του ελέγχου.
1: Μάλιστα.
2: Πέρα από το, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό έχει καταβληθεί. Απομένει το υπόλοιπο, δηλαδή να κλείσει όλη η διαδικασία προκειμένου να γίνουν και οι τελευταίοι έλεγχοι, προκειμένου να αποδοθεί όλο το ποσό. Τώρα, κάθε τόσο ο ΕΛΓΑ πληρώνει ζημιές και σήμερα ενημερώθηκα ότι έχει πληρώσει ένα κεφάλαιο για ζημιές εντός του έτους του 25, προφανώς όμως δεν αφορά την διαδικασία της φωτιάς.
1: Μάλιστα.
2: Προφανώς αναφέρεστε για τη φωτιά, έτσι?
1: Ναι, ναι, για τη φωτιά, στην Νότια Ρόδο. Ναι.
2: Που υπάρχουν ακόμα παραγωγοί μας που έχουν πληγεί και δεν έχουν πληρωθεί. Είναι προς το τέλος της η διαδικασία. Αυτή την ενημέρωση έχουμε.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Ζανετίδη. Καλή δύναμη.
2: Είναι προς το τέλος της η διαδικασία.

0: στο εργοτάξιο χθες όλα τα κουφώματα του θεάτρου, ναι, και μάλιστα πολλά από τα οποία έχουν κατασκευαστεί με αλάβαστρο αντί γυαλιού.
1: Ναι, ειδικά.
0: Είναι αυτό,
1: έτσι ήταν παλιά.
0: Έτσι έπρεπε να, ναι, είναι και έτσι έγινε, γιατί ακολουθεί πιστά την ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του μνημείου.
1: Με πολύ αυστηρότητα γίνονται όλες οι εργασίες εκεί και θα γίνει το θέατρο καινούριο όπως ήταν παλιά.
0: Ένα στολίδι το οποίο μας αξίζει, έτσι.
1: Και μέσα γίνεται τρομερή δουλειά. Και επίσης σε λίγο, όταν τελειώσουν αυτά, θα μπει και ο εξοπλισμός, σύγχρονος εξοπλισμός. Οπότε θα είναι ένα διαμάντι μέσα στην πόλη.
0: Θα παραδοθεί, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ένα σύγχρονος πολιτιστικός χώρος διεθνών προδιαγραφών, έτσι, γιατί αυτό θα επαναφέρει γενικά την πόλη μας και το νησί μας ένα από τα πιο εμβληματικά της στολίδια.
1: Τώρα, αν υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι γκρινιάζουν και λένε τα δικά τους.
0: Καλά, κάποιοι γκρινιάζουν όσον αφορά την ανάπτυξη. Δηλαδή, απορώ πώς κάποιοι άνθρωποι μπορούν και δεν έχουν πρόβλημα με το να βλέπουν έργα τα οποία να εξελίσσονται και να θέλουν να παραμείνουν πάλι πίσω στη μιζέρια αυτήν. Έγινε αυτό, φίλε Κροατές.
1: Τελειώσαμε και σήμερα. Να είστε καλά που είστε συντονισμένοι μαζί
0: μας. Μία τελευταία κουβέντα. Γιατί να σου πω ότι είναι όλα έτοιμα. Για ποιο, τι είναι έτοιμο? Για τον Ευρωπαϊκό Διάλογο για το μέλλον των περιφερειών και της κοινωνικής συνοχής. Αύριο ξεκινάει αυτό, Παρασκευή 29 Μαΐου. Μία σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Συνοχής.
1: Μεγάλη μέρα για τη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Εμείς ραντεβού την επόμενη Τετάρτη στις 1 και κάτι. Γεια σας.

0: Συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε, αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκινήτου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η, 28 Μαΐου σήμερα, με την κλιμάκωση των τουρκικών απειλών και την ξεκάθαρη απάντηση της Αθήνας και με την έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης. Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Νέο σημαντικό βήμα της Εύρων για τις έρευνες υδρογων ανθράκων στο Ιόνιο. Η εταιρεία υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ενοπλές δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέες αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν μετά από πλήγματα με μη επανδρομένα αεροσκάφη που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο 2% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ απώλειες σημειώνονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Πώς κινούνται οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας εν ώψη και του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τι καιρό θα αναχωρήσουν οι εκδρομές, αναλυτική πρόγνωση έως και τη Δευτέρα. Τουλάχιστον 4 τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι σε σταθμό τρένου στην Ελβετία, 12 μίλια έξω από τη Ζυρίχη. Ο δράστης που φώναζε πως ο Θεός είναι μεγάλος συνελήφθη. Βροχή, παρανομίες με ηλεκτρικά πατίνια τις τελευταίες ημέρες. Πόσα πρόστιμα μοίρασαν οι αστυνομικοί, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. 9 κρούσματα γαστρεντερίτιδα στο Αττικόν, επιβεβαίωσε η διοίκηση του νοσοκομείου. Σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του νοσοκομείου. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πυθίκων εφέτος στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Αριοπάγο Αλέξης Τσίπρας. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι πρέπει να δώσουμε όλοι αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Σε 3 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια. Ένας εξ αυτών εισέβαλε σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και τράπηκε σε φυγή. Τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία. Στην Αθήνα μεταφέρθηκαν προκειμένου να απολογηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 17 συλληφθέντες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Την καρδιά της, τον Νίκο Χατζηνικολάου, άνοιξε η σπουδαία ερμηνεύτρια η Ρώσα Ία. Τι είπε για τις καλοκαιρινές συναυλίες, τα μελλοντικά σχέδιά της, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τα παιδιά της. Και στα αθλητικά, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 απόψε στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών για την Basket League. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας 1-0 της ισπανικής Rayo Vallecano.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ουρές οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάφοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάφοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος, στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Στην τακτική των προκλήσεων εμένει η Τουρκία, κλιμακώνοντας τις τελευταίες ημέρες την προκλητική ρητορική. Ο Υπουργός Άμυνας της γειτονικής χώρας, Γιασάρ Γκιουλέρ, που επισκέφθηκε στρατιωτική μονάδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, απείλησε ότι δεν θα δεχτεί τελεσμένα στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και την Κύπρο. Επανέλαβε τα περί γαλάζιας πατρίδας και τα περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών για να λάβει ξεκάθαρη απάντηση από ανώτατες πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας. Δεν αποδεχόμαστε αναθεωρητικές προσεγγίσεις. Η επαναφορά νομικά αβάσιμων θέσεων δεν συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής σε μια περίοδο που το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πολλαπλές γεωπολιτικές κρίσεις και αυξημένη αστάθεια, τονίζει μεταξύ άλλων η Αθήνα, Χρήστο Μαζανίτη.
3: Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις τοποθετήσεις προερχόμενες από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών αισθητών αστάθειας, δηλώσαν και αυτές που αναπαράγουν αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις, δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και οι πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καταλήγουν λέγοντας ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεστικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Ειδικά η τελευταία πρόταση ήταν σε απάντηση των ισχυρισμών του Γιασάρ Γκιουλέρ περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.
0: Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε το μεταξύ και από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα δεν πρέπει να συνενέσει σε οποιαδήποτε χρηματοδότηση της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν αποσυρθεί πρωτίστως το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, είπε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο γεωπολιτικός αναλυτής και συγγραφέας Σάβας Καλεντερίδης.
4: Έχει γίνει επίσημη παρουσίαση του νομοσχεδίου στην Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάποια στοιχεία και αν δεν έχει θα μπορούσε, γι' αυτό έχουμε τις υπηρεσίες, να πάρει το νομοσχέδιο και να κάνει ένα ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Πάσαλος πασάλο κρούεται. Η Τουρκία κάνει ψηφίσματα για το κάζους μπέλι, ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να συνενέσει σε οποιαδήποτε κίνηση, άστο και για ένα ευρώ προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η Τουρκία δεν άρει το κάζους μπέλι, για παράδειγμα, και αν τολμήσει να ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο. Να πάρει λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση την εντολή από το κοινοβούλιο, μια ομόφωνη απόφαση του κοινοβουλίου, ούτως ώστε να δεσμευτεί και από εκεί και μετά να κανονίσουν και οι φίλοι της Τουρκίας στην Ευρώπη την πορεία τους. Δεν είναι λογική αυτή να περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και μετά.
0: Νέο σημαντικό βήμα για τις έρευνες υδρώγων ανθράκων στο Ιόνιο από την εταιρεία Chevron. Όπως ανακοινώθηκε, υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η κίνηση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας, Αλέξανδρε Κόντι.
5: Ναι, Βασίλη, και αν θέλουμε να μεταφέρουμε την είδηση με διαφορετικό και πιο ουσιαστικό τρόπο, στην ουσία πρόκειται για την αντίστροφη μέτρηση για να έχουμε μια δεύτερη ερευνητική γεώτρηση σε ελληνικά χωρικά ύδατα μέσα στα επόμενα χρόνια. Και αναφέρω δεύτερη γιατί, ως γνωστόν, από τον προηγούμενο Νοέμβριο έχει κλειδώσει η ερευνητική γεώτρηση στο οικόπεδο στο Μπλοκ 2 βορειοανατολικά της Κέρκυρας. Τώρα,
0: το ενδιαφέρον αυτό πάντως από μια εταιρεία κολοσσό σημαίνει πολλά.
5: Σημαίνει πάρα πολλά. Εννοείται ότι η Chevron είναι εξαιρετικά ενεργή στον θαλάσσιο χώρο της χώρας μας, έχοντας και τα δικαιώματα της έρευνας και της εκμετάλλευσης σε δύο οικόπεδα νοτιοδυτικά της Κρήτης. Στο συγκεκριμένο οικόπεδο μιλάμε για αυτό το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπριακού κόλπου, είναι το Block 10. Είναι ένα θαλάσσιο οικόπεδο έκτασης συνολικής άνω των 2.700 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Στο βάθος εκεί της θάλασσας κυμαίνεται από τα 500 έως τα 2.000 8.500 μέτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εταιρεία έχει ζητήσει παράταση στις έρευνες, στις τρισδιάστατες έρευνες που γίνονται, γιατί πριν βέβαια τοποθετηθούν γεωτρύπανο ως γνωστόν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Η παράταση αυτή ζητήθηκε ούτως ώστε να γίνει.
0: Γίνονται έρευνες για να εκτιμηθούν τα κοιτάσματα, αν υπάρχουν και πόσα.
5: Ουσιαστικά για να επικεντρωθούν στους στόχους που θα τοποθετηθούν τα γεωτρύπανα, που σύμφωνα με τις πληροφορίες, αν όλα πάνε καλά, αναμένονται στις αρχές του 2028. Εννοείται ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ακόμα ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας μας, αλλά και μια ουσιαστικά ένεση εμπιστοσύνης στην ελληνική κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια από το 2010 και έπειτα τις παραχωρήσεις των θαλασσίων οικοπαίδων.
0: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και να το επισημαίνουμε συνεχώς ότι στέλνει και μηνύματα και εκτός της χώρας.
5: Εννοείται.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News. Επικίνδυνη αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν πλήγματα εναντίον του Ιράν. Την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς. Επλήγησαν εν αέρια οχήματα που αποτελούσαν απειλή, υποστήριξε Θανάση Τσίτσα η Ουάσιγκτον, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώ συμφωνία, αλλά δεν θα περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για πολύ χρόνο ακόμα.
6: Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αντάλλαξαν νέα στρατιωτικά πλήγματα. Το δεύτερο περιστατικό μέσα σε τρεις ημέρες, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, αφού η Τεχεράνη εκτόπισε ντρόν εναντίον εμπορικών πλοίων και αμερικανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληψαν 4 ιρανικά ντρόνς αυτοκτονίας, ενώ μαχητικά F-18, F-16 και F-35 έπληξαν κέντρα ελέγχου ντρόνς κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, σημαντικό λιμάνι στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το κέντρο ελέγχου θεωρήθηκε άμεση απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τη διεθνή ναυσιπλοεία στην περιοχή. Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι οι αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη χτύπησαν την εγκατάσταση λίγο πριν εκτοξευτεί 5 ντρόουν. Η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις είχαν περιορισμένο και αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν κλιμάκωση που θα κατέρεε την ήδη έφραυστη κατάβαση του πυρός. Η Τεχεράνη απάντησε ανακοινώνοντας πλήγμα εναντίον αμερικανικής βάσης στην περιοχή και προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν αντίπεινα για οποιαδήποτε νέα επίθεση. Λίγες ώρες αργότερα το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχτηκε σειρά επιθέσεων με περιλάβους και ντρόνς, με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αναφέρουν αναχαιτήσεις και να καλούν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Τα νέα επεισόδια καταδεικνύουν τη δυσκολία των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να επιτύχει μια συμφωνία που θα αποκλιμακώσει τη σύγκρουση. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι επιδιώξει συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και θα οδηγεί στην απομάκρυνση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Και για πρώτη φορά δήλωσε μπροστά στις κάμερες ότι δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος και οι ενδιάμεσες εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου. Βασίλη.
0: Μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση, όπως ακούσαμε, ανωδικά κινούνται από το πρωί διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος νέας γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα $95 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2% την τελευταία ώρα. Με τη βοήθεια του Δημήτρη Χριστούλια, θα δούμε πού κυμαίνονται οι τιμές στις αντλίες εδώ στη χώρα μας, καθώς Δημήτρη ακολουθεί και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι τιμές, έστω και για κοντινές αποστάσεις, είναι απαγορευτικές ή θα μας επιτρέψουν να πάμε μέχρι το Μαραθώνα?
7: Θα σου πω, Βασίλη, το εξής. Ότι ξυπνάς το πρωί με πτώση του πετρελαίου Brent, γίνεται έχουμε μια κλιμάκωση των ανθρωπαξιών στην Μέση Ανατολή και ξαφνικά έχουμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, μια σημαντική αύξηση του πετρελαίου Brent. Αυτή τη στιγμή είναι $95 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 2,5%. Αυτό είναι το άσχημο νέο της ημέρας. Ωστόσο, το ευχάριστο είναι ότι η τιμή αυτή των $95 το βαρέλι, Βασίλη, είναι πολύ μικρότερη από τα 112 που ήταν η τιμή του Brent πριν από λίγες ημέρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο στα 2 ευρώ και 13 λεπτά ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1 ευρώ και στα 80 λεπτά ανά λίτρο. Με την επιδότηση ωστόσο στην Αγγλία, η οποία να υπενθυμίσουμε ότι θα συνεχιστεί και τον Ιούνιο κατά 15 λεπτά ανά λίτρο. Τώρα,
0: οι πρατηριούχοι, Δημήτρη, αν μου επιτρέπει, ανέμεναν αυτές τις ημέρες και κυρίως αύριο πτώση της τιμής στα πρατήρια.
7: Και τι ακριβώς είναι. Μιλήσαμε πριν από λίγο με κορυφαίους εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων, οι οποίοι μας είπαν ότι ήδη σήμερα η αμόλυβδη βενζίνη καταγράφει μία μείωση της τάξης στα 2 με 3 λεπτά ανά λίτρο, ενώ άλλη τόση μείωση αναμένεται να σημειωθεί και αύριο Παρασκευή, με την αμόλυβδη βενζίνη να υποχωρεί πλέον, Βασίλη, κάτω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Χαιρόμαστε δηλαδή που η αμόλυβδη βενζίνη είναι κάτω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, όταν να υπενθυμίσω ότι στην αρχή του πολέμου η αμόλυβδη βενζίνη ήταν το 1 ευρώ και 70 λεπτά, δηλαδή είναι 40 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου. Τώρα, να σου πω ότι γενικότερα η αβεβαιότητα που προκαλεί στην παγκόσμια οικονομία η πόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει έντονες πληθωριστικές πιέσεις και στη χώρα μας, εκτός από τα καύσιμα, υπάρχουν και οι τιμές των τροφίμων. Με στόχο λοιπόν να απευθυνθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, Βασίλη, αναμένεται να παραταθεί για τουλάχιστον 6 μήνες, μέχρι το τέλος του χρόνου, το πλαφόν, το περιθώριο κέρδους των προϊόντων που πολλούνται, όπως είναι τα τρόφιμα. Άρα λοιπόν μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να υπάρξει αυτό το μέτρο. Ουσιαστικά τι λέει? Λέει ότι δεν μπορεί καμία επιχείρηση να πουλάει με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδος από αυτό που πουλούσε τα προϊόντα της το 2025, ένα μέτρο το οποίο έχει πάρθει από την κυβέρνηση με στόχο να αποφευθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Άρα λοιπόν μέχρι το τέλος του χρόνου το πλαφόν...
0: Θα έχουμε παράταση, λένε οι πληροφορίες, του πλαφόν της τιμής.
7: Ακριβώς. Ωστόσο, αυτό μιλάμε για τα τρόφιμα, Βασίλη. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα είναι τι θα γίνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Μιλήσαμε με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα, οι οποίοι μας εξέφρασαν τη γνώμη ότι δεν γίνεται να έρθουν μέτρα που προστατεύουν τους καταναλωτές. Να θυμίσω ότι και στα καύσιμα και στα τρόφιμα το μέτρο ισχύει μέχρι τέλος Ιουνίου. Η συζήτηση που γίνεται αν και στα καύσιμα θα παραταθεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν μπορούν να έρθουν μέτρα που προστατεύουν λοιπόν τους καταναλωτές από αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε μια περίοδο που κυριαρχεί η αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, όπως είπαμε και πριν από λίγο, Βασίλη, τα καύσιμα είναι μία από τις τρεις αιστείες που καταγράφονται υψηλές αυξήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Οι άλλες δύο είναι τα τρόφιμα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και τα ενίκια. Συνεπώς, δεν θα αποτελέσει καμία έκπληξη, Βασίλη, αν συνεχιστεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο.
0: Δημήτρη, και συνοψίζοντας για να καταλάβουμε, γιατί έχουμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, θα βάλουμε ελαφρώς φθηνότερη βενζίνη αύριο, αλλά στην επιστροφή που θα έχει περάσει η άνοδος στα διηλιστήρια των 95 δολαρίων, θα τη δούμε αυξημένη.
7: Ουσιαστικά, εάν συνεχίσει να ανεβαίνει και αύριο η τιμή του πετρελαίου Brent, δεν ξέρω κατά πόσο θα τη δούμε την Κυριακή ή τη Δευτέρα. Πάντως την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πάλι αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πλέον οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης στα πρατήρια όλης της χώρας μοιάζουν σαν καρδιογράφημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Στιγμές καιρικής αστάθειας δεν θα σταθούν ικανές να χαλάσουν τη γενική εικόνα του επόμενου τριημέρου που αναμένεται να είναι καλή. Κύρια χαρακτηριστικά οι πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και οι τοπικές βροχές στα δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα σε όσους διαθέτουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το Σάββατο, διαβάζω Τάσο Αρνιακέ, αναμένεται μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία ωστόσο Κυριακή και Δευτέρα θα ανέβει.
8: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι τα πράγματα. Από τον Ιούνιο και μετά έρχεται με καλοκαιρινές διαθέσεις. Ο Ιούνιος θα ανέβει λιγάκι, αλλά όχι σε ακραίες καταστάσεις. Πάντως, σήμερα που είναι η πιο ζεστή ημέρα, αυτή τη στιγμή έχουμε 34,6 βαθμούς Κελσίου στη Σύνδο στη Θεσσαλονίκη, στο 2 στην Πιερία, στα Γιάννητσα, στη Λάρισα και την Καρδίτσα 33, τώρα αυτή τη στιγμή, στην Λιβαδιά 32, στη Θήβα 31, στον Άσο στην Κορυφία 32 και 32 στο Μιστρά. Στην Αττική δεν έχουμε πάνω από 30, θα ανέβει λίγο τις επόμενες ώρες μέχρι τις 3-4 και αυτό είναι όλο. Αύριο περιμένουμε μικρή κάμψη της θερμοκρασίας. Πάντως το πρωί περιμένουμε κάποιες βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα κεντρική, στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ξεκινάμε με λιακάδα αύριο, με λίγες συννεφιές που το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και νότια, υπηρετικά και την Κρήτη θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα φτάσουν το πολύ τα 6 μποφόρ και θα εξασθενήσουν αργότερα στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28, τοπικά στα υπηρετικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με πιθανότητα να βρέξει για λίγο στα γύρω ορεινά. Ένα βοριαδάκι 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 6 τα μποφόρ στον Θερμαϊκό που αργότερα θα γυρίσουν σε νοτιάδες και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αύριο από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Τέλος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, πολύ καλός ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα βουνά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ το Σάββατο στα νότια πελάγη του Αιγαίου, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα κινηθεί γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ καλός καιρός δηλαδή, κατάλληλος για κάθε είδους δραστηριότητα.
0: Καλό τάξιδε θάλασσες και ηλιοφάνεια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Τάσο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανεβάζει στροφές στο Υπουργείο Εργασίας στην εκαθάριση των αιτήσεων συνταξιοδότησης, ενώ η ψηφιοποίηση εκατομμυρίων φακέλων επιταχύνει την απονομή συντάξεων. Η κύρια σύνταξη απονέμεται σήμερα κατά μέσο όρο σε 42 ημέρες, είπε Άργυρο Μαυρούλη, υπουργός Νίκη Κεραμέως, από 500 ημέρες που χρειαζόταν το 2019.
9: Ναι, έγινε ουσιαστικά η παρουσίαση του νέου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο τίθεται σε πλήρη εφαρμογή. Και έτσι, ο μέσος χρόνος έκδοσης της κύριας σύνταξης έχει περιοριστεί στις 42 ημέρες, ενώ στο δημόσιο σχεδόν το 90% των αποφάσεων εκδίδεται σε λιγότερο από 2 μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Atlas, οι εκκρεμείς κυρίες συντάξεις μειώθηκαν στις 13.806 τον Απρίλιο, από 16.568 το 2025 και πάνω από 144.000 ήταν Βασίλη το 2020. Σύμφωνα με τον διοικητή τον κύριο Βαρβέρη, η πλήρη ψηφιοποίηση των ενσήμων και ενοποίηση των μητρών θα ανοίξει ουσιαστικά το δρόμο για μια κατάργηση ουσιαστικά και την κατάργηση της προσωρινής σύνταξης. Το νέο σύστημα ενοποιεί όλα τα στοιχεία κύριας και επικουρικής σε ένα ενιαίο ψηφιακό αρχείο, επιτρέποντας άμεσες διασταυρώσεις, ταχύτερους ελέγχους και περιορισμό των διπλοεγγραφών και των λαθών. Ο στόχος της διοίκησης είναι μέσα στο 27 να καταστεί δυνατή ταυτόχρονη έκδοση κύριας και επικουρικής σύνταξης, ακόμη και σε περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης. Παράλληλα, να πούμε ότι οι ασφαλισμένοι θα αποκτήσουν πλήρη ψηφιακή εικόνα του ασφαλιστικού του ιστορικού, θα μπαίνει κάποιος στη διεύθυνση του ΕΦΚΑ και θα βλέπει αναλυτικά όλα του τα ένσημα από την αρχή του εργασιακού του βίου, ενώ ειδικές αλλαγές προβλέπονται και στους εργαζόμενους με μπλοκάκι μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης πλέον των δελτίων παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να εξετάζονται ταχύτερα αιτήματα και αντιρρήσεις. Να πούμε, αυτό εδώ το κομμάτι είναι και ο λόγος που δημιουργήθηκε το πρόβλημα με τα καθαριστικά πριν από περίπου 2 μέρες, που ουσιαστικά δεν βλέπει το ένα σύστημα το άλλο, και όταν είναι κάποιος και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας, δεν βλέπει μία πλατφόρμα την άλλη και κάνει χρεώσεις.
0: Γι' αυτό και έβγαλε ανακοίνωση και ο ΙΕΦΚΑ.
9: Να πληρώσει έξτρα εισφορές.
0: Ναι.
9: Πρέπει λοιπόν επιτέλους να ενοποιηθούν αυτά τα συστήματα και να μην χρειάζεται ο ασφαλισμένος να πηγαίνει από τη μία υπηρεσία στην άλλη για να αποδείξει ότι είναι και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας ταυτόχρονα.
0: Φαίνεται ότι οδεύουμε προς λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Υπουργός Εργασίας αλλά και ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης.
10: Όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία, αντί να είναι σε καταχωνιασμένους φακέλους και χειρόγραφες καρτέλες ενσήμων σε κάποια υπόδια, σε κάποιες αποθήκες, πλέον όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία να είναι στα χέρια σας, και το λέω στα χέρια των πολιτών, των ασφαλισμένων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
11: Ο αντίκτυπος τώρα για τους πολίτες είναι ταχεία απονομή στη σύνταξη, μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, πλήρες και αξιόπιστο ασφαλιστικό ιστορικό και λίγες καθυστερήσεις.
0: τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους, προβλέπει σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. Οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βίντεο παιχνίδι και αυτό πρέπει να αλλάξει, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι παραβάσεις με πατίνια έχουν εκτοξευθεί, Σοφία Γαλάνη, όπως δείχνουν τα στοιχεία της αστυνομίας.
12: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, λοιπόν, θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα προβλέπει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Εξετάζονται επίσης αυστηρότεροι κανόνες ως προς τη χρήση κράνου, τους περιορισμούς ταχύτητας, τους ελέγχους και τις νέες υποχρεώσεις στις εταιρείες εκμίσθωσης των πατινιών. Το νομοσχέδιο έρχεται μετά το ρεκόρ παραβάσεων και ατυχημάτων που σημειώθηκαν στους δρόμους το τελευταίο διάστημα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ελέγχων, σχεδόν ένας στους δύο αναβάτες πατινιών οδηγεί χωρίς κράνος και παραβιάζει τα όρια ταχύτητα, ενώ κάποιοι βρίσκονται ακόμη και υπό την επίρρεια μέθης. Συγκεκριμένα, από τις 30 Απριλίου έως τις 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν 1.554 έλεγχοι σε οδηγούς πατινιών από την Τροχέα Αττικής. Διαπιστώθηκαν 734 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, 22 για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης και 2 παραβάσεις για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πρωταθλητές στην εργασία αναδεικνύονται οι Έλληνες πόσες ώρες εργαζόμαστε εβδομαδιαίως.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
15: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
14: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
17: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
18: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
19: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
20: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
21: Τι?
20: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
21: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
22: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
24: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
25: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
24: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
26: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
27: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
28: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.

0: 33 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Παράλληλα, Γιάννη Τσακίρη προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς η διανομή ρόλων. Ήδη έγιναν γνωστά τα ονόματα στο επικοινωνιακό επιτελείο του. Να ακούσουμε τι είπε ο επικεφαλής του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, εξερχόμενος του Αρίου Πάγου, και σου δίνουμε το λόγο.
1: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
0: Η δημοκρατία δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, Γιάννη Τσακίρη.
2: Ακριβώς, και με την βούλα λοιπόν πλέον του Αρίου Πάγου που κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας μπαίνει επισήμως στην πολιτική μάχη. Να σου πω ότι ο πρώην πρωθυπουργός, και έχει αυτό τη σημασία του, σημειολογικά συνοδευόταν από την πρώην αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου, τη Μαρία Λεπενιώτη, η οποία, θυμίζω, ήταν η πρόεδρος του εφετείου κακουργημάτων Αθηνών που δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής και είναι ένα από τα πρόσωπα που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα πρόσωπα που θα βγουν προς τα έξω, που αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση του κόμματος. Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, που είναι η εκπρόσωπος του νέου κόμματος, αλλά και άλλα τέσσερα πρόσωπα που θα είναι σε θέση αναπληρωτή. Ενώ να σου πω ότι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχουμε ανακοινώσεις σχετικά με τη δομή που θα έχει η Ελλάς, δηλαδή το πολιτικό κέντρο που θα δημιουργηθεί, αλλά και η ειδικούσα επιτροπή, θα είναι τα δύο όργανα που θα τρέξουν το κόμμα μέχρι τις εκλογές, καθώς όλα δείχνουν, οι πληροφορίες μας λένε, ότι το συνέδριο του κόμματος, όπου θα εκλεγούν κανονικά πλέον και τα νέα όργανα του κόμματος, θα γίνει αμέσως μετά τις εκλογές. Οπότε μέχρι τότε αυτά τα δύο όργανα θα αναλάβουν το βάρος για την πορεία του νέου εγχειρήματος. Να σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο επόμενο διάστημα, πολύ σύντομα, αναμένεται να ξεκινήσει περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά σε πόλεις που στην περιφέρεια, όπου δεν πήγε παρουσιάζοντας το βιβλίο του τη Λιθάκη, προκειμένου, όπως καταλαβαίνεις, σιγά σιγά να οργανώνει και τους πυρήνες σε όλη την χώρα, για να οργανωθεί ακόμα καλύτερα το κόμμα το επόμενο διάστημα, ενώ μεγάλο βάρος θα δοθεί και στην υβριδικότητα του νέου κόμματος, δηλαδή στη συμμετοχή μέσω του διαδικτύου, και δημοψηφίσματα θα γίνονται, αλλά και συνεδριάσεις μέσω αυτού, μέσω της πλατφόρμας και της ιστοσελίδας που έχει πλέον ανέβει στο διαδίκτυο.
0: Οι διαδικασίες προχωρούν ταχύτατα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πρωταθλητές στην εργασία αναδεικνύονται οι Έλληνες και με τη βούλα της Eurostat. Εργαζόμαστε εβδομαδιαίως 39,6 ώρες, τις περισσότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος είναι 35,9 ώρες δουλειάς. Τη μικρότερη εβδομαδιαία απασχόληση καταγράφει η Ολλανδία με 31,9 ώρες, ενώ ακολουθούν Δανία και Γερμανία. Οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο, αλλά οι αμοιβές τους υπολείπονται κατά πολύ από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, Βαγγέλη Αρετέο.
3: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα δεν βρίσκεται μόνο στην κορυφή των συνολικών ωρών εργασίας, αλλά και στις χώρες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλούς μισθούς. Επίσης, είναι μία από τις χώρες που δουλεύει πολύ περισσότερο, κάνει δηλαδή περισσότερες υπερορίες, και έχουμε αριθμούς που φτάνουν ακόμα και 45 ώρες τη εβδομάδα, που είναι το υψηλότερο αυτή τη στιγμή ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε επίσης είναι ότι η Ελλάδα σίγουρα πάντα με την Eurostat συνεχίζει να υστερεί σημαντικά στην παραγωγικότητα, γιατί σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας στην Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στο 60% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που αναδεικνύει τη βασική αντίφαση της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην Ευρώπη, αλλά με χαμηλότερες αποδοχές, χαμηλότερη τεχνολογική υποστήριξη και μικρότερη συνολική οικονομική αποτελεσματικότητα.
0: Στην Ελλάδα δεν τηρείται το ωράριο στην εργασία. Κατά συνέπεια, οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, δήλωσε εδώ στον Real FM ο εργατολόγος Διονύσης Ρίζος.
4: Τα στοιχεία της Eurostat για μία ακόμη φορά αναδεικνύουν ότι οι Έλληνες είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμβαίνει καθώς οι ώρες εργασίας μέσα στην εβδομάδα πλησιάζουν τις 40 συνολικά ώρες εργασίας, είναι στις 39,6 που είναι το υψηλότερο επίπεδο. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι σε χιλιάδες θέσεις εργασίας υπάρχει υπερεργασία, υπό την έννοια ότι γίνεται εκμετάλλευση τόσο των ωρών επιπλέον ως υπερεργασία, αλλά όσο και των υπεροριών, αλλά και των ευέλικτων μορφών εργασίας, έτσι ώστε να επεκτείνεται κατά δύναμη το πραγματικό ωράριο. Αυτό σημαίνει ότι οι ώρες εργασίας ατομικά του Έλληνα αγγίζουν και ξεπερνούν πολλές φορές και τις 40 ώρες, απλά οι επιπλέον ώρες λογίζονται ως υπερορίες και γι' αυτό δεν καταγράφει. Σε άλλες χώρες υπάρχει και μια βασική προϋπόθεση. Δεν είναι μόνο το θέμα ελέγχου, είναι και η κουλτούρα του πώς ακριβώς διανύεται το ωράριο. Δηλαδή, ενώ στην Ελλάδα τα περί διαλύματος κλπ. Κλπ. Είναι αστεία, έτσι δεν υπάρχουν εταιρείες ή επιχειρήσεις οι οποίες, ειδικά στην μικροαπασχόληση, οι οποίες εφαρμόζουν κατά γράμμα αυτού του είδους προβλέψεις. Επομένως, η πραγματική απασχόληση εδώ είναι περισσότερες ώρες σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτά θεωρούνται δεδομένα. Είναι κουλτούρα μέσα στην εργασία. Μπορεί να επιληθεί με ελέγχους ή μπορεί να επιληθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα προχωρήσουν σε μια αποσυμπίεση του εργασιακού χρόνου.
0: Αναστάτωση επικρατεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 9 περιστατικά γαστρεντερίτιδα. Στο Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση νοροϊού. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες πληροφορίες.
5: Πράγματι, Βασίλη, ανησυχία έχει προκαλέσει η έξαρση περιστατικών γαστρεντερίτιδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, με το Σωματείο των Εργαζομένων να κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή διασπορά νοροϊού σε υγειονομικούς, ασθενείς αλλά και συνοδούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά γαστρεντερίτιδας από την περασμένη Δευτέρα και από αυτά τα 9 είναι επιβεβαιωμένα. Στην ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι οι συνθήκες υπερπληρότητας, 40 στους διαδρόμους και υποστελέχωση δυσκολεύουν σημαντικά την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτόκολλων και των μέτρων απομόνωση. Το Σωματείο λοιπόν ζητά άμεσα μέτρα προστασίας, επάρκεια υλικών απολύμανσης, απομάκρυση των συμπτωματικών εργαζομένων από την εργασία, αλλά και απόφαση να εξαιρεθεί το νοσοκομείο από τη Γενική Εφημερία του Σαββάτου 30 Μαΐου. Από την πλευρά της, η διοίκηση του νοσοκομείου διαβεβαίωσε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και τη λειτουργία του νοσοκομείου, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα απολύμανσης των χώρων και πρόληψης της διασποράς της λίμωξης.
0: Εμιλία, είχαμε και το πρώτο κρούσμα εφέτος της Ευλογιάς των Πιθήκων. Πρόκειται για άνδρα που νοσηλεύεται απομονωμένο σε πτέρυγα του νοσοκομείου Ιωαννινών.
5: Πράγματι, σε ετοιμότητα βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Υπήρου μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα Ευλογιάς των Πιθήκων. Πρόκειται για έναν 45χρονο ημεδαπό που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων με ύποπτα συμπτώματα. Ο ασθενής παραμένει σε απομόνωση και η κατάστασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλή. Να πούμε ότι στη χώρα μας έχουν καταγραφεί συνολικά 160 κρούσματα, ενώ στην Ευρώπη έχουν ξεπεράσει τα 25.000.
0: Σε ειδήσεις τώρα από το αστυνομικό δελτίο, σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία επίτα από καταδίωξη οχήματος, το οποίο επέβαλαν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί νωρίτερα σε επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών, Θεοδός Ιπάνου, εισέβαλε σε κατάστημα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και επιχείρησε να διαφύγει.
6: Και αυτό φαίνεται λόγω προσωπικών διαφορών και όχι για ληστεία, γιατί δεν έχουν αφαιρεστεί ποτέ από το κατάστημα. Ενώ εξετάζονται και πληροφορίες που έχουν περιέλθει στα χέρια της αστυνομίας τις τελευταίες ώρες όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος ναι μεν τραυματισμένος, αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος δεν περιέχει τα τραύματα, δεν κινδύνει από τα τραύματα,
0: δεν κινδυνεύει η ζωή του.
6: Ακριβώς τον έχουν περιβολήσει και στα δύο πόδια, πρέπει να σας πω. Εξετάζουν λοιπόν τις προσωπικές διαφορές, ακόμα και τις αγοραπολισίες κλεμμένων κινητών τηλεφώνων. Όσον αφορά τους 4 επιβαίνοντες στο ακριβό αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες και τελικά κινητοποιήθηκε μετά από επεισοδιακή καταδίωξη και πρόσκρουση σε τουλάχιστον 4 αυτοκίνητα σε παράδρομο στον Κηφισό. Οι 3 συνελήφθησαν, ο ένας διέφυγε. Ανάμεσα στους συλληφθέντες πρέπει να σας πω ότι είναι ένα άτομο του οποίου το όνομα φιγουράρει στη μεγάλη δικογραφία για την δίκη για την δολοφονία του Γιώργου Λυκερίδη, του αστυνομικού τον ΜΑΤ. Ο συγκεκριμένος δεν κατηγορείται για την συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά ευρύτερα για την εγκληματική οργάνωση και όσον αφορά διακίνηση ναρκωτικών. Και οι 3 φαίνεται πως έχουν ποινικό παρελθόν. Μάλιστα, το άτομο το οποίο σας προανέφερα πριν από 4 χρόνια είχε πρωταγωνιστεί σε πολύ σοβαρό επεισόδιο σε καντίνα στην Κεφισιά, όταν για την προτεραιότητα στην ουρά μαχαίρωσε τουλάχιστον 19 φορές έναν επιχειρηματία.
0: Είχαμε εξάρθρωση Θεοδόση Ληστείας Μαμούθ από μέλη της Χιλιανής Μαφίας που είχαν αφαιρέσει, αν θυμόμαστε όλοι, πανάκριβα ρολόγια άνω του 1,5 εκατομμύριου ευρώ από νότια προάστια, από βίλα
6: σπίτι γνωστού εφοπλιστή στην περιοχή της Βάρης, και φαίνεται ότι αυτοί οι τουρίστες του εγκλήματος, οι οποίοι φαίνεται να έχουν διαπράξει αδικήματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ισπανία αλλά και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, τον περασμένο Δεκέμβριο έφτασαν στην χώρα μας και στο αεροδρόμιο τους περίμενε μία Ελληνίδα όμως, η οποία φαίνεται να έχει στενές επαφές με τον φερόμενο αρχηγό της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος εκτείει ποινή φυλάκιση στην χώρα μας, προφανώς για παρόμοια αδικήματα, καθώς είχε συλληφθεί πριν από περίπου μία πενταετία, όπως είπαμε, για παρόμοια αδικήματα. Οι 4 που ήρθαν στην Ελλάδα, αμέσως οι 23χρονοι 2 ημέρες μετά τους πήγε στην επίμαχη περιοχή ώστε οι ίδιοι να τη χαρτογραφήσουν. Όταν ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση, οι άνθρωποι αυτοί νίκιασαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο είχε πάρα πολύ καλή οπτική επαφή με την Βίλα Φρούριο του γνωστού εφοπλιστή. Όταν πια θεώρησαν ότι έχουν ολοκληρωμένη την εικόνα τόσο της ασφάλειας του εφοπλιστή όσο και των συστημάτων ασφαλείας της βίλας, μπήκαν στο εσωτερικό, χωρίς μάλιστα να αφήσουν ίχνη παραβίασης, καθώς ζητούμε για επαγγελματίες του είδους. Πήραν 45 ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, και αυτό γιατί. Διότι αρκετά από αυτά τα ρολόγια είναι μοναδικά στο είδος τους, καθώς αποτελούν απευθείας παραγγελίες του συγκεκριμένου εφοπλιστή σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες και επώνυμες εταιρείες που κατασκευάζουν ρολόγια. Φαίνεται ότι τουλάχιστον 2 ή 3 μέρες το πολύ μετά από αυτή την διάρρηξη που σας προανέφερα, οι 3 είχαν φύγει για την Ισπανία. Ο τέταρτος, τα ίχνη του τέταρτου, όλοι έχουν ταυτοποιηθεί από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας. Του τέταρτου τα ίχνη έχουν χαθεί, δεν έχουν καταφέρει μέχρι η στιγμή οι αστυνομικοί να γνωρίζουν αν έχει παραμείνει στην Ελλάδα ή έχει διαφύγει.
0: Συνέδριο διοργανώνεται στο νησί της Ρόδου, στο οποίο έχουν προσκληθεί περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη. Κύριο θέμα συζήτησης με υψηλόβαθμα στελέχη της Κομισιόν είναι η διεκδίκηση αναπτυξιακών πόρων από το νέο προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Μέρη Παπακοσταντίνου βρίσκεται στο νησί των Υποτών και μας ενημερώνει.
7: Καλησπέρα από την πανέμορφη Ρόδο, εδώ που σήμερα χτυπάει ο παλμός των Βρυξελών, καθώς σε λιγότερο από 24 ώρες θα ανοίξουν οι πύλες στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου για να αποδεχθεί τους κορυφαίους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης. Ο παλμός των Βρυξελών, καθώς σε λιγότερο από 24 ώρες θα ανοίξουν οι πύλες στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου για να αποδεχθεί τους κορυφαίους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης, την Ευρωπαϊκή Ελίτ, μπορούμε να πούμε, της τοπικής διακυβέρνησης, προκειμένου να συζητήσουν.

0: της αυριανής ατζέντας αποτελεί η προετοιμασία των περιφερειών για τη νέα χρηματοδοτική περίοδο 2028 με 2034. Σε μια καθοριστική στιγμή, θα λέγαμε, Βασίλη, για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Στην ιστορική αυτή συνάντηση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις πρώτες αποστολές να καταφτάνουν από το πρωί στο αεροδρόμιο του νησιού. Ενώ το σπουδαίο ρόλο του οικοδεσπότη της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο να πούμε ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, έχει ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος. Αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό για την περιφέρεια, αλλά και ειδικότερα για τη Ρόδο, αποτελεί και η υπογραφή της ιστορικής διακήρυξης της Ρόδου, αφού ολοκληρωθούν οι συζητήσεις για το πώς θα διαμορφωθεί ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και πώς θα διασφαλιστούν οι πόροι για τα τοπικά έργα. Η διακήρυξη της Ρόδου θα υπογραφεί αύριο, αμέσως μετά το πέρας του συνεδρίου, και με κάποιες πληροφορίες που έχουμε στη νέα οικονομική ατζέντα, ψηλά στη θέση θα βρίσκονται τα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας. Και βέβαια, το πόσο σημαντική είναι η αυριανή μέρα για το νησί και τον νέο Αιγαίο, νομίζω είναι αυτονόητο. Η Ρόδος θα τραβήξει όλα τα βλέμματα της Ευρώπης και τα φώτα από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, όπου θα βρίσκονται όλοι αυτοί οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματικοί που σου είπα. Και αυτό αποτελεί, να πω, μια ακόμα ευκαιρία να φανεί πόσο ασφαλείς προορισμοί είναι, αλλά και την ικανότητα του νησιού να διοργανώνει διεθνή γεγονότα υψηλού επίπεδου.
1: Σε μια εκβαθέων εξομολόγηση προχώρησε εδώ, στον Real FM, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, η σπουδαία ερμηνεύτρια η Ρώσα Ία. Μίλησε για τις θερινές συναυλίες, τα μελλοντικά σχέδιά της, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τα παιδιά της, η Νίκη Κότσου, μας ενημερώνει αναλυτικά.
2: Η Ρώσα Ία φιλοξενήθηκε σήμερα στη ραδιοφωνική εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και μίλησε για τις επερχόμενες συναυλίες στο Ηρώδιο στις 5 και 6 Ιουνίου, αλλά και για το νέο δίσκο που ετοιμάζει μαζί με τον σύζυγό της Σταύρο Ξαρχάκο με τίτλο «Δεν έχει αρχή». Όπως αποκάλυψε, ο δίσκος αποτελεί αποτέλεσμα 10 χρόνων δουλειάς και βαθιάς καλλιτεχνικής αναζήτησης. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε με συγκίνηση στη σχέση της με τον Σταύρο Ξαρχάκο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ένας από τους πολλούς λόγους που τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του. Παράλληλα, περιέγραψε τη συμβίωσή τους ως όμορφη, μαγική και δύσκολη, εξηγώντας ότι η αγάπη, η αφοσίωση και η οικογένεια είναι οι βασικές αξίες που κρατούν δυνατή τη σχέση τους εδώ και 19 χρόνια. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έχει δώσει κάποια διαμάντια. Με τον Σταύρο άλλαξα πίστα και γι' αυτό έγινα καλύτερη. Κάθε τραγουδιστής στα χέρια του αλλάζει, γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα παιδιά τους, αποκαλύπτοντας πως ο γιος τους συμμετείχε άθελά του στη δημιουργία του τραγουδιού «Σαν Ταφέ». Όπως είπε, μια μελωδία που έπαιζε ο μικρός στο πιάνο, έκανε μαθήματα μουσικής, ενώθηκε τελικά με παλαιότερη μελωδία του πατέρα του και έτσι γεννήθηκε το τραγούδι. Η Ρώσα Ία στάθηκε επίσης στη σημασία της μουσικής στην εκπαίδευση των παιδιών, τονίζοντας ότι τόσο η ίδια όσο και ο Σταύρος Ξαρχάκος θεωρούν τη μουσική αναπόσπαστο μέρος της ζωής και της καλλιέργειάς τους.
1: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ρώσα Ίας.
3: Νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
4: Σε απελευθερώνει,
3: ναι,
4: αυτό.
3: Με απελευθερώνει, γιατί ήθελα όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά να είμαι πολύ δίπλα τους. Με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία σχεδόν αυτός ο δίσκος.
4: Πότε θα κυκλοφορήσει?
3: Οκτώβριο όλα τα τραγούδια. Τώρα προς το παρόν έχουν βγει τα δύο. Το ταξίδι για το Σάντα Φέ και η διασκευή του «Δεν έχει αρχή». Ένας δίσκος ο οποίος ετοιμάστηκε, όπως σου είπα, 10 χρόνια, γιατί ο μαέστρος δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να τον πιέσεις. Έγραφε ένα τραγούδι το 17, άλλο ένα το 18. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό. Και με το καλό ξεκινάμε. Τα τραγούδια θα πρωτοπαρουσιαστούν, όχι όλα, κάποια από αυτά, στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου, που έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος την παράστασή του που λέγεται «Στο παρόν».
1: Αθλητικά. Δίνουμε το λόγο στο Δημήτρη Σταυρακάκη, που, όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγα δευτερόλεπτα, έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το στρατόπεδο της ΑΕΚ.
5: Βέβαια, την επέκταση του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολη, την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, μέχρι το καλοκαίρι του 2028 θέλει η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στην Σερβία. Θυμίζουμε ότι ο κ. Νίκολιτς, ο δίκαιος της ΑΕΚ, στην κατάκτηση του προγράμματος έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και στόχος της ΑΕΚ είναι να τον διατηρήσει για μια έξτρα ακόμη σεζόν. Πάμε τώρα στα μπασκετικά μας, γιατί σήμερα ξεκινάει η σειρά των ημιτελικών στο πρωτάθλημα της Basket League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 6 το απόγευμα το Telecom Center την ομάδα του ΠΑΟΚ, 8 και 4.

0: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τις δύο νίκες είναι η πρόκληση στο τελικό. Πριν το τζάμπολ στο ΣΕΦ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Λαβάρου για το τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας. Θα παρουσιαστεί το τρόπαιο, ενώ το Λάβαρο θα ανέβει στον ουρανό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, δίπλα στα άλλα τρία που έχει κατακτήσει η ομάδα. Το Παναθηναϊκό δηλώθηκε ο Όσμαν στη θέση του τραυματία Φαρίτ, που έχει ένα πρόβλημα από τραυματισμού, στη λίστα των ξένων παικτών. 8 μπορούν να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υποστήκαμε αδικία στο τελικό της EuroLeague. Το είδε όλη η Ευρώπη. Δήλωσε χθες ο Σέρχιο Σκαριόλο, ο τεχνικός Ρεάλ, για τον τελικό της περασμένης Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Τα ανέφερε αυτά μετά τον νικηφόρο παιχνίδι απέναντι στην Μπασκόνια για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Η αδικία έγινε, είπε. Δεν μπαίνω στο πώς θα το διαχειριστεί ο σύλλογος. Δεν μπορούμε όμως να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά και πάλι για την Crystal Palace, που κατέκτησε το Conference League, η ομάδα του Λονδίνου, 1-0 στη Λειψία, την Ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό. Η Crystal Palace έγινε η τρίτη ομάδα από την Αγγλία που παίρνει το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση, μετά τη Chelsea και τη West Ham. Στην Αγγλία έγινε το 2-2 στις φετινές ευρωπαϊκές
1: και να κλείσουμε, Δημήτρη, με αυτό.
0: Ναι, αφού προηγήθηκε την περασμένη Τετάρτη η κατάκτηση από την Aston Villa του Europa League, το προσεχές Σάββατο, μην ξεχνάμε ότι έχουμε 7 το απόγευμα το τελικό του Champions League, όπου έχουμε συμμετοχή με την Arsenal, την προαθήτρια Αγγλίας, απέναντι στην κάτοχο τίτλου, την Paris Saint-Germain.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη.
2: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει προκληθεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω δύο ακινητοποιημένων γιο ταχύ στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Λένορμαν. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη σταδίου Πειραιός Πατησίων. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr. Τσίπρας, δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ανταποκριθεί στο καλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη. Και στο real.gr, σέρες από ηλεκτροπληξία και πνιγμό πέθανε ο 10χρονος που βρέθηκε νεκρός μέσα σε κανάλι. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 56 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά οδός 95.
11: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
12: Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
13: Γραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM. Η ώρα είναι 3.
15: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
16: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είπα, Λουκία, να μπούμε σε κλίμα καλοκαιρινών διακοπών. Εσύ τι λες?
1: Και πολύ καλά έκανες.
0: Με 34 βαθμούς, 5η 28 Μαΐου, έρχεται τριήμερα του Αγίου Πνεύματος. Λέω, για να βάλουμε τους φίλους ακροατές, διότι ξέρεις πόσους βαθμούς έχει τώρα στη Θεσσαλονίκη. Για πες.
1: Πόσους?
0: Στη Σύνδο.
1: 35?
0: 35,7. Ε, 28 Μαΐου σκέψου.
1: Είδες, έπεσα μέσα χωρίς να το ξέρω.
0: Μήπως κλέβεις?
1: Όχι, ούτε είπαμε έχω μαντικές ικανότητες. Έτσι δεν? Ωραία. Βρήκατε ότι όποιος κέρδισε στην Eurovision?
0: Ναι. Καλά με τη Βουλγαρία, μας κούφανες όλους. Λοιπόν, Σύμβρος 35,7, Γιαννιτσά 35,7, όχι Κρήτη. Πάλι στο βάθρο Παλαιό Κυλίτσι η Μαθίας. Θέλω να πάω στο Παλαιό Κυλίτσι. Να δω τι γίνεται εκεί και κάθε μέρα.
1: Είναι το Παλαιό Κυλίτσι η Μαθίας.
0: Είναι αυτό που κάθε μέρα είναι στο βάθρο των τριών πιο ζεστών πόλεων της χώρας. Ε, ωραίο δεν είναι?
1: Ναι.
0: Πολύ,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Βέβαια.
0: Άρα η Βόρεια Ελλάδα από Θεσσαλία και πάνω έχει 35 άρια και έχουμε ακόμα 28 Μαΐου. Σκέψου τι έχει να γίνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. 55 πώς θα έχουμε?
1: Πόσους θα έχουμε, θα είναι, θυμάσαι κάτι Αύγουστος που λέγαμε, εντάξει δεν υπάρχει αυτό, βράζεις αυγό στο έξω, ναι, στο μπαλκόνι.
0: Θυμάμαι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με καλοκαιρινές διακοπές, διότι μπορεί να λέγαμε πότε, χθες ή προχθές, με τον επικεφαλής του ΙΕΛΚΑ, χθες, ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να πάει διακοπές. Αλλά εγώ, άλλα διαβάζω εδώ, βρε Λουκιά, και έχω μπερδευτεί. Έχει δώσει, ξέρεις, τώρα πάρα πολλοί που θέλουν να φύγουν, κλείνουν δωμάτια, καταλήματα, ξενοδοχεία με την booking.com, μια πλατφόρμα. Είναι πολλές. Είναι TripAdvisor, είναι.
1: Κάνουν
0: διαφήμιση τώρα, 2-3 είναι. Λοιπόν, και βλέπω εδώ τα στοιχεία ότι στο τριήμερο 29 Μαΐου 1η Ιουνίου, τώρα του Αγίου Πνεύματος, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, με βάση αναζητήσεις που έχουν γίνει για check-in από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, καταγράφεται αύξηση, παρακαλώ, σε σχέση με πέρσι, 21%, Λουκία. Έλα, τι είπες?
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Περίμενε. Φαίνεται ότι υπάρχουν για τριήμερο, αλλά στο booking.com δεν κλείνεις για να πας στο εξοχικό σου. Πρέπει να κλείνεις να πληρώσεις.
1: Όχι, κλείνεις, ναι, και πληρώνεις.
0: Κατάλαβες, στο εξοχικό δεν μπαίνεις, δεν μπαίνεις στην πλατφόρμα. Το πας μόνος. Ναι, δεν το χρειάζεται. Λοιπόν,
1: ξέρεις τι,
0: ναι,
1: ο κόσμος νομίζει ότι έχει τόση ανάγκη. Να, έτσι, να
0: που λέει να αφήσω απλήρωτο το λογαριασμό του ρεύματος για να,
1: ναι,
0: πάω.
1: Ναι, που πολύ αυτό ωραία. Έχει τόση ανάγκη.
0: Άκου τώρα, 21% πάνω σε σχέση με πέρσι είναι συνολικά οι κρατήσεις. Ειδικά στον εσωτερικό τουρισμό η αύξηση είναι 33% σε σχέση με πέρσι. Είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Τώρα, στην κορυφή των αναζητήσεων είναι η Αθήνα, λίγο πιο κάτω από πέρσι. Αθήνα τι σημαίνει? Ότι είναι και ταξιδιώτες προφανώς απ' έξω προς τα μέσα, άρα αυτό κάνει πιο σύνθετο το συμπέρασμα, δηλαδή δεν είναι μόνο Έλληνες που πάνε στους προορισμούς, είναι και ξένοι που έρχονται εδώ. Δηλαδή αν είναι πολύ πάνω οι ξένοι θα αλλοιωθεί το δείγμα. Στην δεκάδα είναι μέσα και η Θεσσαλονίκη που έχει 33% άνοδο. Στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς είναι το Ναύπλιο στην 8η θέση με μεγάλη
1: γιατί
0: άνοδο.
1: Γιατί είναι και κοντά.
0: Άκου πόση άνοδο έχει το Ναύπλιο σε σχέση με πέρσι. Πόσο λες?
1: Σίγουρα τον. Κοίτα τον Ναύπλιο. Και αυτό
0: άμα το βρεις, άμα το βρεις θα σκίσεις το αντιπλώμα.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Σίγουρα τον Ναύπλιο θα έχει. Είναι ένας προορισμός που πάνε είναι το εύκολο. Είναι πολύ κοντά στην Αθήνα.
0: Ναι,
1: αυτό θέλω να σου πω.
0: Κάνα
1: τριαντάρι.
0: 115% πάνω.
1: Άντε!
0: Ναι, τον Ναύπλιο.
1: Εντάξει.
0: Επίσης, Χανιά 13% πάνω, σταθερή δυναμική της Κρήτης.
1: Που η Χανιά θες και αεροπορικά και ακτοπλοϊκά, ακριβώς προορισμός.
0: Άστο. Ένα μήνα δεν ξοδεύεις τίποτα για να πας στα Χανιά.
1: Για να πας στα Χανιά,
0: οποία,
1: πραγματικά.
0: Πρέπει να σου πω ότι έκανα εκεί, στο πλοίο που υπηρετούσα, γιατί κάποιοι λένε, εγώ τα λέω όλα. Υπηρετούσα στο αρματαγωγό Κος. Έχει του κύριου παλιοσίδερα τώρα. Από το οποίο πήρα και απολυτήριο. Στην κρίση της άνοιξης του 87, δηλαδή πριν πάρα πολυτήριο, ήμασταν τα πρόθυρα του πολέμου με την Τουρκία. Εκεί λοιπόν, το τελευταίο διάστημα της θητείας μου, μπήκε το πλοίο για επισκευή στον ναύσταθμο. Και έτσι ζούσα υποχρεωτικά για 3-4 μήνες στα Χανιά. Έζησα λοιπόν στα Χανιά. Είναι μια εξαιρετική πόλη, υπέροχη, φιλόξενη, με καταπληκτικό φαγητό. Εκεί παίρνεις για πλάκα 10 κιλά σε 4 μήνες.
1: Πραγματικά.
0: Με πολύ ωραίο το παλιό λιμάνι, οι παραλίες γύρω-γύρω. Πραγματικά δεν είναι διακοπές, δεν είναι κολυμπούσα, αλλά ξέρεις, το απόγευμα όταν γιατί δεν είσαι συνεχώς με στο πλοίο, βγαίνεις μία στις δύο, μία στις τρεις, βγαίνεις έξω. Πραγματικά υπέροχα τα Χανιά. Και τότε, το 87, σκέψου τώρα. Λοιπόν, Ρώμη-Παρίσι είναι στην κορυφή επίσης στο εξωτερικό. παρά τη μικρή μείωση. Και Βουδαπέστη έχει τη μεγαλύτερη αύξηση, 43%. Πώς σου φαίνεται που σε ταξιδεύω λίγο?
1: Μ' αρέσει, γιατί ξεκινάμε και μπαίνουμε έτσι σε mood καλοκαιριού.
0: Θέλεις Μιλάνο?
1: Και μ' αρέσει πολύ.
0: Έχω Μιλάνο.
1: Μιλάνο. Mm. Λέγε και Μιλάνο. Πόσο?
0: Είναι στην, έκτη, στην έκτη θέση των αναζητήσεων στο εξωτερικό. Θέση. Θες Κωνσταντινούπολη? Πολύ ωραία Κωνσταντινούπολη. Φανταστική.
1: Είμαι σίγουρη ότι και η Κωνσταντινούπολη
0: Έβδομη. Έχει Βαρκελόνη. Η Βαρκελόνη όμως έχει πτώσει 35%. Λες γιατί έχει ζέστη? Δεν πάνε γιατί έχει ζέστη?
1: Μπορεί.
0: Έχει 40 βαθμούς στην Ισπανία.
1: Μπορεί.
0: Και μάλιστα είναι ρεκόρ εκατονταετία στα 40 τέτοια περίοδο στη Δυτική Ευρώπη. Άρα, πού καταλήγουμε? Ναύπλιο εδώ και έξω δεν πάμε, γιατί αν πάμε έξω πρέπει ένα μήνα να μην πληρώσουμε κανένα λογαριασμό. Και ναύπλιο είναι και κοντά, όπως σωστά είπες, μία μισή ώρα πιάνει το αυτοκίνητο με τους δρόμους που έχουν γίνει. Άρα είναι ό,τι πρέπει το ναύπλιο, Λουκία. Να αφιερώσουμε τη σημερινή εκπομπή στο ναύπλιο.
1: Να την αφιερώσουμε, γιατί
0: πάρα
1: όχι.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.

0: Τώρα, επειδή εμένα μου αρέσει να τηρώ τις παραδόσεις, Λουκία μου. Δύο αριθμούς λέω στο ξεκίνημα κάθε εκπομπής. Δεν μπορώ. Σήμερα σου είπα 22 βέβαια να τις κρατήσεις. Αλλά ο ένας είναι η θερμοκρασία. Ο άλλος ποιος είναι?
1: Το πετρέλαιο. Με τις παραδόσεις.
0: Ναι, το πετρέλαιο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι...
1: Έχεις με τα νούμερα. Μία του καιρού, τα καιρικά. Και φυσικά με το πετρέλαιο τον τελευταίο καιρό που μας έχει τρελάνει. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αλλά έχει σταθεροποιηθεί σε υψηλά, βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι πάλι προς τα πάνω, 96,85 με άνοδο τις τελευταίες ώρες 3%, είναι πολύ λίγη άνοδος σε σχέση με αυτά τα απίθανα που έγιναν. Δηλαδή πραγματικά εγώ θαυμάζω την έννοια της, του δρόμου για την συμφωνία την οποία δίνουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί. Πρόσεξε να δεις, χθες το πρωί βγαίνει το Αλτζαζίρα, γι' αυτό ήταν, συμφώνησαν. Συμφώνησαν. Βγαίνει το απόγευμα, θυμάσαι που το προλάβαμε, η Ιρανική τηλεόραση και λέει MOU. Έχουμε στα χέρια μας το Memorandum of Understanding, δηλαδή το μνημόνιο συμφωνίας από τους Αμερικανούς. Τι είπαμε εμείς, τι είπες εσύ, θυμάσαι τι είπες εσύ όταν στόπα. Θα σε παραδεχτώ.
1: Το... Ναι, ότι εντάξει, μπορεί να είναι, αλλά δεν ξέρουμε.
0: Κατά το μικρό καλάθι μου λέει.
1: Αυτό.
0: Μου τα λες κάθε μέρα και αλλάζουν μετά. Έπεσε.
1: Βέβαια.
0: Πάλι έπεσε, αλλά Βουλγαρία μέσα. Αλλά Βουλγαρία. Πρόσκειο τι συμβαίνει λοιπόν. Προχωράει το βράδυ, κάνει υπουργικό συμβούλιο.
1: Δεν μπορούμε να τους εμπιστευόμαστε με τίποτα, έτσι.
0: Εσύ έχεις την κοινωνική αδιέστηση, Λουκία μου. Εγώ είμαι λίγο πιο
1: αφέρος. Δεν μπορούμε. Ναι. Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Προχωράει το βράδυ και εκεί γύρω στις 7, την ώρα των κεντρικών, των πρώτων κεντρικών δελτίων, Αντένα, Όπεν και Αλφα, βγαίνει ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, κάνει υπουργικό συμβούλιο και λέει: Ακούστε, με πολύ αυστηρό ύφος, αν δεν τελειώσουν, θα τους τελειώσουμε. Σου θυμίζει τίποτα αυτό?
1: Φυσικά.
0: Είναι το τελεσίγραφο νούμερο 8656.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης λέει, επειδή ακούω κάτι να λένε κάτι έξυπνους, ότι θα εκμεταλλεύονται από κοινού Ομάν και Ιράν τα στενά του Ορμούς, αν το Ομάν το κάνει, θα το ανατινάξω. Όλο το Ομάν, όπως είναι πακέτο. Δεν ξεκινάει καλά η βραδιά.
1: Άρα κοιμόμαστε. Λοιπόν πάει
0: περίμενε.
1: Και αυτό.
0: Περίμενε, δείξτε τίποτα. Κοιμόμαστε έτσι. Ξυπνάω 6 το πρωί, παίρνω τα μηνύματα για να ετοιμάσω την εκπομπή, μου λένε πόλεμος πάλι. Λέω, παππού. Λέει, το ξέρεις. Πριν από λίγο. Πόλεμος. Πάλι λέω, πήρανε για συμφωνία. Το μεσημέρι είχαν πει ότι έχουν. Όλοι.
1: Να δω. Εγώ θα σταματήσω να ασχολούμαι. Μα το θέλω μέχρι να το δω.
0: Περίμενε, γιατί θα το πληρώσουμε, θα σου πω τώρα. Χτυπάνε οι Ιρανοί 4 πλοία που πάνε να βγουν από τα στενά του Ορμούς. Το ένα αμερικανικό τάνκερ. Λένε οι Αμερικανοί, έτσι είστε. Όπα. Και χτυπάνε και ρίχνουν drones των Ιρανών. Και όχι μόνο ρίχνουν drones των Ιρανών. Βομβαρδίζουν και τη βάση που είναι στο Ιράν εκτόξευσης drones οι Αμερικανοί. Πόλεμος κανονικός. Και τι κάνουν οι Ιρανοί? Απαντούν βομβαρδίζοντας αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, παρακαλώ. Άρα είχαμε τα ξημερώματα κανονικό πόλεμο. Τι συζητάμε, βρε Λουκία μου? Πότε τελειώσει αυτός ο πόλεμος? Δεν τελειώνει με τίποτα έτσι.
1: Αυτό σου λέω, ότι εγώ θα σταματήσω να ασχολούμαι με το θέμα. Όταν πια τελειώσει, θα το συζητήσουμε.
0: Θα συνεχίσει να ασχολούμαι.
1: Γιατί όλες αυτές οι ίξεις αφήξεις, ναι, θα συνεχίσω να ασχολούμαι, γιατί μας αφορά στην τσέπη μας πρώτα απ' όλα. Αλλά όσον αφορά το ότι τελείωσε, μέχρι να το δω και με τη βούλα και να τα δούμε όλα γραμμένα και τακτοποιημένα, θα σταματήσω να ασχολούμαι πραγματικά. Ίξεις αφήξεις είναι όλα αυτά.
0: Για να καταλάβεις, τι θα μας υποχρεώσουν να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε κάθε μέρα? Οι επιπτώσεις, Λουκία. Διότι όλοι οι ειδικοί συμφωνούν.
1: Αυτό που λέω,
0: ναι, ότι εάν παραμείνουν και τον Ιούνιο, που έτσι φαίνεται, κλειστά τα στενά του Ορμούς, τότε το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει και 150 και 180 και να τυναχθούν στον αέρα όλα τα σχέδια για αεροπορικά ταξίδια το καλοκαίρι. Να έχουμε τα λιπάσματα. Τεράστιο ζήτημα. Αύξηση κόστου παραγωγή. Τεράστιο. Μεταφορές. Η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2,10 και πρόσεξε, το fuel pass τέλος. Συνεχίζεται μόνο η επιδότηση, αυτό θέλω να το δω γιατί είναι έτσι, στο πετρέλαιο που είναι 15 λεπτά αντί για 20 στην αντλία, στο ντίζελ. Αυτό έχει πέσει όμως, είναι 1,73. Η αμόλυβδη είναι 2,12 και δεν επιδοτείται πια. Άρα το 2,12 το πληρώνεις, Λουκία μου. Επομένως, θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με τον πόλεμο μοιραία, γιατί τις επιπτώσεις, ο λογαριασμός έρχεται κάθε μέρα στην πόρτα μας, Λουκία. Τσίπρα, πώς βλέπεις?
1: Τσίπρα, βλέπω, πήγε σήμερα στον Άριο Πάγο, κατέθεσε τις υπογραφές, μίλησε για δικαιοσύνη, είχε μαζί του, να πούμε, την πρώην αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου, την κυρία Μαρία Λεπενιώτη. Να θυμίσουμε για τους ακροατές μας ότι ήταν η πρόεδρος του Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, που δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Είπε διάφορα για δικαιοσύνη, ότι πρέπει η δικαιοσύνη να επιστρέψει, για δημοκρατία. Τον είδα και σήμερα πάλι ανανεωμένο, χαμογελαστό, φρέσκο. Μια χαρά.
0: Από την
1: αντιπάλους του δεν βλέπω καλά, ειδικά το Πασόκ.
0: Κοίτα, από την άλλη πλευρά, έχω να σου πω το εξής παράδοξο, ότι είναι η πρώτη φορά που θυμάμαι που ένα κόμμα που δεν είναι πρώτο, είναι δευτερότριτο αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, δέχεται τα πειρά σαν να είναι η κυβέρνηση.
1: Έχουμε ανακοινώσει,
0: όλοι ασχολούνται με τον Τσίπρα. Όλοι.
1: Είναι το πρόσωπο της εβδομάδας ξεκάθαρα ο κύριος Τσίπρας. Μην είναι και των επόμενων εβδομάδων, λέω, το πρόσωπο.
0: Μην είναι βέβαια. Πρόσκειο τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης που το πρωί μίλησε στο Open, είπε ότι ο Τσίπρας έρχεται με τη βοήθεια των μηντιακών συστημάτων, χορηγών και άλλων οι οποίοι τον στηρίζουν και κατασκευάζουν και δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, αυτό είναι το έργο που ανεβάζει το Πασόκ εδώ και με, από τα νέα, άμα τη εμφανίσει του κυρίου Τσίπρα. Αυτό το έργο το ανεβάζει το Πασόκ. Τα στελέχη κάνουν επιθέσεις στον κύριο Τσίπρα που βρήκε τα χρήματα, πώς έκανε όλη αυτή την επικοινωνιακή φιέστα. Βλέπω ότι το Πασόκ, δεν ξέρω, ίσως επειδή ζορίζεται, έχει αρχίσει την επίθεση στον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, αλλά αυτό...
1: Έντονη επίθεση, αφού ώρες απορώ. Δηλαδή, εγώ τους ρωτάω και τους βουλευτές που έχω εδώ του Πασόκ, ποιον θα πρωτοπολεμήσετε, Νέα Δημοκρατία ή Τσίπρα? Γιατί βλέπω πειρά πανταχώθη και από τις δύο πλευρές.
0: Πρόσεχε τώρα, το ότι λέει ο Ανδρουλάκης, ότι αφού έχει πει στην ανακοίνωσή του ότι είναι αγκαλιά με τη διαπλοκή και με όλα τα συστήματα συμφερόντων, λέει σήμερα ότι ο Τσίπρας έρχεται με προστάτες, χορηγούς και εξαρτήσεις, και ότι τα μηντιακά συμφέροντα τον στηρίζουν και κατασκευάζουν δημοσκοπήσεις, και ότι όλο αυτό είναι μέσα η Νέα Δημοκρατία
1: αυτό
0: που τον θέλει για δεύτερο.
1: Βέβαια.
0: Είναι πάρα πολύ βαρύ.
1: Αυτό, ειδικά ότι κατασκευάζονται οι δημοσκοπήσεις και χειραγωγούνται οι δημοσκοπήσεις, αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ. Και... δεν είναι μια απλή κατηγορία. Αν έχει συγκεκριμένα στοιχεία ο κ. Ανδρουλάκης, ας τα φέρει μπροστά να τα συζητήσουμε.
0: Επειδή τον είδα μετά την συνέντευξη που έδωσε το πρωί στο Open, στην προηγούμενη από μας εκπομπή, στον Μάνο Νιφλή και στον Γιάννη Χολοκυθά, τον είδα και τον ρώτησα γι' αυτό. Και μου είπε στοιχεία, αν θέλει να τα δημοσιοποιήσει ο ίδιος, στοιχεία, στοιχεία και ονόματα.
1: Αυτό θέλω να πω, να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία, μην πετάμε στον αέρα, λάσπη στον ανεμιστήρα.
0: Στοιχεία και ονόματα ανθρώπων, οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι με τον Αλέξη Τσίπρα και τώρα εμφανίζονται να βγάζουν, λέει ο ίδιος, ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις που το Πασόκ είναι σε μονοψήφιο και ο Τσίπρας είναι στο 16-17. Πραγματικά, αν θέλει, θα δημοσιοποιήσει, αλλά από την άλλη υπάρχει ένα αντικειμενικό στοιχείο. Μισό λεπτό.
1: Εικόνα.
0: Οι δημοσκοπήσεις που βλέπω εγώ να δημοσιοποιούνται έχουν γίνει και στόπα και χθες, πριν γίνει κόμμα.
1: Ακριβώς.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν επιτρέπεται.
1: Πραγματική εικόνα θα έχουμε τουλάχιστον σε μία εβδομάδα. Για να μην μπω και αργότερα. Γιατί όλο αυτό πρέπει να μετρηθεί. Είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή, μία δημοσκόπηση είδε το φως της δημοσιότητας, νομίζω, πριν ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας το κόμμα.
0: Αυτή η δημοσκόπηση
1: του,
0: η τελευταία ήταν. Έγραφε
1: η
0: κόμμα
1: ήταν
0: Τσίπρα.
1: Μετά.
0: Όχι, ναι. η τελευταία.
1: Η Real Polls
0: ήταν
1: μετά.
0: Ναι, αυτή έχει τελειώσει.
1: Ήταν
0: δεν ήταν μετά. Όχι. Αυτή έχει τελειώσει πριν ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Άρα δεν έχει μετρήσει το κόμμα. Λέει κόμμα Τσίπρα. Ανακοινώθηκε μετά, αλλά γίνει πριν. Η δημοσκόπηση, ξέρεις, δεν γίνεται 2 λεπτά πριν να ανακοινωθεί. Θέλει προεργασία. Πρέπει να κλείσει, να τη μετρήσει, να την αξιολογήσει. Άρα έχει γίνει πριν. Άρα εδώ είναι ένα θέμα ότι βεβαίως αυτό δείχνει μια τάση. Δεν λέω ότι αλλίωσε κανείς από την εταιρεία αυτή τα αποτελέσματα. Προς Θεού. Καταγράφω τη διαμαρτυρία Ανδρουλάκη και καταγράφω τα δεδομένα που ισχύουν για τις δημοσκοπήσεις. Αυτά μας έχει πει ο κύριος Μαύρος. Εν πάση περιπτώσει, η τάση υπάρχει. Και κοντός ψαλμός αλληλούια, δεν είναι αυτή, θα είναι η επόμενη, μεθεπόμενη, θα φανεί. Και αν βγει μια δημοσκόπηση, θα λέει Τσίπρας 17 και Πασόκ 9, υπάρχει ένα ζήτημα. Μην σου πω και δύο ζητήματα. Θα το δούμε αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, τώρα το λέμε εκ του ασφαλούς. Τότε δεν θα μπορεί κανείς να πει τίποτα. Υπάρχει ένα ζήτημα. Και βεβαίως το άλλο ζήτημα είναι η Νέα Δημοκρατία. Έτσι, αυτό που λένε στη Νέα Δημοκρατία τους ευολεύει ο Τσίπρας, που απαντάει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, και γενικά βλέπουμε μια επίθεση της Νέας Δημοκρατίας και προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάλι πληθαίνουν οι φωνές που θέλουν αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Από ό,τι βλέπω, ο κύριος Γεωργιάδης το ξαναείπε.
0: Βεβαίως. Σωστά. Το ξέρει ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά ξέρεις, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, εγώ καταλαβαίνω ότι θα πάμε στις πιο θερμές εκλογές, τις πιο εκρηκτικές, τις πιο έτσι υψηλών τόνων εκλογές που έχουμε ζήσει όλο το τελευταίο διάστημα με τόσα κόμματα. Σκέψου να βγει και ο Σαμαράς με κόμμα. Δηλαδή φαντάσου,
1: ναι,
0: Μητσοτάκης,
1: να δεις τι θα Τσίπρας, γίνει.
0: Τσίπρας,
1: και νομίζω Ανδρουλάκης, ότι
0: Καριστιανού. Ναι.
1: Ναι, όλοι κατά πάντων.
0: Ναι, όλοι εναντίον.
1: Αυτό
0: ναι,
1: βλέπω, ναι. Όλοι εναντίον όλων.
0: Όπως το λες πάρα πολύ σωστά, εύστοχο, όλοι εναντίον όλων. Θα ρωτήσουμε για όλα αυτά σε λίγο τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, τον
1: ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Το λέω γιατί προσπαθώ να το μάθω.
0: Και εγώ προσπαθώ να το μάθω.
1: Να μην κάνω κανένα λάθος.
0: Είμαστε στον ίδιο δρόμο. Λοιπόν, και εγώ. Θα μου πεις τα κόλπα μετά για να το θυμάσαι. Λοιπόν, για να το θυμάμαι και εγώ. Νίκος Νιφούδης.
1: Γιατί πολλές φορές ξέρεις τι λέω. Ελληνική αριστερά. Αυτό μου ξεφεύγει. Και λέω όχι. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Το παθαίνω και εγώ. Λοιπόν, Νίκος Νιφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Με έμαθες. Στις 4 και 10 ο Νίκος Ρωμανός, διευθύντης ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, και 5 παρά 25 ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, διότι εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα, Λουκία. Δηλαδή, πρώτον, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γκιουλέρ, πήγε στην Ανδριανούπολη, παρακαλώ, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, και από εκεί ουσιαστικά με αυτά που είπε έθεσε τις βάσεις για τον νόμο που έρχεται για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση. Δηλαδή, μίλησε για νομικά θεμέλια της γαλάζιας πατρίδας. Πού σε παραπέμπει νομικά θεμέλια? Στον νόμο που έρχεται.
1: Στον νόμο που
0: και
1: έρχεται.
0: Δεν φυσικά. Ήταν μόνο, σε πληροφορώ. Κάποια στιγμή ανοίγει το κινητό του και είναι ο Ερντογάν. Και μπροστά στην κάμερα κάνει έτσι, το δείχνει και λέει: να σας πει στρατιώτες και πρόεδρος μια καλημέρα. Και αρχίζει και μιλάει ο Ερντογάν από το κινητό του Γκιουλέρ στους στρατιώτες. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα ότι φροντίζει η Τουρκία να περάσει προς τα έξω το μήνυμα ότι ο νόμος έρχεται και ότι αυτά που θα σας πούμε στο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα έχουν έρισμα, έχουν βάση, δεν είναι όλα που λένε οι Έλληνες. Βασίζονται σε ισχυρά νομικά θεμέλια. Είχαμε απάντηση στο βράδυ πηγών του Υπουργείου Άμυνας, βλέπε Νίκος Δένδιας, που ακριβώς αυτό αμφισβητούν, σε αυτό είναι η απάντηση. Και τα υπόλοιπα αποστρατικοποιημένα νησιά, και μην είναι γνωστά, όχι τελεσμένα, οι ένοπλες δυνάμεις και οι δύο πλευρές το λένε. Αλλά εδώ το brand fair πια είναι εν όψη του νόμου που έρχεται. Και βλέπω και τον τουρκικό τύπο να το κλιμακώνει επικίνδυνα. Δηλαδή να ανεβάζει τους τόνους για αρμαχία στο Καστελόριζο, για προκλήσεις της Τουρκίας ή της Ελλάδας, για σχέδια της Ελλάδας να κάνει πόλεμο. Δηλαδή πάμε σε μια κλιμάκωση, η οποία φοβούμαι ότι δεν θα μας βγει σε καλό. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
1: Ναι, κοίτα, έχουμε αρχίσει στραβά όλη αυτή την περίοδο, όχι εμείς
0: με
1: τους Τούρκους,
0: ναι.
1: οι Τούρκοι, το έχουν πάει το θέμα στραβά. Πάμε σε κλιμάκωση, έχουμε που έχουμε όλα αυτά που έχουμε εμείς στα εσωτερικά μας τώρα με τα κόμματα. Άμα έχουμε και ένα θερμό καλοκαίρι με την Τουρκία,
0: φάσαμε.
1: Α, καλά, άστα να πάνε.
0: Λοιπόν, θα το συζητήσουμε με τον κύριο Σταθακόπουλο.
1: Φαίνεται πάντως ότι δεν ηρεμούν οι Τούρκοι, γιατί έχει ο Ερντογάν τα εσωτερικά του τα προβλήματα. Έχει γίνει ό,τι έχει γίνει αυτό με την αντιπολίτευση. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Έτσι. Και ξέχασα να σου πω επίσης, χτύπησε ο Παύλος Πολάκης. Το ξέρεις αυτό. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος θες απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη, που είπε άφησε το ΕΑΜ για τον Πολάκη. Το ονόμασε Ελλάς, ο Τσίπρας στο κόμμα, γιατί άφησε το ΕΑΜ για τον Πολάκη. Μετά ο κύριος Πολάκης είπε στην κυρία Γεροβασίλη: από σήμερα είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι εννοεί, γιατί δεν ήταν και πριν. Θέλω να πω, ο κύριος Πολάκης αμφισβήτησε τη διαγραφή του. Είπε ότι ποτέ εγώ δεν ήμουν πάντα ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το ότι πήγε στη Βουλή και το είπε, κάτι σημαίνει. Και σήμερα ξαναχτύπησε και λέει: παιδιά, με συγχωρείτε, είστε εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν αντιδράτε, το κλείσατε το μαγαζί. Περίπου αυτό είναι το νόημα. Πρέπει να συνεδριάζουν τα όργανα νωρίτερα από τις 6 Ιουνίου, δηλαδή. Το άλλο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό. Και έχει δίκιο ο κύριος Πολάκης. Να σου πω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ.
1: Είναι εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε συνέδριο. Να κάνουν συνέδριο.
0: Είναι και
1: ο κύριος Μπουλέκος, νομίζω.
0: Μα υπάρχει υπαρξιακό ζήτημα.
1: Ήταν και διευθυντής του Κόκκινου, νομίζω.
0: Λουκία, σωστά,
1: κάτι
0: έχεις δίκιο.
1: Τέτοιο.
0: Υπάρχει υπαρξιακό ζήτημα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει απέναντι στον Τσίπρα. Όχι, σήμερα φιλοξενώσει τον κύριο Τεμπονέρα στο Όπεν. Λέει να το ξεχάσουν, δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας με κανέναν. Με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λέω ο Τσίπρας
1: Τι γίνεται, δηλαδή.
0: Περίμενε. Λέω Τσίπρας απεταξάμενη το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, σας είπα, δεν το είπε ξανά. Σας είπα, δεν υπάρχει περίπτωση σύμπραξη με το ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε βουλευτές, εδώ λοιπόν ξανά γυρίσαμε. Εδώ που είχαμε γυρίσει, που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας τον Νίκο Χατζηνικολάου. Δηλαδή, ναι. Αφού περάσαμε το ενδιάμεσο, ξαναγυρίσαμε στο να παραδώσουν τις έδρες. Λέω δηλαδή, με συγχωρείτε. Ναι. Αν έρθουν, αν θέλουν να έρθουν, ο Παναγιωτόπουλος, ο Κεζίκογλου,
1: ναι,
0: πέντε.
1: Ναι.
0: Άκου τι απάντησε. να παραιτηθούν και να παραδώσουν την έδρα.
1: Ναι, τώρα γυρίσαμε στο να παραιτηθούν.
0: Ναι.
1: Γιατί και εγώ.
0: Και να παραδώσουν την έδρα.
1: Συνομιλώντας με τον κύριο Σχιακαντάρη, το ίδιο μου είπε.
0: Να παραδώσουν
1: να παραιτηθούν
0: την έδρα.
1: Και να, τώρα γυρίσαμε πάλι σε
0: στο
1: αυτό.
0: Αρχικό,
1: να παραιτηθούν.
0: Που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας στον Νίκο Χατζηνικολάου. Τι σημαίνει
1: ακριβώς
0: αυτό. Λέω, δηλαδή, με συγχωρείτε, ετοιμάζουν τον άνθρωπο Χαρίτης, Αξιόγλου και Ηλιόπουλος. Έτσι όχι, λέει. Αν είναι εμείς βουλευτές, δεν δεχόμαστε. Καθόλου, καθόλου. Αν παραδώσουν, να παραδώσουν πρώτα την έδρα και μετά θα έρθουν. Τώρα, αυτό δεν είναι εύκολο βουλευτής να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα. Καταρχήν υπάρχει ζήτημα επιβίωσης. Αν κάποιος έχει οργανώσει τη ζωή του, ζει από αυτό, έχει το γραφείο του, έχει τους υπαλλήλους του, έχει όλα τα συστήματα και πει τέλος, πώς θα φτάσει στις εκλογές. Με έρανο θα πάει στις εκλογές. Ενδιαφέρει κανέναν. Όχι, αλλά είναι πραγματικό ζήτημα. Επομένως, εδώ έχουμε δεδομένα. Επίσης, μου έκανε εντύπωση η οξύτατη επίθεση Καριστιανού τη νύχτα κατά Τσίπρα. Και πρόσεξε για την οικονομική καταστροφή της χώρας. Του τη χρέωσε. Και είπε: εμείς δεν τρώμε κουτόχορτο ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ότι να αφήσει αυτά ο Τσίπρας για την οικονομία, γιατί είναι αυτός που την κατέστρεψε. Και οι Έλληνες χρεοκόπησαν λόγω του Τσίπρα. Λέει Καριστιανού, πρόσεξε το αυτό. Ε? Έχει ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: αυτό. Άρα αυτό που είπες όλοι εναντίον όλων είναι πάρα πολύ σωστό.
1: Όλοι εναντίον όλων, αυτό βλέπουμε, ότι θα έρχονται στα πάνελ και θα είναι, δεν θα ξέρουν ποιον, γιατί συνήθως, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία είχε αντίπαλο, καλά, η Νέα Δημοκρατία δεχόταν τα πειρά από όλους, mm-hmm, αλλά τώρα βλέπουμε και μεταξύ τους. Βλέπουμε beef, να το πω έτσι όπως τα λένε τα παιδιά,
0: ναι.
1: Ανάμεσα σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ, Καριστιανού και κατά όλων.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νιφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κύριος Νίκος Νιφούδης.
2: Real FM. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα, Βασίλη!
10: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
15: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων αυτή την ώρα στο Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών. Πολύ αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίου Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι. Έτοιμα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου υπέβαλε η εταιρεία Σεύρων στο πλαίσιο των ερευνών για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο. Περισσότερα στο real.gr. Σε ηλεκτροπληξία και πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος 10χρονου αγοριού που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρες. Συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού στην περιοχή που ελέγχεται για ρευματοκλοπή.

0: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 3. Είμαστε μια μέρα πριν ξεκινήσει η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος Λουκία και προκαλώ τώρα σε τρολάρω, διότι βλέπω ένα μήνυμα Γιάννης ο 44ος, επειδή λέγαμε χθες ότι η μισή Έλληνα, το λέμε εμείς, η έρευνα του υλικά δεν θα πάνε διακοπές. Μου λέει ο Γιάννης, μας λέει ο Γιάννης, έλα Νίκο, πιστεύεις αηθίες, το 50% των Ελλήνων δεν θα πάει διακοπές, 5 εκατομμύρια κόσμος θα μείνει πίσω. Έλα τώρα, πιστεύεις μπούρδες και όχι τίποτα άλλο, τις λες κιόλας, δεν πάει ο Έλληνας διακοπές, αλήθεια τώρα. Απάντησε Λουκία, σε παρακαλώ στο Γιάννη, δεν απαντάω εγώ.
1: Κοίτα, εγώ να απαντήσω στο Γιάννη, αλλά δεν ξέρω ο Γιάννης σε ποιους Έλληνες αναφέρεται. Διότι υπάρχουν Έλληνες που μπορούν να πάνε διακοπές και υπάρχει μια μεγάλη πλειονότητα που δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Δεν ξέρω ο Γιάννης με ποιους μιλάει. Εγώ με αυτούς που μιλάω μου λένε ότι δυσκολεύονται και ότι κουτσά στραβά θα πάνε μια εβδομάδα.
0: Λοιπόν, θα συμφωνήσω 100% μαζί σου. Πραγματικά 5 εκατομμύρια είναι πάρα πολύ για να πάνε. Δεν ξέρω πραγματικά και αν πάνε 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, αν βάλεις τους πάνε στα σπίτια τους, στα χωριά τους, στο εξωτερικό, έτσι βγαίνουν τα 5 εκατομμύρια. Επίσης, επειδή εγώ λόγω δουλειάς συνήθως το 15 Αύγουστο και δεν μου αρέσει κιόλας, γιατί όπου και να πας έχει πάρα πολύ κόσμο, μένω στην Αθήνα. Η Αθήνα πια ποτέ δεν αδειάζει. Το έχουμε πει και πολλές φορές μαζί αυτό. Όσοι και να φύγουν, είναι τόσο πολλοί αυτοί που μένουν πίσω που είναι πάντα γεμάτοι.
1: Κοίτα, φαίνεται ότι είναι άδειοι δρόμοι. Όχι, φαίνεται η διαφορά.
0: Ναι, ξέρεις γιατί.
1: Είχα μείνει πριν από 2-15 Αύγουστο στην Αθήνα και όντως νόμιζα ότι ήμουν σε ερυπωμένη πόλη.
0: Άκου, Λουκία μου. Καταρχήν, δεν πάει το τριήμερο του 15 Αυγούστου, δεν πάει κανείς στη δουλειά του γιατί δεν έχει δουλειές, είναι κλειστές. Δεύτερον, οι άνθρωποι που μένουν πίσω δεν είναι από αυτούς οι οποίοι παίρνουν το αυτοκίνητο, δεν έχουν καν αυτοκίνητο. Να πάρουν τους δρόμους να πάνε για καφέ, είναι σπίτι, βγαίνουν στο μπαλκονάκι τους, πίνουν το καφεδάκι τους το απόγευμα, διαβάζουν με λίγο να περάσει η ώρα, βλέπουν τηλεόραση, χαλαρώνουν. Ακόμα και αν δεν έχουν χρήματα να πάνε διακοπές, έχουν άδεια και χαλαρώνουν. Είναι συνταξιούχοι και περνούν ήρεμα τη μέρα τους. Άντε να πάνε καμιά βόλτα, κάνα μπάνιο κοντινή, σε μια κοντινή παραλία. Θέλω να πω, δεν κινείται κόσμος, δεν έχει ανοιχτά καταστήματα, δεν έχει ώστε να δεις γεμάτους δρόμους. Παρ' όλα αυτά, εγώ να δεχτώ αυτό που λέει ο Γιάννης. Αμφισβητεί κανείς την πραγματικότητα ότι για μια εβδομάδα διακοπών θες ένα μισθό τουλάχιστον και ότι πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να δώσουν ένα μισθό για να πάνε μια εβδομάδα διακοπές. Το αμφισβητεί κανείς αυτό.
1: Και εξαρτάται τι μισθό, έτσι. Γιατί αν
0: μιλάμε για το μισθό.
1: Αν μιλάμε για το μισθό των 1000 ευρώ, δεν νομίζω ότι φτάνει και μια εβδομάδα διακοπές.
0: Τι φτάνει. Δεν φτάνει.
1: Καταρχήν, πρέπει να έχεις
0: over Λουκία. Πρέπει να έχεις υπερκαλύψει τα έξοδά σου εδώ για να φύγεις και με το περισσευούμενο να πας. Έλεος πώς θα πας. Άμα γυρίσεις ποιος θα πλέον στους προορισμούς. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα η παρατήρηση του Γιάννη. Πείτε μας κι εσείς τη γνώμη σας. Εγώ λέω αυτό που ζω.

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Νεφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Νεφούδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Βλέπετε ότι έχει ταράξει τα νερά. Θέλω να πω, η αντιμετώπιση του κόμματος Τσίπρα δεν είναι το τρίτο ή το δεύτερο κόμμα. Είναι σαν να είστε σε ένα πάντια κυβέρνηση. Και θέλω να μου βρείτε μια εξήγηση γιατί όλα τα κόμματα, μα όλα, σας επιτίθενται. Και πάλι στα πάρα πολύ σκληρά και έλεγα, μου έκανε εντύπωση τελευταία επειδή ήταν από τη Μαρία Καριστιανού. Η οποία σας
1: χρεώνει
0: και την οικονομική καταστροφή της χώρας. Και λένε ότι δεν τρώει και κουτόχορτο ο κόσμος για να σας πιστέψει με αυτά που λέτε. Για πείτε.
1: Ότι δέχεστε επιθέσεις πανταχώθεν.
2: Κοιτάξτε, αυτό από τη μία μεριά μας αγχώνει, αλλά από την άλλη δείχνει ότι κάτι κάνουμε καλά. Έχουμε, όπως είπατε, ταράξει τα νερά και πιστεύουμε αυτό το πολιτικό σκηνικό που είχε βαλτώσει με μια Νέα Δημοκρατία να θεωρεί ότι δεν υπάρχει άλλη λύση για τη χώρα, φαίνεται να αλλάζει. Γιατί πέρα από τα υπόλοιπα κόμματα που, ας το πούμε, για καινούργια κόμματα και το ΠΑΣΟΚ που διεκδικούν ένα χώρο στο πολιτικό σύστημα, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη που 7 χρόνια κυβερνά με ένα επιτελικό κράτος που περηφανευόταν για όλα αυτά που θεωρητικά έχει κάνει, να ασχολείται τώρα με ένα κόμμα μία ημέρα. Αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ότι μας φοβάται, δείχνει ότι καταλαβαίνει ότι η πρόταση η οποία ετοιμάζουμε και διαμορφώνουμε θα πείσει τον ελληνικό λαό και ότι υπάρχει πολιτικός χώρος γιατί ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά που γίνονται.
0: Κύριε Νεφούδη, να σας πω, να σας διαβάσω και εμένα την παράγραφο αυτή που μου έκανε εντύπωση από την ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού. Λέει: η δίθεν δέσμευση Τσίπρα για ζωή με αξιοπρέπεια, ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία προκαλεί όταν προέρχεται από το στόμα του πολιτικού Καριστιανού, δεν είναι Μητσοτάκη αυτό, που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο που υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι. Και καταλήγει: ο Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Είναι η κυρία Καριστιανού αυτή.
2: Ναι, θα σας πω εγώ, πρέπει να μην ξεχνάμε και κυρία να θυμίσω στην κυρία Καριστιανού ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, σήκωσε το βάρος μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης, 2015 Γενάρη, 2015 Σεπτέμβρη, μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της μεταπολιτευτικής Ελλάδας και 2 Σεπτέμβρη 2015 μέχρι 2019 μια κυβέρνηση που κατάφερε να βάλει τη χώρα ξανά στην ανάπτυξη. Δηλαδή, μερικές φορές διαβάζουμε τα νούμερα, να συνομιλούμε τον κόσμο και να μην έχουμε μια αιμονία απέναντι στα πρόσωπα. Νομίζω ότι...
0: αυτή είναι η δική σας σκοπιά. Θέλω να σχολιάσετε το γεγονός ότι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, που ξαναλέω δεν είναι ο Μητσοτάκης, σας χρεώνει την οικονομική χρεοκοπία της χώρας και λέει ότι δεν έχουν οι Έλληνες μνήμη χρυσόψαρου. Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι σας βάζει το στόχαστρο η Μαρία Καριστιανού?
2: Θεωρώ ότι καταλαβαίνει, περίμενε μάλλον καλύτερη αντιμετώπιση με την έναρξη του δικού του κόμματος. Κατάλαβε ότι με το που ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε το πολιτικό σκηνικό, θα συμπιεστούν όλα τα υπόλοιπα μικρά κόμματα και αυτό θα δυσαρεστεί σε αρκετούς, οπότε είμαστε έτοιμοι για όλες τις επιθέσεις.
1: Μάλιστα. Κύριε Νεφούδη, η ελληνική αριστερά δέχεται ήδη επιθέσεις εκτός από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το ΠΑΣΟΚ. Και το εντυπωσιακό, αλλά όχι δύσκολο να το εξηγήσει κανείς, γιατί και ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, είναι η επίθεση αυτή στο ΠΑΣΟΚ. Πιστεύετε ότι δημιουργήσατε εκτός από θόρυβο προβλήματα και στα κόμματα της κεντροαριστεράς, που εγώ εκεί τοποθετώ το ΠΑΣΟΚ, και δηλαδή συγκεκριμένα στο ΠΑΤΣΟΚ, να σας πω. Ότι θα πιεστεί το ΠΑΣΟΚ περισσότερο από εσάς και γι' αυτό αυτή η επίθεση? Γιατί και χθες είδαμε μια μακροσκελή ανακοίνωση και σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε επίθεση.
2: Φυσικά, νομίζω ότι το γεγονός ότι όλοι περιμένανε από τον Αλέξη Τσίπρα ένα διαφορετικό όνομα, ένα διαφορετικό διακύβευμα, όλοι, ξέρετε καλά, είστε έμπειροι δημοσιογράφοι και οι δύο, όλοι θεωρούσαν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στο κέντρο. Εξεπλάγην όλοι για το γεγονός ότι έβαλε στο κέντρο το νέο κόμμα του στην αριστερά. Αντιλαμβάνεται το ΠΑΣΟΚ που δεν κατάφερε 3 χρόνια τώρα να δημιουργήσει ένα ισχυρό αφήγημα που να μπορέσει να ρίξει το Μητσοτάκη. Οπότε εκ των πραγμάτων καταλαβαίνει ότι συμπιέζεται και γι' αυτό το λόγο οι επιθέσεις περιμένουμε και ετοιμαζόμαστε ότι θα είναι καθημερινές και συνεχείς.
0: Εδώ όμως είχαμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, κύριε Νεφούδη. Τον Νίκο Ανδρουλάκη το πρωί στο Open να λέει ότι ο Τσίπρας κατεβαίνει σε εκλογές με προστάτες, με χορηγούς, με εξαρτήσεις. Τώρα έχει προηγηθεί μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι είστε αγκαλιά με διαπλοκή και με τα συμφέροντα. Το ΠΑΣΟΚ και τον Τσίπρα. Λέει λοιπόν ότι κατεβαίνετε με προστάτες, χορηγούς και εξαρτήσεις και ότι σας πουσάρουν, έτσι είπε, τα μηντιακά συμφέροντα με δημοσκοπήσεις αμφισβητούμενης εγκυρότητας. Απάντηση.
2: Να σας πω. Το γεγονός ότι ένα κόμμα το οποίο χρωστάει περίπου μισό δις τράπεζες τολμά να μιλά ότι ένα νέο μικρό κόμμα που βασίζεται στους εθελοντές του. Γιατί και εγώ είμαι ένας εθελοντής που είμαι εδώ, έχω αφήσει τη δουλειά μου και βρίσκομαι στην Αθήνα με δικά μου έξοδα και είμαι όλη τη μέρα στο κόμμα. Είναι νομίζω προκλητικό. Ο ελληνικός λαός πράγματι γνωρίζει, έχει μνήμη, ξέρει το ΠΑΣΟΚ τι έχει δημιουργήσει τη χώρα σε πάρα πολλά ζητήματα, ξέρει τι χρωστάει στις τράπεζες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ξέρετε, αν ένας επιχειρηματίας είναι υπερχρεωμένος, τελικά είναι ανεξάρτητος ή ανήκει στις τράπεζες. Αυτό είναι το ερώτημα που έφυγε και ο Αλέξης Τσίπρας στην δική του ομιλία. Άρα, δεν δεχόμαστε καταρχήν τέτοιου είδους να μας κουνάει το δάχτυλο. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία.
0: Εδώ όμως βλέπω ότι επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο με νέα ανακοίνωση συγκεκριμένα για τις δημοσκοπήσεις. Και λέω ότι κατά παράβαση της απόφασης του Συνδέσμου Εταιριών Δημοσκοπήσεων δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις. Η μία προσδιορίζει διαφορά 0,5 ΠΑΣΟΚ Ελλάς και η Real Polls 8 μονάδες. Είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά στα υπόγεια σχέδια κάποιων και ειδικά η Real Polls λέει. Προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης, καθώς όπως υποστηρίζει εκπροσωπείται από τον κύριο Αλληλόμη, συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα, στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο της πρωθυπουργίας του και μέλος σε πλειάδα επιτροπών που είχαν συγκροτήσει για το κυβερνητικό έργο υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής. Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή, ότι η δημοσκόπηση που έχει γίνει σήμερα πρωτοσέλιδο σχεδόν παντού και που σας εμφανίζει 8 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, έγινε από πρώην συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα.
2: Ναι, εγώ θα σας πω καταρχήν το γεγονός ότι εμάς καταλαβαίνουμε, επειδή αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με μια σοβαρότητα, ότι ούτε μας χαροποιούν, μας ικανοποιούν, αλλά δεν είναι ότι πετάμε τη σκούφια μας αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι και εμείς περιμένουμε ο κόσμος να μας ακούσει και τις επόμενες εβδομάδες οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν ακόμα περισσότερες θα επιβεβαιώσουν αυτό που
0: αισθανόμαστε.
2: Από εκεί και πέρα λοιπόν, για να καταλήξω αυτό που λέτε, εμένα με λυπεί πάρα πολύ, γιατί αυτή η συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ είναι συμπεριφορά μικρών κομμάτων. Δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο στην Ελλάδα του 2026 το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να φέρετε να βγάζει ένα
0: κοινό. Υπάρχει καταγγελία συγκεκριμένη, δεν θα απαντήσετε δηλαδή.
1: Δηλαδή σας καταγγέλει για χειραγώγηση της κοινής γνώμης.
0: Δηλαδή, συμπεριφορά, πείτε ό,τι θέλετε για το ΠΑΣΟΚ, αλλά επί της ουσίας.
2: Ναι. Εγώ θα σας πω. Αυτό που βλέπουμε εμείς τις τελευταίες εβδομάδες είναι ένα κύμα συμπαράστασης προς την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, που απλά επιβεβαιώνουν οι δημοσκοπήσεις. Το βλέπουμε και στην κοινωνία. Δεν είναι δηλαδή κάτι διαφορετικό. Οι δημοσκοπήσεις δεν κάνουν κάτι άλλο πέρα από το να επιβεβαιώνουν το αίσθημα που υπάρχει έξω στην κοινωνία. Έξω στην κοινωνία
0: είναι
2: όλοι
0: οι δημοσκοπήσεις. Στο δημοσκόπηση και μου λέτε για το ΠΑΣΟΚ ή για τον. Εγώ σας λέω, υπάρχει καταγγελία, ξέρετε τον άνθρωπο αυτόν. Ισχύει ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα και κρύβεται πίσω μια δημοσκόπηση.
2: Δεν μπορώ να το απαντήσω γιατί δεν το γνωρίζω. Δυστυχώς.
0: Άρα καταλαβαίνετε είναι κάτι που το κόμμα πρέπει να απαντήσει. Γιατί άλλο να είναι μια δημοσκόπηση που γενικώς λέμε κακώς γίνεται. Άλλο. Φυσικά. Αυτό το συζητήσαμε.
2: Φυσικά.
0: Ωραία. Ναι. Και άλλο κάποιος να στείλει μια δημοσκόπηση και να εμφανίσει σας μπροστά 8 μονάδες. Εδώ αποδίδεται η ιονή σκοπιμότητα.
2: Να το μεταφέρω και θα βγει η ανακοίνωση. Με ειλικρίνεια σας λέω ότι δεν το γνωρίζω.
0: Ωραία. Σας τιμά αυτή η απάντηση. Έλα, Λουκία.
1: Λοιπόν, κύριε Νηφούδη, με βάση τις 7 δεσμεύσεις Τσίπρα, όπως σας ανακοίνωσε στο θυσίο, ποια θεωρείτε ότι είναι η προτεραιότητα και θα μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα και εύκολα, χωρίς δημοσιονομικό κόστος και υπέρ των πολιτών? Γιατί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, το ζωή με αξιοπρέπεια δεν είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ακούσει και με από την κυρία Καριστιανού το ακούσαμε και όλα τα κόμματα θα ήθελαν να το έχουν στο πρόγραμμά
0: του. Δεν θα πει κάποιο κόμμα, πάμε σε αναξιοπρεπή ζωή, αυτό νόημα.
1: Ακριβώς θέλω να πω. Ζωή με αξιοπρέπεια είναι κάτι που όλα τα κόμματα το λένε. Πώς θα αντιμετωπίσετε την ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπίσετε την ενίσχυση αγοραστικής δύναμης, τα οποία είναι βασικά ερωτήματα τα οποία αυτή τη στιγμή απασχολούν όλους τους Έλληνες πολίτες.
0: Και αυτά ακριβώς που λες, Λουκία, τα έχουν θέσει από το πρωί τα κορυφαία στελέχη των άλλων κομμάτων. Όπως ακριβώς τα είπες, Λουκία.
2: Ναι. Φυσικά. Είναι ερωτήματα και προβληματισμοί όλων μας και φυσικά μας των ιδίων. Για αυτόν τον λόγο ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο στις επόμενες μέρες θα βγει και πολύ αναλυτικά θα απαντήσετε αυτά που ρωτάτε. Αν με ρωτάτε εμένα, προφανώς τα σημαντικότερα ζητήματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας στην ενέργεια, αλλά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να ανακοινωθούν και να αναλυθούν από το πρόγραμμα που θα γίνει μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Οπότε λίγο.
0: Των πολιτών για να επιλέξουν το κόμμα που θα τους εκπροσωπήσει.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Εδώ και αρκετούς μήνες το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δουλεύει πάνω σε αυτά. Και εμείς είμαστε διαβούλευση μαζί τους και πολύ σύντομα θα έχει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο να είσαι σίγουρο ότι θα σας εκπλήξει ευχάριστα.
0: Τώρα, μπορείτε να πείτε γιατί το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι σας πρόχνουν όλοι γιατί είστε ο εύκολος και ο βολικός αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία και όχι εκείνο?
2: Εγώ διαφωνώ καταρχήν ότι είμαστε εύκολος και ο βολικός αντίπαλος. Ο Αλέξης Τσίπρας που μέσα σε λίγα χρόνια πήρε ένα κόμμα, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στο 5% και το έκανε κυβέρνηση, το έχει κάνει μια φορά και μπορεί να το ξανακάνει, αλλά δεν θεωρώ ότι είμαστε εύκολο στόχο. Και για αυτόν τον λόγο, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής σας, έχουν όλοι από χθες και μας χτυπάνε ανελέητα. Άρα, αυτό είναι μια ανάγνωση του ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η πόλωση που θα δημιουργήσει με τη Νέα Δημοκρατία θα λειτουργήσει υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πιο όριμος από ποτέ, να είσαι σίγουρος ότι θα πει στον ελληνικό λαό και πάλι ότι υπάρχει άλλος δρόμος για την ζωή του.
0: Τώρα που είπατε πιο όριμος από ποτέ, ρωτώ όλες αυτές τις μέρες και δεν παίρνω απάντηση. Μήπως έχετε απάντηση, το νέο που φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας πέραν του, της ονομασίας του κόμματος, τέλος ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, άλλοι συνεργάτες, πίσω οι παλιοί συνεργάτες, φρέσκα πρόσωπα. Το νέο που φέρνει ουσιαστικά ποιο είναι, και δεν μιλώ για το περιτύλιγμα που όπως το χαρακτηρίζει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία ή τα άλλα κόμματα, μιλώ για την ουσία. Τι νέο κομίζει, τι δεν έλεγε στο ΣΥΡΙΖΑ και το λέει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, επί της ουσίας.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε τις εκλογές του 2019, κάνοντας μια σκληρή διαχείριση μιας χρεοκοπημένης κατάστασης. Δηλαδή, αν με ρωτάτε εμένα και ως πολιτικό επιστήμονα και επιχειρηματία, θα σας πω ότι και το γεγονός ότι η κυβέρνησή του άντεξε από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι το 2019 δείχνει ότι έγινε πάρα πολύ δουλειά. Ήταν βέβαια η φορά της εποχής για τις δυσκολίες που ο κόσμος αντιμετώπιζε λόγω των μνημονίων τέτοια και οδηγήθηκε σε ήττα το 2019. Σήμερα λοιπόν ο κόσμος έχει βιώσει και τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μας υποσχέθηκε επιτελικό κράτος και πήραμε ο ΠΚΠ. Μας υποσχέθηκε μεταρρυθμίσεις και καλύτερη ζωή και έχει ανέβει το ρεύμα 46%. Οπότε εκ των πραγμάτων, πέρα από το γεγονός ότι φέρνει πολλά νέα πρόσωπα ο Αλέξης Τσίπρας, φέρνει και μια εμπειρία διακυβέρνησης, η οποία θα μπορέσει να διαμορφώσει ένα διαφορετικό. Μια διαφορετική καθημερινότητα για τους πολίτες.
0: Άρα το νέο είναι η εμπειρία, για τα υπόλοιπα που μου περιγράψατε σας τα είπα εγώ. Δηλαδή τα νέα πρόσωπα και το νέο κόμμα.
2: Οι άνθρωποι είναι άλλες, όπως είπα, είναι άλλες οι συνθήκες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μια διαφορετική καθημερινότητα για τους πολίτες.
0: Άρα το νέο είναι η εμπειρία, για τα υπόλοιπα που μου περιγράψατε σας τα είπα εγώ. Δηλαδή τα νέα πρόσωπα και το νέο κόμμα.
2: Οι άνθρωποι είναι άλλες.

0: Το που περιμένει από εσάς να ακούσει ο κόσμος είναι ο νέος Αλέξης Τσίπρας. Τι έχει να δώσει παραπάνω στον πολίτη για να το ψηφίσει?
1: Θα το δείτε πολύ σύντομα στο πρόγραμμά μας που θα σας το παρουσιάσουμε. Αφήστε λίγο λίγες μέρες υπομονή για να μπορέσετε να δείτε όλα, καταρχήν όλα τα νέα πρόσωπα και τις εξαγγελίες του κόμματος.
2: Κύριε Νηφούδη, δεν είστε σε θέση να απαντήσετε ακόμα ή δεν έχετε το OK, να το πω έτσι, να απαντήσετε?
1: Α, όχι, εγώ προσωπικά. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, καταλαβαίνετε ανθρώπινα ότι έχουμε αναλάβει όλοι εμείς η ομάδα του Επικοινωνικού Επιτελείου ένα ρόλο ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε μένα. Με η πρόταση του Προέδρου που με τίμησε πάρα πολύ, με έκανε απότομα να πρέπει να βάλω και πάω στις δουλειές.
0: Βλέπετε ότι δέχεστε και προσωπικά πειρά, κύριε Νηφούδη. Εγώ είμαι σε πολύ δύσκολη θέση, αλλά επειδή βλέπω εδώ μηνύματα ακροατών, θα σας το πω όσο πιο ήπια μπορώ, γιατί δεν μου αρέσουν οι προσωπικές επιθέσεις. Βλέπω δημοσιεύματα το τι λέγατε όταν ήσασταν βουλευτής με το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη, 15, 16, 17, ότι ο Τσίπρας ήταν ψεύτης και διάφορα τέτοια.
2: Ότι ευθύνεται για τους 7 μήνες.
0: Ποια είναι η απάντηση?
1: Κοιτάξτε, η ιστορία καταρχήν, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ανοίξει την ιστορία και ούτε διαγράφεται ούτε ξαναγράφεται. Προφανώς και μιλάμε για μια άλλη εποχή τοξικότητας και σε καμία περίπτωση...
2: Τι σας έκανε έτσι να αλλάξετε την οπτική σας απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα?
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ η ερώτησή σας. Καταρχήν, η επαγγελματική μου δραστηριότητα και η ορίμανση μέσα από την επαγγελματική δραστηριότητα, αναλύοντας και βλέποντας από απόσταση, γιατί απέφω από την πολιτική αρκετά χρόνια τώρα πια, από το 19, από την ενεργοπολιτική και κεντρική πολιτική σκηνή, παρακολουθώντας και όλα τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του 15 μέχρι το 19, βιώνοντας και τη διακυβέρνηση του Μητσοτάκη, διαβάζοντας και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς και άλλαξα πάρα πολύ και σας το λέω με μεγάλη ειλικρίνεια. Και δεν συνηθίζεται κάτι τέτοιο γενικότερα στην κοινωνία. Εγώ είμαι πάντα ειλικρινής και ξέρετε, θα μπορούσα εύκολα να σβήσω όλες αυτές τις.
2: Είδατε δηλαδή μια αυτοκριτική και σας έπεισε?
1: Ακριβώς, η αυτοκριτική του με έπεισε και όχι και η πραγματική ζωή. Και η πραγματική ζωή, το γεγονός ότι η ζωή μας το 15-19, ειδικά μετά το Σεπτέμβριο του 2015, ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα.
0: Κάτι πήγατε να πείτε, ότι μπορούσατε να σβήσετε όλες αυτές τις αναρτήσεις.
1: Ακριβώς. Λέω ότι θα μπορούσα να έχω σβήσει αυτές τις αναρτήσεις, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που δραστηριοποιούμε επαγγελματικά και πολιτικά 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όλοι πολύ γνωριζόμαστε. Και όπως είμαι πάντα καθαρός και κρυστάλλινος.
0: Άρα θεωρείτε ένα κομμάτι της διαδρομής σας και οι απαντήσεις που δίνετε είναι παρκείς για το γιατί τα λέγατε αυτά τότε και γιατί λέτε άλλα τώρα. Αυτό μας λέτε.
1: Ακριβώς. Οι άνθρωποι εξελίσσονται και αλλάζουν. Και όπως και η πολιτική αρχή και οι ηγέτες, έτσι και εμείς.
0: Τελευταίο ερώτημα από μένα. ΣΥΡΙΖΑ τέλος. Απεταξάμην τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας. Διότι όλα τα στελέχη σας λένε καμία συνεργασία και όποιοι θέλουν να έρθουν να παραδώσουν τις έδρες και να δούμε.
1: Ναι, κοιτάξτε, γενικά η πολιτική μας είναι καμία συνεργασία με κόμματα. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο είναι παροχημένο και αποδείχθηκε και στην πράξη.
2: Ότι είναι παροχημένο ποιο, κύριε Νηφούδη, η συνεργασία?
1: Οι συνεργασίες κορυφής των στελεχών στα κόμματα. Οι συνεργασίες γίνονται κάτω στην κοινωνία και αυτό θεωρεί Αλέξης Τσίπρας και όλοι μας.
0: Εσείς το κοινοβούλιο.
2: Ναι, μισό λεπτό όμως, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, θα χρειαστεί να συνεργαστείτε με κάποιον. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, δεν μπορείτε να χαρακτηρίζετε τις συνεργασίες παροχημένες, γιατί μπορεί εκ των πραγμάτων.
1: Αναφέρομαι, συγγνώμη, σας διακόπτω. Αναφέρομαι στις συνεργασίες με το ΣΥΡΙΖΑ ή με οποιοδήποτε άλλο κόμμα προεκλογικά ως σύμπραξη για να πάμε στις εκλογές. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει ένα κόμμα από τα κάτω, από την κοινωνία, να το δημιουργήσουμε. Θέλουμε χρόνο. Φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης μας τον δίνει. Δεν φαίνεται εκεί που λέγαμε όλοι ότι θα γίνουν εκλογές σύντομα. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω σύντομα εκλογές. Άρα θα έχουμε πολύ χρόνο και για να πείσουμε ότι αξίζουμε και πιθανότατα Νέα Δημοκρατία να πείσει αν δεν αξίζουμε.
0: Δεν εννοείται ότι είναι παροχημένο το, επειδή για τον κυριολεκτισμό μιλήσατε έτσι με έναν τρόπο, γιατί εσείς αν κερδίσετε, αν οι ψηφοφόροι σας στηρίξουν, στη Βουλή θα πείτε. Μέσα από τη Βουλή θα παλέψετε. Θέλω να πω, οι κυριολεκτικές διαδικασίες είναι μέρος της ελληνικής δημοκρατίας.
1: Αναφέρομαι για τις συνεργασίες που αναφέρατε, που είναι προεκλογικές. Σε μια λογική έχουμε εμείς 15%, έχετε εσείς 5%, πάμε να το κάνουμε 20%. Το έχει πει ξανά ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θέλουμε την άθροιση, θέλουμε τον πολλαπλασιασμό. Και ο πολλαπλασιασμός γίνεται από την κοινωνία. Αν η κοινωνία καταλάβει ότι μοιράζουμε θέσεις, σε καμία περίπτωση δεν μας επιλέξει. Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι μεγάλο.
0: Άρα θέμα φιλοσοφίας, πολιτικής φιλοσοφίας.
1: Ακριβώς.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Νηφούδη, σύντομα. Αυτές ήταν οι πρώτες ερωτήσεις, αλλά φαντάζομαι και η Λουκία και σίγουρα και εγώ έχουμε πολύ περισσότερες και στην πορεία θα έχουμε την ευκαιρία να τις διατυπώσουμε. Ήταν ο κύριος Νίκος Νηφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
3: Real FM.

0: την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
12: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail.
18: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Και πάνω που πάμε να πούμε ότι καλό καλοκαίρι, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου και τέτοια πράγματα. Να που ψιλοχαλάει λιγάκι ο καιρός. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ στον Real Voice 99,5. Είναι η εκπομπή Real Score. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5, έχοντας αρκετή κουβέντα να κάνουμε και σήμερα σε μια όχι τόσο καλοκαιρινή ημέρα, είναι η αλήθεια. Παρότι λέγαμε πως αυτό, ότι πάμε σε τέλος Μαΐου, ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος, τελικά δεν μας έκανε το χατήρι. Λοιπόν, έχουμε κάποιες ανακοινώσεις σιγά σιγά σε ομάδες. Τα έχουμε ξαναπεί ότι έχουμε μπροστά μας φιέστες, όπως αυτή του Αντίμαχου την Κυριακή το απόγευμα. Παίζεται η ομάδα η οποία θα τερματίσει στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας των όμιλων ίσων και θα πάει στο Final Four για την K16. Έχει κληθεί η δική μας η Δέσποινα Μπαλτζή στην Εθνική Νέων Γυναικών. Βγαίνουν σιγά σιγά κάποια σενάρια για ομίλους της ΓΑΜΑ Εθνικής για την επόμενη περίοδο. Μέσα σε όλα αυτά ήρθε να προσθεθεί και η ανακοίνωση του Ιπποκράτη πριν από λίγο, με την οποία ανακοινώνει την συνέχιση της συνεργασίας, την ανανέωση της συνεργασίας με τον Χρήστο Γερογιάννη, ένα ακόμη δικό της παιδί. Ο Χρήστος Γερογιάννης θα παραμείνει στην ομάδα και την νέα σεζόν. Έχουμε το νέο πρόγραμμα της ΕΚΑΣ, σε ένα πρόγραμμα στο οποίο ουσιαστικά κρίνονται δύο εισιτήρια στους Παμπέδες, δύο εισιτήρια που έχουν να κάνουν με δύο μάτς. Έχουμε το Έσπερος ΕΑΚΑ και το ΑΕ Δικαίου Ακαδημία Καλύμνου. Από αυτά τα δύο παιχνίδια θα κριθεί ποιες οι δύο ομάδες θα είναι αυτές οι οποίες θα προκριθούν στο Final Four που θα γίνει 20 και 21 Ιουνίου. Οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι πολύ πιθανόν να γίνει στην Ρόδο αυτό το Final Four με διοργανωτή τον Διαγόρα. Έχουμε αρκετή κουβέντα λοιπόν, οπότε μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε και αρκετά πράγματα δικά σας. Αυτά που τα οποία έχετε στείλει δηλαδή για να τα συζητήσουμε. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι σήμερα ξεκινούν και οι ημιτελικοί στην Greek Basketball League. Στις 8 και 4 έχουμε το παιχνίδι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ενώ στις 6 είναι προγραμματισμένο το μάτς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2.

Λοιπόν, με τα παιχνίδια Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 αρχίζει σήμερα η ημιτελική φάση της Greek Basketball League. Η όνοι αντίπαλοι είναι τα φαβορί για την πρόκριση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έρχεται και λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση της 4ης Ευρωλίγκας στο ΆΚΑ. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2, όποια ομάδα φτάσει τις 2 νίκες προκρίνεται στους τελικούς με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να έχουν φυσικά το πλεονέκτημα έδρας. Τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, το οποίο θα διεξαχθεί σε 10 ομίλους, ουσιαστικά θυμίζοντας κατά κάποιον τρόπο την παλιά Δέλτα Εθνική. Η ΕΠΟ προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς στον σχεδιασμό του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής. Στις 2 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπου αναμένεται να συζητηθεί η νέα προκήρυξη. Σε 10 μέρες το επίσημο έγγραφο θα έχει αποσταλεί σε όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες, ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και οργάνωση. Το πλάνο που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει 10 ομίλους των 12 ομάδων. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων ορίζονται οι αρχές Ιουλίου. Σε περίπτωση που προκύψουν κενά, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι δευτεραθλητές και τριταθλητές από την ίδια ένωση. Ενώ σε ένα ακόμη ακραίο σενάριο, μειωμένο αριθμού συμμετοχών, η διοργανώτρια αρχή είναι έτοιμη να αναπροσαρμόσει τον αριθμό και την σύνθεση των ομίλων, με 9 δηλαδή. Φτάνει να δούμε δηλαδή επί της ουσίας ποιες ομάδες είναι αυτές, πόσες βασικά ομάδες είναι αυτές οι οποίες θα δηλώσουν συμμετοχή. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί φέτος οι πρωταθλητές όλοι ανέβηκαν χωρίς μπαράζ, οπότε έχουν γίνει περισσότερες οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στην ΓΑΜΑ Εθνική. Αξίζει να το δούμε το θέμα τις επόμενες μέρες. Πώς θα γίνει ο καταρτισμός των ομίλων. Φαντάζομαι ότι θα έρθει ξανά αυτός ο περιβόητος ομίλος της Κρήτης, για τον οποίο τα παλιότερα χρόνια πάντα όλοι έκαναν πίσω για να μην χαλάσουν χατήρια εκεί. Είναι και μεγάλη Κρήτη, είναι και πολύ σταυρή. Παράλληλα, το ποδοσφαιρικό καλεντάρι λοιπόν ανοίγει με το κύπελο Ερασιτεχνών στις 2-3 Σεπτεμβρίου, στο οποίο θα συμμετέχουν όλες οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής μαζί με τους κυπελούχους των κατατόπους ενώσεων. Αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Το θέμα να δούμε ποιες ομάδες θα. Και σε ποιους ομίλους βασικά θα μπουν οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Yeah.

Την Κυριακή στις 18:30 έχει προγραμματιστεί η φιέστα του Αντίμαχου. Αντίμαχος ο οποίος πανηγυρίζει, γιορτάζει την επιστροφή του στην Α κατηγορία 12 νήσου. Καλεί τον φιλάθλο κόσμο να βρεθεί στην μεγάλη φιέστα της ομάδας. Αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Κυριακή 31 Μαΐου, ώρα 18:30. Δημοτικό γήπεδο Αντιμάχια. Σας περιμένουμε όλους για να χειροκροτήσουμε τους πρωταθλητές μας, να τιμήσουμε ανθρώπους που στήριξαν την προσπάθεια της ομάδας και να γιορτάσουμε μαζί αυτήν την μεγάλη επιτυχία. Αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Αντίμαχου. Να πούμε ότι η ΕΚΑΣΤ έχει ανακοινώσει το πρόγραμμα των αγώνων, όπως είπαμε, σε final, σε Παμπέδες και Παγκορασίδες. Τα τρία από τα τέσσερα εισιτήρια, τα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια κρίνουν προκρίσεις σε Final Four. Μόνο το Πανιόνιος ΑΕ Δικαίου είναι βαθμολογικά διάφορο στις Παγκορασίδες. Για το ίδιο πρωτάθλημα, ο Έσπερος υποδέχεται την Ακαδημία Καλύμνου την Κυριακή στις 11 παρατέταρτο. Είναι το παιχνίδι. Με την ομάδα της Καλύμνου να έχει το συν 3 από το πρώτο μάτς. Σε περίπτωση που καταφέρει να το διατηρήσει, παίρνει την πρόκριση στο Final Four των Παγκορασίδων. Ενώ ο Έσπερος, αν ο Έσπερος κερδίσει με διαφορά ίση ή μεγαλύτερη των 3 πόντων, τότε εκείνος θα πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση και θα παίξει με τον Ιάλισσο. Τώρα, στα παιχνίδια Έσπερος ΕΑΚΑ, παιχνίδι το οποίο έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στις 3 είναι το μάτς αυτό, και το παιχνίδι ΑΕ Δικαίου, Ακαδημία Καλύμνου το Σάββατο στις 7 παρατέταρτο, σε αυτά τα δύο μάτς κρίνονται οι προκρίσεις για το Final Four των Παμπέδων. Ο νικητής από το ΑΕ Δικαίου Ακαδημία Καλύμνου θα αντιμετωπίσει τον Διαγόρα στον ημιτελικό. Ο νικητής από το μάτς Έσπερος ΕΑΚΑ θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό στον ημιτελικό. Ξαναλέω ότι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα ξέρω ότι η ομάδα του Διαγόρα. Πολλά σαρτά με έκανα, ωραία. Καλά πάει αυτό. Ξέρω ότι η ομάδα του Διαγόρα και η ομάδα του Εσπέρου είναι οι δύο ομάδες που έχουν ζητήσει τα Final Four των Παμπέδων. Έχουν ζητήσει και οι δύο των Παμπέδων, που είναι 20 και 21 Ιουνίου. Οπότε μένει να δούμε την απόφαση της ΕΚΑΣΤ. Νομίζω πάντως, χωρίς να προδικάζω, νομίζω ότι επειδή έχουν γίνει πάρα πολλά Final Four στο Βόρειο Συγκρότημα, ότι η λογική λέει πως το συγκεκριμένο Final Four θα γίνει στην Ρόδο. Μάλλον θα γίνει στην έδρα του Διαγόρα κιόλας, ο οποίος το έχει ζητήσει δηλαδή.

Λοιπόν, για να κλείσουμε σιγά σιγά με το κομμάτι του μπάσκετ, να πούμε ότι στον Κολοσσό θα συνεχίσει και τη νέα αγωνιστική περίοδο Ζωής Καράμπυλας, ο οποίος μαζί με τον Νίκο Τσιακμά που αποκτήθηκε από τον Ηρακλή και τον βασικό Αμερικανό Άσο, τώρα ήθαν ο Νίκος ή κάποιος άλλος, θα αποτελέσουν την τριπλέτα στους playmaker για τους Θαλασσί. Ο Τσιακμάς αποτελεί τον αντικαταστάτη του Κολοβέρου, που αποτελεί παρελθόν από τον Κολοσσό από 3 χρόνια, ενώ παρελθόν από τους Θαλασσί αποτελεί και ο Λίνος Χρυσικόπουλος, ο οποίος δεν θα συνεχίσει στην ομάδα της Ρόδου, όπως και ο Περικλής Κουρουπάκης, που ανήκει στον Προμηθέα Πάτρας. Όπως είναι γνωστό, ο Κολοσσός έχει συμφωνήσει με τον Νίκο Τσιαχμά, με τον Γιώργο Καμπερίδη και με τον Βασίλη Χριστίδη, ενώ συνεχίζονται και οι συζητήσεις με τον Ανδρέα Πετρόπουλο για τη νέα σεζόν στην Greek Basketball League, ώστε να ανανεώσει την συνεργασία του. Σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι στις κλήσεις της Εθνικής Νέων Γυναικών βρίσκεται η Δέσποινα Μπαλτζή. Η 19χρονη αθλήτρια που ξεκίνησε στον Ιάλισσο έπαιξε με μεγάλη επιτυχία στον Άρη και πλέον βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Κλήθηκε από την Ομοσπονδιακή Τεχνικό Φρόσο Δρακάκη. Η Ομοσπονδία της Εθνικής Νέων Γυναικών εν ώψη της συμμετοχής στο Ευρωμπάσκετ Under 20 β' κατηγορίας θα γίνει στην Θεσσαλονίκη. Και εκεί, όπως είπαμε, βρίσκεται και το κορίτσι της από την Ρόδο, η Δέσποινα Μπαλτζή. Προπονήτρια είναι η Φράσο Δρακάκη με βοηθούς προπονητές τον Γιώργο Βελτσίστα και τον δικό μας τον Γιάννη Παπούλη. Το Ευρωμπάσκετ Under 20 β' κατηγορίας θα διεξαχθεί στο Σαμόκοβ στην Βουλγαρία από τις 4 έως και τις 12 Ιουλίου και η Ελλάδα θα είναι στον πρώτο όμιλο με την Ιρλανδία, την Αλβανία και το Αζερμπαϊτζάν. Στα μπασκετικά νέα αξίζει να αναφέρουμε ότι ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ιπποκράτη ο Χρήστος Γερογιάννης. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά η ομάδα μας ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Χρήστο Γερογιάννη. Ο Χρήστος θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού μας πλάνου, προσφέροντας σταθερότητα και ουσιαστική συμβολή σε κάθε του παρουσία. Η συνέπειά του, η αγωνιστική του νοοτροπία και η διάθεσή του να βοηθήσει την ομάδα σε κάθε συνθήκη αποτελούν πολύτιμα στοιχεία για την συνέχεια. Συνεχίζουμε μαζί, αναφέρει η ανακοίνωση του Ιπποκράτη για τον Χρήστο Γερογιάννη, για ένα παιδί του Συλλόγου, το οποίο συνεχίζει κανονικά και τη νέα χρονιά στην National League 2.

Λέγαμε τις προηγούμενες μέρες για το βόλεϊ, για τα όσα έγιναν εκεί από μια επιστολή του Γαλιμνιακού, με την οποία ουσιαστικά ανέφερε κάποια πράγματα για κάποιους λάθος προγραμματισμούς, για κάποιες λάθος κινήσεις από πλευράς ΤΕΟΠΕ. Αυτό έφερε αρχικά την παρέτηση του Προέδρου, του Στάθη Μαθιουδάκη, ο οποίος τόνισε βέβαια μεταξύ άλλων στην συγκεκριμένη επιστολή που είχε στείλει και ότι είχε προηγηθεί μια τηλεδιάσκεψη στην οποία αναφερόταν ξεκάθαρα ότι ο Γαλιμνιακός έτσι κι αλλιώς θα είναι στο Final Four. Όλο αυτό έφερε κάποιες άλλες ειδωτές αντιδράσεις. Πέρα από την αρχική παρέτηση του Προέδρου, έφερε μια ανακοίνωση από τα υπόλοιπα σωματεία εκτός του διαγωνιστικού αντιδράσεις. Πέρα από την αρχική παρέτηση του Προέδρου, έφερε μια ανακοίνωση από τα υπόλοιπα σωματεία εκτός του διαγόρα της ΑΣΠΕΔ και του Γαλιμνιακού, στήριξης ουσιαστικά στην

λέει, όπως η ομόνοια, η ευγένεια και η ποιότητα των ανθρώπων του χώρου παραμένουν αναλύωτες. Χαρακτηριστικά, στην επιστολή του αναφέρει: το βόλεϊ το γνώρισα δυστυχώς σε μεγάλη ηλικία. Αυτό που με κέρδισε και με έκανε να το αγαπήσω ήταν η ομόνοια και η ευγένεια του αθλήματος και η ποιότητα των ανθρώπων που ασχολούνταν με αυτό. Διαβάζοντας τις επιστολές που υπέγραψαν η πλειοψηφία των σωματείων και οι άμεσοι συνεργάτες μου στην τοπική επιτροπή, διαπίστωσα με μεγάλη χαρά ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει και όλα αυτά που έχω αγαπήσει στο βόλεϊ και στον κόσμο που ασχολείται με αυτό συνεχίζουν να υπάρχουν. Γι' αυτόν τον λόγο ανακαλώ την παραίτησή μου και θα συνεχίζω να αγωνίζομαι για το καλό του αθλήματος από την θέση του Προέδρου. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των σωματείων για την στήριξή τους και να τους υποσχεθώ ότι θα παραμείνω δίπλα στο άθλημα όσο οι συνθήκες μου το επιτρέπουν, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του κυρίου Μαθιουδάκη.

Και τις ερωτήσεις που μου κάνετε για τον Ευκλή, για κάτι που έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες, υπάρχει μια τοποθέτηση με την οποία αναφέρει ότι, με την οποία αναφέρεται πως σε περίπτωση που αρκετές ομάδες δεν δηλώσουν συμμετοχή στην ΓΑΜΑ Εθνική, πέντε

τις μεγάλες ενώσεις θα έχουν πρόταση για να προτείνουν και στον δευτεραθλητή τους να ανέβει στην ΓΑΜΑ Εθνική. Αν αυτό γίνει, κάτι τέτοιο θα γίνει και στην δική μας ένωση και θα πρέπει να κάνει την πρόταση στη συνέχεια στον Ευκλή, αν ο Ευκλής θέλει να ανέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Για το τι γίνεται με ΑΟΠ Ηλίου και Καταβιά υπάρχει δουλειά ακόμη, για το τι πρόκειται να γίνει τη νέα σεζόν. Όλα ανοιχτά είναι για το μέλλον της Καταβιάς στην Α κατηγορία, για το αν η ομάδα κατέβει στην Α κατηγορία την επόμενη χρονιά. Κάτι παρόμοιο υπάρχει και στον ΑΟΠ Ηλίου για μια πιθανή συζήτηση να μπορέσει η ομάδα να δώσει βάρος περισσότερο στις ακαδημίες της και να δηλώσει από μόνη της ουσιαστικά συμμετοχή στην Β' κατηγορία. Όλα αυτά βέβαια είναι ρευστά, πάρα πολύ ρευστά ακόμη. Υπάρχει χρόνος αρκετός για να δοθούν οι απαραίτητες τέτοιες απαντήσεις, οπότε ας περιμένουμε. Φινάλε για σήμερα, τα υπόλοιπα αύριο στις 4 εδώ στον Real Voice 99,5. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
3: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
2: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
3: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
5: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
6: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
7: Στη High Season τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, την παραγγελία!
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
12: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες? Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
13: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
12: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
5: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη μας παρέα, στο Real Voice 99,5, στο πρωινό μας Express. Είναι 5η, 28 Μαΐου, η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου, ένας υπέροχος καιρός, μια υπέροχη θέα. Εδώ, από το στούντιο, με την ωραιότερη θέα, δεν νομίζω να υπάρχει πουθενά αλλού, αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς. Όταν κάνουμε τις εκπομπές μας. Έχουμε και σήμερα μια πολύ γεμάτη εκπομπή. Γιατί αυτές οι μέρες είναι πολύ γεμάτες. Πολύ επικαιρότητα, πολλά γεγονότα, σημαντικά γεγονότα. Και ελπίζω να προλάβω να χωρέσω στην εκπομπή μας, το χρόνο που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, αυτά τα οποία θέλω να σας πω. Να σας παρουσιάσω, να σχολιάσουμε με τους προσκεκλημένους μας. Γι' αυτό θα προσπαθήσω στην εισαγωγή μου να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομη. Παρουσιάζω λοιπόν αμέσως την ομάδα μας, Πέρης Βασιλάκης, που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Στα γραφεία σύνταξης η Δέσποινα Κουλούμπρη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η Νατάσα Παμπρή με τα δελτία ειδήσεων. Ανά ώρα κοντά σας ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10, θα δώσει συνέχεια στην πρωινή ζώνη που ξεκίνησε νωρίς το πρωί με τον Μανώλη Παπάζογλου και σας έχει δώσει ήδη ένα πρώτο στίγμα, μια πρώτη εικόνα. Είναι ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στη τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Είμαστε κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα για τις αγορές σας με υπέροχες προσφορές. Δύο καταστήματα, δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και στην Ιαλισσό από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, αλλά το ξέρουμε εδώ και 70 χρόνια. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Τους ευχαριστούμε για την υποστήριξη της εκπομπής μας. Χάρη σε αυτούς, το πρωινό Express έρχεται κοντά σας κάθε πρωί λίγο μετά τις 8. Είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο χθες και ένα πολύ μεγάλο μέρος της συνεδρίασης το μονοπόλησε το θέμα των drones. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη, μπήκε όμως στη συζήτηση γιατί το βάλαμε εμείς εδώ από τον Real Voice. Αν δεν το είχαμε βάλει με τέτοια επίταση το θέμα, δεν επρόκειτο να συζητηθεί τίποτα. Όχι βέβαια ότι πήραμε απαντήσεις. Απέναντίας, αν έβαζα ένα τίτλο, θα σας έλεγα σήμερα ότι τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο θολά. Ακόμα πιο γκρίζα. Μετά το One Man Show που επιχείρησε ο Σωτήρης Βαγιανός για να πέσει σε απίθανες στα όρια του κωμικοτραγικού τελικά αντιφάσεις. Άλλα τη μια, άλλα την άλλη. Στο μόνο που επέμεινε, γιατί το έπαιξε καμιά πενινταριά φορές στη διάρκεια της τοποθέτησής του, ήταν το ότι κατηγόρησε τον Real και εμένα προσωπικά για παραπληροφόρηση. Αλήθεια. Αλήθεια. Μιλάνε για παραπληροφόρηση. Τέλος πάντων, θα τα δούμε και θα σας πω εγώ ποιος παραπληροφορεί τελικά και ποιος είναι αυτός που διαστρεβλώνει. Εδώ είμαστε. Θα ασχοληθούμε λοιπόν μετά του Δημοτικού Συμβουλίου και θα είναι κοντά μας στην πορεία της εκπομπής ο τηλέμαχος Καμπούρης και ο Νίκος Γερονικόλας. Πέραν αυτού του θέματος όμως, Θα είναι κοντά μας και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Μανώλης Κουτουλάκης, για τη μεγάλη εκδήλωση του Σαββάτου που έχει να κάνει με τη λειψιδρία και τις πλημμύρες στα νησιά. Ενώ κοντά μας θα είναι και ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, ο κύριος Ανδρουλάκης, για να δούμε λίγο τι γίνεται με την αστυνόμευση στους δρόμους. Τέσσερις προσκεκλημένοι λοιπόν σήμερα, τρία τα μεγάλα θέματα. Δεν ξεχνάμε βεβαίως ότι αύριο το πρωί έχουμε στο Καστέλο τη μεγάλη συνάντηση της αυτοδιοίκησης. Και εδώ δεν μπορώ παρά να επισημάνω αυτό το τεράστιο κοντράστ, το επίπεδο της δικής μας αυτοδιοίκησης στον πάτο όπου το έχουν οδηγήσει, και θα το τεκμηριώσω σε λίγο αυτό το οποίο λέω, και από την άλλη πλευρά να έρχεται εδώ η αφρόκρεμα της αυτοδιοίκησης σε επίπεδο περιφερειών και δήμων, με περιφερειάρχες και δημάρχους, που ανάκουγαν αυτά τα οποία γίνονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου, σίγουρα θα είχαν κάνει χαρακίρι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, το λόγο στο Γιάννη Μανολά. Να δούμε καταρχήν τι γίνεται με την πρόγνωση του καιρού και επανερχόμαστε.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 27, υψηλότερη θερμοκρασία στην Ανατολική Ρόδο από 19 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες να μην απασχολούν. Άνεμοι επιμένουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28, υψηλότερη θερμοκρασία στην Ανατολική Ρόδο μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου, 29 το πολύ στην Λίνδο. Να δούμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για το Σαββατοκύριακο, αλλά και πώς θα ξεκινήσει ο Ιούνιος. Υπέροχες καιρικές συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν, φίλες και φίλοι, το Σαββατοκύριακο, αλλά και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε όλα τα νησιά, ενώ οι βραδιές θα κυλάνε με ξάστερο ουρανό. Καλοκαιρινός πλέον προβλέπεται ο καιρός. Οι θάλασσες τώρα θα είναι καλοτάξιδες, με τους ανέμους να πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις το Σάββατο, φτάνοντας στα 5 μέχρι μποφόρ. Όμως την Κυριακή και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα εξασθενήσουν περαιτέρω στα 3 με 4 μποφόρ και θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, επικρατώντας κατά τις μεσημβρινές ώρες μια έτσι δυτική-βορειοδυτική για λίγες ώρες αύρα. Οι θερμοκρασίες θα ανεβαίνουν κάθε μέρα και έναν βαθμό, και την 1η Ιουνίου, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, θα ξεπεράσουν και τους 30 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, ειδικά στις γνωστές περιοχές του νομού, όπως στην Ανατολική Ρόδο και στο Καστελόριζο. Δεν αποκλείεται και η Σήμη να ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς. Τα βράδια μόνο στα ορεινά θα πέσει ο υδράγειος, θα πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλό τριήμερο, καλό μήνα και καλά να περάσετε.

Και πριν πάω στο θέμα των drones, όπου τα πράγματα, όπως σας είπα, έγιναν ακόμα πιο θολά, ακόμα πιο γκρίζα, ακόμα πιο ασαφή, με απίθανες αντιφάσεις τις οποίες έπεσε ο γνωστός πια Βαγιανός, δεν μας εκπλήσει. Θέλω να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο για την ποιότητα και της χθεσινής συνεδρίασης. Και όλα αυτά τα απίθανα τα οποία ακούγονται εκεί μέσα και κάποιοι τα ανέχονται. Θα ξεκινήσω από αυτό το απίστευτο το οποίο είπε ο Ευάγγελος Μανδρακός, ο οποίος έφερε άκουσον στο Δημοτικό Συμβούλιο το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη στο ΑΚΑ. Από την πόλη έρχομαι. Για να πει ότι έχουμε και εδώ τέτοια. Wow.

0: εφιολόγημα ήταν αυτό. Γι' αυτό σας είπα, το contrast με την αυτοδιοίκηση εδώ. Όπως την έχουν φτάσει στον πρώτο βαθμό, αναφέρομαι πάντα στο Δήμο της Ρόδου. Της Ρόδου, γιατί τέτοια ρεζιλίκια που παρακολουθούμε τα τελευταία 3 χρόνια δεν νομίζω να έχουν προηγούμενο στην ιστορία της αυτοδιοίκησης. Από τη μία αυτό και από την άλλη η μεγάλη συνάντηση των αυτοδιοικητικών της Ευρώπης που γίνεται αύριο στο Καστέλο, ημέρα με τη νύχτα. Να το επαναλάβω. Μία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όλα αυτά τα απίθανα τα οποία λέγονται εκεί μέσα, αν άκουγαν οι άνθρωποι αυτοί, θα είχαν κάνει καρακίρι, ειλικρινά. Είναι τραγικό να συνειδητοποιείς πόσο κάτω και πιο κάτω και ακόμα πιο κάτω τραβάνε το θεσμό. Παίρνει λοιπόν την πάσα ο μεγάλος πασαδόρος Κολιάδης και δίνει μια παράσταση μελό. Λίγο ακόμα και θα βγάζαμε χαρτομάντιλα. Η υποκρισία χθες χτύπησε κόκκινο. Ήρθανε, λέει, παιδιά στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω πού, στο γραφείο του, δεν ξέρω πού τον βρήκανε. Και ακούστε, παιδιά του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου, τι ερώτηση του θέσανε. Ήταν το πρώτο πράγμα που είχαν να θέσουν τα παιδάκια. Πώς γίνεται, λέει, να βλέπεις τη φάτσα σου στα social, ξέρω εγώ, στα site και τα λοιπά και από κάτω να υπάρχει τέτοια παραπληροφόρηση. Σόπα! Ξέρανε τα παιδάκια ότι αυτά είναι παραπληροφόρηση του Δημοτικού και του Γυμνασίου κάτω από τη φωτογραφία του με τη φάτσα του. Και εγώ τους είπα ότι εντάξει, έτσι έχουν τα πράγματα. Δυσκολεύτηκα, λέει η αλήθεια. Α, ξέχασα το βασικό. Τον ρωτήσανε σαν δήμαρχο, αλλά και σαν πατέρα. Και δυσκολεύτηκε να τους απαντήσει, αλλά να, αυτά έχει η ζωή, η πολιτική, τέλος πάντων, αυτό είναι το επίπεδο. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι και όλες αυτές τις ανοησίες, τις οποίες λέει κάθε φορά, αυτό το μελό, σας λέω λίγο ακόμα και θα βγάζαμε χαρτομάντιλα. Ξεχνάει ή νομίζει ότι έχουμε μνήμη αμοιβάδας και δεν θυμόμαστε ποιος έφτασε στον πάτο το επίπεδο του δημοσίου διαλόγου, ποιος έχει εκχυδαίσει μέχρι εκεί που δεν πάει το Δημοτικό Συμβούλιο, όταν τον πρώτο χρόνο κυρίως, γιατί μετά δεν ξέρω τι άλλαξε, δεν ξέρω τι έγινε μετά, που μεταλλάχθηκαν τα πράγματα και τι και πώς και ποιοι και γιατί και ποιος συμφώνησαν και τι συμφώνησαν και τι έκαναν. Να θυμηθούμε την περίπτωση της επίθεσης στον τηλέμαχο Καμπούρη. Αυτό το αμόκ που είχε πάθει ο Κολιάδης καθυβρίζοντάς τον. Εκεί δεν σκέφτηκε, εγώ δεν θα σας πω την οικογένεια αυτού που έβαλε μπροστά και τον σφυροκοπούσε με τις πιο χυδαίες εκφράσεις που έχουν ακουστεί ποτέ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ντροπή, ντροπή για την αυτοδιοίκηση της περιοχής. Δεν θα πω λοιπόν την ίδια την οικογένεια του συγκεκριμένου Δημοτικού Συμβούλου του τηλέμαχου Καμπούρη. Θα πω για το παράδειγμα που έδινε αυτός ο πατέρας, που χθες συγκινήθηκε ο πατέρας και δεν μπορούσε να απαντήσει στα παιδιά. Στα παράδειγμα που έδινε στα δικά του παιδιά που τον ακούγανε να καθυβρίζει τους δημοτικούς συμβούλους και όποιον δεν του γούσταρε και όποιον δεν του άρεσε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί νόμιζε ότι με το που έγινε δήμαρχος έγινε και σερίφης. Αυτά τα ξέχασε και νομίζει ότι τα ξεχάσανε και οι άλλοι και ήρθε χθες δακρύβρεκτος να μας πει με πόση δυσκολία, πόσο δυσκολεύτηκε να απαντήσει στα παιδάκια που του είπανε πώς γίνεται κάτω από τη φάτσα του να βλέπει αυτά που του γράφουν και που του λένε. Τι επιλεκτική μνήμη και τι επιλεκτική ευαισθησία. Ξέχασε ο Κολιάδης τι έσερνε στον Αντώνη Καμπουράκη. Υπάρχει άνθρωπος που να διασύρθηκε περισσότερο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Κολιάδη όπως ο Αντώνης Καμπουράκης? Προφανώς και δεν μπορώ να τα επαναλάβω από τα μικρόφωνα αυτά που του έλεγε και τα υπονοούμενα που άφηνε, και όχι μόνο υπονοούμενα, μπροστά του τα έλεγε. Αυτός ο οποίος κόπτεται για τα παιδάκια που τον ρωτήσανε, δεν σκέφτηκε εκείνη την ώρα ότι και ο Αντώνης Καμπουράκης έχει και οικογένεια και παιδιά και ακούει αυτά τα ανήκουστα, τα υβριστικά, τα χυδαία, ποιος έχει εκχυδαίσει Αλέξανδρε Κολιάδη, το δημοτικό βίο, το δημοτικό συμβούλιο και έρχεσαι τώρα να κλάψεις δακρύβρεκτος μελό, υποκρισία, υποκρισία, φαρισαϊσμός μέχρι εκεί που δεν πάει για τα παιδάκια που ήρθαν στο γραφείο σου να σε ρωτήσουν σαν δήμαρχο και σαν πατέρα. Ουέι μην γραμματείς και φαρισαί υποκριτές. Δεν τρέπεστε να τα λέτε αυτά και να δίνετε αυτές τις παραστάσεις του εσχίστου είδους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι πραγματικά εξοργιστικό. Και να σας πω, επειδή αυτά γίνανε σε κοινή θέα, live streaming μάλιστα, υπάρχουν, καταγεγραμμένα είναι. Μην βγούνε και μου πούνε ότι δεν τα πάνε και ότι η Παυλάκη είναι υπερβολική και παραπληροφορεί και δεν ξέρω εγώ τι άλλες ανοησίες θα βρουν να πούνε, γιατί τα έχουν πει και είναι καταγεγραμμένα. Καταγεγραμμένα σε φάκελο που γράφει ιστορία για τον εκχυδαϊσμό του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Αλέξανδρο Κολιάδη προσωπικά. Προσωπικά. Είναι ανίκουστο, είναι εξοργιστικό να θεωρούν ότι απευθύνονται σε ανόητους, σε αμνήμονες, σε ανθρώπους που δεν έχουν στοιχειώδη κρίση και δεν θυμούνται τα απίθανα τα οποία έχουν συμβεί μέσα σε εκείνη την αίθουσα. Και απορώ με τον Αντώνη Καμπουράκη. Πραγματικά, δεν τον πρόδωσε μόνο πολιτικά την εμπιστοσύνη του, τον πρόδωσε και ανθρώπινα. Και όλοι ξέρουμε και τη φιλοξενία και τα πάντα όλα. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται, πώς καταδέχεται, όχι σε πολιτικό επίπεδο, αλλά σε ανθρώπινο επίπεδο. Απορώ πώς καταδέχεται ο Αντώνης Καμπουράκης να βάζει πλάτη σε έναν άνθρωπο που τον έχει διασύρει. Και επαναλαμβάνω, όχι πολιτικά, ανθρώπινα. Είναι ζήτημα ανθρώπινης αξιοπρέπειας πια. Και τον ακολουθεί και συμφωνεί με ό,τι πει και έχει γίνει το δεκανίκι του Κολιάδη ο άνθρωπος που διασύρθηκε με τον πιο χυδαίο τρόπο από αυτόν τον άνθρωπο. Πραγματικά όμως, απορώ. Και για να το κλείσω, χθες είχαμε και μια διαφοροποίηση και τον τιμά αυτό. Μιχάλης Κορδίνας πήρε πίσω την ψήφο του. Δεν ξέρω αν ουσιαστικά μπορεί να την πάρει, πολιτικά όμως την πήρε. Την ψήφο που είχε δώσει για τα ντρόνς μέσα στην Δημοτική Επιτροπή. Είχε ψηφίσει ναι. Και χθες, όταν έγινε η συζήτηση και άκουσε όσα άκουσε, ανέκρουσε πρίμναν και είπε ότι όχι, ανακαλώ, δεν είχα την ενημέρωση, δεν μπορείτε να παρακολουθείτε τους πολίτες χωρίς την έγκρισή τους. Και νομίζω αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, πάμε στον Τηλέμαχο Καμπούρη που είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, για να σχολιάσουμε μαζί του αυτά τα απίθανα τα οποία ακούσαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Καμπούρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Παυλάκη.
0: Εσείς δεν συγκινηθήκατε όταν ακούσατε εκείνο το λογίδριο, το μελό, για το ότι τον ρωτάνε τα παιδάκια, για το τι γίνεται όταν βλέπει τη φάτσα του με τα σχόλια από κάτω? Δεν συγκινηθήκατε, δεν δακρύσατε, δεν κλάψατε?
1: Εγώ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και ποτέ δεν το κρύψα, και άλλωστε ήμουν ένας από αυτούς που γνώριζε καλύτερα τον καθένα τον Αλέξανδρο Κολιάδη. Ήμασταν στενοί φίλοι για τα χρόνια της θητείας μας, τουλάχιστον στα πρώτα 3,5 χρόνια, μέχρι να πάρει την απόφαση να αυτονομηθεί και να διεκδικήσει τη Δημαρχία της Ρόδου, είχα μια πάρα πολύ στενή επαφή, οπότε δεν ξαφνιάζουμε με τίποτα από τις αντιδράσεις και τις συμπεριφορές του Αλέξανδρου Κολιάδη, οπότε μοιραία και δεν συγκινούμε. Να σας πω όμως κάτι το οποίο θέλω να μείνει και να καταδειχθεί, ότι το μόνο θετικό στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ότι εν τη απουσία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Κυριάκου Κασάπη, και αντικαθιστώντας τον
0: ο Στράτος Καρίκης,
1: τουλάχιστον έγινε μια συζήτηση και ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και ερωτήσεις επί ερωτήσεων και ερωτήσεις επί κάποιων δηλώσεων που έγιναν. Τουλάχιστον έγινε μια
0: γεγονός. Έχετε δίκιο από αυτή την άποψη. Ναι.
1: Διαφορετική συνεδρία σε σχέση με όλες τις προηγούμενες. Αλλά όπως και να έχει, αυτό δεν αλλάζει την κατάσταση που υπάρχει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα επανέλθει ο κ. Κασάπης, θα επανέλθουμε και εμείς τα ίδια. Είναι σίγουρο αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: δεν τρέφω ελπίδες ότι θα αλλάξει κάτι.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα αυτό. Γίνατε σοφότερος εσείς χθες. Έτσι, θέλω λίγο τη σημειολογία της χθεσινής συνεδρίασης. Το πώς τοποθετήθηκε ο Κολιάδης, ο Βαγιανός, η μη τοποθέτηση Χαλκιά, αλλά και μία κίνηση η οποία έγινε και όντως μας προκάλεσε έτσι ένα ενδιαφέρον και μία απορία. όταν γύρισε ο Κολιάδης και είπε στον κύριο Καρίκη να κόψει το Βαγιανό. Όταν άρχισε να μιλάει για τα ανδραγαθήματά του στη Μεσαιωνική πόλη. Κάτι τέτοιο Εντάξει. πιάσαμε. Εσείς που ήσασταν εκεί, φαντάζομαι το είδατε καλύτερα από ότι εμείς οι απ' έξω.
1: Ναι. Θα σας πω. Θεωρώ ότι η χθεσινή παρουσίαση των drones έπρεπε να έχει προηγηθεί και της Δημοτικής Επιτροπής, στην οποία τέθηκε ως θέμα η διακήρυξη του διαγωνισμού για τα drones. Διότι δεν θα κρίνω την παρουσίαση αυτή καθεαυτή και αν ήταν λεπτομερής και επαρκής, θα κρίνω όμως ότι δεν υπήρχε ενημέρωση στο σώμα σε ό,τι έχει να κάνει με τα drones.
0: Ναι.
1: Οπότε θα ήταν πολύ καλύτερο και πολύ αποδοτικότερο αυτή η παρουσίαση να έχει προηγηθεί της Δημοτικής Επιτροπής που ψήφισε ομόφωνα τη διακήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θεωρώ ότι η χθεσινή, έστω και αργά, ήρθε μια παρουσίαση η οποία έδωσε μια μυρωδιά, ας το πούμε λαϊκά,
0: ναι.
1: τι θα αποτελεί αυτή η προμήθεια σε συνδυασμό με το εργατικό προσωπικό το οποίο θα προσληφθεί. Τέλος πάντων, έδωσε μια μυρωδιά
0: ναι.
1: της όλης σύμβασης η οποία προτίθεται να συνάψει στη Δημοτική Αρχή με τον οποιοδήποτε ανάδοχο.
0: Εδώ όμως, θέλω έτσι, επιτρέψτε μου να πω το εξής, κύριε Καμπούρη, ότι εάν δεν το είχαμε σηκώσει το θέμα αυτό εμείς εδώ, και μιλήσαμε και μαζί τις προηγούμενες μέρες, έτσι, αν δεν το είχαμε σηκώσει αυτό το θέμα, μην απατάστε, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό το οποίο έγινε χθες. Αυτό προκλήθηκε λόγω των πολλών τοποθετήσεων και νομικών που έγιναν μέσα εδώ στα μικρόφωνα, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι στην ουσία, λέει, το μόνο που έκαναν ήταν να επιβεβαιώνουν τον πρόλογο της δημοσιογράφου, πάρα πολύ προσβλητικό για τους ανθρώπους που μίλησαν, γιατί εγώ έβγαλα ανθρώπους ως, και εσείς νομικός είστε, και νομικούς που έβγαλα για τη νομική τους άποψη για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Έτσι.
1: Κυρία Παυλάκη, είναι προσφυλή συνήθεια της Δημοτικής Αρχής ό,τι δεν την βολεύει να το υποβαθμίζει και να το κατηγορεί. Από εκεί και πέρα είδαμε το εξής πρωτάκουστο στην παρουσίαση των drones. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε αυτό. Στην παρουσίαση, σε ό,τι έχει να κάνει με τα drones, είχε τους τίτλους των συνεντεύξεων όλων εμάς που τολμήσαμε γιατί μάλλον τους ενόχλησε ότι τολμήσαμε
0: να κάνετε ερωτήσεις.
1: Ναι. Και να κάνουμε όχι ερωτήσεις, να σχολιάσουμε την αυστηρότητα της νομοθεσίας σε ό,τι έχει να κάνει με τα προσωπικά δεδομένα.
0: Και την
1: δυσκολία που θα αντιμετωπίσει η Δημοτική Αρχή, αλλά και ο μελλοντικός ανάδοχος, προκειμένου να εξασφαλίσει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τολμήσαμε λοιπόν να πούμε ότι υπάρχει μια αυστηρή νομοθεσία η οποία πρέπει να ξεπεραστεί προκειμένου να φτάσουμε στο τελικό στάδιο και να το δούμε να υλοποιείται.
0: Ναι.
1: Αυτό το είδαμε, να ξέρετε, τις δηλώσεις μας και τους τίτλους των δηλώσεών μας με ονόματα, και δεν έχω και λόγο να μην τους κατονομάσω, και ο κύριος Μαλιαράκης και ο κύριος Τεχνίτης και ο κύριος Σαββής και εγώ, που επιλέξαμε το σταθμό σας για να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας, θα το πω, σε ό,τι έχει να κάνει με την αυστηρότητα της νομοθεσίας και αν θα μπορέσει να ξεπεραστεί τελικά, είδαμε να είμαστε μέρος της παρουσίασης των drones, δηλαδή καμία σχέση με την ουσία.
0: Ναι, από την άλλη όμως, αυτό δείχνει ότι και εμείς εδώ ως μέσο ενημέρωσης, κύριε Καμπούρη, και εσείς, όπως οφείλετε ως πολίτες, και ως πολίτες θα το πω εγώ, και ως επιστήμονες νομικοί, από τη στιγμή που δεν έχουμε τα δεδομένα ως τοπική κοινωνία, έτσι, πήρανε μια απόφαση να εγκρίνουν τους όρους ενός διαγωνισμού μιας δημοπράτησης, και χθες που κουνούσε το δάχτυλο ο Βαγιανός, ο γνωστός Βαγιανός, ότι είστε αδιάβαστοι στη μελέτη. Γιατί δόθηκε ποτέ αυτή η μελέτη? Παρουσιάστηκε ποτέ αυτή η μελέτη? Για να μην υπάρχουν απορίες. Αλήθεια τώρα.
1: Κύριε Παυλάκη, ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι, και τώρα μιλάμε για τα αυτονόητα, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή είναι να λέει την αλήθεια και με επιχειρήματα και να δεικνύει τα προβλήματα πριν φτάσει στην κατάσταση να τα πληρώσει ο πολίτης και η τοπική οικονομία. Διακρίναμε κάποιο πρόβλημα. Τολμήσαμε κατά τη Δημοτική Αρχή να βγούμε και να το συζητήσουμε στο δημόσιο διάλογο σε ένα μέσο, και αυτό ήταν το αμάρτημά μας. Τέλος πάντων, ας μπούμε λίγο στην ουσία.
0: Ναι.
1: Για το θέμα των drones στη Μεσαιωνική πόλη, είμαστε ξεκάθαροι και νομίζω όλο το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράστηκε. Σχεδόν όλο το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράστηκε κατά τον ίδιο τρόπο. Όλοι θέλουμε την ασφάλεια. Όμως η ασφάλεια δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για αποφάσεις χωρίς να υπάρχει επαρκή διαφάνεια ή ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο. Και να σας πω και κάτι πολύ, πολύ ορθολογικό. Μιλάμε για ένα έργο με πάρα πολύ μεγάλο κόστος, σε ένα χώρο ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας, με χιλιάδες επισκέπτες, με κατοίκους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται καθημερινά. Θέσαμε λοιπόν κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες κάποιες ψιλοαπαντήθηκαν μέσω της παρουσίασης, κάποιες όμως έμειναν αναπάντητες. Και αυτές οι αναπάντητες είναι αυτές που θα δούμε ανάλογα με την εξέλιξη που θα έχει και την τροπή που θα πάρει η συγκεκριμένη διακήρυξη, εάν θα απαντηθούν και αν θα μπορέσουν να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Δεν μιλάμε απλώς για μια τεχνική προμήθεια, μιλάμε για μια συνεχή επιτήρηση σε ένα ζωντανό οικισμό που τη χάρη να είναι και μνημείο UNESCO, έτσι.
0: Ναι. Και τώρα πάνω σε αυτό που λέτε, επειδή είδα και εγώ τις κάρτες που έβγαλε, την παρουσίαση την οποία έκανε, ουσιαστικά αυτό το οποίο προκάλεσε όλη τη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα είναι η κάλυψη του συνόλου, η αστική επιτήρηση. Κάτι το οποίο απαγορεύεται ρητά από την νομοθεσία. Αφού λοιπόν μας κατηγορούν και εμάς και εσάς για παραπληροφόρηση και άγνοια και αδιάβαστη και όλες αυτές τις ανοησίες που ακούσαμε χθες, εγώ διαβάζω επιχειρησιακή λειτουργία μη επανδρομένων αεροσκαφών. Άμεση κάλυψη του συνόλου της περιφέρειας μεσαιωνικής πόλης σε πραγματικό χρόνο. Άμεση επέμβαση συμβάντων. Άμεση επέμβαση σε περίπτωση συμβάντος παροχής πρώτης βοηθειών. Και εδώ ακούσαμε και το εξής γελίο. Γελίο κατά την άποψή μου και το λέω ευθαρσός, κύριε Καμπούρη, αντιφατικό μέχρι εκεί που δεν πάει. Από τη μια να λέει ο Βαγιανός ότι θα πετάνε σε 1500 πόδια ψηλά και από εκεί δεν έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν ούτε πρόσωπα.
1: Προφανώς το αναφέρεστε στο περιστατικό με το εστιατόριο,
0: ναι,
1: και το
0: ούτε πινακίδες. Κατά τα άλλα όμως, από εκεί πάνω που δεν θα μπορεί να διακρίνει τίποτα, θα διακρίνει τον πελάτη του εστιατορίου που μπορεί να πνίγεται, ενώ δεν θα τον έχει δει, ας πούμε, ο διπλανός του, δεν θα τον έχει δει τον καρσόνι, δεν θα τον έχει δει ο καταστηματάρχης, θα τον δει τον ντρόν, το οποίο θα στείλει την πληροφορία στην εταιρεία, η εταιρεία θα τη στείλει στο Δήμο, ο Δήμος θα τη στείλει σε αυτόν που θα πρέπει να παρέμβει. Αυτά είναι γελιότητες, με συγχωρείτε, αυτά είναι γελιότητες.
1: Κυρία Παυλάκη, εγώ τους αφήνω στην κρίση του κόσμου και αυτόν που βλέπει και ακούει. Σε κάθε περίπτωση εγώ καλύφθηκα απόλυτα με την απάντηση του διαστόματος και του κ. Κολιάδη, που μας είπε ότι σε περίπτωση που πάρουμε τις αδειοδοτήσεις θα προχωρήσουμε. Σε περίπτωση που δεν τις πάρουμε, δεν θα προχωρήσουμε.
0: Ναι, αυτό όμως δεν είναι τόσο απλό. Και εγώ το επισήμανα αυτό, κύριε Καμπούρη, γιατί ξέρετε κάτι. Η απόφαση που πήρε
1: η
0: Δημοτική Επιτροπή δέσμευσε λεφτά γι' αυτό.
1: Θα σας πω και γι' αυτό. Είναι κάτι το οποίο δεν είχε ακουστεί από την αρχή και σίγουρα είναι προς τη θετική σκοπιά το γεγονός ότι έστω και εκ των υστέρων ακούστηκε αυτή η παραδοχή. Από εκεί και πέρα, σε αυτό που θέτετε, σίγουρα θα ήταν προτιμότερο και σίγουρα θα ήταν πολύ σωστότερο να έχουν προηγηθεί όλες οι επικοινωνίες, όλες οι αδειοδοτήσεις που θα έπρεπε να έχει η συγκεκριμένη σύμβαση προτού ψηφιστεί στη Δημοτική Επιτροπή, προτού βγει στον αέρα η διακήρυξη, σίγουρα θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί και να έχουν εξασφαλιστεί όλες εκείνες οι αδειοδοτήσεις που δεν πρόκειται να το σταματήσουν. Και αν θέλετε και από οικονομική σκοπιά, αυτή τη στιγμή έχει δεσμευτεί, έχει γίνει ανάληψη δαπάνης για 1.200.000, το οποίο σίγουρα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε άλλες δράσεις, ξέχωρα από το ότι ένας τόσο μεγάλος διαγωνισμός θα αργήσει να τελεσυνδικήσει και να έχει οριστικό ανάδοχο. Οπότε λοιπόν αυτά τα 1.200 δεσμεύονται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλού στον προϋπολογισμό του Δήμου. Εντάξει, είναι τεχνικές λεπτομέρειες τις οποίες σίγουρα έπρεπε και να σκεφτούν,
0: ναι,
1: και να
0: αναλογιστούν. Να σας πω, δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό το θέμα αυτό, γιατί και στο επίπεδο της δαπάνης, η οποία έχει αναλυφθεί από τη Δημοτική Επιτροπή, όπως λέτε, για κάτι που είναι αμφίβολο και αναγκάστηκαν χθες να παραδεχτούν ότι δεν ξέρουν και οι ίδιοι αν θα προχωρήσει. Και επιτρέψτε μου λίγο εδώ να ακούσουμε μαζί, κύριε Καμπούρη, την ομολογία από πλευράς Βαγιανού ότι δεν υπάρχει, δεν ζητήσανε καμία νομική γνωμοδότηση, αυτό το οποίο συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν ζητήσανε καμία νομική γνωμοδότηση γιατί άκουσον έκαναν, λέει, copy-paste τον διαγωνισμό, τη μελέτη, από άλλον, από κάπου αλλού, από το Κιμδύς, από κάποιο άλλο δηλαδή, δεν ξέρω, φορέα, εν πάση περιπτώσει. Το ότι ο άλλος φορέας αδειοδοτήθηκε δεν σημαίνει ότι θα αδειοδοτηθεί και αυτό το οποίο πάνε να κάνουν, γιατί προφανώς και δεν είναι το ίδιο όταν βάζεις επιτήρηση συνεχή σε real time ενός ολόκληρου ιστορικού χώρου που έχει χιλιάδες κόσμο κάθε μέρα.
1: Εκεί πρέπει να εστιάσουμε.
0: Εκεί πρέπει να εστιάσουμε.
1: Ιδιαιτερότητα.
0: Να το ακούσουμε. Ένα δευτερόλεπτο. Ένα λεπτάκι είναι και για τον κόσμο που μας ακούει, κύριε Καμπούρη, και το σχολιάζουμε αμέσως μετά. Κύριε Πέρι Βασιλάκη, το κομματάκι αυτό με τον Βαγιανό.
2: Δεν εξηγήσω πια. Σας το ρώτησα και μου το απαντήσατε.
3: Ακούστε λίγο. Καταδεικνύει ένα και μόνο. Δεν διαβάσατε τη μελέτη.
2: Σας το ρώτησα.
3: Όταν δεν διαβάζουμε τη μελέτη, δεν βγαίνουμε να ζητήσουμε ότι εγώ θα ζητήσω τη γνωμοσύνη του νομικού τμήματος. Εδώ σας παραδίδω 45 αποφάσεις του ελεκτικού που την ίδια εμείς την αντιγράψαμε τη μελέτη. Από το Κυμβδής την βρήκαμε. Μην νομίζετε ότι εφήβραμε το εδώ πέρα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω και εγώ τι,
2: εδώ
3: την Αμερική. Σήμερα είναι, πρέπει να είναι κρίσιμο ότι ο συμμετέχοντας για να μπει και.
0: Μάλιστα. Το αντιγράψαμε, λέει. Και από τη στιγμή που το αντιγράψαμε, σου λέει, και αδειοδοτήθηκε εκείνο, ανάγκη είναι να πηγαίνουμε τώρα να ψάχνουμε νομικές νομοδοτήσεις και για το δικό μας. Μα δεν είναι το ίδιο. Χθες έβγαλε μια λίστα ότι και άλλοι, λέει, φορείς το έχουν κάνει και θα δώσω το Excel και είναι στα πρακτικά του αυτό. Μα εγώ αυτό το Excel το οποίο είδα, κύριε Καμπούρη, ουδέμια σχέση έχει με αυτό που λένε αυτοί. Το Excel που έδωσε έχει να κάνει με την φύλαξη με drones σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων. Είναι το ίδιο οι σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις με τον αστικό ιστό μιας περίκλειστης περιοχής όπως είναι η Μεσαιωνική Πόλη που περνάνε χιλιάδες κόσμος κάθε μέρα?
1: Εγώ και εσείς το αντιλαμβανόμαστε αλλιώς. Η δημοτική αρχή, και να σας πω την αλήθεια, συγκεκριμένα μάλλον ο κ. Βαγιανός, γιατί είδα και μια, όχι διαφοροποίηση, αλλά μια αδράνεια, μια απάθεια σε σχέση με τον κύριο Βαγιανό όσον αφορά τον Δήμαρχο και τον κύριο Χαλκιά, που συνήθως υπερθεματίζουν σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα που φέρνει ο κύριος Βαγιανός.
0: Εννοείται ότι κρατάνε αποστάσεις από όλο αυτό.
1: Νομίζω το θέσατε πολύ σωστά. Χτες κρατήθηκε μια απόσταση. Αφήσα τον κύριο Βαγιανό να κάνει την παρουσίαση και μείναμε στην δήλωση ότι σε περίπτωση, και εδώ κολλάει αυτό, σε περίπτωση που αδειοδοτηθούμε θα το κάνουμε, κρατήστε αυτή τη δήλωση. Σε περίπτωση που αδειοδοτηθούμε θα το κάνουμε, σε περίπτωση που δεν αδειοδοτηθούμε δεν θα προχωρήσουμε, so what, δεν έγινε και τίποτα. Από το στόμα του κύριου Γολιάδη, από το στόμα του κύριου Χαλκιά δεν ακούστηκε το παραμικρό.
0: Που είναι και νομικός σε τελευταία ανάλυση. Και μάλιστα και προχθές στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, τον μπαλάκι στην εξέδρα το πέταξε, στον αρμόδιο λέει αντιδήμαρχο, εγώ δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω, ζητήστε τα από εκεί, τις λεπτομέρειες, μη ζητάτε από μένα. Δηλαδή ήταν φανερό ότι δεν ήθελε να τοποθετηθεί πάνω στο ζήτημα αυτό.
1: Εντάξει. Είναι δικαίωμά τους και είτε θα διωθούν εκ του αποτελέσματος, είτε θα δούμε καταστάσεις οι οποίες δεν θα μας τιμούν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα ούτως ή άλλως θα έχει συνέχεια. Εγώ επαναλαμβάνω ότι δέσμευσαν αυτή την ώρα 1,24 εκατομμύρια ευρώ με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για κάτι που χθες αναγκάστηκαν να παραδεχτούν ότι δεν είναι σίγουροι ότι θα προχωρήσει, ότι θα διοτηθεί αυτό το πράγμα. Μάλιστα, παρουσιάσανε και μια λίστα με άπειρες αδειοδοτήσεις οι οποίες πρέπει να.
1: Θα παρακαλώ ένα σχόλιο στο τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή υπηρετώ το επάγγελμα του δικηγόρου τα τελευταία χρόνια, αλλά και οι συνάδελφοί μου που βγήκαν να υπερασπιστούν, που βγήκαν να πούν την άποψή τους σε ό,τι έχει να κάνει με την νομοθεσία, είναι πραγματικά λυπηρό να λιδωρούνται και να προσβάλλονται με αυτόν τον τρόπο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή τόλμησαν να βγουν και να πούν την άποψή τους σε ό,τι έχει να κάνει με ένα πολύ σημαντικό θέμα που επίκειται να δούμε τα επόμενα χρόνια στο νησί μας. Είναι πραγματικά λυπηρό, ειδικά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι το ανώτερο όργανο, να λιδωρούνται και να προσβάλλονται. Εγώ το έχω συνηθίσει, άλλωστε είναι και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι λίγο άχαρος, αλλά τουλάχιστον οι επαγγελματίες, δικηγόροι και οι άνθρωποι που θέλουν να εκφράσουν τη γνώμη τους, που βγαίνουν και την ελεύθερα, δεν μπορούν με αυτόν τον τρόπο να λιδωρούνται και να προσβάλλονται μέσα στα δημοτικά. Και είναι τουλάχιστον ντροπή. Γι' αυτό και λίγο μπήκα στη θέση τους και προσπάθησα με κάποιο τρόπο χθες να τους υπερασπιστώ.
0: Ναι. Μα εντάξει, συνηθίζουμε. Δηλαδή το ξέρει πια όλη η κοινωνία, έτσι. Ότι από αυτούς εκεί μέσα, και κυρίως από Κολιάδη και Βαγιανό, δεν έχουν κανέναν ενδιασμό να προσβάλλουν τον οποιοδήποτε όταν δεν εξυπηρετεί το αφήγημά τους. Χθες τους είπανε και αδιάβαστους, τους είπανε και καθοδηγούμενους, τους είπανε και χειραγωγούμενους.
1: Ο δικηγόρος.
0: Ναι, τον είπε ο Βαγιανός αδιάβαστα τον δικηγόρο.
1: Και περιστατωμένα με τα προσωπικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Και κρυμμένο ο κύριος Τεχνίτης, δεν γνωρίζω για τον κύριο Μαλιαράκη, μπορεί να σας το επιβεβαιώσει ο ίδιος, αλλά και εγώ έχουμε περάσει και σεμινάρια για τα προσωπικά δεδομένα και έχουν πάρει και την πιστοποίηση για τα προσωπικά δεδομένα.
0: Το γνωρίζω. Βέβαια, είστε αδιάβαστοι, εννοείται. Μπροστά στο Βαγιανό, τι είστε εσείς μπροστά στο Βαγιανό? Σοβαρά τώρα. Τι θράσος είναι αυτό που έχετε τώρα, να μας λέτε ότι ξέρετε εσείς περισσότερα από το Βαγενό. Έλα τώρα.
1: Λοιπόν, τους αφήνω στην κρίση του κόσμου, κυρία Παυλάκη.
0: Ναι. Να είστε καλά, κύριε Καμπούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα
0: σας, καλημέρα σας. Στο θέμα θα επανέλθουμε και λίγο αργότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα είναι εδώ στην τηλεφωνική γραμμή εννοώ, ο κύριος Νίκος Γερονικόλας. Ο οποίος έκανε και μια συγκεκριμένη πρόταση, όχι ότι θα τύχει δηλαδή κάποιες αποδοχής ή πρόταση, σιγά τώρα μην καταδεχτούνε, να ακούσουν και να λάβουν στα σοβαρά την πρόταση κάποιου άλλου. Έχουν το αλάφητο του Πάπα, όπως έχετε καταλάβει, και όποιος δεν συμφωνεί με αυτά τα οποία αποφασίζουν να κάνουν, ουέ και άλλοι μονό τους. Χθες λοιπόν μας είπανε και για τον προϋπολογισμό, αυτό το 1,25, ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, ότι ένα κομμάτι μόνο, κάπου 200 τόσες χιλιάδες είναι για τα ντρόν, και εμείς παραπληροφορούμε και κάνουμε και δείχνουμε. Τη μια μέρα λοιπόν, τη μια ώρα έλεγαν λοιπόν αυτό, τη μια φορά, και μετά έλεγαν ότι όλο αυτό είναι ενοποιημένο το σύστημα της επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης, δεν μπορείς να το διαχωρίσεις και όλο αυτό είναι πάνω από ένα 200. Αποφασίστε, παιδιά, τελικά είναι όλο μαζί ή είναι κομμάτι-κομμάτι. Θα το δημοπρατήσετε όλο μαζί, που προφανώς δεν θα μπορέσετε να το δημοπρατήσετε αν δεν αδειοδοτηθεί το ένα κομμάτι, ή θα το σπάσετε ή θα το κατατμήσετε. Και άλλα θα πάτε σε διαγωνισμό και άλλα θα επικαλεστείτε, όπως η ίδια η απόφαση που πήρε η Δημοτική Επιτροπή, θα πάτε με την επίκληση της ανωτέρας βίας για να κάνετε αυτήν την διαδικασία, πώς τη λένε, τη διαπραγμάτευση εκτός διαγωνισμού, δηλαδή που θα καλέσετε ένα-δυο να σας δώσουν προσφορά και να αποφασίσετε. Αποφασίστε τελικά τι ακριβώς κάνετε. Αποφασίστε τι ακριβώς κάνετε για να καταλάβουμε κι εμείς που παραπληροφορούμε, ενώ εσείς είστε ο ορισμός της διαφάνειας, και αν δεν ήταν αυτός εδώ ο σταθμός να αναδείξει αυτά τα θέματα, δεν υπήρχε περίπτωση να πείτε τίποτα, αλλά είναι κατανοητό ότι σας τη χαλάσαμε την ιστορία. Δεν το περιμένατε αυτό που συνέβη. Δεν το περιμένατε. Νομίζατε ότι θα περνούσε κάτω από το ραντάρ, όπως περνάνε όλα και δεν μιλάει άνθρωπος. Έλα όμως που εδώ ήταν πολύ σοβαρό το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, και μας σηκώθηκε η τρίχα όταν ακούσαμε τι θέλατε να κάνετε. Και αναγκαστήκατε τελικά να συρθείτε κακήν κακός στο να πείτε αυτά τα απίθανα. Από τη μια ότι θα πετάνε πάνω ψηλά και δεν θα βλέπουνε, αλλά από την άλλη θα βλέπουν τον τουρίστα που πνίγεται γιατί του κάθισε η σαλάτα στο λαιμό, ή τον άλλο που πάει να μπει από το παράθυρο. Και αν εγώ ξεχάσω τα κλειδιά μου, ρε παιδί μου, και προσπαθήσω να μπω από το παράθυρο, δηλαδή θα με συλλάβετε, θα με συλλάβει το ντρόν. Τι θα κάνει ακριβώς, τι θα κάνει ο ιδιώτης, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει. Σοβαρευτείτε. Ρεζίλι των σκυλιών έχετε κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, θέλω να αλλάξω λίγο θέμα, αν και σε ένα βαθμό κάπου αυτά συναντώνται, αφόσον έχουμε να κάνουμε με την αστυνόμευση, με την επιτήρηση, αλλά αυτά όλα, ξέρετε, είναι δουλειά της αστυνομίας. Η αστυνομία, η οποία, το αστυνομία, τροχέα και τα λοιπά, βάλετε τον τελευταίο καιρό, γιατί είμαστε και περίεργος λαός. Από τη μία υπερθεματίζουμε, ναι, η τάξη, η εφταξία, η παρανομία, το να τ' άλλο. Αλλά όσον αφορά τους άλλους, έτσι και μας σταματήσει εμάς η τροχέα μαύρη της μοίρα, έτσι, και μας κάνει κανέναν έλεγχο για το τι έχουμε στο πορμπαγκάζ, αν έχουμε τα είδη που χρειάζονται σωστικά ή οτιδήποτε άλλο. Μαύρη μας μοίρα, έτσι. Ο κύριος Μανώλης Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, είναι κοντά μας για να το συζητήσουμε το θέμα. Καλημέρα σας, κύριε Ανδρουλάκη. Τι κάνετε?
4: Καλή σας ημέρα.
0: Μεγάλες στιγμές ζούμε όμως, έτσι. Είναι φοβερό.
4: Ευευχερίες αυτό που είπατε προηγουμένως, θα ήθελα να πω ότι επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση και ανησυχούν τον κόσμο, έχουμε δει από διάφορα site, από το Facebook και όλα αυτά, να ενημερώνεται λάθος ο κόσμος, να λένε υπερβολές, ότι η αστυνομία ψάχνει διάφορα, κάνει ελέγχους σε διάφορα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Γίνονται και αυτοί οι ελέγχοι, αλλά δεν είναι το σκοπός η αστυνομία να ψάχνει, όπως ακούγονταν τις προηγούμενες ημέρες, τους πυροσβεστήρες, τα τρίγωνα και όλα αυτά. Αυτά είναι υπερβολές. Η αστυνομία κάνει στοχευμένους ελέγχους, αναζητά επικίνδυνες παραβάσεις όπως είναι παραβιάσεις κόκκινου σηματοδότη, τα στόπ, τα μεθυσμένους, οδήγηση, επικίνδυνη οδήγηση. Τέτοιες παραβάσεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε πάρα πολλά, κύριε Ανδρουλάκη, τους τελευταίους μήνες, ότι έγιναν και υπερβολές. Δηλαδή, μου έλεγαν εμένα κάποιοι να μας γράψανε 300 ευρώ γιατί ο τύπος του πυροσβεστήρα δεν ήταν ο σωστός. Ή γιατί
4: είναι όλα ψέματα,
0: δεν είχαμε
4: είναι
0: το σφυράκι, το περιβόητο αυτό για να σπάσουμε
4: όλα,
0: το τζάμι.
4: Όλα ψέματα,
0: πολλά, πολλά τέτοια.
4: Ναι. Έχουν βεβαιωθεί περίπου σε όλο το νησί 10 παραβάσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, σε σχέση δηλαδή με τις υπόλοιπες παραβάσεις είναι σταγόνα στον ωκεανό και δεν ξέρω και για ποιο λόγο βεβαιωθήκαν αυτές τις παραβάσεις. Σας είπα, η αστυνομία και οι κατευθύνσεις είναι να αναζητούνται επικίνδυνες παραβάσεις, όπως είναι η χρήση του προστατευτικού κράνους, όπως είναι η χρήση ζώνης ασφαλείας, όπως είναι η οδήγηση με τη χρήση κινητού τηλεφώνου, όπως είναι η μέθη, όπως είναι οι ερυθροί σηματοδότες, τα στόπ, τέτοιες παραβάσεις, επικίνδυνη οδήγηση που δημιουργούν πρόβλημα στην οδική κυκλοφορία και πρόβλημα στον κόσμο που κυκλοφορεί, είτε είναι πεζός, είτε είναι με όχημα. Αυτό νομίζω ότι δεν πιστεύω να έχει κάποιος αντίρρηση το να γίνονται τέτοιοι έλεγχοι. Ίσα που εισπράττουμε καθημερινά, γιατί και εμείς εδώ πέρα ζούμε, εδώ είναι οι οικογένειές μας, έχουμε κοινωνική ζωή, εισπράττουμε από όλο τον κόσμο την ευχαρίστησή τους ότι υπάρχει αστυνομία πλέον στον δρόμο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, τώρα να φτάνουμε στο σημείο της υπερβολής και να λέμε τέτοια πράγματα, ότι η αστυνομία στοχεύει σε τέτοιες παραβάσεις, αυτό είναι τουλάχιστον γελίο. Έτσι, και δεν πρέπει να παραπληροφορούμε τον κόσμο. Και αυτοί που το κάνουν να ξέρουν ότι δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα από τον, και δεν δημιουργούν στην αστυνομία, δημιουργούν στον κόσμο.
0: Mm-hmm.
4: Και αυτό είναι άσχημο. Ναι. Δεν μπορεί να μου λέει εμένα τροχονόμος ότι σταματάω τον άλλο και πριν κάτι το ρωτήσω να μου λέει έχω πυροσβεστήρα και τρίγωνο.
0: Ναι, από το ότι έχει τρομάξει δηλαδή, ναι, από το φόβο του δηλαδή το λέει.
4: Από αυτή την εικόνα που έχει δημιουργηθεί,
0: ναι,
4: που είναι ψευδέστατη.
0: Mm-hmm.
4: Ψευδέστατη. Δηλαδή, ότι και να μου λέει ένα τροχονόμος, λέω του απάντησες, εγώ τι σας ζήτησα, άδεια δίπλωμα και ασφάλεια. Σας ζήτησα πυροσβεστήρα, γιατί μου το λέτε.
0: Ναι. Δηλαδή, πώς βγήκε όμως όλο τώρα αυτό, πραγματικά απορώ δηλαδή, πώς βγήκε όλο αυτό έτσι και έγινε τόσο ντόρος.
4: Εγώ σας είπα και σας μιλάω με στοιχεία.
0: Ναι.
4: Περίπου 10 παραβάσεις έχουν στους τελευταίους μήνες έχουν βεβαιωθεί για τέτοια θέματα, πυροσβεστήρες, ζώνες, τρίγωνα. Περίπου 10, μπορεί να είναι και λιγότερες. Λοιπόν, πώς γίνεται να γίνεται αυτός ο ντόρος? Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, δημιουργεί άσχημο κλίμα και δεν ισχύει, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ναι, στην πραγματικότητα ανταποκρίνεται ότι η αστυνομία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει κάνει πιο έντονη την παρουσία της, ήταν το ζητούμενο, το ζητούσε η τοπική κοινωνία, έτσι, το ζητάει ο κόσμος γιατί θέλει να κυκλοφορεί με ασφάλεια. Είδατε τι συνέβη πριν από μερικές μέρες στη Ρόδου Γίνδου, τη σοβαρά, πέρα από το θανατηφόρο που είχαμε και άλλα σοβαρά ατυχήματα, ζητάει ο κόσμος την παρουσία της αστυνομίας και ειδικά της τροχέας. Και σας είπα, η στόχευση είναι σε επικίνδυνες παραβάσεις. Ζητάει ο κόσμος την παρουσία της αστυνομίας.

0: βρίσκεστε, η αστυνομία σε τοπικό επίπεδο, κύριε Ανδρουλάκη, και για την δυνατότητα γενικότερα πάταξης της παραβατικότητας, της εγκληματικότητας, μικροεγκληματικότητας ή δεν ξέρω κι εγώ πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε.
1: Αυτή τη στιγμή, για φέτος μάλλον, έχουμε πάρει μια πάρα πολύ γενναία ενίσχυση. Εγώ δεν θέλω, μ' αρέσει να λέω τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Άλλες χρονιές που είχαμε πρόβλημα και δεν ενισχυόμασταν, έβγαινα και το έλεγα ευθαρσώς, δεν κρυβόμουν πίσω από τα λόγια μου. Λοιπόν, έχουμε πάρει μια γενναία ενίσχυση, η οποία αυτή η ενίσχυση και στο αεροδρόμιο και στις περιφερειακές υπηρεσίες, που ήταν ζητούμενο, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ενισχυόταν τα αεροδρόμια του Ρόδου και οι περιφερειακές υπηρεσίες και οι κεντρικές στην πόλη της Ρόδου δεν ενισχυόταν, οι οποίες και σε αυτές τις υπηρεσίες υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση κατά την θερινή περίοδο του όγκου εργασίας. Λοιπόν, φέτος έχουν ενισχυθεί και οι περιφερειακές υπηρεσίες, ξεκίνησαν δηλαδή από πέρσι, η ενίσχυση φέτος ήταν καλύτερη, έχουμε κάποια θεματάκια.
0: Πόσο κόσμο παραπάνω έχετε, δηλαδή τώρα, με πόσο προσωπικό έχετε ενισχυθεί?
1: Περίπου μαζί με τους δόκιμους, οι οποίοι τα παιδιά και αυτά που είναι μαθητευόμενοι προσφέρουν εργασία και συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας παροχής της υπηρεσιών, είμαστε περίπου στο νότιο δωδεκάνησα, περίπου στα 250 άτομα. Είναι μια ικανοποιητική ενίσχυση. Έχουμε ένα θεματάκι ακόμα. Έχει έρθει ενίσχυση στο λιμάνι, στο διαβατηριακό έλεγχο του λιμανιού. Μέχρι τώρα επαρκεί, αλλά με τον όγκο που θα αυξηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να υπάρξει έξτρα ενίσχυση, το οποίο εκτιμώ ότι θα γίνει.
0: Θα γίνει
1: και αυτό. Όπως είχε γίνει και πέρσι, ήρθε ένα γκρουπ το Μάιο, μετά τον Ιούνιο είχαμε περαιτέρω ενίσχυση. Σας είπα, μέχρι στιγμής υπάρχει ικανοποιητική ενίσχυση και μπορούν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικές υπηρεσίες να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες της σεζόν. Από εκεί πέρα είναι θέμα διαχείρισης κάθε υπηρεσίας, των εντολών που δίνονται, πώς θα αξιοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι, ώστε να είναι αποτελεσματικοί. Πιστεύω όμως ότι και ο κόσμος βλέπει ότι υπάρχει παρουσία της αστυνομίας, όχι μόνο τροχαίας, γενικότερα υπάρχει παρουσία της αστυνομίας, πολύ περισσότερο το τελευταίο χρονικό διάστημα, και το νιώθει. Έτσι, και σας είπα, ο κόσμος πλέον την παρουσία της αστυνομίας την επιζητά. Μόνο οι παραβάτες, οι παράνομοι δεν την επιζητούν.
0: Κάτι που θέλω έτσι επί τη ευκαιρία να σας ρωτήσω, επειδή είναι πολύ έντονα στον δημόσιο διάλογο, κύριε Ανδρουλάκη, είναι το ζήτημα της μεσαιωνικής πόλης και την παρακολούθηση με ντρόν και του κόσμου τι θα κάνει για να παταχθεί η παραβατικότητα, λέει, από αυτόν που πάει να μπει από το παράθυρο σε ένα σπίτι, ας πούμε, μέχρι αυτόν που θα πνιγεί σε ένα εστιατόριο την ώρα που τρώει. Δεν ξέρω πραγματικά αυτού του τύπου η αστική επιτήρηση του χώρου, ενός χώρου πολύ συχνά του 24 ώρες, το 24ωρο, αν είναι, θεωρώ ότι δεν είναι νόμιμο, από ό,τι έχουμε διαβάσει και από ό,τι μας έχουν πει νομικοί, δεν είναι νόμιμη αυτή η όλη διαδικασία. Ακόμα και η αστυνομία για να το κάνει αυτό, δηλαδή να πετάξει ντρόνς, θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο, χωροθετημένο και οριοθετημένο το πεδίο δράσης. Το ένα είναι αυτό, που δεν ξέρω κατά πόσον το γνωρίζετε την νομοθεσία, τι προβλέπει σε αυτό. Και το δεύτερο, μια πρόταση η οποία έχει κατατεθεί ειδικά για τη μεσαιωνική πόλη, εάν θα μπορούσε να υπάρξει μια προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το Δήμο, το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να ενισχυθεί το προσωπικό με φυσική παρουσία, δηλαδή μέσα στην μεσαιωνική πόλη. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά?
1: Να ξεκινήσω ανάποδα λοιπόν, έτσι όπως κάνατε την ερώτησή σας, το ότι θα μπορούσε να ενισχυθεί με προσωπικό με αποκλειστική αρμοδιότητα τη μεσαιωνική πόλη και τη Γίνδο, γιατί ακούστηκαν κάποια σχέδια το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυτό θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είναι και η μεσαιωνική πόλη και η Γίνδος και άλλα τουριστικά σημεία της περιοχής μας. Καλό θα είναι να υπάρχει πρόβλεψη για έξτρα αστυνόμευση.
0: Θα μπορούσε δηλαδή να λειτουργήσει μια προγραμματική σύμβαση, έτσι, που να βάλει μέσα και
1: νομίζω την... Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος προγραμματική. Αν υπάρχει μια παράσταση και μια απέτηση από τοπικούς άρχοντες και από την τοπική κοινωνία ότι απαιτείται να υπάρχει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι και είναι...

0: τεκμηριωμένο και στοιχειοθετημένο, νομίζω ότι το Υπουργείο θα ανταποκριθεί. Δηλαδή δεν έχει δείξει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις κοφεύει.
1: Ναι.
0: Θα ανταποκριθεί όταν υπάρχει μια τέτοια ανάγκη.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα αυτό που είπατε με τα ντρόουν και αυτά δεν ξέρω κατά πόσο, το άκουσα κι εγώ, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Δεν θέλω ούτε να πω αν είναι καλό ή κακό, γιατί δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρετε, εντάξει. Κατανοητό. Κατανοητό.
0: Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο βέβαια αυτό που λέτε τώρα να παρακολουθείτε τα μαγαζιά, να παρακολουθείτε αν γίνεται μια κλοπή ή όλα αυτά. Το βλέπω πάρα πολύ στην εφαρμογή του, δηλαδή το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Και επειδή είπατε και προηγουμένως κάτι για την προστασία των προσωπικών.
1: Ναι, τα προσωπικά δεδομένα, εκεί προσκούν όλα αυτά.
0: Να ξέρετε
1: ναι.
0: ότι οι κάμερες, επειδή ασχοληθήκαμε τελευταία και με την περιφέρεια του Αιγαίου για ένα πρόγραμμα
1: mm-hmm.
0: που το είχαμε κουβεντιάσει πριν από μερικά χρόνια, αλλά τώρα βρισκόμαστε λίγο πιο κοντά.
1: Το θυμάμαι, να σας προμηθεύσει το υλικό, ναι, έτσι, ναι. η περιφέρεια.
0: Τις κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας κυρίως και μετά υπάρχει και δυνατότητα τοποθέτησης καμερών για πρόληψη θεμάτων ασφάλειας. Αυτές όμως οι κάμερες, να ξέρετε, τοποθετούνται με πάρα πολύ σοβαρές δικλείδες ασφαλείας. Παίρνει την έγκριση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Υπάρχουν ειδικές δικλείδες, δεν μπορεί να τις διαχειρίζεται ο οποιοσδήποτε.
1: Mm-hmm.
0: Παίρνουν ειδικά φίλτρα τα οποία προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή αν δείτε και τις τελευταίες κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στην Αθήνα, επειδή εξ ανάγκης θα πρέπει να λαμβάνετε φωτογραφία από το μπροστινό μέρος του οχήματος για να φαίνεται αν κάνει ο οδηγός τη χρήση της προστατευτικής ζώνης ή χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο, υπάρχουν κάποια φίλτρα τα οποία θολώνουν το πρόσωπο,
1: mm-hmm.
0: Ό,τι δεν χρειάζεται, δηλαδή στοχεύουν αποκλειστικά και μόνο mm-hmm. θέλουν να ελέγξουν. Αυτές οι διαδικασίες δεν μπορεί να γίνουν τόσο απλά, παίρνουμε τις κάμερες, τοποθετούμε και λαμβάνουμε.
1: Εδώ δεν μιλάμε καν για κάμερες, έτσι, εδώ μιλάμε για ντρόνς, τα οποία...
0: Ή το οτιδήποτε. Για να είναι αξιοποιήσιμο κάτι τέτοιο, θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο, επειδή είχα ασχοληθεί τότε και είχα ζητήσει, γιατί και εμείς δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, ζήτησα λοιπόν από το αρχείο μας να μου δώσουν με τις διαδικασίες, με ποιες διαδικασίες γίνεται κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί, θα πρέπει να τοποθετηθούν και να υπάρξει και κατά τη χρήση τους η έγκριση των αν τηρεί προσωπικά δεδομένα και έχει αυτούς τις δικλείδες ασφαλείας. Θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά εκπαιδευμένα άτομα από το αρχηγείο το δικό μας, τα οποία θα διαχειρίζονται αυτό το υλικό, και δεν θα μπορεί να γίνει προσβάσιμο στον οποιοδήποτε. Δηλαδή δεν θα μπορώ εγώ, για να καταλάβει ο κόσμος, επειδή απλά είμαι αστυνομικός ή απλά είμαι διοικητής σε μια υπηρεσία ή αστυνομικός διευθυντής, να εισέρχομαι σε αυτό το χώρο. Θα πρέπει η κάθε υπηρεσία που θα χρειάζεται να αξιοποιήσει αυτά τα δεδομένα, να μάθουμε για παράδειγμα αν ένα όχημα που διαπράττει κλοπές ή όποιος ένας που κινήθηκε διαπράττει κλοπές, πώς κινήθηκε, αυτά θα πρέπει να γίνονται με έγγραφα, με τα οποία βάσει αυτών των εγγράφων θα δίνονται τα στοιχεία, και μόνο αυτά.
1: Ναι.
0: Γίνεται...
1: Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία τελικά, έτσι.
0: Ακριβώς. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Mm-hmm.
0: Είναι τόσο απλό να βλέπουμε και να διαχειριζόμαστε, όπως σας είπα, και να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία που παίρνουμε, έτσι. Το να τοποθετήσει μια κάμερα, και εγώ μπορώ να τοποθετήσω στο σπίτι μου για να βλέπω ποιος μπορεί να μπει, ποιος μπορεί να περάσει να μου χαρακώσει το αυτοκίνητο. Αλλά δεν μπορεί να τα διαχειριστεί αυτά και πόσο μάλλον να τα χρησιμοποιήσει κατά την αποδεικτική διαδικασία, δηλαδή στα δικαστήρια. Καταλάβατε. Αυτά που και η αστυνομία δεν κάνει. Δηλαδή στην Αθήνα που γίνεται κάτι τέτοιο, υπάρχει ειδική ομάδα που ασχολείται με αυτό το κομμάτι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορεί να ασχοληθεί ο καθένας. Δεν μπορώ εγώ να πάρω μετάθεση και να πάω να υπηρετήσω εκεί, αν δεν εκπαιδευτώ και δεν πιστοποιηθώ.
1: Ναι, γιατί χθες ακούσαμε, ας πούμε, ότι αυτό το υλικό το οποίο θα παίρνει η εταιρεία ιδιωτική η οποία θα εγκαταστήσει τα ντρόνς, θα πηγαίνουν μετά σε υπαλλήλους του Δήμου που αυτοί θα τα έχουν.
0: Νομίζω, δεν είμαι ο κατεξοχήν αρμόδιος να σας πω, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί και δεν μπορεί να το διαχειρίζεται ιδιώτης, και αν το διαχειρίζεται ιδιώτης θα πρέπει να είναι επιστοποιημένος, εκτιμώ.
1: Ναι. Ναι, γιατί ξέρετε, φέρνουν ως παράδειγμα τώρα αυτό που κάνει εδώ τη μεγάλη διαφορά, κύριε Ανδρουλάκη, είναι το εξής. Βεβαίως και χρησιμοποιούνται κάμερες και drones ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά πολύ στοχευμένα σε ό,τι αφορά το χώρο και το χρόνο. Και είναι κάποιες εγκαταστάσεις. Μπορεί να είναι όντως και δημοτικές εγκαταστάσεις. Μπορεί να είναι σχολικά συγκροτήματα που συμβαίνουν διάφορα. Μπορεί να είναι κάποια πάρκα όπου εμφανίζονται σε κάποιες ώρες της νύχτας ή της μέρας κάποια παραβατικότητα ή μια διακίνηση ουσιών. Μπορεί να είναι ας πούμε μέσα μεταφοράς, όπως είναι σιδηρόδρομοι, για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, των λεωφορείων και όλα αυτά.
0: Για να τοποθετηθείς μια κάμερα σε δημόσιο χώρο,
1: ναι,
0: θέλει ειδική άδεια. Δεν είναι άλλο ιδιωτικός χώρος,
1: ναι,
0: και άλλο δημόσιος. Θα πρέπει να το διαχωρίσουμε. Και πόσο μάλλον να θέλουμε να αξιοποιήσουμε και
1: το υλικό, και το υλικό που θα
0: το
1: έχει καταγραφεί. Ναι, γιατί αυτό το οποίο λένε τώρα και το παρουσιάσανε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι θα υπάρχει συνεχής καταγραφή της κίνησης των πολιτών, δηλαδή επισκεπτών, καταστηματαρχών, όλων μέσα στη Μεσαιωνική πόλη, real time, συνεχώς, 24 ώρες το 24ωρο, για να μπορεί, λέει, να εντοπίζει την όποια κατάσταση που μπορεί να υπάρξει, είτε έκτακτης ανάγκης, είτε υγείας, είτε παραβατικότητας, και ελέγχθησαν χαρακτηριστικά ένας πολίτης ο οποίος μπορεί να πνιγεί την ώρα που τρώει και να ειδοποιήσουν δεν ξέρω ποιον, ή σε περίπτωση που κάποιος πάει να μπει από ένα παράθυρο. Αυτό όμως είναι δυνατόν να πετάνε τα ντρόνς και να τα καταγράφουν 24 ώρες το 24ωρο όλα αυτά?
0: Καταρχήν μου είπατε, μου δώσατε, δεν το ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό, σας ξαναλέω, πρέπει να το ξαναπώ. Αλλά τώρα, έτσι, με αυτά που μου είπατε προηγουμένως, μου δώσατε πολλές πληροφορίες για διαφορετικά θέματα. Δηλαδή είναι άλλο το να βλέπουμε από ψηλά ότι έχει κόσμο, ή όπως βλέπουμε κατά καιρούς από τα αθηναϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης που σηκώνουν αντρών και βλέπουν την κίνηση στους δρόμους γενικά από ψηλά, χωρίς να φαίνεται ποιο όχημα κινείται και απλά παρατηρούν
1: τη ροή της κυκλοφορίας, να θέλεις να
0: δεις. Ναι, άμα δεις, να βλέπουμε, ναι, αν έχει κόσμο στην παλιά πόλη, να σας πω, 4 ώρα το πρωί, 3 ώρα το πρωί από ψηλά, και για να κάνουμε ίσως κάποιες δράσεις που αφορά την καθαριότητα, που αφορά την ασφάλεια, που αφορά... Είναι άλλο αυτό να βλέπουμε γενικά αν κυκλοφορεί πολλοί κόσμος, και άλλο πράγμα τώρα δεν μπορώ να το καταλάβω πώς μπορώ να βλέπω τώρα όταν είμαι μέσα σε ένα εσωτερικό χώρο, σε ένα μαγαζί, αν κάποιος πνιγεί, αν κάποιος πρακτικά μου φαίνεται λίγο περίεργο,
1: λίγο απίθανο αυτό, μάλιστα, μάλιστα.
0: Πώς μπορεί να λειτουργήσει σε μια έκταση όπως είναι η παλιά πόλη, τόσο μεγάλη, να δεις όταν πάει να μπει κάποιος σε ένα σπίτι και να ξέρεις ότι αυτός μπαίνει στο σπίτι είναι εκλέφτης, δεν είναι ο ιδιοκτήτης.
1: Αυτό πήγα να πω προηγουμένως. Αν ξεχάσω τα κλειδιά μου δηλαδή και πάω να μπω από το παράθυρο ή να πηδήξω από το μπαλκόνι για να μπω μέσα, δηλαδή τι θα με κάνουν? Θα μου έρθει η αστυνομία να μου χτυπάει την πόρτα και να μου πει με ειδοποίησε τον ντρόν ότι έκανες διάρρηξη? Δηλαδή αστειότητες.
0: Να σας κάνω μια εκτίμηση πάλι κι εγώ, προσωπική μου. Γιατί και εμείς θα το ζούμε. Εκτιμώ ότι τα ζητήματα που έχει παλιά πόλη είναι τελείως διαφορετικά. Είναι σε ζητήματα συμπεριφοράς των κάποιων, γιατί οι περισσότεροι είναι σωστοί, κάποιων καταστηματαρχών, με το θέμα της άγρας, με τα θέματα, αυτά είναι τα ζητήματα που δημιουργούν.
1: Ναι, αλλά αυτούς τους ξέρεις ποιοι είναι, δεν χρειάζεται τον τρόπο για να σου πούνε ποιοι είναι.
0: Λοιπόν, είναι συγκεκριμένα, γίνεται με τελείως διαφορετικό τρόπο. Είναι το ζήτημα της επετείας που είναι. Και τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί. Είναι τα ζητήματα που κυκλοφορούν κάποιοι και μπορεί να δημιουργούν κάποια ζητήματα, αλλά νομίζω ότι αυτά δεν αντιμετωπίζονται. Είναι πιο πολύ αυτό που είπατε στην αρχή, το να υπάρχει μια φυσική παρουσία και ένα σχέδιο αστυνόμευσης στην παλιά πόλη ή σε τέτοιες περιοχές όπου είναι, όπως είναι, θα πω και το Φαγηράκι, θα πω και το την οδό Ορφανίδου, που έχει διαφορετικό, με διαφορετικές ανάγκες, έτσι. Απλά τα βάζουμε τώρα γενικότερα λόγω της τουριστικής περίοδου, τα βάζουμε όλα μαζί. Άλλη αστυνόμευση θέλει η Ορφανίδου, άλλη αστυνόμευση θέλει η Παγιαπόγη, άλλη αστυνόμευση θέλει η Γίντος, άλλη το Φαγηράκι, αντιλαμβάνεστε. Καλό, εκτιμώ ότι με αυτό που είπατε στην αρχή, ότι το να ζητηθεί να υπάρχει μια ειδική ομάδα, μια, να υπάρχει, να έρθει μια ενίσχυση συγκεκριμένα, όπως έρχεται συγκεκριμένα για τα αεροδρόμια, συγκεκριμένα για το, για το λιμάνι, συγκεκριμένα για τις υπηρεσίες, για την τροχιά, έρθει συγκεκριμένα για την παλιά πόλη, για τις περιοχές που θα επιλέξει. Όχι μόνο οι αστυνομικές υπηρεσίες και οι αστυνομικές υπηρεσίες, αλλά και η κοινωνία και οι φορείς εδώ πέρα που παρουσιάζουν κάποια ζητήματα για να αντιμετωπιστούν.
1: Νομίζω
0: ότι κάπως έτσι θα είναι λίγο.
1: Πιο ρεαλιστικό και πιο αποτελεσματικό. Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις που μας δώσατε και για τα δύο αυτά θέματα και για το θέμα των ελέγχων, των τροχονομικών και όλη αυτή τη φιλολογία που αναπτύχθηκε, αλλά και αυτό το μεγάλο θέμα που συζητάμε τώρα, της επιτήρησης, παρακολούθησης, εποπτείας ή δεν ξέρω κι εγώ πώς αλλιώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Καλή σας μέρα. Ναι. Σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Τα ακούσατε και από τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων. Δεν γίνονται αυτά στην πράξη. Δεν μπορεί να τα κάνει ιδιώτης αυτά. Δεν μπορεί να παρακολουθεί τον κόσμο. Θέλουν πολλές άδειες, πιστοποιήσεις, εκπαίδευση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τα προβλήματα της μεσαιωνικής πόλης, όπως είπε, γνωστά. Είναι συγκεκριμένα, είναι συμπεριφορές, είτε είναι κράχτες, είτε είναι καταλήψεις δημοσίου χώρου, είτε είναι επέτες. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Δεν χρειάζεσαι τον ντρόν για να στα δείξει αυτά.

0: Λοιπόν, να κάνω μια ανακεφαλαίωση λοιπόν σε όλα αυτά τα οποία έχουμε πει από το πρωί, σε περίπτωση που ανοίγετε τώρα τα ραδιόφωνά σας, που έρχεστε τώρα στην παρέα μας, που δεν μας παρακολουθήσατε από το πρωί. Λοιπόν, Δημοτικό Συμβούλιο χθες με πάρα πολλή ώρα να αναλωθεί στο θέμα των drones με τον σταθμό τον αυτό τον συγκεκριμένο εδώ, τον Real Voice, και εμένα προσωπικά να βρισκόμαστε στο στόχαστρο κυρίως του Βαγιανού και του Κολιάδη για παραπληροφόρηση, ότι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, δεν ξέρουμε τι λέμε, με μια, εν πάση περιπτώσει, πολύ απαξιωτική αντιμετώπιση ανθρώπων οι οποίοι μίλησαν εδώ στα μικρόφωνα και εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους για κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό και έχει να κάνει με τα προσωπικά δεδομένα και τα συνταγματικά κατοχυρωμένα προσωπικά δεδομένα, την ιδιωτικότητα, την ελευθερία, όλα αυτά τα οποία έχουμε βάλει ως προβληματισμό. Και προφανώς κάτι κάνουμε καλά σε αυτό το σταθμό, γιατί αναγκάσαμε τη Δημοτική Αρχή με καθυστέρηση 2 εβδομάδων να βγει και να μιλήσει. Τώρα, αν δεν είχαμε επιμείνει προφανώς πάνω σε αυτό το θέμα, τίποτα δεν θα είχε γίνει. Προφανώς πίστευαν ότι θα περάσει και αυτό όπως πήραν την απόφαση στη Δημοτική Επιτροπή και δεν θα άνοιγε ρουθούνι για κάτι τόσο σοβαρό, ότι μπορεί να μην το τα παίρναμε και χαμπάρι, μπορεί να μην καταλαβαίναμε και τι ακριβώς θα γίνει. Προσπάθησαν άλλωστε να το παρουσιάσουν ως κάτι πάρα πολύ μεγάλο, κάτι πάρα πολύ θεαματικό, πολύ καινοτόμο, πρωτοποριακό. Μας είπανε και φοβικούς όσον αφορά την τεχνολογία. Γιατί δεν μας είπανε, μας είπανε και παραβατικούς, ότι από τη στιγμή που αντιδρούμε, άρα είμαστε παραβατικοί. Προφανώς εδώ δεν μιλάμε για αντίδραση, εδώ μιλάμε για ερωτήματα θεμελιώδη, εδώ μιλάμε για απορίες, για ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα που και εμείς εδώ τις διατυπώσαμε ως μέσο, και βέβαια οι άνθρωποι οι οποίοι νομικοί έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό και έβαλαν τα μεγάλα ζητήματα για τα οποία τελικά φαίνεται ότι πάσχει όλο αυτό το πράγμα. Για να καταλήξουμε λοιπόν χθες στην ομολογία του Βαγιανού ότι όχι, δεν έχουμε πάρει καμία νομική γνωμοδότηση. Και γιατί δεν την έχουν πάρει? Γιατί κάνανε copy-paste από το Κιμδύς ενός άλλου διαγωνισμού, ενός άλλου τώρα δήμου, δεν ξέρω τι, πιθανότατα της Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, και από τη στιγμή σου λέει που πέρασε αυτό, θα περάσει και το δικό μας. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Και ειδοποιώς διαφοροποίηση εδώ, επαναλαμβάνω, είναι η επιτήρηση συνεχής του δημοσίου χώρου, του αστικού περιβάλλοντος, του αστικού ιστού. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Ομολογία λοιπόν ότι το περάσανε ομόφωνα μάλιστα από τη Δημοτική Επιτροπή, αλλά χθες διαφοροποιήθηκε και ανακάλεσε την ψήφο του ο Μιχάλης Κορδίνας, όταν προφανώς και αυτός μπήκε στο νόημα του τι πάνε να κάνουνε από όλα αυτά τα οποία άκουσε από τους ανθρώπους που μίλησαν σε αυτόν εδώ το σταθμό, και ανακάλεσε την ψήφο του. Δεν έχει σημασία αν πρακτικά μπορεί να την ανακαλέσει, σημασία έχει ότι πολιτικά χθες διατύπωσε την αντίθεσή τους όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, ο Βαγιανός, ο γνωστός Βαγιανός, δημιούργησε περισσότερες γκρίζες ζώνες και σκοτεινά σημεία για όλη αυτή την κατάσταση από αυτήν που είχαμε πριν. Τα έκανε πιο δύσκολα. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι θα κάνουν οι ιδιώτες. Είτε οι ιδιώτες που θα διαχειρίζονται το σύστημα, είτε αυτούς με τους οποίους θα έχουν, λέει, συνεργασία στα επιμέρους ζητήματα τα οποία θα αντιμετωπίζονται από τα drones μέσα στη Μεσαιωνική πόλη. Πήγε να τα μπερδέψει και τα μπέρδεψε, νομίζοντας ότι έτσι θα βγει αλόβητος σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό. Από τη μια μας έλεγε ότι είναι ένα 240 πόσο είναι, ότι είναι ενοποιημένο όλο αυτό και δεν μπορεί να σπάσει. Την επόμενη στιγμή το έσπαγε και το έκανε, ξεχώριζε τα drones για να μας πει ότι παραπληροφορούμε τον κόσμο όταν λέμε ότι είναι 1,2 ενώ είναι μόνο 200 τόσες χιλιάδες. Μα όταν είναι ενοποιημένο όλο αυτό και δεν μπορείς να το δεις χωριστά, άρα σημαίνει ότι θα το δημοπρατήσεις και συνολικά. Άρα αν δεν μπορείς να πάρεις άδεια και εγκρίσεις για ένα κομμάτι, προφανώς πάει στα βράχια όλο. Την ίδια ώρα όμως έχεις δεσμεύσει, έχεις κάνει ανάληψη δαπάνης, με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που σημαίνει ότι για κάτι που ομολογείς εκ των υστέρων ότι δεν έχεις τεκμηριώσει νομικά, εσύ έχεις δεσμεύσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ για ένα έργο που μπορεί και να μην γίνει όπως αναγκάστηκες θες να πεις, γιατί οι διαδοτήσεις που θέλει είναι τόσες πολλές, είναι τόσες οι δικλείδες ασφαλείας που αμφίβολο είναι εάν θα πάρεις έγκριση για να το κάνεις. Θα το κάνεις ολόκληρο, θα το δημοπρατήσεις ολόκληρο ή θα το σπάσεις σε κομμάτια για να πάνε κάποια με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, δηλαδή χωρίς διαγωνισμό αλλά με πρόσκληση ενώ μιας-δυο εταιριών για να επιλέξεις τελικά σε ποια θα δώσεις το έργο. Πολλές γκρίζες ζώνες, πάρα πολλές γκρίζες ζώνες. Είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νίκος Γερονικόλας, ο οποίος κατέθεσε και μια πολύ συγκεκριμένη και, όπως μας έλεγε και ο κύριος Ανδρουλάκης νωρίτερα, πιο ρεαλιστική εν τέλει πρόταση. Όχι βέβαια ότι θα περάσει, σιγά τώρα μην αντιληφθούν ότι έχουν κάνει λάθος, αλλά πολιτικά είναι καταγεγραμμένη. Κύριε Γερονικόλα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Παυλάκη, καλημέρα στο δίκιο στους ακροατές.
0: Δεν ξέρω τώρα, εσείς γίνατε σοφότερος θες, καταλάβατε τελικά τίποτα από τα χθεσινά που ακούσατε για όλα αυτά τα απίθανα που ζούμε?
1: Η αλήθεια είναι, καλύψατε πάρα πολλά στο ρεπορτάζ σας και μπράβο σας, γιατί έχετε πιάσει σχεδόν όλες τις διαστάσεις της συζήτησης αυτής. Αλλά ξέρετε, ο καθένας στην πίστα που παίζει, δηλαδή και εμείς από το διοικητική στο θεσμικό μας ρόλο βγάλαμε κάποια θέματα. Τουλάχιστον παρουσιάστηκαν επίσημα, όχι επίσημα, αργά επίσημα, δημόσια κάποια στοιχεία αυτής της μελέτης η οποία πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω πώς με αυτά, γιατί περισσότερα ερωτήματα δημιουργήθηκαν.
0: Έτσι, ναι, σωστά. Δεν είναι μόνο δική μου εντύπωση.
1: Και αυτό το πράγμα ομόφωνα, ναι. Να εξαιρέσω βέβαια τον Μιχάλη του Κορδίνα, ο οποίος ανακάλυψε την ψήφο του εχθές. Αλλά πώς ψηφίστηκε αυτό το πράγμα ομόφωνα. Αλλά πριν πάμε εκεί, θα πω το εξής, αν μου επιτρέπετε ένα σχολιασμό.
0: Ναι,
1: παρουσίαση. Πριν φτάσουμε στα στοιχεία, κόντεψε δηλαδή να μετατραπεί σε το Δημοτικό Συμβούλιο σε πάνελ πρωινάδικο. Δηλαδή δεν μπορεί δηλαδή, να διαβάζουμε σχολιασμούς που είχαν διατυπώσει την άποψή τους πρώην αυτοδιοικητική, νυν αυτοδιοικητική, νομική, για την νομική του διάσταση και να χαρακτηρίζονται. Έχω σημειώσει μια τάκα απίστευτη δηλαδή του κ. Βαγιανού. Λέει πρώην αυτοδιοικητικοί που έχουν ψυχικά τραύματα για διαρροές.
0: Ναι, το άκουσα και εγώ αυτό. Ναι,
1: δεν το χωνέψω.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, μην μείνω εκεί. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα τώρα που άνοιξε αυτή η παρουσίαση παρά απαντήσεις. Mm-hmm. Παρά απαντήσεις. Δεν ξέρω, θα τα πάρουμε ένα-ένα, ό,τι θέλετε εσείς.
0: Εντάξει, και για την οικονομία του χρόνου, εγώ θέλω να μας πείτε αυτά που σας έκαναν, τα ερωτήματα τα οποία σας προέκυψαν εσάς. Επιγραμματικά έστω. Τι απορίες σας δημιουργήθηκαν μετά το χθεσινό, γιατί αυτοί έχουν την εντύπωση ότι τα απαντήσανε όλα και ότι εντάξει, εμείς όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, είμαστε αυτοί που δεν καταλαβαίνουμε τι μας λένε. Ναι.
1: Καταρχάς, η Δημοτική Εκκλησία προσπαθεί να παρουσιάσει ως σύγχρονη αστυνόμευση ένα ακριβό σύστημα ιδιωτικής επιτήρησης που στην πράξη δεν λύνει το βασικό πρόβλημα. Και ποιο είναι αυτό? Η εφαρμογή του νόμου. Mm-hmm. Έτσι, ένα ακριβό σύστημα, γιατί λέω ακριβό, γιατί είναι, βέβαια χωρίζεται σε τμήμα Α και τμήμα Β, το σύνολο είναι 256,615, το οποίο, okay, στο τμήμα Α το 1,153,737 είναι ανοιχτό διαγωνισμό. Και το τμήμα Β, δηλαδή το 20% είναι με απευθείας ανάθεση, mm-hmm. αλλά όλο αυτό είναι για 17 μήνες, κύριε Παυλάκη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι για 17 μήνες. Και εγώ τους έδωσα μία άλλη οδό, θα πάμε και στην πρότασή μου αργότερα, να σας εξηγήσω, η οποία ανοίγει χρηματοδοτικά εργαλεία. Δηλαδή, αν σε μια επόμενη φάση, μετά τους 17 μήνες, από ιδίους πόρους ο Δήμος δεν μπορεί να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα, πέφτει στο κοινό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, κάναμε κάτι
0: mm-hmm.
1: για τα μάτια ή για δεν ξέρω για ποιο σκοπό εξυπηρετεί και μετά. Πάλι από την αρχή. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα σημείο μέσα στη μελέτη που αναφέρει επιτήρηση σιδηροδρομικών γραμμών. Εδώ προφανώς δείχνει αυτό που λέγατε και εσείς τόσο καιρό, ότι είναι copy-paste.
0: Ναι, αλλά είναι άλλο να επιτηρείς αστικό περιβάλλον κόσμο που πάει και έρχεται χιλιάδες κόσμο και άλλο τα τρένα, τις σιδηροδρομικές γραμμές που είναι θέμα ασφάλειας.
1: Θα μπορούσε μόνο ένα ντρόουν να καλύψει.
0: Ενδεχομένως δολιοφθοράς ή οτιδήποτε άλλο όταν μιλάμε τώρα για την ασφάλεια των πολιτών. Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και για αυτό που ακούσαμε χθες από τη μελέτη, ότι ξέρετε, πάει να ενταχθεί σε ένα σύστημα πυρασφάλειας. Δηλαδή, αλήθεια τώρα, θα περιμένεις τον drone για να εξασφαλίσει ότι υπάρχει φωτιά μέσα στην μεσαιωνική πόλη. Δηλαδή, αυτό που καίγεται το ακίνητο, ποιο είναι, ναι. Δεν θα.
0: Δεν θα υπάρξει κάποιος να πει, ας πούμε, να ειδοποιήσει ότι αυτό περιμένει το drone να πάρει την πληροφορία, να τη δώσει στο κέντρο στους υπαλλήλους. Τα ακούσαμε και αυτό, θα είναι υπαλλήλοι εκεί μέσα. Να το δώσει στους υπαλλήλους του Δήμου και ο Δήμος μετά να κάνει. Δηλαδή, για ποιο λόγο να γίνει αυτό το σπαστό, αυτή η διαδρομή, ας πούμε, όταν μπορεί να γίνει η απευθείας.
1: Εδώ η ίδια η μελέτη τους αδειάζει, γιατί η ίδια μελέτη παραδέχεται ότι οι ιδιώτες, είναι η εταιρεία δηλαδή, ναι, θα ενημερώνουν, θα καταγγέλουν. Τώρα, ναι, εγώ λέω ακριβώς έτσι πώς διατυπώθηκε. Θα υποστηρίζουν, λέει, αυτοψίες, θα ειδοποιούν την αστυνομία. Άρα, ούτε πρόστιμα βεβαιώνουν στο κομμάτι της παράβασης, ούτε σύλληψη, ας πούμε, ούτε εφαρμόζουν κάποιο νόμο. Οπότε,
0: τι χρειάζονται.
1: Αγοράζουμε με 1,2 εκατομμύρια ευρώ για παυλάκι.
0: Και τι θα κάνουν.
1: Ένα τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ναι, άμα είναι δηλαδή αυτοί όλοι, δεν ξέρω πόσοι θα είναι, να ειδοποιούν το Δήμο και ο Δήμος να ειδοποιεί μετά την πυροσβεστική, την τροχέα, την αστυνομία, το νοσοκομείο, το ΕΚΑΒ, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Γιατί χρειάζεται όλη αυτή η τεθλασμένη γραμμή, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
1: Είναι ένα καλό ερώτημα. Και εντάξει, παραπέμπει ότι είναι πλέον ιδιωτικοποίηση της αστυνόμευσης. Δηλαδή, δεν ξέρω, η μελέτη μιλάει για κινητή φύλαξη, περιπολίες, υποκτία, παραβατικότητα, άμεση επέμβαση, κοβοήθηση επίγειων δυνάμεων. Ακούσαμε και αυτό τώρα. Βαφτίστηκε η εταιρεία Security, ναι, επίγειες δυνάμεις. Okay, ωραίος τρόπος να το βαφτίσουνε, αλλά τι επίγειες δυνάμεις, για εταιρεία security μιλάμε.
0: Καλέ, εδώ ακούμε επίθανα πράγματα. Προχθές μας είπε ο Κολιάδης σε μια ραδιοφωνική του συνέντευξη, έφερε ως μεγάλο παράδειγμα για να δείξει την αναγκαιότητα να έχει drone, που δεν ξέρω εκεί πέρα τι θα έκανε το drone, εν πάση περιπτώσει, ότι security απειλήθηκε με μαχαίρι από κάποιον που είχε το μηχανάκι και ήθελε ντε και καλά να μπει.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν, αφού πάλι security θα βάλεις μέσα στη μεσαιωνική πόλη, όταν να τον απειλήσει κάποιος άλλος,
1: θα
0: έρθει τον drone.
1: Μπράβο, ή δεν ξέρω ποιον.
0: Τον drone εκεί τι θα κάνει ακριβώς, δηλαδή.
1: Και η εταιρεία security τι θα κάνει.
0: Και η εταιρεία security τι θα κάνει, αφού security είναι και αυτός που απειλήθηκε από την, με το μαχαίρι, όπως είπε προχθές.
1: Δεν ξέρω. Ακούγεται πάντως για πεδίο εργολαβικής επιτήρησης και τίποτα πάλι. Υπάρχει μια αντίφαση βέβαια, άλλο ζήτημα εδώ, για τα drone συγκεκριμένα. Θα πετούν, λέει, στα 1500 μέτρα, ναι, δηλαδή περίπου 450 μέτρα ύψος. Και άκουσα και πριν την τοποθέτηση του κυρίου που σχολιάζατε.
0: Του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Του κυρίου Ανδρουλάκη, ναι.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχουν θέματα, γιατί... λέει, την ίδια στιγμή μας λένε ότι θα εντοπίζουν παραβατικότητα, θα κατευθύνουν δυνάμεις, θα υποβοηθούν επιχειρήσεις στα 450 μέτρα. Αλλά επίσης λένε ότι δεν διακρίνονται ελληνικά, ναι, δεν διακρίνονται πινακίδες, δεν γίνεται αυτοποίηση. Συγγνώμη, αλλά εδώ κάποιος κοροϊδεύει τον κόσμο.
0: Ναι,
1: ή βλέπουν τελικά αυτά.
0: Ή βλέπουν ή δεν βλέπουν. Εντάξει.
1: Ξέρω τι να σας πω παραπάνω. Μετά μπαίνει και το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομικοί έχουν καταθέσει την άποψή τους, αλλά αυτά τα δεδομένα για να περάσουν και τις άδειες, έτσι, θα έπρεπε τουλάχιστον να χειρίζεται της αστυνομία, να διαχειρίζεται η ελληνική αστυνομία και όχι κάποιος ιδιώτης. Ναι. Γι' αυτό κατέθεσα τη δική μου πρόταση, κυρία Ανδρουλάκη.
0: Mm-hmm. Ναι. Έτσι. Θα μας την πείτε την πρότασή σας, αν και την ανέφερα και εγώ και τη συζητήσαμε και με τον κύριο Ανδρουλάκη, που την βρήκε πάρα πολύ λογική και ότι αυτοπρόσωπη, ανθρώπινη παρουσία θέλει.
1: Και εγώ το συζητήσαμε με στελέχη της αστυνομίας.
0: Ναι, με στελέχη της αστυνομίας, με ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης και από ό,τι μας είπε, ούτε καν προγραμματική σύμβαση δεν χρειάζεται σε μια τέτοια περίπτωση. Αν είναι, εν πάση περιπτώσει, ναι, ανθρώπινη παρουσία. Ξέρετε,
1: το έχουν κάνει όμως. Εγώ το πήρα το παράδειγμα από άλλο Δήμο.
0: Ναι, το έχουν κάνει. Το έχουν κάνει. Και συγκεκριμένα τώρα τις προάλλες διάβαζα για το Δήμο Κηφισιάς, έτσι, που μάλιστα το τονίζουν οι άνθρωποι και λένε, παρότι η ασφάλεια δεν αποτελεί αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, να το πούμε αυτό, έτσι, δεν...
1: Εκλειδώνουν κάποια κονδύλια, ναι, προφανώς, ναι, και υποβοηθούν, ναι, ναι, το κράτος.
0: Ακριβώς.
1: Και υπάρχει συνεργασία. Mm-hmm. Γι' αυτό εγώ έβαλα και την περιφέρεια του Αιγαίου, γιατί υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση. Υπήρξε μάλλον μια ανοιχτή πρόσκληση. Δεν ξέρω καν είναι διαθέσιμα πλέον τα χρήματα, αλλά υπήρξε η καλή διάθεση εκεί πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Θα μπορούσαν δηλαδή, αντί να τραβήξει ο Δήμος από ιδιούς πόρους αυτά τα χρήματα, που δεν είναι λίγα, που μέχρι χθες δεν είχαν χρήματα να κάνουν τίποτα, σήμερα ξαφνικά βρήκαν ένα 200 για, mm-hmm, για ντρόνους και επιτήρηση. Όχι. Μα υπάρχουν άλλοι τρόποι που υπάρχουν διαθέσιμα και ευρωπαϊκά κονδύλια και λοιπά, που που να γίνει αυτή, πάνω γι' αυτό είπα, προγραμματική.
0: Πάνω σε αυτό το οποίο λέτε τώρα με τα χρήματα, γιατί από την ώρα που ελήφθη η απόφαση από τη Δημοτική Επιτροπή δεσμεύτηκε, έγινε ανάληψη δαπάνης, όπως λέμε στη γλώσσα της αυτοδιοίκησης, έτσι. Δεσμεύσανε δηλαδή ένα 240, ένα 250 πόσο είναι, για κάτι που χθες ομολόγησαν ότι δεν έχουν πάρει νομική γνωμοδότηση και δεν ξέρουν αν θα προχωρήσει. Και ότι αν δεν πάρει τις αδειοδοτήσεις που είναι και πάμπολες, είναι άπειρες, δεν θα προχωρήσει. Γιατί τα δεσμεύεις λοιπόν? Και υποτίθεται ότι δεν έχεις και λεφτά. Και εδώ θα σας πω κάτι που το είχα και τελευταία στην επικαιρότητα. Ζητήσανε, ο κύριος Τσαμπίκος Καραγιάννης μου το έχει πει πολλές φορές αυτό, 100.000 για το ρημοτομικό της Απολακιάς.
1: Ναι.
0: Και ο Χαλκιάς αρνήθηκε να το βάλει καν. Ενώ αρχικά πέρυσι το είχε αποδεχτεί, εκ των υστέρων το άφησε. Όχι, λέει, δεν θα γίνει. Δεν το εγγράψαν στον προϋπολογισμό. Δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχεις λεφτά για το ρημοτομικό της Απολακιάς 100.000. Να κάνεις μια ανάληψη δαπάνης. Έχεις όμως να κάνεις ανάληψη δαπάνης για κάτι που δεν ξέρεις αν θα γίνει. Εκτός αν πιστεύεις ότι το copy-paste που έκανες από το Κινδύς μέσω άλλης εταιρείας, για μια άλλη εταιρεία, μια άλλο δήμο, δεν ξέρω, άλλο φορέα τέλος πάντων, ότι αυτό αυτομάτως σου ανοίγει και το δρόμο της νομιμοποίησης. Δεν ξέρω αν έχουν τέτοια εντύπωση.
1: Έχετε δίκιο, γιατί η 355-26 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, όπως λέτε, για την έγκριση μελέτης στο κατάρτιση των όρων διακήρυξης, με τον τίτλο, ας πούμε, παροχή υπηρεσιών φύλαξης, σελίδα 3, αν τη διαβάσετε, δεν μιλάει για σπάσιμο του έργου, αλλά για διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού. Άρα οι προσφορές που θα κατατεθούν θα έχουν και τις προλεπόμενες άδειες. Έχετε δίκιο εδώ. Δεν ξέρω τι να σας πω παραπάνω, ότι όπου θέλουν υπάρχουν χρήματα, όπου θέλουν δεν υπάρχουν χρήματα, όπου υπάρχουν fast track διαδικασίες, εγκρίνονται, εκεί που δεν μας βολεύει δεν εγκρίνονται. Είναι πραγματικά.
0: Κοιτάξτε, το διατάφτα, έτσι, σε αυτήν εδώ την ιστορία, είναι ένα και νομίζω ότι έχει γίνει πια πολύ σαφές. Ναι, είναι πολύ σαφές πια μετά από τόσες συζητήσεις που έχουμε κάνει 2 εβδομάδες τώρα. Αύριο κλείνουν 2 εβδομάδες από τότε που το ανοίξαμε το θέμα. 2 εβδομάδες για να μιλήσουν και να πούνε 2 κουβέντες γι' αυτό. Αλλά τελικά, όπως είπατε κι εσείς, περισσότερα γκρίζα σημεία και απορίες δημιούργησαν παρά από αυτές που έλυσαν. Εγώ ένα πράγμα καταλαβαίνω και νομίζω ότι όποιος το παρακολουθεί αυτό έχει καταλάβει. Μια βιασύνη, μια πρεμούρα να προχωρήσει ο διαγωνισμός ή η ανάθεση στα
1: σε
0: κάποια.
1: Πράγματα, ναι,
0: έτσι. Γιατί εάν δεν βιαζόντουσαν και θέλανε να τα κινήσουν όλα κανονικά, θα είχαν δέσει, θα είχαν πάρει τις αδειοδοτήσεις, θα είχαν ζητήσει γνωμοδότηση και από νομικούς και από την ανεξάρτητη αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και αφού ήταν σίγουροι ότι αυτό εδώ μπορεί να προχωρήσει, να κάνανε και μια παρουσίαση αυτής της μελέτης που την είδανε 5 άνθρωποι μέσα στη Δημοτική Επιτροπή, δεν τη δημοσιεύσανε ποτέ πουθενά, δεν την παρουσιάσανε και ήρθανε χθες να κατηγορήσουν και τα μέσα ενημέρωσης και εσάς ότι είστε αδιάβαστοι, έτσι, και δεν ξέρετε τι σας γίνεται,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και όλα αυτά τα πράγματα, για κάτι που το κρατήσανε επτασφράγιστο μυστικό και προφανώς για να μην προκαλέσουν. Προφανέστατα, κύριε Γερονικόλα, εγώ κάθε λόγο να καταλήγω πια σε αυτό το συμπέρασμα. Προφανώς για να μην έχουν αυτές τις αντιρρήσεις που είχαν. Θεωρούσαν ότι θα το περάσουν κάτω από το ραντάρ με βάση άλλες αντίστοιχες συμβάσεις από το Κιμδύς και όλα καλά και όλα ωραία.
1: Για να δούμε όμως, γιατί μέχρι τώρα το ιστορικό και το βιογραφικό αυτή τη δημοτική αρχή βρεθεί, έτσι, από περιπτώσεις που δικαστικά ή στο ηλεκτρικό συνέδριο ή στην αποκεντρωμένη έχουν προσκρούσει. Άρα για να δούμε τελικά αν περάσει και αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι τόσο σίγουρος.
0: Δεν το πιστεύω κι εγώ, γιατί είναι, οι αδειοδοτήσεις είναι τέτοιες και νωρίτερα μας έλεγε και ο κύριος Ανδρουλάκης τι χρειάζεται για κάμερες τοποθετημένες σε σταθερά σημεία και σε περνάνε γενναίες 14 οι ελεγκτικές αρχές για να σου δώσουν την άδεια. Πόσο μάλλον drones να πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας, έτσι, γιατί αυτό
1: εγώ
0: θα είναι.
1: Εγώ αυτό πρότεινα την προγραμματική, ναι, γιατί σε θωρακίζει μέσα από αυτή τη διαδικασία, είναι πιο... Πώς να το πω, είναι πιο θωρακισμένες, ναι, διαδικασίες αυτές. Ναι. Όχι, προτιμούν ένα άλλο τελείως διαφορετικό μοντέλο δίκησης που συνεχώς προσκρούει. Δηλαδή βιάζονται, βγάζουν την ανακοίνωση, παρουσιάζουν όλο ενθουσιασμό και μετά πάλι κολλάμε.
0: Και μετά πάλι κολλάμε. Όχι, γιατί ακολουθούν, να σας πω κάτι, βάζουν το κάρο μπροστά από το άλογο. Αυτό κάνανε αυτοί τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, αν δηλαδή θέλουμε να το πούμε απλά και λαϊκά να καταλάβει ο κόσμος. Πρώτα προχωράνε στο διαγωνισμό, μα το είπανε άλλωστε.
1: Έχουμε μια αλλεργία με τη συνεργασία, με άλλους φορείς. Γενικά, ακόμα και για τη Δημοτική Αστυνομία που το άνοιξα το χθες, δεν πήρα απάντηση βέβαια. Έτσι. Θεωρώ ότι αυτό θέλει άμεση παρέμβαση, ας πούμε, από φορείς, βουλευτές, δεν ξέρω, ίσως και ο Περιφερειάρχης μπορεί να βοηθήσει με το πολιτικό του εκτόπισμα για εγρήγορση των διαδικασιών. Δεν παίρνω ποτέ απαντήσεις όταν η συζήτηση αφορά συνεργασία με άλλους φορείς. Ποτέ.
0: Όχι, δεν παίρνετε απαντήσεις, όχι μόνο όταν αφορά άλλους φορείς, ό,τι έχω καταλάβει εγώ, κύριε Γερονικόλα. Όταν παρουσιάζεται μία άλλη πρόταση, παρουσιάζεται με αλφαγιώτα, η οποία δεν συνάδει με αυτό το οποίο έχουν αποφασίσει αυτοί να κάνουν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Σιγά τώρα, μην δώσουν σημασία σε άλλη πρόταση. Βεβαίως το θέμα είναι ορθάνυχτο, μπάζει από παντού, όπως φαίνεται, αποδείχθηκε χθες ακόμα περισσότερο ότι είναι διάτρητο όλο αυτό. Το άγχος τους να το δημοπρατήσουν, και εδώ δεν κατάλαβα τελικά, είναι ενοποιημένο το σύστημα ασφάλειας της Μεσαιωνικής Πόλης όπως διατυμπανίζει ο Βαγιανός και θα πάει όλο μαζί. Θα το σπάσει τελικά σε κομμάτια, άλλο να το πάει σε διαγωνισμό και άλλο να το πάει σε ανάθεση.
1: Ναι. Έχει τμήμα Α και τμήμα Β, όπως είπα, το 20% είναι να βρεθεί σε ανάθεση, γύρω σε 102.000, το υπόλοιπο είναι με διαγωνισμό,
0: ναι.
1: Το 153. Αλλά εντάξει, τώρα δεν ξέρω, όσο διαβάζω εγώ τη μελέτη, τόσο περισσότερο φαίνεται ότι, δεν ξέρω, είναι καθαρά μια ιδιωτική επιχείρηση αυτό.
0: Βέβαια,
1: διάφορα
0: βέβαια.
1: Σκέλη μέσα, mm-hmm. και την υγεία, μπλέκουν και την υγεία μέσα.
0: Αυτό
1: ανοίγει άλλα κεφάλαια.
0: Βεβαίως ανοίγει άλλα κεφάλαια.
1: Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα κέντρο Αγίου στην Παλιά Πόλη, για όνομα του Θεού, mm-hmm. θα εξυπηρετήσει. Αλλά ο ιδιώτης τώρα με πού θα στελεχώσει.
0: Τι θα γίνει εκεί πέρα. Ναι, τι θα γίνει εκεί πέρα.
1: Θα μετράμε το ζάχαρο, δηλαδή αυτό το πρόβλημα μετράμε το ζάχαρο. εγώ έχω ζάχαρο και είμαι ένα μηχανάκι και το μετράω όπου θέλω. δεν ξέρω δηλαδή αν.
0: Τι να σας πω. Εντάξει. Αυτός ο τουρίστας που θα πνιγεί και θα δυσφημίσει τον προορισμό, θα περιμένει το ντρόνι, δεν ξέρω εγώ ποιον. Δεν θα είναι ο διπλανός του που κάθεται, δεν θα είναι ο καταστηματάρχης, δεν θα είναι τον καρσόνι. Έτσι, θα περιμένουμε να κινηθεί όλο αυτό το σύστημα, όπως το περιγράψανε χθες, για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στον άνθρωπο. Εντάξει,
1: ναι, δηλαδή. που πάλι βασίζεται την αλληλεπίδραση με το κράτος, με κρατικές υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Και λέω εδώ, δεν χρειάζεται ένα ακριβό σύστημα εντυπωσιασμού επιτήρησης. Χρειάζεται κράτος μέσα στη Μεσαιωνική πολιτική. Και γι' αυτό κατέθεσα την πρόταση, γιατί σας ανοίγω το δρόμο. Σας λέω, κοιτάξτε εδώ πέρα, μην το προχωρήσετε αυτό που πάτε να κάνετε, γιατί είναι ξεκάθαρη ιδιωτικοποίηση κρατικών υπηρεσιών. Σας ανοίγω το δρόμο και σας λέω, κάντε προγραμματική με το κράτος το ίδιο, το οποίο μπορεί. Μπορεί. Ναι, είναι υποστελεχωμένο γιατί δεν υπάρχουν πόροι. Ωραία. Ορίστε, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Μέσα από προγραμματικές συμβάσεις, ακριβώς.
1: Έτσι κάνει μια σοβαρή δημοτική αρχή, έτσι κάνει ένα σοβαρό φορέα.
0: Για να δούμε. Θα καταλάβουμε που το πάνε αν ξεκινήσουν άμεσα τα επιμέρους τώρα, έτσι. Τα κομμάτια που έχουν ξεχωρίσει από το διαγωνισμό. Θα τα καταλάβουμε όλα. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών κοντά τα Σάββατα, που λέει και ο λαός.
1: Εντάξει.
0: Κύριε Γερονικόλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Γεια σας.

Άνω τελεία βάζουμε, όπως καταλάβατε, σε αυτό το μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, γιατί από όσα ακούσαμε χθες, μόλις ανοίγει το θέμα αυτό, έτσι. Μόλις ανοίγει.

Για να πούμε και κάτι άλλο, έτσι λίγο πιο ευχάριστο, από όλα αυτά τα απίθανα τα οποία ακούσαμε πάλι χθες. Βλέπω τη σημερινή ανάρτηση του Περιφερειάρχη, του κυρίου Χατζημάρκου, με φωτογραφίες από το Εθνικό Θέατρο, το οποίο συνεχίζεται, το εργοτάξιο συνεχίζεται εντατικά η αποκατάστασή του. Πραγματικά είναι κάτι υπέροχο, όπως το βλέπουμε σιγά σιγά να παίρνει την εικόνα του, να ξαναβρίσκει την έγκλη του και τη δόξα του. Γράφει λοιπόν ο Περιφερειάρχης: μια σημαντική μέρα η χθεσινή για το έργο αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου. Έφτασαν στο εργοτάξιο όλα τα κουφώματα του κτηρίου, ιδιαίτερα και πολύ προσεγμένα, κατασκευασμένα με σεβασμό στην ιστορία του κτηρίου, πολλά από τα οποία είναι με αλάβαστρο αντί γυαλιού. Αλάβαστρο που μάλιστα με ειδική επεξεργασία στο εξωτερικό και όλα αυτά για να γίνει ακριβώς όπως ήτανε. Ένα έργο ζωής για όσους συμμετέχουν στην πορεία του και φυσικά για την πόλη της Ρόδου που αναζητά την επιστροφή του στέματός της. Την επιστροφή του στέματός της. Τι ωραίο. Το Εθνικό Θέατρο Ρόδου προχωρά με κόπο, με μάχη, με συνεννόηση, με υπομονή, με υπέρβαση. Αυτή είναι η ανάρτηση του Περιφερειάρχη σήμερα. Και δεν μπορώ για πολλωστή φορά παρά να κάνω το κοντράστ. Πώς λειτουργεί ένα κομμάτι της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας και πώς λειτουργεί ένα άλλο με αυτά τα απίθανα τα οποία βιώνουμε κάθε φορά που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάθε φορά που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τον τρόπο που λειτουργούν, από το πώς αντιλαμβάνονται το θέμα διοίκηση, αλλά και με την εκφορά του πολιτικού λόγου, με τον εκχυδαϊσμό του πολιτικού λόγου, με το διασυρμό υπολήψεων και προσωπικότητων, με το θέατρο του παραλόγου, με τις μελόπαραστάσεις, με την υποκρισία να χτυπάει ταβάνι, με την αμετροέπεια, με την έλλειψη σεβασμού απέναντι στην αντίθετη άποψη, με την προσβλητική στάση απέναντι σε επιστήμονες, σε ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση, αυτοί που έχουν το αλάθητο του Πάπα και όλα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρώνουν, με την αμετροέπεια και την αλαζονία, που ξέρετε όταν η αλαζονία συνδυάζεται, όταν η αλαζονία συνδυάζεται με την άγνοια, εδώ έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα που δυστυχώς το πληρώνει ο τόπος.

Έχουν τραβήξει την τοπική, τοπική κοινωνία σε ό,τι αφορά το κομμάτι Δήμος Ρόδου στον Πάτο, κυριολεκτικά. Και σε επίπεδο πόλης δεν ήταν ποτέ η πόλη σε χειρότερη κατάσταση. Αλλά εκεί που πραγματικά έχουν εξίσει και τον Πάτο και πάνε ακόμα πιο κάτω, είναι το επίπεδο δημοσίου διαλόγου.

0: Ο εκφυλισμός και ο εκχυδαϊσμός του Δημοτικού Συμβουλίου. Δυστυχώς με την ανοχή πολλών εκεί μέσα. Πραγματικά δεν μπορώ να χωνέψω με τίποτα όμως την ανοχή του Αντώνη Καμπουράκη, πως καταδέχεται μετά από όλα αυτά που του έχει σούρει, που του έχει καταμαρτυρήσει με το δημόσιο διασυρμό, να γίνεται δεκανίκη αυτού του ανθρώπου, πολιτικό του δεκανίκη, να έχουν πιει το αμύλιτο νερό. Όταν δεν συμφωνούν, δεν μιλούν καθόλου. Και χθες πραγματικά μου έκανε εντύπωση η διαφοροποίηση του Μιχάλη του Κορδίνα. Το έχουμε αυτό το απόσπασμα, κύριε Πέρι Βασιλάκη? Ελάχιστα δευτερόλεπτα είναι, αλλά είναι ενδεικτικό να τα ακούσουμε.
1: Και για τα drones. Στην Οικονομική Επιτροπή ψήφισα παρόν. Θέλω να το διορθώσω. Βέβαια δεν διορθώνεται, είχε αναρτηθεί, τελείωσε. Αλλά θέλω να ψηφίσω κατά. Μετά από σκέψη, ναι. Μετά από σκέψη, έχω το πολιτικό θάρρος να αναιρώ την άποψη την αρχική και να πω ότι είμαι κατά. Η αστυνόμευση των πολιτών πρέπει να έχουν την άδεια των πολιτών. Δεν μπορεί γενικά και αόριστα να γίνεται αστυνόμευση στους πολίτες εν αγνία τους. Αυτά.
2: Ευχαριστούμε κύριε Κορδίνα.
0: Υπάρχει χρόνος, ξέρετε, και υπάρχει δυνατότητα να σώσει κανείς την πολιτική του αξιοπρέπεια.

Λοιπόν, να σας πω, κυρίες και κύριοι, σας είχα προαναγγείλει το πρωί την συμμετοχή στην εκπομπή μας του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του κ. Μανώλη Κουτουλάκη. Και με ενημερώνουν τώρα ότι προέκυψε κάτι έκτακτο και είναι καθοδόν για την Πάτρα. Οπότε αναγκαστικά δεν θα μπορέσουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, να τον έχουμε στην εκπομπή. Δεν πειράζει, ελπίζω μια άλλη φορά. Ο λόγος για τον οποίο θα τον είχαμε σήμερα στην εκπομπή είναι γιατί το Σάββατο θα βρίσκεται εδώ στην Ρόδο ο κύριος Κουτουλάκης, γιατί είναι ένας από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση την οποία οργανώνει το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Είναι οι διάλογοι του νερού, είναι η πρώτη Water Dialogues με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα, είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, όπως αντιλαμβάνεστε.

αυτά τα θέματα, λειψιδρία, πλημμύρες, ανομβρία, αν και ξέρετε άλλο πράγμα είναι η λειψιδρία και άλλο πράγμα είναι η ανομβρία. Όλα αυτά λοιπόν θα αποτελέσουν αντικείμενο των πρώτων διαλόγων του νερού στο Grande Albergo Tele Rose, στο καζίνο της Ρόδου το Σάββατο, με πολλούς σημαίνοντες ομιλητές και από το πολιτικό φάσμα και από το Υπουργείο και ακαδημαϊκοί και τεχνοκράτες και μηχανικοί και αυτοδιοικητικοί θα είναι εδώ για να συζητήσουμε αυτό το μεγάλο θέμα. Είναι η μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, κυρίως βεβαίως για τις νησιωτικές περιοχές, αλλά όχι μόνο. Γιατί τελευταία βομβαρδιζόμαστε πραγματικά από τα στοιχεία, από τις έρευνες, από τις μελέτες που γίνονται από διάφορους οργανισμούς παγκόσμιας εμβέλειας που ανησυχούν για το κλίμα. Και επαναλαμβάνω, δυστυχώς οι ενδείξεις για το μέλλον που είναι κοντά μας κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικές είναι. Βλέπετε τι γίνεται στην Δυτική Ευρώπη. Κάθε μέρα ο αριθμός των νεκρών σε Γαλλία και Βρετανία αυξάνονται λόγω της ακραίας ζέστης. Ένα πρωτοφανές για την εποχή, και όχι μόνο για την εποχή, γενικώς κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. 14 άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς. Γιατί οι άνθρωποι βούτυξαν σε λίμνες, ποτάμια, όπου έβρισκαν, αναζητώντας μια ανάσα δροσιάς. Δύο θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πολλοί πολίτες, 10 περίπου, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Φοβερό, έτσι. Ως μια σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης χαρακτήρισε ο ΟΗΕ, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, τον πρωτοφανή καύσωνα που σπάει ιστορικά ρεκόρ σε Ευρώπη και Ασία. Ο επικεφαλής του Οργανισμού για το Κλίμα, Σάιμον Στιλ, υπογράμμισε ότι η επιστήμη σαφώς συνδέει αυτά τα ακραία φαινόμενα με την ανθρωπογενή δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών απευθύνει επίγουσα έκκληση για άμεση απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ταχύτερη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Σε κάποιους ευαίσθητους για το περιβάλλον να τα πει αυτά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, που ζουν εκτός τόπου και χρόνου. Σε εισαγωγικά βέβαια το βάζω το ευαίσθητους για το περιβάλλον, έτσι μην παρεξηγούμαστε. Τι να περιμένουμε τώρα στην Ελλάδα? Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί πως ο καύσωνας της βορειοδυτικής Ευρώπης σταδιακά υποχωρεί, με τις θερμές μάζες του να μην επηρεάζουν την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας δεν βρίσκεται στο κέντρο ενός ισχυρού αντικυκλονικού θόλου θερμότητας. Προς το παρόν. Αλλά όλο το καλοκαίρι είναι μπροστά μας.

Μάλιστα. Πάλι η Maggie Riley. Man in the Rain. Πάλι Mike Oldfield. Εξήγησέ μου. Όχι, θέλω να το βρεις αυτό. Αν το βρεις και να μου το εξηγήσεις γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί όταν τραγουδάει η Maggie Riley, πουθενά, YouTube, όπου και να το ψάξεις, σε όλες τις πλατφόρμες, τα πάντα όλα, δεν υπάρχει πουθενά το όνομά της. Και παντού είναι το όνομα του δημιουργού, των τραγουδιών της, του Mike Oldfield. Βροχή θες τώρα εσύ, και εγώ πιθανό. Man in the Rain. Λένοξ.

που το πας έτσι, βάλε και μια Queen of Rain τον Ρόξετ. Αφού μας έφερες βροχή εδώ στα τέλη του Μάη και ενώ ψήνεται η Ευρώπη. Εμείς είμαστε μια χαρά, υπέροχες θερμοκρασίες. Στους 22 βαθμούς είμαστε αυτή την ώρα. Ιδανικές θερμοκρασίες, παιδιά, έτσι. Η καλύτερη εποχή, χαρείτε την. Η καλύτερη εποχή, οι καλύτερες θερμοκρασίες είναι αυτές. Λοιπόν, θέλω κλείνοντας να σας πω και δύο λόγια, ίσως και λίγο παραπάνω, για την μεγάλη συνάντηση την αυριανή εδώ στη Ρόδο. Στο Καστέλο, στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αύριο. Περισσότεροι από 100 αυτοδιοικητικοί, περιφερειάρχες και δήμαρχοι της Ευρώπης, αυτοί οι οποίοι ανήκουν, οι περιφερειάρχες που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, και είναι μέλη της Επιτροπής Περιφερειών, με ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό για τις χρηματοδοτήσεις, τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Κάποιες χώρες εισηγούνται να αλλάξει τελικά ο τρόπος διαχείρισης των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, αυτή η διαχείριση να γίνεται κεντρικά από τις κυβερνήσεις, και κάποιοι εν πάση περιπτώσει λένε αρκετά παιδιά με τη συνοχή, ό,τι πήρανε οι χώρες μέχρι τώρα θα πρέπει να την έχουν επιτύχει την συνοχή, να το αλλάξουμε το μοντέλο. Όμως δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Όπως συζητούσαμε χθες και με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο Ντάλι, η Ευρώπη είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Γιατί ξέρετε, πόλεμος δεν σημαίνει μόνο είμαι στο πεδίο της μάχης. Σε εμπόλεμη κατάσταση είσαι εκ των πραγμάτων, έχεις μπει, και όταν υφίστασε τις συνέπειες του πολέμου σε οικονομικό επίπεδο, και αυτές οι επιπτώσεις σε οικονομικό επίπεδο είναι προφανές ότι αποτυπώνονται στις τοπικές κοινωνίες, στις κοινωνίες τις ευρωπαϊκές. Η συνοχή λοιπόν, την οποία κάποιοι θέλουν να την τερματίσουν στην επόμενη προγραμματική περίοδο, όχι μόνο πρέπει να διατηρηθεί, αλλά και να ενισχυθεί. Γιατί τώρα δεν είναι μόνο οι ανισότητες που λέγαμε παλιά μεταξύ Βορρά-Νότου, οι πλούσιες χώρες του Βορρά και οι φτωχές του Νότου, οι pigs της Μεσογείου. Θυμάστε με τι απαξιωτικό τρόπο μας χαρακτήριζαν pigs οι φίλοι μας οι Γερμανοί την εποχή των μνημονίων, που ήμασταν τα κακά παιδιά. Η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, pigs μας έλεγαν. Τα θυμάστε αυτά? Τα αρχικά pigs, τα θυμάστε, την εποχή των μνημονίων από τους αλαζόνες βόρειοευρωπαίους Γερμανούς. Θυμάστε τον Σόιμπλε, θυμάστε τον Ντάισελμπλουμ, τους θυμάστε όλους αυτούς. Και ήρθε το πράγμα, και τώρα αυτές οι ανισότητες έχουν αντιστραφεί, γιατί ο Νότος παρουσιάζει ανάκαμψη. Και η Ελλάδα είναι μία από αυτές τις χώρες που έχει ανακάμψει θεαματικά μετά την εποχή των μνημονίων στα μακροοικονομικά της μεγέθη. Ενώ αντιθέτως οι αλαζόνες ισχυροί αντιμετωπίζουν σοβαρότατες κρίσεις. Και η Γερμανία και η Γαλλία, που είναι και σε πολιτική κρίση τα τελευταία χρόνια. Καλά, δεν συζητώ για το Ηνωμένο Βασίλειο, για τη Μεγάλη Βρετανία που έκανε τη μεγάλη της βλακεία τική κρίση τα τελευταία χρόνια. Καλά, δεν συζητώ για το Ηνωμένο Βασίλειο, για τη Μεγάλη Βρετανία που έκανε τη μεγάλη της βλακεία ως απόρρια των λαϊκιστών να βγει από το ευρώ.

να προσεγγίζει εκ νέου την οικογένεια της Ευρώπης. Όταν λοιπόν τα έχει όλα αυτά, όταν οι ισχυροί έχουν πρόβλημα, ποιος είναι αυτός που θα πει ότι δεν απαιτείται όχι απλά διατήρηση των πολιτικών συνοχής, αλλά και ευάθυνσή τους. Η συνοχή να γίνει ακόμα πιο ισχυρή. Και βέβαια εμείς εδώ έχουμε και τις ανισότητες τις δικές μας. Νησιωτική περιοχή. Και μόνο εξορισμού έχει τις ιδιαιτερότητές της η περιοχή αυτή. Αυτά λοιπόν τα θέματα θα τεθούν, κυρίες και κύριοι, στην συνάντηση αυτή τη μεγάλη που ξεκινά αύριο το πρωί στο Καστέλο, στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Θα δοθεί και συνέντευξη τύπου. Θα είμαστε εκεί, θα έχετε ενημέρωση, θα συζητήσουμε πολύ για αυτά τα θέματα. Είναι κρίσιμα. Και θα κλείσω με αυτό, με μια παρατήρηση που την έκανα το πρωί. Είναι πραγματικά φοβερό, φοβερό να βλέπεις ανθρώπους, αυτοδιοικητικούς, περιφερειάρχες, δημάρχους. Τα έλεγε ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο περιφερειάρχης, και στην Ατάσα Παμπρή πριν από 2 μέρες. Να κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι, να συνομιλούν, να καταλήγουν, να συμφωνούν. Θα έχουμε και τη διακήρυξη της Ρόδου σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Να βλέπεις ένα άλλο επίπεδο, με πλήρη συνέστηση του τόπου, του χρόνου, των προκλήσεων, των προβλημάτων, των αναγκών, των κρίσεων, και να έχεις το τσίρκο από την άλλη μεριά, την παιδική χαρά των ασχέτων, των αλαζόνων, των αμετροεπών, των εκχυδαϊστών του δημόσιου βίου. Το κοντράστ είναι φοβερό. Είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο πραγματικά. Και είναι και σοκαριστικό. Πόσο κάτω μπορούν να επιχειρήσουν να τραβήξουν την κοινωνία κάποιοι που λειτουργούν με αυτούς τους όρους, και από το πρωί σας είπα πάρα πολλά και θυμήθηκα και παλιά. Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις? Αντίσταση κάνεις. Αντίσταση πρέπει να κάνει η κοινωνία σε αυτό το πάτο που την οδηγούν. Αντίσταση πρέπει να κάνει. Με αυτό σας αποχαιρετώ. Σας εύχομαι μια υπέροχη μέρα.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. 1, 2, 3.

0: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
3: Γραφή μνημονίου συνεργασίας διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης συμφώνησαν σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι αναμένεται η τελική έγκριση του μνημονίου από τον Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο enikos.gr. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 27χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο εγκέφαλος κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες μέσω ψεύτικων αγγελιών εργασίας και ενοικιάσεων διαμερισμάτων. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν εξιχνιάσει 94 περιπτώσεις απάτης. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια διώκεται 43χρονη που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στο αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, όπου έχασε τη ζωή του ένα παιδί 10 ετών. Την ιδρυτική διακήρυξη του κομματός του κατέθεσε τον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Ανέφερε σε δηλώσεις του ότι η σημαία του είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Κύμα πρωτοφανούς για την εποχή καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Βρετανία και Ιρλανδία, ενώ στην Ιταλία τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια, από Περιστέρι έως Εγάλαιο και από Τουρέντι προς την Παραλιακή. Στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλμο, καθώς και ανατμήματα στην Κηφισίας, σε Χαλάνδρη και Μαρούσι.
4: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
5: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο.

0: Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Εκτός συνέχειας του Roland Garros έμεινε ο Ιταλός νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης Γιάννικ Σίνερ, που ιτήθηκε με 3-2 σετ από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Σερούντολο, νούμερο 56 στον κόσμο, που προκρίθηκε στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
3: Γενικά αίθριος καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, ο Λίβανος σφαγιάζεται για μία ακόμα φορά. Χτες είχαμε τον εγκληματία πολέμου, τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αυτόν με τον οποίο σφιχταγκαλιάζεται ο Μητσοτάκης, τον Νετανιάχου, να μιλάει για ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση των επιχειρήσεων, έτσι λένε τις δολοφονίες οι Ισραηλινοί, στον Λίβανο. Επίσης είχαμε τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, αυτό το φασίστα, τον Γκβίρ, αυτό τον άθλιο που περιέφερε στο διαδίκτυο τους βασανισμούς των ακτιβιστών και των Παλαιστινίων, που είχε απαιτήσει να ξαναρχίσει εντατικός πόλεμος στον Λίβανο. Μετά λοιπόν από αυτά τα προκαταρτικά, σήμερα έχουμε τη Βηρυτό να βομβαρδίζεται, να είναι ο στόχος των αεροπορικών επιδρομών του Ισραηλινού στρατού. Μιλάμε για επιθέσεις διαρκείας που γίνονται στο πλαίσιο όσων έχει εξαπολύσει το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά την τάχα μου εκεχηρία που έχει συναφθεί από τον Απρίλιο με τις πλάτες των Αμερικάνων. Οι Ισραηλινοί είχαν θέσει στο στόχαστρό τους στην Τύρο και έχουν εκδώσει πλέον εντολή για αναγκαστική εκτόπιση των πληθυσμών που καλύπτουν περισσότερες από 100 πόλεις στον Λίβανο. Στο Λίβανο πλέον μετρούν σε αυτή τη νέα φάση του εγκλήματος πάνω από 3.000 νεκρούς. Οι 600 εξ αυτών είναι μετά την δήθεν εκεχηρία. Την ίδια ώρα το κράτος δολοφόνος, το κράτος απαρχάιτ, το κράτος εγκληματίας καταγράφεται πλέον από τον ΟΗΕ, από τα Ηνωμένα Έθνη, στην μαύρη λίστα των χωρών που διαπράττουν βιασμούς, σεξουαλική βία σε εμπόλεμες ζώνες. Σύμφωνα με τα όσα

έχουν γίνει γνωστά, η υπηρεσία φυλακών του Ισραήλ θα συμπεριληφθεί σε αυτή την ελεηνή λίστα του 2026, δηλαδή στη λίστα των χωρών που διαπράττουν βιασμούς, σεξουαλική βία στις εμπόλεμες ζώνες. Ποια είναι η αντίδραση του Ισραήλ σε αυτή την πραγματικότητα? Δεν είναι να σταματήσει αυτή η ελεηνότητα, αλλά να καταγγέλει αυτούς οι οποίοι την δημοσιοποιούν. Και έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο κάνουν οι Ισραηλινοί είναι να δηλώνουν ότι αναστέλουν τη συνεργασία με το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Το όνομά του είναι Γκαμπόρ Ματέ. Είναι γιατρός, είναι συγγραφέας. Είναι διάσημος για τη θεωρία του για το τραύμα και την παιδική ηλικία. Οι απόψεις που έχει, οι επιστημονικές του απόψεις, έχουν και υποστηρικτές αλλά και πολέμιους μέσα στην παγκόσμια κοινότητα των γιατρών και των ψυχολόγων. Δεν είμαι γιατρός και δεν είμαι ειδικός επιστήμονας και ως εκ τούτου δεν μπορώ να πάρω θέση γύρω από αυτό. Η αναφορά που κάνω γίνεται για άλλους λόγους. Ο Γκαμπόρ Ματέ γεννήθηκε, το διάβασα στην Κόντρα προχτές, γεννήθηκε σε εβραϊκή οικογένεια στη Βουδαπέστη το 1944 και γνώρισε από πρώτο χέρι τους διωγμούς των Εβραίων από τους Ναζί, από τους Χιτλερικούς. Έχασε δικούς του ανθρώπους, έχασε συγγενείς του στα στρατόπεδα εξόντωσης, μεταξύ των οποίων ήταν και οι παππούδες του. Ο Ματέ στα νεανικά του χρόνια, μετά τη μετανάστευση των γονιών του στον Καναδά, πήγε και αυτός βεβαίως εκεί από το 1956. Υπήρξε λοιπόν στα νεανικά του χρόνια σιωνιστής. Με την πάροδο των χρόνων και γνωρίζοντας από μέσα πια τον σιωνισμό, παρακολουθώντας αυτά που οι ομοειδεάτες του τότε έκαναν στους Παλαιστίνιους και μελετώντας την ιστορία, ο Ματέ μεταστράφηκε, εγκατέλειψε το σιωνισμό και έγινε υποστηρικτής της Παλαιστινιακής υπόθεσης. Εδώ και χρόνια λοιπόν σημειώνει ότι οι σιωνιστές, ο στόχος τους ήταν να εκτοπίσουν και να καταστέλουν τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού. Υποστηρίζει ότι ο σιωνισμός πήρε την απόφαση πως ο εβραϊκός πόνος, ο πόνος του ολοκαυτώματος, αυτής κτηνοδίας, δικαιολογούσε τον πόνο ενός άλλου λαού. Κάτι που, όπως λέει, είχε και έχει καταστροφικές συνέπειες. Ρωτήθηκε λοιπόν πριν από λίγες μέρες, γιατί ο Γκαμπόρ Ματέ ήταν εδώ, ήταν καλεσμένος στη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ για μια σειρά εκδηλώσεων. Και ρωτήθηκε λοιπόν τι πιστεύει και τι ακριβώς συμβαίνει στην Παλαιστίνη, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο κάνει το Ισραήλ. Και αυτό λοιπόν το οποίο απάντησε είναι αυτά τα οποία λέει χρόνια τώρα, ότι είναι η υπεριαλιστική υποστήριξη των Αμερικάνων που δίνει τη δυνατότητα στο Ισραήλ να διαπράττει αυτά τα εγκλήματα. Το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να έχει κάνει τίποτα αν δεν ήταν αυτοί, αν δεν είχε αυτούς στην πλάτη του, λέει ο Ματέ. Επανέλαβε τη θέση του ότι η τελική ευθύνη βρίσκεται στο δυτικό αποικιοκρατικό σύστημα που εξέθρεψε και διευκόλυνε και συνεχίζει να υποστηρίζει αυτό το εγκληματικό εγχείρημα, το σιωνιστικό. Μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, είπε ο Ματέ, το θέμα δεν είναι η Χαμάς. Το Ισραήλ καταπίεζε, σκότωνε, σφαγίαζε Παλαιστίνιους δεκαετίες προτού υπάρξει η Χαμάς. Αυτά τα λέει ο Γκαμπόρ Ματέ. Δεν μου λέτε τώρα εσείς, τσιράκια της πρεσβείας

είναι και αυτός αντισημίτης. Και αυτός αντισημίτης είναι. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας θυμίσω η εκλεκτή μας, να μην την πούμε καλεσμένη, γιατί θα κάτσει 2-3 χρόνια. Πόσο θα κάτσει η Κίμπερλι, πόσο κάθονται αυτοί. Θα κάτσει. Ναι, θα κάνει τη δουλειά. Λοιπόν, η κυρία πρέσβη, σε πάση περιπτώσει, των Ηνωμένων Πολιτειών. Το είχαμε ξαναπεί, το είχαμε θυμίσει τότε που διορίστηκε και κατέθεσε και τα διαπιστευτήριά της. Πριν γίνει πρέσβυρα, ήταν τηλεοπτική περσόνα. Το 2015 λοιπόν μας έλεγε για την Ελλάδα τα εξής. Θέλω να πω, σε κανέναν δεν αρέσουν οι χαραμοφάιδες. Εμείς είμαστε οι χαραμοφάιδες, για να ξέρετε. Δεν έχει σημασία αν φτιάχνετε σπουδαίο γιαούρτι. Είχε και χιούμορ η κυρία. Δεν με νοιάζει, έλεγε. Σηκωθείτε το πρωί, πηγαίνετε στη δουλειά, συνταξιοδοτήστε πολύ νωρίς. Και αυτό είναι μέρος του προβλήματος. Μας ήθελε να δουλεύουμε περισσότερο, δηλαδή, η κυρία Κίμπερλι. Η κυρία αυτή, μάλιστα, συνέκρινε τότε ως τηλεοπτική περσόνα, στο Fox News τα έλεγε αυτά, συνέκρινε τους Έλληνες με ένα ανεκπαίδευτο κατοικίδιο. Κανείς δεν τους τιμωρεί, όπως όταν ένα σκύλος κατουράει στο χαλί. Εμείς είμαστε ο σκύλος. Οι Έλληνες. Αυτά έλεγε η Κίμπερλι. Είναι αυτά που λέγανε για τους τεμπέληδες Έλληνες, τα λέγανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα λέγανε στη Γερμανία, τα λέγανε και άλλες συμμαχικές χώρες εκείνη την εποχή. Ανοίγω μια παρένθεση, να τη χαίρεστε την πρέσβυρα, σε εσάς απευθύνομαι, τους Αμερικανοτσολιάδες, κλείνω την παρένθεση. Τώρα, γιατί τα θυμήθηκα αυτά. Αυτά λοιπόν τα θυμήθηκα γιατί βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat για το πόσο δουλεύουν οι άνθρωποι στην Ευρώπη. Τα στοιχεία είναι του 2025. Και τι προκύπτει λοιπόν? Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι εδώ στο Ελλάδα, εδώ που η Κίμπερλι μας έλεγε ότι είμαστε χαραμουφάιδες, η Κίμπερλι είναι αυτή από το γοβάκι της οποίας πίνουν όλοι οι νατοτσολιάδες του εγχώριου πολιτικού συστήματος, έτσι. Δεύτερη παρένθεση, την κλείνω και αυτή. Εδώ λοιπόν στο Ελλάδα είναι που δουλεύουμε κατά σχεδόν 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο του εργασιακού χρόνου στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τον υψηλότερο μέσο όρο εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαναλέω, κατά 4 ώρες. Αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Προσέξτε και αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία του 25, δηλαδή, πριν καν εφαρμοστεί ο νέος εργασιακός νόμος για το 13ωρο, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από τις αρχές του 2026. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία για την πλήρη και την μερική απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 25, η Ελλάδα έχει καταγράψει μέσο όρο πραγματικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας τις 39,6 ώρες, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να διαμορφώνεται στις 35,9 ώρες. Έτσι λοιπόν είναι οι χαραμοφάιδες της Ελλάδας, οι οποίοι παράγουν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Μιλάμε για τα αδιανόητα, τα δυσθεώρητα πρωτογενή πλεονάσματα. Βγήκαν τα στοιχεία προχτές, τα έδωσε το καλό μας Υπουργείο των Οικονομικών. Έχουμε λοιπόν πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από 5 δισεκατομμύρια. Για την ακρίβεια, 5,185 δισεκατομμύρια. Αυτά καταγράφονται σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Τα δημοσίευσε το Υπουργείο των Οικονομικών. Μιλάμε, και αυτά είναι για την περίοδο, ξέρετε, Γενάρης-Απρίλης, έτσι. Για το τετράμινο μιλάμε, του 2026. Προσέξτε τώρα. Αυτά τα 5,2 περίπου δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα είναι σχεδόν 3 δισεκατομμύρια παραπάνω σε σχέση και με εκείνα που είχαν προβλέψει στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Είχαν προβλέψει δηλαδή 2 δισεκατομμύρια κλεψιμέικα, αλλά αυτοί έχουν βουτήξει 5,2.

κλεψιμέικα. Για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, τα έσοδα από την φορολογία που εφαρμόζουν έχουν ανέλθει σε 22,6 δισεκατομμύρια. 22,6 δισεκατομμύρια. Και από αυτά, τα 10 δισεκατομμύρια αφορούν ένα και μόνο πράγμα. Ποιο? Τη ληστεία του φόρου προστιθέμενης αξίας. Το ΦΠΑ. 10 δισεκατομμύρια. Και αυτά αυξημένα με ό,τι είχαν προϋπολογίσει κατά 559 εκατομμύρια. Αυτά τα έχουν βουτήξει, ξαναλέω, μέσα στο τετράμινο. Ποιοι τα έχουν βουτήξει? Αυτοί που βγαίνουν και κάνουν πολιτική με fuel pass των 20 λεπτών, λέει, το λίτρο. Αυτοί τα έχουν βουτήξει αυτά. Διότι, όπως λέει και ο Λάσκαρης, στην Ελλάδα δουλεύουμε όλοι παραπάνω. Και αυτοί που τα βουτάνε δουλεύουν παραπάνω. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δουλεύουν περισσότερο από κάθε άλλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί οι οποίοι παράγουν πλεονάσματα μόνο μέσα στο τετράμινο 5,2 δισεκατομμύρια, έχουν βέβαια την ευτυχία ότι όλα αυτά τα οποία παράγουν πάνε σε καλή μεριά. Για παράδειγμα, σε νατοϊκές δαπάνες. Σε νατοϊκές δαπάνες. Γιατί βγήκανε και αυτά τα στοιχεία, πρέπει να σας πω. Τι λένε λοιπόν αυτά τα στοιχεία? Από 3,9 δισεκατομμύρια που ήταν το 2014 και τότε ποσοστό 2,24% του ΑΕΠ, το 2025, ξέρετε πόσο φτάσανε οι νατοϊκές δαπάνες? Τα 7 δισεκατομμύρια. Από τα 3,9 πήγαμε στα 7 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη της 12ετίας μετά τα 8 δισεκατομμύρια του 2022. Αυτές βεβαίως δεν είναι επιδόσεις που έχει μόνο ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας, ο Γεραπετρίτης. Όλες οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις, οι οποίες τι είναι κυβερνήσεις, πώς το έλεγε εκείνος με το μουστακάκι και την καραφλίτσα, Αλ Έλλινγκτον λένε. Αυτές οι κυβερνήσεις είναι οι εθνικές επιτροπές διαχείρισης των συμφερόντων της ολιγαρχίας. Έτσι έλεγε αυτός. Τρίτη παρένθεση, την κλείνω για αυτή. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι κυβερνήσεις, ως τέτοιες επιτροπές της ντόπιας αστικής τάξης, τι κάνουνε? Κάνουνε τις δουλίτσες με τους συμμάχους της αστικής τάξης. Και ως εκ τούτου, θα πρέπει για την ασφάλεια του λαού, για την ασφάλεια του λαού, να έχουμε 7 αποστολές, πώς πανηγυρίζει ο Δένδιας στις προάλλες, 7 αποστολές εκτός συνόρων. Από τα υψίπεδα της Σαουδικής Αραβίας, αλήθεια, τα σύνορα της Ελλάδας πού σταματάνε? Σταματάνε στον Εύρο ή φτάνουν μέχρι τα δηληστήρια της Αράμκο? Από τη Σαουδική Αραβία μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Κάπως πρέπει να πληρωθούν αυτά, αδέρφια. Ως εκ τούτου λοιπόν, είναι οι ίδιοι οι νατοϊκοί οι οποίοι, ξέρετε τι υπολογίζουν? Υπολογίζουν ότι οι δαπάνες της Ελλάδας, οι δαπάνες της Ελλάδας από το 2014 στο 2025, δηλαδή την περίοδο που φάγαμε και τρώμε στο κεφάλι τα τρία μνημόνια, την περίοδο που τελειώνει ο μισθός για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων τη δεύτερη τρίτη βδομάδα του Ιούνιου, αυτό το διάστημα λοιπόν οι νατοϊκές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 46%. 46%. Όλα αυτά υπολογισμένα σε ωραία και καλά δολάρια.

Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν είμαι θαχαραμοφάιδες, το λέει και η Eurostat, δουλεύουμε παραπάνω από τους άλλους, βγάζουμε και λεφτά, τα πρωτογενή πλεονάσματα, και βεβαίως όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με το πώς ζουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα, γιατί αυτός ο πλούτος που παράγουν πηγαίνει αλλού. Πηγαίνει για να ταΐζονται τα μονοπόλια και του πολέμου. Πρέπει να σας θυμίσω

0: Το ότι η καλή μας κυβέρνηση έχει στείλει στρατιωτικές δυνάμεις σε Βοσνία, Ερζεγοβονή, σε Βουλγαρία και Κόσοβο, καλύπτοντας με τα F-16 τους εναέριους χώρους. Έχουμε στείλει, είπαμε, Patriot στην Σαουδική Αραβία. Στείλαμε F-16 και φρεγάτες να φιλτράλανε τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Έχουμε φρεγάτα στην Ερυθρά θάλασσα. Έχουμε μόνιμη ναυτική δύναμη να περιπολεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ την Μεσόγειο. Και τώρα θέλετε και αυξήσεις στους μισθούς. Τι να πρωτοκάνει και αυτός ο άνθρωπος ο Μητσοτάκης.
1: Real FM. Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Το μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα

0: καταθέσει σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στα χέρια του Υπουργού Εξωτερικών βρίσκεται το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο συνεργασίας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας μεταδίδει το Άξιος. Αναμένεται η τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στην Αττική Οδό από Ηράκλειο έως Πεντέλη, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Σάλιμο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Λοιπόν, το όνειδος αυτής της ιστορίας λέγεται υποκλοπές βεβαίως και και ο ΠΚΠ, αλλά τώρα θα επιστρέψουμε σε αυτό το όνειδος, το οποίο λέγεται υποκλοπές. Δεν θα σας πω εγώ τίποτα, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, θέλω να τον καλησπερίσω, είναι ο κύριος Ζαχαρίας και σας. Είναι δικηγόρος θυμάτων του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Καλησπέρα κύριε Κεσέ.
1: Καλησπέρα.
0: Για πες μας, τι είναι ο κύριος Μπακέλας.
1: Εντάξει, νομίζω ότι έχω επιλέξει δημόσια να τοποθετηθώ για τον αντισαγγελέα του αεροπάγου, τον κύριο Μπακέλα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να μας κάνει τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι ενώ απέχουμε ένα μήνα από την λήξη της θητείας του επικεφαλής εισαγγελίας του αεροπάγου του κ. Τζαβέλα, ήδη κάποιοι έχουν φροντίσει το όνομά του να αναφέρεται, να ανακυκλώνεται, να επικοινωνείται ότι είναι ο εκλεκτός προκειμένου να αναλάβει ως επικεφαλής της εισαγγελίας του αεροπάγου, ως διάδοχος του κ. Τζαβέλα.
0: Τι σας προβληματίζει σε μια τέτοια εξέλιξη?
1: Ο προβληματισμός είναι ότι είναι παράλογο να επικοινωνείται ένα τέτοιο όνομα. Είναι ακόμα πιο παράλογο να επιχειρείται να γίνει μια τόσο μεγάλη βουτιά στην επετηρίδα, γιατί ο κύριος Μπακέλας δεν είναι καν στην πρώτη δωδεκάδα των εμπειρότερων και αχειρότερων εισαγγελέων του αεροπάγου.

0: Και επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει επιλεγεί από τον κύριο Τζαβέλα σε ανύποπτο χρόνο να τον αντιπροσωπεύσει και να διαχειριστεί την υπόθεση των υποκλοπών πριν καν του την αναθέσει. Σας θυμίζω, ο κύριος Μπακέλας είναι αυτός ο οποίος στις 24 Απριλίου 2026, ενώ εγώ ζητάω τον κύριο Τζαβέλα, μου κλείνει ραντεβού ο Άριος Πάγος, με καλούν πάνω και αυτός ο οποίος με υποδέχεται και με διαχειρίζεται εντός εισαγωγικών είναι ο κύριος Μπακέλας. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο προσωπικά έχω ενημερώσει για τις νέες μηνύσεις, τα νέα πρόσωπα, τα εμπιστευτικά έγγραφα και τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκονται οι άνθρωποι που θέλουν να καταθέσουν. Και ο κύριος Μπακέλας, μετά από τη συνάντησή μας, ενώ υποκρίθηκε το θορυβημένο και επιφυλάχθηκε άμεσα να ανταποκριθεί, μπήκε στο γραφείο του κύριου Τζαβέλα και μετά από λίγες ώρες ο κύριος Τζαβέλας ανακοίνωσε ότι δεν ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, δεν δέχεται κανένα έγγραφο και έκλεισε κακήν κακώς τον φάκελο.
1: Μετά τη δική σας ενημέρωση έγινε αυτού η
0: ακριβώς. Παρασκευή μεσημέρι 24 Απριλίου 2026 κάνω αίτηση στον Άριο Πάγο λέγοντας ότι έχω κρίσιμα εμπιστευτικά στοιχεία, πρέπει να σας τα δώσω. Ποιος είναι ο χειριστής της υπόθεσης, δεν ξέρω. Με καλούν από τον Άριο Πάγο, ανεβαίνω πάνω. Με υποδέχεται ο κύριος Μπακέλας αντί του κυρίου Τζαβέλα, τον ενημερώνω και κλείνει ο Άριος Πάγος Παρασκευή μεσημέρι και Δευτέρα 7.30 ώρα το πρωί βγαίνει το δελτίο τύπου όπου ο Άριος Πάγος, ο κύριος Τζαβέλας ανακοινώνει ότι είδε τη δικογραφία και αποφάσισε να μην ανοίξει

0: ναι, σωστά το
1: λέω. Ο κύριος Τζαβέλας είχε λόγο αυτοεξαίρεσης, διότι ήταν ταυτόχρονα και ελεγχόμενος, καθώς την επίδικη περίοδο, το 2020 και 2021, ήταν ο επόπτης εισαγγελέας της ΕΕΠ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπογράψει και έχει θεωρήσει ως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια πρόσωπα σαν τον κύριο Μιλωνάκη, σαν τον κύριο Μπαρδάκη, τον οικονομικό εισαγγελέα, σαν τον δημοσιογράφο, τον συναδελφό σας, τον κύριο Κουκάκη, τους κύριους Βαρβιτσιώτη και Ολύμπιου της VNO, της ομάδας επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου. Είναι ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έκρινε ως επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια και νομοποίησε την παρακολούθηση μέσω της ΕΕΠ συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία τα ίδια πρόσωπα παγιδεύτηκαν και με Predator.
0: Πείτε μου κάτι ακόμα. Προχτές ο κύριος Υπουργός της Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, με ύφος Αστραχάν, είπε στην Βουλή, αποκαλώντας φωστήρες, ηρωνικά βέβαια, εκείνους τους οποίους απευθυνόταν, ότι μα τι λόγο είχε η ΕΕΠ να παρακολουθεί τους ίδιους στόχους και με Predator.
1: Ναι.
0: Τι σχόλιο έχετε γι' αυτό?
1: Εγώ θα σας πω τώρα ότι έχουμε να κάνουμε με έναν Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος προέρχεται και από το δικαστικό σώμα, ο οποίος είτε δεν ξέρει, είτε υποκρίνεται ότι δεν ξέρει. Και στις δύο περιπτώσεις είναι επικίνδυνος. Δεν επιτρέπεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης του 2026 να μην γνωρίζει ή να υποκρίνεται ότι δεν γνωρίζει το ότι άλλες επιχειρησιακές δυνατότητες έχει η ΕΕΠ και άλλες το Predator. Το ξέρουν μέχρι και οι πιο μη επιμελείς αναγνώστες και όσοι παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης. Να το πούμε για άλλη μια φορά, η ΕΕΠ μπορεί να ακούει με τις νόμιμες επισυνδέσεις μόνο ό,τι λες στο τηλέφωνό σου, παίρνοντας τηλέφωνο ή διαβάζοντας τα μηνύματα που στέλνεις συμβατικά, μέσω των παρόχων δηλαδή, μέσω της Κοσμοτέ. Δεν έχει ΕΕΠ τη δυνατότητα να ακούει κρυπτογραφημένες εφαρμογές, WhatsApp, Signal, Viber, δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει τίποτα από αυτά, ενώ το Predator έχει τη δυνατότητα να βλέπει όλες τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές, να αποκτά απομακρυσμένο έλεγχο του κινητού τηλεφώνου, να τραβάει φωτογραφίες, να σε μετατρέπει σε κινητό κοριό. Άρα, αντιλαμβάνεστε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Φλωρίδης, ότι γιατί η ΕΕΠ να παρακολουθεί και με Predator, αφού άκουγε και μέσω των νόμιμων επισυνδέσεων, δεν έχει καμία λογική. Και νομίζω ότι έχει να κάνει με την επιλογή του κυρίου Φλωρίδη να αυτογελιοποιείται, διαχέοντας μια πληροφορία, μπας και κάποιοι δεν καταλάβουν το προφανές.
0: Έχουν υπάρξει αποδεικτικά στοιχεία της συγχορδίας σε Predator?
1: Είναι δεδομένα. Πέρα από από τα πιο βασικά στοιχεία είναι ότι έχουμε 27 πρόσωπα τα οποία την ίδια περίοδο στοχοποιήθηκαν από την ΕΕΠ και με Predator. Είναι πρόσωπα τα οποία παγιδεύτηκαν και από την ΕΕΠ και μέσω των νόμιμων επισυνδέσεων και μέσω του Predator. Δεν υπάρχει καμία λογική να πιστεύει, παραδείγματος κάποιος, να το πούμε παράδειγμα, ότι αποφάσισε η ΕΕΠ να κρίνει ως επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια τον Λάκη Λαζόπουλο και ταυτόχρονα μια εταιρεία από το Ισραήλ να αποφασίσει να παγιδεύσει τον κύριο Λαζόπουλο επειδή είναι ηθοποιός.
0: Πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα, κύριε Κεσέ? Μιλάω ως εκπρόσωπος των
1: θέλω να πω ότι, και το λέμε συνέχεια, όσο και να προσπαθούν να συγκαλύψουν την υπόθεση, δεν μπορεί αυτή η υπόθεση να στεγανοποιηθεί λόγω της έντασης των στοιχείων και λόγω της μόλυνσης και της διάχυσης της πληροφορίας που έχει υπάρξει. Ό,τι και να κάνουν αυτή η υπόθεση, όσοι πρόθυμοι και εισαγγελείς να βρεθούν από την εισαγγελία του Ωραίου Πάγου, ό,τι και να κάνουν δεν παράγεται διαδικασμένο. Ένας οποιοσδήποτε εισαγγελέας στο μέλλον μπορεί να βγάλει την υπόθεση από το αρχείο και θα τη βγάλει. Κατά δεύτερον, υπάρχουν επόμενες ενέργειες που είναι και η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την μη επαρκή διερεύνηση της υπόθεσης. Είναι οι αγωγές οι οποίες θα γίνουν από τα θύματα εναντίον όλων των υπαιτίων, καθώς επίσης και νέες μηνύσεις οι οποίες θα κατατεθούν διαδοχικά στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης με ένα τέτοιο τρόπο που δεν θα δοθεί δυνατότητα σε οποιονδήποτε εισαγγελικό λειτουργό να κάνει αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Τζαβέλας, δηλαδή να μην κάνει τη δουλειά του.
0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Γεσέ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μέχρι και το παραπέντε, αν βρισκόμαστε στο παραπέντε, έχουμε κατέρωθεν πλήγματα στο Ιράν. Χτες το βράδυ είχαμε αμερικανικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης. Είχαμε το Ιράν να απαντάει με επίθεση σε αμερικανική βάση στην περιοχή. Σύμφωνα με τους Ιρανούς, 4 πλοία αποπειράθηκαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς χωρίς συντονισμό με τις δικές τους τις δυνάμεις και, όπως λένε οι Ιρανοί, αφού αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, ρίχτηκαν προειδοποιητικά πυρά και τα πλοία γύρισαν πίσω. Οι Αμερικάνοι αργά το βράδυ επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις στην πόλη Μπανταραμπάς και βεβαίως υπήρξαν και αντίπεινα, όπως λένε οι Ιρανοί. Δεν αναφέρεται ποια στρατιωτική αμερικανική βάση χτύπησαν. Ωστόσο, σύμφωνα με την ενεργοποίηση και τις καταγραφές που έχουν γίνει, ενεργοποιήθηκαν αντιαεροπορικά συστήματα στο Κουβέιτ. Πριν από λίγη ώρα άρχισε να διακινείται ότι οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί έχουν φτάσει σε ένα μνημόνιο εκεχηρίας 60 ημερών. Είναι η Τζέννη στη γραμμή. Τζέννη Κρυθαραέλα, Τζέννη μου, για πες μας.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, σύμφωνα με το Άξιος βρισκόμαστε κοντά στη λύση, καθώς μεταδίδει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο περιλαμβάνει παράταση

0: χθεσινή του δήλωση, ο Τραμπ είχε πει πως ακόμα και αν οι Ιρανοί του δώσουν το ουράνιο, δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Φαίνεται πως σήμερα τα βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό το μνημόνιο πάντως προβλέπει επίσης την ανεμπόδιση ναυσιπλοεία στα θενά του Ορμούς και επίσης υποχρεώνει το Ιράν να απομακρύνει τις Νάρκες εντός 30 ημερών. Με βάση το Άξιος πάντα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και θα συζητήσουν την άρση κυρώσεων αλλά και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Ένα αίτημα των Ιρανών πάγιο τις τελευταίες ημέρες, στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες πλέον θα εστιάσουν στη διάθεση του εμπλουτισμένου ουρανίου και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο Σκοτ Μπέσετ, απείλησε ωστόσο να επιβάλλει κυρώσεις στο Ομάν εάν συνεργαστεί με το Ιράν και τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Αντίστοιχα με τον Ντόναλντ Τραμπ, είχαμε δηλώσεις και από τους θερούς της Επανάστασης χθες, οι οποίοι προειδοποίησαν τη Δύση ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή εκτός και αν το Ισραήλ καταστραφεί. Αφορμή για αυτές τις δηλώσεις ήταν ασφαλώς η κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε και χθες μαζικές αεροπορικές επιδρομές, βομβαρδίζει καθημερινά κατοικημένες περιοχές μόλις λίγες ώρες αφότου έχει προειδοποιήσει τον κόσμο να εγκαταλείψει τα σπίτια του, μάλιστα κήρυξε και ζώνη πολέμου όλο το τμήμα νότια του ποταμού Ζαχράνη.
1: Χτυπάνε και τη Βηρυτό σήμερα.
0: Σωστά, για να δώσουμε μία εικόνα, ο ποταμός Ζαχράνη ρέει περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου, οπότε καταλαβαίνουμε πως είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη εκτοπιστεί και έπεται και οδυνηρή συνέχεια.
1: Διάβαζα, το έλεγα και προηγουμένως αγρότες μας, ο ΟΗΕ για πρώτη φορά κατατάσσει το Ισραήλ στη λίστα που θα δώσει για το 2026, στη μαύρη λίστα των χωρών που καταγγέλλονται για βιασμούς εχμαλώτων και ανθρώπων οι οποίοι είναι υπό το απαρχάιντ τους.
0: Σωστά, γιατί είναι συντονισμένες οι καταγγελίες, είναι πάρα πολλές από διάφορα κράτη στον κόσμο, όχι μόνο από Παλαιστίνους πλέον ή ανθρώπους στο Λίβανο. Το Ισραήλ ωστόσο απάντησε με καταδίκη της απόφασης του ΟΗΕ. Ανέφερε πως είναι ντροπιαστική και παράλογη αυτή η απόφαση να συμπεριλάβει Ισραηλινές οντότητες σε αυτό το παράρτημα της έκθεσης. Ωστόσο φαίνεται πως σε μεγάλο μέρος των κρατών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επικρατεί ικανοποίηση από αυτή την κίνηση, γιατί είναι κάτι που διεκδικούσαν πάρα πολύ καιρό.
1: Για να γυρίσω στο μνημόνιο αυτό το οποίο λέει το Άξιος, εκεί έχει κυκλοφορήσει αν υπάρχουν αναφορές στο ποιος και με ποιο τρόπο θα κάνει έλεγχο στο Ορμούς?
0: Όχι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοια επιμέρους πληροφόρηση. Ωστόσο, για να έχει συμφωνήσει το Ιράν, όπως αναφέρει το Άξιος, πιθανόν να έχουν κλείσει σε μια συμφωνία κατά την οποία η Τεχεράνη θα έχει τον έλεγχο.
1: Άρα λοιπόν, για να συνοψίσουμε, μιλάμε για μια πληροφορία που αναφέρει μια συμφωνία η οποία δεν κάνει λόγο για το ουράνιο, για αυτό που λένε οι Αμερικάνοι πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το αφήνει για
0: να
1: μετά.
0: Να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.
1: Και γίνεται λόγος για άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Αμερικανών στην περιοχή, σωστά?
0: Και διαπραγματεύσεις και για τις κυρώσεις.
1: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν τώρα θα πάει να το πουλήσει ως νίκη ο Τραμπ στο εσωτερικό.
0: Θα δούμε. Να τη δεχτεί πρώτα, γιατί περιμένουμε το πράσινο φως από εκείνον.
1: Ωραία, παρακολουθούμε και τα λέμε σε 3-4 πάλι.
0: Βεβαίως.
1: Έγινε, Τζένι.

0: ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
3: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
10: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
11: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς, κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
13: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
14: Σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
15: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε μετά από 5 χρόνια η Μαρία Σάκαρη. Νίκησε με ανατροπή με 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου. Επόμενη αντίπαλος το Σάββατο η Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα. Στο μπάσκετ, στον πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος, 96-96 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, με την αναμέτρηση να οδηγείται σε παράταση. Σε 15 λεπτά παίζουν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Real Weather.
17: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, υπάρχει σοβαρότατο θέμα στο νοσοκομείο Αττικών. Έχουμε επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας. Τις τελευταίες μέρες έχουμε κρούσματα που σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ανέρχονται σε δεκάδες. Αυτό το οποίο ζητούν οι εργαζόμενοι είναι τουλάχιστον για την επόμενη εφημερία του Σαββάτου μεθαύριο στις 30 του μήνα να αποδεσμευτεί το Αττικό από το πρόγραμμα της Γενικής Εφημερίας και σημειώνουν οι εργαζόμενοι ότι νέες εισαγωγές και νέα ράτζα σημαίνει υγειονομικό έγκλημα, καθώς το Αττικό δεν αντέχει άλλο. Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, το γεγονός αυτό δεν είναι ένα απλό συμβάν, δεν είναι αποκομμένο από την συνολική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Η διασπορά ενός τόσο μεταδοτικού ιού μέσα σε ένα νοσοκομείο όπως το Αττικό βρίσκει έδαφος, όπως σημειώνουν, στην υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό και στην απαράδεκτη κατάσταση των ράτζων και της μόνιμης υπερπληρότητας. Όπως αναφέρουν, είναι δεκάδες οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε ράτζα, στους διαδρόμους, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές, και τονίζουν ότι εδώ και 13 χρόνια οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, οι ήρωές μας, έτσι δεν τους έλεγαν την περίοδο της πανδημίας, προειδοποιούν ότι πρόκειται για ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όρια του, με διαδρόμους γεμάτους ράτζα, με ασθενείς οι οποίοι είναι στιβαγμένοι, με χειρουργικούς, με ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, με βαρέως πάσχοντες ασθενείς, με υπερήλικες ασθενείς και με ένα προσωπικό το οποίο τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα. Και είναι προφανές λοιπόν ότι κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν μπορούν να εξασφαλιστούν στοιχειώδεις όροι ασφαλούς νοσηλείας. Την ώρα λοιπόν που αυτή είναι η κατάσταση στο Αττικό, την ώρα που έχουμε επιβεβαιωμένη, επαναλαμβάνω, ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας, ομολογημένη μάλιστα από την διοίκηση του νοσοκομείου, αυτό το οποίο καταλαβαίνω από τη διοίκηση του νοσοκομείου, από την ανακοίνωση την οποία έβγαλε, είναι ότι προσπαθεί να απομειώσει το μέγεθος και το βάθος του προβλήματος. Γιατί την ώρα που οι εργαζόμενοι μιλούν για δεκάδες κρούσματα, οι υπεύθυνοι εκεί του νοσοκομείου μιλούν για 9 κρούσματα. Αυτό το οποίο δεν λένε βέβαια είναι ότι τα 9 για τα οποία μιλούν είναι αυτά για τα οποία έχουν βγει οι εργαστηριακές εξετάσεις. Γιατί είναι μερικές δεκάδες που ακόμα δεν έχουν βγει οι εργαστηριακές εξετάσεις, αλλά δεν χρειάζονται οι εργαστηριακές εξετάσεις για να αποδειχτεί ότι οι άνθρωποι έχουν κολλήσει γαστρεντερίτιδα. Α, ναι, το ακούσατε και στο Δελτίο των Ειδήσεων, ότι η Ελλάδα, λέει, θα σκέφτεται, θα κάνει διάβημα στην Ουκρανία για το ντρόν, στην Λευκάδα. Εδώ λοιπόν τώρα να υπενθυμίσουμε μερικά πράγματα. Αυτό το οποίο, το πρώτο πρέπει να υπενθυμίσουμε είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης μας έχει τοποθετήσει στην ορθή πλευρά της ιστορίας. Θυμάστε πότε άρχισε να ακούγεται αυτό το περί της ορθής πλευράς της ιστορίας? Το Φλεβάρι του 2022, με την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Τότε λοιπόν τοποθετήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης υπέρ της ορθής πλευράς της ιστορίας. Και ποια είναι η ορθή πλευρά της ιστορίας? Το να είναι μπλεγμένη η Ελλάδα μέχρι το λαιμό και σε αυτό το μακελιό, το υπεριαλιστικό μακελιό. Απ' τη μια οι ολιγάρχες της Ρωσίας και ο Πούτιν, και από την άλλη οι αχυράνθρωποι και τα τσιράκια του ΝΑΤΟ στον ενδοϊμπεριαλιστικό πόλεμο. Και στη μέση ο Μητσοτάκης, δηλαδή εμείς. Αυτή δεν ήταν η ορθή πλευρά της ιστορίας? Η ορθή πλευρά της ιστορίας λέει ότι στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία. εμείς στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία. Εδώ στο πλαίσιο αυτής της ορθής πλευράς ιστορίας δεν είναι, που έχουν φέρει το Ζελένσκι 2 και 3 φορές στην Ελλάδα. Εδώ δεν είναι που υπογράψατε μαζί του, υπό το βλέμμα βεβαίως της Κίμπερλι, έτσι, της κυρίας Κίμπερλι, εκείνες τις συμφωνίες. Εδώ δεν είναι που φέρατε το Ζελένσκι μαζί με τους ναζισταράδες του Αζόφ και χειροκροτούσατε στην Ελληνική Βουλή, στη Βουλή της χώρας της Βιάννου, του Διστόμου, των Καλαβρίτων, της Κεσαριανής. Χειροκροτάγατε τους ναζισταράδες. Εδώ δεν γίνανε αυτά. Εδώ δεν ήταν που δηλώνατε ότι στο πλαίσιο της ορθής πλευράς ιστορίας ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Μας έβαλε σε πόλεμο δηλαδή ο Μητσοτάκης. Είμαστε, λέει, σε πόλεμο με την Ρωσία. Και εδώ δεν είναι που στο όνομα της ορθής πλευράς ιστορίας πληρώνουμε 5 φορές ακριβότερο το αέριο. Γιατί εσείς ως νατοικοί κάνετε πόλεμο με τη Ρωσία. Τώρα βεβαίως που ο Τραμπ θέλει να του γυρίσει το φύλλο, να δω τι είδους κολλητηράκια θα γίνεται και πώς θα κάνετε την κολοτούμπα σαν τον κολλητήρι του Καραγκιόζη. Τώρα λοιπόν αυτοί οι σύμμαχοί σας στην ορθή πλευρά της ιστορίας στέλνουν ντρόν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στα ελληνικά νησιά. Και φτάσατε στο σημείο, την ώρα που πήγανε και το ψαρέψαν οι ψαράδες στη Λευκάδα, να λέτε ότι είναι διεθνή ύδατα. Η Λευκάδα διεθνή ύδατα. Μήπως είναι και η Αμαλιάδα διεθνή ύδατα, η Κρούτα. Θα τη βγάλετε κι αυτήν. Λοιπόν, αυτοί δεν είναι οι φίλοι σας στην ορθή πλευρά της ιστορίας που κάνουν συμπαραγωγές των τρόπων μαζί με τους Τούρκους. Αυτοί δεν είναι που όταν τους ρωτάνε τι γίνεται στην Κύπρο, τους Ουκρανούς, απαντάνε ότι δεν μπορούμε να σας πούμε τι γίνεται στην Κύπρο, γιατί εμείς έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία. Αυτοί δεν είναι. Και μήπως, αυτοί είναι αυτοί βέβαια, εντάξει, αυτοί είναι. Εσείς δεν είσαστε που βγήκατε και είπατε όταν έγινε η απαγωγή Προέδρου ξένης χώρας ότι δεν είναι η ώρα να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα, ή κατά τα άλλα σημεοφόροι της ορθής πλευράς ιστορίας. Ένα όνειδος είσαστε. Ένα όνειδος. Αυτό είσαστε. Και όταν σφιχταγκαλιάζεστε με τον Νετανιάχου και όταν χειροκροτάτε ναζίδες στην Ελληνική Βουλή και όταν λέτε ότι η Λευκάδα είναι διεθνή ύδατα και όταν στέλνετε Patriot στη Σαουδική Αραβία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, για πείτε μας λοιπόν, τι μνημόνια συνεργασίας έχετε με την Ουκρανία? Έχετε και στρατιωτικού τύπου μνημόνια? Τι ακριβώς είναι αυτά, αν υπάρχουν? Τι είδους επιχειρησιακές στρατιωτικές σχέσεις υπάρχουν μεταξύ της Ελλάδας και της Ουκρανίας? Υπάρχουν? Ποιος ήταν ο στόχος του ουκρανικού ντρόν που έφτασε στα κατά τα άλλα διεθνή ύδατα της Λευκάδας? Και τι είδους άριστη αντιμετώπιση ήταν αυτή του θέματος, όπως είπε ο Δαβάκης χτες στη Βουλή, στην ερώτηση του Κουκουέ? Ποιο ήταν το άριστο? Ήταν άριστα τα δίχτυα του ψαρά που την ψαρέψανε? Ήταν άριστη η βάρκα του που πήρε τον ντρόν και το πήγε και το παρέδωσε αυτός στο λιμενικό? Επίσης δεν μας έχετε απαντήσει πόσα κιλά εκρηκτικά είχε αυτό το ντρόν επάνω. Και για πείτε μας, τι θα γινόταν ακριβώς αν οι σύμμαχοί σας με αυτό το ντρόν έβρισκαν κανένα πλοίο εκεί στη γραμμή, στο Ιόνιο? Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχουν να κάνουν με τα λεβέντικα τάχα μου, διαβήματα τάχα μου του Γεραπετρίτη στον Ζελένσκι. Λοιπόν, επιστρέφω στο θέμα με το Αττικόν. Θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα πάμε στον κύριο Γιώργο Σιδέρη. Πάμε λοιπόν στο Αττικόν. Είμαστε μαζί με τον πρόεδρο της ΕΝΑΠ, τον κύριο Γιώργο Σιδέρη. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έλεγα λοιπόν ότι είναι επιβεβαιωμένη πλέον η ενδονοσοκομιακή έξαρση και από τις διοικητικές υγειονομικές αρχές. Δεν ξέρω βέβαια αν συμφωνείτε με αυτά που λένε, ότι δεν τρέχει και τίποτα, γιατί περίπου αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Ναι, Εμείς εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας για μια επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση, ουσιαστικά συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, που καταγράφεται τις τελευταίες μέρες και αυτή τη στιγμή είναι δεκάδες οι υγειονομικοί, οι ασθενείς και οι συνοδοί οι οποίοι έχουν νοσήσει. Το νοσοκομείο θέλει να υποβαθμίσει το γεγονός, να διατηρήσει ένα αίσθημα ασφάλειας για τους ασθενείς. Καλά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι κάνει, αλλά να μην λένε ψέματα. Δεν είναι 9 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Αυτά είναι τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα. Τα 9 είναι πολύ περισσότερα, είναι δεκάδες όπως σας είπα. Και επίσης, καλό είναι να μην στριμώχνουν τις υγειονομικές οδηγίες στο μέτρο που τους βολεύει. Για παράδειγμα, ενώ η Επιτροπή Λοιμόξεων κάνει μια υποδειγματική δουλειά του νοσοκομείου μας από την πρώτη μέρα που υπάρχει κρούσμα, πρέπει η διοίκηση και η πολιτεία να εξασφαλίσει ότι πρέπει να καταργηθούν τα ράντζα. Αυτό δεν θα το πει καμία Επιτροπή Λοιμόξεων, γιατί το θεωρούμε όλοι αυτονόητο. Όπως επίσης είναι αυτονόητο ότι όταν έχουμε συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, πρέπει ο κάθε ασθενής να έχει μια τουαλέτα. Οι άνθρωποι που είναι στους διαδρόμους δεν έχουν καν τουαλέτα, κύριε Μπογιόπουλε, όπως όλοι μας καταλαβαίνουμε. Άρα, αυτό που πάει η διοίκηση και η κυβέρνηση, το Υπουργείο να κάνει υποβαθμίζοντας το θέμα, είναι να διατηρεί τον κίνδυνο. Για μας λοιπόν, εκτός από τα υπεραναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής και για μας και για τους ασθενείς, λέμε ότι πρέπει αύριο να καταργηθούν τα παράνομα εσχρά, όπως θέλετε πείτε, τα ράντζα. Δεύτερον, να ενισχυθεί το αττικόμενο νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι είναι άμεση η συσχέτιση του πόσο νοσηλευτικό προσωπικό έχει με το αν τηρούνται κάποιοι κανόνες υγιεινής. Δηλαδή, δύο νοσηλεύτριες σε 50 ασθενείς δεν θα τηρήσουν κανένα ασφαλές πεδίο περιβάλλον νοσηλείας. Και τρίτον, να εξαιρεθεί, λέμε, το Αττικό εκτάκτος από τη μεθαυριανή εφημερία που έχει τη Γενική το Σάββατο, γιατί όλοι πρέπει να πάρουν τις ευθύνες τους και να κατανοήσουν τι θα συμβεί εάν το Σάββατο που εφημερεύσουμε γίνουν 250 εισαγωγές όπως γίνονται σε κάθε γενική εφημερία και οι 120 από αυτούς είναι σε ράντζα όπως γίνεται πάλι μετά από κάθε γενική εφημερία. Τότε μιλάμε δηλαδή ευθέως για ένα υγειονομικό έγκλημα.
0: Κύριε Σιδερή, πηγαίνω στο τελευταίο από αυτά τα οποία είπατε. Επειδή το αίτημα του Σωματείου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου είναι σαφές και είναι διατυπωμένο πάρα πολύ έγκαιρα, τι απαντούν σε αυτό σε σχέση με την μεθαυριανή εφημερία?
1: Υποτίθεται ότι κάνουν συζητήσεις επί συζητήσεων και απλά ψεγλίζουν δεξιά και αριστερά διάφορα να βγουν, γιατί ξέρετε, είναι υπουργοί, είναι υφυπουργοί, είναι διοικήσεις, να πάρουν και τις ευθύνες τους. Να βγουν να πάρουν απόφαση. Θα καταργήσουν τα ράντζα. Να βγουν να πάρουν απόφαση. Θα φέρουν νοσηλευτικό προσωπικό. Να βγουν να πάρουν απόφαση. Θα εφημερεύσει το Αττικό το Σάββατο. Απλά πράγματα είναι. Να βγουν δημόσια και να πούνε ναι ή όχι. Δεν μπορεί δια της ολισθήσεως και όπου είναι τα δύσκολα πάλι να φορτώνονται στους εργαζόμενους και τους επιστήμονες και οι διάφοροι κορδελοκόφτες να είναι όλη μέρα στη τηλεόραση και στα κανάλια και να μην παίρνουν θέση για αυτά τα σοβαρά ζητήματα και να μας λένε για το καλύτερο εσύ που υπήρξε ποτέ.
0: Έχουμε δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί δεν μιλάμε για ευχάριστα πράγματα, κουβεντιάσει πολλές φορές για την κατάσταση γενικά αλλά και ειδικά στο Αττικό. Μετράμε πάνω από 10, 12, 13 χρόνια ένα νοσοκομείο το οποίο λειτουργεί, τουλάχιστον εγώ αυτή την εμπειρία έχω από τις κουβέντες και με τους εργαζόμενους και με τους συνοδούς αν θέλετε. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι μονίμως πάνω από τα όρια του. Αυτή είναι η κατάσταση στο Αττικό.
1: Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο το χαρακτηρίζει πάντα υπερπληρότητα. Το χαρακτηρίζει η αναρχία στην ανάπτυξη και το χαρακτηρίζει και αν θέλετε ένα εξαντλημένο προσωπικό το οποίο τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι δεν αντέχει άλλο και ότι οδηγείται στην παρέτηση. Είναι οι πρώτες χρονιές, οι δύο τελευταίες, που έχουμε πλέον παραιτήσεις μόνιμων εργαζόμενων. Αυτό δεν το είχαμε, ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια. Και έχουμε περιπτώσεις όπου γίνονται προκηρύξεις για νοσηλευτές και οι νοσηλευτές βάζουν όλα τα νοσοκομεία και το Αττικό το προτιμούν τελευταίο. Όχι βέβαια ότι γίνονται αυτές οι προκηρύξεις ποτέ προσλήψεις, γιατί αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που αν κατευθύνει βρούμε χρόνο θα το συζητήσουμε. Αλλά ξέρετε, έχουμε φτάσει στα όρια μας. Ένα μεγαθύριο που παράγει σοβαρότατο επιστημονικό έργο, παράγει σοβαρότατες υπηρεσίες στους ασθενείς, να βρίσκεται σε αυτό το χάλι και κανείς να μην λέει κουβέντα. Ή να μας λένε τα αντίθετα από όσα βιώνουμε. Να μας λένε και ψεύτες δηλαδή. Γιατί ξέρετε, κάποιες φορές βγαίνουμε, λέμε την αλήθεια και μας λένε δεν είναι έτσι. Λες και εμείς δεν δουλεύουμε στο αντικό. Και δουλεύει ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Θεμιστοκλέος και ο κάθε διοικητής, που είναι περαστικοί από το αντικό.
0: Μιλάμε πλέον και για επιβεβαιωμένη, ξαναλέω, ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας σε ένα νοσοκομείο που είναι δεκάδες οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται κάθε φορά σε ράτζα, κύριε Σιδέρη.
1: Μέσος όρος είναι 120 άτομα κάθε φορά, 120 ασθενείς σε διαδρόμους. Το ρεκόρ μας, αν θέλω να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, είναι 160 άτομα, το οποίο έγινε φέτος. 160 ασθενείς, για να το καταλάβει ένας άνθρωπος που μας ακούει, σημαίνει 4 ακόμα κλινικές. Σαν να είχαμε 4 κλινικές και να τις αδειάζαμε και να τις βγάζαμε στο διάδρομο. Σαν ένα μικρό νοσοκομείο.
0: Έχουν αυτή την ώρα που μιλάμε στοιχειώδη μέτρα όπως η άμεση απομάκρυση των συμπτωματικών εργαζομένων. Έχουν πάρθει μέτρα σε τέτοια κατεύθυνση?
1: Ναι, έχουν πάρθει αυτά τα μέτρα και μια σειρά άλλα μέτρα έχουν πάρθει, δηλαδή μέτρα για το προσωπικό, μέτρα εφαρμογής και μέτρων επαφής με τους ασθενείς, προσπάθεια να περιοριστούν όπως και όσο γίνεται οι μετακινήσεις, γιατί μιλάμε για έναν ιό πολύ εύκολα μεταδοτικό. Ξέρετε, σε έναν υγιή άνθρωπο δεν θα κάνει πολλά. Θα ταλαιπωρήσει 2 μέρες, 3, αλλά μετά θα του περάσει. Άρα δεν έχουμε τέτοιους ασθενείς εμείς. Είναι νοσοκομείο, βαρέως πάσχοντες, χειρουργημένους, ανοσοκατασταλμένους. Έχουν πάθει μέτρα για την υγιεινή, για τη μείωση και τον περιορισμό του επισκεπτηρίου. Υπάρχουν δηλαδή μέτρα που υφίστανται, αλλά αυτά τα μέτρα, ξέρετε, θα είναι ένα ευχολόγιο, θα είναι ένα άδειο πουκάμισο, ένα κενό γράμμα, εάν δεν λυθεί ο πυρήνας. Γιατί ξέρετε, ποια είναι η πυρίτιδα αυτή που οδήγησε να έχουμε αυτό το φαινόμενο στατικό? Ξαναλέω, είναι τα ράντζα. Είναι η υποστελέχωση από το νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό δεν το λέει μόνο το σωματείο μας, το λέει όλες οι επιστημονικές εργασίες που υπάρχουν. Ότι υπάρχει διασπορά μεγαλύτερη εκεί που το προσωπικό είναι λιγότερο. Ότι υπάρχει διασπορά μεγαλύτερη εκεί που οι ασθενείς είναι συγχρονισμένοι, συνοστισμένοι, πόσο μάλλον αν είναι σε διαδρόμο.
0: Για την εφημερία του Σαββάτου, πότε θα ξέρει ο κόσμος και εσείς βέβαια τι θα γίνει?
1: Αύριο θα κάνουμε πάλι επαφή, πίεση στη διοίκηση να υλοποιήσει αυτό το αίτημα. Γιατί δεν μπορούμε να παίζουμε με την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών, ούτε με το δικό μας, ξέρετε, έργο, το επιστημονικό. Και από εκεί και πέρα ας πάμε τις ευθύνες τους για ό,τι γίνει. Μακάρι να μην γίνει τίποτα, δεν το απευχόμαστε όπως καταλαβαίνετε όλοι, αλλά να πάρουν τις ευθύνες τους. Και θα έπρεπε να έχουν φτιάξει έτσι τα πράγματα, ώστε ένα έκτακτο συμβάν όπως αυτό να μπορεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το καλύτερο που υπήρξε ποτέ, που λέει και ο κύριος Γεωργιάδης, να λύσει έστω αυτό το απλό θέμα.
0: Κύριε Σιδέρη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Real FM. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών, 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
10: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1:30, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
11: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτή την ώρα σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωση στο Μοναστηράκι. Κλειστές είναι η Αθηνάς και η Ερμού. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ενημέρωσε σχετικά την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος τη συμφωνία υπογραφής μνημονίου για επέκταση εκεχηρίας 60 ημερών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος. Χρόνο για να μελετήσει το θέμα ζήτησε ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.

Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι αύριο ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της γλώσσας, της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τη μεγάλη κατηγορία των υποψηφίων των λυκείων. Για τα ΕΠΑΛ έχουμε τις εξετάσεις να ξεκινάνε οι πανελλαδικές το Σάββατο με νέα ελληνικά. Και βεβαίως στερεότυπο ακούγεται, αλλά έτσι είναι. Οι πανελλαδικές δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος. Ένα σκαλοπατάκι είναι. Ο δρόμος αντίθετα είναι μακρύς και είναι όμορφος ο δρόμος, γιατί έτσι όμορφη είναι η ζωή και τα νιάτα είναι ο άνθος της. Επειδή χτες λέγαμε για την έρευνα αυτή που έκανε το ΙΕΛΚΑ, όπου θυμίζω το 50% των Ελλήνων, οι Έλληνες είναι οι ηθαγενείς, έτσι, είναι οι Ινδιάνοι της χώρας που έρχονται 30 εκατομμύρια τουρίστες, αυτοί είναι οι Έλληνες. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν το 50% των ανθρώπων της δεν θα πάει, όχι δεν θα πάει, δεν σκέφτεται καν να πάει διακοπές ούτε μια μέρα το καλοκαίρι, και από το υπόλοιπο 50% που σκέφτεται να πάει κάπου, το 34-35% αυτό που σκέφτεται είναι να πάει 3-4-5 μέρες στο χωριό του αν έχει σπίτι, και οι υπόλοιποι αν έχουν φίλους που έχουν χωριό για να τους φιλοξενήσουν 4-5 μέρες στο σπίτι. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα των 30 εκατομμυρίων κατοίκων και του τουριστικού θαύματος και της μεγάλης βιομηχανίας του τουρισμού. Ένας, ξέρετε, από τους παράγοντες που διαμορφώνουν αυτή την κατάσταση είναι και τούτος εδώ. Ακούστε τον τώρα. Μία οικογένεια για να πάει από τη Ραφίνα στην Άξο, για τετραμελή μιλάμε, έτσι, θέλει 630 ευρώ. 630 ευρώ. Τόσα θέλουν οι εφοπλιστές μας για να πάνε από τη Ραφίνα στην Άξο. Άμα θέλει τώρα αυτή η οικογένεια να πάει από Πειραιά στην Πάρο, θέλει 689 ευρώ. 689. Αν τώρα κάνει την αποκοτιά να πάει από τον Πειραιά στη Ρόδο και πει για να πάμε να πάρουμε μια καμπίνα στο γυρισμό Στρωματσάδα στο κατάστρωμα, ξέρετε πόσο πάει αυτό? Αυτό πάει 1118 ευρώ. Τόσο πάει. 1118 ευρώ. Άμα θες να πας Πειραιά Ηράκλειο, θες 480 ευρώ. Τόσα θέλει. Και για να πας στα Χανιά θέλει 611 ευρώ. Αυτά ζητάνε οι καλοί μας οι εφοπλιστές. Γιατί ξέρετε, σε αυτή τη χώρα, η οποία έχει κάτι χιλιάδες νησιά, δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα θαλάσσιων συγκοινωνιών. Τι είναι αυτό τώρα, τι είπες τώρα, μεγάλη? Τι σκέφτηκες εσύ, κατάλαβες? Οι εφοπλιστές μας δε είναι αυτοί οι καταπληκτικοί άνθρωποι, οι οποίοι φορολογούνται οικειοθελώς. Έτσι τους φορολόγησε ο Σαμαράς, έτσι τους φορολόγησε οικειοθελώς ο Ελασίτης, ο Τσίπρας, έτσι συνεχίζει να τους φορολογεί και ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης τους έχει δώσει και 200 εκατομμύρια, πρέπει να σας πω, αυτούς ειδικά, τους ακτοπλώους, τώρα μέσα στον προϋπολογισμό του 2026, καθότι για τους εφοπλιστές, τους αναξιοπαθούντες, λεφτά υπάρχουν. Για τους αγρότες δεν υπάρχουν, όπως ξέρετε. Θα στείλω χαιρετίσματα στον Άγγελο, στη Σοφία, στον Πέτρο, στον Ορέστη. Γεια σου Σοφοκλή, γεια σου Λένα μου, καλησπέρα στο Γιώργο, στον Κωνσταντή, καλησπέρα στο Γιώργο που μας ακούει από την Αυστρία, στην Ελένη. Βαγγέλη μου, σε άφησα τελευταίο, γιατί Βαγγέλη μου, θα σου πω για τον Τσίπρα. Εγώ στο Τσίπρα δεν κάνω, δεν βρίζω. Και θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Εγώ κάνω, δεν θα πω δημοσιογραφική κριτική, γιατί αυτά είναι του Τσιριμπίμ τα 9 μέρα. Πολιτική κριτική του κάνω εγώ του Τσίπρα. Πολιτική.
αλλά δεν βρίζω. Και γιατί λέω δεν βρίζω? Γιατί εδώ βλέπω ότι υπάρχει ένας κύριος, λέει, Νιφούδης λέγεται αυτός, που τον έχουν τοποθετήσει, λέει, και στην επικοινωνιακή του ομάδα, ο οποίος ήταν και βουλευτής του Θοδωράκη, του Ποταμιού, που μετά πέρασε και από το Πασόκ, μετά πήγε και από το ΣΥΡΙΖΑ, που το τι έχει γράψει αυτός. Και δεν ξέρω, προαλήφεται και για να πληρωτείς εκπρόσωπος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Το τι έχει γράψει αυτός, λέει, για τον Τσίπρα, δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Θα διαβάσω μερικά. Το 2015 έγραφε αυτός: «Κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης. Και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν». Ξέρω, ισχύουν αυτά? Έτσι είναι? Αυτά έγραφε αυτός? Καλά, αυτά τα έγραφε. Αλλά παίζει τέτοιο ρόλο τώρα εκεί? Και το 16 λέει: «Δεν χαρακτήριζε», λέει, τον Τσίπρα ως τον πιο ανεπανάληπτο ψεύτη πολιτικό σε ολόκληρη την ελληνική ιστορία. Και μετά, το 17, βλέπω εδώ άλλες αναρτήσεις. Καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς, αλλά σαν αυτόν κανένα. Έχεις ακούσει, κύριε Βαγγέλη μου, εγώ να έχω μιλήσει έτσι? Ε, όχι βέβαια. Και ξέρεις γιατί? Διότι, ξαναλέω, η πολιτική κριτική θέλει κανόνες και θέλει και ένα επίπεδο. Ο οπορτουνισμός μπορεί να χρησιμοποιεί με τον ίδιο τρόπο την ύβρη, όπως χρησιμοποιεί και τη γλωσσίτσα του για να γλύφει μετά. Και τούμπαλιν. Και τούμπαλιν. Αλλά τώρα θα μου πεις, το θέμα είναι ο κύριος, πώς τον είπαμε, ο κύριος Νιφούδης. Εδώ στο επιτελείο, λέει, του Τσίπρα, όχι από τώρα, πριν τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο Μαρατζίδης. Ξέρετε ποιος είναι ο Μαρατζίδης? Ο Μαρατζίδης είναι αυτός, άλλος ποταμίσιος αυτός, το 14-15, ο οποίος μαζί με την άλλη εκλεκτή περίπτωση ιστορικής αθλειότητας, τον Καλύβα, είχαν βγάλει τους δοσύλλογους της κατοχής, ότι ήταν καλοί άνθρωποι και ότι, εν πάση περιπτώσει, ό,τι κάνανε, το κάνανε οι έρμοι, οι καημένοι, γιατί ήταν αντικομουνιστές. Δηλαδή, ο αντικομουνισμός είναι το απαλλακτικό βούλευμα για να είσαι προδότης. Αυτό τον τύπο τον έχει ο Τσίπρας σε ένα κόμμα το οποίο προχτές το βάφτισε Ελλάς. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί σας είπα χτες και το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι εκεί που κρεμάγανε οι Ελασίτες στάρματα, κρεμάνε οι νεοτσιριμόκοι τα νταούλια. Καταλάβατε, κύριε Βαγγίλη μου?

0: Βεβαίως κατέθεσε σήμερα ο κύριος Τσίπρας στην ιδρυτική διακήρυξη του κομματός του. Τώρα όλοι τσακώνονται με όλους. Ο Τσίπρας με τη Νέα Δημοκρατία, ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα, η του Τσίπρα και η μη του Τσίπρα με το Φάμελο και το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διαλύεται, διαλύθηκε, εκεί είμαστε. Και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας είναι ότι θέλει δημοκρατία, θα φέρει δημοκρατία και δικαιοσύνη. Ρώτησα το Λάσκαρη στο διάλειμμα, του λέω δημοκρατία είναι να έχεις δημοψήφισμα, ναι μου λέει, μου είπε ο Λάσκαρης. Του λέω άμα βγάλει 63% το δημοψήφισμα όχι και εσύ το κάνεις ναι, είναι δημοκρατία? Όχι, μου είπε ο Λάσκαρης. Τι είναι ρε Λάσκαρη, του λέω κολοχανίο, μου λέει. Ο Λάσκαρης τα είπε αυτά, έτσι, όχι εγώ. Και επίσης τον ρώτησα και περί της δικαιοσύνης. Αλλά επειδή ήξερα δεν είναι στόμα αυτό που έχει ο Λάσκαρης, σκέφτηκα μετά μόνος μου για τα περί δικαιοσύνης του Τσίπρα και σκέφτηκα το να καταργήσει το ΕΚΑΣ από τους συνταξιούχους. Είναι δικαιοσύνη? Το να κάνεις τους πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς και να φέρνεις τα φαντς και να ξεπουλάς το βιός των ανθρωπάκιδων είναι δικαιοσύνη? Το να φέρνεις το συνταξιοδοτικό του Κατρούγκαλου είναι δικαιοσύνη? Το να πηγαίνει στο ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα καύσιμα στο 24% είναι δικαιοσύνη? Καταλάβατε γιατί δεν ρώτησα τον Λάσκαρη? Γιατί θα άνοιγε το στόμα του και... Α, αφήστε το. Λοιπόν, βγαίνουμε εκτός συνόρων, πάμε στην Κωνσταντινούπολη, πάμε στην Τουρκία, γιατί οι φίλοι μας, οι Τούρκοι, οι σύμμαχοί μας, οι νατοϊκοί, έχουν το βλέμμα σταθερά προς την Ελλάδα, έτσι, Νίκο, Νίκος Νανούρης.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι και είχαμε μια παρέμβαση από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, τον Γιασάρ Γκουλέν, ο οποίος από τα σύνορα με την Ελλάδα, του Αδριανούπολη συγκεκριμένα, ουσιαστικά επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας, καθώς δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν αποδέχεται τις μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούσε τη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι οι δραστηριότητες εξοπλισμού νησιών που θα έπρεπε να μην είναι στρατιωτικοποιημένα έπρεπε να είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας και το πνεύμα συμμαχίας αλλά και το διεθνές δίκαιο. Και επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι η Τουρκία σε αυτές τις προσπάθειες, αυτές τις ενέργειες δεν θα παραμείνει αδιάφορη και ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή. Και είναι μια παρέμβαση η οποία έρχεται στον απόϊχο των πληροφοριών, των διαρροών, όπου αναφέρουν ότι το επόμενο μήνα θα έχουμε και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Γι' αυτό το λόγο οι συγκεκριμένες δηλώσεις αποκτούν μια ιδιαίτερη δυναμική στην παρούσα φάση.
0: Μάλιστα. Νίκο, μου σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
11: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
10: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
11: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
10: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
11: αντιμετώπιση καταστροφών,
10: ορεινή διάσωση,
11: υγρό στοιχείο,
10: τηλεπικοινωνίες
11: και διάσωση με σκύλο.
10: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
11: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
11: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
10: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
13: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM, γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.
15: Και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Ας στείλω χαιρετήματα σε όλους και όλες. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και για την σημερινή παρέα. Ελένη μου, να είσαι καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά και πάλι. Τζένι, έχουμε τίποτα νεότερο?
1: Σε ό,τι αφορά το μέτωπο του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, αναμένουμε μήπως υπάρξει κάποια διπλωματική εξέλιξη. Ίσως και να περιμένουμε αρκετές ώρες, καθώς όπως είπαμε, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε κάποιες μέρες να το σκεφτεί μέχρι να δώσει το πράσινο φως ή όχι.
0: Είναι και βαθύς στις σκέψεις αυτός, οπότε. Τι άλλο έχουμε?
1: Θα πάμε στην Πορτογαλία, εκεί όπου μετά την Ισπανία πραγματοποιήθηκε έρευνα στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Λισαβόνα, στο πλαίσιο έρευνας για κατάχρηση κεφαλαίων σε σχέση με συμβόλαια τα οποία ανατέθηκαν από δήμους. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει πως αυτές οι ενέργειες συνδέονται με δραστηριότητες που αποδίδονται σε υπαλλήλους του, όμως το ίδιο το κόμμα δεν βρίσκεται στο στόχαστρο της έρευνας. Τα ανηλόγω συμβόλαια τώρα ανατέθηκαν, όπως αναφέρει η δικαστική αστυνομία, κατά σαφή παραβίαση των νόμιμων κανόνων και με πρόδειλη ζημή για το Δημόσιο Ταμείο. 5 πρόσωπα έχουν συλληφθεί και άλλα 37 έχουν τεθεί υπό εξέταση, με την αστυνομία να ερευνά 60 κατοικίες και άλλες 32 περιοχές.
0: Έχουμε κάτι άλλο?
1: Να πάμε στο Ισραήλ, αν έχουμε χρόνο, καθώς η εισαγγελία ανακοίνωσε νέα απαγγελία κατηγορίας κατά του Ιωναντάν Ούρικ, στενού συμβούλου του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, για προσβολή της ασφάλειας του κράτους στην υπόθεση διαρροής απόρριτων πληροφοριών για τον πόλεμο στη Γάζα. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες αφορούν υπόθεση διαρροής εγγράφου, το οποίο παρουσιάστηκε ως προερχόμενο από τον ηγέτη της Χαμάς, το Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος στο μεταξύ σκοτώθηκε σε επιδρομή στη Γάζα. Το έγγραφο διαβιβάστηκε το 24 στην εφημερίδα Bild, τη γερμανική εφημερίδα, κατά παραβίαση της Ισραηλινής στρατηγικής λογοκρισίας. Στο έγγραφο αναγράφεται ότι η Χαμάς δεν ενδιαφερόταν για κατάπαυση

0: την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η συγκάτοικη.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Κριθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
8: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
10: Νοησίες μεταξύ των διαπραγματευτών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία θα παρατείνει την ισχύουσα εκεχηρία κατά 60 ημέρες προκειμένου να διεξαχθούν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως είχε μεταδώσει ο ιστότοπος Άξιος. Ωστόσο, σε δήλωση που αποδίδεται σε αμερικανικές πηγές, διευκρινίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να εξετάσει το θέμα για μερικές ημέρες πριν αποφασίσει. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 27χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι εγκέφαλος κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες μέσω ψεύτικων αγγελιών εργασίας και ενοικιάσεων διαμερισμάτων. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν εξιρχνιάσει 94 περιπτώσεις απάτης.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με 114-102 στην παράταση, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό της Basket League. 96-96 έληξε η κανονική διάρκεια. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες η πρόκριση στα τελικά. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Στο τένις, στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός, προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη επικρατώντας με 2-1 σετ της Αμερικανίδας Κλέρ Λίου. Περισσότερα στο philathlos.gr.

0: Καλησπέρα σα.
1: Καλησπέρα.
0: Ήμουν έτοιμο να αρχίσω διαφορετικά τώρα.
1: Όχι, όχι. Καλησπέρα. Ξεκινάμε με καλησπέρα.
0: Ναι, ας ξεκινήσουμε.
1: Και το συνεχίζουμε μετά.
0: Ερώτηση.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Οι δηλώσεις δεν διαπαίζουν λουπά.
1: Για να τις εμπεδώσουμε.
0: Η Ουκρανία οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη. Το έχει ξαναπεί.
1: Βεβαίως.
0: Αν είχε χτυπήσει κρουαζιερόπλοιο, θα πήγαινε στο βυθό. Το έχει ξαναπεί.
1: Βεβαίως.
0: Το Κίεβο θα ζητήσει συγγνώμη.
1: Θα κάνουμε διάβημα.
0: Γιατί έχουμε κάνει κι άλλο. Δεν
1: θα κάνουμε. Όχι, θα κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Γιατί δεν είχαμε κάνει.
1: Παιδί μου, παραδόθηκε τώρα το πόρισμα, του ΓΕΘΑ.
0: Ναι, αλλά δεν είχαμε κάνει διάβημα. Την πρώτη φορά που λέγαμε ότι.
1: Είχε εκφράσει την. Είχε ζητήσει κάποιες εξηγήσεις. Τώρα διάβημα δεν ξέρω αν τυπικά θεωρείται διάβημα αυτό. Τίποτα. Τυπικά τώρα κάνουμε το διάβημα. Άμεσα θα γίνει το διάβημα. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω πολύ μεγάλη περιέργεια τι γράφει αυτό το πόρισμα. Πρέπει να το μάθουμε αυτό. Πρέπει. Κάποιες πληροφορίες έχουν βγει μόνο. Έτσι, ότι έχασε τον προσανατολισμό του, ότι είχε ένα τεχνικό πρόβλημα στα συστήματα πλοήγησης. Δεν γίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, αναλυτική περιγραφή έτσι, των χαρακτηριστικών του των τεχνικών. Δεν ξέρουμε το.

0: ακριβές σημείο της αφετηρίας και το στόχο. Σου λέω σύμφωνα πληροφορίες που υπάρχουν. Έτσι. Αυτά ξέρουμε νομίζω. Ως πληροφορίες, όχι επισήμως, ναι. Προφανώς.
1: Διάβημα.
0: Αλλά πάντως θα γίνει διάβημα διαμαρτυρίας.
1: Εντάξει.
0: Σε σχέση με αυτό. Άμεσα.
1: Εντάξει,
0: άμεσα να ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Και να, για να το έχεις και πλήρες, να ξέρεις ότι ο κύριος Γεραπετρίτης έχει ενημερώσει την είπατε εκπρόσωπο, την κυρία Κάλλας.
1: Του ΟΗΕ. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Έχει και για η Ευρωπαϊκή Ένωση είπατε εκπρόσωπο.
0: Μα δεν έχει την κυρία Καλιά.
1: Είπατε, έτσι τη λέμε. Επειδή λέμε, είπα του εκπρόσωπο του ΙΕ, λέγαμε τώρα
0: όχι, έχει
1: ζήτηση η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έχει. Και έχει θέσει και το θέμα αυτό στον Ουκρανό ομολογό του. Βρίσκονται στη Λεμεσό, έτσι. Είναι εκεί πέρα η άτυπη σύνοδο του.
1: Έντονο διάβημα τη Αθήνα, διαβάζω.
0: Ναι.
1: Προ το Κίεβο για τον ντρόν Καμικάζ πριν από 2 εβδομάδες. 13 Πέμπτου. Το περιστατικό έχει δημιουργήσει ανησυχία και έχει συζητηθεί επί τη ευκαιρία μάλιστα και στη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης με παρέμβαση του Υπουργού Άμυνας Νικουδένδια καθώς και με ενημέρωση του Ουκρανού ομολογού του. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου για παρουσία μέσω της διάσκεψης του Υπουργού Άμυνας Ουκρανίας για στοιχεία που αφορούν αντρών που ανασύραμε στην Ελλάδα, ένα USV. Για το οποίο έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Η παρουσία αυτού του ντρόν, του θαλάσσιου ντρόν, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοίας, επηρεάζει και την ασφάλεια. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Άλλα είναι τα σημαντικά σήμερα, να ξέρεις. Έχει υπάρχει συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν.
1: Έτσι.
0: Μνημόνιο κατανόησης, Μανώλη. Θέλω να το πάρεις πάρα πολύ στα σοβαρά.
1: Προσεκτικά ο Τραμπ.
0: Το σκέφτεται. Yes. Εντάξει, δεν μπορεί να το σκεφτεί, ρε παιδί μου.
1: Επιβεβαιώνει, λέει ο Λευκός, επιβεβαιώνει αυτό που διέψευδε χθες.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχω καμία αντίληψη.
0: 60 ημέρες ακόμα η κεχηρία. Υπάρχει κεχηρία, υπάρχει κατάπαυση του πυρός.
1: Δεν υπάρχει.
0: Έχω συνέχεια βλέπω να γίνονται διάφορα πράγματα.
1: Εντάξει, αυτά είναι ρε παιδί μου, είναι... Πες το, πώς το λένε. Πυροτεχνήματα δεν είναι.
0: Α, δεν είναι. Εντάξει, όχι, δεν το είχα καταλάβει.
1: Όχι.
0: Α, δεν είναι. Εντάξει, να είμαι ήσυχη δηλαδή. Έχουμε κατάπαυση εκεί.
1: Εννοείται.
0: Ωραία, εντάξει. Άρα μια χαρά το πάμε το πράγμα.
1: Ναι. Καταλήξαμε, λέει, συμφωνία για το μνημόνιο κατανόηση με το Ιράν.
0: Βεβαίως.
1: Μνημόνιο κατανόηση.
0: Κατανόηση. Κατανόηση, κατανοώ.
1: Διότι εγώ σου είπα, δεν γίνεται να πας σε μουντιάλ και να τα έχεις με το Ιράν.
0: Εσύ τα έλεγε χθε,
1: Μανώλη.
0: Τα έλεγε χθε εσύ αυτά.
1: Πριν από εσάς για εσάς τα έχουμε πει όλα.
0: 60 ημερών, πότε είπαμε ότι είναι το Μουντιάλ?
1: Σε 15 μέρες.
0: Σε 15 και λίγοι.
1: Κρατάει κανένα μήνα. 15 και μένα ζάνε, 45.
0: Καλό είναι.
1: 50
0: άρα 60 ημερών για χαρά. Έτσι. Θα ανοίξει λέει το στενό του Ορμούς. Θα φύγουν οι νάρκες μέσα σε 30 μέρες, λέει το Ιράν. Ναι. Τώρα για τα πυρηνικά δεν ξέρω τι θα κάνουν, γιατί αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι.
1: Αυτά δεν φεύγουν τώρα.
0: Αυτά
1: είναι
0: τώρα.
1: Κατανόησης.
0: Κατανόησης. Είναι πολύ έξυπνη αυτή η λέξη. Σε κατανοώ, δεν σημαίνει ότι συμφωνώ 100%.
1: Θα υπάρχει μια κατανόηση.
0: Υπάρχει μια κατανόηση.
1: Να, συγχαρητήρια. Τι λέει εδώ, Strangers, λέει σιγά τα καλσόν. Μη φύγει κανένας πόντος, μπορεί. Οπότε αυτά είναι πιθανά. Γεια σας κύριε Γιώργο από το Γαλατσί. Ο κύριος Γεραπετρίτης λέει να κάνει ένα διάβημα και για τα ερκοντήσεων που δεν έχουν μπει ακόμα στο μετρό.
0: Τώρα ρε παιδιά.
1: Δεν είναι δουλειά του.
0: Τι θέματα θέτεται.
1: Δεν είναι δουλειά του.

0: άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Δεν βάζει ερωτήματα.
1: Ναι, δεν βάζει ερωτήματα.
0: Με ποιοτικά χαρακτηριστικά και τέτοια. Όχι, όχι. Είναι...
1: Τι ψηφίσατε.
0: Ναι, αυτό.
1: Τι ψηφίσατε μόνο.
0: Εντάξει, το οποίο επίσης. Ίσως το exit poll να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα.
1: Δημοσιογραφικά, αυτές οι μέρες, η μέρα των εκλογών, δεν μ' αρέσει καθόλου, έχω να σου πω.
0: Η μέρα των εκλογών για μένα, αν εξαρτάται τι κάνεις.
1: Επαγγελματικά λέω.
0: Ναι, εξαρτάται τι κάνεις.
1: Εάν είσαι και στις, να
0: κάνεις. Α, πω, αν είσαι στις ειδήσεις, το ωραιότερο πράγμα είναι η πρωινή βάρδια.
1: Διότι, εντάξει, καλά, δεν
0: διότι πάνε όλοι βάρδια. Να ψηφίσουν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχεις, το... ξέρεις τις ώρες, μαζεύεις τις δηλώσεις, φτιάχνεις το δελτιάκι σου.
1: Ευκολάκι.
0: Είσαι μια
1: αυτό.
0: Χαρά.
1: Εν τω μεταξύ δεν γίνονται πολιτικές δηλώσεις.
0: Όχι, δεν απαγορεύεται.
1: Είναι λιγάκι πιο ναι, έτσι, το πράγμα
0: και είσαι
1: παραπολιτικό.
0: Μια χαρά.
1: Και είναι μια χαρά. Το, η βραδιά των εκλογών.
0: Αν κάνεις εκπομπούλα, είναι ωραία το βράδυ των εκλογών γιατί έχει ροή αποτελεσμάτων, αρχίζουν και πηγαίνουν στα κόμματα. Έχει λίγο ταβαντουράκι.
1: Έχει και πίτσα συνήθως για αυτού που κάνουν. Ένα μην το πω. Δεν το έχει ενδιάσει με πίτσα στις δουλειές. Από ποια δουλειά έχεις
0: ναι.
1: πάει.
0: Αν
1: έχει,
0: δεν το σκέφτηκα όμως.
1: Ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Εγώ το έκανα όλο εικόνα. Δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό. Τώρα ο Real Blogger τώρα μας στέλνει κάτι. Εντάξει, τώρα δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
0: Τι έπρεπε να δει.
1: Λοιπόν, διάφημα προς το Κίεβο μας γράφει. Καλησπέρα, LNM. Για να μην άγχεστε, σας στέλνω κατά αποκλειστικότητα την απάντηση.

0: Και δεν φταίω σε δικό σου. Σου φω ψάρο που έχω συνέχεια. Εντάξει. Δεν θα συμφωνήσω. Για να είμαι ειλικρινής. Γιατί. Πρώτα απ' όλα να δεν είναι η κλασική ελληνική ταβέρνα.
1: Ναι, μωρέ, όχι, δεν είναι.
0: Γιατί στην κλασική ελληνική ταβέρνα δεν θα μείνει ψαρόσπα. Δεν θα μείνει το κρυθαράκι.
1: Βέβαια.
0: Και δεν υπάρχει τσίπουρο αμφιβόλου ποιότητας. Τι είναι αυτά τώρα.
1: Ναι, δεν είναι σωστό.
0: Δεν είναι τώρα. Αλλά την έβγαζα εγώ και με αυτά.
1: Και εγώ να σου πω, Φερμανόλη. Δεν θα μου καθόταν άσχημα.
0: Όχι. Δεν θα χαθένα. Επίσης. Για, ο Λάσκαρης θα χρωστώσει την ιστορύθμιση στον ήχο να πούμε.
1: Η Δέσποινα η Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Πολύ καλά. Και η Πελαγία η Κατσούλη είναι στο, στα δελτία ειδήσεων. Πού είναι ο Σταυρακάκης, γιατί μου λέγε χτε, του λέω χτες, κάτσε να δεις, γιατί μπορεί να κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός. Βέβαια κέρδισε τελικά στην παράταση τον ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει.
1: Πιστεύω ότι θα είναι λίγο αργότερα θα είναι μαζί μας, θα είναι κοντά
0: μας. Ναι, πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, τώρα παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Τι άλλο ήθελα να πω. Περίμενε να δεις.
1: Κάτι έχεις δει.
0: Ναι. Πότε έβρεξε στη Δυτική Αττική.
1: Λοιπόν, έβρεξε στη Δυτική
0: Πότε,
1: Αττική.
0: Πότε, ρε παιδιά.
1: Και όχι έξω μόνο, το... και προς το κέντρο, έτσι. Έχει και προς Παγκράτη και Νέα Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Έβρεξε.
0: Τώρα απόψε λέει. Έβρεξε. Ναι, αυτό λέω κι εγώ.
1: Έβρεξε έχει μια... αρκετά.
0: Ναι, έχει μια ζέστη έξω το μεταξύ.
1: Είναι πάρα πολύ περίεργη η απόψενη νύχτα.
0: Εννοώ ότι έχει ζέστη για την ώρα και για τις μέρες αυτές. Δεν είναι τίποτα το εξωφρενικό, αλλά είναι. Ρε παιδί, μια ατμόσφαιρα. Δεν είναι. Δεν είναι ωραία ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Και διαβάζεις εντωμεταξύ έτσι και τον πανικό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα η Ιρλανδία και η Βρετανία μετρούν 10-11 νεκρούς περίπου.
0: Κοίτα, να σου πω τώρα τι γίνεται.
1: Βέβαια με 39 άρια. Η μέγιστη.
0: Ναι.
1: Η μέγιστη
0: που εμείς την έχουμε για πλάκα.
1: Που αυτό για μας εντάξει είναι, κάνει ζέστη. Είναι στο όριο. Δεν είναι καύσωνα στο 39 για μας.
0: Είναι, είναι αυτό όμως... που πολύ γλυκά λέμε μίνι καύσωνας.
1: Αυτό το. Ναι, ναι, το. Έτσι. Που δεν υπάρχει ναι. Προφανώς. Αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη λέξη καύσωνας.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι απλά καύσωνας μικρής διάρκειας. Δεν ακριβώς καύσωνας.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, διάβαζα ότι στη Βρετανία λέει πάρα πολλά σπίτια γιατί λόγω του κλίματος δεν έχουν air condition.
1: Γιατί δεν το χρειάζονται.
0: Γιατί δεν το χρειάζονται. Γιατί δεν το χρειάζονται. Είναι πάρα πολύ, πολύ λογικό.
1: Yeah.
0: Όπως και εμείς στη δεκαετία του 83, πότε ήτανε. Που δεν ξέραμε τι σημαίνει air condition.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Και έτσι και ξαφνικά άρχισαν να βγαίνουν κάσεις έξω από τα σπίτια.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Τον ανεμιστήρα είχαμε, έτσι. Άντε,
0: ναι,
1: είχαμε
0: ο οποίος όμως δεν ήταν. Δηλαδή
1: ναι.
0: Ήταν ο πρώτος καύσωνας που θέρισε το 1/3 της Αθήνας. Δηλαδή τσάκισε ό,τι υπήρχε σε ηλικιωμένο το πήρε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί δεν υπήρχε η έννοια όρος air condition, δεν ξέραμε τι σημαίνει air condition. Δηλαδή ήταν ότι ήταν η τηλεόραση τη δεκαετία του αρχές της τέλη της δεκαετίας του 70
1: mm-hmm.
0: μέσα της δεκαετίας του 70 εκεί ήταν το air condition αρχής της δεκαετίας του 80.
1: Πάντως αυτό που έχει συμβεί στη Βρετανία και το,
2: και το βίντεο.
1: Αυτό που έχει συμβεί στη Βρετανία και το διάβαζα είναι ότι δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί πήγαν από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που δεν μπορούσαν να αντέξουν. Καταρχάς είναι αρκετά παιδιά. Είναι 9 παιδιά ανάμεσα στα θύματα. Είναι γιατί βουτάγαν κατευθείαν.

0: Αυγό έχω δει να ψήνουν πάνω σε λαμαρίνα και εδώ. Δεν είναι τίποτα. Εύκολο είναι να το τηγανίσεις. Mm. Και στο δρόμο μπορείς. Γιατί το μαύρο του δρόμου τραβάει, η σηκώνει θερμοκρασία. Αλλά να λιώσεις, να κολλάεις όλα κάτω στο περπάτημα, δεν το έχω δει.
1: Ναι.
0: Για να είμαι ειλικρινής.
1: Για να δούμε αύριο τώρα τι καιρό θα κάνει εδώ.
0: Γιατί τι λένε για αύριο.
1: Γιατί αύριο ξεκινάνε τα παιδιά με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι, ελπίζω να μην έχει πολύ ζέστη. Εγώ θυμάμαι τη χρονιά που έδινε η κόρη μου, είχε τρομερή ζέστη. Και μας είχαν ζητήσει όσοι έχουμε να πάμε ανεμιστήρες στο εξεταστικό κέντρο της αίθουσας.
0: Μπράβο.
1: Και πηγαίναν τα παιδάκια, είναι καταπληκτική εικόνα. Πηγαίναν τα
0: με τον ανεμιστήρα έχεις δίκιο.
1: Τον ανεμιστήρα τον κράταγε η μαμά συνήθως. Γιατί η μαμά για τη στιγμή πρέπει να κρατάει τα πάντα, όλα τα βάρη.
0: Ναι,
1: άρα
0: δίκιο.
1: Και τον ανεμιστήρα, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Έχεις δίκιο γιατί οι ανεμιστήρες παίρνανε και τα παιδιά και στις προαγωγικές.
1: Βεβαίως.
0: Έχεις δίκιο.
1: Είδες τι ωραία σύγχρονα σχολεία που έχουμε. Καταπληκτικό δεν είναι αυτό. Τον ανεμιστήρα σου και πει να δώσει εξετάσεις.
0: Τι θες τώρα, ωραία. Δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, πες με και γκρινιάρα.
0: Τι θέλεις.
1: Μα με τον ανεμιστήρα.
0: Να πεις. Έκανε τώρα κλιματιστικά ο Κασελάκη στα σχολεία. Και μετά πήγε και πέρασε κάτω από την μπάρα, έκανε γυμναστική επίδειξη.
1: Βέβαια.
0: Και μείναμε, το θυμάσαι,
1: πώς
0: και μείναμε έτσι, μπράβο.
1: Γραμμένα στην ιστορία είναι αυτό.
0: Α, μπράβο. Και μετά δεν είχαν μπει τα κλιματιστικά γιατί δεν είχαν.

0: Δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr/μπροστά.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Uh-huh.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και...

0: Λοιπόν, Γάκη, γράφει εδώ απικός απικός. Τότε λέει να βάλουμε δικά μας βαγόνια ρεφενή για να έχουν air condition. Όχι, δεν είναι στο σωστό κλίμα η απάντηση.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Η σωστή απάντηση είναι να παίρνουμε μαζί μας ανεμιστηράκι μας της μπαταρίας. Όλοι με ένα ανεμιστηράκι μέσα στο...
1: Το κάνουμε νομίζω αυτό. Γίνεται αυτό.
0: Έτσι.
1: Ναι. Γίνεται.
0: Κοίτα, θα πεθάνουν οι Κινέζοι που πουλάνε τόσα ανεμιστηράκια. Ναι. Ανεμιστηράκι χειρός με κλιπ, με το βάζει στο... Στο σβέρκο και σε
1: πρώτη. Στο καπελάκι στο βάζει, ρίχνει μπροστά.
0: Θες, όπου θες, ναι. Με το καπελάκι. Α, έχει και μπαταρίες. Έχει
1: μπαταρίες, ναι, βέβαια.
0: Έχει και ένα που περνάει μέσα από την μπλούζα.
1: Έτσι.
0: Και σε φυσάει λέει εσωτερικά. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Όποιος βολεύεται τέλος πάντων. Πας φίλες. Λοιπόν. Πάμε στον κύριο Καλεντερίδη.
1: Πάμε.
0: Καλησπέρα κύριε Καλεντερίδη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Συμφωνία. Την ώρα που μιλάγαμε δεν είχαμε για να κανονίσουμε να βγείτε απόψε. Τώρα προέκυψε. Είναι δηλαδή νέο κόλπο αυτό.
1: Βεβαίως. Ένα μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών. Το οποίο προσπαθούμε να το κατανοήσουμε εγώ και ο Μανώλης αυτό το μνημόνιο.
0: Θα μπορούσε να είμαστε μνημόνιο Μουντιάλ.
1: Ναι, θα μπορούσε. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε προς ποια κατεύθυνση πηγαίνουμε τώρα.
2: Στην πραγματικότητα είναι ένα μνημόνιο το οποίο από ό,τι φαίνεται κρεμεί το πράσινο φως του Πρόεδρου Τραμπ. Ζήτησε 2 μέρες να το επεξεργαστεί, άρα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Παράλληλα οι Ιρανοί λένε ότι μέχρι να συμφωνηθεί εν συνόλο

0: από μια μονομερή απομάκρυνση από αυτή τη συμφωνία στο ΜΕΔ. Δεν μπορεί είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί στους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς χορηγούς τους. Άρα σου λένε οι Ιρανοί ότι για μας η καλύτερη ασφάλεια είναι να έχουμε αυτό το κλειδί, αυτό το πυρηνικό όπλο στην πραγματικότητα που είναι το στενό του Ορμούς, έτσι ώστε να αναγκάσουμε τα πειρατικά καθεστώτα που μπορεί να εμφανιστούν σε Ουάσιγκτον και σε Τελαβίβ να ακολουθήσουν τη συμφωνία μας.
1: Άρα υπάρχει σε αυτό το μνημόνιο υπάρχει μια συμφωνία άρσης του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στο Ορμούς.
0: Βεβαίως, θα αρθεί, πρώτα ξεκινάνε οι Ιρανοί, απομακρύνουν τις νάρκες, σταδιακά λοιπόν ανοίγει από δυτική τους πλευρά και από τη στιγμή που αρχίσει η διέλευση πλοίων, οι Αμερικανοί θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμάνιων. Δηλαδή βλέπουμε εδώ, εικάζονται πρώτα θα ξεκινήσει από Ιρανικής πλευράς, γιατί στην πραγματικότητα αυτοί κρατάνε τα κλειδιά και μετά, αφού δούνε οι Αμερικανοί πράγματι ότι μπορούν και διέρχονται τα

0: αυτό είναι το ομοχλός. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο η συμφωνία. Αυτό είναι, για να το δούμε λίγο και από, τα, από τη δική μας σκοπιά, τα ελληνοτουρκικά. Το μείζον εδώ θέμα για τους Ιρανούς είναι η αποτρεπτική ισχύς. Mm-hmm. Δεν αρκεί να έχει μια συμφωνία, ας πούμε, η συμφωνία των Αθηνών, η οποία ήταν ένας κατευνασμός των Τούρκων από την ελληνική κυβέρνηση. Πρέπει να διασφαλίζεις ότι διατηρείς και επανακτάς τον προκειμένο Ιρανή την αποτρεπτική ισχύ. Να ξέρει η αντίπαλη πλευρά ότι αν τολμήσει να σε απειλήσει, αν τολμήσουν τώρα οι Τούρκοι με την ψήφιση του νομοσχεδίου να πειράξουν τους ψαράδες μας στα μέσα του Αιγαίου, στον 25ο Μεσημβρινό, ότι θα υπάρξει ένα τίμημα για αυτή τους την πράξη. Θέλουν λοιπόν, επειδή φοβούνται ότι θα υπάρξει τρίτος πόλεμος οι Ιρανοί όταν κάτι δεν αρέσει στο Τελαβίβ ή στην Ουάστον, θέλουν να διασφαλίσουν ότι θα έχουν ένα εργαλείο που θα πονά, που θα ματώνει τις οικονομίες της Δύσης συμβατικά μιλώντας. Γι' αυτό και δεν μπορούν να παραχωρήσουν το στενό του Ορμούς για να ανακτήσουν την αποτρεπτική τους ισχύ. Και αυτό είναι τεράστιο μάθημα για τον ελληνισμό.
1: Ναι. Τεράστιο μάθημα για τον ελληνισμό.
0: Βεβαίως, να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να έχουμε αποτρεπτική ισχύ, να γνωρίζει ο αντίπαλος. Δεν αρκούν οι συμφωνίες. Ξαναλέω, η Συμφωνία των Αθηνών έχει ακυρωθεί de facto στην πραγματικότητα την επόμενη μέρα της διακήρυξης μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν. Πρέπει να γνωρίζει η αντίπαλη πλευρά ότι αν τολμήσει να σε παραβιάσει, είτε τη συμφωνία είτε τα δικαιώματά σου, θα πληρώσει ένα τίμημα πολύ μεγαλύτερο του πιθανού κέρδους της παραβίασης αυτής. Αυτή είναι η έννοια της αποτροπής. Εδώ λοιπόν οι Ιρανοί τι λένε, ότι δεν μας νοιάζει τόσο το τεχνικό κομμάτι αν θα παραβιάσει τη συμφωνία, να μην μας ξανακάνουν πόλεμο, τρίτη φορά εμπροκειμένο, γιατί θα γνωρίζουν ότι κρατάμε τα κλειδιά του Ορμούς, θα οδηγήσουμε τις οικονομίες τους σε οικονομική κρίση. Αυτό είναι το μάθημα, αυτή είναι η αποτροπή. Να γνωρίζει ο επιτιθέμενος, η δύναμη, εν πάση περιπτώσει, υπεριαλιστική, όπως θέλετε, επίθετη, ότι το κόστος μιας επίθεσης ή μιας επίθεσης στα κυριαρχικά δικαιώματα έχει την κυριαρχία. Ξαναλέω, επίκειται η ψηφοφορία στην Τουρκική Βουλή για το κέντρο, για τον διαχωρισμό του Αιγαίου. Μέσα στην καρδιά του Αιγαίου, στον 25ο Μεσημβρινό, θα μπορούν να παρενοχλούν τους ψαράδες, τα ερευνητικά πλοία.

0: ας πούμε, το Αιγαίο μας, τα νησιά μας, θα γίνει δια του δύο. Και αν τολμήσει η Τουρκία και μας παρενοχλεί στα νησιά, στην καρδιά του Αιγαίου, στον 25ο μεσημβρινό, στη Σαντορίνη και στην Τίνο, να ετοιμάζεστε για κυρώσεις αντάξιες, ισότιμες, ισοδύναμες με αυτές κατά του Πούτιν, για παράδειγμα. Και αν δεν θελήσει εμπάργκο όπλων κτλ., υποβάθμιση τελωνιακή σύνδεση με την Τουρκία, και αν δεν θελήσει, δεν ξέρω, ο Γερμανός, ο Πορτογάλος, οποιοδήποτε, να ξέρουν ότι από εδώ και πέρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα περάσει ούτε μία απόφαση, γιατί απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των 27, θα ασκούμε βέτο μέχρι να σβήσει ο ήλιος, μέχρι να οδηγηθεί το τουρκικό μόρφωμα να συμμορφωθεί και να σταματήσει να είναι πειρατής. Αυτή είναι μια αντίδραση χώρας η οποία σέβεται τον εαυτό του και ως κορπιοχώρη.
1: Μάλιστα. Ναι. Άρα εσείς βλέπετε θερμό καλοκαίρι.
0: Να σας πω, η στάση αυτή του κατευνασμού είναι αυτή που οδηγεί στο θερμό καλοκαίρι. Εάν η Ελλάδα χάραζε κόκκινες γραμμές και έλεγε αυτά είναι απαράδεκτα, δεν μπορείτε να λέτε ΑΟΣ γύρω από τα ελληνικά νησιά στο κέντρο του Αιγαίου, και αν τολμήσετε να το εφαρμόσετε αυτό, θα σας τσακίσουμε οικονομικά, μπορεί να το αποφεύγαμε. Και να λέγανε τώρα αναδίπλωση, να βλέπαμε ένα νομοσχέδιο το οποίο. Και μπορεί η Τουρκία να περίμενε κάτι τέτοιο, γιατί το νομοσχέδιο δεν το έχουμε δει ακόμα. Μπορεί να περίμενε μια σοβαρή.

0: Πονίας, την πάυση της πυρός, την πάυση πυρός και στο μέτωπο της Χεσμπολά και του Ισραήλ. Τρέχουν οι Ισραηλοί ό,τι μπορούν να καταλάβουν σαν ουδέτερη ζώνη, δεν ξέρω πώς θα την πούνε. Στην πραγματικότητα θα καταλάβουν κομμάτι του Λιβάνου. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ναι, υπάρχει έντονη διαφωνία μεταξύ των δύο ηγετών. Βέβαια, και αυτό είναι ένα θέμα, το πόσο μπορεί να αντέξει και ο Αμερικανός. Από τη μία πιέζεται ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Νετανιάχου και από οτιδήποτε μπορεί να πιέσει, μπορεί να το ασκεί. Από την άλλη, βέβαια, δεν μπορεί να το υποστηρίξει η Αμερικανική οικονομία. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλεντερίδη.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Καλεντερίδη.
1: Καλό βράδυ.

0: Νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα που θέλει η κυβέρνηση είναι μια χρήση τεχνικά θέματα.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά.
0: Έτσι. Δεν ξέρω.
1: Κανείς δεν το θέλει αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα πάνε τα πράγματα προς τα εκεί.
1: Πάντως μας έλεγε ο Νίκος ο Νανούρης ότι αυτή η ιστορία του νόμου έχει πάει λιγάκι, τουλάχιστον προς το επικοινωνιακό κομμάτι και το κομμάτι των συζητήσεων, λιγάκι πίσω. Μας έλεγε το αποκριτήσμα στην Τουρκία. Ναι, δηλαδή, γιατί δεν ίσως, το προβάλλουν ιδιαίτερα.
0: Ίσως να έχει να κάνει με αυτό που έλεγε ο κύριος Καλλιδερίδης, ότι περιμένανε μια άλλη αντίδραση από την Ελλάδα, την οποία δεν έχουν δει.
1: Και όλα αυτά είναι και παιχνίδια τακτικής, έτσι.
0: Καλά, προφανώς. Προφανώς. Αλλά τώρα ξέρεις, έτσι. Εδώ είναι το πάτημα Σαμαρά. Δηλαδή, σε αυτό έρχεται. Το τι θα γίνει δεν το ξέρουμε. Κανείς δεν το ξέρει.
1: Φυσικά.
0: Το να προβλέπεις ή να βάζουμε πάνω στο τραπέζι ενδεχόμενα, εντάξει, δεν λέει και κάτι. Αλλά εδώ έρχεται τώρα, ας πούμε, αυτό που λέει ο Σαμαράς για τα εθνικά θέματα και που έχει και την υποστήριξη του Καραμαλή. Mm-hmm. Και δημιουργεί ένα ζήτημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δημιουργεί ένα. Εάν υπάρξει ένταση, θα δημιουργήσει ένα θέμα στην κυβέρνηση. Σοβαρό.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Έτσι. Πολιτικά εννοώ. Και πέραν του εθνικού που θα προκύψει γενικώς και θα πρέπει
1: είναι
0: να δούμε πώς θα το
1: αντιμετωπίσουμε. Ναι, ναι. Και επειδή υπάρχουν αυτές οι φωνές, όπως πολύ σωστά λες, βεβαίως και είναι ένα ζήτημα αυτό.
0: Χωρίς αυτό, ξαναλέω, να σημαίνει ότι θα πάνε προς τα κοινά πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Βελτίο, επιστρέφουμε. Real FM.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς, κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.

0: Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποια βήμα στο Κιεβό θα καταθέσει η Αθήνα για το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το πόρισμα του ΓΕΘΑ διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών και ο Υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε σχετικά την ΥΠΑΤΗ, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών στη Λεμεσό, ενώ είχε συνομιλία επί του θέματος και με τον Ουκρανό ομολογό του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος τη Συμφωνία για Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, που θα παρατείνει την ισχύουσα εκεχηρία κατά 60 ημέρες, προκειμένου να διεξαχθούν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος. Ωστόσο, σε δήλωση που αποδίδεται σε αμερικανικές πηγές, διευκρινίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χρειάζεται χρόνο μέχρι να αποφασίσει. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν απόψεις, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο πλευρές εξετάζουν μια πολύπλευρη συμφωνία. Σημείωσε ωστόσο ότι τίποτε δεν θα είναι στο τραπέζι μέχρι να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Στη σύλληψη ενός 27χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ο εγκέφαλος κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες μέσω ψεύτικων αγγελιών εργασίας και ενοικιάσεων διαμερισμάτων, προχώρησε η αστυνομία. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 94 περιπτώσεις απάτης. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες που διώκονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντιμέτωποι με 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα βρίσκονται οι 3 συλληφθέντες για τη χθεσινή ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια. Μεταξύ αυτών είναι η απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ολυμπιακός ΑΕΚ 82-62, 6 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιτελικού για την Basket League που είναι σε εξέλιξη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Νωρίτερα με 114-102 στην παράταση, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ στον άλλον ημιτελικό. 96-96 έληξε η κανονική διάρκεια. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες η πρόκριση στα τελικά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
0: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τις 10 πήγαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η υπόλοιπη ομάδα ως έχει.
1: Και είναι πολλά τα μηνύματά σας σε σχέση με την κουβέντα που είχαμε νωρίτερα για τα ελληνοτουρκικά και για τα διεθνή γενικότερα.
0: Και για άλλα θέματα, βέβαια. Έχει πολλά μηνύματα.
1: Να πάμε όμως ένα της άμεσης επικαιρότητας, έτσι, που το έχουμε μπροστά μας σε λίγες ώρες και είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Χατζητέγα, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός αναλυτής. Καλησπέρα, κύριε Χατζητέγα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Έχουμε την πρεμιέρα αύριο των πανελλαδικών εξετάσεων και σκεφτόμασταν με τον Μανώλη όταν συζητάγαμε το θέμα αυτό ότι θα μπορούσαμε να πούμε στα παιδιά σήμερα κάποια πράγματα έτσι πιο πρακτικά και όχι τόσο έτσι λίγο αποδραματοποιημένα, θα έλεγα, για το πώς να χειριστούν την ώρα της εξέτασης, τι πρέπει να κάνουν εκείνη την ώρα για να αντιμετωπίσουν όσο γίνεται καλύτερα την εξέταση, το διαγώνισμα που έχουν μπροστά τους. Γιατί ένα διαγώνισμα είναι, έτσι, ένα μεγάλο διαγώνισμα.
2: Ένα διαγώνισμα σαν αυτά τα οποία πολλές φορές έχουν γράψει οι υποψήφοι και επομένως για να το αποδραματοποιήσουμε όπως πολύ σωστά είπατε, θα πρέπει να γίνει απλά και μόνον η προσεκτική ανάγνωση των θεμάτων. Mm-hmm. Το μάθημα προσφέρεται, είναι ένα μάθημα στο οποίο ο καθένας μπορεί να μεγιστοποιήσει το αποτέλεσμά του. Δεν υπάρχει κάποιο το οποίο είναι εκ των προτέρων αποφασισμένο. Μπορεί λοιπόν να μεγιστοποιήσει το αποτέλεσμα και την επίδοσή του κάθε μαθητής, αρκεί να διαβάσει προσεκτικά τα θέματα, να εκμεταλλευτεί, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία του μαθήματος πλέον, όλα τα επιχειρήματα τα οποία παρατίθενται στα δοκίμια που θα τεστούν υπόψη του και βεβαίως να εξαντλήσει το χρόνο παρουσιάζοντας ένα γραπτό όσο πιο καλά γίνεται αποτυπωμένο, γιατί όλα παίζουν το ρόλο τους, και βεβαίως να χρησιμοποιήσει και το πρόχειρό του όταν είναι να κάνει ένα πρόχειρο σχέδιο ή μια περίληψη πριν το περάσει στο καθαρό. Απλές πρακτικές λύσεις και βεβαίως να είμαστε εν γέρω στο εξεταστικό κέντρο το πρωί, να έχουμε μαζί μας τα απαραίτητα, δηλαδή την ταυτότητά μας και το δελτίο εξεταζομένου. Ξέρετε, είναι μια ενήλικη έτσι, οριμότητα αυτό, mm-hmm. να τα έχω όλα τακτοποιημένα, να είμαι στην ώρα μου, να μην αρχίσει η φημολογία που δεν υπάρχει, είναι αλήθεια, στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
1: Βέβαια.
2: Γιατί δεν θα μας εκπλήξει κανένα από τα αυριανά θέματα, θα άπτεται των θεματικών ενοτήτων που υπάρχουν στα σχολικά βιβλία και διδάσκονται στα σχολεία και στα φροντιστήρια.
1: Στην περίπτωση που μπορεί εκείνη την ώρα της εξέτασης ένας υποψήφιος να νιώσει ότι μπλοκάρει λίγο το μυαλό. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, συμβαίνουν σε όλους μας κάποιες στιγμές. Να νιώθουμε από την ένταση που μπορεί να έχουμε και την αγωνία μας, για να τα πάμε καλά, να νιώσουμε ότι μπλοκάρει το μυαλό. Τι μπορούν να κάνουν.
2: Εκείνη τη στιγμή να προσπαθήσει να ηρεμήσει, να πάρει μερικές βαθιές ανάσες και να ξαναδιαβάσει από την αρχή τα θέματα με ιδιαίτερη προσοχή και ηρεμία. Mm. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αλλά σε κάθε περίπτωση επιμένουμε πάντοτε στους μαθητές να εξαντλούν το τρίωρο και μεθοδικά και ήρεμα να ξεκινήσουν και να απαντήσουν ένα-ένα τα ερωτήματα, αν θέλετε τμηματικά, χωρίς να χρειάζεται να τα διαβάσουμε όλα μαζί, mm-hmm. και να δούμε, αχ, αμάν τι μου ζητάει στο τέλος η θεματολογία. Συνεπώς, με αυτήν την τακτική, έτσι, της κατάτμησης των θεμάτων, ένα-ένα να τα αντιμετωπίσουν. Και σίγουρα πάντα και η χρήση του πρόχειρου και να κοιτάω πάντα και τους δείκτες του ορολογιού, έτσι, γιατί μιλάμε για ορολόγια αναλογικά που χρειάζονται, δεν υπάρχουν τα smart στην εξέταση. Αυτό νομίζω ότι χρειάζεται και είναι η εξέταση της γλώσσας μια πολύ ήπια προσαρμογή και απομυθοποίηση, αν θέλετε, των πανελλαδικών εξετάσεων, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια τρίωρη εξέταση πάνω σε μια γνωστή ύλη.
0: Βλέπω ότι επιμένετε πολύ στην ανάγνωση των θεμάτων. Φαντάζομαι από την εμπειρία σας ότι θα έχετε διακρίνει ότι η βιασύνη για να προλάβουμε το να καλύψουμε την ύλη, το χρόνο κτλ. Κτλ. Έχει οδηγήσει, ας πούμε, μαθητές, μαθήτριες σε αστοχίες λόγω του ότι δεν κατανόησαν καλώς την ερώτηση, το θέμα που ετέθη.
2: Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο, η πολύ καλή ανάγνωση και κατανόηση των ερωτημάτων που θα τεθούν. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει έτσι και αλλιώς μια ιδιαίτερη μεταστροφή σε όλα τα μαθήματα, έτσι πολύ περισσότερο στην ελληνική γλώσσα, που αν διαβάσει κανένας που είναι πολύ προσεκτικά τα δοκίμια, νομίζει και μπορεί να αντιμετωπίσει και την όποια παραγωγή λόγου του ζητηθεί.
1: Να πάμε
2: δεν είναι και ειδικότερο στο θέμα της γλώσσας.
1: Ναι, εγώ αλλά θα ήθελα να σας πάω στη δική σας έτσι το πεδίο, το γνωστικό, στα πιο θετικά δηλαδή μαθήματα. Μερικές φορές τα παιδιά υποψήφοι ξεκινάνε από τα, νομίζω το Δέλτα, είναι το δύσκολο που λέμε. Αυτό,
2: γι' αυτό είναι ένα καταστροφικό λάθος.
1: Αυτό,
2: ναι. Και επισημαίνεται από όλους τους διδάσκοντες των μαθημάτων. Το τελευταίο θέμα είναι, αφού έχω εμπεδώσει, αφού έχω απαντήσει τα πιο εύκολα με την ιεραρχική σειρά των θεμάτων, από το πρώτο προς το τέταρτο θέμα στα θετικά μαθήματα. Εκεί πάντα με ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγνωση των θεμάτων και των ζητουμένων, γιατί πολλές φορές έτσι και καμιά φορά και από υπερβολική αυτοπεποίθηση μπορούμε να μας ξεφύγει κάτι. Προσέχουμε την κάθε διατύπωση, το κάθε θέμα εκεί μπορεί να μοιάζει αλλά να μην είναι εντελώς παρόμοιο με αυτό το οποίο έχουμε διδαχθεί. Mm-hmm. Αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα θετικά μαθήματα.
1: Και νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι βαθμολογικά όλα τα θέματα έχουν την ίδια βαρύτητα σε αυτά όλα τα ζητήματα, έτσι και τα τέσσερα.
2: Ναι, υπάρχουν διαβαθμίσεις ανά μάθημα που πρέπει να προσεχθούν. Αλλά σίγουρα αυτό το οποίο θα μπορούσε να πει κανένας, ότι μπορεί να κάνει κανένας μέχρι και το τελευταίο απόγευμα πριν από το τελευταίο μάθημα, είναι να προσέξει πάρα πολύ τα σχολικά εγχειρίδια, γιατί αυτά αποτελούν σημαντική έμπνευση της θεματοδοσίας, να μην επεκταθεί πάρα πολύ και να μπορέσει να είναι συγκεντρωμένος και ήρεμος την ώρα της εξέτασης.
0: Ναι, άρα λέτε ότι και την είναι σκόπιμο, ή αυτό είναι ανάλογα με τον εξεταζόμενο, και μία μέρα πριν την εξέταση, ας πούμε, να κάνει μία επανάληψη, ή χρειάζεται
2: μία μικρή επανάληψη, ναι, ξεκινώντας από το τέλος προς την αρχή, γιατί τα τελευταία κεφάλαια κατά κανόνα έχουν διαβαστεί λιγότερο, και όχι να μην ξεφύγουμε από τα όρια του σχολικού εγχειριδίου, και επίσης να μην ξεχάσουμε ότι με βάση το βαθμολογικό όριο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 6 χρόνια, 6η χρονιά θα είναι τώρα η εφαρμογή αυτού του βαθμολογικού ορίου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι όσοι υπερβαίνουν το βαθμολογικό όριο βρίσκονται από την επόμενη στιγμή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και είναι νικητές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι. Εγώ πάντως, είναι πολλά τα χρόνια βέβαια, αλλά θυμάμαι ότι το βράδυ πριν τις εξετάσεις, αναλόγως το μάθημα, τα είχα ξεχάσει όλα.
2: Νομίζουμε ότι τα έχουμε ξεχάσει.
0: Ναι, προφανώς, γιατί το πρωί.
2: Το μυαλό είναι μια βιβλιοθήκη, ναι, από την οποία ανασύρει κανένας όλα αυτά τα κεφάλαια τα οποία νομίζει ότι έχει ξεχάσει.
0: Αλλά ναι, το βράδυ πέφτοντας για ύπνο, αισθανόμουν ότι είναι κενό.
1: Κενό.
0: Δηλαδή, έχουν φύγει όλες οι γνώσεις. Τι έκανα τόσο καιρό. Εντάξει, το πρωί πια έχει επέλθει η ηρεμία.
1: Και μόλις βλέπεις τα θέματα, αμέσως αρχίζει να
0: αναγνωρίζεις, ας πούμε, και τα επανέρχονται οι σκέψεις. Σωστά. Αλλά εκείνη την ώρα είναι το μπλοκάρισμα που τρως.
1: Αυτό το μπλοκάρισμα.
0: Τι γίνεται, ρε παιδί μου, αφού δεν μπορεί να τα έχω ξεχάσει. Αλλά δεν, όσο προσπαθείς, τόσο πιο δύσκολο είναι να τα επαναφέρεις. Δεν ξέρω.
2: Έτσι ακριβώς, και δεν μπορούμε να επαναφέρουμε τα πάντα στη μνήμη μας αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Αλλά βλέποντας ένα-ένα τα θέματα και κάνοντας ουσιαστικά αυτή τη διαχείριση, θα ανατρέχει κανένα στη βιβλιοθήκη του εγκεφάλου που έχει αποτυπωθεί η θεωρία, αν θέλετε και οι μεθοδολογίες των ασκήσεων σε κάποιες περιπτώσεις, και θα μπορέσει με ηρεμία να τις διαχειριστεί. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Είμαι λοιπόν μπροστά στην κόλλα μου, μπροστά στα θέματα, και βλέπω θέματα που θεωρώ το ξέρω, κάποιο που νομίζω ότι το ξέρω, έτσι περίπου το ξέρω, όχι πάρα πολύ καλά, πρέπει λιγάκι να το δουλέψω το μυαλό μου πιο πολύ, και κάποιο θέμα που μπορεί να μου φαίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Από ποιο ξεκινάω?
2: Από αυτά τα οποία γνωρίζω, και σε αυτά πάντα είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός στην ανάγνωση των θεμάτων, από αυτά θα ξεκινήσω, και θα έλεγα ότι έτσι και αλλιώς σε κάθε μάθημα θα πρέπει κανένας να ακολουθήσει η ροή του διαγωνίσματος, όπως έχει δοθεί από το πρώτο προς το τελευταίο ζητούμενο. Γιατί κατά κανόνα και τα τελευταία ζητούμενα, αν θέλετε, είναι περισσότερο δύσκολα στα περισσότερα των μαθημάτων. Επομένως, ναι, με αυτή τη ροή θα ακολουθήσω. Αν δω ένα εμπόδιο ότι είναι ανυπέρβλητο, δεν θα μείνω εκεί χάνοντας το χρόνο μου. Θα το αφήσω στην άκρη και θα φροντίσω να αφήσω ένα περιθώριο χρόνου στο τέλος της εξέτασης για να το ξαναδώ.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο.
1: Εγώ λιγάκι έχω αγχωθεί τώρα με αυτή την κουβέντα, αλλά τέλος πάντων.
2: Εσείς έχετε και την εμπειρία άλλωστε των εξετάσεων, την οποία δεν την έχετε μόνο από την εκπαιδευτική σας ιδιότητα επί σειρά έτσι δεκαετιών στο εκπαιδευτικό ρεπορτάζ, αλλά πιστεύω ότι κανένας ολοκληρώνεται σε αυτό το σημείο και ως δάσκαλος αλλά και ως άνθρωπος που ασχολείται με την εκπαίδευση όταν δίνουν τα παιδιά του εξετάσεις. Επομένως, έχετε μεγάλη εμπειρία.
1: Κύριε Χατζητέγα, από τους μαθητές σας, έτσι, φαντάζομαι ότι υπάρχουν αρκετά παραδείγματα που μπορεί κάποια παιδιά να περάσαν σε σχολές που φαινόντουσαν ιδανικές, ας πούμε, για εκείνα, αλλά να ακολούθησαν άλλους δρόμους στη ζωή τους. Φαντάζομαι ότι έχετε δει αυτό να γίνεται.
2: Άπειρες φορές. Ο επαγγελματικό μονοπάτι του καθενός είναι διαφορετικό. Αναρρύθμιτα τα παραδείγματα, γι' αυτό και αποσυνδέουμε εντελώς τις σπουδές από το επάγγελμα. Οι σπουδές είναι κάτι που μας ευχαριστεί, μας αρέσει, τις ολοκληρώνουμε έτσι μέσα στον εύλογο χρόνο και από εκεί και πέρα η επαγγελματική διαδρομή του καθενός είναι κάτι διαφορετικό. Άλλωστε, εν πολύ σε αυτή η γενιά θα γευτεί πολλά νέα επαγγέλματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε ούτε να τα φανταστούμε ούτε να τα περιγράψουμε. Σκεφτείτε 20 χρόνια πριν, αν μίλαγε κανένας για μερικά από τα σημερινά επαγγέλματα τα οποία ήταν εντελώς άγνωστα. Επομένως, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να μαθαίνει κανένας μέσα από τις σπουδές του να επιλύει προβλήματα, να διαχειρίζεται προβλήματα και κυρίως να αποκτάει μια αυτονομία στη διαχείρισή τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα, ας μην ανησυχούμε για το επαγγελματικό μέλλον των παιδιών μας, γιατί κάθε ένα από αυτά, παίρνοντας περιπτωσιολογική ανάλυση, θα δούμε λοιπόν ότι βρίσκει το δρόμο του και αν θέλετε διολυσταίνει και σε αυτό το οποίο του ταιριάζει στο χαρακτήρα.
1: Σωστά.
0: Τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση, όπως τη σκέφτομαι εγώ βέβαια ως γονιός, και άλλα θέλω την εμπειρία τη δική σας ως εκπαιδευτικού. Βλέπετε το ενδεχόμενο σε κάποια στιγμή στην Ελλάδα να έχουμε είσοδο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρίς εξετάσεις?
2: Εντάξει, με έναν τρόπο το έχουμε ζήσει. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το βαθμολογικό όριο αυτή τη στιγμή που απορρίπτει το 1/3 των παιδιών. Επί της ουσίας θα είχαμε ελεύθερη πρόσβαση, απλά θα υπήρχε μια διαβάθμιση των υποψηφίων από την κορυφή μέχρι τη βάση του βαθμολογικού πίνακα. Από την άλλη μεριά, ναι, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα συμβεί. Αυτό που χρειάζεται περισσότερο η χώρα δεν είναι πια πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτός είναι ένας θεσμός εκτός του σχολείου. Επιτρέψτε μου τη φράση, είναι τρίτο κοσμικός θεσμός, ο οποίος υπάρχει σε χώρες που δεν εμπιστεύονται το σχολείο. Εδώ πρέπει να εμπιστευτούμε το σχολείο και το απολυτήριο του λυκείου να αποτελεί διαβατήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την όποια αποτύπωσή του και την αξία του θα διαβαθμίζει τους υποψηφίους. Αυτό είναι κάτι που νομοτελειακά πρέπει να συμβεί. Συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη και νομίζω ότι ήρθε η ώρα, συμβαίνει και στη βαλκανική μας περιφέρεια, δηλαδή μην πάμε μακριά, πρέπει να συμβεί και στη χώρα μας.
0: Ναι. Επίσης θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα, επειδή αναφερθήκατε πριν στην ολοκλήρωση των σπουδών σε ένα λογικό χρονικό, έχοντας ένα λογικό χρονικό περιθώριο, αλλά επειδή η ζωή έχει γίνει πολύ δύσκολη και επειδή έχουν μπει και από την πολιτεία τα όρια για τη φίτηση και τις διαγραφές κτλ. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Υπάρχουν μαθήματα τα οποία εξελίσσονται στον χρόνο. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι η ιατρική, ας πούμε, είναι ένα μάθημα που δεν μπορείς να είσαι 30 χρόνια φοιτητής. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχουν μαθήματα, για παράδειγμα η αγγλική φιλολογία, που όποτε και να τελειώσεις, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
2: τώρα ανοίξατε ένα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι υπάρχουν μαθήματα που εξελίσσονται στον χρόνο και προφανώς δεν είναι δυνατόν να παραμένει αιώνιος φοιτητής, αλλά υπάρχουν και μαθήματα που αν δεν επιβαρύνει στην πολιτεία, μπορεί η ζωή να σε οδηγήσει στο να μην μπορείς να ανταποκριθείς χρονικά.
2: Έχετε πολύ δίκιο. Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι η διαγραφή φοιτητών είναι ένα μέτρο το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Προφανώς υλοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας λογικής ότι να χρηματοδοτούμε σωστά τα πανεπιστήμια ανάλογα με τη δύναμή τους. Απλά θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα μητρό ανενεργών φοιτητών και να ξέρουμε ποιοι είναι οι ενεργοί και βάσει των οποίων γίνεται η χρηματοδότηση και δεν χρειάζεται να καταφεύγουμε σε τέτοια ακραία μέτρα, ειδικά στην περίπτωση που κάποιος έχει κερδίσει την είσοδό του στο πανεπιστήμιο με εξετάσεις απαιτητικές όπως είναι οι πανελλαδικές και οι τωρινές αλλά και οι παλιότερες.
0: Συνεπώς
2: είναι ένα μέτρο το οποίο νομίζω ήταν ανώφελο εργαλείο το να υπάρξει αυτή η διαγραφή και εν πολύς υποκριτικό. Θα έπρεπε ουσιαστικά να υπάρχει ένα μητρό ανενεργών φοιτητών το οποίο να εξυπηρετεί ουσιαστικά τη σωστή χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί νομίζω ότι εκεί ετίθεται το κύριο επιχείρημα.
0: Και στο οποίο να μπορεί να ανατρέξει κάποιος εάν θέλει να επαναφέρει την
2: διαβίου είναι η σπουδή. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι σήμερα τα πανεπιστήμια σε ορισμένες περιπτώσεις που άπτονται των νέων τεχνολογιών ασθμένοντας προλαβαίνουν τις εξελίξεις οι οποίες συμβαίνουν στην αγορά.
0: Σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχουν τα παιδιά μας όλα.
2: Επιτυχία να έχουν και συγκέντρωση. Και από εκεί και πέρα είναι βέβαιο ότι υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές, πολύ περισσότερες από το παρελθόν σήμερα, για να βρει κανένα στο δρόμο του προς την επαγγελματική επιτυχία και την ευτυχία.
0: Ναι, ψυχραιμία, ηρεμία και δεν είναι τίποτα. Μια εξέταση είναι, ούτε ιερά, ούτε κάτι άλλο. Συνηθισμένη, την έχουμε περάσει όλοι και την περνάμε και σε καθημερινή βάση και στον εργασιακό μας βίο.
2: Στον εργασιακό στίβο δίνουμε καθημερινά εξετάσεις.
0: Ναι, λοιπόν, δεν είναι κάτι. Δεν είμαι. Και πετυχαίνουμε και αποτυγχάνουμε και λάθη κάνουμε και όλα μέσα στη ζωή είναι
1: και
0: δεν τρέχει και τίποτα. Υγεία να έχουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Χατζηδέα.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
2: Γεια σε όλους αύριο. Γεια σας.
0: Τώρα το ρώτησα γιατί το λέγα χθες και στους ακροατές. Είδα μια ανάρτηση που έκανε η Δήμητρα Παπαδοπούλου.
1: Ναι.
0: Που πήρε ρε παιδί μου το. Δεν ξέρω πόσα χρόνια μετά. Της αγγλικής φιλολογίας.
1: Ναι.
0: Και έβλεπα από κάτω τα σχόλια, διότι ο κόσμος είναι κακός. Η κοινωνία μας είναι.
1: Τι γράφανε, δεν είδα σχόλια.
0: Εντάξει τώρα. Κάποιοι το είχαν πιάσει σωστά ότι ρε παιδιά, δεν τελείωσε η ιατρική μετά από 40 χρόνια για να λέμε ότι την έχουν ξεπεράσει. Που προφανώς σε έχουν ξεπεράσει οι εξελίξεις και αυτά που μάθανες πριν από 40 χρόνια έχουν αλλάξει 150 φορές. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα μάθημα που είναι νεκρό, τέλος.
1: Ναι.
0: Ό,τι μάθαινες πριν από 40 χρόνια, μαθαίνεις και τώρα, δεν έχει καμία διαφορά. Επιπλέον, το πτυχίο μάλλον το πήρε γιατί ήθελε να το πάρει, γιατί τώρα μπόρεσε. Δεν είναι δηλαδή θέμα επαγγελματικής αποκατάστασης για το συγκεκριμένο πρόσωπο, έτσι. Μπορεί κάποιος άλλος να του έρθει ξαφνικά και να πει: Να, αφού είχα πάει, θα το κάνω τώρα και βλέπουμε. Δεν ξέρω.
1: Βέβαια, και να τον βοηθάει και επαγγελματικά σε μια μεγαλύτερη ηλικία.
0: Μπορεί και αυτό. Αλλά έβλεπα από κάτω, ας πούμε, και σιγά και γιατί, και να η αιώνη, σιγά το ψωμί σας έφαγε. Δηλαδή, στην τελική, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει πετύχει στο χώρο του.
1: Ναι.
0: Και που δεν πήρε κανενός το ψωμί από το στόμα.
1: Προφανώς και φυσικά είναι έτσι. Και ξέρεις, εδώ πέρα, αυτό δεν ταιριάζει και καθόλου στη μεγάλη κουβέντα που γίνεται για τη διαβίου εκπαίδευση.
0: Ναι, ούτε
1: είναι ένα μεγάλο ζητούμενο.
0: Ούτε τις χαρίσανε κανένα παιδί. Πήγε δηλαδή να τις χαρίσει. Επίσης, λέγανε κάποιοι, και είναι και αυτό σωστό, ότι και το απολυτήριο δεν το παίρνεις μόλις. Μόλις περάσεις τελειώσεις τη σχολή. Μπορείς να επιλέξεις.
1: Γιατί
0: μπορεί
1: να.
0: Ναι, το πτυχίο. Μπορείς να το επιλέξεις σε ποια περίοδο θα το πάρεις. Γιατί μπορεί, λέει, να είσαι στο εξωτερικό, να έχεις ένα άλλο πρόβλημα, κάτι.
1: Ναι.
0: Και να πας σε μια άλλη περίοδο να πάρεις το πτυχίο. Αλλά ακόμα και έτσι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος πήρε ένα πτυχίο ενός μαθήματος που. Και τι έγινε. για να κάτσουμε να ασχοληθούμε αρνητικά.
1: Εντάξει, εγώ δεν βλέπω αρνητική όψη σε αυτό καθόλου. Και πραγματικά πιστεύω ότι όσο ο άνθρωπος έχει τα κουράγια και τη διάθεση να σπουδάζει, είναι μόνο καλό.
0: Με την ίδια λογική, ένας 60χρονος που αποφασίζει να πάει σε ένα νυχτερινό γυμνάσιο Λύκειο, γιατί δεν ολοκλήρωσε ποτέ τον μαθητικό του βίο.
1: Την υποχρεωτική του εκπαίδευση.
0: Ναι, και που θέλει το χαρτί. Όχι για, μπορεί να το θέλει και για πρακτικούς λόγους. Μπορεί
1: να το θέλει και για εκείνον.
0: Ναι. Και που λειτουργεί, ας πούμε, ως παράδειγμα για την οικογένειά του.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Γιατί ένας άνθρωπος που πιθανότατα δουλεύει και τις ώρες που θα μπορούσε να ξεκουράζεται, να είναι με την οικογένειά του, κάθεται σε ένα θρανείο, δίπλα σε ανθρώπους που είναι πολύ νεότεροι. Δεν θα έπρεπε να έχει αυτή τη. Γιατί να μην την έχει.
1: Φυσικά θα έπρεπε.
0: Με τη λογική κάποιον, ας πούμε, ότι στα 60 του κάποιος πήρε. Τι λέτε. Σας πήρε τη θέση. Δηλαδή, και ναι, η διαβίου μάθηση υποτίθεται ότι είναι αυτό. Διαβίου, ναι. Το λέει και η λέξη. Διαβίου. Τίτλοι.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος ότι οι διαπραγματευτές ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών. Αναμένεται ωστόσο η έγκριση Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ενημέρωσε σχετικά την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10. Έχει στείλει εδώ και ο Γιάννης ένα ωραίο δημοσίευμα.
1: Αυτό διάβαζα τώρα.
0: Ναι. Μπράβο ρε Γιάννη, συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια και έχει και πολύ ενδιαφέρον αυτό το δημοσίευμα.
0: Ναι. Εγώ θα ψάξω να βρω την εφημερίδα τώρα.
1: Συγγνώμη.
0: Θα ψάξω να βρω την εφημερίδα και να διαβάσω όλο. Γιατί
1: έχει
0: δεν είναι
1: πολύ
0: τώρα,
1: ενδιαφέρον. Ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ωραίο θέμα είναι αυτό για να το κάνουμε και στην εκπομπή.
1: Generation Z. Ναι, Γιάννη, θα σου πούμε αν είναι να μιλήσουμε με την καταπληκτική κόρη.
0: Ψυχοθεραπεία για την Gen Z σημαίνει αυτοφροντίδα. Αυτοφροντίδα.
1: Ναι.
0: Ωραία λέξη είναι αυτή.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Αυτοφροντίδα.
1: Mm. Είναι αυτή η αντίληψη ότι, που έχει η Generation Z, θεωρεί την ψυχοθεραπεία σαν κάτι που δίνεις για τον εαυτό σου, τον φροντίζεις, τον προστατεύεις, δεν σε κρίνει κανένας.
0: Δεν είναι ταμπού πλέον. Δεν είναι, για την Gen Z δεν είναι ταμπού.
1: Και δεν είναι σίγουρα, δεν είναι, ίσα γράφει στο δημοσίευμα ότι είναι cool. Είναι πολύ cool.
0: Ναι, είναι cool. Τέτοιο. Αλλά έχω χωρίσει τη λέξη αυτοφροντίδα. Γιατί είναι μια λέξη, δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι.
1: Δεν το κάνουν. Νομίζω ότι οι άνθρωποι τραβάμε τους εαυτούς μας στα όρια τους.
0: Ναι, ναι.
1: Στα όρια.
0: Γιατί η αυτοφροντίδα θέλει λίγο να είσαι αυτό, θέλει να είσαι λίγο cool.
1: Πρέπει να είσαι λίγο.
0: Και να βάζεις τα όρια σου, πρέπει να λες τα μέχρι εδώ, ας πούμε, γιατί από εδώ και πέρα αρχίζω και φθύρομαι.
1: Και δεν μπορώ.
0: Και δεν υπάρχει λόγος.
1: Πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί.
1: Δεν είναι κακό να προστατεύουμε τον εαυτό μας.
0: Νομίζω ότι είναι απαραίτητο.
1: Είναι ενοχοποιημένο. Ναι, πρέπει να το απενεχοποιήσουμε.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Μας. Γιατί υπήρχε μια εποχή που. Καλά, ακόμα υπάρχει. Που γίνεσαι χίλια κομμάτια, ας πούμε, για να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι. Και μετά στην πρώτη στραβή τρως μια κλωτσιά και από το πάνε κι άλλοι.
1: Βέβαια. Τα βλέπεις όλα αλλιώς μετά.
0: Ναι, καλά, εντάξει, ναι, εννοείται.
1: Όλα αλλιώς.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή το δεις εξ αμαρτίνου, κανδροσοφού, αλλά νομίζω ότι μετά μπορεί να το ξανακάνεις κιόλας. Να το ξανακάνεις.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δεν είναι το βλάψιμο, δεν είναι.
1: Εννοείται.
0: Δεν έχει τέλος. Λοιπόν, αλλά εννοείται. Η αυτοφροντίδα είναι, ναι, είναι βασικό, νομίζω. Να αφήνουμε λίγο χώρο για τον εαυτό μας και να βλέπουμε τι πρέπει να κάνουμε για μας, γιατί.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν το καταφέρνουμε αυτό, γινόμαστε και καλύτεροι και για τους άλλους, έτσι.
0: Σίγουρα γινόμαστε καλύτεροι για αυτούς που ενδιαφέρονται για μας,
1: ναι.
0: Και ενδεχομένως και να εξαρτώνται από μας.
1: Και εισπράττουν από μας αντιδράσεις.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αλληλεπιδρούν.
0: Σίγουρα, ναι, πέρα από τον εαυτό μας. Τώρα για τους άλλους τα έχει λύσει νομίζω και η μουσική. Που λύσει όποιον αρέσουμε για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε.
1: Ναι, είναι και αυτά τα ζητήματα. Βεβαίως. Μην τα ξεχνάμε.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Λοιπόν, λέει ο κύριος Γιώργος. Πολύ ενδιαφέροντα λέει τα διεθνή θέματα που σχολιάστηκαν από τον καλεσμένο σας. Ήταν ο κύριος Χαλεντερίδης. Γιατί λέει δεν κατάλαβε ποιο, δεν πρόλαβε να ακούσει ποιος ήταν ο κύριος Γιώργος από τον άλλο. Ειδικά λέει στα ελληνοτουρκικά ήταν πάρα πολύ ανησυχητικά όσα ανέφερε. Και θα ήθελα να προτείνω να προσκαλέσετε κάποιον αρμόδιο της κυβέρνησης σχολιάσει και αυτό στα σχετικά ερωτήματα. Γιατί αλλιώς λέει δεν έχει νόημα να λέγονται απλά για να λέγονται. Mm-hmm. Κοιτάξτε κύριε Γιώργο, τώρα εδώ η αλήθεια είναι, επειδή το συζητήσαμε λίγο χτες αλλά για άλλο θέμα, στην εκπομπή γενικώς δεν βγάζουμε πολιτικούς. Mm. Δεν είναι όμως κάποια οδηγία αυτή.
1: Είναι δική μας επιλογή.
0: Ναι, είναι μια επιλογή δική μας η οποία μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι με τους πολιτικούς. Αν βγάλεις έναν θα διαμαρτυρηθούν μετά όλοι οι ακροατές ότι βγάζεις τον πολιτικό που είναι από τη Νέα Δημοκρατία, φέρνω τώρα ένα παράδειγμα, και δεν έχεις τον αντίλογο, και μετά αν βγάλεις τον άλλο θα σου πει δεν έβγαλες τον τρίτο και μετά δεν έβγαλες τον τέταρτο. Και μέχρι να τους βγάλεις όλους αυτούς έχει φύγει το θέμα, έχεις πάει κάπου αλλού και πάλι χρειάζεται να βγάλεις κάποιον από την αρχή και δεν λειτουργεί έτσι. Ωραία. Επίσης τα τραπέζια τα ραδιοφωνικά δεν έχουν ενδιαφέρον, μόνο προεκλογικά, η αλήθεια είναι. Και να σας πω τη μαύρη αλήθεια, και να έρθει κάποιος μάλλον να βγει κάποιος πολιτικός μονοθεματικά, δεν ξέρω κατά πόσο θα ενδιέφερε αυτή την ώρα, γιατί όλη την ημέρα σας έχουν βομβαρδίσει με συνεντεύξεις, πολιτικών, βουλευτών, υπουργών, γραμματέων, στελεχών κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω αν έχει νόημα και το βράδυ.
1: Και εκτός από το ραδιοφωνικό κομμάτι, επίσης και στα διάφορα sites, συνέχεια απόψεις πολιτικών, δηλώσεις. Εμείς έχουμε πει, επειδή είναι και η ώρα τέτοια, είναι βράδυ, έτσι να προσεγγίσουμε λίγο με ένα διαφορετικό τρόπο την επικαιρότητα.
0: Και υπάρχει άλλο ένα ζήτημα, κύριε Γιώργο. Εγώ είμαι πολύ κακός άνθρωπος.
1: Είναι και αυτό τώρα, έφτασε η ώρα της αλήθειας, να το πούμε και αυτό, κύριε Γιώργο. Μανώλης, ένας κακός άνθρωπος.
0: Δηλαδή, όταν έχω κάποιον.
1: Ναι. Δεν μπορεί να καθίσει φρόνημα.
0: Δεν μπορώ.
1: Οπότε.
0: Δηλαδή, υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα στη μια εβδομάδα η Ελένη να βρει άλλο παρτενέρ να κάνει εκπομπή. Γιατί δεν μπορώ να κρατήσω το στόμα μου κλειστό, έχω ζήτημα. Τι να κάνω.
1: Όχι, τι να κάνεις. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Δεν είναι τώρα, εντάξει.
0: Δεν αυτό μπορεί, θα δεν γίνεται. Δηλαδή και τώρα δυσκολεύομαι.
1: Και τώρα που τα λέμε αυτά, δηλαδή.
0: Αυτό δυσκολεύομαι.
1: Δυσκολεύομαι.
0: Είμαι έτοιμος να την πετάξω, δεν γίνεται. Λοιπόν. Ποιος θα σηκώσει, λέει, στις 3. Γεια σας, κύριε Σταυρακάκη.
2: Γεια σας, γεια
0: σας. Έχετε κάποια γιορτή?
2: Όχι, ρε παιδί.
0: Έχετε φέρει φοντάν?
1: Έχουμε μία άνεση από ό,τι βλέπω.
0: Φοντανάκι είναι, τι είναι?
2: Λουκουμάκι είναι.
0: Λουκουμάκι είναι, διάφορες γεύσεις.
2: Ναι.
0: Αν δεν μου αρέσει αυτό, θα πάρω, μπορώ να πάρω και άλλη επιλογή μετά. Τι γεύση πήρες?
1: Μέντα.
0: Μέντα.
1: Κάτι τέτοιο πράσινο.
2: Μια ωραία ελληνικό καφέ πίνετε αυτό, να ξέρετε.
0: Πορτοκάλι.
1: Ωραία.
0: Σε κερδίζω.
1: Σε κάθαρα. Σε άκουσε ο Δημήτρης προφανώς, που έλεγες ότι δεν μπορείς να κρατηθείς. Οπότε λέει, δεν του φέρτε ένα λουκουμάκι του Μανώλη μας, δεν το γλυκάνουμε.
0: Έψαχνα στα μηνύματα. Λέω, πού είναι αυτό το μήνυμα?
1: Του Δημήτρη.
0: Εσύ είναι ωραία αυτά.
1: Είδες, γλύκανες τώρα αμέσως.
0: Από πού είναι?
1: Από ένα κατάστημα εδώ στο Μαρούσι.
0: Α, εντάξει. Και εγώ νόμιζα ότι μπήκε να μας πει κάτι αθλητικό.
1: Και εγώ στην αρχή αυτό νόμιζα, αλλά είδα το σακουλάκι.
0: Αλλά έφερε λουκουμάκια.
1: Έχει φέρει λουκουμάκια.
0: Εντάξει. Δημήτρη, και ένα για το αυτοκίνητο θέλω μετά. Για τη μηχανή. Έχουμε διακοπή. Βάλτε για να φάμε, Λένα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Εν τω μεταξύ, κάνει κριτική στο Λουκουμάκι,
1: ναι,
0: η Μαρία Ψάλτη,
1: μα
0: που είναι,
1: είναι
0: η χαρά του διαβητικού. Έτσι, που δεν... όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Περίμενε, δεν είπα ότι τρως τόσα γλυκά, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να έχει βάρδια και να μην έχει ένα γλυκάκι μαζί της.
1: Ένα γλυκάκι έτσι, γιατί λιγούρα.
0: Δεν είπα, δεν μίλησα για ποσότητα. Εγώ δεν είπα για μην μπερδεύεσαι.
1: Πρέπει να σας εξηγήσουμε ότι εδώ υπήρξε σφοδρή αντιπαράθεση και συνεχίζεται μεταξύ της Μαρίας και του Μανώλη.
0: Εγώ δεν διαφωνώ. Αλλά έκανες κριτική στο Λουκουμάκι, εσύ που είσαι άνθρωπος που ένα γλυκάκι θα το φας. Έτσι, δηλαδή το Λουκουμάκι είναι αυτό που έχει τα λιγότερα συντηρητικά σε σχέση με όλα αυτά που τρως εσύ, εγώ.
1: Και γυρίζει η Μαρία και λέει παχαίνει το Λουκουμάκι.
0: Το Λουκουμάκι. Το Λουκουμάκι.
1: Γύρισε το μάτι
0: του. Το δίνουν στο μοναστήρι, πα στο μοναστήρι και σου δίνει κρύο νερό, ποτήρι κρύο νερό, καφέ ελληνικό, κιασίν και σκέτο και Λουκουμάκι.
1: Τέλειο. Τέλειο.
0: Έτσι.
1: Έρχεται και ισορροπεί το μέσα σου.
0: Και Λουκουμάκι τριαντάφυλλο και πίνει το νερό από πάνω.
1: Καταπληκτικό.
0: Και νομίζει ότι καθαρίζει, ρε παιδί μου, ότι φεύγει
1: όλα.
0: Λες τυχαία να το δίνουν στα μοναστήρια.
1: Βάλσαμο είναι, Μαρία. Το
0: μπαίνει
1: Λουκουμάκι.
0: Ο άλλος μέσα στο καράβι και φωνάζει Λουκουμιά.
1: Έτσι.
0: Και τέτοια. Το πουλάει, εντάξει, τι
1: το
0: να κάνουμε.
1: Το πουλάει, εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Έτσι στα νησιά φτιάχνουν Λουκούμια. Λουκούμι. Ο Φωτόπουλος το έβαζε στη μίζα, εκεί στο ρελαντί, στο καρμπιρατέρ, για να πάρει μπρος τα μάξι. Και έπινε το νερό μετά. Και έπαιρνε μπροστά το ταξί και έβγαζε μεροκάματο με αυτό το Λουκούμι.
1: Να σου πω, λογικά έκλεινε τις διαρροές, έτσι.
0: Τι έκανε.
1: Το Λουκουμάκι.
0: Ναι. Ναι.
1: Για όλα κάνει, για όλα κάνει το Λουκουμάκι.
0: Εντάξει, για να μην συζητήσουμε για την εξέλιξη του Λουκουμιού. Το Σουτζούκι.
1: Καλά το Σουτζούκι.
0: Δεν σε καταλάβα.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι.
0: Στράβωσε.
1: Ναι, έλα βρε Μαρία, δεν σ' αρέσει το
0: Σουτζούκ Λουκούμ.
1: Το Σουτζούκ Λουκούμ.
0: Τι
1: αυτό
0: σε πειράζει,
1: είναι το
0: σε πειράζει,
1: καρύδι,
0: σε πειράζει που είναι σαν λουκάνικο και το κοβείς. Ποιον δεν έχω καταλάβει ποιο το πρόβλημα. Γιατί έχουμε πάθει.
1: Λοιπόν Μανώλη, μπορώ να σου μιλήσω για ταξίδια τώρα.
0: Ηλία Κυριάκος από Θεσσαλονίκη. Δεν καταλαβαίνω, Κυριακό. Πούλησες κάτι στο Μητσοτάκι?
1: Ναι, δεν το καταλαβαίνω κι εγώ.
0: Μωρέ, εγώ το κατάλαβα.
1: Α.
0: Αλλά δεν ξέρω, Κυριακός, αν έχει πουλήσει κάτι. Γιατί εμάς δεν μας έχει αγοράσει κανείς. Άντε, σκνάβες.
1: Λοιπόν, για πες. Λοιπόν. Διαγωνισμός, έτσι, για δύο τυχερούς. Οι οποίοι θα κερδίσουν τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε ένα από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα και αξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Μάλιστα. Και τώρα λοιπόν έχω να σου πω ότι η εξερεύνηση μιας υπήρου 13.375 χιλιόμετρων μακριά στη στέγη, από τις 5 ως τις 7 Ιουνίου, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, ο The Boy κάνει takeover σε όλο το κτίριο της στέγης με ένα τριήμερο που θα μας μεταφέρει στην Αυστραλία. Το δεν ταξίδευσα ποτέ στην Αυστραλία δεν σε βάζει απλώς σε μια συναυλία έκθεση εγκατάσταση προβολή, σε αφήνει να περιπλανηθείς σε 5 διαφορετικούς χώρους, συστήνοντάς τη φαντασία της Αυστραλίας, 21 κινηματογραφικές προβολές, μια συναυλία στην κεντρική σκηνή, μια έκθεση φωτογραφία στο 1-1 της στέγης, διάδρομοι που γίνονται τοπία, σκηνές που μοιάζουν με όνειρο, μια συναυλία που διαλύεται σε φωνές, φιλμ και εγκαταστάσεις. Δεν είναι χώρα, είναι η στέγη ή μήπως ένα αποθυμένο ταξίδι. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία του The Boy. 5 με 7 Ιουνίου σε όλο το κτίριο της στέγης, εισιτήρια στο nasis.org. Δεν βλέπω να έχει, πώς το λένε, συνταγές από την Αυστραλία, δεν βλέπω να έχει.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να έχει όμως.
1: Μπορεί και να έχει, ναι, μπορεί και να έχει.
0: Που κάτι θα έχει τριγύρω, δεν μπορεί.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα είμαι στην Αυστραλία.
1: Φαντάζομαι ότι θα έχει αρκετά steaks, κάποιες πριζόλες, κρέας και τέτοια. Εγώ είπα για...
0: Όχι, λέω τρώνε, τρώγεται.
1: Δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Ξέρω ότι τρώνε τέτοιο, καρχαρίες και τέτοια.
1: Ναι, τρώνε τέτοια.
0: Αλλά το καγκούρα δεν ξέρω, νομίζω είναι εθνικό. Θα μας πει σε λίγο μπούμερα που θα ξυπνήσει.
1: Σωστά, έχεις τις άκρες σου.
0: Και ο κύριος Αριστοτέλης. Νομίζω ότι μου είχαν πει, δεν το θυμάμαι. Για να είμαι ειλικρινής. Και ποιο είναι το... Έχει η Αυστραλία εθνικό πιάτο. Κάτι πρέπει να έχει.
1: Θα έχει.
0: Όλες οι χώρες
1: ναι,
0: κάτι έχουν.
1: Θα έχει.
0: Να.
1: Να, μια καλή ερώτηση. Πρέπει να την κάνεις το πούμε. Πρέπει να ανοίξετε αυτή τη κουβέντα.

0: πολύ.
1: Τέχνη.
2: Τέχνη. Ναι, κανονική. Ναι.
1: Τέχνη. Οι Ελασίτες λέει ξανάρχονται, ο κύριος Τάσος. Ο κύριος Κώστας λέει, μα είπαμε ότι είναι ο γιος Καλεντερίδης. Α, έβγαλε ο Νίκος ο Χατζηνικολάου τον πατέρα. Σάβα.
2: Κύριο, okay. Σάβα Καλεντερίδη.
1: Ναι, είναι πατήριός. Θεωρώ ότι το χρώμα της ηθοποιού δεν πρέπει να παίζει κανένα ρόλο, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε σενάρια βγαλμένα από τη μυθολογία.
2: Α, για την ωραία Ελένη.
1: Ναι, γιατί συζητήσαμε κάτι.
2: Όχι. Α,
1: είναι περισσότερο θέμα στη δική σαν η Ελένη, μαύρη, Κινέζα και Καυκάσια. Αν το δούμε λίγο εξελικτικά, σε επίπεδο Homo sapiens όλοι καταγόμαστε από την Αφρική. Ναι.
2: Εδώ ο Γιάννης κάνει ένα σχόλιο το οποίο εγώ το δέχομαι πάρα πολύ ως μια αντίληψη πραγμάτων στη διεθνή, ας πούμε, σκακέρα, σε σχέση με την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη. Λέει, εντωμεταξύ, η Ελλάδα έχει ήδη προβεί σε κινήσεις ενημερώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και που λέει το παραμυθάκι ότι δεν κάνουμε τίποτα, και πριν ακουστεί παπάντζα και τι έγινε που ενημερώνουμε, θα σας πω πολύ απλά ότι δεν μπορείς απριόρι να κάνεις ενέργειες για μία υποθετική ενέργεια κάποιου άλλου. Μέχρι στιγμής ό,τι υπάρχει από Τουρκία είναι σε επίπεδο διαρροών και τίποτα παραπάνω. Είναι μία αντίληψη αυτή. Όντως είναι διαρροές, έτσι. Αλλά μάλλον δεν είναι ακριβώς διαρροές.
1: Έχουν διαρροές, γίνει και... υπάρχει ένα νομοσχέδιο.
2: Ναι,
1: ως
2: προς το νομοσχέδιο. Έχουν υπάρξει, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γιάννη, δεν είμαι απολύτως σίγουρη, έχουν υπάρξει και αναφορές από αξιωματούχους Τούρκους. Αλλά και αυτό που θα μπορούσε να μπει σε μία λογική μιας δημιουργίας κλίματος. Όντως υπάρχει μία αντίληψη που λέει ότι περιμένω, αν αυτό που λέει ο άλλος ή διαρρέεται από την άλλη πλευρά, γίνει πραγματικότητα ή όχι. Και μετά.
1: Δεν μπορούμε και να μην το συζητάμε.
2: Όμως, ναι, δεν γίνεται και να μην το συζητάμε. Όπως επίσης δεν γίνεται να μην υπάρχει άλλη άποψη, η οποία λέει ότι εφόσον ακούγονται κάποια πράγματα ότι συμβαίνουν, πρέπει να γίνονται κάποιες κινήσεις σε χρόνο πολύ νωρίτερο από το να κατατεθεί, να περιμένει να κατατεθεί το νομοσχέδιο, ο νόμος.
1: Επίσης, θέλω να πω κάτι στον κύριο Κυριάκο που έχει στείλει άλλο ένα μήνυμα. Δεν ξέρω τι ακούσατε εκεί που πήγατε να φάτε σήμερα. Θέλω όμως να σας πω ότι εγώ τουλάχιστον που βλέπω, όπως και η Ελένη και όλη η παραγωγή, την ατζέντα της εβδομάδας, γιατί βάζουμε τους καλεσμένους μας για να μην συμπίπτουν σε καθημερινή βάση, μια χαρά πολιτικούς βγάζει ο Real από όλους τους χώρους. Και μάλιστα δεν θα σας πω ονόματα, για τις επόμενες ημέρες είναι προγραμματισμένοι εκπρόσωποι και του Τσίπρα, γιατί δεν έχει ακόμα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο εκπροσώπηση.
2: Σήμερα βγάλανε ο Νίκος και η Λουκίαν, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Αλλά έχει και μέσα, δηλαδή και μέχρι το Σάββατο είδα κάποια ονόματα. Και προφανώς της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Δεν θυμάμαι αν έχω δει του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Δεν θυμάμαι αν έχω δει της κυρίας Καριστιανού, γιατί δεν τους ξέρω κιόλας. Δεν έχω δει γενικά πρόσωπα να εμφανίζονται ιδιαίτερα. Είναι αρκετά πρόσωπο κεντρικό ακόμα. Και από την Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος σας είπε ότι ο Real δεν βγάζει πολιτικούς ή ότι τους έκοψε. Δεν ισχύει. Τα υπόλοιπα τα συζητάμε τώρα. Τα επηρεασμού, αφήστε να τα ξέρουμε εμείς λίγο καλύτερα από εσάς, θα έλεγα. Κοίτα τώρα πώς την πάτησα.
2: Για πες.
1: Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου Ελλάς. Έχει άγχος ο Ανδρουλάκης. Και λέω, κάτι έχει γίνει.
2: Κάτι δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, πρέπει είδες να βάζουν τις τελείες.
2: Μόρι, και με τις τελείες το μπέρδεμα θα γίνεται.
1: Όχι,
2: εγώ βλέπω
1: διότι
2: Ελλάς.
1: Αν βάλει την τελεία στο λάμδα και στο αλφα,
2: ναι,
1: θα χτυπήσει το μάτι. Μποκίτ πάλι, ναι, θα την πάτει.
2: Ναι.
1: Αλλά, ρε παιδί μου,
2: πρέπει να μπαίνει τελεία.
1: Έχει σημασία.
2: Πρέπει να μπαίνει, έχεις δίκιο.
1: Γιατί τώρα έτσι που το δα, προσπαθούσα στο μυαλό μου να φέρω ποια είναι η Κουφονικολάκου
2: της ελληνικής αστυνομίας. Με το δίκιο.
1: Με τις τελείες, νομίζω ότι το μάτι θα παίζει διαφορετικά. Δεν σκεφτόμαστε συνεργασίες όπως αυτή με τον Καμένο. Οκ. Okay. Φαντάζομαι πάντως ούτε τότε τις σκεφτόντουσαν. Βέβαια, αυτά αλλάζουν. Έχουμε να ακούσουμε

0: μέχρι τις εκλογές και τι δεν έχουμε να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, σήμερα, και θα λέγα να ασχοληθούμε τις επόμενες ημέρες με την αντιπυρική περίοδο, είχαμε δύο φωτιές μικρές, ναι, πολύ μικρές, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν αμέσως κιόλας. Η μία στο Κρυονέρι, ο 89χρονος ο οποίος συνελήφθη, πήγε να κάψει κάποια κλαδιά κτλ. Στο Κρυονέρι, έτσι, το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από πυρκαγιές.
0: Το οποίο Κρυονέρι είναι εντός αστικού ιστού στην Αττική.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και η δεύτερη ήταν στον Ασπρόπυργο.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ οφείλω να σου πω ότι με τις δύο αυτές φωτιές σήμερα λιγάκι φοβήθηκα. Λέω ότι ξεκινάμε αρκετά νωρίς να έχουμε τέτοια περιστατικά. Θα έλεγα να ασχοληθούμε λιγάκι με το θέμα αυτό για τις επόμενες
0: μέρες. Να ασχοληθούμε
1: μέρες.
0: Και μου λένε ακροατές, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για ακαθάριστα οικόπεδα και ακαθάριστες εκτάσεις και για το ότι δύο χρόνια γινόταν ο κακός χαμός και φέτος δεν ασχολείται κανείς. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν βλέπω την κινητοποίηση των προηγούμενων ετών για τα ακαθάριστα. Και δεν είναι ότι είναι καθαρισμένα και τα έχουν, γιατί αυτά, ξέρεις, φυτρώνουν, δεν είναι, ναι, θέλει κάθε χρόνο την περιποίησή του.
1: Και μερικές φορές και δύο φορές,
0: ναι,
1: μέσα στη σεζόν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν το καθαρίσεις νωρίς θα χρειαστεί και τον Ιούνιο να το καθαρίσεις.
0: Θυμάμαι πέρσι ότι υπήρχε πάρα πολύ θόρυβος για τα ακαθάριστα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στο Real Voice.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.
5: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αντικρουόμενες είναι οι πληροφορίες από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για την ύπαρξη συμφωνίας μνημονίου κατανόησης των δύο πλευρών, το οποίο θα παρατείνει την ισχύουσα εκεχηρία κατά 60 ημέρες, προκειμένου να προχωρήσουν οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Λίγο μετά την επιβεβαίωση των πληροφοριών από το Λευκό Οίκο με την υποσημείωση ότι αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ, το επίσημο Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μεταδίδει ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Διάβημα στο Κίεβο θα καταθέσει η Αθήνα για το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το πόρισμα του ΓΕΘΑ έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εξωτερικών και ο Υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης έχει ενημερώσει σχετικά την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ είχε συνομιλία επί του θέματος και με τον Ουκρανό ομόλογό του. Περισσότερα στο enikos.gr. Στη σύλληψη ενός 27χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ο εγκέφαλος κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες μέσω ψεύτικων αγγελιών εργασίας και ενοικιάσεων διαμερισμάτων, προχώρησε η αστυνομία. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 94 περιπτώσεις απάτης. Προθεσμία για να απολογηθούν Δευτέρα και την Τρίτη έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες που διώκονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντιμέτωποι με 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα βρίσκονται οι 3 συλληφθέντες για τη χθεσινή ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια. Μεταξύ αυτών είναι η απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το 1-0 στις νίκες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις αναμετρήσεις για τα ημιτελικά της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 94-77 την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες το Σάββατο, στις 2 νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά. Στο Πόλο, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας με 20-14 τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο τελικό της Α1 των ανδρών. Χρειάζεται ακόμη μία νίκη για να κατακτήσει τον τίτλο. Περισσότερα στο philathlos.gr. Γενικά αίθριος καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τις 11. Μαζί για απόψε ως τις 2-211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν έγιναν, μου γράφει εδώ Γιάννης, πολλές ενέργειες να καθαριστούν τα οικόπεδα, γιατί μέχρι την περασμένη εβδομάδα έβρεχε. Δεν είναι μωρέ Γιάννη αυτό. Δεν υπάρχει κινητοποίηση των δύο προηγούμενων ετών. Δεν ξεκίναγε η συζήτηση 28 Μαΐου τώρα για τους καθαρισμούς. Εντάξει, μην... ούτως ή άλλως αυτό δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει και με τους δήμους και με τους ιδιώτες. Αν το έχουν φέτος παρατήσει, το έχουν παρατήσει. Θα δούμε πώς θα πάει. Θα πάρουν τώρα φωτιά τα συνεργεία σιγά. Κύριε Κώστα, δεν καταλαβαίνω τι αναφορά περιμένετε. Αναμένω αναφορά σε ποια ομιλία. Ειλικρινά δεν έχω καταλάβει. Με πρόγραμμα να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα δεν πρόκοψε κανείς, προφανώς. Σε αυτό συμφωνώ απολύτως. Έχω ξαναπεί ότι η ψήφος δεν μπορεί να είναι αρνητική. Ούτε τιμωρητική. Αλλά εντάξει, δεν. Εγώ ψηφίζω, η ψήφος μου μετράει όσο και όλων. Για έναν. Και προφανώς η αντιπολίτευση οφείλει να παρουσιάσει σχέδιο που να πείσει τον κόσμο. Για αλλαγή πολιτικής, λέω εγώ. Ξαναλέω, που να πείσει τον κόσμο. Τα επιχειρήματα δηλαδή να είναι πιο ισχυρά από τα επιχειρήματα της νυν κυβέρνησης που θα προσπαθεί να αποδομήσει την αντιπολίτευση. Γιατί αυτό κάνει μόνιμο στην Ελλάδα η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Ο ένας προσπαθεί να αποδομήσει τον άλλο. Εντάξει, σε αυτό Γιάννη δεν νομίζω θα διαφωνήσεις. Λοιπόν, χαιρετήσαμε την κυρία Λένα μας. Η ομάδα η υπόλοιπη παραμένει ως έχει. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Φάνη από τα Πατήσια. Γεια σας κύριε Φάνη.
1: Καλημέρα. Όσο κι αν προσπαθείς εσύ, οι σύνοντες, οι πραγματικοί πολιτικοί δυστυχώς έχουν αποκαρδιώσει τον κόσμο και καταφεύγουν στο να μην παραβρεθούν στην ψήφο τους. Όλο, οι ίδιοι πολιτικοί το επιδιώκουν αυτό. Το επιδιώκουν.
0: Δεν νομίζω ότι το επιδιώκουν, αλλά το πετυχαίνουν.
1: Δεν τους ενδιαφέρει ο πολίτης. Δεν τους ενδιαφέρει. Είπες κάτι για τη μάζοξη των χωραφιών, των χόρτων που γίνεται για την...
0: Ναι, είπα γιατί πω αρκετοί ακροατές μου στέλνουν και μηνύματα και έχουν βγει και 2-3 και έχουν πει για κάποιες εκτάσεις που δεν έχουν καθαριστεί φέτος.
1: Κοίταξε να δεις, και πέρσι που τα καθαρίσαμε ήταν επειδή 2,5-3 μήνες στους δρόμους οι σάκοι με τα χόρτα. Οι Δήμοι δεν ενδιαφέρονται. Έτσι όπως έχουν γίνει τώρα οι Δήμοι, επειδή έχω κάποια γνώση γύρω από τον Οροπό, όταν ο Δήμος Οροπού είναι σχεδόν ένας νομός. Ένας νομός είναι σε έκταση. Λοιπόν, πού να πάει ο άλλος να μαζέψει και να κάνει. Και παραμένουν έτσι. Και δυστυχώς είναι τροφή για τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Είναι τροφή για τη φωτιά.
0: Ακόμα λέτε δηλαδή και όταν τα μαζεύουν και τα εστιβάζουν και τα πέει, είναι και επικίνδυνο. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Δεν πρέπει να μαζευτούν και να φύγουν.
1: Έτσι. Μπράβο.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ σε μία συζήτηση που είχες κάνει χθες το βράδυ με τον Κλεωμένη.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται να καταλάβει ποτέ τίποτα. Διότι εγώ είμαι 86 χρονών, ναι, και σε πληροφορώ, Κώστα μου, ότι από τα 12 μου που αισθάνθηκα κάποια άποψη, ναι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τίποτα. Δυστυχώς τίποτα. Αν εξαιρέσουμε τα 3 πρώτα χρόνια, τα 3 πρώτα χρόνια του Παπανδρέου, τίποτα άλλο. Μετά όλοι προσαρμόστηκαν. Όλοι κοιτάζουν πώς θα βρουν την καρέκλα να κάτσουν στον πισινό τους. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Τι να δω. Παιδεία, καραγιός δεν μπέλτε. Υγεία, το ίδιο κι αυτή, καραγιός μπέλτε.
0: Ναι.
1: Η δικαιοσύνη που ήταν η μεγάλη ελπίδα που θα μπορούσε ο κάθε πολίτης να εμπιστεύεται και να πιστεύει ότι κάτι θα μπορεί να αλλάξει, δυστυχώς είναι τρεις χειρότεροι. Τρεις χειρότεροι. Παλεύουνε. 10 χρόνια είναι, πόσο είναι εκείνο το number one. Έχει βουλιάξει στη Σαλαμίνα. Έχουν χαθεί 8-10 μάρτυρες. Δεν βρίσκεται λύση. Στον αγώνα του βόλεϊ των γυναικών με τη φωτοβολίδα εκεί πέρα που χτυπήσανε τον άμυνα.
0: Τον αστυνομικό, το Λιγερίδη, ναι.
1: Το Λιγερίδη, μπράβο. Ψάχνουν να βρουν ποιος την τζινέωσε του παιδιού την φωτοβολίδα. Ψάχνουν ακόμα. Και δεν πρόκειται να βρούνε τίποτα. Δεν θέλουν να βρούνε τίποτα. Δεν θέλουν. Ούτε μετατέμπει θα υπάρξει σωστή απόφαση, ούτε με τη τηλεφωνία της...
0: Με τις υποκλοπές.
1: Δεν πρόκειται να βρούμε αποτέλεσμα. Δυστυχώς δεν υπάρχει και δικαιοσύνη. Ένα ανέκδοτο που θα μπορούσες να πεις σήμερα για να γελάσουμε είναι τα εισόδια. Αυτό είναι ανέκδοτο, δεν είναι. Εκείνος ο καθηγητής, ο Μπαμπινιώδης, θα έπρεπε να πάρει θέση και να πει τι θα πει εισόδια. Δεν ξέρω.
0: Όχι, συγγνώμη, η έννοια της λέξης είναι ξεκάθαρη. Το πώς το ποινικό μας σύστημα αντιμετωπίζει τα εισόδια είναι ένα άλλο ζήτημα. Η λέξη είναι ξεκάθαρη. Δεν θα έπρεπε απλά να ονομάζεται εισόδια.
1: Έτσι. Γιατί
0: όταν λέμε εισόδια, γιατί έτσι πάει η φράση τώρα, δεν κάνω χρήση. Όταν λέμε εισόδια, εννοούμε εισόδια. Δηλαδή, για πάντα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, η λέξη ποινικά, ναι, δεν έχει ανταπόκριση στο επίπεδο των ετών της διάρκειας της φυλάκισης. Είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καμία ανταπόκριση. Απλά είναι μια ποινή η οποία επιβάλλεται, αλλά δεν έχει, δεν εφαρμόζεται.
1: Μα δεν επιβάλλεται. Αφού δεν εφαρμόζεται.
0: Όχι,
1: δεν
0: επιβάλλεται. Το δικαστήριο επιβάλλει και 7 και 10 και 15 εισόδια. Απλά δεν υπάρχει πρακτική εφαρμογή. Η απόφαση λέει εισόδια, δεν λέει.
1: Επομένως δεν υπάρχει.
0: Αυτό σας λέω. Δεν υπάρχει σύνδεση της ουσίας της λέξης και, ναι, της έννοιας της λέξης με την απόδοση της ποινής.
1: Ναι.
0: Προφανώς.
1: Δεν γελιοποιούνται αυτοί οι δικαστές οι οποίοι λένε εισόδια. Και σου έρχεται να γελάσεις. Εισόδια, μωρέ. Τι εισόδια. Άλλος πήρε 17 χρόνια εισόδια. Και είναι έξω. Κάνει η πιάτσα. Είναι, δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή. Όσο θα γίνονται αυτά, τόσο ο κόσμος θα αποφεύγει να πάει να ψηφίσει.
0: Μάλιστα.
1: Και θα δεις που θα μεγαλώσει
0: η αποχή.
1: Η αποχή.
0: Δεν είναι καλό αυτό, αλλά τι να σας πω, μπορεί.
1: Όχι, κατακριτέο.
0: Όχι, δεν λέω, το λέτε εσείς, λέω γενικώς η άποψή μου είναι ότι η αποχή δεν κάνει καλό, αλλά...
1: Όχι.
0: Επαναλαμβάνω ότι ο κάθε πολίτης είναι υπεύθυνος για τη στάση που θα τηρήσει απέναντι στην εκλογική διαδικασία. Και ξαναλέω ότι όπως και η δική μου και η δική σας και του κάθε πολίτη, μία ψήφος μετράει.
1: Μπράβο, σωστά. Σωστά. Αλλά να τηρούνται αυτά που λένε. Να τηρούνται. Να μην λένε ψέματα. Δηλαδή τέτοια. Σου έρχεται να γελάσεις. Μόνο για θεατρική. Για θεατρικό σενάριο θα μπορούσαν να είναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Φανή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστώ.
1: Και μην κρατάς πολύ τις γραμμές.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάνος από τον Κορυδάλλο. Ελάτε, κύριε Πάνο.
2: Ναι, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Απλώς θέλω να κάνω κάποιες επισημάνσεις.
0: Παρακαλώ.
2: Όλη η δημοσιότητα στρέφεται στο Τσίπρα, το κόμμα του, το σύμβολο, το λογότυπό του και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
2: Όμως, εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα, mm-hmm. την οποία ζούμε 7 ολόκληρα χρόνια.
0: Ναι.
2: Και η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε όλοι πεινασμένοι. Άμα κάνουμε μια βόλτα στη καθημερινή βάση, θα δούμε μέσα από τους κάδους να παίρνουν τρόφιμα και να τρώνε. Όταν πάμε σε ένα νοσοκομείο, καθόμαστε 12 με 13 ώρες για να κάνουμε μια διερεύνηση της υγείας μας. Και αυτό είναι στη καθημερινή βάση, στα εφημερεύοντα νοσοκομεία. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 ολόκληρα χρόνια σκέφτηκε να υπαγάγει τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες και τους εκαθαρίστες.
0: Στα βαρέα και ανθυγινά.
2: Στα βαρέα και ανθυγινά. Ναι. Δεν είναι γέλιο αυτό. Δεν προκαλεί το γέλιο. Το 2019 πριν έρθει στην εξουσία συμφώνησε για τη 13η και 14η σύνταξη. Εδώ έχουμε μια φοβερή παρανομία. Δηλαδή όλο το συντάξιμο βίο, όταν δηλαδή, μάλλον το εργασιακό βίο, κάναμε καταβολές εισφορών, δηλαδή επί 14. Και εμείς παίρνουμε σύνταξη επί 12.
0: Mm-hmm.
2: Είναι λογικό αυτό?
0: Λογικό δεν είναι.
2: Ναι, είναι συνταγματικό.
0: Αλλά ψηφισμένο είναι, ναι.
2: Η σύνταξη είναι ανταποδοτικής φύσεως.
0: Ναι, είναι ψηφισμένο, κύριε Πάνο. Εγώ δεν είμαι συνταγματολόγος για να σας πω αν είναι αντισυνταγματικό.
2: Ναι.
0: Έχει κρυθεί
2: ναι.
0: πάντως ότι δεν είναι αντισυνταγματικό.
2: Μάλιστα. Βγήκε απόφαση.
0: Διαλόγους όχι εθνικού συμφέροντος, πώς το λένε, δημοσιονομικού συμφέροντος. Διαλόγους δημοσιονομικού συμφέροντος.
2: Ένα λεπτό. Εδώ έχουμε ανταποδοτικότητα συντάξεως. Δεν υπησέρχεται το κράτος στο αποθεματικό των ταμείων. Είναι καθαρό ιδιωτικό θέμα. Δεν προσβάλλει το δημοσιονομικό πρόβλημα, το οικονομικό
0: δεν
2: πρόβλημα.
0: Δεν είναι πια, διότι δεν υπάρχουν πια αποθεματικά ταμείων.
2: Πώς δεν υπάρχουν?
0: Έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ πλέον τα ταμεία.
2: Στον ΕΦΚΑ.
0: Στην πλειονότητα
2: τους όρους, ένα λεπτό,
0: ναι.
2: Η υπαγωγή στον ΕΦΚΑ με τον όρο, με τους όρους των επιμέρους ταμείων. Έτσι είναι η εφαρμογή.
0: Ναι, ας πούμε ότι είναι έτσι.
2: Όχι ας πούμε, έτσι ακριβώς είναι.
0: Δεν εφαρμόζεται έτσι πάντως.
2: Δεν εφαρμόζεται όμως, έτσι. Βγήκε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επιστροφής των 11 μηνών. Γιατί δεν τα δίνει η κυβέρνηση αυτά τα αναδρομικά?
0: Σας είπα, νομίζω ότι η απάντηση είναι για λόγους δημοσιονομικού. Γιατί υπάρχει κίνδυνος δημοσιονομικού εκτροχιασμού.
2: Εκτροχιασμού. Και γιατί θέλει ο Μητσοτάκης να κάνει προεξόφληση του 2032 το χρεωστουμένου, δηλαδή των χρεολυσίων και των τόκων, δηλαδή του 2032, και πρέπει να τα καταβάλει τώρα? Γιατί προσπαθεί να κάνει κάτι τέτοιο, εάν δεν υπάρχει, δηλαδή αν υπάρχει πρόβλημα δημοσιονομικού?
0: Από τα λίγα που γνωρίζω και έχοντας ρωτήσει,
2: ναι.
0: μου λένε ότι με αυτόν τον τρόπο, δεν δικαιολογώ αυτό, έτσι πέραν του ότι δείχνουμε μια καλή εικόνα κτλ. Κτλ. Που εγώ τα κουβέρα σε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει όταν έρθει η ώρα και δεν θα μπορεί να εμφανίσει η χώρα πρωτογενή πλεονάσματα, γιατί εδώ υγιείς οικονομίες δεν μπορούν να έχουν τέτοιο ρυθμό ανάπτυξης και πρωτογενών πλεονασμάτων επί σειρά ετών, πολλό δε μάλλον η Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε στην πορεία, ότι θα μπορεί να να δανειστεί με χαμηλότερο επιτόκιο.
2: Ναι. Εγώ ερωτώ κάτι άλλο όμως, πολύ απλό. Η ορίμανση αυτών των δανείων γίνεται με τη διαδικασία του γαλλικού συστήματος.
0: Δεν το ξέρω.
2: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω κάτι.
2: Η απόσβεση γίνεται στο πρώτο χρονικό διάστημα, δηλαδή του μισού χρονικού διαστήματος, γίνεται καταβολή περισσότερο τόκων και μετά γίνεται απόσβεση κεφαλαίου, τον επόμενο δηλαδή διάστημα. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Τα προβλήματα είναι τρομακτικά. Τρομακτικά είναι.
0: Σε επίπεδο κοινωνίας δεν θα διαφωνήσω. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.
2: Ο λαός υποφέρει αυτή τη στιγμή. Και εμείς καθόμαστε και βάζουμε αλλού το κέντρο βάρους και λέμε για το Τσίπρα. Αυτός κρίθηκε. Πάει. Περίφερε. Θα ξανακριθεί. Τώρα ξαναβγαίνει στις εκλογικές διαδικασίες.
0: Προφανώς και θα ξανακριθεί.
2: Τελείωσε. Εμένα με ενδιαφέρει να κρίνω την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που με κυβερνά. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
0: Κοιτάξτε, μισό λεπτό. Δεν έχετε άδικο. Η πρώτη κρινόμενη είναι η κυβέρνηση.
2: Τότε.
0: Σε κάθε περίπτωση.
2: Ακριβώς.
0: Διότι τις τύχες τη δική σας, τη δική μου και όλων, αυτή τη στιγμή την έχει στα χέρια της η κυβέρνηση.
2: Βέβαια.
0: Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα κόμματα της Μίζωνος ή της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης δεν θα δεχτούν κριτική, αλλά προφανώς δεν κυβερνούν εκείνα.
2: Ακριβώς.
0: Και σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση όσα έχουν κυβερνήσει τον τόπο, προφανώς και θα κριθούν, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο που κρίνεται η κυβέρνηση που τώρα βρίσκεται στην εξουσία, έτσι.
2: Ωραία.
0: Αυτό όμως πρέπει ο κάθε πολίτης να το σκέφτεται μοναδικά, διότι είναι αυτό που λέω εγώ, η προβατοποίηση του ψηφοφόρου. Δεν είναι δυνατόν να άγονται και να φέρονται οι ψηφοφόροι πολίτες από το τι θα πει το κάθε κανάλι, το κάθε ραδιόφωνο ή τι θα δημοσιεύσει κάθε εφημερίδα.
2: Συμφωνώ. Θέλω όμως να θέσω ένα ερώτημα. Μίζωνε σημασία.
0: Ούτε το τι θα πω εγώ. Έτσι.
2: Ναι.
0: Γιατί βάζω και τον εαυτό μου στη συνιστόσα.
2: Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει πόσες χιλιάδες είναι σε εκλογικούς καταλόγους που είναι πάνω από 125 χρονών.
0: Δεν έχουν καθαριστεί εκλογικοί καταλογοί.
2: Ακριβώς.
0: Ούτε εγώ μπορώ να σας απαντήσω.
2: Γιατί συντηρούν. Ναι, εντάξει, δεν ζητώ απάντηση από εσάς.
0: Δεν ξέρω γιατί. Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ξέρω γιατί προχωράει σε αυτό το ξεκαθαρίσμα.
2: Γιατί δεν μας δίνει πληροφόρηση επ' αυτού. Κανένας. Γιατί συντηρείται αυτό το έστω μικρό μεγάλο ποσοστό, δεν μπορώ να το γνωρίζω, δεν ξέρω.
0: Κατά περιόδους γίνεται καθάριση, αλλά. Τουλάχιστον μέχρι την τελευταία εκλογική διαδικασία, εκαθάριση σε ό,τι αφορά το 2007,
2: ναι.
0: Δεν είχε γίνει.
2: Ναι.
0: Το λέω επειδή ξέρω από τότε που πέθανε ο πατέρας μου, ας πούμε, που βλέπω ακόμα το. Είδα στις προηγούμενες εκλογές το όνομά του. Τώρα στις επόμενες δεν ξέρω αν θα υπάρχει.
2: Ναι.
0: Γιατί ήταν ακόμα και δεν ξέρω και πώς, αν θα ακολουθεί η διαδικασία με το Χάρακα και το Μολύβι.
2: Ναι.
0: Που έχεις τη δυνατότητα να βλέπεις τα ονόματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Άρα αν πριν από 3 χρόνια δεν είχε καθαρίσει το 7, μιλάμε τουλάχιστον το 7, μιλάμε για περίπου μία 20ετία που δεν έχει καθαρίσει το σύστημα. Μπορεί και παραπάνω.
2: Είναι τελείως λάθος.
0: Προφανώς
2: και ένα τελευταίο. Πολλοί μπερδεύουν τον πληθωρισμό με την αγοραστική δύναμη. Δεν συσχετίζεται το ένα γεγονός με το άλλο.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι τι έχω. Έχω ένα κατοστάρικο. Τι θα ψωνίσω εγώ. Τι θα μπορέσω να βάλω στο καλάθι από ένα σούπερ μάρκετ. Ας αφήσουμε ότι οι αποκλήσεις είναι τρομακτικές. Δηλαδή από ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο. Δεν υπάρχει έλεγχος. Το περιθώριο κέρδους δηλαδή δεν προσδιορίζεται από κανένα. Δεν ελέγχεται από τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πολλά τα τρωτά σημεία. Και δεν μπορεί να μετατοπίζεται αυτό το κέντρο βάρους και να πηγαίνει στον ένα, στο Τσίπρα, στον ένα, στον άλλο κλπ. Όχι, δεν είναι έτσι το ζήτημα.
0: Ευχαριστώ κύριε Πάνο, πρέπει να πάω σε τίτλους.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό
2: ευχαριστώ
0: βράδυ.
2: Και εγώ, γεια
3: σας. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος ότι οι διαπραγματευτές ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών. Ωστόσο, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προθεσμία για να απολογηθούν Δευτέρα και την Τρίτη έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Είμαστε 31 λεπτά μετά τις 11. Έλατε κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Τι κάνετε κύριε Παρδάλη, χαίρομαι που σας ακούω. Χαιρετισμούς και στο κοινό μας.
0: Να είστε καλά.
1: Να κάνω μια παρατήρηση. Ισόβια, βεβαίως, είμαστε σε ισόβια ποινή, με ευρωμνημονιακή ποινή. Δηλαδή μέχρι το 2115, εάν απαλλαγούμε ποτέ από τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ που δεν θα απαλλαγούμε, γιατί ανεβαίνει συνεχώς το χρέος. Δίνουμε 10 δις περίπου το κοχρεολύσια του χρόνου. 10 δις. Ενώ το κυκλοφορούν χρήμα είναι μόνο 20 δις. Καταλαβαίνετε. Mm. Και το ΑΕΠ, καθάριστο εθνικό προϊόν, είναι γύρω στα 280 εκεί 300 δις το πολύ. Και όταν λέμε 300 δις, δεν σημαίνει ότι είναι κυκλοφορούν χρήμα. Σημαίνει ότι πρέπει να ξέρετε ότι το ΑΕΠ είναι μοχλευμένο χρήμα, δηλαδή είναι χρήμα χωρίς ανεφόρων και είναι μοχλευμένο, δηλαδή ανά 30 μέρες αλλάζει χέρια. Με άλλα λόγια, ένας που είχε ένα χιλιάρικο, βγάζει ένα χιλιάρικο το μήνα, αυτό το χιλιάρικο το δώσει κάπου, από εδώ και από εκεί. Αυτοί θα τα δώσουν μετά, αφού τελειώσουν αυτά τα λεφτά, τα ίδια λεφτά θα πάνε σε νέους πολίτες με μόχλευση, όπως λέμε, η λεγόμενη οικονομική μόχλευση. Με άλλα λόγια, δηλαδή, όταν κυκλοφορεί 20 δις στην επικράτειά σου, δεν μπορείς να μιλάς για κυρίαρχη κυβέρνηση, μπορείς να μιλάς μόνο για μια κυβέρνηση διαχείρισης. Μια κυβέρνηση δηλαδή η οποία ουσιαστικά λαμβάνει εντολές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτελούν εντολές, όπου τα καταστροφικά αυτά τα ευρωμνημόνια τα έχουν υπογράψει όλοι μαζί και τα ψήφισαν και τα εφαρμόζουν. Ουσιαστικά τι γίνεται δηλαδή. Ζούμε μία απάτη. Μία απάτη δηλαδή όπου κυνηγάμε την ουρά μας. Δεν είναι δυνατόν όταν βγάζεις 1,5 χιλιάρικο και δίνεις 300 ευρώ φόρους συν άλλα 250 με έμεσους φόρους και ένα σωρό άλλες ευρωμνημονιακές δεσμεύσεις, τονίζω το ευρωμνημονιακές δεσμεύσεις, όπως είναι ο φόρος στη βενζίνη που είναι 70 λεπτά πάνω. Ας πούμε η ίδια βενζίνη που παίρνεις εδώ πέρα στην Κύπρο έχει 65 cents.
0: Εντάξει, άλλη φορολογία προφανώς.
1: Ναι, γιατί δεν έχουν μνημόνια. Εμείς όμως
0: δεν νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με τα μνημόνια ο φόρος στα καύσιμα.
1: Μα πώς δεν έχει να κάνει. Είναι ευρωμνημονιακός φόρος, ο οποίος ισχύει. Για να φύγει πρέπει να φύγει το μνημόνιο. Πώς θα φύγει το μνημόνιο. Όταν ζούμε σε μια ευρωμνημονιακή χούντα, δικτατορία δηλαδή, όπου συνεργάζονται όλες οι κυβερνήσεις και νομοθέτησαν για το γενικευμένο ξεπούλημα της χώρας. Και πρέπει να ξέρετε κάτι, ότι αυτοί όλοι δεν είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, εγώ δεν τα έχω ούτε με το Μητσοτάκη, ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με τον Ανδρουλάκη, ούτε με κανέναν σωτήρα εντός εισαγωγικών. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν είναι θέμα ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και ποιος θα κυβερνήσει. Θα τα βρουν αυτοί μεταξύ τους. Μη στενοχωριέστε. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί όλοι συνεργάζονται με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είναι σύστημα. Είναι σύστημα που εκπροσωπείται μέσα από αυτήν. Και αυτό το σύστημα, για να μαθαίνει και ο κόσμος τι είναι, ουσιαστικά είναι ξένες νομοθεσίες που μας επιβάλλονται από τα ξένα κέντρα εξουσίας. Ποια είναι αυτά, γνωστά. Οι Βρυξέλλες, το Βερολίνο, η Φραγκφούρτη, που είναι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκεί τοποθετημένη, είναι το Στρασβούργο, είναι το Λουξεμβούργο. Έχουμε γίνει ουσιαστικά προτεκτοράτο του Λουξεμβούργου. Διαβάστε το μνημόνιο και θα καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, ουσιαστικά οδηγούμαστε σε μια επιστροφή, θα έλεγα, σε μια μεσαιωνικού τύπου νεοφεουδαρχία, όπου θα υπάρξουν σαφείς αναφορές στον ιστορικό του μέλλοντος, σας λέω εγώ, σε μια ευρωμνημονιακή χούντα με αυθαίρετους νόμους και νομοθεσίες και αποφάσεις. Δηλαδή ο λαός εδώ δεν μπορεί να αποφασίσει. Γιατί δεν μπορεί να αποφασίσει. Γιατί βγάζει κυβερνήσεις, εντός εισαγωγικών πάντα κυβερνήσεις, οι οποίες είναι ευρωμνημονιακές. Όποιος και να βγει, μα όποιοι και να βγουν, θα εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις. Τώρα, το θέμα εμείς τι κάνουμε. Για να δώσουμε και μια λύση. Αν περαμένουμε καθυλωμένοι, αδρανείς, άβολοι, μοιραίοι, όπως τα λέει και ο ποιητής, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Δηλαδή ουσιαστικά αυτός η καπιταλιστική δικτατορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της νέας εποχής και της νέας τάξης, θα σαρώσει, θα καταργήσει και θα εξαφανίσει, θα αφανίσει κάθε έννοια και ελευθερίας και δημοκρατίας. Δηλαδή μας δουλεύουν κανονικά όλοι τους, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά. Είναι οι ειδικοί τεχνοκράτες, οι δημοσκόποι, οι αναλυτές, οι διάφοροι που βγαίνουν. Εξαιρώ κάποιους δημοσιογράφους οι οποίοι είναι σοβαροί και οι οποίοι, βάζω και εσάς μέσα σε αυτούς τους σοβαρούς δημοσιογράφους, οι οποίοι πραγματικά θέλουν το καλό του τόπου. Αλλά πώς είναι αυτοί, είναι ελάχιστοι. Στην πραγματικότητα πιο πολύ είναι εξαγορασμένοι. Το μηδιακό και πώς να το πούμε, σύστημα το social media είναι εξαγορασμένο. Και υπάρχουν και πολλά τρόλ μέσα. Τώρα, όταν οι υπόδουλοι, λέει μια παλιά παροιμία, διαπληκτίζονται αναμεταξύ τους για το ποιος θα είναι ο επόμενος αφέντης τους ή ο καλύτερος επόμενος αφέντης τους, τότε η ελευθερία θα αργήσει πολύ για τους υπόδουλους. Καταλαβαίνετε. Τώρα, η όλη κατάσταση για να αλλάξει, για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, για να πάμε πραγματικά σε μια ανεξάρτητη πατρίδα, μια ανεξάρτητη Ελλάδα που θα έχει νομοθεσία απευθείας από τον ίδιο το λαό, όχι συμμετοχική δημοκρατία, άμεση δημοκρατία, πραγματικά άμεση δημοκρατία, αμεσολαοκρατική και επαναστατικού τύπου δημοκρατία. Πρέπει να ανατραπεί το σύστημα. Αλλά αυτό το σύστημα, επειδή είναι ευρωκαπιταλιστικό, θα ανατραπεί μόνο με μεγάλες μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις. Δηλαδή τώρα μπορούμε. Εγώ λέω ότι η ακρίβεια, τα μνημόνια, η φτωχοποίηση, οι φόροι, οι πληστηριασμοί, οι κατασχέσεις, τι άλλο, τα πρόστιμα, οι δόσεις, το γενικευμένο ξεπούλημα της χώρας, αλλά και των παιδιών μας, των ίδιων, που πουλάνε ουσιαστικά τα σπίτια τους για να ζήσουν οι άνθρωποι πλέον σε διάφορους ξένους, από όπου και αν προέρχονται. Μας οδηγούν στη μοναδική αποτελεσματική αντίθεση που έχουμε ως λαός. Ποια είναι αυτή η αντίθεση? Όλους τους δρόμους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Βλέπετε κανένα να βγαίνει στους δρόμους και δεν το βλέπω εγώ.
1: Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Σήμερα η Μαρίνα, πώς τη λένε, η Μαρίνα, η τραγουδίστρια, ξεχνάω το επώνυμο της, ομολογώ, λένε ότι είχε διπλάσει ο κόσμο από τον Τζίπρα χθες. Που έκανε μία συναυλία.
0: Αλλά τώρα δεν μπορώ να πω στην διαδικασία ποιος είχε κόσμο και ποιος όχι.
1: Ξέρετε κάτι. Αυτό το οποίο έκανε ο Τσίπρας χθες.
0: Ναι. Δεν είναι κριτήριο για μένα το τι κόσμο έχει μία συναυλία και τι κόσμο έχει ο Τσίπρας, τι κόσμο έχει η Χαριστιανού.
1: Έχετε και σε αυτό κάποιο δίκιο. Έτσι. Ωστόσο.
0: Δεν είναι κριτήριο. Γιατί οι κάλπες είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Και η συγκέντρωση. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας επίσης είναι ένα άλλο πράγμα. Και ο κόσμος που μπορεί να βγει στον δρόμο και να διαμαρτυρηθεί για κάτι είναι επίσης ένα άλλο πράγμα. Και αυτό που έγινε για τα Τέμπη είναι επίσης ένα άλλο πράγμα. Δεν είναι συγκρίσιμα.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Εγώ δεν μιλάω για τα Τέμπη. Μιλάω για τα μνημόνια. Ότι αν δεν φύγουν τα μνημόνια από τη μέση, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ο Τσίπρας χθες ουσιαστικά παρουσιάστηκε ως μιμητής του Ανδρέα Παπανδρέου, με τη μόνη διαφορά ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο εαυτός του και έκανε αυτό το οποίο πίστευε. Ο Τσίπρας είναι μιμητής, ξέρετε τι σημαίνει, ουσιαστικά είναι ένα είδος ηθοποιίας η μίμηση από την αρχαία Αθήνα. Εδώ μιλάμε ότι η υπόθεση βγάζει και γέλιο, μπορούμε να πούμε, η υπόθεση βγάζει γέλιο. Εγώ γέλασα προσωπικά. Τώρα αν κάποιοι το πήραν σοβαρά αυτό που έγινε χθες, τώρα εντάξει, ελάς, ναι.
0: Μισό λεπτό, προφανώς και το έχουν πάρει σοβαρά.
1: Εγώ όχι.
0: Εσείς όχι, αλλά...
1: Εγώ όχι.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: 5% υπάρχουν αυτοί, ορίστε.
1: 5%. Υπόθεση του 5%. Ο Τσίπρας έχει τελειώσει. Αν δεν το έχει καταλάβει, ο ίδιος θα διακομωδηθεί από μόνος.
0: Σας λέω, η δική μου πρόβλεψη είναι ότι θα είναι δεύτερο κόμμα.
1: Η δική μου πρόβλεψη είναι ότι θα τον περάσει μέχρι και η ζωή. Μέχρι και η ζωή.
0: Θυμηθείτε την κουβέντα μας.
1: Θυμηθείτε και τη δική μου την
0: κουβέντα.
1: Ναι, όχι,
0: με αυτό λέω την κουβέντα μας.
1: Είμαι καλός δημοσκόπος και μπορώ και νιώθω την ανάσα. Καταρχήν δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν σε 10 μήνες ούτως ή άλλως. Και δεύτερον, αμφιβάλλω αν θα φτάσουμε στις εκλογές. Είναι τόσος ο λαϊκός θυμός, η λαϊκή οργή, που ο μόνος τρόπος για να βγει μια πραγματικά σοσιαλιστική, δημοκρατική, επαναστατική κυβέρνηση που θα αλλάξει τα πράγματα είναι μόνον αν ο λαός κατεβεί στους δρόμους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και εγώ δεν μιμούμαι. Είμαι ο εαυτός.
0: Ναι, εγώ δεν λέω ότι μιμήστε, απλά έχουμε διαφορετική αντίληψη του τι θα συμβεί. Θα το δούμε. Μπορεί να έχετε εσείς δίκιο, μπορεί να έχω εγώ.
1: Θα το δούμε, ναι.
0: Μπορεί να μην έχει κανείς μας.
1: Μπορεί να μην έχει κανείς μας. Πάντως, οπωσδήποτε δεν εξαρτώνται τα πράγματα από εκλογές, ούτε από εκλογικές διαδικασίες. Εξαρτώνται από επαναστατικές διαδικασίες και ή θα κατεβούμε όλοι κάτω να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας ή θα μας πάρουν όλη την πατρίδα μας, όχι μόνο οι Ευρωπαίοι, αλλά και άλλοι πολλοί. Διάφοροι και γείτονες ακόμη. Λοιπόν, ως εδώ το παραμύθι, και πρέπει και ο λαός να είναι συμμέτοχος στο μεγάλο αγώνα που κάνουμε για να διώξουμε από πάνω μας όχι μόνο τα μνημόνια αλλά και όλη αυτή τη χούντα των τελευταίων 52 ετών. Γιατί εδώ μιλάμε για χούντα. Μιλάμε για χούντα. Εγώ μιλάω ευθέως. Είμαι ο εαυτός μου. Προσπαθώ να είμαι. Όχι, δεν προσπαθώ. Δεν το επιδιώκω. Είμαι. Αυτό που έκανε ο Τσίπρας χθες έβγαλε απεριόριστο γέλιο. Αν ζούσε ο Χάρη Κλίν θα το έκανε κωμωδία και επιθεώρηση.
0: Ευχαριστώ κύριε Ζαφυρόπουλα.
1: Χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Και εγώ, καλό βράδυ. Πάρ' τη διακοπή τώρα για να πάω μέσω μετά στον κύριο Παναγιώτη.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 46 λεπτά μετά τις 11. Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι στη σημερινή εφημερίδα αυτό που μου στείλες? Γιατί μια πρόχειρη ματιά που της έριξα δεν το βρήκα. Κάνε μου τη χάρη και στείλε με ένα μήνυμα. Λοιπόν, α, σήμερα είναι η επέτειος της ένταξής μας στην ΕΟΚ, δηλαδή λέει η κάθοδο της Περσεφόνης στον Άδη. Σε τελική ανάλυση λέει το μεγάλο μας πρόβλημα είναι το μπλοκ των 222 που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο. Εγώ λέει είμαι πολύ υπέρ του Πιερακάκη στο να δίνει δις ευρώ κάθε χρόνο για την αποπληρωμή του χρέους, έτσι κι αλλιώς να ανοίγαν να φτιάξουν ένα στρατηγικό πλάνο, ώστε αυτά τα λεφτά να πάνε στην ανάπτυξη της χώρας που θα βελτιώσει τον επίπεδο των Ελλήνων. Οπότε σωστά ρίχνουν όλα τα λεφτά στον πάτο του βαριλιού για να ξεχρεώσει η χώρα. Τώρα, Κυριάκη, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, εγώ βλέπω ότι το χρέος, παρά το ότι ξεχρεώνουμε, διαρκώς αυξάνεται. Είναι ένα ζήτημα. Ελάτε, κύριε Παναγιώτη, από τη Μεταμόρφωση.
1: Μανώλη μου, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
1: Είχα να σε πάρω 11 μέρες, 12.
0: Ναι.
1: Και δεν πήρα. Σε άκουγα ανελιπώς την εκπομπή, ακούω τα πάντα.
0: Ναι.
1: Χθες απλώς ήθελα να δω και τα δύο κόμματα τα καινούργια. Να δούμε και το Σαμαρά στην πορεία, γιατί μάλλον...
0: Μάλλον θα ανακοινώσει και ο Σαμαράς.
1: Μάλλον θα ανακοινώσει να πάρει 3-4% και αυτός. Επιβεβαίωσα λοιπόν, ήθελα να επιβεβαιώσω κάποια πράγματα. Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ξεκινάω λάθος, ξεκινάω από το τέλος, από την αρχή επιναρχίσω, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πλήρη απογοήτευση. Πλήρη. Χωρίς κανένα απολύτως πρόγραμμα. Ένα συνοθήλευμα μέσα εκεί. Η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα. Λοιπόν, και δεν είπε τίποτα. Δηλαδή η γυναίκα μπορεί να είναι καλή μάνα.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα από πού προκύπτει?
1: Τα άτομα, κοιτάξτε τα άτομα.
0: Τους ξέρετε εσείς ότι είναι...
1: Η Σάρα η Μάρα, μέχρι ο πρώην της Νέας Δημοκρατίας πήγε ο νομάρχης, ήταν εκεί, ο Ψωμιάδης. Λοιπόν, κοιτάξτε τα πρόσωπα για να δείτε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Χωρίς αρχή, χωρίς τέλος, χωρίς μέση, χωρίς τίποτα. Θα μου πείτε τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχή, τέλος και μέση? Πρώτα απ' όλα, Νέα Δημοκρατία, κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Ναι.
1: Τον κατηγορεί γιατί είπε τα Σκόπια Μακεδονία. Τι έκανε όταν βγήκε η Νέα Δημοκρατία να το καταργήσει αυτό?
0: Δεν μπορούσε να το καταργήσει.
1: Παραμύθια του μπάνα.
0: Όχι, δεν μπορούσε να το καταργήσει. Δεν είναι παραμύθια του μπάνα. Άλλο είναι το ζήτημα.
1: Λοιπόν,
0: κατ' εμέσως ό,τι αφορά το θέμα των Σκοπίων. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ακόμη και ότι δεν μπόρεσε να το καταργήσει, εδώ πέρα υπάρχουν υπογραφές οι οποίες δεν ισχύουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν και εδώ πέρα δεν έχουμε κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κυβέρνηση όσον αφορά τα Σκόπια. Λοιπόν, πάμε τώρα Τσίπρας με τα κόκκινα δάνεια. Η Νέα Δημοκρατία τι έκανε με τα κόκκινα δάνεια? Έκανε τίποτα? Δεν έλεγαν ότι εμείς? Λοιπόν, το μόνο που μπορώ να πω όσον αφορά...
0: Μισό λεπτό, κύριε Παναγιώτη. Γιάννη, το βρήκα το δημοσίευμα. Έλατε, συγγνώμη.
1: Το μόνο που μπορώ να πω για το ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο για το Τσίπρα, ας το ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο ότι ενώ έκλεψε τον ελληνικό λαό, δεν τα βάλανε στην τσέπη ό,τι κάνει σήμερα, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία. 10 επιχειρηματίες πήραν τον ΕΣΠΑ όλο, τον Ευρωπαϊκό.
0: Ναι, βέβαια, το επιχείρημα ξέρετε ποιο είναι, δεν πρόλαβε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, μισό λεπτό, εγώ δεν το ενστερνίζομαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά είναι, ακούω κι αυτό.
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, εγώ επειδή είμαι συνειδητοποιημένος και δεν είμαι κομματόσκυλο, δηλαδή άκουσα χτες αυτόν τον πιτσιρικά από τη Γερμανία που έλεγε εγώ είμαι νεοδημοκράτης και όταν του είπες εσύ τι έκανε η Νέα Δημοκρατία έλεγε ναι, έχετε δίκιο, ναι, τα έκανε χάλια, τα έκανε έτσι, τα έκανε αλλιώς. Και τι κάνεις εσύ?
0: Δεν νομίζω ότι ήταν πολύ πιτσιρικά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, τέλος πάντων, παντρεμένος, θα μπορούσα να είχα μια 30 χρονών.
0: Αυτό όχι, νομίζω. Τέλος πάντων, δεν έχει και σημασία.
1: Καλά, δεν έχει σημασία.
0: Δεν ζητάω και ταυτότητες.
1: Σημασία έχει ότι το άτομο αυτό, μια μεσαία ηλικία, έτσι, αν είναι 30, 35, 40, έχει μια αλφα ηλικία. Είναι δυνατόν να λέει, εγώ ψηφίζω εκεί. Δεν το έχω κάνει στη ζωή μου ποτέ. Τη στιγμή αυτή έχω αποφασίσει ποιον θα ψηφίσω. Λόγω τιμής. Εδώ και 3 μήνες. Κάθομαι και ακούω τους πάντες. κοιτάω τα προγράμματα, έχω διαβάσει τα προγράμματα, ξέρω τι λέει ο καθένας. Δηλαδή, ένα παράδειγμα να σας πω. Τη στιγμή αυτή είμαι ανάμεσα σε δύο κόμματα. Είμαι ανάμεσα στην Κωνσταντοπούλου και σε ποιον άλλον, ξέρετε, στο Βελόπουλο. Γιατί στο Βελόπουλο, με το Βελόπουλο διαφωνώ σε κάποια πράγματα οριζοντίως και καθέτως. Και ακούστε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει πρόγραμμα. Κάλεσα και διάβασα το πρόγραμμά της. Άσχετα ότι φωνάζει, ότι χτυπιέται, αυτό δεν μ' αρέσει που φωνάζει έτσι. Δεν μ' αρέσει μες στη Βουλή. Δηλαδή, κάνει τη δουλειά σου χωρίς να χτυπιέσαι. Αλλά έχει δίκιο όμως. Ότι χτυπιέται, δεν χτυπιέται αδίκως. Πάμε τώρα στο Βελόπουλο. Στο Βελόπουλο διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως όσον αφορά τα Σκόπια. Έτσι. Διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως όσον αφορά το θρησκευτικό κομμάτι. Γιατί εγώ πιστεύω σε ανώτερη δύναμη. Εγώ δεν πιστεύω ούτε σε παπάδες, ούτε σε τέτοια. Mm. Πιστεύω ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη και αυτή τη δύναμη την έχει μέσα του όλος ο κόσμος, όπου και αν πιστεύει. Mm. Έχει 3-4. Προσέξτε όμως τώρα κάτι. Τι παρατηρώ εγώ σαν Παναγιώτης. Και ξέρετε το ποιόν μου, ποιος είμαι, ξέρετε. Τι παρατηρώ. Είπε για τον ΕΠΚΕΠΕ. Ο πρώτος που μίλησε για τον ΕΠΚΕΠΕ είναι αυτός. Είπε για το τρένο. Τι έγινε με τη φωτιά στα τρένα? Έχει απαντήσει κάποιος για τη φωτιά? 80 μέτρα φωτιά. Πώς είναι δυνατόν να φτάσει φωτιά εκεί και να καούν 27 άτομα?
0: Υπάρχει ένα δικαστήριο που έχει ξεκινήσει μόλις.
1: Ναι, εντάξει, τώρα θα πιστεύω. Εδώ δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Τα έχουν θάψει όλοι.
0: Ναι, όχι, δηλαδή. Θέλω να πω ότι η συγκεκριμένη.
1: Θα πιστεύω.

0: ούτε στο όνομα να υπάρχουν. Υπάρχουν μικρότερα κόμματα. Να κάτσουν να διαβάσουν, να δούνε τι λένε τα μικρότερα. Και δεν μιλάω τώρα για Λατινοπούλου και τέτοια, εδώ είναι για γέλια, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν όμως 3-4 κόμματα μικρότερα που έχουν πρόγραμμα και λένε κάποια πράγματα. Μισά φυτιά, ας τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Μία Πασόκ, μία Νέα Δημοκρατία, μία Νέα Δημοκρατία, μία Πασόκ. Σύνα και ο Τσίριζας.
1: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, κύριε Παναγιώτη, γιατί ο κόσμος οδεύει προς αυτά τα κόμματα πάντα?
0: Ναι, βεβαίως. Να σας πω εγώ. Ένα εκατομμύριο ανθρώπους, να πούμε, Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν είναι βολεμένοι.
0: Στο δημόσιο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Μια χαρά βολεμένοι.
1: Δεν είναι βολεμένοι. Να σας πω τη δική μου άποψη. Κοιτάξτε, οι βολεμένοι πάντα θα υπάρχουν και θα ακολουθούν αυτό που ακολουθούν. Εγώ εκτιμώ ότι ο κόσμος θέλει να συντάσσεται με τον ισχυρότερο.
0: Και αυτό δεν είναι λάθος. Τι σημαίνει?
1: Μα εγώ δεν σας είπα, μισό λεπτό, εγώ δεν σας είπα τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Εγώ σας είπα ποιο είναι κατά την άποψή μου το κριτήριο.
0: Λοιπόν, θα δείτε ότι είναι.
1: Εγώ προσωπικά, σας το λέω εντύμως, δεν με ενδιαφέρει αν με πιστεύετε και κανείς μπορεί να με πιστέψει. Αύριο το πρωί, αν γινόντουσαν εκλογές, αύριο το πρωί, δεν έχω αποφασίσει ποιον θα ψηφίσω.
0: Όχι, εγώ έχω αποφασίσει.
1: Μισό λεπτό. Να πω όμως κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω τις πεποιθήσεις μου.

0: εγώ τη στιγμή αυτή, χωρίς να είμαι εθνοκάπηλος, να μην κοιτάω δηλαδή την εθνοκαπηλεία, εγώ δεν θέλω, θέλω ειρήνη. Αλλά δεν μπορείς όμως να μην μπορείς να ψαρεύεις το Αιγαίο, γιατί οι άλλοι από εκεί και να μου λες πήρα τις καινούργιες φρεγάτες και κάνει παρέλαση με τη φρεγάτα την καινούργια.
1: Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Παναγιώτη.
0: Πες μου.
1: Αν αύριο το πρωί, λοιπόν, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, γιατί όλα αυτά σε επίπεδο προγραμματικό είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία είναι. Και δεν, τώρα αναφέρομαι με αφορμή αυτό που λέτε για το Βελόπουλο. Όλα αυτά όμως είναι πάρα πολύ ωραία. Εάν λοιπόν έρθει η ώρα των εκλογών και το αποτέλεσμα ευνοεί μια συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με το Βελόπουλο, εσείς νομίζετε ότι ο Βελόπουλος δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία?
0: Ούτε να μου κόψει το χέρι. Ούτε για αστεία.
1: Καλά, δεν πείτε, τίποτα άλλο, γιατί εγώ χέρια δεν κόβω.
0: Λοιπόν, ειλικρινά, επειδή ξέρω το ποσοστό που θα πάρει, γιατί έχω γνώση του, πηγαίνω στο καφενείο, μιλάω με κόσμο. Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά.
1: Και εσείς ξέρετε τα ποσοστά όλων των κομμάτων?
0: Αυτά που δεν. Να σας πω εγώ. Ναι. Πρώτα απ' όλα, τι πιστεύω εγώ τώρα για τις εκλογές που θα έρθουν, όποτε και να γίνουν.
1: Ναι. Για πείτε, έτσι είναι από περιέργεια.
0: Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα να τονίσω κάτι για να το μάθει αυτό ο ελληνικός λαός, γιατί δεν το ξέρει ο ελληνικός λαός αυτό. Εάν κάποιο κόμμα δεν πάρει πάνω από 25%,

0: Είπατε εκλογές μες στην Άνοιξη.
1: Την Άνοιξη σε έβλεπα, ναι. Την
2: Άνοιξη. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για συμφωνία μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών που αφορά στην παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Λίγο μετά την επιβεβαίωση των πληροφοριών από το Λευκό Οίκο με την υποσημείωση όμως ότι αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μεταδίδει ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από Αλίης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει αρχές για τον εντοπισμό του οδηγού, ο οποίος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εμβόλησε μοτοσυκλέτα της ομάδας Δίας. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ενώ ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο μετά τη σύγκρουση. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Συνελήφθη 89χρονος για φωτιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο Κρυονέρι. Του επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 2.500 ευρώ. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος παιδιών. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το 1-0 στις νίκες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις αναμετρήσεις για τα ημιτελικά της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 94-77 την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός με 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες το Σάββατο. Στο Πόλο, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας με 20-14 τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο τελικό της Α1 των ανδρών. Χρειάζεται ακόμη μία νίκη για την κατάκτηση του τίτλου. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά ήθριος σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Αλλάξαμε μέρα. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Για δώσ' μου λίγο την κυρία Δέσποινα. Ναι. Κυρία Δέσποινα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Ήμουν έτοιμη να το κλείσω.
0: Γιατί?
1: Άκουσα και τις δύο συζητήσεις, τις ειδήσεις του, τις ειδήσεις στον καιρό. Είμαι πλήρης τώρα.
0: Ναι. Τώρα δηλαδή να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Έπρεπε να κλείσω.
0: Πώς?
1: Έπρεπε να είχα κλείσει ή καλά?
0: Όχι,
1: περίμενα.
0: Αλλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Αφού περιμένατε που περιμένατε τόση ώρα.
1: Ναι, καλέ μου.
0: Να βάλουμε και ένα τραγούδι.
1: Ό,τι
0: αντέχετε.
1: Να σας χαλάσω το χατήρι.
0: Όχι, όχι, άμα μου πείτε, νιστάζω.
1: Γιατί είμαι πρωινή αύριο, μη σας χάσω όμως.
0: Τι, όχι, 3 λεπτά θα βάλουμε, ένα τραγουδάκι.
1: Εντάξει, καλέ μου.
0: Επειδή άλλαξε η μέρα τώρα να πάει.
1: Εντάξει,
0: όχι,
1: ό,τι νομίζετε εσείς καλύτερα.
0: Έτσι λίγο να χαλαρώσουμε, γιατί ξέρετε τώρα αυτές τις μέρες.
1: Ναι, άκουσα.
0: Έχουμε τσιτώσει πολύ, δεν γίνεται.
1: Σας περιμένω.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δέσποινα, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

0: Την πήραμε την ανάσα μας. Ελάτε, κυρία Δέσποινα.
1: Ωραία. Ευτυχώς, γιατί εγώ είμαι εκτός θέματος μετά από αυτές τις συζητήσεις που άκουσα.
0: Μπα.
1: Αλλά να είστε καλά, γιατί το τραγούδι που άκουσα.
0: Ωραίο.
1: Είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Όπως θα σας πω αυτό, αν μου επιτρέπετε, που μου συνέβη σήμερα.
0: Ελάτε.
1: Πήρα ένα ταξί.
0: Ναι.
1: Κατέβηκα Άγγελους Κυριανού. Ήμουνα με διάφορα, κρατούσα διάφορα βιβλία, διάφορες τάντες στα χέρια μου. Όταν κατεβαίνω, κάνω 10 βήματα και ανακαλύπτω ότι είχε πέσει η τσάντα μου στο ταξί μέσα. Μόλις είχα πληρωθεί, με τα πάντα μέσα, με περισσιακά κλειδιά και τα λοιπά, όπως αντιλαμβάνεστε. Έμεινα κίνητη, είπα, σήκωσα τα μάτια μου στον ουρανό και λέω, Θεέ μου, βοήθησέ με. Απέναντί μου, δίπλα μας ήταν ένα κατάστημα που πουλούσε αυτοκίνητα. Μπαίνω μέσα και λέω, σας παρακαλώ πολύ, αυτό μου συνέβη, μπορείτε να με βοηθήσετε να πάρω την τροχέα. Οι άνθρωποι σκοτώθηκαν να με εξυπηρετήσουν, βγήκαν να δούνε μήπως μπορέσουν να του πιάσουν τον αριθμό του ταξί στην τηλεόραση, γιατί εκεί πέρα είχε σταματήσει το ταξί. Και ενώ κάνουν όλη αυτή την ιστορία με πολύ προθυμία, ακούγεται μία φωνή και λέει, με συγχωρείτε, μόλις πριν από 10 λεπτά βγήκε μία μικροκαμωμένη κυρία και θέλω να σας αφήσω εδώ τη τσάντα της, γιατί εδώ την άφησα. Τίποτα δεν θα
0: σας
1: πω. Τίποτα να σας πω. Ήρθε ο οδηγός του ταξί, την άφησε, δεν πρόλαβα να τον δω εγώ, γιατί λίγο με ψιλοκρατούσαν, για να είμαι ειλικρινή, και βλέπω τη τσάντα μου μπροστά μου και θέλω να πω, σας παρακαλώ πολύ, να δώσω ένα μήνυμα. Δεν χαθήκαμε. Υπάρχει ακόμα ανθρωπιά και συγγνώμη που κάνω κατάθεση ψυχής.
0: Καλά κάνετε. Πολύ ωραία είναι, πολύ ωραία είναι η αφήγησή σας και με ευτυχές τέλος, βέβαια, γι' αυτό και είναι ωραία.
1: Δηλαδή και οι οδηγοί να σεβόμαστε τον κόσμο, να τον αγαπάμε και να κάνουμε το σταυρό μας να ξημερωνόμαστε.
0: Καλά, αυτό είναι το βασικό. Να είστε καλά, κύριε Δέσποινα.
1: Έχετε γίνει ένα μικρό σχολείο. Να είστε καλά. Η Παναγία μαζί σας.
0: Και εσείς. Καλό ξημέρωμα.
1: Επίσης καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Τυχερή τη βοήθησε ο Θεός. Μωρέ, ναι. Μεγάλη κουβέντα είναι. Ο κύριος Δημήτρης από το Βόλιο, ελάτε.
2: Γεια σας, κύριε Μάνο.
0: Γεια σας.
2: Και το και τους συνακροατές. Πριν πω το κύριο θέμα, 2-3 παρατηρήσεις, όπως ο εκείνος ο Ευγενής ο νεαρός από τη Γερμανία, ο Έλληνας, που λέει πετάει η οικονομία της Γερμανίας 26 Μαΐου την Τρίτη, η Bundesbank λέει στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 26 είχαμε 127.300 θέσεις λιγότερες στη βιομηχανία και σε σύγκριση με τα στοιχεία του 19, 31 Μαρτίου του 19 έχουμε 340.000 λιγότερες βιομηχανικές θέσεις που έχουν χαθεί. Και πάμε κατά διαόλου και περιμένουμε σωσίβιο από τη Γερμανία.
0: Άρα έλεγε ψέματα.
2: Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος δεν έχει μια καλή δουλειά. Και εγώ έβγαζα, υπήρχαν χρονιές που έβγαζα 70.000.
0: Το οποίο σημαίνει ότι αν υπάρχει κάποιο είδους κρίση στη Γερμανία δεν τον αγγίζει.
2: Ναι, δεν το καταλαβαίνει. Αφού ήδη εδώ έχει 9 ή 11 βιομηχανίες εργοστάσια η Volkswagen, τα δύο πάνε για κλείσιμο. Το ένα θέλει να το πάρουν Κινέζ και λέει αυτό να μην κλειστώ και να χαθούν καλύτερα στο
0: πάρουν. Ναι, μισό λεπτό. 300.000 θέσεις εργασίας.
2: 340.000.
0: 400 εγώ σας λέω.
2: Στη βιομηχανία.
0: Μισό λεπτό. 400 εγώ σας λέω.
2: Να.
0: Σημαίνει ένα πρόβλημα για περίπου 1.200.000 ανθρώπους.
2: Στις
0: οικογένειές τους. Ωραία. Για τον πληθυσμό της Γερμανίας ο αριθμός είναι μικρός.
2: Ναι. Ναι, αλλά αυτό
0: δεν αγγίζει τους υπόλοιπους.
2: Υπάρχει πρόβλημα γενικά.
0: Ναι, σας εξηγώ
2: ναι.
0: Ότι η λογική της σύγκρισης της Ελλάδας με τη Γερμανία
2: Είναι, να σου πω κάτι, προσέξτε, δεν είναι μόνο η Γερμανία. Παράδειγμα, η Audi Volkswagen, το 50% των πολίτων το έκανε στην Κίνα.
0: Κύριε Δημήτρη μου, ο άνθρωπος είναι στη Γερμανία με τη γυναίκα του.
2: Μπράβο.
0: Και δεν καταλαβαίνουν κρίση.
2: Μπράβο.
0: Οι μόνοι νομίζετε ότι είναι.
2: Ναι, όχι. Και εδώ οι εφοπλιστές καταλαβαίνουν.
0: Καλά, δεν νομίζω να είναι εφοπλιστή.
2: Οι τραπεζίτες. Ναι. Και εγώ σαν χρηματιστής έβγαζα τον κόσμο τα λεφτά.
0: Εντάξει, άρα μη μου λέτε.
2: Δεν σημαίνει ότι περνάει καλά. Αφού σας είπα, είχαμε 85% ιδιοκατοίκης πριν 20 χρόνια.
0: Επίσης, ακούσατε τι είπε. Ότι είναι 8 χρόνια στο ενίκιο και τώρα δεν μπορεί να το αυξήσει το ενίκιο.
2: Μπράβο. Διότι και εδώ εκεί... θα φτάνουν κάθε τριετία.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Ναι. Και εδώ να σας πω και κάτι άλλο. Είχε ένα VR στην Αθήνα, γιατί σπουδάζει η κόρη μου κάτι. Το 2020 είχε 50 ετών 20.000 δραχμές. Το 2022 πέρασε η κόρη μου, είχε πάει 50. Λέω ακρίβεινε. Τώρα έχει πάει 110. Ένα VR, 50 τετραγωνικά, 50 ετών.
0: Ναι.
2: Πώς θα το πάρει ένας νέος. Εγώ αγόρασα τρία σπίτια του 99 με 800 ευρώ, 270.000 δραχμές. Τώρα εδώ στο Βόλιο δίπλα από μένα έχει 3.200, τετραπλάσια τιμή. Και οι νέοι παίρνουν πολύ λιγότερο από ό,τι έπαιρνα εγώ τότε. Δηλαδή, έχουμε κάνει μια κοινωνία φεουδαρχική τελείως. Πάει αυτό με τη Γερμανία. 25% επιπλέον αυξηθήκαν το 25% οι πτωχεύσεις των μικρών εταιριών. Ήδη γι' αυτό ο Μέρτς αρχίζει και λέει, γιατί λέει θα πάρει πούλο μέσα του καλοκαίρι ο Μέρτς. Τα έχουν κάνει ματέρα. Ανέβηκε το κόστος, ανέβηκε τα πάντα. Το ασφαλιστικό της Γερμανίας πέρυσι το 25, 190 δις συντάξεις, 70 εισφορές. Πού θα πάει αυτό. Ευτυχώς αλλάξαν. Οι Γερμανοί είχαν μια πειθαρχία. Είχαν να έχουν νέο δανεισμό, δηλαδή έχουν 4,5-3 ΑΕΠ, μόνο το 0,35 είχαν βάλει φρένο χρέος. Μόνο 15,75 δις. Γι' αυτό ήρθαν εδώ και είπαν Μητσοτάκη, ξόφλα νωρίτερα τα παλιά. Πες ότι αποπληρώνεις και γλιτώνεις λεφτά, μέσα μπαίνουν στην κυριολεξία. Με το που πληρώνομαι. Είπε κάτι ο εκείνος ο κύριος που ήταν ο υπαρχηγός του Τσίπρα, που έλεγε ο Μητσοτάκη λέει χρωστάει 3,5-3 στους ιδιώτες. 3,869 χρωστάει. Απλώς Δεκέμβριο του 2015 ο Τσίπρας χρωστούσε 4,641 παραπάνω. Δηλαδή, εντάξει, να ξέρεις, κοιτάς τι κάνει ο ένας, να ξεχνάς τι κάνει ο άλλος. Λοιπόν, πάμε λίγο στο κύριο
0: πάντως,
2: θέμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι στην προεκλογική περίοδο και γενικότερα, όχι μόνο στην προεκλογική περίοδο, αλλά περισσότερο στην προεκλογική περίοδο, ήθιστε η κριτική να αφορά περισσότερο την κυβέρνηση και όχι την αντιπολίτευση.
2: Μπράβο. Να. Αλλά αφού είναι οι ίδιοι όλοι.
0: Μισό λεπτό. Ήθιστε, λέω.
2: Ναι,
0: αυτός που κυβερνάει δέχεται τη μεγαλύτερη κριτική.
2: Στην ομιλία που πήγε ο Τσίπρας στο Ινστιτούτο Κλίντον το Σεπτέμβριο που ήταν το 2015, φάτσα κάρτα, Παπάς, Σταθάκης, Γύρω Βασίλη και δίπλα ο Τζορτζ Σόρος. Τι πήγα, 20 άτομα ήταν, 50 άτομα. Εκεί που είχαν πεθάνει στα γέλια με τα αγγλικά του Τσίπρα, άλλα έλεγε ο Κλίντον, άλλα απαντούσε ο άλλος. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε για τους εφοπλιστές και το βασικό άξονα για την ίδρυση του νέου κόμματος. Βασικός άξονας της ίδρυσης, λέει, βασική ιδρυτικής διακήρυξης, λέει ο Τσίπρας, είναι η επιστροφή της πολιτικής στους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν και αγωνίζονται. Ας βγει ένας τώρα και μέσα από τα κεντρικά του ΣΥΡΙΖΑ να με πει που έχει δουλέψει ο Τσίπρας. Στα 30 πήρε το πτυχίο, πήγε στρατό. Κατέβγε για δήμαρχος τότε το 4 από ό,τι ήταν στην Αθήνα, δεν είχε ένα ένσημο στην κυριολεξία. Στην κυριολεξία λέει, μ' αρέσει που λέει η επιστροφή της πολιτικής, τους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν και αγωνίζονται.
0: Και τι να πει.
2: Και η συντρόφισά του στα 38 πήρε το διδακτορικό.
0: Μισό λεπτό. Και τι να πει.
2: Τι να πει, εντάξει, αφού από κάτω είδατε χθες παράδειγμα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, όλοι οι άλλοι της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν δουλέψει πολύ στη ζωή τους.
2: Όχι, κανένας. Αυτό θα σας πω. Τι λέμε, τι είχε πει ο Πλάτωνας στην Πολιτεία, βιβλίο Α, 347 παράγραφος. Λέει, όταν δεν ασχολείσαι με την πολιτική, θα καταντήσεις να κυβερνάσαι από πολύ κατώτερό σου. Λέει εδώ συγκεκριμένα, όταν οι άριστοι αρνούνται να λάβουν ευθύνες ή αδιαφορούν, το πολιτικό κοινό καλύπτεται αναπόφευκτα από ανθρώπους λιγότερα κατερδισμένους ή ιδιωτηλείς, με αποτέλεσμα η κοινωνία να οδηγείται σε κακή διακυβέρνηση.
0: Ωραία. Ο κόσμος λοιπόν που θα κληθεί όποτε γίνουν εκλογές να ψηφίσει, να συνυπολογίσει 10.000 πράγματα.
2: Ναι, πώς να, αφού ένα 200 έλεγε ο κύριος Βίρον Κοντζαμάνιας ότι από το 10 μέχρι το 2022 έχουν φύγει 1.200.000 Έλληνες. Άστε τι λέει τώρα, πώς τη λένε, η Κεραμαίος, λέει φύγανε 600.000, γυρίσαν 440.
0: Επισήμως, ναι, αυτό είναι.
2: Ειδικά η νεολαία, το 23, εγώ έχω πάει σε όλες τις συγκεντρώσεις. Γενικά, πάω και παρακολουθώ, έχω και φίλους και πελάτες και μεγαλών. Μέχρι σε συγκέντρωση του 2011 με τον Πανιά είχα πάει. Ο μικρότερος ήμουν εγώ. Όλοι λοιπόν ήταν πάνω από 60 αντιστασιακοί και τέτοια. Mm. Του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε παράδειγμα στις εκλογές του 22 τις φοιτητικές. Είναι 92% αποχή. Και ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει έχει 25% στην νεολαία είχε πάρει 2,57.261 ψήφια από 722.000 φοιτητές. Πήγε 1.261 ο Τσίπρας. Να φανταστείτε τα άκυρα ήταν 1.932 πιο πολλά. Και πάλευε με τα λευκά, 1.245 τα λευκά και τα χιλιά. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Καλά, οι φοιτητικές εκλογές δεν είναι.
2: Ναι, όχι, μα λέει.
0: Δεν είναι αντιπροσωπευτικές.
2: Είναι μαζί μας. Ναι. Τι ναι, αφού άμα πεις ΣΥΡΙΖΑ γελάνε. Στις εκλογές
0: του 24 και έγινε. Δεν συμφωνώ, κύριε Δημήτρη, σε αυτό που λέτε.
2: Στις εκλογές του 24 που έφερε ο Τσίπρας του Κατζελάκη, μόνο στο πολιτικό της νομικής από 400 σχολές κατέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο σε μία σχολή. Δεν συγκέντρωσε τέτοιο. Μέχρι και η Νέα Αριστερά έχει μαζευτεί σε 70 σχολές.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή καταλαβαίνετε τι στέχεια. Λοιπόν, πάμε. Διαβάζουμε, το ξαναθυμίζω λίγο, 27 Δευτέρου του 19, βλέπω στο Fortune, Συμφωνία Τσίπρα Εφοπλιστών για εθελοντική φορολόγηση. Συμφωνία Τσίπρα Εφοπλιστών, άμα γράψετε Fortune, 27 Δευτέρου του 19, θα δείτε τα χαμόγελα, ο Βενιάμης απέναντι τον Τσίπρα, τέτοιο πράγμα λες και πετύχαν φοβερό. Λέει, στην υπογραφή του νέου συνυποσχετικού, που προβλέπει την καταβολή ενός σταθερού ποσού 10% εθελοντικά επί των εισαγουμένων ναυτιλιακών μερισμάτων.
0: Ναι, τι σημαίνει
2: δηλαδή,
0: αυτό.
2: Έχει ένας εφοπλιστής, παράδειγμα, μια εταιρεία, παράδειγμα πέρυσι του 25, η Κωνσταμάρε, του κυρίου Κωνσταντακόπουλου, έβγαλε 371 εκατομμύρια κέρδη. Ναι. Αν ήταν εδώ κανονικά, ή αν ήταν λίγο πατριώτες οι εφοπλιστές, με 22%
0: θα πήρουν 82
2: εκατομμύρια.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Τσίπρας, λοιπόν, λοιπόν ευνέσε τους εφοπλιστές. Σωστά.
2: Μπράβο. Ναι.
0: Ο Μητσοτάκης τι έκανε.
2: Τα ίδια. Χειρότερα, να σου πω.
0: Α. Ναι. Όχι, γιατί συζητάμε για τον Τσίπρα, αλλά η Νέα Δημοκρατία κυβερνά.
2: Ναι, προσέξτε, ποιος ευνόησε πρώτος εφοπλιστές. Προσέξτε, υπήρχε ένας νόμος 1880 του 1951 επιπλαστήρα για φορολογία πλοίων.
0: Ποιος τους ευνόησε πρώτος.
2: Όχι, αυτό ήταν απλό ο πλαστήρας. Πρόσκειο. Μετά έγινε επί Μαρκεζίνια ένα.
0: Όχι, μεταπολιτευτικά πείτε.
2: Α, μεταπολιτευτικά, ναι. Ο νόμος, αυτός ισχύει ο νόμος. Το αναπτυξιακός νόμος 465 του 1968.
0: Ποιος τον εφάρμοσε.
2: Η δικτατορία του Παπαδόπουλου άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού φορολόγησης των πλοίων και βάση υπολογισμού έπαψε να είναι τα έσοδα της αυλώσης και τα κέρδη, αλλά η καθαρή χωρητικότητα του πλοίου, το ΝΑΖ.
0: Λοιπόν, άρα πρώτος ο Παπαδόπουλος τους
2: ευνόησε. Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω τώρα παρακάτω. Ναι.
0: Άρα οι εφοπλιστές, πώς το λένε, απολάμβαναν.
2: Ο πατήρ Μαρινάκης, ο κύριος Τριαντάφυλλος Μαρινάκης, που ήταν στην νεολαία της ΕΠΟΝ, στην κατρική της Ελλάδας, του Αντάρτικου, έτσι, όχι της Ελλάδας.
0: Ναι.
2: Τα πρώτα πλοία πήρε δάνειο και τα έφτιαξε το 70. Και το 78 ήταν ένας από τους 9 εφοπλιστές που αγοράσαν Ολυμπιακό Πειραιώς. Δεν είχε καράβι μέχρι τότε. Είχε χρεοκοπήσει.
0: Καλά, κάπως γίνονται τα χρήματα.
2: Ναι, γίνονται. Έδινε δάνεια ο άλλος Παπαδόπουλος και εγγυόταν το κράτος το 80%, αλλά προσέξτε.
0: Λεφτά επί Παπαδόπουλου. Πήρε πολλοί κόσμος.
2: Πολλοί, ναι, όχι.
0: Και δουλειές ανοίξανε
2: πολλές. Ο Παπαδόπουλος
0: ο ίδιος. Ναι, επί Χούντας εννοώ.
2: Ναι, θα σου πω τι.
0: Και άδειες ταξί μοίρασε.
2: Θα το πω, ναι.
0: Αβέρτα.
2: Ωραία, κάτι να πω και εγώ λίγο. Δεν σας λέω μη με διακόπτε όπως είναι η κυρία, είχα πεθάνει τα γέλια. Λοιπόν, έδωσε 10%. Δηλαδή, έχω εγώ μια εφοπλιστική εταιρεία, είμαι εφοπλιστής και έχω έδρα του Λονδίνου, ήταν η Σιάκα Ιμάν, που είναι αφορολόγητα. Παίρνω από τα 370 εκατομμύρια κέρδη τα 200 μερέσματα. Αν τα φέρω εδώ, θα φορολογηθώ με 10%.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Δημήτρη. Ναι. Εσείς ήσασταν χρηματιστής και ήσασταν και τραπεζίτης.
2: Ναι.
0: Ωραία. Εσείς δεν ευνοηθήκατε.
2: Σε τι πράγμα.
0: Οικονομικά.
2: Εγώ έχω κερδίσει πολλά λεφτά. Ναι. Από το χρηματιστήριο.
0: Απλώς και μόνο και από τη δουλειά σας.
2: Ποιο?
0: Και από τη δουλειά σας.
2: Από τη δουλειά έπαιρνε 27.000. Από το χρηματιστήριο μπορεί να έβγαζε 80% το χρόνο.
0: Τι 27 ήταν λίγα.
2: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
2: Εντάξει, δεν είπα τίποτα. Στην Αμερική με δίνανε 93-27.
0: Άμα δεν βγάζατε τα 80% από το χρηματιστήριο, μια χαρά θα ήταν τα 27.
2: Λοιπόν, απλώς έχω μια απορία εγώ. Αν έξω μου ουσία ήταν η λύση, με έχει μείνει 38 χρόνια αυτό. Τέλος πάντων. Mm. Λοιπόν, εγώ στεναχωριέμαι που χάνανε ο κόσμος. Λοιπόν, ο Τσίπρας έκανε εθελοντική, νέο συνυποσχετικό. Αν φέρετε μερίσματα, θα φορολογείτε. Λες και άμα φέρει λεφτά, θα δηλώσει είναι από μερίσματα. Επιπλέον λέει, είχε λήξει το 18 αυτός ο νόμος με τη φόρος χωρητικότητας του τονάζου που είχε κάνει ο Παπαδόπουλος, μέχρι το 18 και το συνεχίσαν κανονικά ως το διπλάσιο. Δηλαδή, πώς το πω, αυτό που είπε ο Κωνσταντακόπουλος, ο Κωνσταμάρα, έβγαλε 371 εκατομμύρια
0: κέρδη. 22%. Πιστεύετε ότι τους πολίτες τους αφορά το τι γίνεται με τους εφοπλιστές αυτή τη στιγμή? Ενώ τους πολίτες που αύριο έχουν να πληρώσουν το ρεύμα τους,
2: να σου πω νερό κάτι, τους. Θα ξαναπαναλάβω αυτό. Αυτό είναι το πιο βασικό. Αυτό που είπε ο Φόρντ. Ευτυχώς ο κόσμος, λέει ο Φόρντ, ο Φόρντ είναι δισεκατομμυριούχος. Δεν καταλαβαίνει από τραπεζικά και οικονομικά, γιατί αν καταλάβει, είναι αύριο το πρωί θα κάνουμε επανάσταση. Όταν δεν πληρώνουν φόρο οι εφοπλιστές, όταν δεν πληρώνουν φόρο οι μέτοχοι μεγάλοι των τραπεζών, δεν πληρώνει κανένα και πληρώνει ο μέσος βλάκας. Τότε τι, και χάνει και το σπίτι. Αυτά είναι τελείως, αυτά δεν υπάρχουν άλλο.
0: Αυτά δεν τα λέγατε όμως όταν ήσασταν τραπεζίτης?
2: Τα έλεγα τρεις φορές μισθέα να μου απολύσω. Τα σπάω παράδειγμα τώρα. Αυτό είναι το παράξενο του χαρακτήρα μου και ειλικρινά μιλάω. Με στείλαν την τρίτη φορά να μου απολύσω. Η γυναίκα μου ήταν έγκυο στην κόρη που γεννήθηκε το 4 και ο γιος μου ήταν 3 χρονών. Και λέω, γιατί ρε παιδί μου, δεν το βουλώνω? Και μαθαίνω το 2010 ότι ο παππούς μου από τη μάνα μου ήταν πρώτος ξάδερφος του πλαστήρα. Πρωθυπουργός και στρατηγός που πέθανε σε ενίκιο.
0: Και καλά, τώρα ο παππούς από τη μάνα σας πρώτος ξάδερφος του πλαστήρα δεν μου λέει κάτι.
2: Ναι, όχι, λέω είναι κληρονομική βλακία.
0: Α.
2: Ναι, γιατί και ο τελευταίος βουλευτής του ΚΚΕ εδώ που ξέρω έχει 20 ακίνητα στο Βόλο. Λοιπόν, πάμε παράδειγμα. Και στο τέλος δεν θα πω τίποτε. Λοιπόν, Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Ναυτών του Εμπορικού Ναυτικού. Φορολογιστή για το λαό και
0: πενέν.
2: Τα λοιπά. Πεν, μπράβο.
0: Όχι, σωστά.
2: Πενέν, ναι. Mm. Όχι, πενέν. Λοιπόν, την άλλη μέρα, μετά τη συμφωνία, αναφέρει κάτι παραδείγματα για τον νόμο που είχε υπογράψει ο Σαμαράς ότι θα πληρώνουν 80 εκατομμύρια εφοπλιστές. Μπούρδες τελικά. Το 2015 λέει, πληρώσαν οι εφοπλιστές 17.617.781,18. 17,5 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή η φορολογία των ναυτεργατών, 5.000 ναυτεργάτες είναι μόνο, οι Έλληνες, πληρώσαν 57 εκατομμύρια φόρο εισοδήματος. Δηλαδή λες, αυτό είναι τρελό. Έρχεται τώρα, που είπατε τι έκανε ο Μητσοτάκης, 8 Δεκεμβρίου του 22, Capital. Ψηφίστηκε στα 60 από 40 η κυφελής προσφορά των εφοπλιστών. Έλα Χριστέ και Απόστολο. Ο Τσίπρας έλεγε θα φέρουν τα μερίσματα, θα παίρνουν τουλάχιστον 80, ο Σαμαράς 80, αυτοί δεν πληρώναν ούτε 40 και πληρώναν 15, όπως είπα. Και λέει, μάλιστα κάνω και το φόρο 10% που έβαλε, εθελοντικά αν τα φέρουν, έτσι. Mm. Ενώ, παράδειγμα, πληρώνει 22% όπως πληρώνει κάθε μικρή επιχείρηση, βγάζει μια επιχείρηση 10.000 δραχμές, από το πρώτο ευρώ δεν έχει φορολόγητο, πάω φέρει τα 2.200 εδώ. Λοιπόν. Και πετάγει το κ. Κουρουπλής, λέει κάτι σωστό. Λέει παλιά, τη δεκαετία του 70, επί Χούντας που λέγαμε, υπήρχαν, το γράφει μέσα στο Capital, υπήρχαν 140.000 Έλληνες ναυτικοί. Ενώ τώρα είναι μόνο 5.000. Δηλαδή υπάρχουν 5.500 πλοία και είναι 5.000 ναυτικοί. Δηλαδή ένας ναυτικός Έλληνας, ο καπετάνιος συνήθως, σε κάθε πλοίο.
0: Ναι.
2: Τότε ήταν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Που έπρεπε να περιλαμβάνει Έλληνες ναυτικούς. Πέραν του Πλειάρχου.
2: Τι έκανε το οικονομικό επιτελείο του Παπαδόπουλου, έτσι. Και δεν είναι ξυμνό του Παπαδόπουλου. Απλώς λέω ρε, επειδή καθυστερημένοι είναι σύγχρονοι. Mm. 140.000 ναυτικοί με σημερινά δεδομένα, αυτοί έχουν 50-60.000 έσοδο. Ένα καπιτάνης παίρνει 12-15.000. Οι ναύτες, ξέρω εγώ, γνωστοί μου παίρνουν 6-7-10 χιλιάρικα. 140.000 ναυτικοί, επί 60.000 μέσο όρο να είχαν, είναι 8 μισδές τα φέρνουν εδώ με 30%. Τους υποχρέωνε να είναι στο ΝΑΤ. Γι' αυτό τους έδωσε τη φορολογία. Έκανε ένα τρίκ.
0: Ναι.
2: 3-8-24. Ένα 2,5 δίμηση στο ΝΑΤ. Τώρα το χρεοκοπήσαν το ΝΑΤ. Λέει πια ένα εφοπλιστή εδώ του Δράγνη, χτυπήθηκε ένα πλοίο και στο Ορμούς. Ήταν ο καπιτάνιος Έλληνας και ήταν 15 λέει Φιλιππινές και 5 Ιρανοί. Κάνας δεν πληρώνει ΝΑΤ. Τους έχουν εκεί με ένα χιλιάρικο. Με 2,5 δίμηση στο ΝΑΤ είχε γίνει το πιο ισχυρό ταμείο στον κόσμο.
0: Ναι.
2: Δεν υπήρχε και σε συνάδελφο.
0: Ελάτε, ολοκληρώστε κύριε Δημήτρη.
2: Μπράβο. Λοιπόν, και τώρα με τις συζήτηση δεν προλάβαμε να πούμε τίποτε. Και δεν είναι μόνο αυτά οι εφοπλιστές. Παράδειγμα, μέχρι και στον ημεροδρόμο, άμα μπείτε, έγραφε μέσα οι εφοπλιστές, να ήταν μόνο τα φόροι, οι φόροι. Μάλλον κάντε μια ερώτηση στην τεχνική νοημοσύνη και θα σας πει. Ο εφοδιασμός πλέον με πετρέλαιο κίνησης, ναυτιλιακό πετρέλαιο ντίζελ, δεν πληρώνει ούτε ΦΠΑ, ούτε ειδικό φόρο κατανάλωση, ούτε τίποτα. Δηλαδή, το 60% ξέρουμε είναι φόρο. Έχουν 60% μείωση.
0: Εντάξει, στην επόμενη ζωή μου θα γίνω εφοπλιστής.
2: Μπράβο. Μέχρι και τα τρόφιμα που αγοράζουν, γιατί σας είπα, παράλληλα για 15 χρόνια είχα και λογιστικό γραφείο και είχα μόνο επιχειρήσεις. Και είχα μια ναυτιλιακή εταιρεία τροφοδοσίας πλοίων. Μέχρι και τα τρόφιμα εξαιρούνται ΦΠΑ. Δηλαδή, πάει μια νοικοκυρά στο Μανάβη που αγοράσει ένα κιλό ντομάτες με 3 ευρώ, συν 13% ΦΠΑ, πάει 3,5. Πάει η εφοπλιστίνα, κόβει τιμολόγιο, του παίρνει με χοντρική τιμή 2 και χωρίς ΦΠΑ. Δηλαδή, έλεγε, μάλιστα είχε γράψει ο ημεροδρόμος, ότι μόνο από τα τρόφιμα που τροφοδοτούν για να τρώνε μήνες που πάνε μερικοί με τα καράβια, οι Φιλιππινέζοι εκεί, οι διάφοροι Πέρσες. Λέει μόνο το ΦΠΑ στα τρόφιμα να εισπράταμε θα ήταν 5 δις το χρόνο.
0: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
2: Αυτό τελειώνω. Αν θέλετε βάλτε και ένα τραγουδάκι επειδή είναι και το Ελλάς το κόμμα του Γεωργίου Σουρή, δυστυχία μου Ελλάς.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη. Ο κύριος Κώστας από τη Στουτγκάρδη γελάτε. Κύριε Κώστα.
4: Καλημέρα Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
4: Τι κάνεις?
0: Καλά.
4: Ωραία. Θέλω να πω τρία πράγματα. Μου έτυχε ένα δρομολόγιο πριν μια εβδομάδα και κατέβηκα Ελλάδα μετά από 17 χρόνια. Και είπα να κάνω ένα test drive.
0: Τι test drive?
4: Πηγαίνω σε μια γνωστή αλυσίδα τροφίμων, παιχνιδιών και τροφίμων. Και είπα να δω τα προϊόντα που έχονται στη Γερμανία πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
4: Παίρνω ένα κουρασάν που είναι η ίδια μάρκα στην Γερμανία και για μάρκα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
4: Το αγοράζω από το πολυκατάστημα 49 cents.
0: Ναι.
4: Σοκολάτες. Στη Γερμανία το πουλάνε 2,90. Ελληνικό σούπερ μάρκετ στην Γερμανία.
0: Ναι.
4: Παίρνω ένα γαριδάκι, το έξτρα. Το αγοράζω 75 cents στην Ελλάδα. Και στη Γερμανία το αγοράζω 2,20.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, πήγα στη Λαϊκή για κολοκυθάκια, ντοματούλες και τέτοια. Οι τιμές ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Δηλαδή, ντομάτες το κιλό με 2,20, 1,90, κολοκυθάκια με 1,20, 1,30. Στη Γερμανία η ντομάτα το κιλό έχει 3,5 ευρώ. Διαπλή ντομάτα, έτσι. 3,5 ευρώ. Τα κολοκυθάκια, 2,5-3 το κιλό, με λιτζάνες το ίδιο. Βρήκα να νοικιάσω. Δεν κατέβηκα στην Ελλάδα και είχα πολλά χρόνια να κατέβω. Και κατέβηκα στην Ελλάδα και είπα να νοικιάσω. Να δω πόσο μπορώ να νοικιάσω ένα σπίτι. Βρήκα στο χωριό τριάρι με 100 ευρώ. Με λέω παππού, μην λέω σε θες, μόνο πλήρωνε το ρεύμα. Και όχι μόνο ένα σπίτι, στο χωριό, στην Κατερίνη. Στη μένα. Στα πρίχωρα τη Κατερίνη. 100 ευρώ το μήνα. Και δεν είναι μόνο αυτό που βρήκα εγώ. Έχει πάρα πολλά σπίτια που είναι άδεια. Με 100 ευρώ, δηλαδή είναι και εξοπλισμένα, πληρωμένα με κουζίνες, τα πάντα, αλλά μέσα κομπλέ.
0: Δεν έρχεστε και στην Αθήνα να μου βρείτε ένα?
4: Εγώ, Μανώλη, μετά από 18 χρόνια στη Γερμανία, 15 Δεκεμβρίου επιστρέφω στην Ελλάδα.
0: Α, ωραία.
4: Και το καθυστέρησα πάρα πολύ που δεν έρθει. Το καθυστέρησα πάρα πολύ που δεν έρθει στην Ελλάδα. Το καθυστέρησα πάρα πολύ.
0: Ναι. Καλώς να έρθετε.
4: Η δεύτερη παρατήρηση. Εδώ στη Γερμανία, οι βιομηχανίες αυτοκινήτων, η Porsche απόλυσε πριν 2 εβδομάδες 7,000 κόσμο.
0: Ναι.
4: Κόσμο όμως όχι διοικητικό προσωπικό, εργαζόμενος. Δηλαδή από τις live firms, ενοικιαζόμενους υπαλλήλους. Γιατί οι τομείς αυτοί γίνονται με ρομπότ πλέον.
0: Ναι.
4: Δεν έχει πλέον προσωπικό, δηλαδή έμψυχο προσωπικό.
0: Μάλιστα.
4: Και η Mercedes έχει πάει, το μεγαλύτερο κομμάτι της Mercedes έχει πάει στη Ρουμανία. Αυστρία. Αυστρία λέω, Ουγγαρία.
0: Ναι.
4: Το εργοστάσιο κυρίου της Mercedes στην Ουγγαρία έχει 30,000 εργαζόμενους.
0: Μάλιστα.
4: Η Γερμανία είναι μια χώρα δύο ταχυτήτων. Ας πούμε στη Στουτγκάρδη, Μόναχο, Φραγκφούρτη, σπίτι για να νοικιάσεις δεν υπάρχει. Και αν το βρεις, εγώ νοικιάζω ένα δωμάτιο, 25 τετραγωνικά, 750 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
4: Στη Λειψία, άμα θα πας, Λειψία, Βερολίνο, στις πάνω χώρες, στις πάνω πόλεις δηλαδή, θα πληρώσει ένα τριάρι 550 ευρώ.
0: Μάλιστα.
4: Στη Στουτγκάρτη θα πληρώσει 1500 ευρώ.
0: Ναι.
4: Λοιπόν. Και το τελευταίο που θέλω να πω ήταν ο πιο απογοητευτικός Τσίπρας που έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
0: Μάλιστα.
4: Διάλυσε την αριστερά εντελώς. Τους διάλυσε εντελώς όλη την αριστερά. Και τώρα περιμένουν τον Τσίπρα σαν κουτάβια να τους πάρει στο κόμμα.
0: Ναι.
4: Δεν θα πάρει κανέναν. Ο μοναδικός που διασώθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Πολάκης.
0: Καλά, θα δούμε, θα πάρει, ναι.
4: Ο Πολάκης αποκλήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε το ΕΠΕΣΥΡΙΖΑ και στην Βουλή.
0: Συγγνώμη, ναι.
4: Και ο Κασελάκης ήταν ο μοναδικός πρόεδρος από όλους αυτούς, Πλάι Δημοκρατία, Πασόκ, όλους, που πλήρωσε εργαζόμενος από την τσέπη του.
0: Ναι.
4: Για να μην κλείσει ούτε η φύγη, ούτε το κοκκίνο, η εφημερίδα δηλαδή. Και να μην μείνουν οι υπάλληλοι απλήρωτοι.
0: Μάλιστα.
4: Ο μοναδικός πολιτικός από όλη αυτή τη φάρα που πλήρωσε από την τσέπη του δικά του λεφτά εργαζόμενους για να μην μείνουν χωρίς μισθό.
0: Ωραία. Πότε έρχεστε Ελλάδα?
4: 15 Δεκεμβρίου θα είμαι Ελλάδα.
0: Για μόνιμα.
4: Ναι, θα έρθω να σε βρω στην Αθήνα.
0: Εντάξει. Θα χαρώ.
4: Λοιπόν.
0: Καλό βράδυ. Καλό δρόμο.
4: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Κυρία Ιωάννα από τον Οροπό, ελάτε. Κυρία Ιωάννα.
5: Συνέχεια, Μανολάκη.
0: Γεια σας, κυρία Ιωάννα.
5: Γερός και δυνατός να είσαι πάντα.
0: Να είστε καλά.
5: Ήθελα να πω, να κάνω λίγα παράπονα.
0: Να κάνετε.
5: Για τον κύριο Δημήτρη. Αυτόν από το Βόλο.
0: Ναι.
5: Από εκεί πήρα. Και σας παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι.
5: Είναι τόσο πολύ, τόσο κακία του έχει στον Τσίπρα. Τόσο πολύ κακία.
0: Ναι.
5: Μία κουβέντα που θα πει, η 10 είναι για τον Τσίπρα. Τόσο κακία έχει. Πάρα πολύ. Αυτό δεν θέλω τίποτα άλλο. Αλλά με στεναχωρεί συνέχεια αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι.
5: Και τον κρατάτε και πάρα πολύ. Και μας λέει νούμερα. Τι ξέρουμε εμείς από τέτοια.
0: Όσο κρατάω και τους άλλους, μην νομίζετε.
5: Εντάξει, εγώ δεν έχω χάσει καμία εκπομπή πάντως.
0: Ναι, δεν λέω.
5: Πολλά χρόνια. Εντάξει, Μανολάκη μου, ευχαριστώ. Και κάπως πρέπει να το αυτόσετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μας έχει κουράσει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ευχαριστώ, κυρία Ιωάννα.
5: Γεια σου, Μανολάκη.
0: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

0: Έλεγα το κύριο Σταυρακάκη, μην γίνει κανένα περίεργο με τον Παναθηναϊκό. Δεν έγινε βεβαίως. Αλλά θα μπορούσε, κύριε Σταυρακάκη.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Χθες το έλεγες, ο Παναθηναϊκός καρδιοχτύπησε στον πρώτο ημιτελικό, στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League του ελληνικού πρωταθλήματος και νίκησε στην παράταση 114-102 τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων 96-96 κανονική διάρκεια. 1-0 προηγείται στις νίκες ο Παναθηναϊκός. Πάμε για το επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη, το Παρατάκι, όπου στις δύο νίκες είναι η πρόκριση στον τελικό. Έπαιξε ο Σλούκας, επιστροφή μετά από πολύ αρκετό καιρό, 38 ημέρες.
0: Και όπως είπε και ο Αδαμάν, άμα δεν είχαμε τον Σλούκα, μπορεί και να χάναμε.
1: Αδαμάν, άμα δεν είχαμε τον Σλούκα.
0: Ρε γλέντια.
1: Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ ήταν, έβαλε 50 πόντους στο ημίχρονο. Στο σύν 11 πήγε ο Παναθηναϊκός το σκορ στο 95-84, αλλά κατάφερε ο ΠΑΟΚ και το στο 40 το έφερε 96-96. Στην παράταση ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός ήταν πιο έμπειρος, είχε την ποιότητα, όλες ο 21 πόντους για τον Παναθηναϊκό, ο Μουρ πρώτο σκόρα για τον ΠΑΟΚ με 17, και έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στο, όχι συγγνώμη, πήρε την πρώτη νίκη. Την ίδια ώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πανηγυρική ατμόσφαιρα για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που πανηγύρισαν το εγκατάκτηση του τροπέου της Ευρωλίγκας. Το Λάβαρο με το τέταρτο τρόπαιο, με το τέταρτο σήμα της που πήρε η ομάδα, υψώθηκε στο ουρανό του Στάδιου Ειρήνης και Φιλίας, και η ΑΕΚ κατάφερε, ο Ολυμπιακός κατάφερε εύκολα 94-77. Ο Μπαρτσόκας δεν είναι ευχαριστημένος να κερδίσει την ΑΕΚ, να κάνει το 1-0 και να πηγαίνει τώρα το Σάββατο στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων.
0: Δεν μπορεί και να γκρινιάξει.
1: Ο Ντόρσε τραυματίστηκε και υπάρχει ένα θεματάκι να δούμε πώς είναι. Ο Βεζέκοφ 13-13, ο Χολ, ο Γκρέι 22 πόντους για τον, για την ομάδα της Ένωσης. Τώρα, εντάξει, νομίζω ότι δικαιώθηκες για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που ήταν πιο πιστικός απέναντι στην ΑΕΚ. Έγινε αντικείμενο προπαγάνδας πως ο Ολυμπιακός έχει τις περισσότερες βολές φέτος, είπε ο Μπαρτζόκας απαντώντας στο δήλωση του Καριόλο περί αδικίας στον τελικό της Ευρωλίγκας, και είπε ότι όταν οι ερυθρόλευκοι έχουν τις περισσότερες βολές, αλλά δεν συμβαίνει με τις υπόλοιπες ομάδες, αποτελεί προϊόν προπαγάνδας. Παράλληλα τόνισε ότι ως τεράστιος σύλλογος, όταν χάνουν, όσα και να τους ενοχλεί, απλώς δίνουν το χέρι τους στον αντίπαλο και φεύγουν. Εντάξει τώρα, ανεξάρτητα ότι είναι Ολυμπιακός, νομίζω ότι αυτή η ιστορία, μας αδικήσανε, μας κάνανε, μας ράνανε, όταν γράψει το ταμπλό τελείωσε και έχεις πάρει το αεροπλάνο και είσαι στη χώρα σου. Έχει τελειώσει τώρα. Και βγαίνουν και οι δημοσιογράφοι οι Ισπανοί από το πρώτο βράδυ εκείνο και λέγανε αυτό, αδικηθήκαμε, κάναμε, ράμναμε. Παιδιά, τελειώνει. Μην το κάνουμε. Πώς να σου το πω, να το κάνουμε σύριαλ τώρα, εντάξει. Έχουν περάσει τόσες μέρες και γίνεται σύριαλ. Λοιπόν, θέλεις τένις.
0: Με ρωτάς. Όχι, δεν με ρωτάς.
1: Ναι. Να. Λοιπόν, εγώ θα σου πω τώρα τι έγινε και εσύ μη με ρωτάς. Η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε μετά από 5 χρόνια και πάλι στον τρίτο γύρο του Roland Garros, ναι, του Γαλλικού Open.
0: Πολύ ζεστή, ρε παιδί.
1: Τι?
0: Πολύ ζεστή.
1: Πολύ ζεστή. Είχε πάρει κάτι, είχε πάρει μια σακούλα μπαγάκι ο Τζόκοβιτς και την έβαζε πάνω στον αφιένα του, στο πρόσωπό του.
0: Ναι. Την είδα τη φωτογραφία.
1: Γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη στο Παρίσι.
0: Έχει πολύ υγρασία.
1: Και η υγρασία είναι που σε σκοτώνει. Δεν είναι ζέστη, παιδιά. Η υγρασία σε διαλύει.
0: Αλήθεια.
1: Με ανατροπή, λοιπόν, προκρίθηκε στον τρίτο γύρο η Μαρία Σάκαρη, κέρδισε την Αμερικανίδα Λου 2-1 σετ. 7-6 έχασε το πρώτο, πήρε το δεύτερο και το τρίτο με 6-3 και πέρασε στο τρίτο σετ, στο τρίτο γύρο. Θα παίξει με την Πολωνή. Να βρω το όνομα της κυρίας. Θα παίξει με μια Πολωνή, να το βρω αμέσως. Και έκανε μια πολύ πιστική εμφάνιση το μεσημέρι, το απόγευμα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, και πέρασε στο τρίτο γύρο στο Ρολάν Γκαρός στο Παρίσι, που έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, θα παίξει με την Τσουαλνίτσκαγα, που είναι από την Πολωνία, που είναι στο νούμερο η Τσουαλίνσκα στο 114. Αντίθετα, πριν από λίγο ο Στέφανος Τσιπάς δεν τα κατάφερε και ο Έλληνας πρωταθλητής ιτήθηκε από τον Αρλάντι, τον Ιταλό. Ο Αρλάντι είναι στο 104, ο Τσιπάς είναι στο 79. 3-1 σετ ιτήθηκε. 7-6 πήρε το πρώτο ο Ιταλός, 7-5-1-1 ο Στέφανος, 6-3-6-2 το καθάρισε σε 3 ώρες και 18 ο Αρλάντι. Έτσι εδώ τελειώνει η ιστορία του κυρίου του Στέφανου στο Γαλλικό Open. Πόλο Α1 ανδρών 2-0 έκανε ο Ολυμπιακός στο Σεράφιο, κέρδισε 20-14 τον Παναθηναϊκό και έχει κάνει το 2-0 στις νίκες. Θέλει ακόμα μία νίκη. Το Σάββατο 5 ώρα παίζουν στο κολυμβητήριο του Πειραιά με νίκη. Ο Ολυμπιακός παίρνει τον τίτλο. 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα Κασιμάτης του ΟΑΚ του Ολυμπιακού Σταδίου. ΑΕΚ Ολυμπιακός, τέταρτος τελικός στο hardball, συγγνώμη, των ανδρών. 2-1 μπροστά είναι ο Ολυμπιακός. Με μία νίκη παίρνει τον τίτλο. Έχεις να ρωτήσεις κάτι? Έχω να σου πω εν ώψη Μουντιάλ. Ο Νεϊμάρ είχε ενοχλήσεις, δεν πήρε μέρος στην προπόνηση. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τον 34χρονο Άσο εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου. Αποχώρησε από την πρώτη προπόνηση με τη Σελεσάο. Είχε ενοχλήσεις στη γάμπα, εντάξει, και το αγόρι αποχώρησε, πήγε σε νοσοκομείο για εξετάσεις για να δούμε τι γίνεται. Είναι το πρώτο θέμα στη Βραζιλία ο τραυματισμός και η ανησυχία τι θα γίνει με τον Νέιμαρ. Εντάξει, τα 34 του φυσικά, αλλά όπως και να το κάνουμε, Νέιμαρ είναι, δεν είναι κανένας άμπαλος. Λοιπόν, και Σάββατο.
0: Γιατί έχει καλύτερη Βραζιλία από τον Νέιμαρ?
1: Έχει, ρε παιδί μου, παίχτες. Κάτσε, έχει.
0: Καλύτερο από τον Νέιμαρ, λέω. Προφανώς δεν είπα ότι δεν έχει παίχτες.
1: Περίμενε τώρα.
0: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο όνομα τη Βραζιλία αυτή τη στιγμή είναι ο Νέιμαρ.
1: Εντάξει.
0: Νομίζω κάνω λάθος.
1: Όχι, εντάξει, έχει το Βινίσιους, δεν είναι?
0: Ο Βινίσιους, μπράβο, ναι. Εντάξει.
1: Κάτσε, εντάξει, ένα λεπτό.
0: Είμαι εγώ τη παλαιά κοπή, εντάξει.
1: Περίμενε τώρα, γιατί εντάξει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Γιατί εγώ.
0: Το παίρνω πίσω.
1: Τα ματάκια μου, ξέρεις, τα έχω χαλάσει από
0: το
1: διάβασμα.
0: Πήρα πίσω, είπα.
1: Έχει λοιπόν, κάτσε να δω. Έχει Γκάμπριελ Μαρτινέλη.
0: Ρε άνθρωπε του Θεού, πήρα πίσω, είπα.
1: Ραφίνια, Νεϊμάρ, Βινίσιους. Έχει Πακετά στη μεσαία γραμμή, έχει αμυντικά πίσω τον Αλέξανδρο, τον Ντανίλο, τον Γουέσλεϊ, τον Μαρκίνιο, εντάξει.
0: Βινίσιους και Μαρκίνιο, ναι, για τους άλλους δεν, εντάξει,
1: δεν
0: είπα ότι είναι.
1: Εσύ όμως είσαι με την Αργεντινή, δεν το βγάζω αυτό, δεν το βγάζω, 7 ώρα το Σάββατο.
0: Τι εννοείς να μην το βγάλεις?
1: Να μπεις με καμιά άλλη ομάδα.
0: Είμαι με την Αγγλία. Είμαι με την Αγγλία.
1: Με την Αγγλία. Ναι. Θέλω να σου πω ότι δεν θέλω να στεναχωρηθείς, γιατί έτσι πως θα βλέπω με την Αγγλία. Θα έχουμε γέλια πολλά, με τις επιλογές που έχει κόψει κάποιους παίκτες.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τούχελ, εντάξει. Λοιπόν, Σάββατο 7 η ώρα, Arsenal, Paris Saint-Germain, στη Βουδαπέστη.
0: Το Σάββατο.
1: Ο τελικός. Ναι. Paris Saint-Germain τρίτος, τρίτη συμμετοχή. Το έχει πάρει μία.
0: Περίμενε, είμαι και με το Μεξικό.
1: Με το Μεξικό είσαι?
0: Ναι.
1: Ναι. Να τελειώσω και να μου πεις. Ναι. Για την Arsenal είναι δεύτερη συμμετοχή, δεν το έχει πάρει ποτέ. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πίτερ Αλάνι για πάντα στο λιμάνι φόλαγε το σεφ για την παραμονή του Άλεξ Πίτερς στον Ολυμπιακό που τον θέλει. Τι, να μείνει? Τι να σου πω, θα δούμε. Να τελειώσει πρώτο πρωτάθλημα και θα δούμε. Έχει.
0: Σωστό.
1: Και μην νομίζετε ότι επειδή τελείωσε το ποδόσφαιρο και λοιπά δεν έχει θεματάκια. Καθημερινά έχει τόσα θέματα, πάρα πολλά.
0: Αλλά έχει Μουντιάλ τώρα, πάρα πολλά.
1: Έχει Μουντιάλ και πολλά άλλα. Υπάρχουν δημοσιεύματα στην Τουρκία για τον Νίκολιτς ότι τον θέλει Μπεσίκτας. Το πρωί υπήρχαν δημοσιεύματα στη Σερβία ότι ο Νίκολιτς ανανεώνει μέχρι το 2028, μέχρι το 2027 συμβόλαιο και ανανεώνει μέχρι το 2028. Τώρα αρχίζουν, επειδή είμαστε στη σύγχρονη εποχή και απλά απλά να στα πω εγώ απλά τα πράγματα, όλοι θα πετάει ένας δημοσιογράφος στο Twitter, ο Παρδάλης φεύγει και πάει στο ΡΑΗ διευθύνων σύμβουλος, ο Τάδε πάει εκεί, ο Άδε πάει εκεί.
0: Τι? Μαθεύτηκε.
1: Ναι. Και ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι αναπαράγονται όλα αυτά. Μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Φυσικά ο μόνος έγκυρος, να ξέρετε ότι εγώ αυτόν εμπιστεύομαι, εμπιστεύομαι πάντα δύο μέσα. Την ΕΚΙΠ και τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, τον δημοσιογράφο τον Ιταλό. Ο οποίος έχει πολύ καλά κονέ, τα τέλεια κονέ, με τους μανατζαρέους και ξέρει τη μεταγραφή μόλις γίνει ή πάει να γίνει, την ξέρει από πριν. Μάλιστα. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Λοιπόν, και κλείνοντας, λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό ξεπέρασε τα υγειονομικά εμπόδια, μετέχει κανονικά στο παγκόσμιο κύπελο, συμμορφώνεται πλήρως με τα υγειονομικά πρωτόκολλα ΣΥΠΑ σχετικά με την έξαρση του έμπολα, διασφαλίζει τη συμμετοχή της. Η κυβέρνηση της χώρας γνωστοποίησε ότι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου συνεργάστηκε με την FIFA, προχωρώντας μεταξύ άλλων στην ακύρωση προπονητικού ΚΑΠ στην Κινσάσα και στη μεταφορά της προετοιμασίας στο εξωτερικό. Φεύγουν δηλαδή από τη χώρα να πάνε στο εξωτερικό. Φυσικά οι περισσότεροι διεθνείς αγωνίζονται στην Ευρώπη. Τα μέλη του τεχνικού επιτελείου που έφυγαν νωρίτερα από την Κινσάσα θα συμπληρώσουν τουλάχιστον 21 ημέρες παραμονή στην Ευρώπη πριν ταξιδέψουν στις ΗΠΑ σύμφωνα με τις οδηγίες από τη ΣΥΠΑ. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα συμμετάσχει σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά από 52 χρόνια.
0: Όπου φαντάζεσαι.
1: Και θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της 17 του Ιουνίου με την Πορτογαλία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Θέλετε, δεν θέλετε, οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Μουντιάλ του Ποδοσφαίρου είναι μια παγκοσμιοποίηση, είναι πολύ σημαντικό γεγονός για όλες τις χώρες, γιατί τώρα όπως το Κονγκό, εντάξει, που θα πάνε να παίξουν τρία παιχνίδια. Τρία παιχνίδια να παίξουν, αν αποκλειστούν.
0: Ναι.
1: Για αυτή η ιστορία είναι γράφη, ιστορία.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί αυτή τη μαζικοποίηση, γενικά όλη αυτή την ιστορία να έχει και να την βγάζει. Και τα άλλα αθλήματα, αλλά το ποδόσφαιρο νομίζω πάρα πολύ.
0: Πετάει ο Σαμαρής.
1: Ποιος?
0: Κόβει την μπάλα στο Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Του τη γυρνάει ο Σαμαράς. Σάμαρης, πλασέ, πρώτο γκολ της εθνικής σε Μουντιάλ. Αυτά είναι.
1: Εντάξει, όπως και να το κάνουμε είναι.
0: Είναι λέει.
1: Πολύ μεγάλα είναι στοιχεία.
0: Του πετάξαμε και το πεναλτάκι μετά στο 93.
1: Ναι. Σου θυμίζω κλείνοντας ότι το τελικό Champions League γίνεται 7 η ώρα Ελλάδος, δηλαδή 6 Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει τρεις εστιάσεις. Ένα είναι ότι θα μπορούν κάποιοι που θα ταξιδέψουν να γυρίσουν το βράδυ, να φύγουν με βραδινές πτήσεις να γυρίσουν στις χώρες τους. Και να πάνε και.
0: Γιατί το βλέπει ο πλανήτης.
1: Να πάνε και έτσι αυθημερών. Μην ξεχνάς ότι είναι στη Βουδαπέστη, μπορεί να πάνε από γύρω-γύρω και από την Γαλλία ο δικός να πας και από την Βρετανία ο δικός. Το άλλο θέμα είναι ότι ο υπόλοιπος πλανήτης πιάνει την αγορά Ινδίας, Κίνας, Αυστραλίας. Θα μου πεις γιατί ο Αυστραλός, ο Γελαδάρης θέλει να δει νωρίς την μπάλα ή ο Ινδός εγώ δεν θα την απολαύσω 10 η ώρα το βράδυ με την πίτσα και το σουβλάκι και το μπυρόνι. Πρέπει
0: να σου πω κάτι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ να τα φάω αυτά και μόλις τελειώσει το παιχνίδι.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Είναι ένα θέμα. Και επίσης είναι τα πανηγύρια και όλα αυτά να γίνουν και να τελειώσουν νωρίς για να φύγουν. Σου λέω για να φύγουν οι φύλαθλοι και να γυρίσουν στις χώρες τους. Λοιπόν, αυτά έχω να σου πω. Βλέπω τώρα τη Γαλλική Δημοκρατία, την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Είναι μια χώρα η οποία, φίλε μου Μανώλη, έχει έκταση 2.344.858 και ο πληθυσμός της είναι 112.832.000. Πυκνότητα 48,1.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: να σε ρωτήσω, η Χιλή έχει περάσει, όχι?
1: Η Χιλή νομίζω έχει περάσει.
0: Ναι.
1: Τώρα θα σου πω αμέσως.
0: Για δες το. Γιατί αν έχει περάσει η Χιλή, θα είμαι η Χιλή.
1: Θα είσαι και η Χιλή.
0: Ναι.
1: Περίμενε λίγο. Νομίζω ότι.
0: Νομίζω δεν έχει περάσει.

0: παίζουν μπαλάρε με σχάνη, θέλω να σου πω.
1: Καναδάς, Βραζιλία, Αϊτή που είναι, Καραϊβική, Παραγουάη, Κουρασάο, αυτό το μικρό σύμπλεγμα.
0: Γερμανία, Κουρασάο, Εκουαδόρ, 15-0.
1: Εκουαδόρ, ακόμα είναι το πράσινο ακροτήρι στην Αφρική, όχι δεν μας κάνει, Ουρουγουάη.
0: Το θυμάσαι σε, το 1-7.
1: Πού το θυμήθηκες τώρα.
0: Των Γερμανών με τους Βραζιλιάνους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν σταματάνε αυτοί.
1: Δεν σταματάνε. Ο Ουρουγουάη είναι. Αργεντινή και Κολομβία, Κολομπιάνο. Εντάξει, και Παναμάς. Παναμάς είναι. Η Χιλή δεν είναι.
0: Και η Κολομβία δεν είναι κακή επιλογή.
1: Τι.
0: Αλλά όχι, δεν είναι. Εντάξει, είπα τώρα πάει, τελείωσε.
1: Κοίτα τώρα, πρόσεξε. Είναι ένας ο όμιλος, ο ενδέκατος που έχει Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Εδώ πες ότι οι Πορτογάλοι είναι πάνω μπροστά. Η δεύτερη θέση εδώ. Μπορεί να γίνει καμιά ζημιά.
0: Ξαναπες.
1: Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
0: Πορτογαλία, Κολομβία.
1: Εντάξει.
0: Και Κονγκό.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει Ουσμπεκιστάν.
1: Ένατος όμιλος. Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία. Καλός όμιλος.
0: Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ.
1: Ναι.
0: Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Γαλλία, Σενεγάλη. Ναι.
1: Ναι, αλλά και η Νορβηγία δεν είναι αμεληταία ποσότητα.
0: Όχι, αλλά δεν νομίζω να κάνουν τίποτα.
1: Καλός όμιλος ο 7ος. Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία. Εδώ
0: καλώς
1: θα γίνει μάχη.
0: Ναι, ναι, καλώς.
1: Εντάξει, οι Γερμανοί νομίζω θα έχουν εύκολο πρόγραμμα. Γιατί παίζουν με Κουρασάο, Αχτήλε, Φαντοστού.
0: Είπαμε 15-0.
1: Παίζουν και με Κουαδόρ, εντάξει, οι άλλοι θα σφαχτούν. Είπα Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία. Εντάξει. Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Ψιλοκαλός. Και ο πρώτος που σε νοιάζει να ακούσεις, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία. Εδώ νομίζω είναι ο όμιλος του θανάτου,
0: Ξαναπες το αυτό.
1: Μεξικό,
0: ναι.
1: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία.
0: Ναι, εδώ είναι αίμα και άμμος είναι εδώ.
1: Εδώ αρένα. Θα γίνει αίμα και άμμος.
0: Ναι, ναι.
1: Συμφωνείς.
0: Αρένα, αρένα.
1: Λοιπόν, θα έχουμε ωραία θέματα.
0: Θα έχουμε.
1: Όλα καλά θα πάνε. Να κερδίσει Παρίς Σεζερμέν και η Γαλλία.
0: Ζήτω
1: η Γαλλία.
0: Η Arsenal, ναι.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί?
1: Ζήτω η Γαλλία.
0: Γιατί η Arsenal, δεν κατάλαβα τώρα.
1: Ωραία, εντάξει. Μη στέλνει όμω μηνύματα, να στείλει μετά τι 9.
0: Καλά, καλά.
1: Εντάξει. Μεταξύ 7 με 9, μη στέλνει.
0: Θα πάμε και αύριο, μην ενισχύει.
1: Διότι θα αναγκαστώ 9 και κάτι να σε βγάλω στον αέρα, να κάνει το σχόλιο σου.
0: Δεν έχω θέμα.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σα. Ο κύριο Κώστα από το Γάλλιο. Γεια σα, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα.
2: Έλα.
0: Γεια σα, κύριε Κώστα.
2: Κάτσε να το χαμηλώσω γιατί. Εντάξει, ο χαμήλωσα, έκανα τσιγαράκι, μπορεί.
0: Ναι, καταλάβες. Καλά κάνατε.
2: Τι να κάνω κι εγώ. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι άλλο, παιδιά, εγώ.
0: Να πείτε.
2: Α, να σου πω γιατί το ξεχνάω. Η φωνούλα σου έχει γίνει GG,
0: Ναι, καλά είναι.
2: Πολύ καλή. Αφού εχθές που σ' άκουσα, σου λέω, νόμιζα ότι δεν μίλα και κανένας άλλος στην αρχή.
0: Ναι, θα αρχίσω να φωνάζω τώρα σε λίγο, ναι.
2: Ναι, μπράβο.
0: Έτοιμος είμαι.
2: Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι. Το Σάββατο, φίλε μου, με έπιασε ένα εδώ πέρα στην κοιλιά ένας πόνος,
0: ναι,
2: και πήγα εδώ στο κρατικό νοικίας το Σάββατο.
0: Ναι.
2: 10:30 πήγα.
0: Ναι.
2: Μου βάλανε το βραχιολάκι, μου βάλανε εκεί πέρα κάτι που πήρανε ονόματα να κάνω εξετάσεις. Πήγα 10:30. Περίμενα από εδώ,
0: 10:30 το βράδυ.
2: Το βράδυ, ναι, 10:30 το βράδυ. Εφημέρευε, εφημερία ήταν.
0: Μάλιστα.
2: Το Σάββατο. Πήγα και μου βάζει το βραχιολάκι, ξέρω εγώ. Βλέπω εκεί πέρα κάτι νούμερα. 10 ήταν από πάνω, έτσι. 10 νούμερα. Ναι, κάτω από, από τα 10 νούμερα είμαι εγώ. Λέω σε 10 άτομα θα. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Μετά μόλις φτάνανε κάνα δυο, με καβαλικεύανε άλλη καμιά δεκαριά. Αυτό γινόταν 2-3 φορές.
0: Ναι. Μήπως όμως ήταν επίγοντα.
2: Ναι, λέει, έτσι λέγανε. Εκεί πήγαινε και ρωτούσε το ένα και το άλλο η γυναίκα μου. Πιο αυτά λέει, πιο έτσι λέγανε αυτοί, πιο επίγοντα.
0: Ναι, γιατί άμα τα φέρνει το ΕΚΑΒ είναι πιο.
2: Ναι.
0: Ισχύει αυτό, δεν είναι.
2: Και εγώ με το ΕΚΑΒ πήγα.
0: Α, και εσείς με το ΕΚΑΒ.
2: Και με το τέτοιο με πήγα. Ναι, με πήγανε με το κράτο. Ναι, με το αυτό, ασθενοφόρο. Εν τέλει να πούμε, φίλε μου. 10:30 την άλλη μέρα έφυγα το ταξίπερο την άλλη μέρα. 12 ώρες έκανε εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: 12 ώρες έκανα. Λοιπόν, θέλω να πω, κύριε Γεωργιάδη, αν ακούτε.

0: κύριε και Μητσοτάκη. Τι κοροϊδεύετε τον κόσμο. Υπάρχει εκεί πέρα σαν νοσοκομεία μια απελπισία. Οι γιατροί, το προσωπικό τρέχει σαν το δέγκο, κύριε. Δηλαδή, ρε παιδιά, εγώ του λυπήθηκα. Λέω, ρε παιδιά, τι καθόσαστε εδώ πέρα, σταματήστε. Σταματήστε τη δουλειά εκεί πέρα. Αυτή που κάνετε δεν είναι δουλειά, είναι. Ούτε ο σκλάβος δεν δουλεύει έτσι. Και εν τω μεταξύ, με μια νευρικότητα, δεν μπορούσαν τα παιδιά να δουλέψουν να κάνουν σωστή δουλειά.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: ασθενείς. Δηλαδή, τι είναι να πούμε, κύριε Γεωργιάδη, τα βαψίματα, κύριε Μητσοτάκη, των τείχων και για να γεννήσεις το τμήματον, ας πούμε, ανακαίνιση που κάνουν. Δεν γίνεται τίποτα. Έτσι. Δεν δουλεύουν με ασφάλεια το νοσηλευτικό προσωπικό προς τους ασθενείς. Αν δεν αφήσετε αυτή την παραμύθια. Και παραπονιέται ο Γεωργιάδης, πάει ψευτοφιέστες που μου κάνει και λέει ότι μου χαλάνε, λέει, τις φιέστες μου. Ναι, θα σου τις χαλάνε. Θα σου τις χαλάνε γιατί είσαι ψευστράκος. Φιγουρατζής είσαι. Ναι, ένας φιγουρατζής και τίποτα. Κοροϊδεύει την κοινωνία. Πάει εκεί, αυτό είναι. Λοιπόν, 5 δισεκατομμύρια, 5. Πόσο είναι το πλεόνασμα? Μέχρι στιγμής, το τρίμηνο, ξεπέρασε τα 5 δισεκατομμύρια. 5 δισεκατομμύρια, 185 εκατομμύρια. Τους πρώτους 3 μήνες.
1: Ναι.
0: Ναι, πλεόνασμα. Λοιπόν, και ο πληθωρισμός τρέχει με πάνω από 5,5%. Αυτά τα λεφτά που πάνε, κύριοι, πού πάνε, στους πλουσίους, στους ομίλους, πού τα πάτε, κύριε Μητσοτάκη, να μας δώσετε εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Πού τα πάτε, καταλαβαίνεις.
1: Κάτι καταλαβαίνω.
0: Εμείς οι συνταξιούχοι, κάναμε χτες μεγάλη διαδήλωση πάνω στην Αθήνα, έτσι, και η κυβέρνηση τόσα δισεκατομμύρια εισπράττει, ούτε ένα κουλούρι δεν δίνει, ούτε μια φορά σε όλα ψωμί στου συνταξιούχους. Και όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει, δημοσιονομικό λέει έλλειμμα. Μάλιστα. Ποιο έλλειμμα, κύριε, αφού οικονομάτε. 120 δις εισπράτε, κύριε. Ποιο έλλειμμα. Αλλά από τις περικοπές μας, έτσι κάθε χρόνο μας εισπράτεται 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο μας εισπράτε. Έτσι, δισεκατομμύρια. Τι θα γίνει. Δηλαδή, πώς το λένε, δηλαδή η δυστυχία μας. Δηλαδή, κερδίζει το κράτος από τη δυστυχία μας. Τι να σου πω, το πρωτογενή πλεόνασμα έφτασε πέρσι 11,5 δισεκατομμύρια. Τι θα γίνει αυτό. Έτσι θα πάμε εμείς. Δηλαδή, τι δηλαδή θα τους τιμωρήσετε τους συνταξιούχους, κύριοι. Λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, να το ξέρετε. Και να το μάθουν όλοι οι συνταξιούχοι και να το λέει ο ένας τον άλλον. Οι συνταξιούχοι, ναι κύριοι, θα σας το πω, έτσι πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να ψηφίσουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και ο Μητσοτάκης τιμωρεί τους συνταξιούχους και εμείς, κύριε Πρωθυπουργέ, θα σε τιμωρήσουμε εσύ για τις ψήφους μας. Δηλαδή θα σε μαυρίσουμε. Αυτό σου το δηλώνουμε και αυτό πρέπει να κάνει ο καθένας συνταξιούχος, κύριοι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
0: Ναι, αυτό πρέπει να κάνει. Και κάτι άλλο θέλει να πω τώρα, τι να πω εδώ πέρα για το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, έτσι.
1: Να πείτε μας.
0: Μάλιστα, μπορεί να το πω έτσι, λίγο έτσι.
1: Να πείτε.
0: Αυτό θα πω και θα τα
1: να
0: λέω.
1: Το πείτε, να το πείτε.
0: Σαν έτοιμη από καιρό η Νέα Δημοκρατία πήρε όλες τις πάσες που έδωσε προχτές το βράδυ ο Τσίπρας, έτσι, από τη συγκέντρωσή του, για να στήσουν ξανά κάλπικο δίπολο εκλογισμό. Έτσι, το λαϊκό στρωμάτων. Έτσι, δηλαδή θα κάνουν εκεί πέρα μαχίες, σχιαμαχίες, πώς τις λένε αυτές, ναι, εσύ, για το ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής υπέρ του κεφαλαίου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η ιστορία, κύριοι. Πάρτε το καλά χαμπάρι. Ίδια, το έχουμε δει πάλι και αυτό το έργο, το ίδιο έργο θεάτες. Καταλάβατε, μην τους πιστέψετε. Μην τους πιστέψετε και κάντε ψηφίστε με ταξική συνείδηση. Όποιος κατάλαβε τι είπα, κατάλαβε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
0: Ναι. Και να προσλάβει προσωπικό, κύριε Μητσοτάκη, στα νοσοκομεία. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Γεια χαρά.
1: Γεια σας. Γεια σας. Έχουμε διακοπή. Έλα, πάμε.
2: Εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού.
5: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τη μία πέμπτη και τελευταία ώρα. Ξηρομέρητη, έλα ξηρομέρητη.
2: Καλησπέρα, Μανώλη.
1: Γεια σου, ξηρομέρητη.
2: Τι φορολογείς, θα πάρεις μεταγραφή?
1: Στήρα, ναι, θα γίνω σύμβουλος.
2: Ναι.
1: Άσε μας, ξηρομέρητη.
2: Γιατί ρε φίλε, καλά.
1: Ναι, ναι, με εμένα περιμένει η Ράγη για να σωθεί. Δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν.
2: Μπορεί να βάλεις το χεράκι σου.
1: Τι να κάνω?
2: Θα βάλεις το χεράκι σου. Να σου πω, δεν κάνεις ένα ακόμα.
1: Εγώ?
2: Ναι, αφού να έχεις το φίλο στο πούμε από την Αυστραλία κάτω.
1: Μια τελεία θα κάνω, όχι κόμμα.
2: Τι θα κάνεις, τελεία?
1: Τελεία, ναι.
2: Κατάλαβα. Γιατί ρε φίλε, ο Τσίπρας δεν έκανε ακόμα, ξέρω.
1: Και τι είναι η σχέση εγώ με τον Τσίπρα?
2: Κάνω και εσύ ένα ακόμα, κάνω και εγώ.
1: Μπορείς, κάνει και εσύ ένα ακόμα, μπορείς.
2: Γιατί δεν μπορώ?
1: Όχι, που το σλόγγαν παλιά που έλεγε δώσε και εσύ, μα μπορείς.
2: Ναι, ναι, ρε φίλε, συγγνώμη να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγειν.
1: Εννοείται, δεν είπα εγώ ότι δεν υπάρχει.
2: Άρα, οι Αμερικάνοι προβληματίζουν.
1: Δεν είμαι, είναι. Δεν μπορώ να κοροϊδεύω. Δεν είμαι, καλό. Εγώ είμαι καλό στο να κάνω του άλλου να γελάνε. Δεν μπορώ να του κοροϊδεύω.
2: Άρα θα ήσουν καλό στο ποιό, δηλαδή,
1: δεν ξέρω. Δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί που κάνουν τους άλλους να γελάνε.
2: Γιατί, σε κομική, ας πούμε, δηλαδή ο... Πες το να ο Τζιμ Κάρι, ας πούμε.
1: Δεν είναι, λέει, δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί. Δεν θεωρώ ότι θα ήμουν καλός ηθοποιός, αλλά θα μπορούσα σε επίπεδο διαλόγου να κάνω τους άλλους να γελάνε, νομίζω.
2: Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Για αυτή η εχθές, τι θα σε πάρω, έτσι, για αυτή την πατάτα, να πούμε, το μακεδονικό.
1: Ποια πατάτα?
2: Και το μακεδονικό.
1: Α.
2: Ε.
1: Ναι.
2: Κανένας δεν τόλμησε πριν τον Αλέξη, ας πούμε, να βάλει χέρι εκεί.
1: Το συζητούσαν όμως.
2: Ναι, τόλισε ο Αλέξης.
1: Τόλισε.
2: Θα ακούσα, τόλισε.
1: Ναι.
2: Θα σου έλεγα τώρα τι έλυσε.
1: Συγγνώμη, δεν μπορώ να έχω άποψη.
2: Επειδή σε αγαπάω, βέβαια μπορείς, αλλά επειδή σε αγαπάω και σε σέβομαι, δεν θέλω να σου το πω.
1: Άρα μην το συζητάς.
2: Ναι. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Καταγωγή από εκεί, από Αθήνα.
1: Άσε την καταγωγή, δεν έχει να κάνει με την καταγωγή.
2: Περίμενε. Υπάρχει μακεδονική γλώσσα, πες μου εσύ.
1: Αν υπάρχει μακεδονική γλώσσα.
2: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχει μακεδονική διάλεκτος.
2: Ας τη διάλεκτο, ρε.
1: Όχι, δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα.
2: Μπράβο, γιατί δεν υπάρχει ούτε κριτική ούτε. Υπάρχει ελληνική, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ο Αλέξανδρος ήταν Σλάβος.
1: Όχι.
2: Ωραία. Αυτά τα προβλήματα, να ξέρεις, θα τα βρούμε μπροστά μας, έτσι.
1: Δεν θα τα βρούμε ποτέ.
2: Νομίζεις, ποτέ. Κάνεις πολύ μεγάλο. Για και τα τρίγυρα.
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ.
2: Τι εννοείς ποτέ?
1: Μητσοτάκης, δεν θα υποδεχτώ ποτέ τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας και όταν ήρθε, καλώς ήρθατε, πώς τον λέγανε.
2: Μα, ρε φίλε, δεν σου λέω εγώ ότι εγώ θυμάσαι την άλλη φορά που σου είπα, ο ένας αποκάλεσε τον κόσμο ετερόκλητο όχλο και ο άλλος ψεκασμένος. Και εγώ αναρωτιόμουν και λέω, ρε παλικάρια, ρε καλά παιδιά.
1: Ρε παλικάρια.
2: Μπράβο. Σε ποιον απευθύνεστε, ρε μάγκες? Ποιος είναι ο ψεκασμένος και ποιος τον ψέκασε? Εσύ, ρε Κυριάκο, με ψέκασες εμένα ή περάσανε οι Τούρκοι, να πούμε, και με ψεκάσανε? Και τι έκανε, να πούμε, η αεράμινα κοιμότανε?
1: Τι έκανε?
2: Ποιος είναι, έλατε, ο άλλος ποιος είναι ο ετερόκλητος όχλος? Αυτός που πριν από λίγο του ζήταγε να πούμε την ψήφο,
1: ναι.
2: Και μετά έγινε ετερόκλητος όχλος.
1: Ναι.
2: Και πας και βάζεις σε ένα χέρι που είναι δηλαδή σε ένα θέμα που είναι εθνικό, πας και βάζεις χέρι που δεν τόλμησε κανένας πρωθυπουργός της Ελλάδας να το αγγίξει.
1: Ναι, καλά, δεν τόλμη, τέλος πάντων. Μεγάλη κουβέντα το δεν τόλμησε.
2: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. 120 χώρες αναγνωρίζουν τη Μακεδονία ως ξεχωριστή εντότητα. Από πού και ως πού δηλαδή?
1: Τι εννοείς από πού και ως πού? Αυτά, στις διμερείς τους σχέσεις.
2: Α, ναι, στη διμερή σου
1: σχέση. Ναι, είχαν δικαίωμα.
2: Ναι, ναι, άκου να σου πω κάτι. Την ιστορία μπορεί να τη μοχλεύει οποιοδήποτε γουστάρει, έτσι. Αλλά αυτός που τη μοχλεύει γνωρίζει τα δεδομένα και το κάνει για προσωπικά ωφέλη. Αλλά η ιστορία, δεν θέλω να. Δηλαδή, αν πω τη λέξη, ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη.
1: Όχι, μην την πεις, έτσι. Αμήν, ναι.
2: Μπράβο. Κατάλαβες τι θέλω να σου
1: πω. Κατάλαβα, ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, αυτή ξέρει, έτσι, γιατί σε έχει μες στη μήτρα της. Τώρα δεν μπορεί τα χθεσινά, έτσι, τα φιντάνια να θέλουν να είναι Μακεδόνες.
1: Όχι, βέβαια.
2: Καταρχήν, περίμενε. Αν ο Αλέξανδρος είναι Μακεδόνας, έτσι, ο Αριστοτέλης που ήταν στα γενέθλια.
1: Όχι, όχι, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη δεν μπαίνω στην ουσία αυτή τη συζήτηση. Σου εξηγώ ότι αυτό ήθελα να το κάνουν όλοι, δεν τολμούσε κανείς, το έκανε ο Τσίπρας και τους βόλεψε όλους.
2: Ωραία, μπράβο. Αν τόλμησε ο Τσίπρας, έτσι, ας πάει αύριο, ας βγάλει και την ελληνική σημαία από την Ακρόπολη, ας γκρεμίσουμε και τον βράχο εκεί τον Παρθενώνα.
1: Σιγά.
2: Και ας πούμε σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει Ελλάδα, δεν υπάρχει Μακεδονία, δεν υπάρχει Ακαρνανία, δεν υπάρχει Κρήτη, δεν υπάρχει τίποτε. Εντάξει, υπάρχουν αυτοί τριγύρω που θέλουν να λέγονται είτε Μακεδόνες, είτε Έλληνες, είτε πάει λέγοντας. Όπως και οι Τούρκοι λένε ότι τα νησιά είναι δικά τους, έτσι.
1: Mm.
2: Ξεχνώντας ότι ένα σκασμό ελληνικές πόλεις στην Ιωνία, έτσι, ακόμα και η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνικά εδάφη. Εντάξει, από πώς βγαίνει δηλαδή αυτό, για να καταλάβω κι εγώ. Εντάξει, και θα σου πω και κάτι άλλο. Ο Μητσοτάκης μπορεί να είναι, τι να πω, οτιδήποτε. Φίλε, το πιστεύεις ότι λόγω του εθνικού μπορεί να κερδίσει και ξαφνικά πάλι πρωθυπουργός?
1: Τι λόγω του?
2: Λόγω του εθνικού. Λόγω των εθνικών θεμάτων που δεν
1: ναι,
2: ξέρω
1: μπορεί,
2: αν
1: μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει όπως το λες ή μπορεί να του γυρίσει πολύ ανάποδα.
2: Ναι, από τι έχασε ο Τσίπρας? Από το μακεδονικό δεν έχασε?
1: Όχι.
2: Από τι έχασε, ρε φίλε, από το
1: μακεδονικό? Από τους φόρους και τις συντάξεις.
2: Καλά. Και από το μνημόνιο έχασε,
1: ναι.
2: Από το τέτοιο,
1: από τους φόρους και τις συντάξεις.
2: Αυτά τα φέρε εκ των υστέρων, ρε φίλε.
1: Από τους φόρους και τις συντάξεις.
2: Επιμένεις?
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: απολύτως.
2: Είναι δεδομένο ότι ήταν μόνο
1: απολύτως.
2: Η
1: μόνο η Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, μόνο τη Βόρεια Ελλάδα απασχολεί το Σκοπιανός, το λέω εγώ. Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Δεν μπορώ να σου ξανά πω, μπορώ να έχω άποψη.
2: Μπορείς, ρε φίλε, βέβαια.
1: Δεν με αφήνεις.
2: Κοίτα, η άποψή σου ένα είναι ότι το μακεδονικό απασχολεί τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Ίσως να το ζει πιο κοντά από ότι του ζούμε εμείς.
1: Ναι.
2: Έτσι, απασχολεί και τη Δυτική Ελλάδα. Έτσι. Και θα σου πω και κάτι.
1: Προσωπικά πιστεύω ότι ο Έλληνας δεν ψήφισε πλην των Βορειοελλαδιτών, που δεν το συζητάω, δεν ψήφισε με γνώμονα το μακεδονικό.
2: Δεν
1: ψήφισε με γνώμονα την τσέπη του.
2: Ωραία, να σου θέσω ένα ερώτημα εγώ.
1: Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Ωραία, εντάξει, σεβαστή, απόλυτα σεβαστή. Έτσι, μα εντάξει, κουβέντα κάνουμε.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι όταν καταγράφηκαν οι λόγοι για τους οποίους έπεσε ο Τσίπρας, το μακεδονικό δεν ήταν μες στην τριάδα.
2: Ωραία, εγώ πάλι εμένω σε μια κουβέντα μόνο, έτσι. Δεν με νοιάζει.
1: Το ΕΚΑΣ ήτανε, ο νόμος Κατρούγκαλου ήτανε, η υπέρμετρη φορολογία ήτανε.
2: Πολλά πράγματα ήτανε. Φίλε, να σου πω κάτι.
1: Και μετά ήταν το μακεδονικό.
2: Η ελληνική κοινωνία έχει πάρα πολλά προβλήματα, έτσι. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα προβλήματα, έτσι, που πάνε να την περιορίσουν αυτή τη στιγμή και το βλέπεις. Εγώ θα σου πω κάτι. Πες ότι αύριο αυτό που γίνεται απέναντι με τη Γαλάζια Πατρίδα εδραιώνεται. Κόβει το Αιγαίο στη μέση και κάνει τον Ταραβέρι.
1: Ναι.
2: Για πες μου, ποια θα είναι η Ελλάδα?
1: Ποιος θα το κάνει αυτό?
2: Οι Τούρκοι απέναντι. Τα φιλάρια,
1: ναι, για να γίνει αυτό που λες, κάποιος θα πρέπει να το δεχτεί από εδώ.
2: Ναι, ποιος θα το δεχτεί από εδώ?
1: Κατά την προσωπική μου άποψη, δεν μπορεί να το δεχτεί κανείς. Όποιος το δεχτεί, θα πρέπει να φύγει από τη χώρα.
2: Α, μπράβο, παλικάρα μου. Από τη στιγμή που δεν θα δεχτεί από τους Τούρκους.
1: Δεν
2: αυτό,
1: έχει καμία σχέση το Αιγαίο
2: ο άλλος
1: με τη συμφωνία των Πρεσπών.
2: Γιατί δεν έχει καμία?
1: Γιατί
2: σχέση.
1: Γιατί σου λέω την άποψή μου.
2: Και ότι υπάρχει. Εντάξει, εγώ σου λέω την δικιά μου άποψη.
1: Έλυσε ένα θέμα που θα λυνόταν με τον ένα τον άλλο τρόπο.
2: Μα και το Τούρκικο.
1: Όχι, το Αιγαίο δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Τι διαφορά έχει το Αιγαίο από το Μακεδονικό? Τι διαφορά έχει?
1: Δεν τους δώσαμε κάτι. Δεν τους δώσαμε έδαφος.
2: Τι δεν τους δώσαμε?
1: Τους δώσαμε στους Σκοπιανούς έδαφος και δεν το ξέρω.
2: Τους δώσαμε έδαφος. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Όχι, δεν καθόλου άλλη κουβέντα.
2: Αν τους δώσαμε
1: εδώ πέρα, έδαφος. Εδώ πέρα οι Τούρκοι, εάν ισχύσουν αυτά που λένε, διεκδικούν το Αιγαίο, το μισό.
2: Γιατί οι Μακεδόνες τι διεκδικούν?
1: Τίποτα δεν διεκδικούν. Ένα όνομα διεκδικούσαν, το πήραν.
2: Δεν διεκδικούν μόνο ένα όνομα.
1: Καλά.
2: Ένα όνομα διεκδικούν και όχι η Μακεδονία.
1: Όχι, καθόλου.
2: Εντάξει. Εγώ διαφωνώ, φίλε μου.
1: Καθόλου και βολευτήκανε και μια χαρά.
2: Ναι, αλλά πέρα από αυτό, ας το όνομα που διεκδικούν. Τη γλώσσα. Σε ρωτάω και πάλι, ευθέως, πέρα από τη διάλεκτο.
1: Ναι.
2: Την κριτική διάλεκτο, έτσι.
1: Όχι, δεν υπάρχει για μένα μακεδονική γλώσσα, στο λέω.
2: Τότε πώς αναγνωρίζετε?
1: Ήταν μέσα στο πακέτο.
2: Α, ήταν μέσα στο πακέτο. Ναι. Εντάξει, να σου πω, μήπως.
1: Όπως είχε πει και ο συγχωρεμένος, σε 10 χρόνια δεν το θυμάται κανείς.
2: Μπράβο, ναι, τόσα.
1: Δεν το είχε πει.
2: Είπες τώρα.
1: Ο Μητσοτάκης δεν το είχε πει.
2: Ναι, και.
1: Το δεστέ 10 χρόνια το όνομα δεν το θυμάται κανείς.
2: Ωραία. Μήπως πρέπει να του βαρέσω παλαμάκια εγώ.
1: Σου είπα εγώ να βαρέσω παλαμάκια, γιατί βαράω εγώ.
2: Να δεις, η ιστορία βασίζεται στη μνήμη. Και ο λαός έχει μνήμη. Και το χαρτί έχει μνήμη. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή. Εντάξει, η μνήμη είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Εντάξει. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Δηλαδή, διαφωνώ κάθετα όσον αφορά τη γλώσσα, γιατί αύριο κι εγώ, σαν ακαρνάνας, θέλω ακαρνανική γλώσσα ή θέλω ξεχωριστό κράτος. Ή να σπάσουμε την Ελλάδα και να πούμε άλλοι είναι ακαρνάνες, άλλοι είναι αρκάδες, έτσι. Και πάει λέγοντας. Και να την πάμε, άλλοι είναι κυκλαδίτες, άλλοι είναι ροδίτες, άλλοι είναι κριτικοί και να την κάνουμε κομμάτι, να την κομματιάζουμε. Για να είναι όλοι ευχαριστημένοι.
1: Μάλιστα.
2: Όπως, δηλαδή αυτή τη στιγμή όταν έρχεσαι και αναγνωρίζεις πέρα από το όνομα, εντάξει παιδιά, το όνομα μακεδονική γλώσσα ρε φίλε. Αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα πραγματικό στην κυριολεξία. Άλλο διάλεκτος και άλλο γλώσσα επίσημη. Δηλαδή και στο θέτω αυτό σαν δίγημα, έτσι, γιατί από τη στιγμή που κανένας πρωθυπουργός δεν μπορεί να βάλει χέρι στο Αιγαίο και να κάνει πίσω απέναντι στον Τούρκο, ο άλλος έκανε πίσω απέναντι στο Μακεδονικό. Δηλαδή τι φοβηθήκαν πιο πολύ, τους Σλάβους αυτούς τους Σκοπιανούς ή τους Τούρκους?
1: Κανέναν.
2: Ναι, με τη λογική που εκεί είπαμε, οκ, παιδιά, εντάξει, κάντε τη χώρα, κάντε το κράτος. Στο λέω αυτό γιατί ξέρεις τι γίνεται στα social media. Χαμούς.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι
2: τι γράφουν γίνεται, και τι κάνουν.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν με ενδιαφέρουν τα social media.
2: Ρε φίλε, εσένα μπορεί να μην σε ενδιαφέρει, αλλά αυτή τη στιγμή
1: δεν είναι πηγή για να
2: και να πηγαίνουν στη Βόρεια Μακεδονία και να κάνουν σαματάδες. Και να έρχονται εδώ και να σου λέει, εγώ είμαι Μακεδόνα.
1: Καλά, κοιτάξτε. Το ότι μπορεί κάποιο να το πει, μπορεί να το πει. Εδώ δεν μιλάμε όμως για το τι θα πει κάποιο στα social media.
2: Ωραία, άκουσε με τώρα. Εγώ δεν είμαι Μακεδόνα, έτσι. Εγώ είμαι Ακαρνάνα.
1: Ναι.
2: Θες να σου πω μια ιστορία, έτσι, με το Φίλιππο τον Ακαρνάνα και τον Αλέξανδρο και τον Παρμενίωνα.
1: Πες μου.
2: Ωραία.
1: Δεν θα αλλάξω άποψη, να ξέρει.
2: Ε?
1: Δεν θα αλλάξω άποψη.
2: Δεν θέλω να αλλάξω άποψη.
1: Όχι, αυτό το λέω.
2: Επειδή υπάρχουν πολλοί ρουφιάνοι και έσοδεν και έξοδο. Λοιπόν, κάποια στιγμή ο Αλέξανδρος στην Κύπρο είχε αρρωστήσει και είχε αρρωστήσει βαριά. Ο Φίλιππος ο Ακαρνάν, έτσι, ο οποίος ήταν γιατρός, ήταν πολύ καλός φίλος του Αλέξανδρου. Και κάποια στιγμή έφτιαξε ένα φάρμακο για ένα βοτάνι και πήγε να το δώσει στον Αλέξανδρο να το πιει. Και σκάει μύτη ο Παρμενίωνας με ένα γράμμα και του λέει του Αλέξανδρου: Αλέξανδρε, μην το πιεις αυτό. Γιατί ο Φίλιππος έχει δοκιθεί από το Δαραίο να σε δολοφονήσει. Έτσι, το κοιτάει το γράμμα ο Αλέξανδρος και το βάζει στη ζέπη του. Δεν το έδειξε στον Φίλιππο, το βάζει στη ζέπη του. Και πίνει το ποτήρι αυτό που του φτιάξε ο Φίλιππος. Πίνει όλο το φάρμακο, το πίνει και μετά από λίγο δίνει το γράμμα και το διαβάζει ο Φίλιππος. Για να καταλάβεις τι εστί φιλία, τι εστί Μακεδόνας, τι εστί Ακαρνάν, τι εστί Σπαρτιάτης και τι εστί φίλε Έλληνας. Εντάξει, είναι μεγάλη πληγή αυτή η ιστορία. Και αυτό που σου λέω τώρα, γιατί βλέπεις τα κοκόρια απέναντι, έτσι, τι γίνεται. Και μπορεί να έχουμε και σταματά.
1: Να δούμε.
2: Δηλαδή αυτοί τώρα, τι να δούμε, αυτοί τώρα πάνε, έτσι, να εφαρμόσουν, να περάσουν ένα νόμο δικό τους. Δεν μιλάει κανένας. Έτσι, κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Εντάξει, και πάνε να εφαρμόσουν το δόμο, να βγουν μετά και να πούνε: κοίτα να δεις, εδώ είναι δικιά μας δικαιοδοσία. Τα νησιά, δηλαδή, η Χίος, η Σάμος, η Λέσβος και άλλα νησιά είναι δικά του.
1: Ναι.
2: Τι θα γίνει, ρε φίλε, για πες μου. Εμείς πού θα πάμε, για πες μου.
1: Όχι, δεν είναι. Σου ξαναλέω.
2: Αύριο με τη λογική.
1: Σου ξαναλέω, μπορεί, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Δεν έχει καμία διαφορά, μάλλον γιατί το ψάχνει.
1: Για μένα έχει.
2: Δεν έχει διαφορά.
1: Για μένα έχει.
2: Εντάξει, αν έχει για σένα, για μένα, φίλε, δεν έχει
1: κανένα.
2: Εντάξει,
1: αυτό σου λέω, ότι για σένα δεν έχει, για μένα έχει.
2: Ναι, και αυτά είναι κόλπα, γιατί η Ελλάδα έχει περιοριστεί, έχει κλειστεί. Δεν ήταν αυτή που είναι σήμερα. Εδαφικά, αν θέλετε.
1: Γιατί έχουμε χάσει κανένα εδαφό.
2: Βέβαια έχουμε χάσει.
1: Πού το χάσαμε?
2: Έλα, ρε φίλε, μάλλον.
1: Πού χάσαμε εδαφό?
2: Έλα, ρε φίλε, μάλλον.
1: Πού χάσαμε εδαφό, πες μου.
2: Εντάξει, αν το πω εγώ, θα μου πούνε κάποιοι.
1: Πες μου που χάσαμε έδαφος.
2: νοσταλγός. Δεν χάσαμε έδαφος με τη μικρασιακή καταστροφή.
1: Καλά, προφανώς. Μισό λεπτό τώρα.
2: Δεν χάσαμε έδαφος.
1: Μιλάμε τώρα για τη μικρασιακή καταστροφή.
2: Ναι, δεν χάσαμε έδαφος.
1: Τότε προφανώς και χάσαμε.
2: Μπράβο, χάσαμε έδαφος, την ψυχολογήσαμε. Κάναμε τη συνθήκη, είπαμε και η ειρήνη, σπαχτήκαμε, έγινε ό,τι έγινε. Να τα βρούμε, να προχωρήσουμε, έτσι. Και να πάμε μπροστά. Οι άλλοι όμως τώρα γίνανε πίσω. Εδώ, ας πούμε, από τη μία οι Τούρκοι, από την άλλη να πούμε οι Σλάβοι και από την άλλη οι Αλβανοί παραπάνω, κάτσε ρε φίλε. Οι Αλβανοί να πούμε, οι Τσάμιδες, λένε να πούμε ότι οι Αλβανοί είναι μέχρι τη Σφροντία. Όλη η Τσαμουριά λέει τέτοιο, δεν υπάρχει Ελλάδα εκεί. Πρέβεζα, Πάργα και τα λοιπά. Τι θα είμαστε δηλαδή, Ρούμελοι και Μοριάς. Θα βάζουμε την Ιτιά και θα λέμε στη Ρούμελοι και στο Μοριά, όλοι χορεύουν την Ιτιά. Δηλαδή τη στερεά Ελλάδα, ας πούμε, και Μοριάς και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, πάρτε τα και παίξτε τα μπαλά.
1: Για να δούμε τι θα κάνουν οι Τούρκοι.
2: Τι θα κάνουν οι Τούρκοι.
1: Mm.
2: Εντάξει, άμα δεν τους... Πήρε στους Τούρκους, έπρεπε να τους έχει κόψει το... Δηλαδή, τον Τούρκο, άμα δεν τον βαρέσει εκεί που πονάει, θα κάνει τα δικά του. Εκεί που μονάει, ξέρεις που είναι, στον Παρά. Το έχεις δει το Express του Μεσονυχτίου.
1: Αμέ.
2: Μπράβο, κόφτε τον Παρά να δεις τα γλέντια του. Δηλαδή μπαίνουν τέτοια ψαρόβαρκες μέσα, πιάσουν δύο-τρεις, κάνε κατάσκεψη να δούμε τι θα γίνει. Λέει ότι λέει, τράβα του, αγωγές μηνύεις, ότι δεν ξέρω τι να πω ρε φίλε. Τώρα κι εγώ δεν είμαι πολιτικός, έτσι.
1: Καλά, ούτε εγώ είμαι.
2: Ναι, απλά τώρα όταν τον ακούω να λέει αυτές τις ιδέες, λέω ο άνθρωπος, δεν πάει καλά να πούμε.
1: Ναι.
2: Ή ψυχίατρο θέλει ή κάπου άλλο την πάει τη βάρκα. Ή γυρνάει όλο το μοντέλο ανάποδα, έτσι, μοχλεύει την ιστορία για να κερδίσει κάτι.
1: Μάλιστα.
2: Άρα δηλαδή κάτι θέλει να πάρει. Το ίδιο, γιατί και οι Μακεδόνες τι κάνουν. Δηλαδή αν πούν αύριο ότι πρέπει να βγούμε μέχρι το Αιγαίο και η Θεσσαλονίκη είναι
1: Σλάβοι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν θα με πείσεις, ούτε εγώ θα πείσω εσένα.
2: Δεν θέλω να σε πείσω, φίλε.
1: Ναι, σου λέω, ούτε εγώ. Ναι, για μένα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι τεράστια διαφορά.
2: Με την Τουρκία.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει.
1: Για μένα, ξαναλέω.
2: Για σένα. Για μένα είναι το ίδιο.
1: Εντάξει.
2: Οτιδήποτε βάλει την Ελλάδα από οποιαδήποτε πλευρά, ακόμα και από την Κίνα, έτσι, είναι το ίδιο.
1: Εντάξει.
2: Είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο μέγεθος, έτσι.
1: Το ακούω.
2: Δηλαδή όταν εμένα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έρχεται και μου αλλάζει, έτσι, κάποια πράγματα, δηλαδή να σου πω κάτι τώρα. Το παιδί μου εμένα τώρα είναι Αριστίδη. Θα το βγάλω Αριστιντομπιτζικβαλιάντιου.
1: Δεν έχει καμία σχέση, έλα. Ξηρομερίτη, όχι, όχι, μην τον πλήξεις τώρα.
2: Δεν
1: έχει καμία σχέση.
2: Πώς δεν έχει.
1: Δεν έχει τώρα, εντάξει, έλα.
2: Για πες μου, πώς είναι στα Σκοπιανά ο Αλέξανδρος, για εξήγησε μου, για να καταλάβω. Στη γλώσσα του.
1: Δεν ξέρω Σκοπιανά. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
2: Αλέξανδρος είναι ελληνικό όνομα, να ξέρεις.
1: Ναι, δεν με ενδιαφέρει πώς είναι στα Σκοπιανά.
2: Ναι.
1: Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία. Ήμουν αδιάφορο.
2: Ναι, αλλά κάποιοι μπήκαν στη διαδικασία.
1: Κανείς.
2: Πώς.
1: Καλά σου λέω τώρα.
2: Ο δικός μας ο πρωθυπουργός δεν τους αναγνώρισε. Ο πρώην.
1: Εντάξει, να σου πω, βάλε τελεία, γιατί δεν θα συνεχίζεις να λες το ίδιο και θα λέω και εγώ το ίδιο, δεν θα αλλάξει κάτι.
2: Εντάξει, πάντως εγώ θέλω να σου πω ότι εκεί σε αυτό το κομμάτι διαφωνώ κάθετα.
1: Συμφωνώ,
2: και
1: εγώ διαφωνώ.
2: Και με τον Ιν, γιατί άλλο, αν ο πρώην έκανε την πατάτα τη ζωή, και να σου πω και κάτι, είναι από το Αθαμάνιο. Ξέρεις που είναι το Αθαμάνιο, ποιοι είναι οι αρχαίοι Αθαμάνες ή Πυρώτες. Πού είναι η Σκουλικαριά, πού είναι τα μέρη του Καραϊσκάκη, πού είναι τα μέρη του Ίσκιου, έτσι. Μιλάμε, πού είναι τα μέρη του Κατσαντώνη και τα λοιπά.
1: Ναι, μην το συνεχίζουμε, πραγματικά ξέρουμε, γιατί δεν είναι.
2: Ναι, κατάλαβες τι λέω. Εντάξει, εμένα ρε φίλε, πραγματικά, σαν ξηρομερίτη, έτσι, με χαλάει αυτό το έργο.
1: Εντάξει, το δέχομαι.
2: Και δεν είμαι πρόσεχος.
1: Δεν είσαι ο μόνος.
2: Δεν είμαι Μακεδόνας, είμαι Ακαρνάνες.
1: Δεν έχει σημασία τι είναι ο καθένας, δεν είσαι ο μόνος, ξαναλέω, που τον χαλάει.
2: Είναι πάρα πολλοί κόσμοι, να ξέρεις.
1: Ναι, είναι.
2: Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Είναι. Έτσι. Δεν είμαι ένας από αυτούς. Λυπάμαι.
2: Εντάξει, οκ, okay, ρε φίλε. Ναι,
1: η Τουρκία είναι άλλο πράγμα όμως. Επιμένω.
2: Να ξέρεις, η Τουρκία έχει και φιλαράκια. Έχει και δεκανίκια.
1: Και εμείς έχουμε.
2: Έχει και ταϊσμένους.
1: Και εμείς έχουμε.
2: Έτσι.
1: Και εμείς έχουμε.
2: Και δεν είναι και βαξίσια.
1: Και εμείς έχουμε.
2: δεν παίζει μόνη της μπάλα και την Ελλάδα, να ξέρεις, δεν την είχε νικήσει ποτέ.
1: Ναι, και εμείς έχουμε φιλαράκια. Όλοι έχουν φιλαράκια, μην ανησυχείς. Λοιπόν, φιλιά, καλό βράδυ.
2: Να σου καλά.
1: Γεια, γεια. Γεια σου, ξηρόμερο, μπούμεραγκ. Τη Δευτέρα θα βγω και θα πω περί μακεδονικής διαλέκτου και πώς τη μιλάνε στη Μακεδονία, Νίκος από τα Γιαννητσά. Για μένα το ότι υπάρχει φτώχεια είναι έγκλημα, να είστε καλά, ο κύριος Μανώλης. Δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, 80% είναι βουλγάρικα και 20% σέρβικα. Γιατί είπα εγώ ότι υπάρχει. Προφανώς και έχει δίκιο, το είπα κι εγώ. Τη Δυτική Ελλάδα την απασχολεί η φτώχεια και η μιζέρια, ο κύριος Αλέξης. Καλά, εντάξει, Γιάννη, δεν την ξέρω εγώ τη συμφωνία. Την ξέρει ο Μητσοτάκης. Καλησπέρα, Μανώλη. Βάλε σε παρακαλώ το τραγούδι «Ελάστη θα γίνει φίλο μου». Εμάς το βάλαμε με Μάρκο μου, το βάλαμε την ημέρα που παρουσίασε ο Τσίπρας στο κόμμα του. Τούρκοι, Βούλγαροι και Σκοπιανοί αγοράζουν ακίνητα σωριδών στην Ελλάδα και μας πειράζει τι λέει ο Ερντογάν. Καλά, μας πειράζει και αυτό. 22 ώρες αναμονή στο κρατικό νοικιαστή, τι να πω εγώ, ο Νίκος. Έκανε Νίκο μου, τι να πεις εσύ. Που θες να πεις κιόλας με 22 ώρες αναμονή. Το Κογκό έχει ομαδάρα. Ναι, μπορεί να έχει όντως. Δεν διαφωνώ. Γεια σας κύριε Αριστοτέλη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όχι, γιατί έχουμε και αύριο κανονικά. Τι νομίζετε ότι... Γιατί δεν μπήκε το ΚΕΑ είναι τέτοια ώρα, δεν ξέρω. Αν γνωρίζει κάποιος και μπορεί να μας βοηθήσει... Δεν το... Τι να σας πω. Θα το ρωτήσω κι εγώ, αλλά... Αλλά η ΔΕΘ είναι ακόμα μακριά. Για να αλλάξει το φορολογικό καθεστώς των εφοπλιστών πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Ναι. Καλά, αν χρειαστεί να αλλάξει, να αλλάξει. Μάλιστα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεωργής Δαβαρίνος πλέον στη ρύθμιση των ήχων και πολύ λίγο πριν τη 1:30 θα βάλει και ένα τραγουδάκι τώρα για να πάρουμε μια ανάσα.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Δε με νοιάζει.

0: Εδώ είμαστε, 34 λεπτά μετά τη μία. Ο κύριος Σωτήρης μου γράφει εδώ, απαντά στο φίλο που ρωτάει για το ΚΕΑ. Το ΚΕΑ λέει στην Εθνική μπήκε κανονικά Πέμπτη μεσημέρι. Τώρα πια είμαστε Παρασκευή ξημερώματα, έτσι. Για να μην μπερδευόμαστε. Γεια σας κύριε Αντώνη, κυρία Ιωάννα. Στέλνετε πάρα πολλά. Ναι, η μισή συμφωνείτε με τον Ξηρομερίτη. Μισή. Δεν το έχω μετρήσει. Έτσι. Άλλοι λέτε ότι είναι προδοσία αυτό που έκανε ο Τσίπρας. Άλλοι λέτε ότι θα γινόταν ούτως ή άλλως. Απλά ο Τσίπρας το πέρασε και βόλεψε όλες τις επόμενες κυβερνήσεις και θα γινόταν αργά ή γρήγορα. Ένα από τα δύο ισχύει, να ξέρετε. Εγώ δεν διεκδικώ το αλάθητο, προφανώς. Κάνουμε όμως μια συζήτηση. Καλά λέει ο κύριος Θανάσης από την Πάτρακα. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τη συμφωνία των Πρεσπών, να την καταγγείλουμε όμως. Γιατί για τόσους όρους που δεν τηρούνται γίνεται? Σε ταξίδι μου στη Θεσσαλονίκη από Εγνατία πριν ένα χρόνο, τα περισσότερα αυτοκίνητα των Σκοπιανών είχαν πινακίδες με το σήμα Μακεδονία. Στην αρχή δεν λέγανε ότι αν δεν γράφανε Βόρεια Μακεδονία δεν επιτρεπόταν να τα δείξει όντω στη χώρα, και με του υπόλοιπου όρου λέει γίνεται κάποιο έλεγχο αν και πόσο τηρούνται. Κύριε Θανάση, η αλήθεια είναι ότι έχω να διαβάσω για ελέγχους κάποιο ρεπορτάζ, μπορεί και κάνα δύο χρόνια. Τώρα για τους άλλους όρους δεν ξέρω. Γενικώς δεν υπάρχει κάποιο θέμα που να έχει καταγγελθεί τα τελευταία χρόνια. Το θέμα των πινακίδων το θυμάμαι. Προφανώς και μπορεί να καταγγελθεί. Καταγγέλλεται και δεν το ξέρω. Ο κύριος Θανάσης λέει όχι, δεν... Ή ο Ξηρομερίτης είναι λάθος ή εγώ ένας από τους δύο. Εγώ δεν διαβάζω, δεν λέω ότι είναι λάθος ο Ξηρομερίτης. Λέω ότι είναι η άποψή μου. Ο κύριος λέει που μιλάει για τις τιμές των ελληνικών σούπερ μάρκετ στη Γερμανία, έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά ρώτησε τον Λύση, παρακαλώ τώρα, που τον έχεις εκεί. Πόσο ήρθε στα τζανκ, κύριε Νίκο, από το Βερολίνο. Πόσο κοστίζει λέει, το ζώο 12 για παράδειγμα σε ένα γερμανικό σούπερ μάρκετ και πόσο κοστίζει στην Ελλάδα? Αν θέλει, κύριε Κώστα τη Στουτγκάρδη, στείλτε ένα μήνυμα. Ας τσεκάρει, λέει ο κύριος, το πόθεν έσχει των βουλευτών του ΚΚ και των υπόλοιπων βουλευτών και μετά να λέει ανακρίβειες. Για το τι παίρνει ο καθένας, ε. Πώς το ξέρω, θα πήγαινε η κουβέντα στη Χούντα. Όλα αυτά έχουν έρθει στα τζάνκ, συγγνώμη. Δεν είναι, λέει, μόνο αυτό που λες, Μανώλη, για τον πληθυσμό της Γερμανίας. Ο κύριος μάλλον κοιτάει απλά στοιχεία και δεν διαβάζει τη γενική εικόνα. Δεν διαβάζει και τα υπόλοιπα στοιχεία που υπάρχουν όταν η Γερμανία έχει πλεόνασμα 2,3 εκατομμυρίων θέσεων και ζητούσε χέρια από παντού. Το να υπάρχουν 400.000 θέσεις λιγότερες απλά μειώνουν την ήδη πολύ αυξημένη ζήτηση. Α, να, μια παράμετρος που εγώ δεν τη γνωρίζω. Και τη διαβάζω με ενδιαφέρον. Έχεις, λέει, γνώμη για τη Μακεδονία, 2.500 χρόνια ιστορίας και τα έδωσε στους γύφτες Σκοπιανούς και είσαι δημοσιογράφος. Συγγνώμη κύριε Μιχαήλε. Δεν ήξερα ότι πρέπει να περνάμε από, πώς το λένε, από τεστ πατριωτογνωσίας και πατριδολατρίας και πατριωτισμού γενικώς για να κάνουμε κάποια δουλειά. Επίσης είχα την αίσθηση ότι μπορεί ο κάθε άνθρωπος να έχει την άποψή του, ό,τι δουλειά και να κάνει. Θα σας ρωτήσω την επόμενη φορά. Θυμήστε μου. Η συμφωνία, λέει, των Πρεσπών έγινε ύστερα από απέτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, αυτό και μόνο. Νίκο, εγώ δεν μπαίνω καν που έγινε. Το έχω πει, το έχω ξαναπεί. Αυτή η συμφωνία δεν πέρναγε με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Θα πέφτει η κυβέρνηση. με κυβέρνηση Τσίπρα πέρασε. Απλά πράγματα. Και με Καμένο που διαφωνούσε και διαχώρισε τη θέση του. Και βγήκανε μετά να καταγγείλουνε της Νέας Δημοκρατίας, μια χαρά έκατσε σε όλους. Γιατί δεν βγαίνει τώρα κάποιος να καταγγείλει από την κυβέρνηση. Να καταγγείλει, λέει, όχι να ακυρώσει, γιατί η συμφωνία δεν ακυρώνεται. Τα έχουμε πει αυτά. Ποιος θα την ακυρώσει η συμφωνία? Ο κύριος Βελόπουλος θα την ακυρώσει τη συμφωνία, δηλαδή. Αλήθεια. Για να δούμε. Αυτό να ξέρετε που θεωρείτε ότι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να έχουν άποψη, όχι γνώμη, άποψη και γνώμη όμως αν θέλετε για κάποια πράγματα παρά μόνο η τη δική σας, γιατί μόνο η δική σας είναι σωστή, να το κοιτάξετε. Δεν είναι πολύ καλό. Και γενικώς δεν είναι και πολύ δημοκρατικό. Έχει κεντρική επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ στις 6 Ιουνίου, κύριε Κώστα, που θα αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος. Τώρα, τι θα αποφασίσουν δεν ξέρω. 6 Ιουνίου είναι, όχι αυτό, το άλλο Σάββατο. Αυτό εδώ είναι το τελευταίο ψυχοσάββατο, είναι Πεντηκοστή και πάμε μετά. Έτσι. Το Αγίου Πνεύματος είναι Πεντηκοστή, το τελευταίο ψυχοσάββατο είναι αυτό. Λένε ότι αυτό και το δεύτερο είναι τα πιο σημαντικά. Είναι η σύνδεση. Κυρία Κατερίνα, οι συντάξεις έχουν δοθεί. Χαίρετε. Πόσα χρόνια λέει η Νέα Δημοκρατία Πασόκ, να αλλάξει κυβερνήσεις, 320 δις χρέος, κούρεμα, PSI, ομόλογα, ασφαλιστικά. Πόσοι αυτοκτόνησαν, πόσοι φύγαμε από τη χώρα, ο Τσίπρας είναι επικίνδυνος. Είπαμε, ο Τσίπρας έχει το μερίδιο ευθύνης που το αναλογεί. Όταν από το 1973 μέχρι και σήμερα η διακυβέρνηση της χώρας έχει μία ποσόστοση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και το διάστημα την πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπεύθυνος για την πενταετία του. Για όλο το υπόλοιπο είναι υπεύθυνοι άλλοι δύο. Πώς θα γίνει τώρα? Εκτός και αν ξεχάσουμε, ας πούμε, και αυτά που ξέρουμε, που είναι απλή αριθμητική δηλαδή. Λοιπόν, σε λίγο λέει θα μας πεις ότι περνάμε καλύτερα και από τους Γερμανούς. Κάποιος που μένει στη Γερμανία μπορεί να πει ότι δεν περνάει καλά και ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα να ζήσει. Ακούστε, εγώ μπορώ να σας πω μόνο αυτό που ξέρω και που ζω εγώ. Μάνο, το είδα το μήνυμά σου πριν. Και σένα, Νίκο. 984. Το είδα. Μην αγχώνεστε. Τα βλέπω τα μηνύματα, αλλά εντάξει, δεν είναι. Αύριο τι έχουν τα παιδιά? Τον Αυγερινό. Θα τον ακούσω. Τι να σου πω, τι ξέρω εγώ τι θα πει ο Αυγερινός. Ξέρω εγώ τι θα τον ρωτήσουνε. Αλλά θα κάτσω να ακούσω. Με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει γιατί θέλω να μάθω. Και προτιμάω να ακούσω μια συνέντευξη που θα δώσουν στο μέσο που εγώ εργάζομαι. Προφανώς, αν τον πετύχω και κάπου σε κάποιο άλλο μέσο, θα τον παρακολουθήσω. Το συζητάμε. Θέλω, λέει, να ρωτήσω τον ομογενή και Γερμανίας που βρίσκει την Ελλάδα φτηνή. Μισθή στη Γερμανία είναι ίδια με τη Ελλάδα. Για αγοραστική δύναμη δεν έχει ακούσει απολύτως τίποτα. Τι να σας πω, κύριε Γιώργο. Με τον κύριο Κώστα από τη Στουτγκάρντη έχουμε μιλήσει πολλές φορές, έχουμε διαφωνήσει πολλές φορές, έχουμε συμφωνήσει σε κάποια. Ας πούμε, μου έφερε ένα παράδειγμα ότι βρήκε ένα σπίτι να νοικιάσει στην Κατερίνη 100 ευρώ. Δεν το αμφισβητώ. Μακάρι να μπορούσα να βρω κι εγώ, αλλά στην Κατερίνη θα έχω ένα πρόβλημα να έρχομαι να δουλεύω. Καταλάβατε ποιο είναι το ζήτημα. Δηλαδή, μπορεί όντως η Κατερίνη να βρει ένα σπίτι 100 ευρώ να νοικιάσει. Μπορεί, δεν ξέρω. Σε ένα χωριό. Εδώ δεν μπορείς πάλι. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να έρθει από το εξωτερικό και να μείνει στην Κατερίνη με 100 ευρώ, δεν διαφωνώ. Ναι, καλά Γιάννη μου, δεν περίμενα. Φυσικά λέει και για όλο το υπόλοιπο έχουν την ευθύνη τα δύο μεγάλα κόμματα που κυβέρνησαν. Δηλαδή είχαν την ευθύνη που πήρανε μια Ελλάδα τριτοκοσμική κάτω από την 50η θέση παγκοσμίως και την έβαλαν στην Ευρώπη, την έφεραν στα 26 πλουσιότερα κράτη του κόσμου. Δηλαδή για τα μνημόνια, τα δύο πρώτα, αυτοί ο Τσίπρας. Δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ. Μας τρελάνεις τώρα Γιάννη. Την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν την ανακοίνωσε ο Παπανδρέου. Ο Καραμαλής δεν παρέδωσε χάος. Δεν φάγανε με χρυσές, με χρυσές μασέλες στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν φάγανε τα λεφτά του Κοσμάκη στο χρηματιστήριο. Δεν ρημάξανε τα ταμεία. Ο Τσίπρας τα έκανε όλα αυτά. Οκ. Okay. Προφανώς και δεν θα ακυρώσουμε, λέει, τα μνημόνια της Συμφωνίας των Πρεσπών, που τότε είναι, τι μου στείλατε, όσο η άλλη πλευρά δεν συμμορφώνεται. Στο Sky το είχε δηλώσει αυτό. Ο Πρωθυπουργός. Έχουν ακυρωθεί τα μνημόνια, έτσι. Λοιπόν, πότε το είχε πει? Δεν την βρίσκω τώρα την ημερομηνία. Σας ζητώ συγγνώμη, δεν είναι και εύκολο γιατί αυτά τα βιντεάκια δεν έχουν πάνω ημερομηνία ανάρτησης. Α, από τα σχόλια μου πώς το βρω. Ναι, είναι χρόνια πριν. Σαράντα έξι λεπτά μετά τη μία. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Είμαι σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη, είπα Κίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Λοιπόν, ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Δεν βγήκε χτες ο κύριος Νίκος.
1: Βγήκα, ναι.
0: Παρέμβαση θέλετε να κάνετε, 2 λεπτά.
1: Ναι, σωστά. Ήθελα λίγο να διορθώσω λίγο, γιατί κάποιοι κύριοι αναφέρθηκαν σε αυτά που είπα χθες. Ο κύριος από το Βόλο.
0: Ναι.
1: Είπε για την Γερμανία, για το πρόβλημα κτλ. Είπε το μήνυμα που έστειλε για τις θέσεις.
0: Το διάβασα.
1: Είχε
0: έρθει στα junk και τα. Δεν τα βλέπω αμέσως τα junk.
1: Ναι, κανένα πρόβλημα. Απλά ήθελα να πω ότι κάποιοι άνθρωποι, όταν είναι έξω από το χώρο, δεν μπορούν να πούνε και πολλά. Το να διαβάζουν 5 πράγματα και να έχουν μια γνώμη στο κεφάλι τους χωρίς να ξέρουν ούτε καν πού πέφτει η Γερμανία, δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Θα ήθελα μόνο να πω, δεν λέω κάτι για τον κύριο. Ο κύριος καλά είπε, είχε τα δικά του στοιχεία, διαβάζει 2 άρθρα, ό,τι ξέρει ο κύριος ή διαβάζει γενικώς, αλλά η ουσία είναι άλλη. Η Γερμανία έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχει 1,3 εκατομμύρια κοινωνικό κράτος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό προσπαθεί να κόψει, γιατί αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα. Έχει 1,3 εκατομμύρια κοινωνικό κράτος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό προσπαθεί να κόψει, γιατί αυτή τη στιγμή έχει 1,5 εκατομμύριο Ουκρανούς, 3 εκατομμύρια Σύριους και δεν ξέρει τι να του

0: τα ενίκια στη Λειψία ή στο Βερολίνο είναι 500 ευρώ. Εγώ θα πω στον κύριο ότι άμα βρει 500 ευρώ δωμάτιο στο Βερολίνο, εγώ θα το κάνω δώρο για ένα χρόνο. Αυτό, τίποτα άλλο. Τα ενίκια εδώ πέρα ξεκινάνε μέσα στην ΑΒ ζώνη από τα 1500 και πιο πάνω. Να μην σας πω για 3 και 4 χιλιάρικα, κρατάω χαμηλά την μπάλα. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
0: Να
1: είστε καλά. Να είστε καλά. Εντάξει, διάλογος γίνεται. Ξηρομερίτημενο είτε. Ότι κάναμε κουβέντα. Δεν έχω εγώ τέτοια ζητήματα. Προφανώς, ούτε να σε πείσω θέλω. Λοιπόν, μου γράφει λοιπόν εδώ ο Γιάννης ότι η Ελλάδα λέει δεν πτώχευσε μόνο. Πριν πτωχεύσει ήταν ανεπτυγμένο κράτος. Ήταν. Προφανώς και οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ την ανέδειξαν σε ανεπτυγμένο. Και μετά την πτώχευσαν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, το βάζουμε στη ζυγαριά και λέμε «Α, αυτοί οι δύο φτιάξαν τη χώρα που την πήραν από τριτοκοσμική και μετά φάγαν μέχρι σχασμού και την πτώχευσαν, αλλά είμαστε στην ισορροπία». Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή τι ήταν, ήτανε καλές οι διακυβερνήσεις και πτωχεύσαμε. Γιατί πτωχεύσαμε? Δεν φταίνει οι κυβερνήσεις που πτωχεύσαμε. Οι ίδιες κυβερνήσεις που έκαναν τη χώρα από τριτοκοσμική ανεπτυγμένη. Από μόνη της πτώχευση η Ελλάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Φυσικά, και έρχεται τώρα το μήνυμα, μου λέει φυσικά λέει και η Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ ευθύνονται για τη χρεοκοπία με 90-10 την ευθύνη να την έχει η κυβέρνηση Καραμαλή. Αυτό λέει δεν σημαίνει ότι θα μηδενίζω. Όχι, εγώ δεν μηδενίζω. Γιάννη μου, κάνεις λάθος. Προφανώς και πέτυχε. Και ό,τι πετύχανε, το ρημάξανε μετά. Δεν το ρημάξανε. Όχι, ο Τσίπρας έχει την ευθύνη των 5 ετών που κυβέρνησε. Υπέγραψε μνημόνιο, βεβαίως και έχει ευθύνη. Αλλά δεν ευθύνεται για τη χρεοκοπία της χώρας, την οποία οδήγησαν στη χρεοκοπία Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που έφτασαν τη χώρα εκεί που την έφτασαν και μετά τη χρεοκόπησαν. Αυτό το επιχείρημα, Γιάννη μου, με τους Χρυσαυγίτες δεν το φέρνει σε μένα. Ότι οι Χρυσαυγίτες δεν έχουν κυβερνήσει και άρα να τους ψηφίζαμε επειδή δεν έχουν ευθύνη για τη χρεοκοπία, διότι οι Χρυσαυγίτες δεν είναι, είναι εγκληματίες. Είναι άλλο πράγμα. Κατά την προσωπική μου άποψη. Γεωργής Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Ψάλτη και Λάσκαρης Αγοραστός νωρίτερα, Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη μας, Ελένη Κατσαμπέκη, από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί, Πελαγία Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων, Δημήτρη Σταυρακάκη στην Αθλητική Συνημέρωση, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Απόψε Παρασκευή πια, στις 9, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, εδώ, στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Άλλη μια φορά που επιβεβαιώνεται, καλωσορίσατε κυρία Ασαΐα.
1: Καλώς σας βρίσκω κύριε Χατζηνικολάου.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε στον ενικό ηρώ όπως μιλάμε, στη ζωή.
1: Φυσικά.
0: Καλώς όρισες ηρώ. Επιβεβαιώνεται με αυτή την ερμηνεία που μόλις άκουσα, σε αυτή την υπέροχη διασκευή, αυτό που έχω πει για σένα παλιότερα, και το εννοώ απολύτως, ότι σε πολλά από τα θρυλικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου η δεύτερη εκτέλεση είναι ανώτερη της πρώτης. Και μιλώ για τις δικές σου εκτελέσεις σε μια σειρά, δεν λέω σε όλα, λέω όμως ότι σε πάρα πολλά θρυλικά τραγούδια προτιμώ τη δική σου εκτέλεση από την πρώτη εκτέλεση. Δεν ξέρω πώς το έχεις πετύχει αυτό ή πώς το έχετε πετύχει αυτό, γιατί φαντάζομαι θα έχει κάποια συνεισφορά και η μουσική διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου ή όχι.
1: Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια που λες και τώρα, και μ' είχες συγκινήσει όταν είχες ξαναμιλήσει έτσι για μένα στον αέρα πέρυσι.
0: Να, και δεν πρόλαβα να μιλήσω και έσκασε και το μήνυμα από τη γυναίκα μου, από την Κρίστη, που λέει όπως το δείχτη, το λέει καλύτερα από ότι το ακούσαμε στην πρώτη εκτέλεση.
1: Να μου τη φιλήσεις, τη λατρεύω, το ξέρει. Σας ευχαριστώ, είναι πολύ τιμητικά όλα αυτά. Μακάρι να είναι έτσι.
0: Είναι η αλήθεια.
1: Το σίγουρο είναι...
0: Και το ακούω από χιλιάδες ανθρώπους, δεν το λέω μόνο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σίγουρο είναι ότι βάζω την ψυχή μου, δεν προσπαθώ επουδενή να φτάσω τις πρώτες εκτελέσεις, δεν γίνεται αυτό, γιατί θεωρώ ότι ακριβώς και λόγω ιστορίας οι πρώτες εκτελέσεις έχουν εντυπωθεί διαφορετικά στο μυαλό μας, στην ψυχή μας. Όμως, ίσως αν αρέσουν οι δικές μου ερμηνείες, είναι γιατί προσπαθώ να ξεπερνώ τον εαυτό μου και όχι τις πρώτες εκτελέσεις, αλλά και να βιώνω το τραγούδι, να εννοώ το στίχο. Εκεί έρχεται και κουμπώνει και η διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου, ο οποίος σου λέει πες το κείμενο. Το πες το κείμενο, πολλές φορές το προσπερνάμε.
0: Νιώσε το, εννοεί.
1: Ακριβώς.
0: Το.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή να καταλαβαίνεις, να νιώθεις τι λες.
0: Και βέβαια η διασκευή αυτή είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω ποιος την έκανε.
1: Ο Papercut.
0: Ναι. Καταπληκτική η διασκευή και πολύ συγκινητική η συμμετοχή του Σταύρου Ξαρχάκου στο τραγούδι με αυτή την δυνατή αρενοπή.
1: Ναι, γιατί έχει αυτή την υπέροχη φωνή.
0: Φοβερή.
1: Ένας
0: φωνή.
1: Από τους πολλούς λόγους για τους οποίους τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του, αυτή η φωνή.
0: Τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω και για ένα άλλο τραγούδι που φαντάζομαι ότι έχει πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικό χαρακτήρα για σένα. Μιλώ για το ταξίδι, για το Σάντα Φε. Αυτό το τραγούδι πώς γεννήθηκε, πώς μπήκε ο Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ, ο γιος σας, σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ερήμην του. Είχε μόλις ξεκινήσει μαθήματα πιάνου και η αλήθεια είναι ότι είδαμε μέσα σε πολύ λίγο καιρό, ξεκίνησε με τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη, ο οποίος είναι και συνεργάτης μας και αυτός και η μικρή μας κάνουν μαθήματα πιάνου. Και είχαν αρχίσει να παίζουν κάποια τραγούδια του πατέρα τους, ας πούμε τα τρένα που φύγαν κτλ. Ο μικρός τότε σκάρωσε μία μελωδία, μιλάμε για 1-1,5 χρόνο πριν. Και την έπαιζε συνεχώς στο σπίτι. Τον έχω σε βιντεάκια να το παίζει από εδώ, να το παίζει.
0: Ναι, του κόλλησε.
1: Ναι, του κόλλησε η μελωδιούλα του. Κάποια στιγμή ανακάλυψα λοιπόν μία παλιά μελωδία του Σταύρου, από ένα παλιό του δίσκο, που λέγεται αυτή η μελωδία «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα». Μου άρεσε πολύ. Και λέω στον Νεοκλή, αυτή τη μελωδία κάτι πρέπει να την κάνουμε. Το βάζουμε κάτω στο πιάνο, την ακούμε, αλλά δεν μας έβγαινε ρεφρέν. Οπότε του λέω, δεν κοιτάς, μήπως δένει με του μικρού τη μελωδία. Για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό. Και όντως έδεσε η μία μελωδία, η μελωδία του πατέρα με τη μελωδία του γιου. Μπήκανε και οι στίχοι και το τραγουδήσαμε τον Μπάμπι Στόκα και νομίζω έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και θα επανέλθω στη συζήτησή μας.

0: Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Η συνεργασία με τον Μπάμπη Στόκα πώς ήταν?
1: Ο Μπάμπης είναι ένα υπέροχο πλάσμα, πολύ απλός, πολύ μάγκας, έτσι.
0: Όντως.
1: Και με σπουδαία φωνή. Νιώθω σαν να τον ξέρω χρόνια και τέριαξαν πολύ και με το μαέστρο.
0: Η φωνή του είναι σαν να έρχεται από τα λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια της δεκαετίας του 60
1: Ακριβώς.
0: και του 50.
1: Και είναι και μια φωνή που μπορεί πραγματικά να στηρίξει και αυτά τα τραγούδια. Εγώ έχει τύχει να τον ακούσω δηλαδή και σε κανένα δυο λαϊκά και είναι εξαιρετικός.
0: Τώρα, η δική σου φωνή έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια να μεταμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή σου να τραγουδήσεις λαϊκό, ρεμπέτικο, έντεχνο. Μέσα σου, σε ποιο είδος νιώθεις πιο κοντά? Πότε νιώθεις πιο χαρούμενη? Όταν τραγουδάς λαϊκό τραγούδι, όταν τραγουδάς ρεμπέτικα, όταν τραγουδάς μπαλάντες?
1: Όταν τραγουδάω τραγούδια που μου αρέσουν. Για πάρα πολλά χρόνια βασανίστηκα επειδή μου λέγανε είσαι για το ρεμπέτικο, είσαι για το δημοτικό, είσαι για το έντεχνο, είσαι για την μπαλάντα, είσαι... Από τη στιγμή που η φωνή μου μπορεί να τραγουδήσει κάποια είδη με τον τρόπο που πρέπει, δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ πρέπει να περιορίζομαι στις ταμπέλες που θα μου βάλουν οι άλλοι. Και γενικότερα είμαι κατά της ταμπέλας σε οτιδήποτε.
0: Με ποιο τρόπο επιλέγεις να τραγουδήσεις ένα τραγούδι?
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν τραγούδια.
0: Ό,τι σου φτιάχνει το κέφι.
1: Όχι απαραίτητα,
0: το τραγουδάς,
1: όχι. Μπορεί
0: όχι
1: να μην φτιάχνουν όλα το κέφι,
0: ναι.
1: Υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι όλα για να σου φτιάξουν,
0: ναι,
1: το κέφι.
0: Είναι αλλά πολύ εσωτερικά,
1: πολύ,
0: για παράδειγμα.
1: Αλλά το θέμα είναι να σου ταιριάζει. Δεν ξέρω, αυτό είναι και λίγο μεταφυσικό. Δεν ερμηνεύεται πάντα με λόγια. Mm-hmm. Ένα τραγούδι που εμένα μπορεί να μιλάει στην καρδιά μου, εσένα μπορεί να μην σου λέει τίποτα. Είναι υποκειμενικό και αυτό είναι και το ωραίο της τέχνης. Στον κάθε άνθρωπο μιλάει διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, εμένα με νοιάζει να αγγίζει την ψυχή μου το τραγούδι για να μπορώ να το πω καλά. Δεν μπορώ να πω τραγούδια που δεν μου αρέσουν πολύ, δεν τα λέω καλά.
0: Τι αναζητάς μέσα από τη μουσική? Αναζητάς την συγκίνηση, την αλήθεια, τον πειραματισμό,
1: την έκφραση,
0: την επιτυχία?
1: Κοίταξε, όλα αυτά που λες υπάρχουν, και η επιτυχία και την επιτυχία αναζητάμε. Και όποιος πει το αντίθετο νομίζω ότι λέει ψέματα.
0: Εννοείται.
1: Και τη συγκίνηση αναζητάμε και να βρίσκουμε πράγματα και να ταυτιζόμαστε εμείς οι ίδιοι ακούγοντας ένα τραγούδι, ή να θυμόμαστε ή να παίρνουμε δύναμη. Η δύναμη της μουσικής είναι τεράστια. Αναζητώ όμως την έκφραση μέσω του τραγουδιού. Αναζητώ το να ανοίξει η ψυχή μου περισσότερο με το τραγούδι. Γιατί, κοίταξε να δεις, το τραγούδι είναι η ανάγκη της ψυχής να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα.
0: Η ισορροπία ανάμεσα στην εμπορικότητα και στην προσωπική έκφραση, πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι?
1: Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι όταν ένα τραγούδι είναι καλό μπορεί να πετύχει και τα δύο. Τώρα, όταν δεν είναι αυτός σκοπός η εμπορικότητα, για μένα αυτό είναι καλό. Μακάρι ένα τραγούδι να πετυχαίνει και να έχει και εμπορικότητα. Κανένας δεν νομίζω ότι λέει όχι σε αυτό στο να γίνει ένα τραγούδι επιτυχία. Απλώς για μένα δεν είναι αυτό ο σκοπός. Δηλαδή δεν τραγουδάω ένα τραγούδι με το γνώμονα ότι αχ, αυτό θα μπορέσει να τους πιάσει όλους. Όχι, τραγουδάς κάτι και δεν ξέρεις τι απήχηση θα έχει. Για μένα ο αυτοσκοπός είναι να έχει συνέστημα το τραγούδι, να έχει να πει κάτι, καταρχάς σε μένα.
0: Τώρα, αυτή η περίοδος είναι για σένα ένα νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο? Θέλω να πω, δεν ξέρω, έτσι βλέποντας απ' έξω αυτά που κάνεις και τη διαδρομή σου, αισθάνομαι σαν να μπαίνεις σε μια νέα φάση της διαδρομής σου της μουσικής.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ σωστά, πολύ σωστά το λες. Έτσι είναι. Έτσι νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
0: Σε απελευθερώνει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Με απελευθερώνει, γιατί ήθελα όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά να είμαι πολύ δίπλα τους. Με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία σχεδόν αυτός ο δίσκος.
0: Πότε θα κυκλοφορήσει?
1: Οκτώβριο όλα τα τραγούδια. Τώρα προς το παρόν έχουν βγει τα δύο.
0: Τα δύο.
1: Το ταξίδι για το Σάντα Φε και η διασκευή του δεν έχει αρχή. Ένας δίσκος ο οποίος ετοιμάστηκε, όπως σου είπα, 10 χρόνια, γιατί ο μαέστρος δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να τον πιέσεις. Έγραφε ένα τραγούδι το 17, άλλο ένα το 18. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό, γελάει ο φίλος μας εκεί. Λοιπόν, και με το καλό ξεκινάμε. Τα τραγούδια θα πρωτοπαρουσιαστούν, όχι όλα, κάποια από αυτά, στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου, που έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος την παράστασή του που λέγεται «Στο παρόν». Μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου στο πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος τα καινούργια τραγούδια. Εγώ, τρίτο μέρος ο Δημήτρης Μπάσης με τα Ηρώδιο. Παιδιά. Ηρώδιο.
0: Ηρώδιο, 5 και 6 Ιουνίου.
1: Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν ανοίγει για μένα.
0: Και στις 24 Ιουνίου έχω διαβάσει ότι έχει αυτή την συναυλία που τον τιμά η Βουλή.
1: Ναι. Ναι,
0: αυτό είναι επίσης υπέροχο.
1: Πολύ
0: είναι μια σημαντική τιμή.
1: Πολύ συγκινητικό. Όντως.
0: Αλλά 5 και 6 Ιουνίου φαντάζομαι θα περιμένεις και εσύ και αυτός με μεγάλη χαρά αυτή τη συναυλία στο Ηρώδιο.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν είναι μόνο η χαρά που θα βγω εγώ να πω κάποια καινούργια τραγούδια του Σταύρου. Για μένα η χαρά είναι και η χαρά της μαθήτριας που βλέπει πώς δημιουργείται μια παράσταση, που βλέπει πώς ο Σταύρος Ξαρχάκος αλληλεπιδρά με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ό,τι έχω δει δηλαδή από τις πρόβες είναι κάτι το συγκλονιστικό, να βλέπεις αυτούς τους δύο δημιουργούς να μιλάνε μεταξύ τους. Μόνο αυτό είναι για μένα σχολείο.
0: Είναι ιερά τέρατα.
1: Κατάλαβες.
0: Είναι λοιπόν, ιερά τέρατα.
1: Και ταιριάζουν έτσι πολύ, αγαπιούνται πολύ. Από αυτούς τους ανθρώπους πρέπει νομίζω να παίρνουμε μόνο. Εγώ κάθομαι σε μια γωνιά και τους κοιτάω. Επίσης περιμένω πάρα πολύ να δω τα παιδιά επισκηνής, τα παιδιά αυτά στη Σύρο που είχε γίνει αυτός ο χαμός τότε.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ο μαέστρος θα έχει στηρίξει πάρα πολύ αυτά τα παιδιά.
0: Θα είναι στη συναυλία.
1: Θα είναι στη συναυλία τα παιδιά αυτά που είχε γίνει ο χαμός με την ταβέρνα.
0: Με τα μπουζούκια τους στην ταβέρνα.
1: Ακριβώς, τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν.
0: Αν θυμάμαι καλά, παίζανε τη Φραγκοσυριανή. Και σηκώθηκε ο μαέστρος.
1: Ακριβώς,
0: και κάθισε μαζί τους για να την παίξουν σωστά.
1: Ακριβώς. Μα τα παιδιά αυτά είναι στη σχολή Εν Χορδές και Οργάνης στη Σύρο. Μια σχολή για την οποία ο Σταύρος βοήθησε πάρα πολύ να ιδρυθεί και είναι και πρόεδρος εκεί πέρα. Και τώρα λοιπόν που τα παιδιά πια μεγάλωσαν και μπορούν να έρθουν, θα τα παρουσιάσει
0: νομίζω
1: στο Ηρώδιο.
0: Νομίζω θα είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό.
1: Για μένα είναι η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς. Ήδη τη φαντάζομαι.
0: Διακοπή. Πάμε για διαφημίσεις και για τίτλους ειδήσεων. Θα μπούμε στο δεύτερο μέρος με το αγαπημένο δίχτυ από την Ηρώ Σαΐα και την υπέροχη, τη μαγική φωνή της. Και έχω πολλά να σε ρωτήσω ακόμα.
1: Ό,τι θες.

0: τι τραγούδι είναι αυτό και τι ερμηνεία είναι αυτή. Και πρέπει να σου πω, αυτή η ηχογράφηση, γιατί είναι live και αυτό το τραγούδι
1: και
0: που
1: το
0: ακούσαμε και το προηγούμενο.
1: Και δεν κυκλοφορούν.
0: Αυτή πρέπει να είναι παλιότερη ηχογράφηση.
1: Είναι δεκαετία.
0: Γιατί τις τελευταίες φορές που σε έχω ακούσει, το λες ακόμη πιο εσωτερικά.
1: Νομίζω και εγώ ναι.
0: Ακόμη πιο εσωτερικά. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που κάθε φορά που το ερμηνεύεις σε συγκινεί το ίδιο? Θέλω να πω, εγώ έχω την εικόνα ότι ένας καλλιτέχνης που ξαναλέει ένα τραγούδι δεκάδες φορές σε δεκάδες συναυλίες ή μουσικές παραστάσεις, κάποια στιγμή μπορεί και να το λέει μηχανικά, μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή η επανάληψη να το καθιστά άνευρο, χωρίς αισθήματα.
1: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι συναδελφοί μου. Εγώ προσπαθώ κάθε φορά που είμαι στη
0: το
1: σκηνή.
0: Το νιώθεις κάθε φορά?
1: Προσπαθώ και νομίζω ότι το καταφέρω να επανεφευρίσκω το συναίσθημά μου και να είναι σαν να το λέω πρώτη φορά. Καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη.
0: Υπάρχει
1: για μένα.
0: Υπάρχει κάποιο τραγούδι που όσες φορές και να το πεις σε συγκινεί το ίδιο?
1: Όλα
0: θα διάλεγες κάποιο, θα ξεχώριζες κάποιο?
1: Όχι, που, δεν ξεχωρίζω τα τραγούδια.
0: Που σε κινητοποιεί περισσότερο?
1: Όχι. Όχι. Γιατί αν καθίσω να κάνω αυτή την αξιολόγηση, θα είναι άδικο και για τα τραγούδια και για αυτό που ζω εγώ. Αυτό που ζω εγώ είναι πραγματικά, γι' αυτό και θεωρώ ότι μια συναυλία για μένα είναι κόστος ψυχικό. Πώς να σου πω,
0: το
1: δηλαδή
0: νόημα.
1: Βάζω τον εαυτό μου όλο μέσα.
0: Το
1: εκεί.
0: Νόημα ενός λοιπόν. Τραγουδιού αλλάζει ανάλογα με τη συγκυρία, ανάλογα με αυτά που ζεις την περίοδο που το ερμηνεύεις.
1: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Ναι, δεν είμαι ανεπηρέαστη. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από αυτό που ζω, από αυτό που τραγουδάω. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από τη συνθήκη που γίνεται, αν θες, μια συναυλία. Αλλιώς είναι να είσαι σε μια ταβέρνα, να σηκωθείς με τους φίλους σου δίπλα, να πεις, ας πούμε, ένα τραγούδι χαρούμενο κτλ. Αλλιώς να πεις το ίδιο τραγούδι όταν είναι μια συναυλία που το κοινό είναι μακριά κτλ. Όλα παίζουν ρόλο. Αλλά σίγουρα, τουλάχιστον για μένα, καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη. Καμία. Μπορεί να είναι χειρότερη μία, καλύτερη η άλλη κτλ. Αλλά καμία δεν είναι ίδια.
0: Ξαρχάκος, πώς είναι να ζεις καθημερινά με το Σταύρο Ξαρχάκο? Δηλαδή, σε εμάς τους υπόλοιπους, αυτός ο μύθος, αυτό το ιερό τέρας, όπως είπα πριν, μοιάζει έξω από τη φαντασία μας. Το ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος που ζει μαζί του από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Και ορθώς είναι έξω. Ορθώς είναι έξω από τη φαντασία σας, διότι είναι από αλλού φερμένος. Νομίζω ότι μάλλον είμαι κι εγώ από αλλού φερμένη για να καταφέραμε να ταιριάξουμε τόσα χρόνια. Είναι όμορφα, μαγικά και δύσκολα να ζεις με τον Σταύρο Ξαρχάκο.
0: Γιατί δύσκολα, επειδή είστε
1: γιατί
0: και στον ίδιο χώρο?
1: Δεν είναι και
0: χώρο.
1: Ο ευκολότερος άνθρωπος του κόσμου. Όχι, επειδή είμαστε στον ίδιο χώρο. Νομίζω ότι η δουλειά μας μπαίνει τόσο όσο μες στο σπίτι μας, όχι όσο.
0: Δεν
1: όσο.
0: Υπάρχουν στιγμές που διαφωνείτε καλλιτεχνικά?
1: Ασφαλώς.
0: Και ποιος υποχωρεί συνήθως?
1: Όποιος έχει δίκιο. Όποιος έχει άδικο.
0: Όποιος έχει άδικο.
1: Νομίζω ότι ευτυχώς έχουμε
0: αυτό
1: φτάσει.
0: Αν είναι.
1: Κοίταξε να
0: δεις.
1: Έχουμε φτάσει νομίζω σε τέτοιο βαθμό συνεννόησης με τα χρόνια που έχουμε εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα ο ένας στην άποψη του άλλου. Ακόμα και όταν, πώς να σου πω, διαφωνούμε, ακούμε τον άλλον και ακούμε τι έχει να μας πει. Δηλαδή, εγώ τον ακούω εννοείται με σεβασμό και θέλω να πιστεύω ότι και αυτός λαμβάνει πολύ σοβαρά τη γνώμη μου. Και επικρατεί αυτό που πραγματικά είναι αντικειμενικά το σωστό. Αυτό το έχουμε κερδίσει με τα χρόνια.
0: Επικρατεί στη σχέση σας, επικρατεί η συντροφικότητα ή η συνεργασία, η επαγγελματική?
1: Η αγάπη επικρατεί. Ποια συνεργασία?
0: Αλίμονο.
1: Η αγάπη, η συμβίωση, το δέσιμό μας, η αφοσίωση στην οικογένειά μας, αυτό επικρατεί. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Η συνεργασία μπορεί να υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς είμαστε 18 στα 19 χρόνια μαζί και σε αυτά τα 18-19 χρόνια δεν συνεργαζόμαστε αποκλειστικά. Δηλαδή, δεν είμαι συνέχεια εγώ στις συναυλίες του Σταύρου. Έχω συνυπάρξει και συνυπάρχω και με άλλους συνθέτες και με άλλους τραγουδιστές κτλ. Δεν μπορεί αυτό να είναι υγιές αν είναι συνεχώς.
0: Μέσα στο σπίτι σας υπάρχει συνεχώς μουσική?
1: Όχι.
0: Γιατί αυτό είναι μια μόνιμη απορία μου.
1: Ούτε καν. Εγώ ήμουνα πολύ του ραδιοφώνου όταν εμένα μόνη μου. Τώρα, επειδή πολλές φορές μπορεί τα παιδιά να έχουν μαθήματα κτλ., δεν έχω συνέχεια ένα ραδιόφωνο να παίζει. Και σίγουρα πλέον ακούω πιο επιλεγμένα ραδιόφωνο. Και επειδή πολλά ραδιόφωνα παίζουν playlist, εγώ δεν μπορώ να μου επιβάλλουν συνεχώς αυτά που θέλουν.
0: Σε αυτό έχεις μεγάλο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα. Με ενοχλεί και εμένα το playlist.
1: Τρελαίνομαι.
0: Πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Τα παιδιά τώρα, τα δίδυμα, είναι περίπου αναπόφευκτο να ασχοληθούν με τη μουσική?
1: Καθόλου δεν το ενστερνίζω με αυτό. Καθόλου.
0: Ρωτώ.
1: Ναι, καθόλου. Τα παιδιά,
0: δηλαδή,
1: είναι αναπόφευκτο.
0: Αν εσείς οι δύο τους καθοδηγείτε προς τα εκεί.
1: Τα παιδιά είναι αναπόφευκτο να μάθουν μουσική. Δηλαδή θα μάθουν μουσική όπως και να έχει. Από εκεί πέρα όμως, το τι θα ακολουθήσουν είναι εντελώς δικό τους θέμα. Θεωρούμε και ο Σταύρος και εγώ ότι η μουσική είναι μέρος της εκπαίδευσής τους. Άλλο αυτό. Το τι θα κάνουν στη ζωή τους όμως είναι εντελώς δική τους απόφαση. Και επίσης και για τη μουσική που λέμε, και αυτό παίρνει συζήτηση. Δηλαδή, αν τα παιδιά φτάσουν 14-15 χρόνια και πούνε «Δεν γουστάρω να κάνω μουσική».
0: Δεν θέλω
1: δεν
0: άλλο.
1: Θα κάνω μουσική. Δεν,
0: ναι.
1: Δεν μπορείς κάποια πράγματα, ξέρεις, να τα επιβάλλεις, γιατί μέχρι τώρα δείχνουν και μια αγάπη. Γι' αυτό και είναι μέρος της ζωής τους. Αν τα παιδιά δείξουν ότι δεν το θέλουν, δεν μπορείς ένα παιδί να το υποχρεώσεις να κάνει.
0: Πιστεύεις ότι τα παιδιά έχουν έναν πιο αυθεντικό τρόπο να προσεγγίζουν την τέχνη?
1: Να προσεγγίζουν τα πάντα. Τα παιδιά είναι πιο αυθεντικά στον τρόπο που προσεγγίζουν τα πάντα, όλα τα παιδιά του κόσμου. Και ευτυχώς, γιατί τα παιδιά μας λένε και πράγματα πολλές φορές που μπορεί να μην σκεφτούμε.
0: Από τον Ξαρχάκο, αν σου ζητούσα να μου πεις τι κρατάς, τι έχεις μάθει όλα αυτά τα χρόνια, τι θα ξεχώριζες?
1: Αυτή είναι τώρα πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Είναι
1: έπρεπε
0: δύσκολη
1: να μου την έχεις δώσει, να τη μελετήσεις. Κοίταξε να δεις. Δεν πετώ τίποτα αν θέλεις. Ούτε και τα αρνητικά που μπορεί να έχουν γίνει στη συνύπαρξή μας. Δεν πετώ τίποτα από όλα έμαθα και δεν πετώ τίποτα από τη ζωή μου. Αλλά αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε έχει δώσει και κάποια διαμάντια ως προς το θησαυρό που έχω μαζέψει από τις στιγμές μαζί του, αλλά και ως προς τη συνεργασία μου μαζί του. Το έχω πει στο παρελθόν ότι με το Σταύρο άλλαξα πίστα, που λέμε, άλλαξα πίστα δυσκολίας, γι' αυτό και έγινα καλύτερη. Και νομίζω ότι κάθε τραγουδιστής, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι, κάθε τραγουδιστής στα χέρια του αναδεικνύεται. Γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Αυτό είναι κάτι μαγικό που το έχει μόνο αυτός.
0: Σε μια συνέντευξή σου πριν από λίγο καιρό, άκουσα να λες ότι στην αρχή της σχέσης σας προσπαθούσες να αποδράσεις με κάθε τρόπο,
1: ναι,
0: φοβούμενη τη διαφορά της ηλικίας,
1: αυτό
0: τα
1: βασικά
0: σχόλια που άκουγες,
1: ναι.
0: Για τη διαφορά αυτή της ηλικίας. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, είστε πόσα χρόνια μαζί, Ρο?
1: Κοντεύουμε 19.
0: 19 χρόνια. Κοντεύετε τα 20, λοιπόν. Κοντεύετε τα 20 χρόνια. Σε αυτές τις δύο δεκαετίες, υπήρξαν στιγμές που ένιωσες ότι η διαφορά της ηλικίας δυσκολεύει τη σχέση σας, ή συμβαίνει το αντίθετο? Γιατί εγώ που έχω βγει και μαζί σας και έχω φάει, νομίζω ότι ο πιτσιρικάς στη σχέση είναι ο Σταύρος.
1: Εννοείται αυτό. Κοίταξε να δεις. Κάποιος μεταξύ των δύο πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος.
0: Έχει τέτοιο νεανικό δυναμισμό
1: πολύ
0: μέσα του.
1: Δεν θα τον ερωτευόμουν διαφορετικά. Σκέψω ότι όταν τον γνώρισα το Σταύρο ήταν 68. Έμοιαζε σαν να είναι 55. Και εγώ ήμουνα ένα πιτσιρίκι 28 χρονών. Το οποίο, εντάξει, ερωτεύτηκε τρελά αυτόν τον άνθρωπο και νομίζω
0: καλά,
1: ότι
0: είχε
1: 100.000 λόγους. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ένα
1: δεν ήταν
0: μύθο
1: μόνο
0: της ελληνικής
1: μουσικής. Σε αυτή την ηλικία δεν ξέρω.
0: Ο οποίος πρέπει να ξέρουν όσοι μας ακούν οι νεότεροι, ότι υπήρξε κούκλος, δηλαδή ένας
1: για μένα
0: από τους νεότερους
1: άντρες. Για μένα ακόμα είναι.
0: Εννοείται.
1: Πρόσεξε, στα 28 σου δεν κοιτάς το μύθο.
0: Όχι μόνο για σένα, για όλους είναι.
1: Στα 28 σου κοιτάς τη γοητεία. Αυτό ήταν.
0: Απλώς στην ηλικία των 30 ή των 40 η ομορφιά έχει άλλη δύναμη. Από μια ηλικία και μετά οι άντρες δεν πουλάνε ομορφιά, να σου το πω έτσι.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Άλλα επικρατούν στην εικόνα τους. παραμένει ένας κούκλος, ένας από τους γοητευτικότερους άνδρες. Και αν σκεφτεί κανείς την ηλικία του, πράγματι ακόμα και σήμερα μοιάζει 20, 25, 30 χρόνια νεότερος.
1: Μοιάζει, κάποια χρόνια αρκετά νεότερος.
0: Είναι αδύνατος, έχει αυτό το νεύρο μέσα του.
1: Αυτό είναι, κοίταξε να δεις, πέραν της ομορφιάς, η οποία για μένα είναι αυταπόδεικτη.
0: Όταν τον βλέπεις να διευθύνει, τρελαίνεις.
1: Ακριβώς. Είναι όλη η γοητεία που φέρει αυτός ο άνθρωπος, όλο αυτό το μαγικό που δεν μπορεί να περιγραφεί απαραίτητα με λόγια, που μπορεί να κάθεται σε μια πολυθρόνα και να διαβάζει ένα βιβλίο, και εμένα μου αρέσει να το βλέπω. Θα μου πεις, αυτά είναι τα μάτια τα δικά μου, γιατί τα μάτια τα δικά μου βλέπουν αλλιώς τον άντρα μου, και ευτυχώς. Λοιπόν, δεν το συγκρίνω με κανέναν, δεν υπάρχει κανένας για μένα αντίστοιχος, και αντικειμενικά, πέραν από την υποκειμενικότητα τη δική μου, αντικειμενικά είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν συναντάς κάθε μέρα στη ζωή σου.
0: Εννοείται, τι δεν συναντάς κάθε μέρα.
1: Κατάλαβες.
0: Ξαρχάκος, λοιπόν, θα κάνει πολλές δεκαετίες να ξαναφανεί στην
1: ελληνική. Και θα πω ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα
0: σκηνή.
1: Του. Ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του είναι η καθαρότητα της ψυχής και του χαρακτήρα του. Αυτό για μένα είναι κάτι το οποίο δύσκολα συναντάμε.
0: Είναι έντιμος άντρας.
1: Είναι άντρας, βασικά.
0: Έτσι. Τώρα, τι φοβάσαι περισσότερο και τι ονειρεύεσαι περισσότερο σήμερα?
1: Το μόνο που φοβάμαι και θα φοβάμαι είναι η απώλεια. Αυτό φοβάμαι. Ευτυχώς οι γονείς μου είναι καλά, τα αδέρφια μου είναι καλά, τα νύψια μου είναι καλά, τα παιδιά μου, ο άντρας μου, όσοι αγαπώ είναι καλά. Αυτό είναι που φοβάμαι και θα φοβάμαι.
0: Και τα όνειρα, τι ονειρεύεσαι?
1: Ονειρεύομαι ασφαλώς υγεία πάνω απ' όλα, γιατί αν η υγεία υπάρχει, όλα τα υπόλοιπα όνειρα, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ονειρεύομαι υγεία και όλα έρχονται.
0: Υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος για σένα?
1: Πολλά δεν γνωρίζει. Ο κόσμος νομίζει ότι γνωρίζει για κάποιους ανθρώπους που εκτίθενται. Νομίζει ότι γνωρίζει. Δεν γνωρίζει κανένας τίποτα στην πραγματικότητα. Εδώ εγώ δεν γνωρίζω πράγματα για μένα και τα ανακαλύπτω καθημερινά. Γνωρίζουν οι άλλοι? Ασφαλώς και όχι. Πάρα πολλά πράγματα τα ανακαλύπτω, γιατί ξέρεις, αλλάζω. Γιατί δεν είμαι η ίδια που ήμουν πέρυσι, δεν είμαι η ίδια που ήμουν χθες. Επομένως, και εγώ ανακαλύπτω νέα ελαττώματα, νέα προτερήματα, νέες δυνάμεις, και πραγματικά χαίρομαι, γιατί αυτό σημαίνει εξέλιξη. Η αλλαγή σημαίνει εξέλιξη για μένα.
0: Αν μπορούσες να κρατήσεις μόνο μία στιγμή από τη μέχρι τώρα πορεία σου, ποια θα ήταν? Ζώρικο ερώτημα.
1: Τα επαγγελματικά μου λες, οπότε...
0: Ναι.
1: Θα κρατούσα... Τώρα είναι πολλές οι στιγμές και μου βάζεις να...
0: Ναι, εκεί είναι. Η ερώτηση πρέπει να έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Δεν γίνεται.
1: Απίστευτο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
0: Δεν υπάρχει μια στιγμή που θεωρείς ότι ήταν η πιο δυνατή?
1: Είναι πολλές. Είναι πολλές. Γι' αυτό και με ακούς να δυσκολεύομαι.
0: Ωραία, πες δύο.
1: Να πω δύο. Λοιπόν, να πω δύο. Η πρώτη στιγμή ήταν η στιγμή που πάτησα το πόδι μου στη σκηνή, όταν ήμουν 18 χρονών. Ήμουν ακόμα μια μαθήτρια που τότε ήμουν στα σεμινάρια ερμηνείας τραγουδιού του Σταμάτη Κραουνάκη, που μετά έγινε και η Σπύρα και τα λοιπά. Η πρώτη μου στιγμή στη σκηνή δεν ξεχνιέται, ασφαλώς. Ήταν στο χωροθέατρο ΡΟΕΣ της Σοφίας Πυράτου. Και σίγουρα θα πω το περσινό Ηρώδιο, το ταξίδι στο φως, με το Σταύρο Ξαρχάκο. Ήταν για μένα, εντάξει, δύο συναυλίες, ειδικά του Ηρωδίου αλλά και σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Ένιωθα ότι πετούσα σε αυτές τις συναυλίες. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν για μένα πραγματικά ένα ταξίδι στο φως, στους εθέρες.
0: Εύχομαι ολόψυχα να το ξανανιώσεις και φέτος αυτό το υπέροχο συνέστημα.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Τι θες να μείνει πίσω σου μέσα από τα τραγούδια σου? Τι θες να αφήσεις πίσω σου?
1: Ωραία ερώτηση. Θα ήθελα ιδανικά αυτό που ένιωθα εγώ τη στιγμή που το τραγουδούσα να βγει στις καρδιές του κόσμου. Τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ τι θα αφήσω αργότερα. Με ενδιαφέρει αυτό που ζω εκείνη την ώρα στη σκηνή να πιάνει τον κόσμο. Τώρα, καλές είναι και οι καταγραφές, καλό είναι να τα ακούμε τα τραγούδια και να αισθανόμαστε το συνέστημα. Εκείνη την ώρα στη σκηνή να πιάνει τον

Box. Διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συνένα, μενού 5 ευρώ. Παράγγειλε και κέρδισε επιπλέον Box πόντους για να τους εξαργυρώνεις σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το Box Delivery App, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια ή στο 18311. 18311. Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και 12 παρα 5 ενώπιος ενωπίων. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.